0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους ρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

λίγα λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκους σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
4: Μαρίνη, εκτέλεση, γκολ! Φανταστικό γκολ! Φανταστικό τέρμα από τον Ρασβάν Μαρίν! Ο Ρουμάνος στέλνει την μπάλα στο παραθυράκι του Γιούγκριφ και βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ.
5: Στο 22ο λεπτό, ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0. Τέλος για την ΑΕΚ της Ελλάδας. Τέλος για την πρωταθλήτρια και τον Μάρκο Νίκολιτς. Το πρώτο βήμα έγινε. Το χρυσό γκολ του Ρασβάν Μαρίν στο 21ο λεπτό αποφέρει στην ΑΕΚ 3 βαθμούς. Δίνει στην ΑΕΚ την πρώτη νίκη στη League Face του Champions League με 1-0. Εδώ, στο κήπο των θαυμάτων. Εδώ, στην Αγία Σοφιά. Και η ΑΕΚ, κάνοντας αυτό το πρώτο βήμα, έχει κάθε δικαίωμα να ονειρεύεται για το επόμενο παιχνίδι, μήνα Οκτώβρη πια, στο Λονδίνο, στο Stamford Bridge, απέναντι στη Σαχτάρ.
0: Ακούτε, Era Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare, un innamorato, ali innamorata, l'assurerà, l'assurerà.
1: Άμα λαλείω με την Όσκαλη, καλημέρα σε όλους, καλές το κορίτσι μας. Γεια σου μαράκι μου, καλημέρα. Για κάτσα και κάνε λίγο τα χέρια σου έτσι, για να δω. Φοράμε βέρα, δεν φοράμε. Περίμενε, μπαίνεις. Μπαίνεις στο target group, έχουμε θέμα εδώ, έχουμε ευκαιρία, περίμενε. Λοιπόν, ανοίγω εδώ, το διάβασα και μου πέσαν αυτιά μάτια και θέλω να σε βάλω και εσένα μέσα στο κόλπο. Κάτσε να φτιάξω λίγο μικρόφωνο, ακούγεται καθαρά η φωνή της αλήθειας. Σαν ποτάρι, Παπα-Νικολάου, τα έχουμε πει αυτά. Μαμαράκι, πρόσεξε με. Συνικέσια στήλη στην εφημερίδα. Υπάρχει ακόμα αυτή η στήλη, να ξέρεις. Συμβαίνει. Και επειδή δεν βλέπω βερούλα στο χεράκι σου, κάτσε γιατί μπας σε ενδιαφέρει. You never know. Περιμένω. Άνδρας σαραντάρης. Ορθόδοξος χριστιανός. Το προσέχουμε αυτό, έτσι. Πατέρας δύο παιδιών, F17 και 7, ενδιαστάσει. Ζητά γυναίκα ορθόδοξη χριστιανή. Το έχουμε μέχρι εδώ. Δεν το έχουμε. Το φτιάξουμε. Το δηλώνουμε, ρε παιδί μου. Να είμαστε μέσα, ρε παιδί μου. Στη φάση, περίμενε. Χωρίς να εμπλέκεται σε αιρέσεις. Δεν έχουμε κανένα τέτοιο θέμα, τέτοιο κόλλημα. Δεν είμαστε αιρετικές, σε τίποτα, μάλιστα. Και χωρίς δυνατότητα να κάνει παιδιά εδώ, μας το χαλάει λιγάκι. Τώρα τι είναι αυτό. Λοιπόν, με σκοπό και μόνο το γάμο για να περάσουν μαζί την υπόλοιπη ζωή τους. Όπα, να το δώσω. Εδώ σε αποκλείει. Αποκλείονται, λέει, τα ονόματα Μαρία, Δέσποινα, Ζωή, Πηγή. Υπεραγίας Θεοτόκου. Αποκλείονται γυναίκες που έχουν καταγωγή πάνω από τη Θεσσαλονίκη και κάτω από την Αθήνα. Έχω τηλεφωνάκι. Παίζει. Πώς το βλέπεις. Τη βρίσκουμε την άκρη. Ε? Θα το πάρουμε τα γόρια. Το σώσουμε. Έλα. Κυκλοφορούν άμεσα μας αυτή. Δεν ξέρω τι έχει παρκαμπάρει. Υπάρχουν δίπλα μας. Μπορεί να δουλεύουν σε διπλανό γραφείο. Να είναι στον πάνω όροφο. Απέναντι, ξέρω να τους δεις στον δρόμο, να τους χαιρετήσεις. Αχ, τι τραβάμε. Και έχουμε και άλλα κορίτσια εδώ στην εκπομπή. Εδώ ακροάτριες να δεις. Και αν έχουμε κορίτσια, σαν τα κρύα τα νερά. Αυτή σκέφτεται δεν ξυλούν, να σου πω την αλήθεια. Ούτε Μαρία τη λένε. Το ένα, το ένα, το άλλο. Εντάξει, ξενταρίζει τώρα σου παιδιά τώρα που να κάνει. Μια χαρά την είδα τη φάση. Αλλά μετά λέω, ας το κορίτσι στη ησυχία τώρα, δεν γίνεται. Για σένα θα σου χάσω το ρινέο μαράκι μου, αλλά τον έχει προλάβει άλλη τώρα. Κατάλαβες, δεν γίνεται. Αγόρι μας, χθες με το. Ξεκινήσει το μάτς, δεν προλαβαίνω να. Είναι 8 παρά, ρε παιδί μου. Μέχρι να φτιάξω λίγο ένα ποτάκι να πάω να πάρω θέση. Δεν είχα ανοίξει τηλεόραση, δεν είχα προλάβει ακόμα. Και ακούω ένα γκολ. Τη Φιλαδέλφια, ακούστηκε σπίτι μου, στην άνοιξη. Χωρίς ραδιόφωνο, χωρίς τίποτα. Πήγαν τα τζάμια έτσι. Λέω κάτι έγινε εδώ και πατάω την τηλεόραση και βλέπω τον άλλο τον Παλαβό να πανηγυρίζει. Ωραία, ωραία νίκη, παιδιά, τη χαταχάρηκα. Πάρα πολύ ωραία νίκη. Κρίμα πραγματικά γιατί θα μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερη. Στο σκορ ποτέ δεν ξέρεις, θα μπορούσε έτσι να είχε και ένα γκολάκι παραπάνω. Γιατί you never know, μπορεί να χρειαστεί στο τέλος. Όπως και να έχει, μην είμαστε κυκρινιάριδες, έτσι. Ήταν πάρα πολύ καλή εχθές. Έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, αυτό που θέλαμε όλοι να κάνει. Κέρδισε το πρώτο μάτσο της Champions League και έχει ένα δεύτερο μπροστά από αυτά που μπορεί να πεις ότι εκτός έδρας κάτι μπορεί να σου δώσει, υπό την έννοια ότι παίζει μια ουκρανική ομάδα, καλή ομάδα, που πήγε χθες πέρυσι βαθιά, προχώρησε στην Ευρώπη, αλλά δεν παίζει την έδρα της, παίζει στο Λονδίνο. Οπότε αν εκεί να κάνει κανένα ρηφηφή, εκεί μπορεί να το κάνει, στα εκτός έδρας παιχνίδια είναι δηλαδή θεωρητικά πιο εύκολο. Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά, θα τα πούμε, έχουμε πάρα πολλά, απλά ξεκινήσαμε έτσι γιατί αυτό το παιχνίδι ήταν πραγματικά ένα μάτς που το περιμέναμε πώς και πώς, ήθελα πάρα πολύ να το δω τώρα και το καταυχαριστήθηκα, ωραίο ματσάκι. Θα έχουμε πάρα πολύ χρόνο μπροστά μας να πούμε και για αυτό το μάτς και για τα υπόλοιπα σε μια βραδιά γεμάτη ποδόσφαιρο και σήμερα θα έχουμε πάλι ωραία ποδοσφαιρικά παιχνίδια. Έχουμε και άλλους αγώνες για το Champions League απόψε. Θα δούμε όλα αυτά με την ησυχία μας. Ξεκινάμε τώρα, θα είμαστε παρέτσα μέχρι τις 8. Κάθε μέρα παίζουμε αυτό το παιχνιδάκι μέσα από τη συχνότητα της Eurosport. 6 ανοίγουμε το μαγαζί, 8 αφήνουμε τα παιδιά της επόμενης εκπομπής να μπουν μέσα και να τα σαρώσουν όλα. Breakfast με σπορ. Έχουμε ήδη σερβίρει το μπουφεδάκι μας. Σας περιμένουμε όλους. Η Οικοδέσποινα, η Μαρία Παπακυρίτσια στην κονσόλα των ήχων. Χωρίς Βέρα στο δάχτυλο, το επαναλαμβάνω αυτό. Θα το ξέρετε. Δεν ανήκει η σέρεση. Βεβαίως είσαι μες στο τάρκ. Δηλαδή δεν είσαι πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Είσαι κάτω από τη Θεσσαλονίκη και πάνω από την Αθήνα. Εκεί σε πιάνουμε. Μέσα μια χαρά. Το όνομα τα αλλάζεις. Για τη διάρκεια περίπτωση. Καϊνάρι, άλλαξε το που σου λέω. Ας σας προλάβουν άλλες. Βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχουν καλά δυο ενδιαφερόμενες. Έχουν στη Λιμίνη, με έχουν δηλώσει συμμετοχή στο κλαμπ. Λοιπόν, στείλτε μηνυματάκια. Τα κορίτσια τα ελεύθερα. Εδώ έχουμε, παιδιά, ευκαιρία. Πάντα όλα κάνει αυτή η εκπομπή. Για σας δουλεύουμε. Τους ψάχνουμε και τους βρίσκουμε, τους γάμπρους. Το ένα μετά τον άλλον. Εδώ τους έχουμε. Παρέλαση. Στείλτε ενδιαφερόμενες να σας φέρουμε σε επαφή. Έχω και τηλέφωνο. Έχει το τηλέφωνο κανονικά, φορά παρτίδα. Άμα θέλετε, λάτε να σας ενημερώσω. Στείλτε μηνυματάκια. Έχουμε πολλούς τρόπους επικοινωνίας. Οι πλατφόρμες μας είναι όλες ανοιχτές. Έχουμε το πενταψήφιο της News Phone. Πάτε στο κινητό σας, πάτε εκεί πέντε τα μηνύματα, γράφτε τη λέξη σπόρι, σπορτ, μετά στο τέλος πώς είναι τα αγγλικά, με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, κεφαλαίοι, πεζά γράμματα, δεν έχει σημασία, είναι το ίδιο πράγμα. Αφήνετε ένα κενό, γράφτε το μηνυματάκι σας, το στέλνετε στο 54160. Είναι ένα μηνυματάκι που μπορεί να σας κοστίσει 10-11 λεπτά του ευρώ, 12 κάπου εκεί είναι. Οπότε αν θέλετε να αποφύγετε αυτό το μικρό έξοδο, που μπορεί να είναι και σημαντικό έξοδο, αν στη διάρκεια της μέρας έχετε τέτοια και στείλετε 10 μηνύματα, ένα σε κάθε εκπομπή της Ράσπορ, στο τέλος της μέρας μαζεύετε μια τροπιτούλα. Γιατί να τη χάσετε? Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανέξοδα και όχι αδιέξοδα. Μας βρίσκεται μέσα από την σελίδα μας στο Facebook, Breakfast με Sport. Έτσι μας ψάχνετε, είτε με γράφοντάς το με αγγλικούς χαρακτήρες, είτε με ελληνικούς, είτε με γκρίκλι, θα μας βρείτε, δεν χανόμαστε. Μπορείτε να μας βρείτε μέσω του mail μας, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι erasport@er.gr. Το erasport, μία λέξη χωρίς αυτό το τέλος. Αλλά νομίζω ότι ο δρόμος που ήδη ξέρετε, και ήδη έχουμε 18 μηνυματάκια νωρίς, είναι ο δρόμος του Viber. Είναι μια πολύ απλή εφαρμογή. Υποθέτω ότι την έχετε σχεδόν όλοι στο κινητό σας, από αυτούς που μας ακούτε, και αν δεν την έχετε και θέλετε να μπείτε στον πειρασμό να επικοινωνήσετε μαζί μας, πάρα πολύ εύκολα μπορείτε να την κατεβάσετε. Έτσι δεν κοστίζει κάτι, είναι πολύ απλή διαδικασία. Μας ταγκάρετε, μας στέλνετε το μηνυματάκι και μπαίνετε και εσείς στη μεγάλη μας παρέα, για να κάνετε τα σχόλιά σας, τις ερωτήσεις σας, παρατηρήσεις σας, τις αποκαλύψεις σας, ό,τι γουστάρετε και αγαπάτε.

Ένας καβαλετζής εδώ. Και εγώ θα διαφορόμουν να λέγεται και λέει, αλλά με λένε Μάριο. Κόβομαι, λέει. Κόβομαι, με Μάριος. Γιατί τα άλλα τα έχω. Ούτε παιδιά μπορώ να κάνω, λέει. Ωραίος. Ο τύπος καβάλες, ωραίος. Μ' αρέσει. Είμαι, λέει, και κάτω από τη Θεσσαλονίκη και πάνω από την Αθήνα. Δεν είμαι αιρετικός. Τα πάντα. Το Μάριος, λέει, αυτό είναι να πάρει χάμη την ευκαιρία τέτοιο όνομα. Άλλαξε τώρα, πεθαρά μου. Το Μαρίν πιάνεται, ρωτάει ένας άλλος. Μαρίν. Χθες που πέτυχε τον γκολ. Είδες, κοντά είναι στο Μάρια. Λοιπόν, υποθέτω ότι η ΑΕΚ θα έχει σήμερα την τιμητική της. Έχουμε βέβαια και άλλα πραγματάκια, αρκετά σημαντικά θεματάκια. Είχαμε χθες αυτό το σκηνικό που έκοψε την ανάσα σε πολλούς. Ξέρετε, Καρέτσας με το που ξεκίνησε το παιχνίδι. Πριν καν κλείσουμε μισή ώρα αγώνα, επί 18 χρονών. Τώρα με να σωριάζεται φαρτί πλατή στο έδαφος, να κρατάει το στήθος του, να μην μπορεί να ανασάνει, να νιώθει μια δυσφορία. Ανησύχησε πάρα πολλοί κόσμος, γιατί δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει τώρα. Εκεί είχαμε και πριν 10 μέρες, είδαμε τον Κωνσταντέγια να φεύγει. Υποβασταζόμασταν όμως ο χώρο. Δεν φαίνεται να πολύ πηγαίνει η Ντόρτμουντ. Κάτι σαν ξεκίνησε λίγο στραβά. Και υπήρξε μια μεγάλη αγωνία μέχρι να βγει μια ανακοίνωση από την Ντόρτμουντ που ήταν καθησυχαστική. Ήρθα στο λεωφόρο, τον πήρε, μπήκε και η μαμά του μέσα, η μαμά στην εξέδρα. Με ανησυχία μπήκε μέσα, τον συνόδευσε στο νοσοκομείο, γίνανε εξετάσεις και η ανακοίνωση που βγήκε από την Ντόρτμουντ αργά το βράδυ είναι ότι δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό. Είχε κάποιο πρόβλημα στο κυκλοφορικό. Ήρθες, πολύ φοβηθήκαν, το χειρότερο έχουμε δει. Ανθρώπους και ανθρώπους να καταραίουν στα γήπεδα. Θηρία ολόκληρα και ξαφνικά πάει το μυαλό στο κακό ότι μπορεί να ξεβγεί και κάτι περίεργο. Ευτυχώς δεν ήταν κάτι. Είχε μια κούραση, η αλήθεια είναι, τις προηγούμενες μέρες, και γι' αυτό το τελευταίο διάστημα τον βάζαν και έκανε ένα πρόγραμμα αποφόρτισης, δεν έκανε κανονική προπόνηση, γιατί το βλέπαν τα αργομετρικά ότι είναι λίγο τσιμπημένες οι τιμές του, δείχνει, βγάζει μια κόπωση, 18 χρονών είναι ακόμα. Τα κορμιά σε αυτή την ηλικία δεν αντέχουν και εύκολα τις πιέσεις που δημιουργεί ο ανταγωνισμός σε ένα τόσο. Σαν χώρο τόσο ψηλού επίπεδου, έτσι, γιατί άλλοι ρυθμοί στην Bundesliga, στο Champions League, οπουδήποτε, και διαφορετικοί ρυθμοί σε πιο χαμηλή ταχύτητα πρωταθλήματα. Το παιδί προφανώς ζορίστηκε, θέλει και πάλι να κάνει το κάτι παραπάνω, κάπου πιέστηκε και είχαμε αυτό το περιστατικό, το οποίο από ό,τι φαίνεται, και μακάρι να είναι έτσι, θα είναι περαστικό. Θα ξεκουραστεί, θα ηρεμήσει, θα χαλαρώσει και θα μπει μέσα να κάνει αυτά που ξέρει. Δυστυχώς για το Θωμά Στρακώσια τα νέα δεν είναι και τόσο ευχάριστα, υπό την έννοια ότι και αυτός αντιμετώπισε πρόβλημα με την υγεία του. Ξέραμε ότι μέχρι χθες πεζότανε η συμμετοχή του στο παιχνίδι. Από ό,τι φάνηκε έχει ένα κάταγμα στον καρπό. Θα λείψει αρκετά παιχνίδια στη συνέχεια. Στο πόδι τον Μπρινιόλι που χθες μια χαρά αξιοπρεπέστατος, το βγάλε σούπερ το παιχνίδι, έκανε και μια-δυο πολύ σημαντικές επεμβάσεις κατά το 0 στην άμυνα. Στο τέλος βέβαια, δεν ξέρω αν το δες κορίτσι μας, το παιχνίδι δεν παρακολούθησες. Αν θα ακούσεις θα την βλέπεις, να έχει θα βλέπεις. Αλλά έχουμε λίγο το βίτσο, τη βλέπουμε, μας αρέσει. Και να πάθω ανθαϊκό ή έξω τέλος. Είναι στη φάση που κουτούλησε ο Μπρινιόλι με ένα... Είσαι ένα κόρνο στο 93 και κάνει ο άλλος αδιαστή την κεφαλιά και στέλνει την μπάλα έξω. Ας πω αντιλόραση, δηλαδή, αν γινόταν πάλι και αυτό να πάμε πάλι γκολ στο 92-93, μάντια. Λοιπόν, θα λείψει ο Στρακώσια κάμποσο καιρό. Ένα θέμα αυτό, γιατί μετά τον Μπρινιόλι, αν προκύψει κάποιο θέμα, έχουμε πιτσιρικά τερματοφύλακα. Τον είδαμε στο παιχνίδι με τον Όφι στο Super Cup.

Να μην χρειαστεί να το συζητήσουμε αυτό, να είναι καλά, να πάνε καλά τα πράγματα και να μην τεθεί τέτοιο θέμα, έτσι. Λοιπόν, Champions League χθες, πλούσια τα LA, μπόλικα παιχνίδια. Στην πρώτη παρτίδα του μενού της πρώτης αγωνιστικής της διοργάνωσης, συνολικά 18 παιχνίδια, είναι 36 ομάδες, 18 ζευγαρώματα. Σας είπα, μια εκνίξε 1-0 τη LASK στη Νέα Φιλαδέλφια. Στην πρεμιέρα της στην League Face του Champions League, την πρώτη φορά που μετέχει για στην αναμορφωμένη έκδοση του Champions League. Θα κάνει ποδαρικό με το δεξί, νίκησε 1-0 την πρωταθλήτρια. Είναι πρωταθλήτρια ή απλά το, δεν θυμάμαι αν είχε πάρει το πρωτάθλημα. Νομίζω το είχε πάρει, δεν είμαι και σίγουρος. Την πρωτοπόρο τέλος πάντων, γιατί τώρα με κοιτάξει το πρωτάθλημα της Αυστρίας είναι πρώτη. Με το απόλυτο 5-5 η Λάσκ. Και είχε έρθει με φόρα στη Φιλαδέλφια. Αλλά αυτό το πολύ γρήγορο γκολ από τον Μαρίν, με μια καταπληκτική εκτέλεση φάουλ που θύμισε Σαραβάκο. Εμείς πάντα εκεί τα θυμόμαστε αυτά. Σαν το είχαμε ξαναδεί αυτό το γκολ μία και δύο και 10 φορές από τον μεγάλο Μιτσάρα. Υπάρχει και φορές και τη φαμίλα Τσέκ. Και για μια ακόμη φορά αυτό το παιδί από τη Ρουμανία, ο Μαρίν, εμένα τουλάχιστον προσωπικά, με εντυπωσίασε. Μου φαίνεται ότι η ΑΕΚ έκανε την κλοπή του αιώνα. Δηλαδή, αν είσαι στην Κάλιαρη, δεις τι έχει κάνει ο Μαρίν στον ένα χρόνο και κάτι που είναι στην ΑΕΚ. Και δεις ότι για αυτό τον παίχτη πήρε η ομάδα μου μόνο 1 εκατομμύριο, δεν τον πούλησε μόνο 1 εκατομμύριο ευρώ, νομίζω ότι είναι κλοπή του αιώνα. Δηλαδή, έχει κάνει κόλπο γκρόσο η ΑΕΚ, έχει πάρει με σχεδόν τίποτα σε μια εποχή που στα εκατομμύρια φέρνουν σαν μαρουλόφυλλα για να πάρει παίχτε. Δίνεις πολλά εκατομμύρια και ξέροντας ότι περισσότερες από αυτές τις μεταγραφές μπορεί να μην σου πούνε και καθόλου. Κατάφερε και έφερε εδώ στην Ελλάδα ένα τόσο σπουδαίο ποδοσφαιριστή με μόλις 1 εκατομμύριο ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Αντάλλαγμα. Έτσι, λίρα 100. Διάκοπη, όπως είπαμε και πριν, είχε αρκετές ευκαιρίες και στο 0-0 αυτή του Γιώβιτς Τερχάν. Δηλαδή, ο άλλος με το κεφάλι τη βρίσκει στον τερματοφύλακα, αλλά πάει καρφί μέσα. Κεφαλιά από τα 2 μέτρα, ούτε καταλαβαίνει, απλά ψαπλώνει τα χέρια και του έχει μπάρει στο κεφάλι και απομακρύνεται. Είχε ένα γκολ που δεν μέτρησε οριακά στον πόντο, χρήση VAR. Αρχικά ο βοηθός δεν σήκωσε τη σημαία, όλα φάνηκαν να είναι εντάξει, αλλά βλέποντας το replay και παγώντας εικόνα, φάνηκε να εξέχει λιγάκι εκεί το κορμί του Γιώβιτς την ώρα που γινόταν η σέντρα του Μάγερ, όχι του Γιώβιτς, και στη συνέχεια αυτό το γκολ δεν μέτρησε με τη χρήση του VAR. Είναι από αυτές τις φάσεις τσαντίζουν, δηλαδή είναι ένα πολύ ωριακό offside, μα πάρα πολύ ωριακό offside, το οποίο το βλέπεις μόνο με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Δεν έγινε εκεί το 2-0, παραλίγο να γίνει το 1-1, είχε 2-3 σημαντικές ευκαιρίες. Η ΛΑΣΚ, βέβαια, η ΑΕΚ είχε περισσότερες, άμα τις δείτε στην οικονομία του αγώνα. Υπήρχε στο τέλος μια πολύ μεγάλη ευκαιρία σε ανοιχτό γήπεδο να βγάλει καλές κόντρα επιθέσεις και βγήκε κάμποσες φορές με πλεονέκτημα στον ανοιχτό χώρο η ΑΕΚ. Λίγο η κακή επιλογή στο τέλος χάλασε κάθε προσπάθεια. Καθυστερημένη πάσα, μια παραπάνω τριπλίτσα, λίγο να φύγει μπάλα στο κοντρόλ, λίγο από εδώ λίγο από εκεί, θα μπορούσε με έτσι μια πιο καλή αντίδραση στις συγκεκριμένες φάσεις να έχει πετύχει και παραπάνω γκολ, να είναι πολύ πιο χαλαρή στο τέλος, και παραλίγο να το πληρώσει αυτό με τη φάση που σας είπα προηγουμένως, εκτέλεση κόρνερ στο τελευταίο λεπτό, 3 λεπτά των καθυστερήσεων, στο 2 και κάτι, εκτέλεση κόρνερ, μπέρδεμα του Μπρινιόλι με έναν αμυντικό του, κουτούλησε πάνω, το νομίζω στο ρέλβα έπεσε πάνω. Χάθηκε η μπάλα στην έξοδο και σε σχεδόν άδεια εστία από τα 2 μέτρα η κεφαλιά έστειλε την μπάλα οριακά πάνω από το δοκάρι. Και δηλαδή θα μπορούσαμε να είχαμε ξαφνικό θάνατο που λέγαμε παλιά.
θέλει και λίγο τύχη, παιδάκια. Εκεί, αν ήταν Παναθηναϊκός, το είχε φάει. Σα υπογράφω. Θα χτύχε η μπάλα στην πλάτη, στο πόδι, στο ξόφτερνο, στο κεφάλι του άλλου που έρχεται από πίσω χωρίς να βλέπει και θα πήγαινε στο παραθυράκι στη γωνία. 100%. Την γλιτώναμε με τίποτα. Αλλά πάλι καλά την γλίτωσε η ΑΕΚ, οπότε έκανε ξεκίνημα με το δεξί και της δίνει αυτό το αποτέλεσμα την ελπίδα, μια και είναι η πρώτη αγωνιστική και έχει άλλες 7, ότι θα κάνει αυτό που είναι ο βασικός της στόχος, αυτό που είπε και την προηγούμενη μέρα ο Νίκολης, να παίξει παραπάνω από 8 παιχνίδια στην διοργάνωση, να μπει δηλαδή στην πρώτη 24. Αυτό θεωρητικά ήταν το πιο εύκολο παιχνίδι που είχε η ΑΕΚ στο πρόγραμμά της, γιατί παίζει με μια ομάδα η οποία πρώτη φορά παίζει σε αυτό το επίπεδο. Πρωτάρα είναι που λέμε, από ένα ταπεινό πρωτάθλημα. Τουλάχιστον δεν είναι ομάδα φοβήτρο, αυτό θέλω να πω. Λες ότι αν να κερδίσω, αυτή πρέπει να κερδίσω μες στη Φλαβίδα και την κέρδισε, είναι πολύ σημαντικό. Και από τα εκτός τρας παιχνίδια, άμα τα κυκλώσεις, νομίζω το επόμενο αυτό που έρχεται με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, και επειδή είναι Λονδίνο, δεν είναι Ουκρανία, δεν είναι δηλαδή στη φυσική της έδρα, είναι στο Λονδίνο και ο Παναθηναϊκός την αντιμετώπισε Σαχτάρ πέρυσι, θυμάστε, εκτός έδρας στη ρεβάνς που είχε, με ισοπαλία πέρασε, με πέναλτι, στη διαδικασία των πέναλτι, αλλά πάνω, πήρε μια ισοπαλία από την Σαχτάρ, η οποία συνέχεια της διοργάνωσε, από το Europa League πήγε στο Conference και έφτασε νομίζω μέχρι τετράδα, μέχρι εκεί πήγε πάρα πολύ βαθιά και έδειξε ότι είναι πραγματικά μια καλή ομάδα. Τέλος πάντων, σε αυτό το επίπεδο του Champions League που είναι πολύ υψηλό, αν η ΑΕΚ μπορεί να κυκλώσει πιο εύκολα ένα παιχνίδι από το οποίο κάτι μπορεί να περιμένει με ρεαλιστικές πιθανότητες μακριά από την έδρα της, είναι νομίζω αυτό. Ένα μάτς είναι μια ευκαιρία. Αν κάνει το 2-2 θα είναι τεράστιο δώρο. Θα έχει τις δύο πρώτες αγωνιστικές 6 βαθμούς και θα έχει μπροστά της άλλα 6 παιχνίδια για να πάρει ό,τι μπορέσει να πάρει προκειμένου να κλειδώσει τη συμμετοχή της στην πρώτη 24 και να συνεχίσει τη διοργάνωση. Στα άλλα μάτς του χθεσινού προγράμματος είχαμε αρκετά χορταστικά σκορ. Είχαμε δηλαδή μάτς με 5 γκολ και μπόλικα. 3 μάτς των 5 γκολ. Μπρίζα στον Βίλα 2-3. Λιλ Μπέτις 2-3. Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ 3-2. Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-2. Και Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ 2-1. Σε ένα μάτς που θα μπορούσε να έχει πολύ περισσότερα. Στα άλλα δεν πολύ ξέρω τι έγινε, να σου πω την αλήθεια. Το μάτς της Ρεάλ με την Ίντερ το ψηλό παρακολούθησα, είδα και τα στιγμιότυπα πιο πριν. Κουρτουά, την έχει βοηθήσει τη Ρεάλ να σταθεί όρθια, γιατί οι Ιταλοί κάναν ούκο λίγες ευκαιρίες, και από την άλλη βέβαια ο τερματοφύλακας της Ίντερ, ενώ κάνει δώρο το 2-0 με έναν τριπλάρι στην εκτός την περιοχή, μου θύμισε Ντρογκόφσκι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι πριν 2 χρόνια με το Γιάρεμσεκ. Του τσίπησε ο άλλος την μπάλα, την πέταξε μέσα. Βαλβέρδε 2-0. Αλλά στη συνέχεια το παλικάράκι έβγαλε 5-6, εδώ που τα λέμε, έφαγε τη φάβα και έβγαλε 4-5 απίθανα. Η Ίντερ μείωσε στο τέλος, πήγε να ξαναμπεί στο παιχνίδι, δεν τα κατάφερε, με το σκορ στο 2-1. Σε ένα μάτσο που ο Εμπαπέ, το λέω εδώ και βάζω τελεία για να πάμε στο τραγουδάκι, μπαίνει σε ένα πολύ κλειστό κλαμπ, είναι 5ος πλέον σκόρερ στην ιστορία της Champions League. Αυτό το γκολ που πέτυχε στο 1-0 στο 13 είναι το νούμερο 71 στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και είναι πια μαζί με τον Ραούλ στην 5η θέση των διαχρονικών σκόρερ στο Champions League. Πρώτος είναι ποιος άλλος, ο CR7, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, 141 γκολ. Ο Μέση ακολουθεί με 129, ο Λεβαντόφσκι έχει 109 και ο Μπενζεμά 90. Και στην ίδια θέση, είπαμε, είναι Εμπαπέ και Ραούλ. Τι ακούτε από όλα αυτά, 6 παίχτες, οι 4 της Ρεάλ και οι 2 της Μπαρτσελόνα. Και λένε μετά ότι το αγγλικό πρωτάθλημα είναι καλύτερο από το ισπανικό. Πάμε τραγούδι γέφυρα και επιστρέφουμε μετά, αφού κάνουμε μια σύνδεση πρώτα με το Air News Radio, για ένα σύντομο δελτίο μια αθλητικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε κατάστημα στον Πειραιά. Κλιμακώνεται και πάλι κρίση στη Μέση Ανατολή. Φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία σε αντίπεινα για επιθέσεις εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων από τον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών. Για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Ιορδανία κατέστρεψε 18 από τους 20 βαλιστικούς πυράβλους που εξαπέλυσε η Τεχεράνη, κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι των Brent με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Η Ελλάδα επιδιώκει τη σταθερότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το El Alamein μετά την τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Στο Παρίσι το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα, θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο. Αποκλειστικό έλεγχο θα έχει η Ελλάδα στον πηγαίο κώδικα του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλλέα, δηλώνει το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, απαντώντας στην πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε για το θέμα. Νέα εμπορικά μέτρα της Ουάσιγκτον κατά του Καναδά, μπλόκο από τις 29 Σεπτεμβρίου σε αλκοόλ, αυτοκίνητα και γαλακτοκομικά σε ισχύ, οι δασμοί αντιπίνουν της Οτάβας. Διπλωματική κρίση Λονδίνου Τελαβίβ μετά την ανακοίνωση της Βρετανίας και άλλων 11 χωρών για επιβολή κυρώσεων στους εβραϊκούς επικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
3: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Ακούτε Ερασπορ.
6: Γυρίσατε.
7: Και πού να πάμε, βρε Τζενούλα? Εδώ είμαστε, δεν φύγαμε. Περιμένουμε να πούμε την επόμενη καλημέρα μας. Να καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας όσους μπήκαν τώρα. Έχουμε βέβαια ανοίξει. Ο χρόνος των μηνυμάτων έχει ανοίξει πολύ νωρίτερα από τις 6. Έχουμε αρκετά μηνύματα πριν από τις 6. Δεν κρατούν διέκτηση. Δεν είναι 5-6 μαζεμένοι από την αρχή με τα εκάρα και ολέ και τα λοιπά και τα λοιπά. Λολαμένοι και καλά κάνουν. Μπράβο τους. Το χαιρόνται, γιατί πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη με πολύ καλή εμφάνιση, παρακαλώ. Δεν φορά, δεν έχει σημασία μόνο το πώς κερδίζεις, βέβαια στο τέλος της ημέρας αυτό μένει, το αποτέλεσμα, και θες να είναι καλό όπως και να έχει, αλλά ειδικά όταν το συνδυάζεις σε αυτό το επίπεδο με μια καλή εμφάνιση, εξαιρετική εμφάνιση και αυτή που κάνει η ΑΕΚ σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, νομίζω ότι η χαρά είναι διπλή, έτσι, γιατί έχεις και το αποτέλεσμα και την εικόνα μιας ομάδας που έχει ανέβει επίπεδο, είναι ξεκάθαρο αυτό.

Για τα χθεσινά αποτελέσματα που λέγαμε, είπαμε για τον Εμπαπέ, ο οποίος έκανε αυτόν τον γκολ ένα άλμα στην πεντάδα και έπιασε το Ραούλ στην πέμπτη θέση του διαχρονικού πίνακα των σκόρερ. Ή μάλλον να πούμε στον πίνακα των διαχρονικών σκόρερ του Champions League, για να είμαστε λίγο πιο σωστοί. Ταυτόχρονα έκανε και ένα ρεκόρ ο Γκυρασί της Dortmund, ο οποίος βάζει το δεύτερο γκολ της Dortmund και κάνει το 2-1 στο 80, κάνει το 3-1 στο 85 στο μάτς με τη Villarreal και μετά βάζει αυτό γκολ στο 93 στις καθυστερήσεις και γίνει το πρώτο στην ιστορία της διοργάνωσης, γενικώς του Champions League, πόσα χρόνια γίνει, 30 χρόνια τόσα, που πετυχαίνει στο ίδιο παιχνίδι Champions League δύο γκολ και ένα αυτό γκολ. Δεν ξαναγίνει ποτέ. Και μια και τα πάμε όλα, να πούμε ότι είχαμε ντεμπούτο χθες και για τον Μουζακίτη. Έπαιξε το παλικαράκι στο παιχνίδι της ομάδας του, της Χαλ με την Σάντερλατ για το Καραμπάο Καπ. Κακό αποτέλεσμα. Έχασε ένα 0 από τη Σάντερλατ, η Χαλ και αποκλείστηκε. Ο Μουζακίτης πήρε το βάψο του πυρός μπαίνοντας το μάτι στο 60 λεπτό. Ήταν πρώτη εμφάνιση με την Χαλ. Δεν είναι Premier League, είναι Καραμπάο. Premier League. Σε επόμενες μια-δυο αγωνιστικές πιστεύω θα έρθει η ώρα να παίξει και εκεί.

Μα δούμε το σημερινό πρόγραμμα του Champions League και σήμερα έχουμε ένα πολύ γεμάτο μενού. Έχουμε βέβαια και κύπελλο Ελλάδος, θα πούμε και δύο λόγια τον Ολυμπιακό, σε αυτό το χορταστικό 3-2 στο μάτς με τον Βόλο στο Καραϊσκάκης. Έχουμε σήμερα, είπαμε, και παιχνίδια κυπέλλου, ένα παιχνίδι κυπέλλου. Έχουμε και παιχνίδια για τη Super League 2. Αλλά έχουμε στο κύριο μενού το βράδυ, Champions League, έτσι. Ωραία ματσάκια. Μπαρτσελόνα Φέγενορτ, 8 παρατέταρτο. Στουτγκάρδι Βίκινγκ, επίσης 8 παρατέταρτο. Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτη στις 10, ματσάρα. Νάπολι Άρσεναλ, επίσης 10, και αυτό μας αμφίρωπο και πολύ δυνατό. Νάπολι Άρσεναλ στις 10, επίσης είπαμε ότι είναι μάτς δυνατό, ναι. Και Παρίσι Σεν Ζερμέν Σλόβα Μπρατισλάβας το επόμενο μάτς, και αυτό στις 10. Εδώ έχουμε πολύ ξεκάθαρο φαβορί, παρότι η Παρίσι Σεν Ζερμέν δεν είναι η πάρη που ξέρουμε. Στο γαλλικό πρωτάθλημα ακόμα χάει μέχρι στιγμή στο ξεκίνημά του και με μεγάλες απώλειες. Και έχουμε και το παιχνίδι Sporting Galatasaray, που επίσης είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και αμφίροπο, με την συμμετοχή εκεί, να δούμε αν θα παίξουν ο Ιωαννίδης με τον Βαγιανίδη.

χρώματος ο οποίος κλείνει αύριο Πέμπτη. Δεν θα γίνεται συχνά αυτό, γιατί από την άλλη εβδομάδα ξεκινάει το Europa League, οπότε οι Πέμπτες είναι για Europa League. Θα στριμωχτεί το Champions League τις επόμενες αγωνιστικές Τρίτη και Τετάρτη. Κατά βάση θα υπάρχουν κάποια παιχνίδια πιθανόν μια μέρα πριν, μια μέρα μετά. Έχει συμβεί αυτό το πράγμα ανάλογα με διάφορα δεδομένα. Αλλά σε γενικές γραμμές την Τετάρτη θα βλέπουμε Champions League. Δεν θα το βλέπω απλωμένο όπως σε αυτή την πρώτη αγωνιστική που θα έχουμε παιχνίδια την Πέμπτη. Το conference ξεκινάει 15 του μήνα, 15 του Οκτώβρη. Έχουμε ακόμα μπροστά μας ένα γεμάτο μήνα και κάτι για να δούμε το Παναθηναϊκό να ξεκινάει εκεί. Λοιπόν, στα γρήγορα το αυριανό πρόγραμμα, για μην μπερδευτείτε, δεν είναι σημερινό, το αυριανό πρόγραμμα. 8 παρατέταρτο Αϊτχόφεν Σαχτάρ, Φενέρμπαχτσε Ρώμα, και στις 10 Κόμο Λιψία, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Σαμπά Μπακού, το Αζερμπαϊτζάν, Μπάγερ Μονάχου Μποντογκλίμπ και Σλάβια Πράγας Λανς. Βλέπετε που λέμε πολλές φορές ότι είναι αναβαθμισμένο το επίπεδο, δεν με λέμε ναι, οκ, okay, το καταλαβαίνω, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Σαχτάρ Ντόνετσκ, okay, δεν είναι πια η παλιά Σαχτάρ, η πλούσια ομάδα, είναι μια ομάδα που είναι στα μέτρα τα δικά μας. Η Φενέρμπαχτσε επίσης, μπορεί να δίνουν οι Τούρκοι εκατομμύρια επί εκατομμυρίων για να φτιάξουν καλή ομάδα, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει η Φενέρ να κάνει κάτι που να δικαιολογεί τέτοιες επενδύσεις. Η Κόμο, μια ιταλική ομάδα χωρίς βαριά φανέλα, πρώτη φορά στην ιστορία της Champions League. Η Λειψία, οκ, okay, είναι μια ομάδα που σταθερά είναι ψηλά στη Γερμανία τα τελευταία χρόνια. Δείχνει ότι παρότι πριν από 10 χρόνια δεν την ήξερε άνθρωπος, πλέον αρχίζει και γίνεται μια υπολογιστική δύναμη. Σαμπά Μπακού, ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν. Μπόντο Γκλιμπτ, ομάδα από την Νορβηγία. Σλάβια Πράγας, ομάδα από την Τσεχία. Η Βίκινγκ, ποιος την ξέρει τη Βίκινγκ, είναι όμως Champions League. Η Λάσκ είναι Champions League. Η Σλόβαν Μπρατισλάβας, επίσης μια ομάδα που είναι στα μέτρα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η Γαλατασεράι, το ίδιο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ναι, μεν λέμε ότι είναι δύσκολο, δύσκολο και πραγματικά είναι στριμωγμένα τα θηρία. Βλέπεις το πρώτο και το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας και ζαλίζεις ομαδάρες η μία μετά την άλλη. Αλλά μέσα σύνολο 36 ομάδων υπάρχει χώρος και για μας. Κοίτατε πόσο καλά στάθηκε η ΑΕΚ στο χθεσινό παιχνίδι. Είναι καμιά δεκαριά ομάδες, τουλάχιστον 10 ομάδες, μην πω και λίγο παραπάνω, που είναι στα δικά μας κυβικά. Τις έχουμε δηλαδή. Δηλαδή, όποιος και να παίξει από εμάς, δηλαδή η ΑΕΚ και το Ολυμπιακό, στο Παναθηναϊκό ή ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, στα καλά του, θα μπορέσει να τις αντιμετωπίσει. Δεν είναι κάτι που λες, ω, δεν γίνεται. Σημαίνει κυνήγα την όποια ευκαιρία σου δίνεται το παιχνίδι και ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να πας. Θα σου λέω ότι θα πάμε πάρα πολύ. Αλλά να περάσουμε ένα-δύο γύρους, μια φάση παραπάνω, κάτι να κουνηθεί το συντόνι και λίγο παραπάνω.

Λέμε το κύπελο πάντα είναι μια ευκαιρία τους προπονητές, πέρα από τον περιορισμό που υπάρχει με τα δύο παιδιά κάτω των 21 ετών που πρέπει να παίζουν υποχρεωτικά και να είναι Έλληνες, μπλα μπλα και τα λοιπά. Περισσότεροι προπονητές φρεσκάνουν την ομάδα και παρουσιάζουν αρκετά νέα πρόσωπα, ειδικά σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια της League Face. Ο Λέγος λοιπόν προηγήθηκε 3-0 με έναν εξαιρετικό Γκονζάλες. Αυτό το παιδί το είπαμε και πριν, ότι κοιτάς το βιογραφικό του, βλέπεις ότι πέρυσι στην πρώτη ουσιαστικά χρονιά σε πρώτη κατηγορία στο Μεξικό πέτυχε 23 γκολ. Δεν είναι εύκολο να βάλεις 23 γκολ σε ένα πρωτάθλημα στο Μεξικό. Ένα δυνατό πρωτάθλημα, πολύ ανταγωνιστικό. Όταν βλέπεις ότι ένα παιδί 22 χρόνων τότε παστέλωσε 23 γκολάκια, λες ότι κάτι ενδιαφέρον υπάρχει εδώ. Δηλαδή καταλαβαίνεις γιατί πέσανε αρκετά λεφτά στα πόδια του για να έρθει στην Ελλάδα. Και ήδη τον έχουμε προλάβει και τον έχουμε δει. Έχει σκοράρει νομίζω 4 γκολ στα πρώτα 3-4 παιχνίδια που έχει παίξει. Και αν δοκάρει και στην Τρίπολη. Δηλαδή έχει δείξει εξαιρετικά δείγματα. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ καλό σκόρερ. Χθες είχε 2 γκολ και 1 assist. Και εκεί που φωνόταν ότι ο Ολυμπιακός πάει να κάνει μια ωραία παρέλαση κτλ. Τρώει 2 γκολάκια στο τελευταίο δεκάλεπτο. Και άλλα 5 λεπτά να έχει ακόμα το παιχνίδι, τρεχάτε ποδαράκια μου. Μέχρι και που σοβάριζε ο Βόλος. Θα βλέπουμε καμιά φορά παθαίνεις κοκομπλόκο. Άμα έχεις την άνεση και τη χαλαρότητα ότι 3-0, τι ωραία, τι καλά, και ξαφνικά γίνεται 3-1 και καπάκι μετά και ένα δεύτερο γκολ, μετά κοιτάς το ρολόι. Λογικό. Σε οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να συμβεί αυτό. Ο Ολυμπιακός έκανε το 2-2, οπότε είναι κοντά στον πρώτο στόχο. Που είναι να μπει δηλαδή στην προτετράδα, να αποφύγει την ενδιάμεση φάση, να μπει απευθείας στη φάση των 8 στα προημιτελικά, χωρίς να χρειαστεί να δώσει αγώνα play-off, για να εξασφαλίσει αυτή τη συμμετοχή του στην πρώτη οκτάδα.

Ακούγαμε χθες και μια και άμα ανακοίνηση έκπληξη, δεν ξέρω οι ρεπόρτερ αν το περιμένανε. Δεν είχα ακούσει και κάτι να συζητήσει το τελευταίο διάστημα. Αντικαταστάθηκε ο Κοβάσεβιτς, λύθηκε η συνεργασία του από τη θέση του αθλητικού διευθυντή και τον διαδέχεται ένας πρώην. Νομίζω αυτός τον είχε διαδεχτεί. Αυτό που λέμε τράμπα. Ο Χωσέ Αντώνιο Κορδόν επιστρέφει στον Ολυμπιακό 3 χρόνια από τότε που απομακρύνθηκε για να πάρει τη θέση του Κοβάσεβιτς. Λέγαμε προηγουμένως για τραυματισμούς, ο κύριος Λαχανή, είπαμε ένα δεκαήμερο, τα λέγαμε χθες με τον Μιτσάκο, επιβεβαιώθηκε αυτό από τους γιατρούς του Ολυμπιακού, περίπου 10 μέρες, οριακά θα προλάβει το μάτς με τη Γιαγκελόνια την άλλη Πέμπτη, στην πρεμιέρα του Ολυμπιακού, στο Europa League. Γιάκη, στη Θεσσαλονίκη από χθες, για να ολοκληρώσει και τυπικά την μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ με δανεισμό από την Augsburg. Ναι, ήταν καλά για τον Γιαννούλη, δεν ήταν αυτό που φοβηθήκαμε βλέποντας τον να πέφτει μόνος του κάτω χωρίς να υπάρχει χτύπημα ή κάποιο φανερό στραβοπάτημα, γιατί στην αρχή όταν είδαμε αυτή την κίνηση μας θύμισε πάρα πολύ περιπτώσεις αχιλλείου που έτσι και ήταν να χτύπα ξύλο αχίλλειος, high season, χειρουργείο και τέρμα. Ήταν κάτι πιο απλό, όχι επιπόλαιο, γιατί είναι μια κάκωση, ούτε καν διάστρεμα, κάτι διαφορετικό. Μια κάκωση και χαμηλά στην ποδοκνημική που θα τον κρατήσει εκτός αγώνων 3-4 εβδομάδες. Δεν είναι επιπόλαιος τραυματισμός ότι άντε στην εβδομάδα παίζουμε, αλλά δεν είναι και αυτός ο φόβος που υπήρχε ότι μπορεί να μείνει για ένα πολύ μεγάλο διάστημα εκτός αγωνιστικής δράσης. 3 αγωνιστικές των 4, σας έλεγα χθες ότι όλα θα εξαρτηθούν από το τι έχει γράψει ο διαιτητής στο φιλοαγώνος, πώς έχει αιτιολογήσει την αποβολή του με απευθείας κόκκινη. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει έφεση. Θα υποστηρίξει ότι αυτό το χτύπημα θα πάει στην προσπάθειά του για να απεγκλωβιστεί από το μαρκάρισμα του αντιπάλου και να πέσει από τις 3 στη 1 αγωνιστική. Νομίζω όμως ότι το βίντεο δεν θα δικαιώσει αυτή την τακτική. Λογική προσπάθεια υπεράσπισης, έτσι το κάνουν όλοι, αλλά στην τελική είναι πολύ ξεκάθαρο ότι σε εκείνο εκεί το χρονικό σημείο, για κάποιο λόγο, δεν ξέρουμε για ποιον, ο Ντέσσερς, που δεν είναι κακό παιδί, δεν μας έχει δείξει τέτοια πράγματα, ούτε εδώ και γενικά στην καριέρα του, δεν είναι τύπος που ψάχνει για τσαμπουκάδες. Πάρα πολύ ήρεμο παιδί και πάρα πολύ χαλαρό. Για κάποιο τρόπο είχα στο μυαλό του και συμπεριφέρθηκε αντιεπαγγελματικά και σωστά πήρε την κάρτα.

Ηρακλής δήλωσε έδρα το Πανθεσσαλικό για το μάτς του Ατρομήτου με τον Ατρόμητο το ερχόμενο Σάββατο 12-9 το βράδυ, εκεί θα παίξει. Είναι και αυτός γερολόγος, ψάχνει να βρει που θα γίνεται κάθε το παιχνίδι, όπως και η Καλαμάτα. Αλίου Μπάτζη στον Λεβαδιακό. Τάσος Χατζηγιοβάνης πάρα πολύ κοντά στην επιστροφή του στο ελληνικό πρωτάθλημα για να παίξει στον Όφι. Θα είναι λογικό αντικαταστάσεις του Γιαγκονού, ο οποίος τον Ιανουάριο πηγαίνει στον Ολυμπιακό. Στο μπάσκετ, τι είχαμε εδώ, είχαμε οριστική συμφωνία ΑΕΚ με Ολυμπιακό για την κοινή χρήση του της Άνελ Αρίνα εκεί στα Ανολιώσια, το πληθώνο των Ανολιωσίων, και μέσα σε αυτή τη συμφωνία συμπεριλαμβάνεται και η μεταγραφή του Γιαννούλη Λαρετζάκη. Όλα δείχνουν ότι ο Λαρετζάκης φεύγει από τον Ολυμπιακό και επιστρέφει στην ΑΕΚ. Τα πάμε όλα, νομίζω τα πάμε όλα τα περισσότερα. Δεν ξέρω αν έχουμε ξεχάσει κάτι. Δεν νομίζω. Για το παιχνίδι του Κυπέλλου είπαμε, το μοναδικό που γίνεται σήμερα. Έχουμε Β' Εθνική σήμερα, Super League 2. Το μάτς είναι το ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β'. Σε επίπεδο δεύτερων ομάδων, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Είναι ενδιαφέρον, 4 η ώρα αυτό το παιχνίδι. Είναι η πρεμιέρα του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας, Super League 2. Αναλαμβάνω για να μην μπερδευόμαστε, ο Φινέστος Χρυσούπολης σήμερα στις 5 για το κύπελο Ελλάδος. Ένα θεωρητικά εύκολο παιχνίδι. Ο κυπελούχος αντιμετωπίζει στην έδρα του μια ομάδα από παρακάτω κατηγορία και αντιλαμβάνεστε ότι είναι ξεκάθαρο φαβορή. Μαστά γρήγορα μια δόση από τραγούδι, ξεχάστηκα στο μπλα μπλα, για να μπορέσουμε να πάμε στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων.

0: Ήταν μια πιο funky διασκευή της κλασικής επιτυχίας Black Betty των Ram Jam, έτσι. Ακούμε εμείς την πιο σκληρή rock μορφή, αλλά και αυτό ενδιαφέρον είχε. Από τους Lost Fingers πάμε. Τα χαμένα δάχτυλα. Λοιπόν, πάμε βόλτα στα πρωτοσέλιδα αρχικά των αθλητικών εφημερίδων και συνεχίζουμε μετά με οικονομικές και πολιτικές. Φως των σπορ, κεντρικό θέμα. Κέρασαν τεκίλα και ρούμι, μικρό πάρτι έστεισε ο Ολυμπιακός για 80 λεπτά κόντρα στο Βόλο, αλλά το 3-0 έγινε τελικά 3-2. Μου τζιρώθηκε κάπως η πολύ καλή εικόνα των Πειραιωτών εξαιτίας της χαλαρότητας του τελευταίου δεκαλέπτου. Δύο γκολ και μία ασίστ πρόσφερε στο κοινό Μεξικανό στον Αρμάντο Γκονζάλες και ένα ακόμη γκολ ο Κολομβιανός Γκουστάβο Πέρτα στον ντεμπούτο του με τα Ερυθρόλευκα. Μπόρεσαν και άλλα γκολ οι Πειραιώτες, αλλά είχαν κακά τελειώματα και έδωσαν δικαιώματα στο τέλος. Δίπλα. Μπήκε δυνατά φωτογραφία πανηγυρική της ΑΕΚ με γκολ όνειρο του Μαρίν με φάουλ. Η ΑΕΚ νίξε ένα μηδέν τη Λάσκη στην Φιλαδέλφια στην πρεμιέρα στη League Face του Champions League. Θα μπορούσε να τελειώσει το μάτς νωρίτερα, καθώς έχασε πολλές ευκαιρίες με αποτέλεσμα να χρειαστούν τα ρεφλέξ του Μπρινιόλη για να φύγει το καρδιοχτύπη στο φινάλε. Μάτια για τετέι, σκάουτερ ξένων ομάδων τον παρακολούθησαν την Κυριακή κόντρα στον ΠΑΟΚ. Δύσκολα θα παρακολουθεί πάντως. Το τεχνικό μάρμαρο παρουσίαση των προπονητών του τρίτου ομίλου της Τρίτης Εθνικής. Στην έδρα της ΑΕΚ, 9 ευρωπαϊκές βραδιές θα αναδιώσει για τον Ολυμπιακό μέχρι να επιστρέψει στο νέο ΣΕΦ. Η πιο σημαντική απόφαση της ζωής μου, τα συγκινητικά λόγια του Πίτερς για τον Ολυμπιακό και την τετραετία που έζησε στον Πειραιά. Να διαλέγετε εσείς τους διαιτητές, ο Βαγγέλης Λιώγιος έκανε μια πρωτοποριακή πρόταση στις ομάδες GBL στη χθεσινή τους συνάντηση. Ήταν εξαιρετικά στενάχωρη και εξαιρετικά άστοχη η απόφαση του Παναθηναϊκού να επιλέξει την απομόνωση σχολίας ο πρόεδρος ΣΕΟΚ. Ο μεγάλος τιμονιέρης, ο Σεμπαστιάνος Γε, θα εκκινήσει για 213η φορά σε αγώνα WRC. Είναι το τελευταίο χτυπηματάκι από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας για να πάμε στην αθλητική ώρα των σπορ. Εδώ πανηγυρικό το εξώφυλλο. ΑΕΤ της Ευρώπης κατασπάραξαν τη ΛΑΣΚ. Μυθικό γκολ από απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μαρίν στο 21. Μπορούσε και 5-0 ο Μαδάρα του Νίκολιτς που έχασε ασύλληπτες ευκαιρίες και κινδύνεψε μόνο μία φορά σε όλο το μάτς. Μαϊκή βραδιά στην κολλασμένη Νέα Φιλαδέλφια από την Ακάρα του Champions League 1-0 τη ΛΑΣΚ. Μονοθεματικό το πρωτοσέλιδο, δεν έχει κάτι άλλο. Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Το Μυρμίγκι έβγαλε φτερά, το κεντρικό του θέμα. Έλαμψε ο Γκονσάλες με δύο γκολ και μία ασίστ στη νίκη του θρύλου για το 2-2 στο κύπελο. Πολλές ευκαιρίες και όμορφο ποδόσφαιρο από τον Ολυμπιακό. Άρεσε ο Πέντερσεν, μπήκε αλλαγή ο Ραγιάρεμψοκ και ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις. Γκολάρα με λόμπα ο Πουέρτα. Αποθεώσει στον ντεμπούτο του Κολομβιανού. Από σήμερα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για την πρεμιέρα του Europa. Τέλος ο Κοβάσεβιτς, Ντάρκο θα σε πάντα ξεχωριστό μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού. Αλλαγές στο λιμάνι, τι φέρνει ο Κορδόν, γιατί ο Μαρινάκης έχασε αφεντικό του ποδοσφαιρικού τμήματος τον Πολύπειρο Ισπανό, ποιες είναι οι διευρυμένες αρμοδιότητές του και πώς θα ελέγχει τα πάντα καθημερινά στο Ρέντι. Πώς φτάσαμε στη δεύτερη προσέγγιση μέσα σε 2 μήνες. Και με τη Λίμπαρ, ο Πουέρτα έκανε πολύ καλό μάτς, ένα τελευταίο καρυδάκι από το πρωτοσέλιδο του κόκκινου πρωταθλητή. Πάμε Sport Day. Ψυχίατρε λασκάραμε σε κίτρινο μαύρο φόντο. Τι έβαλε δε Δασβάν, απίστευτο γκολ του Μαρίν με απευθείας εκτέλεση φάουλ του 21. Η Ένωση είχε ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ. Αποθέωση μαγική βραδιά στη Νέα Φιλαδέλφια και ικανοποίηση Νίκολης που χαρακτήρισε πολύ όρημη την εμφάνιση. Μνήμες Μίλαν, πρώτη κίτρινο μαύρη νίκη στο Champions League μετά από 20 χρόνια και αν θυμάμαι καλά με γκολ του Ζούλιο Σέζαρ, φάουλ δεν ήταν και εκεί αν δεν κάνω λάθος, γιατί είμαι και μιας ηλικίας άνθρωπος, ξεχνάω, νομίζω με γκολ του Ζούλιο Σέζαρ μετά από φάουλ από στην μεταστατική φάση. Λοιπόν, βοηθήστε με εσείς παιδιά που τα θυμάστε καλύτερα, για στείλτε εδώ ένα explanation να δούμε αν το θυμάμαι σωστά. Υπογραφή Γκονσάλες, Γκονσάλες, όχι Γκονζάλες, 2-2 στο κύπελλο Ολυμπιακός με τον Μεξικανό να σκοράρει δίσκη έχοντας μία ασίστ. Επιστροφή Κορδόν, ξανά στον Πειραιά ο Ισπάνος που αναλαμβάνει πόστο αθλητικού διευθυντή, τέλος ο Κοβάσεβιτς. Η Βίλα των Οργείων εκτός έδρας νίκες και για Μάντσεστερ Σίτι Μπέτις. Με φορείο ο Καρέτσας, η κατάρρευση και αποχώρηση του νεαρού άσου. ΕΟΚ φαντασία στη διαιτησία, πρόταση της Ομοσπονδίας να αποφασίσουν οι ίδιες οι ομάδες GBL. Ποιοι θα σφυρίζουν τα παιχνίδια τους, ορισμοί με τεχνητή νοημοσύνη στις υπόλοιπες κατηγορίες. Όφι δυνατά για Χατζηγιοβάνι, με Νέστο για το κύπελλο στις 5, Sky Hybrid, Λεβαδιακός επίσημο Μπάτζι, Παναθηναϊκός Καμπάνα Κέφεση, 3 αγωνιστικές των 4 με τους πράσινους να ευελπιστούν ότι θα μειωθεί η ποινή. ΠΑΟΚ ήρθε ο Γιάκιτς. Και κλείνουμε με την Live Sport, ΑΕΚΑΡΑ ο Μαδάρα. Νίκολη, ιστορική βραδιά για το Σύλλογο Τακτικά, τέλειο παιχνίδι. Αστεράτη νίκη έπειτα από 20 χρόνια. Πάλι με φάουλ, καλά θυμόμουν δηλαδή. Η αρμάδα του Μάρκο Νίκολιτς αναγκάζει και την Ευρώπη να υποκλειθεί 1-0 τη ΛΑΣΚ με πύραυλο του Μαρίν. Το πάρτι τελείωσε με άγχος. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 3-0 με Ζούμπε Γκονζάλες. Ο Βόλος όμως μείωσε στο τέλος 3-2. Πάγωσαν με Καρέτσα, αποχώρησε με φορείο από τον Ντόρτμουντ, Βιγιαρεάλ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο με πρόβλημα στο κυκλοφορικό. Ο Ουναΐ αλλάζει το σύστημα. Πώς το 4-4-2 μπορεί να γίνει 4-3-3. Τι θα υποστηρίξει σήμερα ο Παναθηναϊκός στην έφεση για τις τρεις αγωνιστικές των τέσσερις. Φλερτ ΠΑΟΚ με Ιβάνοβιτς, αρέσει ο 21χρονος Φόρτης Μίλγολ, στα 4 εκατομμύρια η οψιόν για τον Γιάκιτς, 1 μήνα εκτός δράσης ο Γιαννούλης. Φορτσάρι για στόπερ ο Άρης, Ματούφι με Χατζηγιοβάνι, αστιότητες από Έκου και Γιόγιο επανέφεραν πρόταση για τη Δυσία που είχαν απορρίψει πρωτιετίας οι ομάδες. Τι αναμένεται με την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Διατησία, πρώτος ορισμός φωτιάς του Champions League με ορίζοντα την Elite, μπάσκετ, συμφωνία πακέτο ΑΕΚ Ολυμπιακού για Σάνε Λαρίνα και Λαρετζάκη. Και πάμε τώρα τι να προλάβουμε. Ναυτεμπορική εφιάλτη στην αγορά ενέργεια. One Boys Business and Politics κάνει νάζια στο Μητσοτάκη. Ποιος είναι ο κύριος αυτός? Ο κύριος Κώστας Χατζηδάκης. Λέει η εφημερίδα, απογευματινή. Η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο στο Καστελόριζο. Η Δημοκρατία, η Ντόρα καρφώνει τον αδερφό της, σχέσεις λεπτών ισορροπιών. Εθνικός Κήρυξ, 25 χρόνια μετά ο Άγιος Νικόλαος στο σημείο 0 δίνει αίσθηση κανονικότητας. Η Ελεύθερη Ώρα, ακυβερνησία για την Κουτάλα, βγαίνει προφητεία του Γέροντα Βασιλείου Κουτσοκαλυβίτη. Ανδριαστικό πρώτο σελίδο και αυτό. Ελεύθερος Τύπος, πώς και πότε θα μειωθούν 30% οι λογαριασμοί ρεύματος. Η Εστία, λέξη για τη Μονή του Σινά, ναι στο διάλογο με αμοιβές συγκλήσεις, μίαν ημέρα μετά τους φρικιδμούς Ερντογάν ο κ. Μητσοτάκης στέλνει μήνυμα. Η Εφημερίδα των Συντακτών, φωτιά στα καύσιμα, μέτρα ασπιρίνες, η ενεργειακή κρίση δείχνει ξανά τα δόντια της. Η Καθημερινή, το Ελνίνο βάζει φωτιά στις τιμές των τροφίμων, οι αλλαγές στον αγροτικό χάρτη. Ο Λόγος, πυλώνας ασφάλειας στην περιοχή, συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Ριζοσπάστης, ένταση της πολιτικής που αυξάνει την ακρίβεια στο ρεύμα και την ενεργειακή φτώχεια, εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων για την ενέργεια. Τα νέα, σε ελεύθερη πτώση, ελληνική παιδεία, τι δείχνει η Πίσα. Εσπρέσο, τριγμή στο γάμο Κάβουρα Τζαβέλα. Η Κόντρα, ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην γίνει πόλεμος, κινδυνολογία Σύστολα Φλωρίδης με την κρίση στα ελληνοτουρκικά. Η Σταρ, κοντά στο τέλος, η Χρυσούλα Διαβάτη, δηλώσει αγωνίας και απόγνωσης του Νικήτσα Τσακύρογλου για τη μεγάλη πρωταγωνίστρια. Μόνιμα Κλινίρης και με αφόρητους πόνους η αγαπημένη ηθοποιός, γιατί η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Και κλείνουμε με μανιφέστο, η νοσταλγία του ναζισμού και το Κρεμλίνο, ο Πούτιν απλώνει δίχτυα στην Ευρώπη χρησιμοποιώντας την ακροδεξιά.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό Φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση, γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες Θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa, για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Μαρίνη, εκτέλεση, γκολ! Φανταστικό γκολ! Φανταστικό τέρμα από τον Ρασβάν Μαρίν. Ο Ρουμάνος στέλνει την μπάλα στο παραθυράκι του Γιούγκριφ και βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ.
8: Στο 22ο λεπτό, ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0.
9: Breakfast με Σπορ. Και τώρα η συνέχεια.

Δεύτερο ημίχρονο γυρίσαμε 7 και 8 πρώτα λεπτά για λίγο. Χάσαμε το τζάμπο, την ώρα τζάμπο, 7-07. Δεύτερο ημίχρονο, breakfast με σπόρ γεμάτος ο μπουφές. Ελάτε να σερβιριστείτε, έχουμε όλα τα καλούδια εδώ. Μοίρασαμε και το γάλα πρωί-πρωί, γαλατάδες σε ρασπόρ, ανοίξαμε και το φούρνο, μια χαρά είμαστε. Τα πάντα, κουλουράκια χνηστά. Έχουμε τα πάντα και σε πολύ καλή τιμή. Τζάμπα. Στείλτε μηνυματάκια, ήδη έχουμε κάμποσα, ειδικά στο Viber. Μπορείτε να μας βρείτε, να είστε στην παρέα μας, να παίξετε ρόλο με τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις, ερωτήσεις, τα σχόλιά σας, τις αποκαλύψεις σας. Γιατί όσα ξέρω ακροατής, δεν θα το πιστέψετε, δεν τα ξέρει και ο Λουκάκης όλος. Υπάρχουν περίπτωση που κάποιος, μία στο δισεκατομμύριο, επειδή δεν βλέπει στατιστικά, να ξέρει κάτι που δεν ξέρει ο Λουκάκης. Θα σου πω την αλήθεια, μπήκα μαράκι μου στον πειρασμό προχθές που έγινε το ατύχημα. Δυστύχημα εκεί στα Νάγρα, να τον πάρω τηλέφωνο να τον ρωτήσω, ρε Μίτσε, τι έγινε, να μου πει. Σίγουρα θα ξέρε, αλλά προφανώς θα μιλάει στο CNN εκείνη την ώρα, θα εξηγούσε και μετά θα... Και είπα μην τον ενοχλήσω. Θα κάνουμε, τον πειράσουμε, δεν μπορούμε. Αν δεν τον πειράξουμε θα σκάσουμε εδώ πέρα. Αύριο θα είναι, επειδή έλειψε σε ένα φιλαράκο εδώ πέρα. Λέει που είναι ο Μητσάκος, αύριο θα έρθει. Γιατί το ξεκουράζουμε τώρα. Γιατί μην νομίζετε, λέω ότι παίρνω χάπι για να τον αντέξω, αλλά και αυτός κάνει ειδική αγωγή για να αντέξει εμένα. Δεν είναι έτσι απλό. Αφήστε με, δηλαδή δίνω μάχη, ρε παιδί μου, και εγώ βάζω τα στήθη μου μπροστά. Το παλεύω όσο μπορώ. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Καλά-καλά φτάνουμε την κατοστάδα σε λίγο στο Viber. Θα τα δούμε, έχω φιλτράρει μερικά από αυτά. Πολλά από αυτά είναι καλημέρες και πανηγυρικά από φίλους της ΣΑΕΚ. Με πολύ μεγάλη χαρά υποδέχτηκαν την νίκη της ομάδας και λογικό είναι. Ποιος δεν θα ήθελε σε αυτό το επίπεδο, το υψηλό επίπεδο του Champions League, να δει την ομάδα του. Δεν θα ήθελε να τη δει να κερδίζει πρώτο παιχνίδι.

Να θυμίσουμε όσους είναι ξεχασιάρδες και να ενημερώσουμε όποιους είδαν φως και μπήκαν και δεν ξέρουν πώς επικοινωνούν μαζί μας, ότι έχουμε 4 πλατφόρμες επικοινωνίας. Η μία, η κλασική και αγαπημένη παλιά, η κονσόλα της News Phone πλέον, παλιά ήταν της Lextel. Το πενταψήφιο Τσαρασπορ δεν έχει αλλάξει, το 54160. Σπορ ή Sport, ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, κεφαλαία πεζά γράμματα. Σε λαμέμ που λένε και γάλλοι, το δύο πράγμα δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει να αφήσετε ένα κενό, να γράψετε το μηνυματάκι σας και να το στείλετε στο 54160. Αυτός είναι ένας τρόπος επικοινωνίας. Ο δεύτερος είναι το mail μας, eraspor@papaker.gr, μία λέξη, το eraspor χωρίς αυτό το τέλος. Στο Messenger, στο Facebook, η σελίδα μας Breakfast με Spor, όπως τα ακούτε, στα αγγλικά, στα ελληνικά, σε γκρίκλεις, χαρακτήρες, μας βρίσκετε, δεν μας χάνετε. Και στο Viber, πάρα πολλά μηνύματα εδώ. Είναι μια εφαρμογή που την έχετε σχεδόν όλοι στο κινητό σας και αν δεν την έχετε, εύκολα την κατεβάζετε. Οπότε, μέσα από το Viber, από ό,τι βλέπω περισσότερο από εσάς, επιλέγετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή και να παίξετε μαζί μας μπαλίτσα. Και επειδή έχουμε ένα ειδησιογραφικό χαρακτήρα, θα μπω στη λογική τώρα να τα βάλω κάτω, γιατί η αλήθεια είναι ότι κανένα δυο το που ρωτάνε πώς μπήκαν τα μάτς, πώς πήγαν τα μάτς τα βραδινά κτλ. Όχι ξέρα το σκορ, ναι, γιατί το καταλαβαίνω. Υπάρχουν άνθρωποι που για να μας ακούνε αυτή την ώρα έχουν ξυπνήσει από τις 5 το πρωί, στις 6, που προφανώς σημαίνει ότι βέβαια θα κάτσαν να κοιμηθούν στη μία, να κάτσαν να δουν και τα παιχνίδια και τα highlight κτλ. Άρα δεν ξέρουν πώς ακριβώς πήγε η βραδιά χθες. Ίσως ακούσαν λίγο ξερά τα αποτελέσματα που είπαμε προηγουμένως. Να σας πω λοιπόν, Dortmund Villarreal, ένα μάτσο το οποίο κρίθηκε στο 3-2 υπέρ της Dortmund. Χορταστικό μενού, 5 γκολάκια. Με μεγάλη ανησυχία στην αρχή για τον Καρέτσα, ο οποίος ξαφνικά ξεκίνημα του αγώνα, σχετικά νωρίς, στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, έπεσε κάτω, έδειξε να μην μπορεί να ανασάνει. Φανερά δεν είχε επαφή, δηλαδή νιώσαμε κίνδυνο εκείνη τη στιγμή. Είχε πολύ μεγάλη αγωνία και αναστάτωση. Τα πάμε και πριν. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Τον ακολούθησε η μητέρα του, κατέβηκε άλλων άλλων από την εξέδρα με γεμάτη ανησυχία, όπως αντιλαμβάνεστε. Είχε πολύ μεγάλη αγωνία και αυτή για τις εξετάσεις που ήταν τελικά καλές. Η επίσημη ανακοίνωση της Dortmund αναφέρει ότι υπήρξε ένα πρόβλημα στο κυκλοφορικό, δεν είναι κάτι σοβαρό, θα ξεκουραστεί, θα αποφορτιστεί και θα επιστρέψει στα παιχνίδια. Επειδή 18 χρονών είναι, ακόμα ασχημάτισε το κορμί του, παίζει με άντρες, σε πολύ γρήγορους ρυθμούς, δυνατούς ρυθμούς. Θα πει κανείς 18 χρονών, αίτητοι ήμασταν όλοι, ναι, αλλά εντάξει, κάποια στιγμή υπάρχουν και όρια, έτσι. Το παιδί προφανέστατα δέχτηκε πολύ μεγάλη πίεση και οργανικά και ψυχολογικά και κάποια στιγμή λίγο ζορίστηκε. Όλα καλά. Λήξη συναγερμού, γρήγορα περαστικά και επιστροφή κοντά μας γρήγορα. Εδώ έχουμε και τα παιχνίδια της Εθνικής. Τέλος του μήνα, λογικά θα είναι διαθέσιμος. Αυτό γκολ του Βέγκα, 1-0 στο 53. Στο 66 ο Μουρίνιο, ο άλλος Μουρίνιο, όχι ο Special One, ισοφάρισε 1-1 για τη Villarreal. Ο Γκυρασί, είπαμε, έγραψε ιστορία γιατί διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα με δικές του ενέργειες. Πέτυχε στο 80 το 2-1 για την Dortmund, στο 86, στο 85 έκανε το 3-1 εκτελώντας εύστοχα ένα πέναλτι, αλλά έτσι όπως είχε πάρει φόρα με τα σπασμένα φρένα που είχε, πέτυχε και ένα αυτογκόλ στο 93 για να κάνει το τελικό σκορ 3-2. Παραλαμβάνω, ο πρώτος παίχτης στην ιστορία του Champions League που πετυχαίνει στο ίδιο παιχνίδι 2 γκολ και 1 αυτογκολ. Δεν το ξανακάνει κανείς αυτό το πράγμα ποτέ. Πόρτο Manchester City 0-2, Eric Haaland, παρότι πολλοί πιστέψαν ότι Σάντσον Σαμψόν θα χάσει τη δύναμή του όταν αποφάσισε πριν λίγες εβδομάδες να κόψει τα μαλλιά του, δεν έχει πια αυτή την πλούσια χέτη που ήταν σήμα κατά τεθέν του. Είναι κοντοκουρεμένος πια, ένας διαφορετικός Haaland από αυτόν που ξέραμε. Ο Νορβηγός πέτυχε το πρώτο γκολ το 0-1 στο 47 και ο ίδιος έκλεισε στις καθυστερήσεις το σκορ 2-0 για τους Citizens. Χορταστικό μάτς και το Lil Betis 2-3. Ο αδερφός του Εμπαπέ, του Κιλιάν Εμπαπέ,
Έκανε μια ωραία assist, το Γουέντα σε κενή εστία το 1-0, νωρίς στο 12. Στο 33 στην πρώτη τελική η Μπέτης ισοφάρισε με τον Μπάρτρα, με κεφαλιά, πάλι με κεφαλιά μετά από κόρνερ, ο Σάντρο, Άλεξ Σάντρο, άκουνε Άλεξ Σάντρο, τα ακούς με τη μία, και πηγαίνει εκεί που πάει το μυαλό σας. Στο Μεγαλέξανδρο νίξε τους αμυντικούς στον αέρα, 2-1 στο 36 για την Λίλαλα. Είχαμε 2 γκολ για την Μπέτης στο δεύτερο ημίχρονο, πάλι ο Μπάρτρα με κεφαλιά το 2-2 στο 49, και στο 54 ο Πάροτ το 2-3 νωρίς, σκορ που δεν άλλαξε, είχαν πει 5 γκολ σε 54 λεπτά και στα υπόλοιπα 40 κανένα. Μεγάλη νίκη λοιπόν για μια ομάδα που την είδαμε και πέρυσι να φτάνει πάρα πολύ ψηλά στο Conference League. Θυμίζουμε ότι είχε αποκλείσει τον Παναθηναϊκό στην φάση των 16.

Real Madrid Inter 2-1. Αντιμέτωπε στον Μπερναμπάου, δύο ομάδες που έχουν πάρει Champions League. Πολύ ισχυρές ομάδες. Η Real έκανε ένα ιδανικό ξεκίνημα, προηγήθηκε πολύ νωρίς 2-0. Με γκολ του Mbappé, επαναλαμβάνω, είναι το νούμερο 71 γκολ του Mbappé στο Champions League. Είναι διαχρονικά ο πέμπτος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης μαζί με τον Ραούλ. Έχουν 71 γκολ στην πρώτη θέση. Χριστιανό Ρονάλντο 141, δεύτερος ο Μέση με 129, τρίτος ο Λεβαντόφσκι 109 και μετά στην ακολουθεί ο Μπενζεμά τέταρτος με 90 γκολ στην πρώτη εξάδα, δηλαδή αν βάλουμε μέσα Μπαπέ και Ραούλ. Υπάρχουν 4 παίχτες της Μπαρτσελώνα, της Ρεάλ συγγνώμη, και 2 της Μπαρτσελώνα. Το 2-0 με το τεράστιο λάθος του τερματοφύλακα. Πήγε ο Μαρτίνεθ να τριπλάνει τον Βαλβέρδε μέσα στην μικρή του περιοχή. Στο 23 του τσίπησε την μπάλα απλά ο Βαλβέρδε, την πέταξε στα δίχτυα. Νωρίτερα και αργότερα η Ίντερ είχε πολλές σημαντικές ευκαιρίες. Για γκολ έπεσε όμως πάνω σε έναν εξαιρετικό Κουρτουά. Τον μνημόνευσε στο τέλος του αγώνα ο Μουρίνιο, που είπε: «Σέβομαι», λέει, «τον Βαλβέρδε που κάνει καταπληκτική δουλειά. Αγαπάω τον Βινίσιους και τον σέβομαι ιδιαίτερα. Το ξέρει και ο ίδιος ότι ακόμα δεν είναι ο Βινίσιους που ξέρουμε. Θέλει λίγο δουλίτσα παραπάνω και λίγο χρόνο παραπάνω για να πάει στα δικά του στάνταρ. Αλλά την πραγματικά μεγάλη δουλειά σήμερα την έκανε ο Κουρτουά. Με τις αποκρούσεις του, λέει, μας κράτησε μέσα στο παιχνίδι». Ευχαριστώ, βέβαια, είχε και η Real Madrid. Μετά το 2-0, ο Μαρτίνεθ εξηλώθηκε για το δεύτερο γκολ, γιατί έκανε στη σειρά μετά 4-5 πολύ σπουδαίες επεμβάσεις σε φάσεις μισό γκολ και κάτι, και κράτησε το μάτς επίπεδα του 2-0 για να έρθει αυτό το 2-1 από το προς το τέλος του αγώνα στο 77 με σκόρ τον Κάρλος Αουγκούστο μετά από ασίστ του Λαουτάρο Μαρτίνες λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Είχε μια-δυο μεγάλες ευκαιρίες Ίντερ μετά για το 2-2, οι καλύτερες στο 89 με τρομερή επέμβαση Κουρτουά. Κρατήθηκε η Ρεάλ στο 2-1 και έκανε ξεκίνημα με το δεξί.

πάμε όλα, δεν τα πάμε. Νομίζω τα πάμε όλα. Α, όχι, δεν είπαμε για τον Πρίζα Αστον Βίλα. Αυτό το ξέχασα. Μεγάλο διπλό για την Αστον Βίλα, η οποία δεν φαίνεται να πηγαίνει καλά στο πρωτάθλημα. Προηγήθηκε με τον Μαγκίν στο 11-0-1. Ο Βέτλεσεν ισοφάρισε στο 19-1-1 για την πρώην ομάδα του Τζόλι. Ο Μπουεντία στο 22 το 1-2. Στο 43 ο Τζάκσον το 1-3. Και εδώ πάρα πολύ γρήγορα 4 γκολ πριν από το ημίχρονο. 3 για την Άστον Βίλα και 1 για την Μπριζ. Η οποία μείωσε νωρίς σχετικά στο 61 με πέναλτι του Τρεσόλντι σε 2-3. Αλλά και εκεί, ενώ είχαμε 5 γκολ νωρίς πριν συμπληρωθεί, με το που συμπληρώθηκε μια ώρα αγώνα, στο υπόλοιπο κομμάτι του αγώνα δεν μπήκε άλλο γκολ και έμεινε το τελικό 2-3. Μια πάρα πολύ σημαντική νίκη για την Άστον Βίλα σε μια στιγμή που φαινόταν να μην πάει και πολύ καλά, έτσι όπως ξεκίνησε στην Αγγλία. Με μέτρης εμφανής και κακά αποτελέσματα. Λοιπόν, συνοπτικά, ΑΕΚ Λίντς, ΛΑΣΚ Λίντς 1-0, Μπρίζα στον Βίλα 2-3, Λίλ Μπέτις 2-3, Μπορούσια Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ 3-2, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-2, Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ 2-1. Και επειδή το έχουμε πει ότι το ραδιόφωνο δεν είναι εφημερίδα, ό,τι ώρα την πιάνει στα χέρια σου να βλέπεις αυτό που θέλεις να δεις, να θυμίσουμε ότι σήμερα έχουμε κάμποσα ενδιαφέροντα παιχνίδια στο απόψινό μενού. Είναι Μπαρτσελόνα Φέγενορτ, είναι 6 παιχνίδια σήμερα, σε 3 δόσεις πηγαίνει η 18 των αγώνων της πρώτης αγωνιστικής για το Champions League, 6 χθες, 6 σήμερα, 6 αύριο. Μπαρτσελόνα Φέγενορτ 8 παρατέταρτο, την ίδια ώρα Στουτγκάρδη Βίκινγκ. Στις 10 τα άλλα 4 παιχνίδια, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης, ίσως το πιο ενδιαφέρον μάτς της βραδιάς. Νάπολι Άρσεναλ ακολουθεί, Παρίν Σεν Ζερμέν Σλόβας Μπρατισλάβας και Σπόρτινγκ Λισαβόνας Γαλατά Σεράι. Το απόψινό μενού στην δεύτερη βραδιά της πρώτης αγωνιστικής του Champions League. Και επειδή ρωτάει ένας φιλαράκος, ο Μανογιός από τον Τύρναβο, η ΑΕΚ παιδιά έχει μια γρανάπαυση, θα ξαναπαίξει μετά από ένα μήνα Champions League, χαλαρώνει δηλαδή. Το επόμενο παιχνίδι της είναι στις 14 του Οκτωβρίου, εκτός έδρας, στην Αγγλία, στο Stamford Bridge, στο γήπεδο της Chelsea, κόντρα στην Σαχτάρ Ντόνετσκ. Μέχρι τότε έχουμε μπροστά μας σχεδόν 35 μέρες για να επικεντρωθεί στα εγχώρια και να ασχοληθεί εν συνεχεία ξανά με το Champions League 5 εβδομάδες αργότερα.

0: Από την καλημέρα μου από καρδίας, λέει ο Βασίλης Πάκου Ιωάννη. Ωραίος ακροατής μας, έτσι πάντα με μια καλή κουβέντα. Ο Φουμαντσού λέει: καλημέρα κύριε Κοντέ, μην κοροϊδεύετε τον εαυτό σας. Από το κολαεμβόλια λέει που κάναμε την έπαθο καρέτσα. Ρε Φουμαντσού, δηλαδή πριν κάνουμε τα εμβόλια, δεν βλέπαμε παίχτες να καταραίουν στο γήπεδο? Δεν μαθαίναμε για εγκεφαλικά, για εμφράγματα, για. Δεν πέθανε ο κόσμος, τι ήταν, Χάιλάντερ, αίτητοι, απέθαντοι ήμασταν? Μην μπαίνετε μια ζωή στις θεωρίες συνωμοσίας. Δηλαδή είναι πραγματικά, λες και πριν τα εμβόλια ήταν, ζούσαμε όλοι 300 χρόνια. Δεν πήγαινε κανείς στο νοσοκομείο, τα κλείναμε. Σωστά λέει και το Μαράκι, και που ξέρεις αν το έχει κάνει ο Καρέτσας? Πάει και μου το έχει κάνει. Σου πες ένα ότι το έχει κάνει. Πάμε μια ζωή, ρε, βρίσκουμε κάτι και το έχουμε εδώ καραμέλα να τον μπουρμουράμε. Βαλάντης Μόρνη λέει: Χρήστο, έγινε συνήθεια, σ' αγαπώ πολύ, καλή εκπομπή και έλα στο ηλιόμενο, έστω και χωρίς το Λουκάκι. Δεν πάω πουθενά χωρίς το Μητσέρα. Ο Λουμουτάζο θα με πάει, θα με βγάλει, θα με κυκλοφορήσει. Αλλά δεν μοιάζει, μεγάλα λόγια τίποτα. Φιλιά από την Νότια Κέρκυρα. Φιλιά από το φίλο μας τον Τζον Γουέιν που έχει στείλει 1, 2, 3 μηνύματα, ο φίλος μας ο Πολωνός. Δεν πάω να τα ανοίξω γιατί είναι βιντεάκια, τώρα δεν έχει νόημα. Θα τα δούμε μετά, Τζον. Οπότε πάμε λίγο πιο χαλαρουίτα. Πρώτη καλημέρα της ημέρας την πήραμε 5 και 26 από το Τρυπόταμο Ευρυτανίας. Την έστειλε ο Χρήστος Πλεξίδας. Πολύ κοντά, πριν τις 6, πριν ανοίξει η εκπομπή, ακολούθησε ο Βαγγέλης Μπαβέλας. Με μια καλημέρα, όπως καλημέρα μας έστειλε, τώρα τα ανοίγω παιδιά αυτά, και ο Στέλιος ο Δέδες. Καλημέρα ο Μπάμπης ο Φράγκος με πολλά μπράβο στην ΑΕΚ, όπως λέει ο φιλαράκος μας. Ο Βαγγέλης από την Κομωτινή, τι ΑΕΚΑΡΑ ήταν αυτή, τρομερή εμφάνιση, αξίζαμε ένα γκολ, τουλάχιστον ένα γκολ ακόμα. Καλή επιτυχία και στις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες όταν έρθει και η δική τους ώρα. Ο Κώστας από τα Σέρας, μπράβο στην ΑΕΚΑΡΑ μας. Μάρτον από Εστερχάζη υπογράφει το παρατσούκλι του. Η Ειρήνη Νομικού που το έχει δηλώσει ότι είναι ΑΕΚ, το κορίτσι μας, λέει: καλημέρα παρεούλα, είμαι χαρούμενη με την ΑΕΚΑΡΑ μου. Ο Φώτης: καλημέρα, μόνο ΑΕΚ και ΕΡΑΣΠΟΡ, λέει ο φιλαράκος μας, νωρίς. Ο Χρήστος από τα Τρίκαλα λέει: συγχαρητήρια στην ΑΕΚΑΡΑ, Κοντέ, γερό να σας ακούμε, ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε μου, να είσαι καλά. Ο φίλος μας ο Άγγελος από όσα λαγκαδό, Άγγελος Μίχος Παοκτσής, ωραίος τύπος και αυτός, τον πάω, μ' αρέσει. Χρήστο και Μαρία λέει: καλημέρα και σε όλη την παρέα της ΕΡΑΣΠΟΡ, μπράβο στην ΑΕΚ. Αν και με τις ευκαιρίες που έχασα, φοβήθηκα με την πατήση. Και εγώ να δεις πως το φοβήθηκα. Δηλαδή λες, επειδή μου αυτό μάτς τελείωσε το, να έχεις λίγο το κεφάλι του ήσυχο, δεν το τελείωσε και παραλίγο να την πάθει. Στο 93 τι ευκαιρία χάνει, 92 πόσο ήταν, τι τρομερή ευκαιρία χάνει σχεδόν σε άδειο τέρμα η Λάσκη. Έτσι, να γίνει εκεί το 1-1 και να πέφτουμε κάτω, να σπάμε τηλεοράσεις. Ο ΠΑΟΚ από πέρυσι πρέπει να έχει την Ευρώπη εξασφαλισμένη με το κύπελο, να είχε τη δεύτερη θέση. Με δική του την ΕΠΟ υποτίθεται, καμιά ομάδα, αν είχε δική της την ΕΠΟ λέει, κάποια ομάδα της Αθήνας λέει, δεν θα το άφηνε λέει το θέμα, να μην πάρει δηλαδή το κύπελο την δεύτερη θέση. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ ρε φίλε μου, τι να σου πω, δηλαδή παίζεις με τον Όφη τελικό και το χάνεις, παίζεις με τον Παναθηναϊκό που είναι αδιάφορος, προηγείσαι 2-0 και σοφαρίζεις τελευταίο παιχνίδι. Ποιος σου φταίει? Το ξέρω, στο κεφάλι. Γιατί αν είχε πάρει τη δεύτερη θέση, είτε από τα προκριματικά του Champions League, θα είχε εξασφαλισμένο ευρωπαϊκό εισιτήριο στις χειρότερες των περιπτώσεων. Έτσι. Είτε μέσω του κυπέλου, που επίσης θα είχε, παίζοντας απευθείας στα play-off του Europa League, εξασφαλισμένο ευρωπαϊκό εισιτήριο, ακόμα και αν αποκλείωταν. Τα έκανε όλα μαντάρα, δηλαδή τα χάσε μέσα από τα χέρια του. Δεν του φταίει κανείς παρά μόνο το ξέρω το κεφάλι. Να πω ότι ξεχάθω να παίζει τελικό με τον Όφη και προηγήσει 2-0 απέτσι ένα διάφορο Παναθηναϊκό μες στη Λεωφόρο και δεν μπορείς να κερδίσεις το παιχνίδι με τον αυτόν τελικό, ούτε να πάρεις τη νίκη στο μάτς με τον Παναθηναϊκό με τέτοιο καλό ξεκίνημα, μετά είναι δικό στο λάθος. Μετά τη διακοπή θα δούμε τις ομάδες μας να ρολάρουν περαστικά στον Καρέτσα, φυσιολογικά τα υπόλοιπα αποτελέσματα στο Champions League. Καλημέρα λέει, τέτοια χαρά με την νίκη τσάκ, συνεταιράκια, ναι ρε φίλε, συνεταιράκια μας, δεν βλέπεις. Αλλά ξομπαγές κάνουμε, ο ένας δίνει το παιχνίδι στον άλλον. Είπαμε κάτι τύψα και σε ένα φίλο μου, είναι ξεχωριστή κατηγορία. Καλημέρα πάντως. Λοιπόν, ο Αντωνάκης, τι λέει ο Αντώνης Καμπάνος, άσε λέει τα συνοικέσια ήσυχα. Και μίλα λέει με τη φωνή της αλήθειας. Οι πράσινες μπλούζες λέει που φοράς αποτελούν κάλυψη μιας πελώριας δαφνώς τεθρανωμένης κατά κόκκινης καρδιάς λέει. Φρέφτα από εκεί πέρα πρωί πρωί. Να τα κόβεις αυτά τα βραδινά και να παίρνεις τα πρωινά τα χάπια. Τα βραδινά πειράζουνε. Δεν σε αφήνουν να κοιμάσαι καλά. Ο Μαρίνος λέει πανάθα και μόνο λέει από την Κατερίνη. Καλημέρα. Ο Χαρίλαος συνεχίζει τον τυπησιακό σερή. Παιδιά, βλέπω τον Χαρίλαο. Εδώ και μήνες ολόκληρος γράφει μόνο καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και κάποια στιγμή λέει καλημέρα από Κεφαλονιά διακοπές. Κάνει την έκπληξη αγόρι. Βάζει και 2-3 κουβέντες παραπάνω. Ξεχαστήκαμε, πήγε 7,5 ώρα. Το χάσαμε το τραγούδι. Οπότε θα πάμε σε σύνδεση τώρα με το πρώτο πρόγραμμα το RT News Radio να ακούσουμε το δεύτερο δελτίο ειδήσεων στη διάρκεια της σημερινής ημέρας και στη συνέχεια επιστρέφουμε τραγούδι.
1: Ενημέρωση σε τίτλους.
2: Κλιμακώνεται και πάλι η κρίση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία, σε αντίπεινα για επιθέσεις εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Ιορδανία κατέστρεψε 18 από τους 20 βαλιστικούς πυράβλους που εξαπέλυσε εναντίον της η Τεχεράνη, κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, το μπρεντ με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Η Ελλάδα επιδιώκει τη σταθερότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το El Alamein μετά την τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Στο Παρίσι το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο. Μεγάλη φωτιά σε κατάστημα υφασμάτων στον Πειραιά, ολοσχερής καταστροφή. Νέα εμπορικά μέτρα της Ουάσιγκτον κατά του Καναδά, μπλόκο από τις 29 Σεπτεμβρίου σε αλκοόλ, αυτοκίνητα και γαλακτοκομικά. Διπλωματική κρίση Λονδίνου-Τελαβίβ μετά την ανακοίνωση της Βρετανίας και άλλων 11 χωρών για επιβολή κυρώσεων στους εβραϊκούς επικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
1: Ερασπορ 101,8.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ακούτε, Ερασπορ.

Πάμε για το μεγάλο είδος φινάλε. Τελική ευθεία. Μαρία Παπακυρίτση στην κονσόλα των ήχων. Μάχημη και δυνατή από το ξεκίνημα της εκπομπής μέχρι τώρα. Δεν σε έχω κουζουλάνει, έτσι. Σε πάω normal, χαλαρά. Αν τα ομιλικά έξω εδώ, εντάξει, καταλαβαίνεις, ναι, θα είχαμε θέματα. Λοιπόν, μέσα από τα μηνύματα θα πούμε αρκετά πράγματα που από ό,τι βλέπω σας απασχολούν. Νομίζω ότι τα περισσότερα μηνύματα σχεδόν όλα είναι Champions League, είναι ΑΕΚ. Δεν βλέπω κάτι άλλο, δηλαδή μέχρι στιγμής δεν έχω δει ένα μήνυμα από φίλο του Ολυμπιακού που να λέει κάτι για αυτό το εντυπωσιακό παιχνίδι που έκανε ο Γκονσάλες. Δύο γκολ, μια assist. Είχε σκοράρει και σε προηγούμενα παιχνίδια και στο Βόλο, είχε σκοράρει και πού ήτανε, και στη Λάρισα στο Κύπελλο. Για δοκάρι με την αστέρα. Δηλαδή δείχνει αυτό το παιδί, το είπα και πριν, ότι είναι ένα παιδί που βάζει γκολ. 23 γκολ πέρυσι. Πρώτη του χρονιά σε πρώτη κατηγορία στο Μεξικό. Σε ένα καλό ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και πετύχει 23 γκολ. Δεν είναι και λίγα. Έτσι. Και από ό,τι μα δείχνει τα πρώτα του παιχνίδια εδώ στην Ελλάδα, είναι ένα καλό σκόρερ. Πολύ σημαντικό αυτό. Πες κάτι για το Στρακόσια, τι έγινε, γιατί δεν έπαιξε. Τα είπαμε ρε παιδιά πιο πριν. Ρε πανούλη μου, δεν, θα μου πεις δεν άκουγες. Okay. Στρακόσια έχει ζημιά στο χέρι, κάταγμα στον καρπό, θα χάσει κάμποσο. Κάμποσο παιχνίδια στη συνέχεια. Δείξω Μπρινιόλι χθες και ήταν πάρα πολύ καλός. Είδα ότι έκανε δύο... Ξέρεις, καμιά φορά οι εφημερίδες περιβάλλουν, λέει η εφημερίδα που εκφράζει έτσι την ΑΕΚ. Η ώρα των σπόρων, η αθλητική ώρα των σπόρων, ότι 5-0 λέει, δεν είχε λέει καμία ευκαιρία μια φορά λέει μόνο σε όλο το μάτς. Δεν είναι έτσι. Γιατί κάνει μια μεγάλη επέμβαση ο Μπρινιόλι στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, σούτα από τη γωνία της μικρής περιοχής στην έξοδο πάνω, ξέρεις, από αυτό που κλείνει τα μάτια, τα ματοφυλάκια και πάνε στην μπάλα και ό,τι κάτσει. Την βρήκε την μπάλα, την έδιωξε. Χάνει ένα τετατέ το άλλο στο ξεκίνημα δεύτερο ημιχρόνου που το βγάζει ο Μπρινιόλι με τα πόδια. Ήταν δύο πολύ καλές φάσεις για την ΛΑΣΚ. Θα πεις βέβαια ότι η ΑΕΚ είχε πολύ περισσότερες, ναι. Απλά θα σου πω ότι δεν ήταν μόνο αυτή η φάση του 92, που ήταν τεράστια ευκαιρία. Μετά το τρακάρισμα του Μπρινιόλι, αν δεν κάνω λάθος, με το Ρέλβας, που ήταν άδειο το τέρμα και έπεσε την κεφαλιά άλλος και την έστειλε έξω. Θα μην είμαστε υπερβολικοί, γιατί και η ΛΑΣΚ είχε τις ευκαιρίες. Θα μπορούσε να φάει βέβαια πολύ περισσότερα γκολ. Να ήταν το σκορ, δηλαδή, ξέρω εγώ, 4-2, να αξιοποιούσαν τις περισσότερες ευκαιρίες της ομάδας, αλλά και τώρα δεν μια χαρά είναι. Δεν είμαστε γκρινιάριδες. Σούπερ. Ο Γιώργος, ο Χαμάν, μην το στείλεις αυτό το μήνυμα αύριο. Αυτό που έκανε λάθος ο Λουκάκης χθες ήταν για την καταγωγή του Βασίλη Σιώκου. Δεν είναι από την Κόρινθο, είναι από το Διχώρη Δωρίδας. Φίλε, Γιώργο, να στα πω, να μην παρεξηγηθούμε. Το αλάθητο του Πάπα βρέθηκαν άνθρωποι που τον αμφισβητήσουν διαχρονικά. Κάποια στιγμή στην ιστορία βρέθηκε και άσχημα ότι ο Πάπας κάνει λάθος εδώ. Το αλάθητο του Λουκάκη δεν έχει βρεθεί άνθρωπος να το αμφισβητήσει ποτέ. Κανείς. Πάρ' το πίσω το μήνα, μην το δει αύριο και έχουμε άλλα. Ο Χρήστος, από πού είναι ο Βαλάντης? Φήμες λένε ότι είναι από τα Τρίκαλα. Αλλά επειδή είναι παιδί με μεγάλη καρδιά, δεν ξέρω αν λέει την αλήθεια. Γιατί θα σου φιλοδουλεύει όλο ο Βαλάντης, αν έχετε καταλάβει. Ωραίος όπως από τους αγαπημένους. Μύθος. Ο Στέλιος, τι λέει εδώ ο Στελάρας? Χθες λέει την ώρα του φάουλ του Μάριν, κάποιος από δίπλα φώναξε «Βάλτο ρε Καράφλα». Έκλεισα τα μάτια, λέει, και πήγα 20 χρόνια πίσω. Το Καράφλας πάει στο Ζούλιο Σέζαρ, γιατί ναι, ξυρισμένο κεφάλι. Ο Ζούλιο Σέζαρ, εκεί πίσω λέει, πάνω στη γωνία, δίπλα στο ρολόι. Είναι απίστευτο τι μπορεί να κάνει το ποδόσφαιρο, τι συναισθήματα μπορεί να σε κάνει να νιώσεις. Παρότι στα 57 μου πλέον, νομίζω ότι το πανηγύρισα πολύ κοντά στα όρια του εφράγματος αυτό το γκολ. Να σε καλά, ρε Ζούλιο, τι παιχτούρα, είσαι ρασβάν. Ένα πολύ ωραίο μηνυματάκι από το Στέλιο του Βαγιανό, το φίλο μας, όπως αντιλαμβάνεστε, ο παδός ΣΑΕΚ, που βγάζει μέσα σε λίγες λέξεις όλη τη μαγεία του ποδοσφαίρου.

Δεν ξέρω τώρα. Μπορεί να έχει εσύ την καλά. Για να το λένε οι άλλοι, μπορεί να, να μην ισχύει αυτό που λες. Λέω εγώ τώρα. Αυτό το έχω με το μυαλό, γιατί έχουν στείλει κανένα δύο φίλοι μηνύματα που λένε ότι όντως του Ζούλιο Σέζαρ ήταν τον γκολ εκείνο με τη Μίλαν. Λέει αυτό εδώ. Παναθηναϊκά νέα να βγάλει την εκπομπή σου, ρε Κοντέ. Και λίγα λέω. Και λίγα λέω. Όπως βλέπεις, μόνο με Παναθηναϊκό ασχολούμαι. Από την ώρα που ξεκινήσαμε μέχρι τώρα, δεν κάνω τίποτα άλλο. Για την Πανά θα μιλάω. Ο Νίκος λέει την καλημέρα του. Ο Χριστάρας ο Καζάκος τη λέει. Καλή δύναμη σε όλους. Πάει ο Ντάρκο. Το χαιρετήσαμε. Νομίζω ότι αν δεν κάνει δύο νίκες ο Μεντιλίπαρ, θα χαιρετήσει και αυτός. Έχει πίεση ο Μεντιλίπαρ. Και πώς αντιλαμβάνομαι, δεν είμαι στα πράγματα του Ολυμπιακού. Από ό,τι ανταλαμβάνω όμως, ακούγοντας συναδέλφους έτσι που το συζητάνε λίγο διαδρομέστηκα κτλ., υπάρχουν δύο τάσεις μέσα στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Δηλαδή, στους ανθρώπους που είναι κοντά στο Μαρινάκι. Ξέρεις, καμιά φορά, εντάξει, την τελευταία απόφαση την παίρνει ο πρόεδρος, αυτός που πληρώνει. Αυτός που πληρώνει θα πάρει και τις αποφάσεις. Αλλά ακούει. Έχει ανθρώπους δίπλα που ακούει. Κάποιοι του λένε διώξ' τον, κάποιοι του λένε κράτα τον. Παίζουμε ένα μπραντεφέρι εκεί πέρα. Υπάρχουν κάποιοι στο στενό του περιβάλλον. Αυτό αντιλαμβάνω εγώ, που του λένε άστονα ρε παιδί μου, και άλλη φορά στριμωχτήκαμε και τα κατάφερε, ξελάσπωσε. Κάποιοι άλλοι του λένε έχει κλείσει ο κύκλος του, πάει κοντά 70 τώρα, άστονα να πάει στην ευχή του Θεού, χαιρέτησε τον, μια ωραία ανακαιμόσουλα και πάμε για άλλα. Δεν μέχρι στιγμής ακούει τους πρώτους. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν δεν πάνε καλά τα αποτελέσματα, θα είναι δύσκολη θέση του Μέντι. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές, δεν είναι δικαιολογίες, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Όταν κάνει μια ομάδα 15 μεταγραφές και τις περισσότερες από αυτές τον τελευταίο μήνα, πότε θα προλάβει να μονταριστεί? Δηλαδή αυτή τη στιγμή, ρε παιδιά, να σας το πω πάρα πολύ απλά και είναι, εγώ σας το λέω, είναι το στίγμα των 1 εκατομμύριων. Αν δείξω σε ένα φανατικό Ολυμπιακό του Βαδού Ολυμπιακού τη χθεσινή ενδεκάδα, με τη μία, να μου πει ποιοι είναι αυτοί οι 11, τους ξέρει και τους 11. Έστω ένα θα μου βρει να μου πει ότι αυτό είναι αυτό. Με τη μία και του 11 αποκλείεται. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην μπερδευτεί με του μισού. Είναι πάρα πολύ καινούργιοι. Δεν προλαβαίνει να του χωνέψει σαν εικόνα. Πώς θα του βάλει ο άλλο μέσα στην ομάδα? Δεν είναι έτσι απλό. Και αυτέ οι πολλέ αλλαγέ, αυτό ράβε ξύλωνε, ειδικά με τα χρονολογημένου, είναι ευθύνη τη διοίκηση. Το Παναθηναϊκό έκανε πολλέ μεταγραφέ, τι περισσότερε όμω τι έκανε νωρί. Πολύ νωρίς. Και είχε μια ευκαιρία παραπάνω ο Νίστρουπ να τους δουλέψει λίγο, έτσι ώστε με κάποιο τρόπο να είναι λίγο έτσι πιο κομπακτή εικόνα στο ξεκίνημα των ευρωπαϊκών παιχνιδιών. Στον Ολυμπιακό δεν ισχύει αυτό. Οι πολλές αλλαγές έγιναν τώρα. Έχουν μπει πάρα πολύ καινούργιοι παίκτες μέσα στην ομάδα. Και αυτό σίγουρα θα έχει κόστος σε αποτελέσματα. Λοιπόν, καλημέρα από Καλαμάτα, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Ο Τζούτο 13. Καλημέρα, λέει Χριστάρα. Μπράβο στην ΑΕΚ. Αν και ακόμα δεν έχει παίξει με κάποιο αξιόλογο αντίπαλο. Είδομε. Εντάξει, μην είμαστε τώρα. Μην τα ισοπεδώνουμε κιόλα έτσι. Champions League είναι. Ό,τι και να είναι, μια καλή ομάδα από την Αυστρία. Η ΛΑΣΚ. Και είναι σε καλή φόρμα. Ήρθε εδώ αεράτη, δεν ήρθε ταλαιπωρημένη. Εντάξει, υπάρχουν πολύ καλύτερες ομάδες που θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ συνέχεια. Θα δοκιμαστεί σε πολύ υψηλό επίπεδο. Μαν έχει να παίξει με Manchester City και Real. Εύκολο το έχεις. Ζαλάδα είναι. Αλλά έχει τις ευκαιρίες της. Μην νομίζω ότι θα έχει τις ευκαιρίες της. Το ζητούμε να τσιμπεί στα ποντάκια να μπει στην επόμενη φάση. Ήδη με χθεσινή νίκη πήρε το πρώτο τρίποντο που είναι σημαντικό για βάση. Ο Ολυμπιακός αντίστοιχα στο περσινό του ξεκίνημα ήταν η πρώτη ομάδα που παίξε σε League Face του Europa League, σε ένα άγνωστο σύστημα. Το είδαμε και πραγματικά μας αρέσει, μένα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί σε κρατάει σε γρήγορη μέχρι και το τελευταίο παιχνίδι, ακόμα και όταν μοιάζουν ότι όλων ξεκαθαρίζει, γιατί ένα γκολ μπορεί να αλλάξει όλο το μονοπάτι. Με ανώνυμη τελική σου κατάταξη να βρεις τελείως διαφορετικές ομάδες στην πορεία της διοργάνωσης, να γίνουν τα πράγματα ή πολύ πιο εύκολα ή πολύ πιο δύσκολα. Με το παλιό σύστημα, είτε πρώτος τερμάτισε είτε το δεύτερο στον όμιλο, καμία σημασία δεν είχε. Βάζαν τα δεύτερα, κάναν 2-3 νίκες στην αρχή μεγάλη, πηγαίνουν σε 9 βαθμούς και μετά βάζαν τα δεύτερα και είχαν το ενδιαφέρον της διοργάνωσης. Δημήτρης, τι λέει ρε Κοντέ,

Δεν παίζεσαι όταν σε πειράζουν, λέει, για την κατακόκκινη καρδιά σου. Παναγία βοήθα. Πρωί και φύγεις και εσύ τώρα. Λοιπόν, ο Χριστάς εδώ τι λέει. Καλημέρα, λέει. Άλλοι, λέει αυτό το συνθηματάκι, άλλοι πίνουν μπουφ και παίζουν προ. Και εγώ φτιάχνω πίτσα και ακούω κοντό, λέει. Όριστε, κάτω και ρήμα. Ο Κώστας. Η τελική ομάδα θα πάρει παίχτη αριστερά, γιατί δεν τον βλέπω, λέει, τον Κρίστιανσεν. Ο Κώστας από τη Μήλο, το στενή. Παιδιά, το είπαμε για τον Κρίστιανσεν. Θα μπει το παιδί μετά την διακοπή. Δεν έχει κάτι. Αυτή τη στιγμή ιατρικά είναι εντάξει. Απλά ένας παίχτης που έχει μείνει εκτός αγώνων ένα χρόνο ολόκληρο, δηλαδή από πέρυσι, ουσιαστικά από τον περασμένο Μάιο, από το Μάιο του 25 μέχρι τώρα, 6 παιχνίδια προλάβει να παίξει το παιδί. Σε σχεδόν 1,5 χρόνο. Έχουν ατροφήσει οι μύες του, οπότε ακολουθεί ένα ειδικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης. Δεν τον πιέζουν στο Μαρνάκο, γιατί τον βλέπουν ότι έχει αγχωθεί λιγάκι, φοβάται μην υποτροπιάσει, και ενώ ξέρω εγώ πολλές φορές εκεί πρέπει να σηκώσει βάρη λόγω τώρα 100 κιλά σηκώνει 80, δεν θέλει να το πιέσει και τον αφήνουν με το ρεγουλό του να πάρει το χρόνο του και να γυρίσει. Θεωρητικά είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης που αν βρει λίγο ρυθμό και πατήματα θα είναι ο βασικός αριστερός μπακ του Παναθηναϊκού. Θεωρητικά. Τώρα βέβαια λείπει πολύ καιρό το παιδί, δεν ξέρει πώς επιστρέφει ένας παίκτης. Αλλά είναι πιτσιρικά 23 χρονών, οι νέοι συνήθως γυρνάνε καλά, δεν φοβούνται. Θα δούμε. Μην αποκλείσει όμως να πάρει ένα παίκτη στόπερ αριστεροπόδαρο που να μπορεί να παίξει και αριστερό μπακ. Έχουμε ακόμα μια εβδομαδούλα, χοντρά. Μέχρι να κλείσει μεταγραφή. Δεν φαίνεται να υπάρχει κινητικότητα, αλλά μένα δεν με ξαφνιάσει να σηκώθουμε ένα πρωί και δούμε ότι ο Παναθηναϊκός πήρε παίχτη για να καλύψει ουσιαστικά την αποχώρηση του Ντουμπά. Θέλει ένα αριστεροπόδαρο εκεί. Πιθανότατα σκανάρει την αγορά. Τώρα, αν βρει κάτι καλό, οκ, δεν βρει, τα αφήνει έτσι. Δεν καίγεται. Ο Νικόλας τη λέει: Γεια σου, ρε Χριστάρα Άρχοντα, από Κόρινθο το μήνυμα. Σε ακούω εδώ και 15 χρόνια ανελικός και παρόλο που σε βάζελο, σε αγαπάω και σε πάω. Εγώ και πάντα λέει. Εντάξει, τι να κάνουμε. Κανείς δεν είναι τέλειος, φίλε μου. Βασίλης, ο Μπιλάκος τι λέει εδώ πέρα με τα ωραία του. Έχει στείλει. Σημερινό είναι αυτό, ρε. Ρε Μπιλί, σαν σήμερα 8 Σεπτεμβρίου είναι χθεσινό. 9. Οπότε τα αφήνω. Και σήμερα δεν έχει στείλει, και πάλι αυτό μακρινάρι, ρε Μπιλάκο, είναι πάρα πολύ μεγάλο, που να διαβαστεί. Μάλιστα. Ο Χρήστος Κισκίνης λέει: Με Ζούλιο Σέζαρ ήταν η πρώτη νίκη της ΣΑΕΚ στο Champions League, με Λίμπε η δεύτερη και χθες η τρίτη. Μόνο τρεις νίκες έχει κάνει. Αν πεις, τελευταία φορά είχε 6 ήττες στα 6 παιχνίδια. Την προηγούμενη είχε 6 σοπαλίες, το θυμάστε αυτό. Πήγαν ρεκοριάκ, 6 μάτς, 6 σοπαλίες. Ούτε κέρδισε, ούτε έχασε ένα παιχνίδι. Και επειδή δεν και πολλές φορές που έχει παίξει κάποιος, λέει, είναι πράγματι, μπορεί να έχετε δίκιο να είναι αυτή η τρίτη της νίκη διαχρονικά στη διοργάνωση. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει, να σου πω την αλήθεια. Ο Άγγελος λέει: Μια γλυκιά καλημέρα καρδιάς και καλή Τετάρτη ολογία. Εγώ πιστεύω ότι πρώτος θα φύγει ο προπονητής του ΠΑΟΚ και μετά, εάν θα φύγει, δεύτερος θα φύγει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ο Σοφοκλής όντως είναι το γκολ του Λίμπε με τη Λίμπε το τελευταίο χρονικά που έφερε νίκη της ΑΕΚ στο Champions League. Ναι, παιδιά, είδες που δεν το ξέρα, δεν ήμουν διαβασμένος σε αυτό το θέμα, να σου πω την αλήθεια. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος, ο Γιολδάσης, λέει: Δεν ξέρω αν σχολιάσετε την κόκκινη κάρτα του Ντέσσερς. Γνώμη μου είναι ότι πρέπει να τιμωρηθεί και από την ομάδα. Παναθηναϊκός σημαίνει ήθος, ναι. Φίλε, έκανε λάθος το παιδί και ζήτησε και συγγνώμη στους παίκτες του. Ήταν μια κακή αντίδραση. Για μένα, κακός ο Παναθηναϊκός κάνει έφεση. Βέβαια, θα μου πεις τώρα στα χρόνια του επαγγελματικού ποδοσφαίρου που ο καθένας περασπίζεται αυτό που θεωρεί ότι είναι προς συμφέρον του με κάθε τρόπο. Μπορούμε να αποδεχθούμε ότι έχει τη δυνατότητα της έφεσης. Και θα υποστηρίξει τώρα ο Παναθηναϊκός ότι ήταν αυτή η αγωνιά, αυτό το χτύπημα ήταν στην προσπάθειά του να απεγκλωβιστεί από το μαρκάρισμα και να πάρει καλύτερη θέση στην περιοχή. Κάτι που δεν ισχύει, το δεν το έλεγα.
καθαρά ένα χτύπημα εκτός φάσης, που κατ' εμένα πρέπει να τιμωρηθεί με τρεις αγωνιστικές. Δηλαδή δεν συζητάμε κάτι παραπάνω. Και αν ισχύσει αυτό το τρεις αγωνιστικές, που νομίζω αυτό θα ισχύσει, θα χάσει το παιχνίδι με την Κηφισιά το αυριανό, το μάτς με τον Πανετολικό την Κυριακή και το άλλο παιχνίδι με την Κηφισιά στη Λεωφόρο για το κύπελο. Τρία παιχνίδια στη σειρά. Και δεν είναι ότι χάνει τρία παιχνίδια, αλλά τώρα πάει να βρει ρυθμό. Ένα παιδί που λείψε ένα χρόνο πέρυσι. Και ουσιαστικά τώρα προσπαθεί, δεν μπορεί να παίξει ακόμα 90 λεπτά, το βλέπετε. Τον πάνε λαού-λαού σιγά-σιγά, θα τον επαναφέρουν. Συνήθως μπαίνει αλλαγή. Τώρα που θα μπορούσε να έχει ρυθμό, να παίξει λίγο παραπάνω κτλ., μένει 10 μέρες έξω. Χάνει τρία παιχνίδια. Κακό αυτό, γιατί μετά ακολουθεί και διακοπή. Οπότε μένει λίγο στάσιμος. Θεωρητικά θα είναι διαθέσιμος μόνο για το μάτς με την Καλαμάτα. Το επόμενο μάτς θα ξαναπαίξει ένα μήνα μετά. 10ο μήνα με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Ο Γιάννης στέλνει την καλημέρα του από τη Λίμνο. Νησάρα, φίλε, πήγα πέρυσι και τρελάθηκα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Πολύ ωραίο νησί. Με πολλές επιλογές και δεν σου παίρνω και το κεφάλι στο φινάλε. Ο Φιλαράκος ο Παπαδόπουλος λέει: το κέντρο του Παναθηναϊκού φέτος θα είναι αστάκος. Έχει πράγματι καλές επιλογές και πολλές επιλογές.

Ο Νίκος εδώ λέει ότι καμιά φορά λέει ακούμε μετά στον Βέρα Σπορ και άλλα βλέπουμε στη τηλεόραση. Καμιά φορά είμαστε και λίγο υπερβολικοί, να σου πω την αλήθεια, ειδικά σε ξένα παιχνίδια. Ναι, ο Φιλαράκος ο Γιάννης Αποστολάκης λέει δύο λόγια για το Μάγερ, παιδιά, παιχτούρα μεγάλη. Πολύ καλός παίχτης. Αλλά εγώ είχα δυναμία στο Μαρίν. Μ' αρέσει πολύ ο Μαρίν. Θα πει στο Μάγερ, τώρα τον είδαμε. Είναι παίξει επίπεδο Bundesliga, έτσι, από τη Βόλφσμπουργκ. Ήρθα, δεν έπαιξε τη Βόλφσμπουργκ, ούτε που θα πλησιάζει. 6 εκατομμύρια δεν είχε να τον πάρει. Και πιστεύω ότι αν δεν ήταν ο Μόντριτς μπροστά του τόσα χρόνια, θα είχε πολύ καλύτερη εξέλιξη και στην εθνική ομάδα της Κροατίας. Αλλά είναι πραγματικά πάρα πολύ καλός παίκτης, εγκεφαλικός παίκτης, έξυπνος, με καλές τοποθετήσεις, καλή πάσα, προθετικό παιχνίδι. Όμως εγώ έχω μια ιδιαίτερη δυναμία στο Μάρι. Μου φαίνεται ότι αυτό το παιδί είναι λίρα κατά αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Για και έχει κάνει ληστεία. Τον πήρε μόνο με 1 εκατομμύριο ευρώ. Δηλαδή, αν ήμουν τεχνικός διευθυντής στην Κάλιαρη και τον έβλεπα τον Μάρι τι έκανε πέρυσι και τι κάνει μέχρι τώρα στα τη ΣΑΕΚ, θα τραβούσα τα μαλλιά μου και θα έλεγα δηλαδή, έδωσα αυτόν τον παίχτη για 1 εκατομμύριο ευρώ. Ληστεία πραγματική. Ένας φίλος λέει για τον Ηλιόπουλο ότι αμάνταρ παιδί μου, όλο πετάγεται στους πανηγυρισμούς. Να χωθεί μέσα στους παίχτες. Άσε λέει τους παίχτες να πανηγυρίσουν με την καρδιά τους. Δεν έχει καμία δουλειά εκεί πέρα. Εντάξει, μωρέ, είναι ο χαρακτήρας του. Είναι λίγο εκκριτικός τύπος ο πρόεδρος. Είναι παιδί, τον βλέπετε και στα μπουζούκια που παίρνει το μικρόφωνο και στα ράλι που τρέχει και τα λοιπά. Είναι λίγο αλέγκρος, είναι αλεγκρία. Έχει μια μούρλα στο κεφάλι του, μην τον παρεξηγείτε. Καθλίνα, ο καλός το κορίτσι, καιρό είχε σα στείλει. Μέσα από ό,τι θυμάμαι εγώ. Βασικά τα μηνύματα τα χειρίζεται το Viber. Όταν είναι εδώ ο Δημήτρης, τα χειρίζεται ο Δημήτρης. Καλημέρα από Κέρκυρα. Ούτε εδώ δεν σας κάνω. Κάνει διακοπάρες στην Κέρκυρα. Μιχάλης, σου βρήκα ψευδόνυμο. Θα σε λέω ναι μεν αλλά. Έπρεπε ή δεν έπρεπε να πάρει κόκκινη. Τι μας λες για επαγγελματικό ποδόσφαιρο και έφεση. Τι αυτά που λες ρε φίλε. Δηλαδή τώρα πραγματικά επικοινωνείς, Μιχαλιό, ή εδώ δολοφόνος είσαι και κάνεις φόνο και κάνεις έφεση να πάρεις μια καλύτερη ποινή. Τι λες τώρα, αντί να φας 10 να φας 8. Καθένας, γι' αυτό υπάρχουν δικαστήρια, υπερασπίζεται τα συμφέροντά του με τον τρόπο που νομίζει ότι είναι ο σωστός. Λοιπόν, στέλνει ο Δημήτρης ο Δήμου, Ζούλιο Σέζα στο 32 ΑΕΚ Μίλαν 21 Νοεμβρίου του 2006 1-0 και 1 Νοεμβρίου όπα να το πρώτο γκολ είναι του Λιμπερόπουλου, η πρώτη είναι και τσάκ, είναι γιατί λέει δεν σημερομηνίες, ωστόσο παίρνεις στο ΑΕΚ Λίλ το 1-0 με τον γκολ του Λιμπερόπουλου στο 74, προηγείται χρονικά, είναι 1 Νοεμβρίου του 2006 και ακολουθεί το 21 Νοεμβρίου του 2006, τρεις εβδομάδες αργότερα, το γκολ του Ζούλιο Σέζαρ στο επίσης 1-0 τσάκ επί της Μίλαν. Στο ΒΑΚΑ. Οπότε τελευταίο χρονικά είναι το γκολ του Ζούλιο Σέζαρ και όχι του Λιμπερόπουλου. Το πρώτο γκολ, η πρώτη νίκη της ΑΕΚ είχε έρθει με γκολ του Λιμπερόπουλου. Για να τα βάζουμε τα πράγματα σε σωστή σειρά. Ο Δημήτρης ο Σφινογέννης. Ο Ζούγκας 7, Θάσο. Έλα, Θάσο. Να δεις τι ωραίο νησί που είναι και έχουμε μόνο Ολυμπιακούς εδώ. Δεν νομίζω ότι εκεί. Όχι ότι δεν θα έρθω, θέλω πάρα πολύ να έρθω. Αλλά δεν νομίζω να έχετε μόνο Ολυμπιακούς εκεί. Έτσι πιστεύω δηλαδή. Λοιπόν, παιδιά, έχει εδώ πάρα πολλά μηνυματάκια. Έχω αφήσει καμία 40 τουλάχιστον αδιάβαστα από το Viber. Δεν έχω πιάσει καθόλου τα μηνύματα. Τα γρήγορα τώρα από το Facebook, ξεχάστηκα. Κάτσε να δω τώρα, ό,τι προκάμω. Για να δω. Και συνήθως είναι τα μηνύματα από τα ίδια παιδιά. Τώρα, ό,τι προκάμω, παιδιά. Δεν μπαίνω και εύκολα, δεν ανήκει αυτό το ρημάδι. Δεν θα πάμε με τραγούδι, ότι... Δεν προχωράει να ανοίξει σελίδα. Τι λέει εδώ. Θα ανοίξει κάποια στιγμή, αν ανοίξει. Λοιπόν, ο Κάγκουα λέει δεν μοιάζει με τον Ατζαγκούν. Λέω μη τσάσα από τον Βόλο, δεν νομίζω. Δεν μου θυμίζει φυσιονομικά κάτι τέτοιο. Λοιπόν, δεν μπορώ παιδιά, το έχει κολλήσει στο Facebook. Οπότε όσοι στείλατε μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook,
Χία συγγνώμη, δεν πάρω το διαβάσω, με κάποιο τρόπο δεν μου ανοίγει. Έτσι. Ο Μπάμπης Αντμπεύκη λέει, μάθε να ξέρεις ότι οι αποκρούσεις που κάνει ο τερματοφύλακας δεν λέγονται ευκαιρίες. Γιατί γι' αυτό πληρώνεται. Και ο επιθετικός πληρώνεται για να βάζει την μπάλη μέσα, αλλά άμα δεν τη βάζει, λέμε ότι έχασε ευκαιρία. Μην πέστε με τις λέξεις. Όταν κάποιος είναι σε προφανή θέση για γκολ, έχει ένα τρέμα μπροστά του 7 μέτρα και δίνει στον τερματοφύλακα την ευκαιρία να αντιδράσει, σημαίνει ότι έχει χάσει ευκαιρία. Έχει χάσει την ευκαιρία του να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Γιατί δεν είναι ότι αστόχησε ή πήγε μπάλα στο δοκάρι. Παίζει και ο αντίπαλος, αλλά είναι μια σημαντική στιγμή. Η ευκαιρία είναι όταν δημιουργείς τις προποθέσεις να βάλεις ένα γκολ. Και για κάποιο λόγο δεν το πετυχαίνεις. Για εκείνο ένα βήμα μπροστά από όλους, λέει ο Γεροδήμος. Οι υπόλοιποι, αν συναντηθούν οι παίχτες έξω, μπορεί και να μπουν για να μην γνωρίζει ένα τον άλλο. Πες τα ψέματα. Η ομοιογένεια είναι μεγάλο στοιχείο. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, με το μήνυμα του Γεροδήμου σας αποχαιρετάμε. Οπότε φιλιά πολλά. Μαρία Παπακυρίτση, Κωνσόλα των Ήχων, Χρήστο Κοντός στα μικρόφωνα Τσέρα Σπορ. Φιλιά πολλά. Ακολουθούν Δρυμώνας, δεν ξέρω με ποιον παρέα. Δεν έχω δει το πρόγραμμα, σου πω την αλήθεια. Για να γεμάτο δύο ώρα την αγάπη μου. Αύριο το πρωί και πάλι με το Μιτσάκο. Καλημέρα.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Άρα Sports 8. Εκεί που πετούν οι αετοί, απέδειξε ότι βρίσκεται πάλι η ΑΕΚ με γκολ ποίημα του Ρασβάν Μαρίν στο 21ο λεπτό. Από χτύπημα φάουλ, η πρωταθλήτρια Ελλάδος επικράτησε 1-0 της ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφια στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Ήταν η πρώτη νίκη της Ένωσης στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά το 2006. Εν τω μεταξύ, το γκολ του Ρουμάνου Διεθνούς Χαφ της Ένωσης συμπεριλήφθη από την UEFA στα 4 κορυφαία της χθεσινής βραδιάς. Πριν από τη σέντρα, η πρωταθλήτρια Ελλάδας έχει ήδη εξασφαλίσει 23.256.900 ευρώ από την παρουσία της στη League Phase και με τους 3 βαθμούς πρόσθεσε ακόμα 2.100.000 ευρώ στα έσοδά της από τη διοργάνωση. Κακοδαιμόνια χτύπησε τους Έλληνες στην Ντόρτμουντ λίγες μέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος υπέστη ρήξη υγείας του και θα χάσει όλη τη σεζόν. Χθες ακολούθησε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ο 18χρονος Άσος έπεσε ξαφνικά στον αγωνιστικό χώρο στο 25ο λεπτό, κρατώντας το στήθος του, και όπως ανακοίνωσε επίσημα η Ντόρτμουντ, το περιστατικό οφείλεται σε πρόβλημα στο κυκλοφορικό. Ο Έλληνας διεθνής μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο, ενώ ο Γερμανικός Σύλλογος τόνισε πως είναι καλά δεδομένων των συνθήκων. Μένει να φανεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος έπειτα από τις ενδελεχείς εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί ο παίκτης. Εν τω μεταξύ, η Ντόρτμουντ ξεπέρασε το σοκ και λήγησε με 3-2 τη Βιγιαρεάλ, ξεκινώντας νικηφόρα στη League Phase του Champions League. Τα άλλα αποτελέσματα στους υπόλοιπους αγώνες του θεσινού προγράμματος της ίδιας διοργάνωσης ήταν Μπρίζα στον Βίλα 2-3, Λιλ Μπέτις 2-3, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-2 με δύο τέρματα του Βαλβέρδε και του Εμπαπέ και Ρεάλ Μαδρίτης 2-1. Με γκολ του Εμπαπέ και Βαλβέρδε. Κάταγμα στον καρπό έχει υποστεί ο βασικός τερματοφύλακας της Ένωσης Τωμάς Στρακόσια και αναμένεται να χάσει τα επόμενα 3 παιχνίδια της Ένωσης κόντρα σε Αστέρα Τρίπολης εκτός, Πανσεραϊκό εντός και Βόλο εκτός. Ο Ολυμπιακός νίκησε το Βόλο 3-2 στο Γεώργιος Καραϊσκάκη στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Ολυμπιακός εδωμεταξύ επιστρέφει στον Ολυμπιακό ο Ισπανός Χωσέ Αντώνιο Κορδόν μετά από 3 χρόνια για να διαδεχθεί στη θέση του αθλητικού διευθυντή τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς που έλυσε τη συνεργασία του με τους Ερυθρόλευκους. Εκτός δράσης θα μείνει ο Πυρόλα για 10 μέρες, χάνει και τον εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος με τον Όφη το Σάββατο για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Κροάτης μέσος Κριστιαν Γιάκιτς προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ με τη μορφή δανεισμού από την Augsburg. Σε μαγνητική τομογραφία θα υποβληθεί σήμερα ο Δημήτρης Γιαννούλης προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του από το ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό. Με 3 αγωνιστικές τιμωρήθηκε ο Σίλι Ντέσσερς για την αποβολή του στο ντέρμπι της περασμένης Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στο ΑΚΑ. Το μεσημέρι η εκδίκαση της έφεσης του Παναθηναϊκού. Στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου θα υποδεχθεί ο Ηρακλής στον Ατρόμητο το ερχόμενο Σάββατο στις 9 το βράδυ για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το ιστορικό πρώτο παιχνίδι του Όφη στη League Phase του Europa League απέναντι στη Hoffenheim στο Βαγκρίτιο στάδιο στις 17 Σεπτεμβρίου. Την απόκτηση του 28χρονου Σενεγαλέζου επιθετικού αλλιού Μπάτζι ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Ο Όφη βρίσκεται ένα βήμα πριν την απόκτηση του Τάσου Χατζηγιοβάνη. Ο 29χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός αγωνίζεται στην Κυπριακή Ομόνια και θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Τιάγκο Νους, ο οποίος θα αποχωρήσει τον Ιανουάριο για τον Ολυμπιακό. Η Καρδίτσα επικράτησε με 78-73 της Μυκόνου στη δεύτερη μεταξύ τους φιλική αναμέτρηση. Τραυματίστηκε ο Κάναντι. Σε συμφωνία ήρθε η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για την κοινή χρήση της Ανέλ Αρίνα. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Γιαννούλη Λαρετζάκη από τον Ολυμπιακό στην ΑΕΚ. Πρόταση για ορισμό των διαιτητών στα παιχνίδια της Greek Basket League κατόπιν συμφωνίας των διαγωνιζόμενων ομάδων κατέθεσε η Ομοσπονδία στους εκπροσώπους της των ΚΑΕ στη συνάντηση για τη διαιτησία. Μια εβδομάδα προθεσμία έχουν για να απαντήσουν οι ομάδες απόνοια από τη συνάντηση ο Παναθηναϊκός. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης θα γίνει το ορισμός των διαιτητών σε όλα τα εθνικά και τοπικά πρωταθλήματα μπάσκετ. Η Ντουμπάη κατέβαλε στους Ερυθρόλευκους 2,6 εκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσει ως ελεύθερο τον Ελληνοαμερικανό γκάρτ Τόμας Γόκαπ, που υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Άραβες αντί 3,2 εκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα είναι παρόν στην αναμέτρηση της εθνικής ομάδας τένις με τη Σλοβακία στο Κόζιτσε για το World Cup Group του Davis Cup. Οι αγώνες θα γίνουν 19-20 Σεπτεμβρίου σε χωμάτινη επιφάνεια. Με αποκλεισμό από τη Σάντερλαντ 1-0 συνοδεύτηκε το ντεμπούτο του Χρήστου Μουζακίτη στη Χάλ για το Καραμπάο Cup. Δεν αγωνίστηκε ο Κωνσταντίν Τζολάκης. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sports 8. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sports. Ακολουθεί εκπομπή πριν τη Σέντρα με τους Ηλία Δρυμώνα και τον Χρήστο Σαράντο.
1: Era Sports 101,8.
2: Μαρίνη, εκτέλεση, γκολ! Φανταστικό γκολ! Φανταστικό τέρμα από τον Ρασβάν Μαρίν. Ο Ρουμάνος στέλνει την μπάλα στο παραθυράκι του Γιούγκριφ και βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ.
3: Στο 22ο λεπτό, ΑΕΚ Λάσκ 1-0.
4: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
5: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
4: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
5: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
4: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
6: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
7: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
8: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
9: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
10: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού. Yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα sport. Yeah.
12: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
13: Ακούτε Era Sport.

0: Είναι κάτι μέρες στενάχωρες και τέτοια μέρα στενάχωρη ήταν σαν σήμερα το 2019, όταν μάθαμε ότι ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας έφυγε από τη ζωή, πέθανε στον ύπνο του και στο εξοχικό του, στον τελεόπηλιο που παραθέριζε, γιατί ήταν, θα το πω έτσι όπως το είπες προηγουμένως, εκτός αέρα, αγαπημένος μου.
1: Ναι, πολύ αγαπημένος και την επομένη έδινε συναυλία.
0: Ναι, με τον Πορτοκάλογλου νομίζω. Με τον Νίκο τον Πορτοκάλογλου είχαν κανονίσει, αν θυμάμαι
1: καλά. Δεν θυμάμαι ποιον πάντως είχε.
0: Με τον Νίκο Πορτοκάλογλου στο Ηρώδιο, σε μια. Είχαν μια φιλανθρωπική συναυλία υπέρ του σωματείου μαζί για το παιδί. Ναι, καλά το θυμάμαι, ναι, ο Πορτοκάλογλου. Ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, εγώ θα χρησιμοποιήσω, θα δανειστώ μια φράση του συνθέτη Νότι Μαυρουδί. Και συμφωνώ με όσα τα λίγα που γνωρίζω την ελληνική μουσική. Ήταν ο πιο δημιουργικός τραγουδοποιός και αναγεννητής της ελληνικής ροκ μπαλάντας, και αυτό ακούσαμε προηγουμένως με τη βοήθεια των Εμιγκρέ, του συγκροτήματος Εμιγκρέ, διότι αυτό το τραγούδι δεν ήταν του Λαβρέτη Μαχαιρίτσα, το «Εγώ είμαι εσύ», και η δεύτερη φωνή που ακούσατε μαζί με τον αείμνηστο Λαβρέτη ήταν του Ανδρέα Λεούδη από το συγκρότημα Εμιγκρέ. Αν και δεν ήταν δικό το τραγούδι, έμοιαζε δικό του, κατάλαβες, ναι. Ως αναγεννητής.
1: Εμένα τον τιμώ ως τραγουδιοδοποιό, συνθέτη και λοιπά, μου αρέσει η φωνή του. Μ' αρέσει δηλαδή ο τρόπος που αποδίδει τα κομμάτια, θεωρώ ότι είναι μοναδικός σε αυτό.
0: Εμένα, να σου πω την αλήθεια, μου αρέσει πιο πολύ ως άνθρωπος. Κάθε φορά, τον άκουγα, κατάλαβες, με τραβούσε ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
1: Το Λαβρέντη εγώ τον έχω γνωρίσει κάποια στιγμή που πηγαίναμε παλιά σε κάποιες μεταδόσεις, πήγαινα και εγώ του Παναθηναϊκού. Τον είχα γνωρίσει στο γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Ναι,
1: ο οποίος μιλάει Λιάννα Κανέλη συνέχεια. Αναλύει. Είναι δηλαδή, ήταν αναλυτής,
0: ζωντανός.
1: Ήταν στην κουβέντα 10 άτομα, ας πούμε, και μίλαγε εκείνος. Ανέλυε τις φάσεις, το αυτό, δηλαδή συνεχώς. Ξέρεις, μου ήρθε η Κανέλη, γιατί και αυτή την έχω δει παλιότερα στο γήπεδο, η οποία δεν αναλύει απλώς τα πολιτικά, τα πάντα.
0: Δεν περιμένει καν τη φράση σου για να πάει σε άλλο θέμα. Το κάνει μόνη της. Εγώ έλεγα λοιπόν ότι, για να καταλάβετε λίγο και την δική μου ιδιοσυγκρασία, ενώ ήταν στενάχωρη εκείνη η μέρα, το 19, με την απώλεια του Λαβρέντη, αμέσως μετά, έτσι λειτουργώ εγώ, αλλάζω και τιμώ τη ζωή αυτών των ανθρώπων, κατάλαβες. Μένει για μένα η ανάμνηση της ζωής τους. Είμαι λίγο νοτιοαμερικανάκι πλέον όσον αφορά την αντίληψη περί θανάτου. Είδες στις νότιες πολιτείες, στην κηδεία, καταλήγουν να χορεύουν, γιορτάζουν τη ζωή.
1: Γιορτάζουν τη ζωή.
0: Ναι, δεν μένουν στην απώλεια, πάνε ανάποδα. Και το και η ίδια εικόνα βλέπεις μετά στο φαγητό, το οικογενειακό που ακολουθεί.
1: Εντάξει.
0: Εγώ σου λέω, έχω περάσει σε αυτό το στάδιο. Για να, αν θέλεις, είναι και μια αντίδραση στη θλίψη.
1: Ναι, αν μπορείς να το να αντιδράσεις έτσι, okay.
0: Ο κύριος εδώ εκ δεξιά, όπως καταλαβαίνετε, πέρασε τον προκριματικό της προηγούμενης εβδομάδας, ο κύριος Χρήστος Σαράντος. Τον καλέσαμε λοιπόν σήμερα στον ημιτελικό.
1: Νέο casting. Αυτή τη φορά έχουν μπει στην Κριτική Επιτροπή και τα βαριά χαρτιά η Μαρία Παπακυρίτση.
0: Οπωσδήποτε, ναι. Λουκάς,
1: αυστηρότατος.
0: Με απέβαλε χθες,
1: Γιατί
0: έδωσε εντολή να βγω, αλλά τελικά άσκησα έφεση. Έκανα, ρε παιδί μου, μια πατατιά, να το πω έτσι. Και μου είπε αποβάλλεσαι.
1: Συμβαίνει.
0: Αλλά άσκησα έφεση και είμαι.
1: Ναι.
0: Και αδερφός του εκκρεμή υπόθεσή μου.
1: Και αδερφός του Εμπαπέ έχωσε μία. Και αποβλήθηκε. Έχωσε μία.
0: Πάνω που έλεγε. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο συνάδελφο ήταν που περιέγραφε τον αγώνα. Τα καλά λόγια για τον αδελφό και τις προοπτικές.
1: Μπαμ, την έριξε. Τα έχουμε πει όλα εκτός από την ΑΕΚ, που είναι το βασικό θέμα, έτσι. Η ΑΕΚ, η οποία πήρε την νίκη χθες στην πρεμιέρα της στο Champions League.
0: Όπως κατάρτι ακριβώς είχα πει στο κοινό, γιατί ξεκίνησα με δύο άσους. Είπα δύο άσους που θεωρούσα, την Dortmund και την ΑΕΚ. Ξεκίνησα την ΑΕΚ. Ο τρίτος δεν μου έκατσε, βέβαια, η Λίλ. Δεν το περίμενα αυτό που συνέβη στη Γαλλία.
1: Και η Dortmund δεν ήταν για νίκη, όπως τα λέμε, μέχρι το 2-1. Την είχε ισοπεδώσει η Βιγιαρέα.
0: Στο πρώτο ημίχρονο έχεις δίκιο. Το δεύτερο δεν ήταν ίδιο με το πρώτο. Τότε πολύ αυτομάτω. Μέχρι το 70. Με ενδιέφερε. Ναι. Το έπαιξα κιόλα. Το Άιντ Ντόρτμουντ σαν δίδυμο το έπαιξα, να στο πω κιόλα.
1: Ναι.
0: Ναι, και ήταν 3,5 απόδοση, παρακαλώ. Μια χαρά.
1: Το
0: όχι,
1: θέμα
0: το
1: είναι.
0: Δεύτερο ήταν αλλιώ τον ήχρονο, πίστεψε με.
1: Εντάξει,
0: το δεύτερο
1: ναι,
0: ήταν
1: όπως
0: το φανταζόσουν για την Ντόρτμουντ. Χωρίς να σημαίνει ότι έπεσε η Βιγιαρεάλ.
1: Στα highlight φάνηκε και πολλές ευκαιρίες και της Βιγιαρεάλ στο δεύτερο. Εγώ να σου πω την αμαρτία μου. Είδα, αποφάσισα να μην λειτουργήσω με λεπτό προς λεπτό αυτή τη βραδιά.
0: Αυτή τη φορά,
1: είδα ναι. την ΑΕΚ ολόκληρη και είδα και το Real Inter ολόκληρο.
0: Λοιπόν, εγώ θα
1: δεν
0: σας πω...
1: κάθισα να το πάω. Μετά είδα highlights.
0: Λοιπόν, θα σας πω για δεύτερη φορά. Το είπα τη Δευτέρα. Θα το πω σήμερα ακόμα πιο εμφατικά. Εγώ πλέον είμαι ικανός να πληρώσω εισιτήριο, αν και δημοσιογράφος, για να πάω να δω το επόμενο παιχνίδι του Λόβρο Μάγερ.
1: Συμφωνούμε. Εμένα δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Τέτοιο πράγμα.
1: Δηλαδή, εγώ αυτόν θα έβγαζα MVP.
0: Όχι, κατάλαβες. Η ποδοσφαιρική του πάστα είναι κάτι που μας έλειπε από το ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή. Σέβομαι και υποστήριζα το ρόλο του Πινέδα, ότι ήταν ο MVP επί μία διετία για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά αυτό το πράγμα που έχει εμφανιστεί πλέον στην ΑΕΚ
1: δεν είναι ίδιοι παίχτες.
0: Καμία σχέση, λέω. Ο ένας ήταν ο MVP για τα συγκεκριμένα στοιχεία της προσφοράς. Ο άλλος είναι ο παίχτης που ξεχωρίζει τελικά μάτια από όλους όσους αγωνίζει στις ελληνικές ομάδες λόγω της μαγείας, το άγγιγμα της μπάλας που έχει, παιδί μου.
1: Το Λόβρο Μάγερ
0: μεγάλους
1: το ξέραμε, τόσο. Εγώ τον ήξερα, τον παρακολουθούσα, μου άρεσε
0: ελάχιστα.
1: πολύ με την Εθνική Κροατίας, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πώς θα κολλήσει σε μια ομάδα όταν θα έρθει. Αυτό το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις.
0: Και τώρα αυτό το δίδυμο Μαρίν Μάγερ είναι...
1: Μαρίν Μάγερ και Βάργα μπροστά και Γιώβιτς και ο Κοϊτά, ο οποίος είναι άπιαστος σε κάποιες στιγμές, μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω μερικές φορές, αλλά δημιουργεί χώρους από εκεί που δεν υπάρχουν.
0: Η ΑΕΚ έκανε χθες αυτό που έπρεπε ως πρωτάρα, μπορείτε να το πείτε, γιατί είχε λείψει πολλά χρόνια από αυτή τη διοργάνωση. Δεν είχε παίξει άλλωστε και άλλη league phase. Έκανε αυτό που λέμε, Χρήστο μου, καθαρίστε τα διαπιστευτήριά της. Εγώ για εδώ είμαι τελικά. Εδώ έπρεπε να παίζω και εδώ παίζω. Σε αυτή τη διοργάνωση.
1: Αυτό μπορούν να το πούνε και άλλες ελληνικές ομάδες, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι ότι πρέπει να το υποστηρίξεις. Η ΑΕΚ μπορεί να το υποστηρίξει. Το είδαμε στην αρχή της φετινής χρονιάς. Νομίζω ότι εν τέλει και η σειρά του προγράμματος είναι ευνοϊκή για αυτήν, με την έννοια ότι παίζει με τη ΛΑΣΚ. Έπαιζε χθες με τη ΛΑΣΚ και παίζει με τη Σαχτάρ, εκτός που δεν είναι
0: στο Λονδίνο.
1: Είναι στο Λονδίνο. Οπότε μπορεί, εγώ λέω, να κάνει το 2-2, να ξεκινήσει με 6 βαθμούς και όπου πάει μετά η ιστορία με τους αντιπάλους τους οποίους έχει.
0: Το 6.
1: Αλλά το θέμα είναι να μπορείς να το υποστηρίξεις. Και η ΑΕΚ το υποστήριξε. Βέβαια, δεν έκανε το 2-0, το 3-0. Και έγινε αυτή η φάση στο τέλος. Αυτή η γκέλα του Μπρινιόλι.
0: Το μοναδικό λάθος του
1: Μπρινιόλι. Το μοναδικό, ναι. Ο οποίος είναι, ας πούμε, πολύ καλός, σταθερός, γρήγορος στις εξόδους και στις επεμβάσεις.
0: Αν οι δύο ομάδες βάζαν τις κραυγαλές ευκαιρίες τους, έπαιρναν τελειώσει 4-2.
1: Ναι. Εντάξει, ποια άλλη κραυγαλέ έχει η ΛΑΣΚ. Εκεί που βγαίνει γρήγορα. Ναι, σωστά. Στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Εκεί είχε ένα κενό η ΑΕΚ. Στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Για 10 λεπτά.
0: Και μετά πάλι εμφάνισε ένα μικρότερο σε διάρκεια κενό.
1: Στο τέλος, ναι.
0: Πάντως ήταν ομάδα Champions League. Και θα πάρω τη φράση που είπες για το υποστηρίζω. Η ΑΕΚ πλέον στα μάτια μου είναι ομάδα που είναι ικανή να υποστηρίξει τον εαυτό της ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων σε όλα τα παιχνίδια. Κατάλαβες τι λέω. Ότι δεν θα τα κερδίσει όλα, δεν θα τα χάσει όλα, αλλά θα είναι άεξε όλα. Αρχίζω να το πιστεύω αυτό, ότι θα είναι άεξε όλα.
1: Ναι, χτίζει μια ταυτότητα αυτό. Δηλαδή. Έχει μια
0: την
1: ταυτότητα,
0: έχει.
1: Την έχει
0: την
1: μια
0: έχει.
1: Την ταυτότητα. Μπόρεσε να το κάνει χθες, έτρεξε πάρα πολύ, ακόμα και ο Νίκολιτς στον πάγκο, όπως παραδέχτηκε μετά, δεν ήξερα αν έπρεπε να βγάλω κάποιον, δεν χρειαζόταν να βγάλω. Εγώ λέω ότι χρειαζόταν να βγάλει, γιατί... το Champions League παίζεται με πολύ μεγάλη ένταση. Βγάζεις τους κουρασμένους. Βγάζεις τους κουρασμένους και βάζεις φρέσκα πόδια για να μπορέσεις να μην δώσεις ούτε τη μισή πιθανότητα στον αντίπαλο.
0: Έπρεπε να προλάβει αυτό που συνέβη μετά το 80. Έπρεπε να το προλάβει. οπωσδήποτε με μία ή δύο αλλαγές.
1: Ναι, γιατί είναι πολύ μεγάλη ένταση. Είναι δύσκολο να βγάλεις την ίδια ένταση, ένταση Champions League, όλα και τα 90 λεπτά. Κάποια θα τα βγάλουν, αλλά να βάλεις ένα-δυο άτομα, ας πούμε, box to box, να μπορέσουν να καλύψουν τους χώρους, για να μην δώσεις στον αντίπαλο τη δυνατότητα να δημιουργήσει. Εντάξει, Λάσκ μπορεί, διάβασα και πολλά σχόλια που λέγανε ότι έλα μωρέ, ομάδα β' κατηγορίας. Εγώ δεν συμφωνώ.
0: Εντάξει,
1: συμφωνώ, είναι πολύ δύσκολη. Ήταν δύσκολη η ομάδα. Όλες οι ομάδες είναι δύσκολες στο Champions League.
0: Δεν φτάνει κανένα στοιχείο στη League Phase του Champions League. Αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν, να συστηθούμε ολοκληρωτικά, γιατί σας παρουσίασε ο Χρήστος, τη Μαρία Πακίδη που είναι στην κονσόλα των ήχων, τον Λουκά Λουκά που είναι στην παραγωγή, τον εαυτό του παρουσίασα εγώ, ο Ηλίας Δημόνας στο δεύτερο μικρόφωνο, και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Ξεκινάμε ως γκολ από τα αποδυτήρια, θα καταλήξουμε με το άλλο, το καλοκαιρινό κόλπο, το 3-5-2, εκεί δηλαδή που στην ουσία το λόγο θα πάρουν οι ρεπόρτερ των μεγάλων ομάδων. Και να θυμίσω ότι την επικοινωνία μαζί μας είναι κατά βάση, όπως βλέπω από τις προτιμήσεις σας, στο Viber. Εκεί μας βρίσκεται πληκτρολογώντας την λέξη Era Sport με λατινικούς χαρακτήρες. Αλλά υπάρχει και μία άλλη επιλογή, τη λέω περισσότερο ο Χρήστο για αυτούς που είναι από το εξωτερικό και δυσκολεύονται με τον άλλο τρόπο. Ο αριθμός μας στο Viber λοιπόν είναι το 6930-078-340. Να τον επαναλάβω, 6930-078-340. Μπορείτε να στείλετε επίσης SMS, γράφετε πρώτα τη λέξη Sport με όποιο τρόπο θέλετε, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Μπορείτε επίσης να στείλετε mail, εκεί μπορείτε να βάλετε μέσα και βιντεάκια ή διάφορα link, στην διεύθυνση erasport@papakia.gr, και από εκεί και πέρα, το θυμάμαι τώρα, στο Messenger Χρήστος Σαράντος NT και Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες.
1: Λοιπόν, επειδή έχουμε διαφημιστικό, θα διαβάσω κάτι
0: και, δελτίο,
1: και θα μου πει και δελτίο, ναι. Ο άνθρωπος, πρόσεξέ με μόνο, ο άνθρωπος μοιάζει με κλάσμα, όπου ο αριθμητής είναι ο πραγματικός εαυτός του, το ξέρεις.
0: Όχι,
1: και το κάνεις.
0: Όχι.
1: Και ο παρανομαστής,
0: και
1: ο παρανομαστής είναι η ιδέα που έχει για τον εαυτό του. Όσο μεγαλύτερος είναι ο παρανομαστής, τόσο μικρότερη είναι η αξία του κλάσματος. Και όσο ο παρανομαστής διωγγώνεται προς το άπειρο, τόσο το κλάσμα τίνει προς το μηδέν. Τα δε έφη Λέων Τολστόη, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1828. Και έχω κι άλλα. Πρόσεξε το συλλαβέ, το είναι πρωί.
0: Εγώ θα θυμηθώ.
1: Μεγάλος
0: λοιπόν,
1: παρανομαστής μειώνεται
0: έτσι
1: η τιμή.
0: Και προσέξτε, ο παρανομαστής είναι χρήσιμος, ο μεγάλος, όταν είναι κοινός παρανομαστής για ζευγάρι.
1: Ναι, εκεί. Πω, με τσάκησες τώρα. Με τσάκησες τώρα.
0: Έχω ρελάνς, αλλά εγώ έχω και μια άλλη ρελάνς από έναν άνθρωπο που εκτιμούσα τρομερά και... Χθες ήταν μέρα μνήμης του, αλλά δεν μας δόθηκε χθες η ευκαιρία. Ο Βασίλης Ραφαηλίδης, αυτός ο καταπληκτικός, αιρετικός άνθρωπος, που δύσκολα μπορεί να του δώσει αυτό, τι ακριβώς ήταν. Ήταν δημοσιογράφος, ήταν ιστορικός, ήταν στοχαστής, τι ήταν. Είχε πει όσο ζούσε, και μας λείπει πολύ αυτά τα τελευταία χρόνια, η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από φιλανθρωπία, έχει ανάγκη από ανθρωπισμό. Το ζούμε στο πετσί μας πλέον, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, αναμφισβήτητα.
0: Αν δεν το καταλάβαμε τότε το Ραφαηλίδη, το καταλαβαίνουμε μετά από 30 χρόνια. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ευχάριστων πολιτικών ειδήσεων, ως συνήθως.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξανά κοντά στα 100 δολάρια η τιμή του πετρελαίου μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία, σε αντίπεινα για επιθέσεις εναντίον 5 Ιρανικών πετρελαιοφόρων. Για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Ιορδανία κατέστρεψε 18 από τους 20 βαλιστικούς πυράβλους που εξαπέλυσε εναντίον της η Τεχεράνη. Η Ελλάδα επιδιώκει τη σταθερότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Ελ Αλαμέιν μετά την τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Στο Παρίσι το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο. Υπό έλεγχο η πυρκαγιάς, εγκαταλελειμμένη μονοκατοικία στην Αθήνα. Μεγάλη φωτιά σε κατάστημα υφασμάτων στον Πειραιά, ολοσχερής καταστροφή. Διπλωματική κρίση Λονδίνου-Τελαβίβ μετά την ανακοίνωση της Βρετανίας και άλλων 11 χωρών για επιβολή κυρώσεων στους εβραϊκούς επικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Στη Μαλαισία, 5 νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου μετέφεραν ιατρική αποστολή. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Ακούτε, Era Sport.

0: Αυτό το τραγούδι του Elvis Costello το χρησιμοποιούμε επειδή έχει τα γενέθλια του Hugh Grant. Κλείνει τα 66, παρακαλώ.
1: Ναι, μεγάλο στο παλικάρι. Βέβαια, αυτό δεν ήταν στη σκηνή με το, από το Στολοβάκ, με τον Hugh Grant.
0: Είναι στο Notting Hill.
1: Α, στο Notting Hill.
0: Στο Notting Hill αυτό το τραγούδι. Ναι, το χαρακτηριστικό τραγούδι του Notting Hill. Άστο.
1: Ναι, okay.
0: Και φαν τη ταινία είμαι.
1: Στο Love Actually.
0: Αλλά έκανα και μία. Ναι. Έβαλα το soundtrack να το επιβεβαίωσω τη ταινία. Είναι ένα τραγούδι που είχε ήδη βέβαια παλιότερα φτιάξει ο Elvis Costello, αλλά το μαθαίνω ο κόσμο χάρη στην ταινία αυτή. Που
1: ναι,
0: για μένα
1: είναι. Φοβερό κομμάτι. Το έχει πει και ο Αζναβούρ.
0: Α, ναι.
1: Να με. Πολύ ωραία. Το έχει πει.
0: Συμφωνεί ο Νίκος Τσιπλάκης, τελείωσε. Κλείδωσε εδώ το θέμα. Δεν θέλουμε την βεβαίωση άλλη.
1: Νομίζω καλώς το έχει πει μισογαλλικά, όχι στα αγγλικά, το έχει πει με γαλλική προφορά.
0: Εντάξει. Έχεις ακούσει ποτέ για άλλο να μιλάει καλά αγγλικά? Κανέναν. Ακόμα και πολιτικούς.
1: Ξέρεις ποιοι μιλάνε καλά, επειδή είναι πολύ προχωρημένοι. Η Γάλλη της Φόρμουλα 1, ο Γκασλή, μιλάει καλά.
0: Α, γιατί... Αγγλικά,
1: η Φόρμουλα 1, όσοι είναι οι πιλότοι, δεν ξέρω αν είναι τεράστια υποχρέωση, είναι προφανώς, μαθαίνουν να μιλούν πολύ καλά και με προφορά γλώσσες.
0: Γιατί είναι,
1: αγγλικά, κυρίως,
0: γιατί είναι η αγωνιστική γλώσσα.
1: Και ιταλικά. Αν είσαι στη Φεράρι.
0: Σωστό.
1: Μόνο ο Χάμιλτον δεν κατάφερε να μιλάω όπως πρέπει τα ιταλικά, όχι ότι δεν τα μιλάει. Να μιλά και απολογήθηκε στο κοινό και λοιπά. Τέλος πάντων, να μην ξεφεύγουμε. Ο Hugh Grant μας έχει χαρίσει ωραίες ταινίες.
0: Ναι, είναι αναμφισβήτητα. Έχει αυτή την γλυκιά γοητεία του αφελού, την οποία την έχει, λέει, ταυτίσει. Μάλλον την έχει συνδυάσει με τον εαυτό του. Μοιάζει έτσι και στη ζωή του, δηλαδή. Δεν υποκρίνεται ιδιαίτερα ο Hugh Grant, ξέρεις. Είναι κάποιοι ηθοποιοί οι οποίοι αναδεικνύονται όπως. Το έλεγαν πρόσφατα για τον Γουίλεμ Νταφόε. Ο Γουίλεμ Νταφόε που έχει παίξει πάρα πολλούς ρόλους. Έτσι είναι όπως τον βλέπετε στην πραγματικότητα. Ασχέτως τον παραλαγό.
1: Ο Hugh Grant έτσι είναι, λες.
0: Έτσι λένε. Δηλαδή αυτή την αφέλεια.
1: Έχει κάποια σκανδαλάκια.
0: Τι δυσλεξία. Άστα τώρα. Μια κάποια σκανδαλάκια τώρα.
1: Έχει σκανδαλάκια. Πολλά.
0: Δηλαδή, θα μας βάλουν μέσα, δεν το μεταφέρω αυτό. Άστο ναι. Τώρα, μην μπλέξω.
1: Γενέθλια Hugh Grant.
0: Ναι.
1: Γενέθλια το 72 γεννημένου Τσάβη Πασκουάλ. Είναι καλός τελικά προπονητής αυτός, γιατί έχω μπερδευτεί.
0: Είναι καλός. Εννοείται ότι είναι καλός.
1: Γίνεται 41 σήμερα ο Λουκάς ο Μόντριτς. Όχι ο Λουκάς Λουκάς. Ο Λούκα Μόντριτς σε γενέθλια σήμερα.
0: Σήμερα, Ιτάχη.
1: Σήμερα, ναι.
0: Εγώ θα σε ρωτήσω ευθέως. Το άγγιγμα της μπάλας του Μάιερ, του Λόβρο Μάιερ, δεν μοιάζει. Μοιάζει.
1: Ναι, τώρα το άγγιγμα.
0: Το χάιδεμα που κάνει, ρε παιδί μου. Αυτό το.
1: Ναι.
0: Εμένα μου θυμίζει Μόντριτς.
1: Το έχει μάθει γιατί τον βλέπει.
0: Ναι, έχει μεγαλώσει μαζί του. Κλείθηκε πάλι στην εθνική ομάδα, εσύ.
1: Ποιος?
0: Ο Λούκα.
1: Γιατί να μην κληθεί?
0: Όχι, νόμιζα ότι θα τερματίσει μετά το
1: τραγούδι. Αφού δεν είπε ότι φεύγει. Όχι, και σύν της άλλης, να σου πω κάτι. Και εγώ να ήμουν στη θέση του Ντάλιτς, δεν υπήρχε περίπτωση να μην τον καλέσω. Ναι. Γιατί δίνει στα αποδυτήρια πράγματα και δίνει και μέσα στο γήπεδο. Δεν δίνει μόνο στα αποδυτήρια. Και επίσης κάθεται στον πάγκο χωρίς να γκρινιάζει.
0: Έρχεται μήνυμα από συνονόματο Σαράντου. Ο Χρήστος λοιπόν γράφει. Καλά, ρε Ηλία. Ο Χρήστος προκριματικά. Ο Χρήστος πρέπει να μπαίνει league phase χωρίς αγώνα. Και μόνο για τις τυπικές μεταδόσεις του. Σε πιάσε ο Χρήστος. Και εγώ σε ξαναρωτάω.
1: Δεν είμαι 5 πρωταθλήματα μεγάλα για να μπω κατευθείαν league phase.
0: Και σε ξαναρωτάω, έχεις αφιερώσει τη ραδιοφωνική σου ζωή ως επιτοπλής στο ποδόσφαιρο. Ποια μετάδοση όμως, ποιο άθλημα τελικά είδες ότι στον εαυτό σου κολλάει καλύτερα όταν μεταδίδεις? Το ποδόσφαιρο, το τένις ή ο στίβος?
1: Εντάξει, ότι εγώ νομίζω ο στίβος, αλλά ο στίβος είναι κάτι εξελισσόμενο. Άλλο να παρακολουθείς 50 χρόνια και άλλο να καλείσαι να κάνεις μετάδοση. Αλλάζει πάρα πολύ, ναι, και επίσης έχει μια τρομερή συνέχεια. Το να χάσεις δύο μάτς στο ποδόσφαιρο μπορεί να τα καλύψεις με ένα τσακμπάμ. Το στίβο, αν χάσεις ένα μήνα από τα δρόμενα, δεν παίρνεις μετά μυρωδιά. Mm. Πρέπει να κάτσεις, να δεις, να διαβάσεις.
0: Να ρωτήσω όμως και κάτι άλλο, ναι, για να καταλάβει και ο κόσμος λίγο καλύτερα τη δουλειά μας. Σε επίπεδο συναισθήματος, ποιος σε ξεσηκώνει από τα τρία?
1: Εγώ νομίζω εμένα το ποδόσφαιρο.
0: Α, ο Στίβος.
1: Εμένα, ναι.
0: Εμένα δηλαδή ο Στίβος είναι το πιο αγαπημένο μου άθλημα.
1: Τα 400 μέτρα πέρυσι στο Τόκιο με τη Μακλάφλιν που σχεδόν άγγιξε το παγκόσμιο ρεκόρ, ας πούμε, της Μαρίτα Κοχ, από την Καμπέρα που είχε κάνει πριν τόσα χρόνια.
0: 50 χρόνια σχεδόν, ναι.
1: Ναι, το. Ναι. Εμένα με ενθουσίασε περισσότερο. Αυτό είναι το καλύτερο που έχω κάνει. Εννοώ σαν συνέστημα. Και το δεύτερο ήταν ο τελικός στο Ρολάν Γκαρός για το Ολυμπιακό τουρνουά μεταξύ του Τζόκοβιτς και του Αλκαράθ, νίκη του Τζόκοβιτς. Το χρυσό μετάλλιο που πήρε στους Ολυμπιακούς αγώνες.
0: Ο Τζόκοβιτς πρότεινε, επειδή πάνε για αλλαγές στο τένις, υπάρχει ένα μικρό.
1: Να τον μεταδίδω έτσι όπως το πες, μου φάνηκε.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Για πες.
0: Τι σκέφτηκε ο νους του? Μεταδίδεις αποκλειστικά Τζόκοβιτς?
1: Αποκλειστικά Τζόκοβιτς.
0: Βλέποντας ότι πάνε να κάνουν αλλαγές, θέλουν λίγο το τένις να το μαζέψουν, από ό,τι έχω καταλάβει, χρονικά.
1: Ναι.
0: Αντί να καταργηθεί το πέμπτο σετ που υπάρχει μια τέτοια τάση ορισμένος, πρότεινε κάτι άλλο Τζόκοβιτς. Να τα κρατήσουμε, λέει, τα πέντε σετ, αλλά στα τέσσερα game η νίκη.
1: Ναι.
0: Να μην χάσουμε, λέει, την ταυτότητα της εξέλιξης αγώνα.

0: αν σερβίρουν, έχουν μεγάλο σερβίς όλοι, θα πάει στα 6, στα 8, στα 10. Ναι. Δεν νομίζω ότι αλλάζει
1: είμαστε
0: κάτι.
1: Είμαστε σε φάση διεργασίας, να ξέρετε, στον χώρο του ναι. τένις. Θα τους πάρει κάποιους μήνες, αλλά ήδη βγήκαν με ένα πράγμα στον αέρα.
0: Κατά τένις έτσι κι αλλιώς δεν μπορείς να προγραμματίσεις τηλεοπτικά.
1: Ναι, αλλά ξεφεύγει πολύ οι ρυθμίσεις.
0: Ξεφεύγει, πολύ, ναι. Ξεφεύγει γιατί έχει μεγάλα μάτς, έχει καιρό. Αλλά έτσι είναι
1: ο Κώστας από το Αίγιο διαφωνεί μαζί μου. Λέει ότι το ποδοσφαιρικό επίπεδο του να είναι μεγαλύτερο του Μάιερ. Προσέξτε, είναι δύο διαφορετικοί παίκτες.
0: Γιατί έκανε σύγκριση.
1: Όχι, δεν έκανε σύγκριση. Είπα ότι το άγγιγμα μπάλας του Μάιερ, του Λόβρου Μάιερ, είναι μαγικό. Δεν το έχει κανείς άλλος παίκτης από αυτούς που παίρνουν τα γήπεδα. Έχει δηλαδή ένα ποιοτικό επίπεδο όσον αφορά την χρήση της μπάλας, τη σύνδεση μαζί της, υψηλότερο και από τον Ουνάη, αφού θέλει ο άλλος τη σύγκριση. Αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει ή ό,τι επιλέγει να
0: και
1: βλέπει.
0: Και οι δύο πάντως είναι αναγνωρίσιμοι ναι. και για το ταλέντο τους και για στην εμφάνιση, γιατί ομολογώ εγώ που είχα το στίβο όλο το προηγούμενο διάστημα, έτσι και έβγαινα έξω και πετύχαινα παίχτες, θα γνώριζα μόνο τους διεθνείς. Ξέρεις, υπάρχουν πολλές άγνωστες φάτσες στο ποδόσφαιρο πια, αλλάζουν πολύ τα ρόστερ οι ομάδες και υπάρχουν πολλοί άγνωστοι.
1: Λέει ένας ακροατής, γιατί υπερβάλλεις ωραίστημα, απλά υπερβάλλεις, δεν κάνεις τίποτα άλλο, ότι νόμιζε ότι μιλούσατε για την Μπαρσελόνα και όχι για την ΑΕΚ. Όταν παίξει, λέει, με κάποια σοβαρή ομάδα, θα δούμε πόσα πίδια για Γιάννη Σάκος. Δεν είναι έτσι.
0: Τι υπερβάλαμε, δηλαδή.
1: Καταρχάς, να εξηγήσουμε.
0: Ότι.
1: Καταρχάς να εξηγήσουμε κάτι. Στον αθλητισμό, εμένα μου έχει γίνει μάθημα και μου έχει γίνει πλέον και δόγμα, συγκρίνεις ομάδες και πρόσωπα με βάση τον εαυτό τους. Mm-hmm. Όπως γίνεται η δουλειά αυτών των ομάδων και αυτών των παικτών. Πρώτα πρέπει να κερδίσουν τον εαυτό τους και μετά τους αντιπάλους τους. Άρα,
0: στον αθλητισμό αυτό είναι να βελτιώσει τον εαυτό σου.
1: Ναι. Άρα το συγκρίσιμο δεν είναι η Μπαρτσελόνα, ορέστη μου. Το συγκρίσιμο είναι η προηγούμενη ΑΕΚ.
0: Πολύ σωστά. Συμφωνώ απόλυτα. Εντάξει. Πιο πολύ δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω.
1: Πέρασε μόλις το τελικό.
0: Όχι, αυτό είναι πραγματικότητα. Αυτό το λένε και οι προπονητές τώρα, επειδή ναι. μιλάγαμε και για το Στίβο. Λέει, άλλη τερμάτισα το παιδάκι 8η και τελευταία και έκλαιγε. Και της λέει ο προπονητής, ένας μεγάλος προπονητής έμπειρος, τι χρόνο έκανες? Του λέει αυτή, ξέρω εγώ, 12.50. Ποιο ήταν ο καλύτερος χρόνος? Λέει 12.70. Έκανες παγκόσμιο ρεκόρ του εαυτού σου.
1: Του εαυτού σου, ναι, ακριβώς.
0: Αυτό είναι, αυτό έχει σημασία. Και την επόμενη φορά ο στόχος σου δεν είναι να κερδίσεις τον άλλον, να περάσεις το 12.50.
1: Να σας το πάω και λίγο στην ΑΕΚ, στον Μάρκο Νίκολης. Πριν το μάτς τι είπε, προσέξατε? Έχουμε φτιάξει πολύ ωραία ομάδα. Δεν τη συγκρίνει.
0: Καλά, βέβαια στο ποδόσφαιρο καλό είναι να νικάς.
1: Περίμενε. Δεν το είπε εν όψη του αγώνα με τη ΛΑΣΚ. Το είπε σε σχέση με την περσινή ΑΕΚ,
0: ναι.
1: τα αθλήτρια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η φράση του αυτή δεν υπόθηκε πέρυσι που πήρε το πρωτάθλημα, κατάλαβες λέω. Μπαίνει τώρα που θεωρεί ότι με την επιπλέον στελέχωση και τις αντικαταστάσεις είναι ακόμα καλύτερη από την περσινή. Μπορεί να μην πάρει το πρωτάθλημα. Μπορεί να μην πάρει τα αποτελέσματα που είπε. Αλλά σου λέει εγώ, ως υλικό, αυτό είναι καλύτερο από το περσινό.
0: Εγώ θέλω να πω ότι δεν μπορείς να συγκρίνεις έτσι κι αλλιώς, όπως λέει ο φίλος, με την Μπαρτσελόνα ή οποιονδήποτε άλλο. Αυτή τη στιγμή απέναντί της είχε τη ΛΑΣΚ, δεν είχε την Μπαρτσελόνα. Και απέδειξε ότι είναι καλύτερη από τη ΛΑΣΚ. Θα μπορούσε να το κάνει με πιο άνετο τρόπο και όχι με το 1-0. Θα δούμε αν μπορεί να αποδείξει ότι είναι καλύτερη και από τη Σαχτάρ στην επόμενη αγωνιστική. Όταν φτάσει η ώρα να παίξει με ομάδες τύπου Ρεάλ, Μπαρτσελόνα και τέτοια, θα το δούμε. Αν και η Ρεάλ ήταν χθες.
1: Ένας άλλος ακροατής κοίταξε το πρόγραμμα της ΑΕΚ μετά τη διακοπή και λέει εκεί, είναι βαρύ, εκεί θα είναι βαρύ και εκεί θα φανεί το βάθος της ΑΕΚ και θα έχει σχεδόν κάθε 4 μέρες λέει αγώνα. Μελέτησε. Ναι, όντως γίνεται πιο βαρύ το πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Αλήθεια είναι δηλαδή όλα αυτά. Το θέμα είναι να κοιτάς από μέσα μια ομάδα και εδώ είναι χρήσιμοι κάποιοι προπονητές και δυστυχώς καθόλου χρήσιμοι κάποιοι άλλοι. Διότι χθες λέει, ας πούμε, ο Νίκολης, τακτικά ήμασταν άριστοι. Από τη στιγμή που ο προπονητής αισθάνεται ότι η ομάδα πήγε άριστα, η δική μας εικόνα για το 1-0 επί της ΛΑΣΚ αλλάζει. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Χαμηλώνει.
0: Ναι.
1: Προηγείται αυτή του προπονητή. Διότι αν τακτικά μια ομάδα λειτουργεί έτσι όπως θέλει ο προπονητής, θα φτάσει λογικά και στα αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ξέρει ο άλλος τι έχει στα χέρια του και τι μπορεί να παίξει. Όταν δεν το ξέρει, τα αποτελέσματα είναι λίγο αλλοπρόσωπα.
0: Εντάξει, μιλάμε για το Champions

0: League. Δεν περιμένεις η ΑΕΚ να μπει και να κάνει ας πούμε 7-8 νίκες. Είπε ο Νίκολιτς ότι ελπίζω να κάνουμε περισσότερο από 8 παιχνίδια. Αυτό είπε στη δήλωσή του.
1: Επίσης, επειδή είπες προηγουμένως ότι αν καταφέρει να κάνει το 2-2 με νίκη στο Λονδίνο επί της Σαχτάρ, με 6 βαθμούς σε 2 αγωνιστικές η ΑΕΚ πλέον ακουμπάει το όνειρό της. Γιατί θυμίζω πέρυσι πέρασε ομάδα με 9, ενώ πρόπερση το όρο ήταν οι 11 βαθμοί. Εγώ δεν πιστεύω θα ξαναγίνει το 9, ναι. Αλλά μπορεί.
0: Είναι μια καλή αρχή. Εγώ λέω ότι
1: οι 6 βαθμοί είναι πάρα πολύ καλή.
0: Τώρα δεν έχω μελετήσει τι αγώνες έχει όταν θα παίξει με τις δύσκολες ομάδες και αν είναι βαρύ το πρόγραμμα που λέει ο φίλος και όλα τα σχετικά. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό το ακούω και λίγο βερεσέ. Βαρύ το πρόγραμμα είναι για το ελληνικό πρωτάθλημα, δεν είναι για το Champions League. Ο παίχτης όταν μπαίνει μέσα στο Champions League θα τα δώσει όλα και δεν θα σκέφτεται το ελληνικό πρωτάθλημα. Απλώς πολλές φορές υπάρχουν ανεπιτυχή αποτελέσματα στις ομάδες του Champions League στα εθνικά τους πρωταθλήματα όταν έχουν αγώνα για τη μεγάλη διοργάνωση.
1: Έχεις προσωπικό μήνυμα από το Μελέτε, Πλακωνία. Γιατρέ μου, έκπληξη πρωινός. Έτσι αποκαλεί.
0: Ναι, έτσι. Γεια σου, Μελέτη, να είσαι καλά, φίλε.
1: Γιατρέ μου. Από κι άλλα, αρχίσαν τα προσωπικά μηνύματα. Κάτσε, περίμενε, κάτσε να μην μπερδευτώ. Ο Σαράντος γράφει, ο Γιάννης από τη Λίμνο. Έλα, παλιό μήνυμα άνοιξε. Κοίτα να δεις.
0: Ο πλούτος είναι μεγάλη αμαρτία στα μάτια του Θεού. Η φτώχεια είναι μεγάλη αμαρτία στα μάτια των ανθρώπων.
1: Σωστό.
0: Τολστόι.
1: Ο πλούτος καταστρέφει τους ανθρώπους.
0: Εγώ πετάω μερικές ατάκες επειδή γεννήθηκε σαν σήμερα το 28.
1: Λοιπόν, ο Γιάννης από τη Λίμνο θέλει να στεριώσεις εδώ στο 8-10 ή στο 8-9, δεν ξέρω πώς θα διαμορφωθεί.
0: Όπου θέλει
1: τώρα
0: ο λαός.
1: Σε θέλει πρωινό.
0: Ναι, αλλάξουμε, να έρθουμε πρωί. Κανένα πρόβλημα.
1: Κανόνισε.
0: Εντάξει, απλώς δεν πάω στις 6.
1: ναι, το έχω κάνει. Αυτή ήταν η αρχή με εμένα, το 6-8.
0: Ναι. Το 6-8 δεν πρέπει να το έχω κάνει ποτέ. 8 και μετά τις έχω κάνει όλες τις ώρες. Το 6 θυμάμαι. Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις που είχαμε Ολυμπιακούς αγώνες, τέτοια εντάξει.
1: Έχουμε κάνει ξένοι. Εγώ βάσει προγράμματος δεν έχω δουλέψει ποτέ. Μιλάω για τις καθημερινές μετά τις 3 το μεσημέρι. Αλλά τις Κυριακές, λόγω των μεταδόσεων, είμαι
0: από
1: απόγευμα.
0: Παιδί τη συχαινόμουν που έλεγε και έλεγαν η Κατσμίχα. Λοιπόν, είδες τα άλλα παιχνίδια για να προλάβουμε να πούμε κάτι, γιατί μετά θα μπούμε στα ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Εγώ είδα το Real Inter.
1: Εγώ να ξεκινήσω με την απορία μου για την υπόθεση του Καρέτσα. Ναι, ναι. Γιατί εγώ έχω θορυβηθεί.
0: Το είπαμε αυτό για αυτούς που δεν το ξέρουν.
1: Να το αναφέρουμε. Ωραία, κάνε την παρουσίαση να πω εγώ τον προβληματισμό.
0: Ο Καρέτσας κάποια στιγμή
1: ξεκινάει βασικός.
0: Ξεκινάει βασικός αλίμονο στο 25. Το αλίμονο, εντάξει, εντός εισαγωγικών.
1: Το αλίμονο είναι η ένσταση.
0: Θα το συζητήσει, θα το πει ο Ηλίας. Στο 25ο λεπτό δίνει την μπάλα, την παρατάει και πέφτει κάτω. Και δημιουργήθηκε μια μεγάλη ανησυχία. Βγαίνει με φορείο, εκεί δημιουργείται ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία. Η επίσημη ανακοίνωση που έρχεται λίγο αργότερα. Ναι, από την Dortmund μας ενημερώνει ότι το παιδί έχει πάει στο νοσοκομείο, παρουσίασε πρόβλημα στο κυκλοφορικό, στην κυκλοφορία του αίματος. Μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ ότι τον είχε αφήσει έξω από την τελευταία προπόνηση γιατί εμφάνισε πολλά σημάδια κόπωσης. Παρ' όλα αυτά, μαζί με άλλον έναν παίχτη, ποιος άλλος ήταν? Μαζί με άλλον έναν παίχτη και οι δύο ξεκίνησαν βασικοί, έκριναν ότι είναι εντάξει και συνέβη αυτό το οποίο είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. 18 χρονών και είναι μια αφορμή για ακόμη μια μεγάλη κουβέντα. Γι' αυτό, για το πόσο πιέζονται σωματικά και πνευματικά και ψυχολογικά οι αθλητές σε αυτό το επίπεδο και αν μπορούν να το αντέξουν, γιατί μπορεί να είναι τα λεφτά πολλά, αλλά ο οργανισμός και η λειτουργία του δεν μετριέται.
1: Ο Φέρμαν ήταν ο άλλος.
0: Δεν μετριέται σε χρήμα.
1: Έχω την εξής απορία και τη θεωρώ εύλογη. Αποφασίζεις τον Καρέτσα και τον Φέρμαν λόγω υπερκόπωσης να τους αφήσεις έξω από την προπόνηση.
0: Μία μέρα μετά πώς?
1: Μία μέρα μετά εμφανίζονται βασικοί. Αυτή η πρακτική δεν είναι διαδεδομένη, να το πω έτσι. Όχι ότι δεν έχει συμβεί ποτέ. Δεν είναι το σύνηθες.
0: Έχει συμβεί κάποια στιγμή όταν έχεις πολύ σημαντικό παίχτη και δεν είναι 100% έτοιμος, αλλά θέλεις να τον βάλεις, να τον αφήσεις από τις τελευταίες προπονήσεις. Αλλά αν είναι το θέμα υπερκόπωση.
1: Ακριβώς. Δεν είναι προληπτικό. Καταλάβατε τι λέω.
0: Δεν ξέρω αν είχε...
1: Έχεις εντοπίσει υπερκόπωση. Και κάτι ακόμα. Μπαίνουν αυτοί οι δύο παίκτες θες και φοράνε αυτά τα ειδικά...
0: Τις μετρήσεις που
1: ναι,
0: αυτά δεν μετράνε καρδιακούς ρυθμούς.
1: Αυτό δεν ξέρω τελικά τι μετράνε, γιατί αναρωτιέμαι, αφού είχε καρδιακό πρόβλημα, δεν το είδαν από τους αισθητήρες πριν ο Καρέτσας καταρρεύσει, να το πω έτσι.
0: Δεν ξέρω αν μπορούν να δουν κάτι τέτοιο. Οι καρδιολόγοι σου λένε πολλές φορές, τους λες αισθάνθηκα κάτι, ας πούμε μια πτώση του οργανισμού, σου λέει τώρα τι να δω.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό άλλωστε σου βάζουν το μηχανηματάκι και σου λένε να μετρήσω τις 24 ώρες. Γιατί και να έχεις πάθει κάτι πριν μισή ώρα και να σε εξετάσει, μπορεί να δει την καρδιά σου να δουλεύει ρολόι, να μην έχει, ας πούμε, αριθμίες, να μην λειτουργεί γρήγορα ή αργά, να μην έχει αστάθεια στον παλμό. Δηλαδή μπορεί
1: πάντως,
0: να συμβεί.
1: Επαναλαμβάνω, προσπαθώ με καθαρό μυαλό και χωρίς να γνωρίζουμε τα ιατρικά ζητήματα αυτή της ιστορίας, ότι για ένα 19χρονο παιδί σαν τον Καρέτσα, εμένα αυτό το πράγμα με έβαλε σε σκέψη. Ελπίζω να μην τρέχει τίποτα. Αλλά ναι, η διαδικασία δεν κατάλαβε.
0: Τώρα θα προσεχθεί σίγουρα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, είναι ένα καμπανάκι. Γιατί πρόβλημα στη κυκλοφορία του αίματος είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μπορεί να μην είναι αυτή τη στιγμή, να είναι, ξέρεις, μια αριθμία, κάτι να σου προκαλέσει δυσφορία, αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό μπορεί να φτάσει μέχρι το εγκεφαλικό επεισόδιο.
1: Ναι, γιατί σκέφτεσαι τη θρόμβωση.
0: Θρομβώσεις,
1: ναι.
0: Πνευμονική εμβολή, πολλά μπορούν να συμβούν.
1: Ναι.
0: Με αφορμή την κακή κυκλοφορία του αίματος.
1: Εν ολίγης θέλουμε να πούμε μαζί με τον Χρήστο ότι αυτό το θέμα πρέπει να το παρακολουθήσουμε πάρα πολύ προσεκτικά και θέλουμε τη βοήθεια βεβαίως της Ντόρτμουντ. Η μητέρα του Κωνσταντίνου πήγε βεβαίως στο νοσοκομείο μαζί του και μετά τον επισκέφθηκε και ο διευθύνων σύμβουλος της Ντόρτμουντ, ο Λάρς Ρίκεν, ο παλιός
0: σκόρε, το 3-1 στο Ντάτσα.
1: Πάντως λένε ότι προηγουμένως δεν υπήρχε κάποια ένδειξη για πρόβλημα στο κυκλοφορικό του. Εμάς απλώς λέω εγώ τώρα, υπερκόπωση και κυκλοφορικό, εμένα από τα λιγοστά πράγματα που γνωρίζω και έχουν συμβεί και στη ζωή μου, έχουν μία σύνδεση. Κατάλαβες
0: ναι.
1: Αλλά γιατρός δεν είναι.
0: Προφανώς έχουν, ναι. Εντάξει, αλλά ναι, σε τι βαθμό και αν μπορούσαν πριν να δουν κάποια πράγματα, κάποιες ενδείξεις. Προφανώς κάτι είδανε για να τον αφήσουν εκτός προπόνησης.
1: Και ήταν και προσεκτικός ο Ρίκεν, είπε χαρακτηριστικά τη φράση ότι δεν υπήρχε, εκτός από το, δεν υπήρχε καμία προηγούμενη ένδειξη. Θα ήταν ανεύθυνο να κάνουμε εικασίες, λέει, σε αυτό το στάδιο, που σημαίνει ότι ο Κωνσταντίνος πρέπει να κάνει διάφορες εξετάσεις.
0: Εμένα μου έκανε τρομερά εντύπωση μια διατύπωση στην ανακοίνωση που έβγαλε την πρώτη η Ντόρτμουντ, στην πρώτη ενημέρωση που βγήκε, νομίζω, μέσα από το Instagram, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που έλεγε «Δεδομένων των συνθήκων είναι καλά». Αυτή η έκφραση «δεδομένων των συνθήκων».
1: Ότι γλίτωσε κάτι χειρότερο.
0: Αυτό καταλαβαίνω και εγώ.
1: Σε απλά ελληνικά, έτσι, να ξέρουμε
0: ναι,
1: τι λέμε.
0: Πρέπει να βρω την ακριβή, αλλά ήταν έτσι. Μπορεί να μην είναι γενική, να το είπε κάπως διαφορετικά, αλλά αυτή ήταν η ουσία. Θα το βρω για να το πω ακριβώς.
1: Όσο θα το ψάχνει ο Χρήστος, εγώ να πω ότι έχουμε πάλι Champions League. Σήμερα είπαμε όλη η εβδομάδα στην ουσία είναι βεντάλια για το Champions League και έχουμε νωρίς, δηλαδή 8 παρατέρα, τον Μπαρτσελόνα, Φέγενορ και Στουτγκάρδι Βίκινγκ και στις 10 4 παιχνίδια Λίβερπουλ Αθλέτικο Μαδρίτης. Που αυτό το μάτς είναι πλήρες ερωτηματικό, ένα τεράστιο ερωτηματικό και για τη μία και την άλλη ομάδα. Νάπολη Άρσεναλ, Παρίσι Σεν Ζερμέν Σλόβα Μπρατισλάβα. Μια ευκαιρία να κάνει καμία νίκη η Παρί. Και Sporting κατά 4. Η Παρί, παιδιά, στο γαλλικό πρωτάθλημα έχει 2 βαθμούς. Το ξέρετε. 2. Δεν έχει κάνει ακόμα νίκη η Παρί στο γαλλικό πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Τρομερό, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Αν μπορούσε να το στοιχηματίσει αυτό.
0: Έχασα τη Μονακό 2-2 που μάλιστα σκόραρε στο τέλος.
1: Ναι.
0: Νομίζω και έχανε 2-0.
1: Αν μπορούσε να το στοιχηματίσει, θα παίρνει πολλά λεφτά ότι στις 3 πρώτες αγωνιστικές Παρί δεν θα κάνει νίκη στο γαλλικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, τι άλλο με ρώτησες? Έχουμε και μάτς κυπέλλου σήμερα. Ναι. Όφι Νέστος Χρυσούπολης στις 5. Για το χθεσινό Ολυμπιακό στο κύπελο και τη νίκη με 3-2 επί του Βόλου, να πω 2 πράγματα θετικά. την παρουσία του κόσμου στο γήπεδο, τους θεώρησα πολλούς για το χθεσινό παιχνίδι. Και το δεύτερο, με ενδιαφέρει πάρα πολύ πλέον ο Φίλης σαν ποδοσφαιρικό κεφάλαιο, τον οποίο τον είδαμε χθες στην φυσική του θέση που είναι αμυντικός χαφ.
0: Πότε πρόλαβες να τα δεις όλα αυτά? Πότε
1: πρόλαβες? Αξιοποιώ όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν και τις ώρες ημέρας. Πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο ο Φίλης, και μόνο τη σωματοδομή που βλέπεις και τις κινήσεις του μου αρέσει πάρα πολύ. Βοήθησε και όλας να γίνει και το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού.
0: Για την ανακοίνωση, ναι.
1: Για τη δική του κεφαλιά είναι που δυσκολεύει τον goalkeeper του Βόλου, και τελικά ο Αρμάντο, όπως τον λέω εγώ, γιατί υπάρχουν οι Γκονζάλες πολύ.
0: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ είδα σήμερα το πρωί τα highlights, γιατί δεν είχα συνηθίσει σε βραδιά Champions League να βάζουν παιχνίδια κυπέλου.
1: Και εγώ.
0: League Cup. Πρωταθλήματος μεθαύριο. Παίζει ο Παναθηναϊκός στο Αναβληθέν με την Κυφσιά, νομίζω πάνω στο Champions League.
1: 9 και 4.
0: Ναι, πάνω στο Champions League.
1: Το ένα το ημίχρονο κουμπάει στο Champions League.
0: Και όχι μόνο εμείς, έτσι. Προφανώς είναι τόσο πολλές υποχρεώσεις των ομάδων, των ποδοσφαιριστών, οι οποίες οριάζονται και μέσα στο γήπεδο. Ο Καρέτσας είναι καλά δεδομένων των συνθήκων και κατευθύνεται προς το νοσοκομείο για να γίνουν περαιτέρω εξετάσεις, ήταν η πρώτη ανακοίνωση.
1: Πριν πάει εδώ στο νοσοκομείο.
0: Πριν πάει, δηλαδή όταν βγήκε έξω.
1: Φοβήθηκαν.
0: Ναι.
1: Φοβήθηκαν πολύ.
0: Αυτό ήταν δηλαδή που έψαχνα να δω αν το είπα ακριβώς, για να μην λέω ακριβώς.
1: Με ενδιαφέρει και το χρονικό σημείο εμένα.
0: Ναι.
1: Καλύτερα αυτή η διευκρίνηση ότι έγινε πριν.
0: Πριν πάει στο νοσοκομείο, ναι.
1: Άρα προφανώς σημαίνει ότι φοβήθηκαν. Λοιπόν, πάμε να βγούμε λίγο από το στούντιο, να ακούσετε δελτίο αθλητικών ειδήσεων αυτή τη φορά, και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα που θα ξεκινήσει, Νίκο, με το σήμα του 352.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, νέοι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 9. Στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Τσιπλάκης. Εκεί που πετούν οι αετοί, απέδειξε ότι βρίσκεται πάλι η ΑΕΚ. Με γκολ ποίημα του Ρασβάν Μαρίν στο 21ο λεπτό από χτύπημα φάουλ, η πρωταθλήτρια Ελλάδος επικράτησε 1-0 της ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφια στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Ήταν η πρώτη νίκη της Ένωσης στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά το 2006. Εν τω μεταξύ, το γκολ του Ρουμάνου Διεθνούς Χαφ της Ένωσης συμπεριλήφθη από την UEFA στα 4 κορυφαία της χθεσινής βραδιάς. Πριν από τη σέντρα, η πρωταθλήτρια Ελλάδας είχε ήδη εξασφαλίσει 23.256.900 ευρώ από την παρουσία της στη League Phase και με τους 3 βαθμούς πρόσθεσε ακόμα 2.100.000 ευρώ στα έσοδά της από τη διοργάνωση. Η δεύτερη μέρα της πρεμιέρας στη League Phase του Champions League έχει άρωμα υπερπαραγωγής. Παίζουν σήμερα στις 8 παρατέταρτο Μπαρτσελόνα Φέγενορντ και Στουτγκάρντ Βίκινγκ. Στις 10, Παρίς Σεν Ζερμέν Σλόβα Μπρατισλάβας, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης, Πόρτο Λισαβόνας Γαλατά Σαράι και Νάπολη Αρσενάλ. Κακοδαιμονία χτύπησε τους Έλληνες στις Ντόρτμουντ λίγες μέρες μετά το σοβαρό τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού και θα χάσει όλη τη σεζόν. Χθες σοκάρε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ο 18χρονος Άσος έπεσε ξαφνικά στον αγωνιστικό χώρο στο 25ο λεπτό, κρατώντας το στήθος του, και όπως ανακοίνωσε επίσημα η Ντόρτμουντ, το περιστατικό οφείλεται σε πρόβλημα στο κυκλοφορικό. Ο Έλληνας διεθνής μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο, ενώ ο γερμανικός σύλλογος τόνισε πως είναι καλά δεδομένων των συνθήκων. Μένει να φανεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος έπειτα από τις ενδελεχείς εξετάσεις τις οποίες θα υποβληθεί ο παίκτης. Εν τω μεταξύ, Ντόρτμουντ ξεπέρασε το σοκ και λήγησε με 3-2 τη Βιγιαρεάλ, ξεκινώντας νίκη φορά στη League Phase του Champions League. Τα άλλα αποτελέσματα στους υπόλοιπους αγώνες του χθεσινού προγράμματος της ίδιας διοργάνωσης ήταν Μπριζ Άστον Βίλα 2-3, Λίλ Μπέτις 2-3, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-2 με δύο τέρματα του Χάλαν και Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ 2-1 με γκόλ Εμπαπέ και Βαλβέρδε. Κάταγμα στον καρπό έχει υποστεί ο βασικός τερματοφύλακας της Ένωσης, Τομάς Τρακόσια, και αναμένεται να χάσει τα επόμενα 3 παιχνίδια της Ένωσης κόντρα σε Αστέρα Τρίπολης εκτός, Πανσεραϊκό εντός και Βόλο εκτός. Ο Ολυμπιακός νίκησε το Βόλο 3-2 στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Ισπανός Χωσέ Αντώνιο Κορδόν επιστρέφει στον Ολυμπιακό μετά από 3 χρόνια για να διαδεχθεί στη θέση του αθλητικού διευθυντή τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς, που έλυσε τη συνεργασία του με τους Ερυθρόλευκους. Εκτός δράσης θα μείνει ο Πυρόλα για 10 μέρες, χάνει και τον εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος με τον Όφη το Σάββατο για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Κροάτης μέσος Κρίστιαν Γιάγκιτς, προκειμένου να ολοκληρώσει τα και τυπικά τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ με τη μορφή δανεισμού από την Augsburg. Σε μαγνητική τομογραφία θα υποβληθεί σήμερα ο Δημήτρης Γιαννούλης, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του από τον ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό. Με 3 αγωνιστικές τιμωρήθηκε ο Σίριλ Ντέσσερς για την αποβολή του στο ντέρμπι της περασμένης Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στο ΑΚΑ, το μεσημέρι εκδίκαση της έφεσης του Παναθηναϊκού. Στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου θα υποδεχθεί ο Ηρακλής τον Ατρόμητο το ερχόμενο Σάββατο στις 9 το βράδυ για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Μονομαχία σήμερα στο Ηράκλειο με στόχο την πρώτη νίκη στη League Phase. Ο κυπελούχος Όφη φιλοξενεί τον Έστω Χρυσούπολης στις 5 η ώρα για τη δεύτερη αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το ιστορικό πρώτο παιχνίδι του Όφη στη League Phase του Europa League έναντι στην Hoffenheim στο Παγκρίτιο στάδιο που θα διεξαχθεί στις 17 Σεπτεμβρίου. Την απόκτηση του 28χρονου Σενεγαλέζου επιθετικού αλλιού Μπάτζη ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Ο Όφη βρίσκεται ένα βήμα πριν την απόκτηση του Ντάσου Χατζηγιοβάνη. Η συνάντηση ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακού Β' στις 4 η ώρα είναι η αναμέτρηση που ρίχνει την αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της Superbet League 2. Στο μπάσκετ η Καρδίτσα επικράτησε με 78-73 της Μυκόνου στη δεύτερη μεταξύ τους φιλική αναμέτρηση, τραυματής και ο Κάναντι. Σε συμφωνία ήρθε η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για την κοινή χρήση της Σανέλ Αρίνα. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Γιαννού Λαρετζάκη από τον Ολυμπιακό στην ΑΕΚ. Πρόταση για ορισμό των διαιτητών στα παιχνίδια της Greek Basket League κατόπιν συμφωνίας των διαγωνιζόμενων ομάδων κατέθεσε η Ομοσπονδία στους εκπροσώπους στον ΚΑΕ στη συνάντηση που είχαν για τη διαιτησία. Απόν από τη συνάντηση ο Παναθηναϊκός. Μια εβδομάδα προθεσμία έχουν για να απαντήσουν οι ομάδες. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης θα γίνεται ο ορισμός των διαιτητών σε όλα τα εθνικά και τοπικά πρωταθλήματα μπάσκετ. Η Ντουμπάη κατέβαλε στους Ερυθρόλευκους 2,6 εκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσει ως ελεύθερο πια τον Αλληναμερικανό γκάρντ Τόμας Γόκαπ, που υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Άραβες αντί 3,2 εκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα είναι παρόν στην αναμέτρηση της εθνικής ομάδας τένις με τη Σλοβακία στο Κόζιτσε για το World Cup Group του Davis Cup. Οι αγώνες θα γίνουν 19-20 Σεπτεμβρίου σε χωμάτινη επιφάνεια. Με αποκλεισμό από τη Σάντερλαντ 1-0 συνοδεύτηκε το ντεμπούτο του Χρήστου Μουζακίτη στη Χαλ για το Καραμπάο Cup. Δεν αγωνίστηκε ο Κωνσταντής Τζολάκης. Ο Πανελλήνιος Σύνδρομος Αθλητικού Τύπου διοργανώνει το 13ο Διεθνές Αθλητικό Συνέδριο ΨΑΤ από την Παρασκευή 2 έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους έως και τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στη Γραμματεία του ΨΑΤ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορτ στις 9. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορτ. Ακολουθεί η εκπομπή, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, γκολ από τα αποδυτήρια με τον Ηλία Δρυμώνα και Χρήστο Σαράντο.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Μαρίνη, εκτέλεση, γκολ! Φανταστικό γκολ! Φανταστικό τέρμα από τον Ρασβάν Μαρίν. Ο Ρουμάνος στέλνει την μπάλα στο παραθυράκι του Γιούγκριφ και βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ.
3: Στο 22ο λεπτό, ΑΕΚ Λάσκ 1-0.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
8: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
9: Ακούτε Era Sport.

0: Επιστρέφουμε με τα περίστροφα πλέον στα χέρια, τα βγάλαμε από τις θήκες ως 3-5-2. Εδώ με την ευκαιρία να σας θυμίσω ότι αν θέλετε να δείτε κάτι σε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, μπορείτε σήμερα 4 η ώρα να συντονιστείτε με R2 Sport, γιατί παίζουν οι δεύτερες ομάδες τους για το ποτάμι Super League. Είναι το μάτς που λείπει για να ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική της Super League 2 και το βάλανε μεσοβδόματα, επαναλαμβάνω, στις 4. ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β.
1: Υπάρχουν κάποιοι ότι αν ήταν αυτό το μάτς 8 παρατέταρτο που δεν βλέπανε Champions League και θα βλέπανε το μάτς.
0: Έναν το ξέρω, θα τον ακούσετε σύντομα.
1: Ναι. Σαμπαμπακού είναι δύσκολη ομάδα, έχω να σου πω. Σαμπαμπακού. Από το Αζερμπαϊτζάν. Παίζει με τη Manchester United αύριο στο Old Trafford, γι' αυτό το λέω.
0: Η ομάδα που ιδρύθηκε το 2017.
1: Όποτε.
0: Ούτε 10 χρόνια δεν έχει. Λοιπόν, αλλά εμείς γυρνάμε νοερά στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην ΑΕΚ δηλαδή, και στον Γιάννη Σαντορινέο, που έζησε το χθεσινό παιχνίδι νομίζω λίγο διαφορετικά από προηγούμενα. Γιατί Γιάννη, εγώ δεν σε θυμάμαι σε άλλο ευρωπαϊκό αγώνα να έχεις μοιραστεί τόσο πολύ το χρόνο μετάδοσης με συνάδελφο. Έχω δίκιο ή δεν έχω? Πες μου. αφού ήταν
1: το γκολ, το άκουσες που το
0: κάνει? Ειλικρινά,
1: που το κάνει ο Καραγιάννης και πετάγεται και ένα Σαντορινέο στο τέλος να πει το λεπτό.
0: Χρειάστηκε να μετακινηθώ την ώρα του αγώνα, να πεταχτώ κάπου δηλαδή, και μπαίνω στο αυτοκίνητο και δεν ακούω Σαντορινέο.
1: Το απολάμβανε.
2: Στο σιγούρι ο Νίκος, με τον πειράζεται, αφήστε τον εκεί που είναι.
0: Συγγνώμη, δηλώνω άγνοια. Ποιος Νίκος ήταν?
1: Ο Καραγιάννης.
0: Ο Νίκος Καραγιάννης. Ήταν διαφορετική η φωνή του στην περιγραφή από ό,τι όταν
1: φώναξε,
0: τον βγάζουμε.
1: Φώναξε, γι' αυτό ο άνθρωπος φώναξε πολύ και ωραία. Το φώναξε ωραία τον γκολ.
0: Και περιγράφει και ωραία και λέω, το Γιάννη τι τον κάνανε ρε παιδιά, λέω.
1: Δημιουργεί, φίλε.
0: Το στείλω στον αγωνιστικό χώρο.
1: Στρατιές του, δημιουργεί τις στρατιές του. Είναι ο Μάξιμους, ο Gladiator. Και έχει από πίσω αμολύσει τους υποστράτηγους.
0: Γιάννη μου, ήταν μια πρωτοπορία πάντως για σένα, ειλικρινά, έτσι, ναι.
2: Αυτή. Όχι, εντάξει.
0: Μίλησες λίγο για αγώνα τσάκ, αυτό θέλω να πω.
2: Όχι, καλά ήταν, ωραία ήταν.
0: Α, σ' άρεσε.
2: Αρκετή και σου μιλάω και λιγότερο.
1: Ναι. Και κυρίως να παίζει και καλά. Να παίζει και καλά.
0: Είπαμε προηγουμένως για συνδέσουμε την πρώτη ώρα ότι ήταν τα διαπιστευτήρια της ΑΕΚ στο Champions League, με την έννοια ότι έδειξε με το καλημέρα ΑΕΚ ότι είναι ομάδα Champions League. Ξεκινήσαμε από αυτό. Επίσης ξεκινήσαμε ότι αν μπορούσαν οι παίκτες των δύο ομάδων να στείλουν στα δίχτυα τις ευκαιρίες που κάναν, θα βλέπαμε ένα χορταστικό σκορ του στυλ 4-2.
1: Αυτά τα έχει πει ο Ηλίας, έτσι. Εγώ έχω πει άλλα, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Το πρώτο το πάμε παρέα.
1: Το πρώτο ότι είναι ομάδα Champions League, η ΑΕΚ. Λέω, εγώ προσέθεσα και οι υπόλοιπες είναι. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
0: Για μένα δεν είναι.
1: Okay.
0: Για μένα δεν είναι.
1: Λοιπόν,
0: σε ακούμε.
1: Υποσυνθήκες, έτσι. Η ΑΕΚ το έχει υποστηρίξει, αυτό είπα εγώ. Αυτό το οποίο λέει το έχει υποστηρίξει μέσα στο γήπεδο και στα προγραμματικά και το υποστήριξε και χθες.
0: Και θα
1: πάρα
0: το υποστηρίζει,
1: πολύ καλά.
0: Λέω εγώ, σε όλα τα μας ανεξαρτήτως του τελικού αποτελέσματος.
1: Να δούμε τι λέει και ο Γιάννης.
2: Εγώ θα πάω από το τέλος για να φτάσω στην αρχή. Καταλαβαίνετε ότι εχθές ο ύπνος είστε αργά πολύ. Καθόμουν στο social media, περιττό να σας πω ότι έχω δει τον γκολ του Μαρίνα από όλες τις λήψεις, γιατί ξέρεις, είναι φάουλ έξω από την περιοχή και το τράβηξε όλος ο κόσμος. Πάνω διάζωμα, κάτω διάζωμα, απέναντι πέταλο, απέναντι γωνία. Εντυπωσιακό γκολ, λογικό να είναι ένα από τα υποψήφια της αγωνιστικής όταν αυτή ολοκληρωθεί. Και έβλεπα και σε διάφορα site, εκπομπές, συζητήσεις. Και μου έλεγε και ο Λουκάς ότι η ΑΣ, η Ισπανική εφημερίδα, πριν μία εβδομάδα έλεγε κατά πόσο αυτό το project της ΑΕΚ μπορεί να έχει το ενδιαφέρον για να δημιουργήσει προβλήματα στους μεγάλους. Και έβλεπα αυτή η συζήτηση να ανοίγει. Δηλαδή, γινόταν κουβέντα εάν η ΑΕΚ από το πρώτο της ματς μπορεί να είναι μία έκπληξη της διοργάνωσης, όχι φυσικά για να το πάρει, αλλά για να αποτελέσει πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους γίγαντες της διοργάνωσης. Και αυτά είναι κολακευτικά, γιατί είναι η πρώτη φορά που είδαν την Αγία Σοφιά στο Champions League. Παιδιά, είναι γηπεδάρα.
1: Ναι.
2: Πρώτη φορά άκουσαν το τι προκαλεί ο κόσμος της ΑΕΚ στην Αγία Σοφιά. Είναι δύο επιθέσεις της ΛΑΣΚ μετά το 85 και οι αποδοκιμασίες του κόσμου και τα σφυρίγματα, ούτε εγώ δεν μπορούσα να ακούσω που φορούσα ακουστικά. Ένιωθες ότι οι παίκτες της ΛΑΣΚ αισθανόντουσαν ότι κάποιος τους τρυπάει το κεφάλι. Πέταξαν την μπάλα δύο φορές πλάγιο. Μόνο και μόνο από τις αποδοκιμασίες. Χωρίς κάποια αμυντική προσπάθεια των παίκτων της ΑΕΚ. Σε εύκολες μεταβιβάσεις. Και είδαν και την ομάδα του Νίκολιτς, παιδιά. Η ΑΕΚ είναι μία ομάδα, μία ιδέα. Τι εννοώ δηλαδή, αυτό που είπε ο προπονητής και μία μέρα πριν το μάτς. Ότι δεν προσαρμόζεται στον αντίπαλο. Yeah. 95% αφορά το δικό της ποδοσφαιρικό στυλ, είτε παίζει με τον Έστο, είτε με τη Λεύσκη, είτε με τη Λάσκ. Και το 5% είναι το σκάουτινγκ. Δηλαδή, η ΑΕΚ απέναντι σε μία ομάδα που έχει 33 γκολ σε 9 μάτς, σε μία ομάδα που παίζει κάθετο και γρήγορο ποδόσφαιρο, της επέτρεψε χθες δύο ευκαιρίες. Και μπορεί όλη η κουβέντα να γίνεται για τους μεσοεπιθετικούς και να την κάνουμε για τον Γιώβιτς, για τον Μάγερ, ξέρω εγώ, για όλους. Για τον Μαρίν, φυσικά, εντάξει, το συζητάμε. Αλλά να δούμε λίγο και την άμυνα που, αν εξαιρέσω το Super Cup που ήταν το πρώτο μάτς της σεζόν και έχει ψυχαγωγικό χαρακτήρα, η ΑΕΚ σε 7 επίσημα μάτς Ελλάδα και Ευρώπη έχει δεχθεί ένα γκολ στο 90-7 στη Λεωφόρο. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί
1: 14-0 στο Champions League, δεν είναι, ή έχουμε τρεις λάθος.
2: 14-0 στη Φιλαδέλφια.
1: Α, στη Φιλαδέλφια. Okay.
2: Ναι, ναι. 14-0 στη Φιλαδέλφια είναι 4-0 με Ηρακλή, 4-0 με Λεύσκη, 5-0 με τον Άρη, 1-0 με τη Λιάς. Okay. Και μετά έχει το 0-0 στη Σόφια, το 2-0 στη Χρυσούπολη και το 1-1 στο 90-7 που έγινε από την Κηφισιά. Αυτά είναι τα παιχνίδια της δηλαδή. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό γιατί λειτουργεί ως ομάδα. Και εχθές, πέρα από τους παίκτες που πάντα προσέχεις, επειδή πάντα προσέχεις την επίθεση, ο Ρώτα για μένα μπορεί να έχει κάνει και το καλύτερο μάτι της καριέρας του. Ή ένα σίγουρα από τα καλύτερα. Ήταν εκπληκτικός παίκτης.
0: Να πω κάτι για την ευκαιρία του ονόματος που χρησιμοποιείς. Ναι. Θα στο έλεγα έτσι κι αλλιώς, αλλά ναι. Με έφερες τώρα.
2: Ξέρεις, μου είναι εύκολο να μιλήσω για τον Μαρίν, για τον Γιώβιτς, για τον. Ναι.
0: Εγώ σταυρώνω τρεις παίκτες ΣΑΚ αυτή τη στιγμή, μην πάθουν τίποτα. Γιατί νομίζω ότι από πίσω τους δεν υπάρχει το κατάλληλο backup.
2: Δεν συμφωνεί ο Νίκολης.
0: Περίμενε. Αναφέρομαι στο Δέλβα, στο Μουκουτί και το Ρώτα.
2: Ναι, ο Νίκολης δεν συμφωνεί όμως.
0: Δεν συμφωνεί.
2: Γιατί αν συμφωνούσε θα έχει ζητήσει να γίνουν αυτές οι κινήσεις.
0: Πάντως δεν χαλάει το σταυροκόπημα που έκανα.
2: Να σας αποκαλύψω κάποια πράγματα. Ο Νίκολης ξέρετε τι λέει για το δίδυμο. Λέει από ένα σημείο και ύστερα, εγώ δεν θέλω να χαλάσω το δίδυμο, λέει μου κουντιρεύας. Δεν μπορώ να φέρω ένα στόπερ που θα είναι στο ίδιο το επίπεδο, αλλά θα πρέπει μετά κάποιος από αυτούς να μένει εκτός. Είναι μου κουντιρεύας. Τέλος. Γεια σας. Και μετά είναι οι υπόλοιπες επιλογές. Και έχει επιλογές αυτό το κομμάτι η ΑΕΚ.
0: Άρα όσο είναι υγιής μου λες, τελείωσε. Κλειδωμένη.
1: Εντάξει τώρα αυτό είναι πολύ επικίνδυνη σκέψη. Έτσι, κοιτάξτε, γιατί είναι πολύ μεγάλη σεζόν, είναι πάρα πολλά τα μάτς και χρειάζεσαι να έχεις το ίδιο επίπεδο ποδοσφαιριστή τρίτο, τέταρτο. Ναι.
2: Σύμφωνα, αλλά έχει και νέα παιδιά που είναι να βγουν πρώτα απ' όλα και το Βίντα, που είναι έμπειρος. Τον εμπιστεύεται.
1: Okay, σίγουρα.
2: Ναι. Έχει από πίσω τον Γεωργίεφ. Κάπως πρέπει να παίζουν.
1: Όχι, επειδή ανέφερε στο ίδιο επίπεδο ότι δεν χρειάζεται να πάρουμε τρίτο.
2: Ναι. Με αυτή την έννοια όμως.
1: Εντάξει, ο Βίντα είναι του επίπεδου. Ο Βίντα.
2: Έχει έρθει ο Αριάγκα που μπορεί να παίξει αυτή τη θέση. Έχει έρθει ο Λυκογιάννης. Δηλαδή η ΑΕΚ μπορεί να βρει λύσεις σε 7 επιλογές. Αλλά μην πάμε μακριά και εσύ, Χρήστο, το βλέπεις. Αν δούμε και τις πολύ μεγάλες ομάδες, δεν έχουν 4 στόπερ ίδιας αξίας. Έχουν 2 στόπερ, άντε 3 το πολύ.
1: Τρία έχουν.
2: Έρχονται πιτσιρικάδες, έρχονται αλλαγές, έρχονται δοκιμές.
1: Εντάξει, ανάλογα την ομάδα. Δεν ακολουθούν όλες το ίδιο μοντέλο. Ας πούμε, η Μπαρτσελόνα το κάνει αυτό γιατί έχει από πίσω νεαρούς που το υποστηρίζουν.
2: Και εγώ θα ήθελα ένα δεξιμπάκ πίσω από το Ρώτα και εγώ θα ήθελα ένα στόπερ στην ίδια ευθεία. Δεν διαφωνώ σε αυτή την κουβέντα. Αλλά δεν μπορώ να ξεπεράσω αυτό που λέει ο προπονητής. Όταν λοιπόν ο Νίκολης θεωρεί ότι είναι καλά, αυτός έχει πάρει τη συγκεκριμένη απόφαση και κάτι ξέρει παραπάνω. Έτσι.
1: Ναι, προφανώς.
2: Λοιπόν, ή για τον Πίο που στεκόμαστε τις δύο κακές έντρες που δεν στάθηκε κανείς. Βέβαια, χειροκροτήθηκε το παιδί όταν έβγαλε τις δύο κακές έντρες, αλλά έχετε δει το τι κάνει ο Πίος. Ο Πίος είναι το πιο γρήγορο μπακ του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Ο Πίος ανεβοκατέβαινε την πλευρά διάκοπα.
0: Ακόμα σου και έχω πει στον αέρα ότι έχω χαρεί ιδιαίτερα. Έχω χαρεί ιδιαίτερα για αυτό το παιδί, γιατί ξεκίνησε από δύσκολη διαδρομή. Ο Πίος για μένα, για να γίνω λίγο στιβικός, επειδή είναι ο Χρήστος σήμερα, ξεκίνησε από τον πρώτο διάδρομο, το δυσκολότερο. Κουλουάρ, δηλαδή. Yeah.
1: Κοίτα, σε κάθε περίπτωση σε αυτό το επίπεδο δεν μπορείς να παίξεις αν δεν είσαι γρήγορος. Σε όλα τα αθλήματα, Γιάννη και Ηλία,
2: σωστό.
1: Όταν φτάνεις στο υψηλότερο επίπεδο, τι αλλάζει? Δεν είναι μόνο η ποιότητα. Η ποιότητα μπορεί να μην αλλάζει τόσο. Είναι οι ταχύτητες του παιχνιδιού. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ και παντού.
0: Για να το κάνω λίγο πιο
1: διασκεδαστικό. Στην ένταση του χθεσινού παιχνιδιού δεν μπορούν να παίξουν όλοι.
0: Για να το κάνω πιο διασκεδαστικό.
2: Ξεκινάω λίγο από τους εργάτες, δηλαδή το οποίο το ρωτάει τους αντιστάρ, αν θέλετε, για να δείξω ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που όλοι έχουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο για να διαμορφώνονται οι νίκες μέσα στο γήπεδο ή να διαμορφώνεται αυτή η εικόνα. Δηλαδή δεν είναι μόνο από τη μέση και μπροστά που είναι εύκολο να το αναδείξουμε, γιατί έχουν γίνει και ανάλογες κινήσεις, υπάρχουν συγκεκριμένοι παίκτες, αλλά και μια ομάδα που έχει δεχθεί ένα γκολ σε 7 παιχνίδια συνολικά μεσοαμυντικά, κάνει κάποια πράγματα εξαιρετικά απέναντι σε ομάδες που έχουν διαφορετικά επιθετικά στυλ. Έστω και αν είμαστε ακόμα στο Σεπτέμβριο, έτσι.
0: Ωραία.
1: Κάτι επόμενο μας.
0: Όχι, εντάξει, μην το, ναι, το χαλάσω τώρα.
1: Εγώ έλεγα ότι το πρόγραμμα.
0: Το μας είναι στο Λονδίνο με τη Σαχτάρ.
1: Για την ΑΕΚ νομίζω ότι είναι ωραίο για να μπορέσει να κάνει το 2-2 αν τα, ναι, καταφέρει και απέναντι στη Σαχτάρ. Για να ξεκινήσει με 6 βαθμούς και
0: βλέπουμε. Πλέον το
1: τι λες εσύ, ναι, Γιάννη, γι' αυτό.
2: Ναι, συμφωνώ, το έλεγα πριν το μας με τη Λάσκα, όπως το έφερε η κλήρωση. Η ΑΕΚ είχε δύο παιχνίδια με τα εξής χαρακτηριστικά. Το μάτς με τη Λάσκα στη Φιλαδέλφεια ήταν το μοναδικό στο οποίο μπορούσαμε να θεωρήσουμε με την ΑΕΚ φαβορή. Σε κανένα άλλο από τα 7 μάτς που μπορούσαμε να το πούμε, έτσι. Άρα ήταν ένα must win game που η ΑΕΚ κατάφερε να το πάρει. Και να πάρει και την ψυχολογία σε κάθε περίπτωση. Το δεύτερο με τη Σαχτάρ είναι το θεωρητικά, ας το πούμε, πιο βατό. Γιατί, γιατί είναι η Σαχτάρ που είναι αποψηλωμένη λόγω του πολέμου, που παίζει στο ουδέτερο γήπεδο, που παίζει στο Λονδίνο που θα έχει πολύ έντονο ελληνικό στοιχείο.
0: Βέβαια αργεί αυτό το μάτς, είναι 14 Οκτωβρίου, θυμίζω. Έχουμε, ναι, μέλλον.
1: Ναι. Έχουμε, ναι, τα κένα των εθνικών ομάδων. Ναι.
2: Είναι, είναι 14 Οκτωβρίου το μάτς με τη Σαχτάρ.
0: Και αργά το βράδυ. Ναι.
2: 20 Οκτωβρίου το παιχνίδι με τη Manchester City. Mm. Είναι δηλαδή μέσα σε μία εβδομάδα η Αγγλία. Δηλαδή, οι ομάδες που ακολουθούν εκτός έδρας είναι η Manchester City. Είναι η Κόμο που βλέπετε πώς έχει ξεκινήσει την Ιταλία.
0: Φοβερά.
2: Φοβερά, ρε παιδιά. Είναι και η Ντόρτμουντ. Άρα καταλαβαίνουμε ότι το μάτσο της Σαχτάρ είναι το πιο βατό. Γιατί αν η ΑΕΚ εκεί καταφέρει να πάρει την νίκη και να πάει στους 6 βαθμούς, τώρα θεωρητικά μιλώντας, έχει κάνει το πιο δύσκολο. Δηλαδή να πάρει τα μάτς που στο καλεντάρι είναι αυτά που περιμένεις να, να κάνεις τη διαφορά.
1: Με την Κόμο παίζει έξω. Δεν το θυμάμαι.
0: Έξω.
1: Δεν παίζει στη Λίμνη.
0: Όχι, άλλο λέω.
2: Στη Λίμνη πήρε άδεια η Κόμο.
1: Α, πήρε άδεια. Α, μάλιστα. Νόμιζα στη Σασουόλο ότι θα παίζει. Ναι.
2: Όχι, πήρε άδεια το γήπεδό της και θα παίξει στη Λίμνη η Κόμο.
1: Μια χαρά. Θα δεις και ωραία. Θα δεις τον Τζορτζ Κλούνι τη βίλα, θα κάνεις τέτοια.
2: Μόνο άμα, κοίτα, είναι ο άνθρωπος, όταν μου λένε αυτά, λέω, παιδιά, πάω, μόνο αν μπορώ να χτυπήσω το κουδούνι και να μπω μέσα. Δηλαδή το να πάω να κάπου μέσα απ' έξω δεν
0: μ' άρεσε. Λοιπόν, κάτσε να σου διαβάσω ένα μήνυμα και με αυτό να κλείσουμε για να καταλάβει ο κόσμος τη διαφορά αντιλήψεως που έχουμε. Και αν λέει έμπαινε γκολ στην ισοφάση, θα λέγατε για την ΑΕΚ. Μα δεν θα, μα δεν θα άλλαζε η εικόνα της ΑΕΚ.
2: Να το απαντήσω.
0: Μα
2: το
0: είναι δυνατόν τώρα.
2: Ναι. Η εικόνα της ΑΕΚ δεν θα άλλαζε, αλλά θα μιλούσαμε για τις πολλές ευκαιρίες που χάθηκαν, ναι, που μπορεί να τιμωρηθεί σε κάποιο μάτς. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, πράγματι η ΑΕΚ χθες μπορούσε να έχει ένα μεγαλύτερο σκόρο, αλλά χρειάστηκε και σε δύο περιπτώσεις τον Μπρινιόλι. Είπαμε, περιόρισε μια επιθετική ομάδα σε μόλις δύο φάσεις. Και στο τέλος, με το λάθος που γίνεται με Αριά Γκαμπριόλι, χρειάστηκε και τη τύχη. Γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Η ΑΕΚ χθες για αυτό το επίπεδο έπαιξε με τη φωτιά, γιατί σπατάλησε πολλές και καθαρές ευκαιρίες. Αυτή την πολυτέλεια δεν θα την έχει και δεν πρέπει να την έχει στο Λονδίνο. Η ΑΕΚ στο Λονδίνο, που είναι η δεύτερη αγωνιστική του Champions League με τη Σαχτάρ, θα πρέπει να είναι αποτελεσματική. Άραστε. Γιατί έχει παίξει για να το κάνει, έτσι.
0: Λοιπόν, Γιάννη μου.
2: Καλό ξεκίνημα, είναι καλή αρχή, αλλά θα γίνω λίγο Νίκολιτς. Τώρα η Τρίπολη. Γιατί για μένα η ετοιμότητα της ΑΕΚ θα έχει την δυνατότητα να δείξει ότι πράγματι είναι σε γερές βάσεις πρωταθλητισμού, αν τα μυαλά επιστρέφουν γρήγορα στη βάση τους. Και η ΑΕΚ στην ταπεινή Τρίπολη και στον ταπεινό Βόλο κάνει αυτό που πρέπει για να πάρει τις νίκες.
0: Σε γεια σου, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε. Σου. Και γεια στην ουσία μας έκανε πάσα ο Γιάννης Αντωνίου στο Γιάννη Βουλτσίδη για τα μυαλά. Για τα μυαλά. Γιατί και στον ΠΑΟΚ πρέπει τα μυαλά να μπαίνουν και σε κάθε ομάδα γρήγορα στη θέση.
1: Ευρώπη χωρίς ΠΑΟΚ τώρα. Δεν λέει αυτό, χρονιά.
0: Ναι, και
1: έχουμε ξενερώσει. Γιάννη, καλημέρα. Γιάννης Βοητσίδης.
3: Γεια σας. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σας.
0: Είσαι και εσύ λίγο χαλασμένος, με αυτό.
3: Ήταν ένα σοκ αυτό, σοπρόωρος αποκλεισμός από την Ευρώπη για έναν ΠΑΟΚ ο οποίος κατά κανόνα τα τελευταία χρόνια προχωρούσε, έφτανε να παίζει μέχρι την άνοιξη της κάθε σεζόν. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει κανείς τον ΠΑΟΚ γενικά, έτσι, αν συνυπολογίσουμε μετά τους αποκλεισμούς από την Άντερλεχτ, από την Μπραν, συνυπολογίσουμε και αυτή την ήττα από τον Παναθηναϊκό το βράδυ της Κυριακής, γενικά δεν είναι καλό το κλίμα, υπάρχει γκρίνια, υπάρχει προβληματισμός, υπάρχει εσωστρέφεια και θα έλεγα ότι δεν έχει να κάνει μόνο με το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, δηλαδή αν ήταν καλά ή άσχημα τα αποτελέσματα. Υπάρχει και αυτό το θέμα το οποίο έχει συζητηθεί πολλά καλοκαίρια στον ΠΑΟΚ, οι καθυστερήσεις στις μεταγραφές, η προχειρότητα, μια κολυσιεργία, το ότι φτάνει ο ΠΑΟΚ να παίζει κρίσιμα παιχνίδια και ακόμη ψάχνει παίκτες να έρθουν στην ομάδα.
0: Ή χάνει παίκτες όπως το Γιαννούλη για ένα μήνα.
3: Εντάξει,
0: λόγω τραυματισμού.
3: Αυτό δεν είναι ένα θέμα που μπορεί να κατηγορήσει κάποιο.
0: Όχι, απλώς χειροτερεύει λίγο τα πράγματα, αυτό εννοώ.
3: Αυτό σίγουρα, αλλά νομίζω ότι το πιο προβληματικό στον ΠΑΟΚ, και όχι μόνο φέτος ίσως φαίνεται και περισσότερο και λόγω της αρνητικής εξέλιξης μετά της Ευρώπης, είναι το ότι υπάρχουν πάντα καθυστερήσεις και πάντα ο ΠΑΟΚ παίζει κρίσιμους αγώνες στην Ευρώπη το καλοκαίρι και ψάχνει ποδοσφαιριστές και έχει σημαντικά κενά. Ακόμη και τώρα στις προπονήσεις μπήκε τη Δευτέρα ο Ντιέγκο Κώστα, ένα από τα καινούργια πρόσωπα της ομάδας, ο Βραζιλιάνος Στόπερ, ο οποίος δεν ξέρω, δεν αποκλείεται να τον δούμε και να αγωνίζεται την Κυριακή.
0: Σωστό.
3: Γιατί υπάρχουν και θέματα, ο Ελουστόντο είναι τιμωρημένος, ο Χατζηδιάκος είναι τραυματίας. Και βέβαια...
0: Μπορεί να μην παίξει, συγγνώμη, μπορεί να μην παίξει υπό αυτές τις συνθήκες.
3: Ναι, αν παίξει ο Μπαταούλας ο νεαρός που έπαιξε την περασμένη Κυριακή. Και
0: κακοπέρας το παιδί, δυστυχώς. Ναι.
3: Ναι,
0: ήταν σε πολύ κακή συνθήκη, δεν έκανε αυτή την εμφάνιση.
3: Ήταν, αλλά αν μη τι άλλο δεν μπορεί να πει κανείς. Ο Μπαταούλας είναι ένα παιδί που πραγματικά θα τον ακούσουμε πάρα πολύ τα
0: επόμενα. Εγώ χάρηκα, δεν ξέρω αν ακούσετε, χάρηκα που το παιδί αυτό, παρότι δεινοπάθησε, στο τέλος του αγώνα έφτιαξε φάση για γκολ. Εγώ χάρηκα για το πνευματικό του, για την πνευματική του αντοχή.
3: Μα τώρα μπαίνει, έπαιξε με το Νόφι στο Κύπελο, μπήκε με τον Παναθηναϊκό έτσι υπό αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες. Μπορεί να δούμε τον Ντιέγκο Κώστα, έτσι είναι ένα πιθανό σενάριο. Ο Κρίστιαν Γιάκιτς έχει έρθει στην ομάδα, θα μπει και αυτός στο κάδρο ενδεχομένως.
0: Και για να τρέξουμε λίγο τη συζήτηση, γιατί θα μας συνοθεί. Και δεν υπάρχει ακόμα επιθετικός, εσύ. Έχουν περάσει πολλές μέρες πλέον.
3: Δεν υπάρχει, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχει, υπάρχουν βέβαια ο Ενδιαγέ που πλέον τον έχουμε δει να αγωνίζεται αρκετά και ο Μύθου που ξεκίνησε τη σεζόν, αλλά όντως είναι πρόβλημα το ότι πλησιάζουμε πλέον στο τέλος των μεταγραφών. Λείπει ο βασικός σεντερφόρ, ο παίκτης ο οποίος θα κάνει τη διαφορά, ο παίκτης ο οποίος θα είναι ξεκάθαρα το νούμερο ένα στη θέση των σεντερφόρ, όπως επίσης δεν υπάρχει και δεύτερο δεξιός μπακ. Ναι. Παίζει ο Κέννη, παίζει συνέχεια.
0: Παίζει και παίζει και ξαναπέζει.
3: Και λένε όλοι στο ΠΑΟΚ, μην τυχόν και πάθει τίποτα ο Κέννη. Έτσι, εναλλακτικές λύσεις.
0: Με σταυροκόπημα θα κλείσουμε και το τελεφορτάζ. Okay.
3: Άρα λοιπόν για το Γιαννούλη, όπως είπαμε, κάκος υποδοκνημικής, ναι. 3 με 4 εβδομάδες έξω. Δεν θα παίξει με Άρη, με Αντρόμητο για το Κύπελο και με Πανετολικό. Αυτά έτσι είναι.
0: Okay. Σε ευχαριστούμε. Ναι, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Πρέπει να πάμε γρήγορα να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκ νέου ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή κατέρωθεν πλήγματα σε δεξαμενόπλια και αντιτορπιλικά μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν, πύραυλοι κατά της Ιορδανίας από τους φρουρούς της Επανάστασης. Για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλιο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Ελλάδα επιδιώκει τη σταθερότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Έλα Λαμέινι μετά την τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Η ετοιμότητα και η αποφασιστικότητα της Ελλάδας είναι δεδομένη ανά πάσα στιγμή για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Επεσήμανε την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση, χωρίς υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Στο Παρίσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας σχετικά με το πετρέλαιο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του στο Earth News. Δύο επιχειρήσεις διάσωσης στις τελευταίες ώρες νότια των Καλών Λιμένων εντοπίστηκαν συνολικά 97 μετανάστες. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr
4: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ακούτε Ερασπορ.

0: Καλημέρα και με αφορμή τη διαχείριση του θέματος του Καρέτσα μου κάνει εντύπωση η έλλειψη ενημέρωσης από την ΑΕΚ για τον τραυματισμό του 300. Καλή συνέχεια.
1: Που έγινε κατόπιν του αγώνα. Σωστό.
0: Ναι.
1: Δεν το μάθαμε την προηγούμενη μέρα.
0: Η ΑΕΚ επικαλείται ένα ιατρικά, όχι ιατρικά, προσωπικά δεδομένα. Πολλές φορές και δεν ενημερώνει.
1: Την άλλη μέρα γιατί έδωσε την.
0: Δεν ξέρω. Σε πολλές περιπτώσεις, ας πούμε, δεν υπάρχει ενημέρωση. Το έχω ακούσει και από τους ρεπόρτερ. Το οποίο είναι κάπως περίεργο. Okay. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ιατρικό απόρριτο. Υπάρχει, ρε παιδιά, αλλά δεν γίνεται στο ρεπορτάζ να μην μαθαίνουμε γιατί λείπει κάποιος.
1: Ακριβώς.
0: Είναι δηλαδή.
1: Την άλλη μέρα που το μάθαμε ότι.
0: Ισχύει σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Θα σου πει ο άλλος ότι έχει θλάσει. Γιατί δεν πρέπει να ενημερώσεις.
1: Θα πάμε σε ρεπορτάζ Ολυμπιακού πριν κάνουμε τη σύνδεση με τον Πάπη Πάλι να πω μία κουβέντα. Επειδή βλέπω κοινότοπα μηνύματα. Παιδιά, χαρείτε λίγο με τη χαρά των άλλων. Εντάξει. Δεν θα τους βγάζετε κομπλεξικούς ή υπερόπτες επειδή παίζουν καλά. Εντάξει. Τελεία και παύλα. Άντε.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω. Ο Μπάμπης έκανε τη μετάδοση χθες στο Ολυμπιακό Βόλος. Ποιος έκανε. Ενώ έχουμε τον Μπάμπη Παπαζογλού.
1: Δεν έχω τηλεοπτική εικόνα εγώ. Έτσι την ώρα του Σάντιος
2: λέει.
0: Καλημέρα, Μπάμπη.
2: Ο
0: Γιάννης, εσύ έβλεπες Ολυμπιακό ή έβλεπες το Champions League? Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Έβλεπες Ολυμπιακό. Εσύ δικαιούσε γιατί είχες δουλειά. Είχες δουλειά. Ναι. Αν δεν είχες δουλειά, θα έβλεπες Ολυμπιακό.
2: Ολυμπιακό θα έβλεπα.
0: Οκ. Επαναλαμβάνεις. Ακόμη και αν δεν είχες δουλειά. Αν ήσουν συνταξιούχος, ας πούμε.
2: Ναι, Ολυμπιακό θα έβλεπα.
0: Οκ.
1: Και τι είδαμε από τον Ολυμπιακό χθες? Πάμε.
0: Μου κόψε τα πόδια. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Τι είδαμε από τον Ολυμπιακό χθες?
2: Κοιτάξτε.
0: Θέλω να πω ότι εγώ έλεγα στον Ηλία το 1982, γιατί είμαστε και μεγαλουτσικοί, έπαιζε μπαράζ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Βόλο. Εγώ εκείνη τη μέρα έβλεπα Αγγλία-Γερμανία στο Μουντιάλ. Δεν είδα τον μπαράζ.
2: Ποτέ δεν είχαμε ασχοληθεί. Δεν είχαμε και replay TV. Ολυμπιακό Παναθηναϊκό βλέπαμε.
0: Μα βλέπεις.
1: Μόνοι μας βλέπαμε το Αγγλία-Γερμανία. Εκείνο το άχαρο 0-0.
0: Δεύτερος γύρος ομίλων.
2: Εσείς οι δύο, οι αεξίδες, ξέρω εγώ, και όλοι και όλοι από αυτούς. Κάποιοι έβλεπαν τότε, κάποιοι σου λέει κάτσε να δούμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ξέρεις. Εγώ σου τρίτη, ουδέτερη. Τώρα πια έχεις και τη δυνατότητα του replay. Οπότε αν χάσεις ένα παιχνίδι, το βλέπεις μετά, ρε παιδιά.
0: Ναι, okay.
1: Τι πώς είδαμε χθες από Ολυμπιακό?
2: Τι είδαμε χθες. Κοιτάξτε, είναι
1: από
2: σε μια περίοδο.
1: Από Ολυμπιακό, ένα άλλη δεκάδα.
2: Αυτό το ξέραμε ούτως ή άλλως θα γίνει αυτό. Γιατί είπαμε ότι είναι σε μια διαδικασία που να παίξουμε.
1: Και άλλο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, και αυτό το ξέραμε. Ναι.
2: Όχι, γενικώ είναι οι αλλαγές.
1: Όχι, σε κάθε ματς με πήρε στην άδεια και με το παρατήρησε. Δεν υπάρχει ποτέ το ίδιο αμυντικό δίδυμο.
2: Μα δεν υπάρχουν οι ίδιοι παίχτες. Και στη μεσαία γραμμή και στα άκρα.
1: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στον Ολυμπιακό.
2: Έχει ξαναγίνει. Γίνονταν με τη Λίμπαρ πάντα στα μάτια και πέλο, παίζανε.
1: Όχι, στο ξεκίνημα λέω τη σεζόν.
2: Τώρα στο ξεκίνημα τη σεζόν.
1: Να μην υπάρχει. Να μην υπάρχουν δύο μάτς.
2: Ναι, όχι. Επαναλαμβάνω, στο κύπελο αλλάζουν.
0: Ναι, άλλο λέει ο Ηλίας.
1: Μα και στα άλλα μάτς αλλάζανε. Αυτό λέω.
2: Γιατί μιλάμε για μάτς κυπέλου, ρε παιδιά.
1: Ότι δεν έχουν υπάρξει στα μάτς δύο μάτς του Ολυμπιακού με το ίδιο κεντρικό δίδυμο.
2: Γενικά ναι, αλλά στο κύπελο πάντα με τη Λίμπαρ αλλάζει όλη την ομάδα. Τι είδαμε. Καταρχάς, έβλεπα κόσμο να λέει, μα πώς κατέβασε την ομάδα, λέει, με τον Κουτσογούλα. Καταρχάς, με τον κανονισμό ότι δύο νεαρών παιχτών στην ενδεκάδα, έπρεπε να βάλει κάποια στιγμή και τον Πέντερσεν. Δεν έπρεπε να τον βάλει. Άσε που ο Κουτσογούλας, το παιδί μια χαρά πήγε ως εξτρέμ, μπακ είναι το παιδί. Είναι από την ΚΑΠΑ 19 που πήρε το Youth League και μια χαρά ήταν και εξτρέμ. Τα πρόσωπα είναι κυρίως που σε ενδιαφέρουν. Και καταλαβαίνεις ότι ο Πουέρτα μπορεί να βάλει σε μεγάλο βαθμό τάξη στη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού. Υπήρχαν στη μέρα που το παιδί είχαν κινήσει οι υπόλοιποι διαμαρτυρόταν. Ελάτε να πάρετε μπάλα, πηγαίνετε δεξιά, ύστερα να σα δώσω την μπάλα. Πράγματα που έλειπαν από τον Ολυμπιακό. Και ξέρετε, όταν κάτι συνεχίζεται, έρχονται οι μήνες, περνάνε οι μήνες και γίνεται το ίδιο και το ίδιο, κάπου εθίζεσαι κιόλα στο μάτι και ξαφνικά έρχεται ένα άλλο παίχτη και σου θυμίζει πω πρέπει να παίζεται και λίγο το ποδόσφαιρο. Το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού που λέμε οι γιώμε το ένα το άλλο έχει να κάνει με τα χαφ. Άμα δεν ξέρει να πάρει την μπάλα και να τη δώσει γρήγορα και να παίξει κάθετα, αυτό θα γίνεται. Θα την παίρνει και ο Τόπερ και θα κάνει γιώμες. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς.
1: Γι' αυτό και ο Κώστας Φορτούνης μοιάζει σαν να μην έλειψε ποτέ.
0: Εγώ δεν ξέρω αν είναι.
2: Ο Φορτούνης, παιδιά, είναι πολύ ποιοτικός. Αν μην το συζητάμε, θα πάρει την μπάλα
1: και μοιάζει, λέω.
0: Δεν ξέρω αν ήταν μάτς για συμπεράσματα απλώς αυτό.
1: Όχι, λέω για την παρουσίαση στο γήπεδο του ανθρώπου αυτού.
2: Αλλά από την άλλη πλευρά, να πούμε κάτι, και ο Βόλος με αλλαγές, αλλά είναι ο Βόλος, είναι η ομάδα από τις κατηγορίες.
0: Εντάξει, είδα 15 ευκαιρίες του Ολυμπιακού, έτσι.
2: Ναι.
0: Δηλαδή το 3-2 είναι λίγο πλασματικό. Καλά, πολύ είναι, πολύ καλά, πλασματικό, δεν είναι.
2: Πολύ πλασματικό, ναι, αλλά είναι η μπάλα όμως έτσι. Γιατί στο σου γύρω καμιά φάση από το 3-0-3-3.
0: Το είδαμε, και, το είδαμε και με την ΑΕΚ χθες στο Champions League.
2: Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, το ένα είναι ο Πουέρτε. Και είναι βέβαια τον γκολ που βάζει, την ποιότητα που δείχνει πως κάβει την μπάλα. Δύο, ο Γκονζάλες, ένα παιδί που το ξέραμε ότι είναι με στις φάσεις, αλλά ξέρεις πάντα λες, Μεξικανός, να έρθει η Ευρώπη, πιτσιρικάς, πως θα προσαρμοστεί. Το παιδί τα κυνηγάει τα γκολ, τα βάζει τα γκολ. Και αυτό είναι μεγάλη πρίκα για τη συνέχεια, γιατί για αυτό το πλήρωμα.
0: Είναι Μεξικανός αυτό σίγουρα.
2: Ναι, ναι,
0: δεν μοιάζει.
1: Δεν μοιάζει όντως
2: καθόλου.
1: Βορειοευρωπαίος με κόκκινο μαγουλάκι.
2: Ήθελα επίσης να πω ότι για τον Πουέρτα ότι δεν περιμένουμε τώρα να τον δούμε. Έτσι τον είδαμε και στο παγκόσμιο κύπελο. Αλλά όπως και να το κάνουμε, πάντα λες να δω πώς
0: μπαίνει. Πώς κολλάει. Ναι, σίγουρα.
2: Εγώ λέω ότι η λογική λέει, δεν ξέρω πώς θα αντέξει ο Ολυμπιακός, θα γίνει αύριο μεθαύριο, εξελίξεις κτλ. Αλλά η λογική λέει ότι ο Ολυμπιακός με Πουέρτα, Φρόιλερ, επίσης ο Φρόιλερ μπήκε αλλαγή, Μπέιλι στα άκρα που πρέπει να ετοιμαστεί, καταλαβαίνουμε στο μυαλό μας ότι θα είναι μια διαφορετική ομάδα. Η λογική, πάντα λέει, που να ξέρω εγώ, μεροντολόγοι δεν είμαστε, θα είναι πολύ διαφορετική ομάδα. Αλλά από τη στιγμή που αποφάσισε να πάρει αυτό το δρόμο που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μπορεί να υπάρχει και κάτι άλλο από υπομονή. Mm-hmm. Δεν γίνεται. Επειδή ο Πέντερσον βασικός για πρώτη φορά χθες. Ο Πουέρτα πρώτη φορά έπαιξε χθες. Ο Γκονζάλες τώρα έχει μπει. Ο Μπέιλι είναι να μπει. Δεν είναι απλά αυτά τα πράγματα. Ο Γιάρντσοκ επέστρεψε. Μετά από πόσο καιρό στην ομάδα.
1: Λοιπόν, επειδή υπάρχουν μηνύματα και από χθες και γενικά κουβέντα, εγώ ερωτώ το εξής απλό, πρωτάει ο κόσμος. Ο ερχομός του Κορδόνη, η αποχώρηση του Κοβάσεβιτς, οδηγεί στη σκέψη ότι αλλάζει σύντομα και ο προπονητής και θα είναι και Ισπανός?
2: Ναι, για πρώτον να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να ληφθεί μια τέτοια απόφαση, είναι ανεξάρτητη

0: πω ξεκάθαρα, αν είναι η τελευταία προσπάθεια συνεννόησης με το Μεντιλίμπαρ, δηλαδή να υπάρχει ένας άνθρωπος που να πει πλέον στο Μαρινάκι ότι πάμε έτσι γιατί έτσι πρέπει να πάμε, ή πάμε αλλιώς και έχουμε επιλέξει, έχει επιλέξει ο Κορδόν τον επόμενο. Θα μην κουραδευόμαστε και η γιαγιά μας και άλλοι στον κόσμο τι πραγματικά ισχύει. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό θα μας οδείξει στην πράξη. Δεν μπορώ να το πω σήμερα ότι έχει έρθει και έχει έρθει, έχει φέρει και νέο προπονητή με τον οποίο μιλάει ο Ολυμπιακός και απλά θα γίνει ξέρω, η αλλαγή αύριο μεθαύριο ή στη διακοπή του πρωταθλήματος. Δεν μπορώ να το πω αυτό, ούτε ξέρεις, αν μπορώ να αποκλείσω το ενδεχόμενο. Παραλαμβάνω ότι είναι ένας άνθρωπος πολύ εμπειρός, το ξέρει και ο Μεντιλίμπαρ, και μπορούν να κάτσουν να συζητήσουν οι δυο τους. Και να καταλάβει και ο Κορδόν και να, φυσικά να μιλήσει, να ενημερώσει το Μαρινάκι αν μπορεί να συνεχίσει έτσι αυτό το πράγμα ή όχι. Γιατί εγώ δεν θα πω ότι ο Μεντιλίμπαρ ξεκάθαρα έχει τις δικές του ευθύνες. Η εικόνα του Ολυμπιακού και η μη βελτίωση ή αν ας πούμε διαφωνεί με μεταγραφικές επιλογές, δεν έχει νόημα να είναι στον πάγκο μιας ομάδας, έτσι δεν είναι, ένας προπονητής διαχωρίζει τη θέση του. Από τη στιγμή που είναι στην ομάδα, λέω αν έτσι, από τη στιγμή που είναι στην ομάδα, οφείλει ο κάθε προπονητής κάθε ομάδας να δουλεύει με το υλικό που έχει και να το βελτιώνει. Αυτό είναι δεδομένο. Σε αυτό το κομμάτι έχει ευθύνη ο Μεντιλίμπαρ, είναι ξεκάθαρο. Από την άλλη πλευρά, για να μην φτάσουμε όμως και στο άλλο άκρο, μην περιμένουμε ότι έχουν γίνει τόσες αλλαγές και ξαφνικά πρέπει να παίξει ο Πουέρτα με δύο μέρες στην ομάδα ή ο Φρόιλερ που δεν είχε κάνει το παιδί προετοιμασία ή ο Πέντερσον που ήρθε καθυστερημένα κάποια στιγμή για τη θέση του δεξιού πακ ή όχι όλοι αυτοί ξαφνικά γίνουν ομάδα. Αυτό χρειάζεται χρόνο. Γι' αυτό λέω η χρυσή τομή χρειάζεται και νομίζω ότι ο Κορδόν σε αυτό το κομμάτι άμεσα θα παίξει ρόλο, αλλά μακροπρόθεσμα ο ρόλος του είναι να οργανώσει την ομάδα και να ετοιμάσει τις επόμενες κινήσεις, γιατί ο Γενάρης μπορεί να είναι μακριά αλλά είναι και κοντά ή το επόμενο καλοκαίρι.
1: Να κλείσω όπως ξεκινήσαμε. Αν το ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β ήταν 10 η ώρα, θα βλέπεις αυτό ή Champions League?
0: Θα έβλεπα το K15.
1: Ευχαριστούμε, Μπάμπη.
0: Είμαστε διαγωνιστική αυτό. Είμαστε διαγωνιστική του Champions
1: League. Και του Κυπέλλου επίσης. Της League Phase του Κυπέλλου επίσης.
0: Λοιπόν,
2: ευχαριστούμε, Μπάμπη. Εγώ να πω στον επίλογο του Μπάμπη, 5 η ώρα ξεκινάει ηλεκτρονικά η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα με τη Αγγελόνια. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Πάπη Παπάζογλου.
0: Καλημέρα.
2: Να είσαι καλά, Πάπη μου. Γράφετε διάφορα μηνύματα. Μη βιάζεστε ορισμένα, μας χαρακτηρίζετε και μετά να τρέχετε να ζητάτε συγγνώμες γιατί καταλάβατε.
1: Τι μας χαρακτηρίζει?
2: Ξέρει ο Θόδωρος, ξέρει. Έχει καταλάβει.
1: Με το δίκανο. Είναι ο
2: Θόδωρος. Είχε δίκανο, ναι, γιατί ήθελε να πυροβολήσει και εμένα και εσένα και τώρα μαζεύτηκε. Λοιπόν, είπαμε, έχουμε διαφορετικές σκέψεις. Δεν σημαίνει ότι διαφορετικές σκέψεις οδηγούν και σε προτιμήσεις, Θόδωρε. Εσύ έχεις τη δική σου, εγώ δεν έχω καμία, για παράδειγμα. Μιλάω για τον εαυτό μου, απολογούμε μόνο για τον εαυτό μας, δεν είναι? Λοιπόν, θα πάμε σε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού.

0: Λοιπόν, πάμε στον Άρη Γάτα. Κάναμε μια εδώ συνεννόηση. Άρη, καλή σου μέρα.
1: Γεια σας,
2: καλημέρα Άρη. Yeah.
0: Εσύ τι έβλεπες χθες το βράδυ, Champions League ή Ολυμπιακός Βούλος?
2: Champions League έβλεπω, Άρη, yeah. Είμαι σίγουρος.
0: Πλάκα κάνουμε τώρα.
2: Από όλα τα βλέπω.
1: Θα σας πω ότι έβλεπα, θα σας πω ότι έγινε. Οπα. Τώρα.
0: Οχοχοχο.
1: Και θέλω να κάνω και την καταγγελία μου σχετικά.
0: Οπα,
1: γιατί
0: δηλαδή
1: πάρα πολύ, ναι, πάρα πολύ είχαν το πρόβλημα. Ήθελε σετάρισμα, γιατί έγινε η αλλαγή της Κοσμοτέ με τη Μαγέντα.
0: Ναι.
1: Είχα πρόβλημα στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Ναι,
1: σε όλες τις συσκευές. Ναι. Σε όλες τις συσκευές.
2: Το διάβαζα και εγώ κάπου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εγώ δεν το αντιμετώπισα.
1: Εγώ το αντιμετώπισα.
2: Αλλά υπήρχαν αρκετοί, ναι, το διάβασα.
1: Είχα για πολύ ώρα πρόβλημα. Δηλαδή σχεδόν στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορούσα.
0: Τι πρόβλημα είχες δηλαδή, κάτω πιο συγκεκριμένα, δηλαδή δεν είχες εικόνα?
1: Καμία. Όχι, ήθελε αποδοχή, δεν έμπαινε, δεν φόρτωνα, να το πω καλύτερα.
2: Και τη χειρότερη στιγμή πάνω σε αγώνες.
1: Η διαδικασία. Mm. Τη χειρότερη στιγμή, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Το δεύτερο ημίχρονο, σχεδόν δηλαδή σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, είχα ζήτημα σε όλες τις συσκευές.
2: Μάλιστα.
1: Οπότε είδα Ολυμπιακό Βόλο και πρόλαβα τις εκπομπές μετά στο τέλος.
2: Για πες στον Παναθηναϊκό, τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα.
1: Σας δώσω, παιδιά, λίγο μια πληροφορία σχετικά με αυτή την ιστορία με τον Τέσσερς. Mm-hmm. Λέω με την ιστορία με τον Τέσσερς, γιατί σε πρώτο βαθμό η ποινή του Τέσσερς επιβλήθηκε 3

0: τις αγωνιστικές, γιατί το χτύπημα πάνω στον Γιάννη τον Μιχαηλίδη στο παιχνίδι. Mm-hmm. Από λίγο είδα ένα email το οποίο μου ήρθε και αναφέρει ότι στις 4 σήμερα θα συνεδριάσει η Επιτροπή Εφέσεων, που θα πάρει απόφαση αναφορικά με την έφεση που έχει ασκήσει ο Παναθηναϊκός. Και να πω για να ξεκαθαρίσω κάτι, ότι η ποινή που κινδυνεύει ο Ντέσσερς είναι αυτή η πρωτόδικη των τριών αγωνιστικών. Αν εκπέσει η ποινή αυτή και θεωρηθεί ότι δεν είναι χτύπημα βιοπραγία και ότι είναι απλά μια απόθεση με σκοπό να πάρει καλύτερη θέση,
1: που δεν ήταν στα δικά μου τα μάτια,
0: ο Ντέσσερς θα τιμωρηθεί με μία αγωνιστική. Mm.
1: Και θα χάσει δηλαδή το αυριανό παιχνίδι.
0: Ναι. Το αυριανό παιχνίδι θα το χάσει σίγουρα.
1: Αυτό λέω, ναι.
0: Είτε με μία τιμωρηθεί, είτε με τρεις. Απλά κινδυνεύει την πρώτη περίπτωση να χάσει όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού μέχρι τη διακοπή. Δηλαδή τα δύο παιχνίδια με την Κηφισιά και το ένα παιχνίδι με τον Πανετολικό που ο Παναθηναϊκός θα δώσει την Κυριακή στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Το μάτς με την Κηφισιά για το κύπελο, θυμίζω, είναι την άλλη Τετάρτη.
0: Λεωφόρο. Ναι. Τώρα, έχει ενδιαφέρον να δούμε σιγά σιγά πόσο ο Παναθηναϊκός, και αυτό θα μας απασχολήσει το επόμενο χρονικό διάστημα στο ρεπορτάζ, αν μπορεί να αρχίσει σιγά σιγά να χτίσει αυτή την νοοτροπία για να φτάνει στο αποτέλεσμα, κυρίως στη νίκη, γιατί υπάρχει ένα ενδεχόμενο και υπάρχει μια συζήτηση που γίνεται μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ότι ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά στο ότι να επιχειρήσει να πάρει τα παιχνίδια τουλάχιστον μέχρι το φινάλε, για να φτάσουμε δηλαδή στη διακοπή, και από εκεί και πέρα αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό θα του δώσει μια δυναμική που μπορεί να τον διατηρήσει στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Κάτι το οποίο θα συμβεί και στο παιχνίδι το οποίο έρχεται με τον Πανετολικό τη Κυριακή, γιατί και ο Πανετολικός είναι ομάδα που έχει το απόλυτο. Από εκεί και πέρα σε επιμέρους ζητήματα...
1: Να κάνω ερώτηση. Η παρουσία του Ναΐ μπορεί να αλλάξει στο μυαλό του Ντέσσερς το σχήμα σε 4-3-3.
0: Του Νίστρουπ,
1: ναι, ναι. Τι είπα εγώ.
2: Ντέσσερς, εντάξει.
1: Ντέσσερς, ναι. Okay,
0: okay, κοίταξε τώρα. Είναι κάτι που έχω πει από την αρχή της χρονιάς. Όταν όλοι έλεγαν ότι ο Νίστρουπ παίζει 4-3-3. Είχαμε κάνει μια κουβέντα κάποια στιγμή στη τηλεόραση με τον Γιάννη τον Αναστασίου, ο οποίος μας είχε πει από τότε ο προπονητής του Πανετολικού, γιατί ήξερε καλύτερα από τον καθένα στην Ελλάδα τον Νίστρουπ, γιατί τον παρακολουθούσε, όπως μας είχε πει χαρακτηριστικά, από όταν ήταν βοηθός του Σολμπάκελ. Ο Νίστρουπ μας είχε πει τότε, ο Αναστασίου παίζει 4-4-2, παιδιά, μην γράφετε, λέει, και μην λέτε τίποτα διαφορετικό. Όταν όλοι τότε έψαχναν και έλεγαν ότι παίζει 4-3-3 και με ένα σύστημα που οι περισσότεροι παίζουν, ας πούμε, στην Ευρώπη. Αυτό που έχω πει από την αρχή, από όταν έχει έρθει ο Νίστρουπ, είναι ότι μέχρι να το βρει και κυρίως στα παιχνίδια δεν θα υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος παιχνιδιού που θα έχει στο μυαλό του και αυτό θα υπηρετεί από το ξεκίνημα. Δηλαδή τα παιχνίδια βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να παίζει το πρώτο ημίχρονο 4-4-2 με τον ΠΑΟΚ και στο δεύτερο ημίχρονο το γυρίζει 4-2-3-1 πάλι με τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε ένα σχηματισμό που έχει παίξει ο Παναθηναϊκός αμέσως στα διαστήματα του παιχνιδιού και στην Πάξη και στο Πάξη στην Ουγγαρία, αλλά έπαιξε και στο Χράντε της Κράλοβης στην Τσεχία στο 4-3-3 κάποια στιγμή, και θα δούμε τον Παναθηναϊκό να παίζει και με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, δηλαδή με ένα 3-5-2 ή ένα 3-6-1 κάποια στιγμή. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο Νίστρουπ είναι ένας προπονητής ο οποίος δεν μπορείς να πεις ότι πριν ξεκινήσει το παιχνίδι έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, αυτό υπηρετεί, αυτό ξέρουμε, αυτό εμπιστευόμαστε, οπότε μα εικάσεις, ας πούμε, ότι με την είσοδο του Ναΐ θα το γυρίσει το σύστημα. Όχι, Ηλία, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός, κυρίως με τον τρόπο που του βγαίνει στα παιχνίδια στην Ελλάδα, ο Νίστρουπ θα παίξει αυτό ακριβώς το οποίο έχει εφαρμόσει στα περισσότερα μάτς, δηλαδή το 4-4-2 με τους δύο κεντρικούς επιθετικούς, και θα το αλλάζει κάθε φορά που δεν θα του βγαίνει, γιατί μπορεί να μπλοκάρει στα παιχνίδια, όπως με την νίκη Βόλου που έπαιξε από την αρχή με δύο φορ και αυτό τον μπλόκαρε, γιατί δεν είχε πολλούς χώρους να μπορέσουν να κινηθούν οι παίκτες από τα πλευρά. Άρα λοιπόν θα δούμε κάτι άλλο με τον Ουναΐ, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το σχολιάσουμε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Με τον Ουναΐ στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, παιδιά, είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε μια ομάδα η οποία δεν θα παίζει με κλασικούς εξτρέμ. όπως τους ξέραμε μέχρι τώρα. Δηλαδή, μην απορρίσετε να δείτε ένα Παναθηναϊκό σε πολλά παιχνίδια να παίζει στα πλευρά με τα Μπόρδα και Ουναΐ, δύο παίκτες οι οποίοι παραπέμπουν περισσότερο σε δεκάρια και λιγότερο σε κλασικούς εξτρέμ, όπως τους ξέραμε μέχρι τώρα. Είναι δύο παίκτες οι οποίοι μπορούν να κλείσουν προς τα μέσα, να κάνουν παιχνίδι, να κρατήσουν μπάλα, να παίξουν στο ένας εναντίον ενός, να παίξουν κάθετα και να μπορέσουν να φτάσουν και στον γκολ κιόλας. Αυτή είναι μια καινοτομία την οποία θα τη δούμε προσεχώς στον Παναθηναϊκό. Και θέλω να πω και κάτι, έχοντας όσο χρόνο. Ωραία. Επειδή το ποδόσφαιρο αλλάζει πάρα πολύ, το ποδόσφαιρο δεν είναι το ίδιο και αλλάζουν πάρα πολύ οι νόρμες, οι διαδικασίες. Έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα στον Παναθηναϊκό για αυτό το περίφημο αμυντικό χαφ που δεν πήρε ο Νίστρουπ. Ο Νίστρουπ δεν παίζει με αμυντικό χαφ. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και το είδαμε και στο Μουντιάλ. Θα το αναλύσουμε σε επόμενες εκπομπές, όταν θα έχουμε χρόνο κάποια στιγμή, για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί ο Παναθηναϊκός δεν πήγε να πάρει ένα σκληροτράχυλο αμυντικό χαφ, ένα σκυλί δηλαδή στη μεσαία γραμμή, για να τρέχει πάνω κάτω. Με τον τρόπο που έχει στο μυαλό του Νίστρουπ.
2: Ευχαριστούμε, Άρη. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Αυτός ήταν ο Άρης Γάτας, ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Μπάμπη Παπάζογλου Ολυμπιακού. Νωρίτερα Γιάννης Βοητσίδης ΠΑΟΚ και ο Γιάννης Αντωρινέος στην ΑΕΚ. Και έχουμε
1: Γιώργο Τότσικα για το ρεπορτάζ του Άρη. Καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σου, Γιώργο.
3: Από Άρη σε Άρη λοιπόν πάμε.
2: Έτσι, έτσι όπως πρέπει.
1: Τότε είσαι γάτας, συγγνώμη. Είσαι γάτας.
3: Το θέμα είναι να είσαι γάτας στο ρεπορτάζ του Άρη. Γιατί...
1: Έλατε. Δύσκολο έχει γίνει το ρεπορτάζ του Άρη αυτό το
3: δύο. Α, σε παρακαλώ, δεν έγινε δύσκολο.
2: Ήταν.
1: Δυσκολότερο.
3: Είναι περιβόητη φωτογραφία που κυκλοφορεί με AI πλέον, ναι, που δείχνει έναν κύριο 75-78 χρόνων, άντε 80, μπορεί να είναι και 80, και να λέει: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Στάδε, είμαι 40 χρονών και είμαι Αριανός. Δηλαδή τα διπλά χρόνια μετράνε διπλά.
2: Μετράνε διπλά.
3: Όπως τις φυλακές Χασάδρας εκεί, όταν κάνεις το αγροτικό σου, όταν κάνεις εργασία, μετράει διπλά.
1: Γιώργο, σε πάω πολύ δηλαδή, εντάξει. Τώρα που σε γνωρίζω καλύτερα.
3: Είναι το Χριστόδουλο που λέει και εγώ σας πάω.
2: Και εγώ σας πάω, ναι. Πάμε με τις ταυτότητες.
1: Τι γίνεται, πάλι στο
3: πέρα. Τι να γίνει, προσπαθούμε να βρούμε επαφές μαλλιών για να...
1: Χτενίζει, λέει, την αγορά για στόπερ ο Άρης. Πόσο
3: χτένισμα. Δεν υπάρχει λόγος να βιάζεται. Είναι μόλις 9 Σεπτεμβρίου. Εξάλλου, ο Άρης, ο οποίος ήξερε τι ήθελε, το κύπελο το πήρε εκεί μέσα Απριλίου, 24 Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος, όφη. Οπότε, δεν είναι το φοβερό τώρα, για να... είναι πολύ σύντομο το αγωνιστικό εξάλλου για τον Άρη, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και δεν πρέπει να υπάρχει και μνήμη χρυσό ψάρι στον Άρη. Όταν πήρε όφη το κύπελο και χάρη και νομίζω όλοι ποδοσφαιρικός υγιώς και πτώμενη η Ελλάδα, όλοι ήξεραν ότι η πέμπτη θέση δεν οδηγούσε σε καμία θέση στην Ευρώπη. Οπότε είχε να διαχειριστεί τα play-off με ένα Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος έκανε αρκετή δουλειά, βέβαια σε πιο χαλαρό τέτοιο, γιατί δεν υπήρχε τέμπο, γιατί δεν υπήρχε η πίεση των αποτελεσμάτων. Άρα λοιπόν ο Άρης ήξερε, εγώ βάζω από την Πρωτομαγιά, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, 120 μέρες και βάλε και τις 929 μέρες, τι θέλει και που πρέπει να προχωρήσει. Και φτάσαμε, παιδιά, 9 Σεπτεμβρίου για να λέμε ότι ψάχνει στόπερ, δεύτερο στόπερ. Έλατε. Και να βλέπουμε το αγωνιστικό Βατερλό που είχε εξήγηση, δεν ήταν τυχαίο ότι ο Άρης δέχτηκε 5 γκολ και μπορεί να δεχόταν και 6 και 7. Και εγώ δεν στέχομαι ότι είχε κανένα καλό 20 λεπτό, ότι έπαιξε καλά. Το αποτέλεσμα μετά είναι δυστυχώς το ποδόσφαιρο. Το αποτέλεσμα λέει ότι ο Άρης δεν είχε εναλλακτική στο στόπερ. Έπαιξε με τον Γέσεν που δεν είναι στόπερ. Έπαιξε με τον Σούταλο, ο οποίος ο άνθρωπος δεν ήρθε αργά και αυτός και δεν ήταν 100% έτοιμος. Γιατί ο Φαμπιάνο είναι τραυματίας. Και τώρα λέμε ότι ψάχνει στόπερ και όπως είπε και ο Γρηγόριος, τον άκουσα με πολύ τη προσοχή που τον ρώτησαν: θα πάρετε στόπερ? Και λέει: αν βρούμε κάτι καλό, δεν θα πάρουμε για να πάρουμε. Εντάξει, εγώ δεν χρειάζεται να σπουδάσω.
1: Και εδώ παρετούμε, παρετούμε κι εγώ εδώ.
3: Έτσι. Εντάξει, δεν χρειάζεται να υπάρχει και μεταγραφές του Ιανουαρίου, ρε παιδιά. Οκ, okay, μην αγχώνεστε. Άρα λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Άρης των 13 μεταγραφών, έτσι. Ας μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί ο Άρης δεν είναι πίσω ότι υπήρχε οικονομική στενότητα. Δεν μοιράστηκαν εκατομμύρια τουλάχιστον σε προφορικό επίπεδο και με βάση επίσημες ενημερώσεις της ΠΑΕΑΡΙΣ. 3,5 τον ένα, 2,5 τον άλλο. Και δεν βρήκες, βρε αδερφέ, θα πει ο απλός σύλλογος του Άρη, στον Ρέγκε, στον Γαρυπίδη, στον οποιοδήποτε έχει να κάνει με το γνωστό πλαίσιο, να βρεις ένα στόπερ, δεύτερο, τρίτο, ή στην τελική ρίσκα, ρε. Είναι ο νεαρός ο Κάμψης. Λες ότι κάποια στιγμή θα ξαναδείς τις ακαδημίες σου. Έχεις τον Διάβ, ο οποίος τον είχε σε ένα χρόνο το παλικάρι, περιμέναμε να ενηλικιωθεί ως ενεγαλέζος για να κάνει συμβόλαιο, όπως και έγινε. Είναι κάποια ερωτήματα που δεν ξέρω αν έχουν απάντηση άμεσα, αλλά η απλή λογική νομίζω δεν είναι απαντήσεις. Μέσα σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, σε ένα βαρύ κλίμα, το πρώτο που έχει να διαχειριστεί ο Μιχάλης Γρηγορίου από την ανάλυση των βαθικών του Σονάρη και βαδίζει σε ένα τετραήμερο φωτιά, όχι τον διευθυντή που ορίστηκε ο Τσάντος Λίγκ, έτσι. Λοιπόν, αύριο είναι ο αγώνας στην Τρίπολη για το κύπελο, με τον Αστέρα που είναι και αυτό στα σκηνιά. Βέβαια σε δυσχερέστερη θέση από τον Άρη, και βέβαια την Κυριακή είναι το κλάσικο της πόλης με τον Πάο Κάρης. Έτσι λοιπόν, σε λίγη ώρα ξεκινάει η προπόνηση, μεσημεράκι γύρω στις 12 η προπόνηση του Άρη για την Τρίπολη, μετά θα αναχωρήσει η ομάδα εκεί, όπου θα πρέπει να αποφασίσει ο Γρηγορίου αν θα πάρει τον Φαμπιάνο στην αποστολή. Δεν νομίζω ότι θα παίξει βασικός, δεν θα παίξει βασικός, έχει λοκάρει τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, και γι' αυτό που λέγαμε, λόγω των κανονισμών, του κανονισμού στο κύπελλο, αν θα δώσει την ευκαιρία στον Γκάμψη, ο οποίος είναι νεαρός και πρέπει να παίξουν υποχρεωτικά δύο νεαροί, ο Βοριαζίδης είναι ο δεύτερος, και αν υπάρχουν πολλές πιθανότητες να δούμε τον Σεναγαλέζε, τον Ντιάμ, δίπλα στο Σούταλο. Αυτό είναι το πλαίσιο, όλα προβλήματα δεν υπάρχουν.
1: Και με αυτό κλείνουμε, Γιώργο, δυστυχώς. Και
3: δεν βέβαια ο κόσμος του Άρη θα είναι εκεί, γιατί υπάρχει μια ενημέρωση, που μπορεί να μπει και εδώ διαδικαστικά, να δει μέσα στο ίντερνετ για να δει πώς θα βρεθεί στο γήπεδο της Τρίπολης. Εκεί όπου ο Άρης κέρδισε, κλείνω με αυτό, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στην Καλαμάτα, με 2-3, άρα επιστρέφει στον τόπο του καλώς ενόχωνος εγκλήματος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Τότσικα. Καλή συνέχεια να έχεις. Καλή συνέχεια και σε όλους σας. Ραντεβού με την εκπομπή αύριο το πρωί πάλι στις 8. Να είστε καλά.
4: Η ώρα είναι 10.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Νέοι, αθλητικές ειδήσεις από την Eraspor στις 10. Στη ρύθμιση των ήχων η Μαρία Παπακυρίτση. Κακοδαιμονία χτύπησε τους Έλληνες της Dortmund λίγες μέρες μετά το σοβαρό τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια. Χθες σόκαρε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ο 18χρονος Άσος έπεσε ξαφνικά στον αγωνιστικό χώρο στο 25ο λεπτό, κρατώντας το στήθος του, και όπως ανακοίνωσε επίσημα η Dortmund, το περιστατικό οφείλεται σε πρόβλημα στο κυκλοφορικό. Ο Έλληνας διεθνής μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο, ενώ ο Γερμανικός σύλλογος τόνισε πως είναι καλά δεδομένων των συνθηκών. Μένει να φανεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος έπειτα από τις ενδελεχείς εξετάσεις τις οποίες θα υποβληθεί ο παίκτης. Εν τω μεταξύ, η Dortmund ξεπέρασε το σοκ και λήγησε με 3-2 τη Villarreal, ξεκινώντας νικηφόρα στη League Phase του Champions League. Εκεί που πετούν οι αετοί, απέδειξε ότι βρίσκεται πάλι η ΑΕΚ με γκολ ποίημα του Ρασβάν Μαρίν στο 21ο λεπτό από χτύπημα φάουλ. Η πρωταθλήτρια Ελλάδος επικράτησε 1-0 της ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφια στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Ήταν η πρώτη νίκη της Ένωσης στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά το 2006. Εν τω μεταξύ, το γκολ του Ρουμάνου Διεθνούς Χαφ της Ένωσης συμπεριλήφθη από την UEFA στα 4 κορυφαία της χθεσινής βραδιάς. Τα άλλα αποτελέσματα στους υπόλοιπους αγώνες του χθεσινού προγράμματος της ίδιας διοργάνωσης ήταν Μπρίζα στον Βίλα 2-3, Λίλ Μπέτις 2-3, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-2 με δύο τέρματα του Χάλαντ και Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ 2-1 με γκολ Εμπαπέ και Βαλβέρδε. Η δεύτερη μέρα της πρεμιέρας στη League Phase του Champions League έχει άρωμα υπερπαραγωγής. Παίζουν στις 8 παρατέταρτο Μπαρσελόνα Φέγενορντ και Στουτγκάρδι Βίκινγκ. Στις 10 το βράδυ, Παρίς Σεν Ζερμέν Σλόβα Μπρατισλάβας, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης, Σπόρτινγκ Λισαβόνας Γαλατά Σαράι και Νάπολη Αρσενάλ. Κάταγμα στον καρπό έχει υποστεί ο βασικός τερματοφύλακας της Ένωσης, Θωμάς Τρακόσια, και αναμένεται να χάσει τα επόμενα 3 παιχνίδια της ΑΕΚ κόντρα σε Αστέρα Τρίπολης, Πανσεραϊκό και Βόλο. Ο Ολυμπιακός νίκησε το Βόλο 3-2 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Ισπανός Χωσέ Αντώνιο Κορδόν επιστρέφει στον Ολυμπιακό μετά από 3 χρόνια για να διαδεχθεί στη θέση του αθλητικού διευθυντή τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Εκτός δράσης θα μείνει ο Πιρόλα για 10 μέρες, χάνει και τον εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος με τον Όφη το Σάββατο για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Κροάτης μέσος Κριστιαν Γιάκιτς προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ με τη μορφή δανεισμού από την Augsburg. Επιστροφή σε ένα μήνα για τον Γιαννούλη, ο οποίος τραυματίστηκε στον τέρμι με τον Παναθηναϊκό. Με 3 αγωνιστικές τιμωρήθηκε ο Σίλι Ντέσσερς για την αποβολή του στον τέρμι της περασμένης Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Το μεσημέρι εκδίκαση της έφεσης του Παναθηναϊκού. Στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου θα υποδεχθεί ο Ηρακλής τον Ατρόμητο το ερχόμενο Σάββατο στις 9 το βράδυ για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Μονομαχία στο Ηράκλειο με στόχο την πρώτη νίκη στη League Phase. Ο κυπελούχος Όφη φιλοξενεί τον Έστω Χρυσούπολης στις 5 ώρα το απόγευμα για τη δεύτερη αγωνιστική του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηριών για το ιστορικό πρώτο παιχνίδι του Όφη στη League Phase του Europa League απέναντι στη Hoffenheim στο Βαγρύτιο στάδιο που θα γίνει στις 17 Σεπτεμβρίου. Την απόκτηση του 28χρονου Σενεγαλέζου επιθετικού Αλιού Μπάτζη ανακοίνωσε Λεβαδιακός. Ο Όφη βρίσκεται ένα βήμα πριν την απόκτηση του Τάσου Χατζηγιοβάνη. Η συνάντηση ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακού Β' στις 4 η ώρα είναι η αναμέτρηση που ρίχνει την αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της Super Bad League 2. Στο μπάσκετ η Καρδίτσα επικράτησε με 78-73 της Μικόνου στη δεύτερη μεταξύ τους φιλική αναμέτρηση. Τραυματίστηκε ο Κάναντι. Σε συμφωνία ήρθε η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για την κοινή χρήση της Ανέλ Αρίνα. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Γιαννούλη Λαρεντζάκη από τον Ολυμπιακό στην ΑΕΚ. Πρόταση για ορισμό των διαιτών στα παιχνίδια της Greek Basket League κατόπιν συμφωνίας των διαγωνιζόμενων ομάδων κατέθεσε η Ομοσπονδία στους εκπροσώπους στον ΚΑΕ στη συνάντηση που είχαν για τη διαιτησία. Απόν από τη συνάντηση ο Παναθηναϊκός. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης θα γίνεται ο ορισμός των διαιτητών σε όλα τα εθνικά και τοπικά πρωταθλήματα μπάσκετ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ στις 10. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Μαρίνη, εκτέλεση, γκολ! Φανταστικό γκολ! Φανταστικό τέρμα από τον Ρασβάν Μαρίν. Ο Ρουμάνος στέλνει την μπάλα στο παραθυράκι του Γιούγκριφ και βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ.
3: Στο 22ο λεπτό, ΑΕΚ Λάσκ 1-0.
4: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
8: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
9: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
10: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
12: Μαμά, να πάρω χαρτζιλίκι από το πορτοφόλι σου.
13: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
12: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
14: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Ακούτε Era Sport.

0: κανείς.
1: Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς, θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά και όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά.
2: Λοιπόν, παιδιά, εγώ σήμερα νόμιζα θα πούμε μέσα γύρω στις 10 και 35 μετά το δελτίο ειδήσεων. Έλεγα ότι θα παίζει τον γκολ της ΑΕΚ μέχρι και 28-29. Αλλά δεν είναι η κατάσταση αυτή.
3: Εγώ
2: γιατί...
3: δεν το άκουσα, μπορούμε να το ξανακούσουμε.
2: Βεβαίως θα το ξανακούσουμε.
3: Α, το ξανακούσουμε μία. Ναι.
2: Έχει γούστο να μην υπάρχει ψηλέ.
3: Τι να μην υπάρχει.
2: Υπάρχει.
3: Πού είναι το γκολ της ΑΕΚ. Ναι.
2: Βάλε. Καταρχάς είναι γκολάρα, δεν πρέπει να ακούμε ρεφίλε την ώρα. Θα βάλουμε αυτό για σήμα τη εκπομπή. Το πήρα απόφαση. Τελείωσε. Λοιπόν, αποφασίστηκε τώρα τα κατάγα.
3: Για κάτσε. Για κάτσε, δούμε το.
2: Τη μεγάλη βερσιόν.
3: Πόσο μεγάλη είναι.
2: Πολύ μεγάλη.
3: Όχι το τέλος του αγώνα.
2: Όχι, δεν θέλουμε.
3: Το γκολ.
2: Όλο. Βέβαια. Μια εβδομάδα όσο βάλε.
3: Πάμε.
4: Μαρίνη, εκτέλεση γκολ! Φανταστικό γκολ! Φανταστικό τέρμα από τον Ρασβάν Μαρίν. Ο Ρουμάνος στέλνει την μπάλα στο παραθυράκι του Γιούγκριφ και βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ.
5: Στο 22ο λεπτό, ΑΕΚ Λάσκ 1-0. Τέλος για την ΑΕΚ της Ελλάδας. Τέλος για την πρωταθλήτρια και τον Μάρκο Νίκολιτς. Το πρώτο βήμα έγινε. Το χρυσό γκολ του Ρασβάν Μαρίν στο 21ο λεπτό αποφέρει στην ΑΕΚ 3 βαθμούς. Δίνει στην ΑΕΚ την πρώτη νίκη στη League Fest του Champions League με 1-0. Εδώ, στο κήπο των θαυμάτων. Εδώ, στην Αγία Σοφιά. Και η ΑΕΚ, κάνοντας αυτό το πρώτο βήμα, έχει κάθε δικαίωμα να ονειρεύεται για το επόμενο παιχνίδι, μήνα Οκτώβρη πια, στο Λονδίνο, στο Stamford Bridge, απέναντι στη Σαχτάρ.
3: Μ' αρέσει.
2: Έτσι.
3: Μ' αρέσει.
2: Ωραίο, έτσι. Ο κήπος των θαυμάτων και από αυτά είναι τα πολύ ωραία. Μ' αρέσει σήμερα αυτό που τα λέει ο Γιάννης έτσι ποιητικά. Το μόνο που έλειπε στο τέλος είναι να πει και η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αλλά είμαι μερικούς μήνες μπροστά. Είμαι μερικούς μήνες μπροστά. Μην βιάζεσαι, γιατί όταν θα το σηκώσουμε θα δούμε τι θα γίνει. Πού γίνεται το τελικό στο Champions League, τι αρχίσουμε και ψάχνουμε τώρα.
3: Ναι.
2: Πόσο πάνε τα εισιτήρια, βέβαια.
3: Τα εισιτήρια, κλείνουμε.
2: Ναι. Πού γίνεται, δεν ξέρω, αλλά όπου και να γίνει, θα πάμε εκεί να γίνει απόβαση.
3: Ωραία.
2: Μάνα μου.
3: Όλα ωραία. Ο κόσμος πρέπει να ονειρεύεται. Όλοι πρέπει να ονειρευόμαστε.
2: Συγγνώμη, είμαστε μερικούς μήνες μπροστά, παιδιά.
3: Ναι.
2: Είμαστε μερικούς μήνες μπροστά. Κατά την κολλάρα έβαλε πάλι αυτό. Σου έχω πει ότι ο τρόπος που πήρε η ΑΕΚ τον Μάριν είναι κλεψιά. Τον κλέψανε.
3: Μην χτυπά το
2: τραπέζι. Δεν πήρανε χαμπάρι. Ναι, γιατί τα λέω
3: γιατί θα βουδιάζει, πρέπει να κλέψουμε τραπέζι εμείς μετά.
2: Δεν βαστάει αυτό, μην φοβάσαι. Πρώτα απ' όλα, άντε να μην πω πιάνω, τέλος πάντων. Τι νέα.
3: Όλα καλά.
2: Είμαστε ικανοποιημένοι.
3: Ναι.
2: Πήγαμε τα μυρωθέ. Τα είπα Πετράλ. Δεν ακούτε, δεν διαβάζετε, δεν παίζετε, δεν κονομάτε και μετά φωνάζετε κιόλας. Καλά να πάθετε. Τι να κάνουμε τώρα. Βέβαια, πήγε να μας προδώσει, αλλά ευτυχώς ήταν νωρίς.
3: Πρέπει να τα λες, ρε παιδί μου, πιο εμφατικά. Δηλαδή, έτσι ξέρεις, στο περίπου είναι λίγο νεφέλωμα. Δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι.
2: Γιατί δεν προλαβαίνουν?
3: Γιατί το πες προς το τέλος.
2: Ναι.
3: Ό,τι ήταν, τα πες προς το τέλος.
2: Λες να επαναλάβω σήμερα. Με τρώει και το αριστερό μου το χέρι. Κοίτα. Όλοι μαζί θα οικονομήσουμε. Όχι, τώρα λίγο και το δεξί.
3: Μη σε τρώει και η μύτη.
2: Η μύτη είναι για να τσακωθώ.
3: Η μύτη είναι για να φας ξύλο.
2: Για να μαλώσει, ρε φίλε, για να τσακωθώ. Για να φάω ξύλο.
3: Όταν σε έτρωγε η μύτη μικρό, θα σου έλεγα να φας ξύλο.
2: Έτσι είναι ή ότι θα μαλώσει με κάποιον.
3: Θα μαλώσει. Μαλώσει.
2: Πετάει το μάτι κάποιον, θα δει ή κάτι κακό θα γίνει. Τέτοια πράγματα. Αυτά τα περίεργα.
3: Λοιπόν, άστα αυτά. Γιατί ο κόσμο και ειδικά ο κόσμο τη ΑΕΚ θέλει να ακούσει και να ξανακούσει και να ξανακούσει.
2: Α, κλασ και να μην
3: ξανακούσει. Τα ίδια πράγματα. Όχι, τα ίδια πράγματα. Γιατί είναι ωραίο να ακούς, ξέρω εγώ, τα ίδια πράγματα όταν αυτά τα πράγματα είναι ωραία.
2: Ναι.
3: Όταν αυτά τα πράγματα είναι ωραία, θέλει να τα ακούσει και να τα ξανακούσει.
2: Ναι.
3: Λοιπόν. Καλή, ω πολύ καλή η ΑΕΚ θες. Καλή
2: ως πολύ καλή. Εγώ νομίζω ότι άμα βάλουμε για να βγάλουμε από το μίξερ το I Class και ένα 0.
3: Ποιο μίξερ?
2: Θα βάλουμε κάποια πράγματα μέσα στο μίξερ και θα βγει το I Class και ένα 0. Okay. Τι είναι αυτά τα πράγματα που θα βάλουμε μέσα? Πρόσεξε. Είναι το ευκολότερο παιχνίδι από όλα που έχει να δώσει η ΑΕΚ φέτος, το βάζω μέσα.
3: Δεν θέλω τέτοιες μύρλες.
2: Μπορείς να τελειώνεις τώρα, να πούμε μια κουβέντα εδώ πέρα, σε μάθω
3: πολύ. Το πιο εύκολο παιχνίδι. Δεν έχει σημασία το πιο εύκολο. Γιατί μου ξεκινάς έτσι? Είναι το πιο εύκολο, άρα έπρεπε να νικήσεις. Άρα δεν έκανες και τίποτα σπουδαίο, άρα το υποτιμάω.
2: Βρε το. Πώς το λένε, το λαδάκι το λίγο για το κέικ, το βάζεις πρώτο και το χτυπάς.
3: Ωραία, εντάξει.
2: Πάμε. Αυτό το απλό το λες έτσι γρήγορα. Βάζω μέσα ενθουσιασμό. Champions League παίζουμε, League Face, αλλιώς το πράγμα, στολίσδια, σεντόνια αυτό κτλ. Μετά όμως, φίλε, βάζω μέσα και αυτό το LASK ότι είναι μια ομάδα η οποία τα βάζει τα κολλάκια της και που και που παίζει καλό ποδόσφαιρο. Αυτή είναι και καλή στημένα το μεταξύ. Άλλο που δεν το πληρώσαμε.
3: Είχαν κάτι δίμετρο.
2: Ναι, αυτό μπήκε αλλαγή μετά από την ευκαιρία στο τέλο. Αλλά είναι καλή στημένα γενικά, φαίνεται ότι είναι κομπιναδόρια, το έχουν δουλέψει κτλ. Βάλτε το κέντρο.
3: Σιγά τι κομπίνε του.
2: Είναι σου λέω, ρε παιδί μου, είναι μελετημένο.
3: Είδε καμιά κομπίνα σε αυτό.
2: Είδα.
3: Καλά, τέλο πάντων.
2: Είναι μελετημένο. Όλα αυτά είναι τα μικρά, τα χαζά τα υλικά κτλ. Έρχεσαι όμω, φίλε, να χρειαστεί, γιατί Champions League να μην το ξεχνάμε. Και ποιον τώρα. Ο Στρακός, για να μην ξεχνάμε, επειδή δεν του δίνουμε και πολύ μεγάλη σημασία, ότι είναι ιδιαίτερο φορμανισμένο. Έλα, ρε, μια χαρά είναι το χαλί, επειδή είναι ακουσιάστο. Μαρία!
3: Όχι, ακούω πολύ.
2: Μαρία, χαμηλώσει λίγο το χαλί.
3: Λίγο πιο
2: μου κόψε τώρα τον ιρμό εδώ πέρα.
3: Το χαλί. Λοιπόν, μπράβο, έτσι.
2: Στα τελευταίο χρονικό διάστημα, ο Στρακός δεν του δίνουμε πολύ σημασία. Είναι πάρα πολύ φορμανισμένο από την
3: άλλη. Ο Στρακός.
2: Ναι. Η ΑΕΚ δεν δέχεται γκολ, παίζει καλά, είναι κρίσιμες αποκρούσεις. Από πέρσι έρχεται με ψηλοφόρα δηλαδή ο συγκεκριμένος. Και ξαφνικά μπαίνει να παίξει ο Μπρινιόλης που έχει να παίξει. Ξέρω εγώ μεγάλο χρονικό του διάστημα, αλλά ευτυχώς παίξαμε και λίγο με Νέστο Χρυσούπολης και έχουμε λίγο ρυθμό κτλ. Και είναι καλός. Δηλαδή, εγώ νομίζω βοήθησε ο Μπρινιόλη χθες στο να πάρει η ΑΕΚ αυτό το αποτέλεσμα. Και μετά πάμε στο κέντρο. Φίλε. Δηλαδή, έχει βρει ο.
3: Φύγαμε από την άμυνα. Δηλαδή, είπαμε για τον Μπρινιόλη Ρέλβας, Μουκουδί.
2: Θεωρώ πως όλες
3: οι. Αυτοί ναι, οι τέτοιοι, οι πλάγοι.
2: Όχι, όχι, θα πω για πλάγιους. Δεν θα πω
3: γιατί
2: για
3: πήγε στο κέντρο.
2: Δεν θα πω για πλάγιους. Όχι, πάμε στο κέντρο γιατί νομίζω ξεχώρισε λίγο παραπάνω από όλα. Έχει βρει ο Νίκολης, φίλε, ένα τρόπο. Όταν ξεκινάει, πώς να σου πω, να κάνει επίθεση η ΑΕΚ, να μην ξέρει από πού θα σου έρθει που λέμε. Αν θα ξεκινήσει από τον άξονα ή αν θα πάει στα πλάγια με του γρήγορου που έχει κτλ. Χθε νομίζω ότι.
3: Ποιου γρήγορου έχει στα πλάγια.
2: Τον Κοϊτά.
3: Έναν.
2: Ο Μάγερ.
3: Γρήγορο.
2: Όχι για κόντρα, αλλά έχει, ρε παιδί μου, με το που παίρνει την μπάλα, έχει. Δηλαδή, πριν την πάρει, έχω την αίσθηση, ξέρει που θα την πετάξει.
3: Ναι.
2: Αυτό έχει μια γρήγορη σκέψη. Τουλάχιστον δικό μου το μυαλό, εγώ το ξεχωρίζω αυτό. Ρε,
3: ο τέτοιο κοϊτά είναι γρήγορο στο σώμα.
2: Στο μυαλό, ναι. Και ο άλλο είναι στο μυαλό, ναι. Σωστά. Λοιπόν. Και θεωρώ ότι το κέντρο τη πραγματικά χθε ήταν. Γιατί και ο Γιώβετ δεν ήταν, ρε παιδί μου, στην καλύτερη του βραδιά χθε. Εντάξει, έκανε πολλά πράγματα και λίγο πίεσε, εν πάση περιπτώσει, μπροστά κτλ. Θεωρώ ότι το κέντρο ήταν αυτό που έδωσε τι μεγαλύτερε και ευκαιρίε και έκοψε την ανάπτυξη των Αυστριακών όταν προσπαθούσαν τέλο πάντων αυτοί να δημιουργήσουν παιχνίδι από τον άξονα. Τρομερό παιχνίδι. Ο συγκεκριμένο που βάλει και την κολάρα, πώ το τρώζε, φίλε, τερματοφύλακα στην κλειστή γωνία. Μόνο έτσι. Όταν έχει ωραίο φάλτσο, τρομερή δύναμη και
3: γιατί πηγαίνει... κάνεις ένα βηματάκι δεξιά.
2: Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει, ρε φίλε.
3: Η μισό βηματάκι δεξιά.
2: Το μισό βηματάκι.
3: Δηλαδή αυτό το πράγμα θα την πάει πάνω από το τείχος.
2: Ναι,
3: δηλαδή
2: ναι.
3: Κάνει ο κάθε τερματοφύλακας ασυναίσθητα μισό βηματάκι δεξιά πάνω στην εκτέλεση.
2: Ναι.
3: Και εκεί όταν το εκμεταλλευτείς και είναι η άψογη εκτέλεση, δηλαδή στο παραθυράκι, γιατί εκεί ήταν η άψογη εκτέλεση.
2: Άψογη,
3: μετά δεν προλαβαίνεις να επαναφέρεις το σώμα για να κάνεις.
2: Και ας είσαι στο ίδιο σημείο, φίλε. Φοβερό πράγμα. Και ας είσαι στο ίδιο σημείο.
3: Αυτά έκανα και εγώ τότε που βρίσκα.
2: Όταν ήσουν τερματοφύλακα και εσύ, γιατί ξαφνικά το γράφει.
3: Τερματοφύλακα.
2: Γέμισε με 5-6 τερματοφύλακα.
3: Τερματοφύλακα λέει. Όχι, ήταν ο κοντό. Γελάνε και τα τσιμέντα.
2: Τώρα εδώ το έχω να το πω.
3: Φανταστείτε τον κοντό τερματοφύλακα.
2: Στι εποχέ που ζούμε, ξέρει, δεν μπορεί να το πω.
3: Δηλαδή, άσε. Όχι, εγώ ήμουν ο εκτελεστή εδώ, ο Μάρκο.
2: Και να ξαναπώ για Πίλιο και Ρώτα. Πάλι τα ίδια.
3: Τι να πει.
2: Ότι ήταν και χθε καλή. Και ότι εντάξει, ο Ρώτα πια τον έχουν αποδεχτεί ευτυχώς. Τώρα δίνουμε λίγο μάχη για τον Πίλιο. Μόλις αποδεχτούμε και τον Πίλιο θα είμαστε ακόμα καλύτερα, πιστεύω.
3: Ναι. Σύμφωνοι. Mm. Δεν υπάρχει τίποτα σε κάτι να διαφωνήσει κάποιος για την ΑΕΚ όταν πρόκειται για καλά λόγια στο σημερινό παιχνίδι. Στο χθεσινό παιχνίδι, για το χθεσινό παιχνίδι. Mm. Η ΑΕΚ καταρχήν το πίστεψε από την αρχή. Πίστεψε ότι είναι καλύτερη ομάδα, κάτι που είναι πάρα πολύ βασικό, ότι είναι καλύτερη ομάδα από τη ΛΑΣΚ.
2: Ναι,
3: έτσι,
2: ναι, ναι.
3: Το πίστεψε. Ότι είναι καλύτερη ομάδα από τη ΛΑΣΚ. Αυτό το βλέπεις από την πρώτη στιγμή μέσα στο γήπεδο. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό πριν, τα λέγαμε, τα ξαναλέμε, μέχρι να το τουμπανιάσουμε το θέμα. Mm-hmm. Πρέπει να το έχεις πιστέψει πριν. Άμα δεν το έχεις πιστέψει πριν, μην πας καθόλου. Πίστεψε, φαινόταν ότι το είχαν οι παίκτες ότι είναι η καλύτερη ομάδα από τη ΛΑΣΚ.
2: Ναι, όταν παίζει μια τέτοια ομάδα.
3: Η ΑΕΚ, η μεγάλη δύναμη τη ΑΕΚ είναι η μεσοεπιθετική. Αλλά και αμυντικά είναι καλή. Δηλαδή είναι, ρε παιδί μου, πώς θα το πω. Είναι ακόμη και ο Μουκουντή που περιμένει ότι μπορεί να κάνει κανένα τσαφ. Mm. Δεν το κάνει ποτέ πια. Δεν το κάνει, δηλαδή, για να δεις τσαφ του Μουκουντή, πρέπει να γυρίσεις τώρα και μιλάμε για center back, έτσι.
2: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή, μπορεί να γίνει το τσαφ. Πρέπει να γυρίσει πολύ πίσω. Ρε, φίλε, ο Ρέλβας, λες, είναι σιγουριά εδώ πέρα.
2: Ρε, φίλε, μπράβο. Μπορούμε να πούμε, δηλαδή, μπορούμε τις τρεις καλύτερες μεταγραφές να τις κάνουμε τέσσερις για να βάλουμε και το Ρέλβας.
3: Είναι όλες καλές μεταγραφές.
2: Για να βάλουμε και το Ρέλβας
3: μέσα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα με την ΑΕΚ. Είναι όλες καλές μεταγραφές.
2: Ριμπάλτα θα λέτε, φίλε, και θα κλαίτε. Αυτό την έκανε δουλειά.
3: Ναι, ρε φίλε, αλλά πρέπει να είναι και ο ιδιοκτήτης εκεί να του αγοράζει το ριμπάλτα.
2: Ναι, εντάξει, εννοείται. Φαίνεται.
3: Τι εννοείται. Όχι, δηλαδή, έχουμε υποβαθμίσει πια το ρόλο του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ.
2: Ναι, εντάξει.
3: Δηλαδή, εκείνο που βάζει τα λεφτά. Ναι,
2: ο ριμπάλτα θα δώσουν όλοι, αλλά είναι ποιο θα διαλέξει, φίλε, ποιο θα κάνει την πετυχία. Δεν μιλάμε τώρα, ρε, εσύ, ότι δεν έχει κάνει μια στοχεία. Μια στοχεία δεν έχει κάνει. Να πει ότι πήρε έναν και δεν βγήκε και δεν έπιασε. Κουτέσα, κάτι τέτοια. Εντάξει, οκ. Αλλά μιλάμε τώρα για ποσοστό αδιανόητο, ας πούμε. Τον Ταμπίζα μου θύμισε στη φτώχεια του Παναθηναϊκού κάποτε. Τέλος πάντων, για λέγε. Σε διέκοψα.
3: Λοιπόν, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι είναι πάρα πολύ καλή σε όλες τις γραμμές. Σε όλες τις γραμμές είναι πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή, δεν μπορείς να βρεις αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου, να υποφέρει όταν όλοι οι παίκτες είναι fit. Έτσι.
2: Ναι.
3: Και όταν όλοι οι παίκτες, ξέρω εγώ, είναι, πώς το πω, είναι η μπαταρία είναι στο 100%. Δηλαδή, ναι, είναι γεμάτη μπαταρία. Να μην είναι η μπαταρία ψιλοάδια. Ένα τέτοιο πράγμα.
2: Πώς ακόμα διαπιστώνεται ότι είναι η μπαταρία στο 100%?
3: Πώς ακόμη
2: διαπιστώνεται ότι η μπαταρία των παικτών είναι στο 100%? Όταν κάνει μία αλλαγή το Ζήνη στο 82. Και άλλες δύο στο 91. Και δεν κάνει άλλες.
3: Ναι.
2: Και λέει και ο ίδιος ότι δεν είχα λόγο
3: Ναι, και φαινόταν στο ΜΑΣ ότι κάποια στιγμή, εκεί που λέγαμε, ξέρω εγώ, θα αντέξει, άρχισε να μην αντέχει η ΛΑΣΚ.
2: Είδες.
3: Δεν άντεχε η ΛΑΣΚ τα τρεξίματα.
2: Η οποία έκανε τις ευκαιρίες της, βέβαια, έτσι να το πούμε αυτό το πράγμα, δεν ήταν κακή δηλαδή. Είναι αυτή η ομάδα η οποία θα παίξει λίγο γρήγορα, θα κρατήσει λίγο την μπάλα όταν σου δώσει ο αντίπαλος της τη δυνατότητα. Φάνηκε. Και έκανε και τις ευκαιρίες της. Εγώ λέω ότι και μπράβο και στον Πριγέλη.
3: Η ΑΕΚ είναι πολύ καλή ομάδα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι πολύ καλή ομάδα. Βεβαίως τις φάσεις τις έτφαγε, αλλά δεν γίνεται να μην τις φάσεις.
2: Όχι, δεν γίνεται με τις φάσεις.
3: Δεν γίνεται, παιδιά.
2: Από μια ομάδα που βάζει γκολ σε κάθε της παιχνίδι και που παίζει πρεμιέρα Champions League και αυτή. Δεν θα φας μια φάση, πώς θα γίνει δηλαδή.
3: Λοιπόν, όλα άριστα είναι για την ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή είναι όλα άριστα. Και δηλαδή ακόμη και αυτό το 1-0, εγώ το βρίσκω πολύ καλύτερο από το να ήταν, παιδί μου, ένα 3-1, ας πούμε, ξέρω,
2: ναι,
3: το βρίσκω καλύτερο. Γιατί είναι ΑΕΚ. Γιατί, δηλαδή, καταρχήν διατήρησε το 0 πίσω.
2: Σωστό, σημαντικό.
3: Το 0 πίσω που το έχει διατηρήσει σε όλα τα μάτς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να νιώθουν και οι μέσοι και οι επιθετικοί ότι, φίλε, και να χάνω εγώ καμιά ευκαιρία, πίσω δεν τρώω εύκολα.
2: Ναι, οκ.
3: Είναι φοβερό πράγμα, δηλαδή, να διατηρήσει το 0 και να παίζει και επιθετικά. Ναι. Παίζει και επιθετικά και διατηρεί το 0. Αυτό το πράγμα είναι. Γι' αυτό σου λέω προτιμώ εγώ το 1-0 από ένα 3-1. Ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, ξέρεις κάτι. Και να μην παίζει και ο βασικός μου τερματοφυλάκας.
2: Ναι.
3: Όλα αυτά είναι ωφέλη.
2: Αυτό ευτυχώς όμως το ξεχάσαμε. Γιατί και ο Στρακός θα μείνει κανένα μήνα έξω από ό,τι φαίνεται. Αλλά. Ναι, τέλος πάντων. Όχι, όλα καλά, παιδιά. Όλα καλά, όλα ωραία. Μια χαρά. Καλή πρεμιέρα. Καλό ξεκίνημα. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει τώρα. Εντάξει, μπορεί να μην πιάσει.
3: Εντάξει, παιδιά, και να πω και κάτι για τους φίλους. Δεν είναι κακό να πούμε ότι η ΑΕΚ κάνει νίκη στο Champions League μετά από 20 χρόνια.
2: Όχι, δεν είναι κακό. Γιατί?
3: Όχι, γιατί το κρύβουμε. Δηλαδή, σαν να το κρύβουμε. Είναι μια νίκη που κάνει η ΑΕΚ στο Champions League μετά από 20 χρόνια. Δηλαδή και κάποιοι το λέγανε, ξέρω εγώ, άσε μην το πω και
2: δεν παίζει κανένα ρόλο τώρα.
3: Άμα σου λέω. Δεν έχει σημασία αυτά. Όλα αυτά είναι για εκείνους οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν τίποτα άλλο, ξέρω εγώ, και σε βλέπουν. Και σε βλέπουν και θέλουν να σε πειράξουν λιγάκι. Αυτά τα έχουν τραβήξει κι άλλοι. Τα τραβάει οποιοδήποτε είναι πρωταγωνιστής. Οποιοδήποτε είναι πρωταγωνιστής θα αναγκαστεί να, ξέρω εγώ, να έχει τον περίγυρο, ξέρω, για κάποιους που θέλουν να σε τρολάρουν λιγάκι, να σου κάνουν να σου την πούνε κτλ. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι σε πάρα πολύ καλή φάση. Πάρα πολύ καλή φάση.
2: Γενικά, και, δεν είναι ανάγκη,
3: και δεν είναι ανάγκη τώρα να μιλήσουμε για τα επόμενα. Δηλαδή, βιαζόμαστε να μιλήσουμε και να πούμε, όχι, τι με περιμένει εδώ και να δούμε τι θα γίνει εκεί και τα λοιπά.
2: Όχι, θα χαρούμε αυτό και θα δούμε τι θα γίνει και τα επόμενα.
3: Και η ΑΕΚ πήρε βαθμούς και η Ελλάδα πήρε βαθμούς και όλα αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Υπάρχει μια πολύ καλή ομάδα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
2: Σωστά.
3: Και η ΑΕΚ είναι μια πολύ καλή ομάδα.
2: Σωστά. Πάρα πολύ ικανοποιημένη. Να σου πω, άστο αυτό με την Ελλάδα. Η Ελλάδα θα πάει κάποια στιγμή 10η θέση, είναι δεδομένο.
3: Καλά, λέει, τα δεδομένα.
2: Καλά τώρα, εντάξει. Εγώ τα έχω πει εδώ και πόσο καιρό θα γίνει αυτό το πράγμα, αλλά και εν πάση περιπτώσει και 10η θέση δεν είναι. Απλώς ο πρωταθλητής θα πηγαίνει απευθείας League Face to Loo. Δεν κερδίζουμε κάτι super wow, δηλαδή. Δεν είμαστε και τίποτα τρελαμένοι. Τέλος πάντων, λίγο καρέτσα. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδί μου. Παιδιά, λίγο ψυχραιμία, ε. Άντε Κωνσταντέλια.
3: Κάτσε, φίλε. Άντε Γιάννη. Μένω στο μυαλό μου ήρθε η καντεμιά. Τι καντεμιά αυτή.
2: Αυτό δηλαδή. Λέω.
3: Πήγαν δύο Ελληνόπουλα, ξέρω, στην Ντόρτμουντ και τα δύο παθάνε ζημιά. Τι είναι αυτό.
2: Μήπως να ψαχτούμε λίγο. Να δούμε τι γίνεται. Πέρα τώρα, η τελευταία πληροφορία που έχει προκύψει είναι ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο της αφυδάτωσης. Γι' αυτό το λόγο να πάθε αυτό το ζητηματάκι στο κυκλοφορικό που είπαν χθες. Ψιλογρήγορα όμως, καμιά ωρίτσα μετά ούτε. Πήγε μαζί με τη μητέρα του με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Είναι καλά, καθησυχαστική πολύ από την πλευρά της Ντόρτμουντ και τέτοια. Αλλά φίλε, αυτά τα πράγματα σου θυμίζουν ξέρεις άγριες καταστάσεις. Χτυπάω και ξύλο. Μακάρι το παιδί να είναι καλά. Εν τω μεταξύ, διάβαζα ότι όλη τη βδομάδα ο Καρέτσας έκανε ατομικό, έκανε αποφόρτιση, έκανε τέτοια κτλ. Και είπα, κρίμα, δεν θα κάνει. Ξέρεις, ντεμπούτο στο Champions League με την Ντόρτμουντ, ας πούμε. Το βλέπω βασικό χθες. Όπα λέω, καλά θα είναι. Και τσουπ.
3: Στο 26ο λεπτό.
2: Ναι. Ναι. Ναι. Τι πράγμα είναι αυτό. Τέλος πάντων.
3: Λοιπόν, δεν ξέρω όλοι εσείς που είδατε Champions League χθες ενώ έπαιζε Ολυμπιακός την ίδια ώρα. Δεν ξέρω
2: είναι
3: τι,
2: και αυτό.
3: Τι
2: είναι
3: συμβαίνει αυτό. Με εσάς. Ναι,
2: ναι. Είχαμε βάλει λοιπόν,
3: δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει με εσάς. Αλλά τέλος πάντων, τι να κάνουμε.
2: Όλοι γυρίσαμε στο 3-2. Λες, όπα, πρελές. Γύρνα να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα.
3: Α, όταν το μάθατε, γυρίσατε. Στο 3-2.
2: Κοίταξε, εγώ θα σου πω, γύρισα όταν πήγε 30, αν θυμάμαι καλά, 30 κάτι και δεν είχε μπει γκολ ακόμα. Λέω τι γίνεται εκεί πέρα τώρα. Ο Αχιλλέας αντιστέκεται τόσο πολύ. Για να δω τι γίνεται. Και όντως υπήρξε αντίσταση. Μια χαρά, πάρα πολύ ωραία. Ένα, μην λες παίρνει το 2-3. Όπα, λες, εντάξει, τέλειωσε. Έχουμε να πούμε και εκεί κάποια πράγματα γιατί αυτό ο Γκονζάλης από ό,τι φαίνεται είναι καλός, ε. Και είναι Αρμάντο το μικρό του.
3: Αρμάντο.
2: Και Αρμάντο και Γκονζάλης και Μυρμίγκη. Καψούρα αυτό θα γίνει καψούρα μεγάλη, να ξέρει.
3: Οκ. Νόριζα ακόμα. Γιατί ενθουσιάζεστε τόσο, ρε παιδιά. Γνωρίζετε να
2: πει. Η αλήθεια είναι ότι είσαι πολύ τιμίος και το έχεις πει και για άλλους και το λες και για αυτόν τον παίχτη που είναι στον Ολυμπιακό κτλ. Αλλά κάτι.
3: Εμένα χθες και έβλεπα, δηλαδή μετά, ξέρεις, επειδή μπλέκεις και σε αυτό λες, δεν ρίχνω και μια ματιά στα σχόλια να δω τι.
2: Τι είπανε.
3: Τι λένε οι άλλοι και.
2: Τζιωβανί.
3: Ρε παιδί μου, δεν είναι. Πώς το πω, αυτό το πράγμα με το ποιους βγάζουν διακριθέντες κάποιοι οπαδοί της ίδιας ομάδας,
2: ναι,
3: και ποιους θάβουνε. Είναι δηλαδή φοβερό, λες, και δεν βλέπουμε το ίδιο ποδόσφαιρο.
2: Χθες ποιους θάψαμε.
3: Σου πω, το δεξί μπακ.
2: Το δικό μας.
3: Ναι.
2: Ποιος ήτανε.
3: Έλα μωρέ, πώς τον επέταψαν, πώς τον είναι.
2: Ο Τσικνιζιάν.
3: Όχι, το αριστερό μπακ.
2: Α, το δεξί.
3: Ωραία, μωρέ Πέτρο, τώρα με κόλλησες.
2: Ωραία, Βασίλη, θα κάνεις μια ώρα τώρα να το δεις. Άσε να το δω, εγώ τα κατάκα να τελειώνουμε. Γιατί θα κουράσεις. Και έχουμε και 20 δευτερόλεπτα. Μόνο να πω γρήγορα το δεξί μπακ. Περίμενε, έτσι. Μαρία. Πέτερσεν.
3: Πέτερσεν, δεν στο πω. Μετά με κόλλησες. Δηλαδή τον έβγαλαν. Έκανε ο άνθρωπος σέντρες από τα. Σέντρες, πραγματικά.
2: Ωραία στις 70 επιτυχημένες πάσεις.
3: Καλά, δεν έχει σημασία. αυτά είναι μετά. Αλλά πάμε τώρα σε τίτλους και γυρνάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το διάστημα. Η ετοιμότητα και η αποφασιστικότητα της Ελλάδας είναι δεδομένη ανά πάσα στιγμή για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επεσήμανε την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση χωρίς υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Χρειάζεται διπλωματική κινητικότητα και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίζονται η ηρεμία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Άγγελος Συρίγος. Εκατέρωθεν πλήγματα σε δεξαμενόπλια και αντιτορπιλικά μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, πύραυλοι κατά της Ιορδανίας από τους φρουρούς της Επανάστασης. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας σχετικά με το πετρέλαιο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του στο Earth News. Βαθαίνει η ρήξη Ισραήλ-Βρετανίας διορία 30 ημερών για να κλείσει το προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες από ρωσικά ντρόνς που έπληξαν φυλάκιο στα σύνορα Ουκρανίας-Μολδαβίας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Ακούτε Ερασπορ.
5: Λοιπόν, και τι άλλο θα προσθέσουμε τώρα?
6: Λοιπόν, κοίταξε, για ποιο, τι θα προσθέσουμε για το μάτς?
5: Για όλα τα μάτς χθεσινά. Πες για τη Ρεάλ που ξεκινήσαμε με το δεξί.
6: Για Champions League. Α, νόμιζα ότι πήγαμε στο Ολυμπιακό. Εντάξει, πάμε.
5: Θα πούμε και Ολυμπιακό.
6: Όχι, επειδή το κόψαμε εκεί πέρα. Πάμε, πάμε. Champions League. Τι θες να πούμε? 2-1 εκεί. Τι γκολ τρώει εκείνο?
5: Ο Ίντερ.
6: Και αυτός είναι ο βασικός του της σύνδεσης.
5: Κοίτα, μεταξύ μας, εγώ θα πω τώρα, γιατί πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, εντάξει, είμαστε Ρεάλ και τα λοιπά, αλλά ευτυχώς που έγιναν αυτές οι δύο κασκαρίκες από Ίντερ, γιατί δεν το βλέπα και πολύ καλά το έργο. Ο Τιμπό, ο Κουρτουά, ή το, μάλλον ο καλύτερος παίχτης της αναμετρήσεως.
6: Ο Κουρτουά, ρε φίλε, πόσο χρονών είναι?
5: 200, ξέρω εγώ.
6: Δηλαδή, Κουρτουά για πάντα.
5: Ναι.
6: Κουρτουά μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Δεν υπάρχει. Και κάθε χρόνο Κουρτουά. Λες, τίποτα. Δεν το έχεις πια, δεν αναρωτιέσαι για τίποτα. Κουρτουά.
5: Εντάξει, 34 είναι το παιδί, δεν είναι και.
6: Ναι, αλλά παίζει τόσα χρόνια σε τόσο υψηλό επίπεδο.
5: Φοβερό, φίλε, φοβερό. Αδιανόητο. Φοβερό. Τέλος πάντων, η City έκανε ένα διπλάκι εύκολο. Εμείς συμπορούσες, οριστήκαμε, αλλά δεν. Ρε Βασίλη, χθες πώς το είπες? Είπες 0-1 Πόρτο City.
6: Ναι.
5: Και ήρθε 0-2 στο 90 φεύγα.
6: Και 2-2.
5: Και είπες 2-2 το Lille Betis. Ήρθε 2-3 με τον γκολ της Betis. Θα το εξετάζουμε κιόλας το 2-3 για VAR αυτό, το να κάνουν να μείνει το 2-2.
6: Χάσαμε.
5: Αχ, καλό ήταν όμως. Ήταν καλή πετυχεσιά. Κατά τα άλλα, εντάξει. Τέλος πάντων, λοιπόν.
6: Χάσαμε όμως. Δηλαδή, εκεί πέρα, αν μας έδινε το cash out, παιδί μου, εκεί που μιλάγαμε το βράδυ, λίγο ξέρετε. Στα μηνύματα.
5: Κλείστο, σου λέω.
6: Όχι, δεν είναι κλείστο. Θα το κλείνα. Ήταν κάποια στιγμή, ήταν 0-1 και 2-2.
5: Τέλεια.
6: Γίνεται δηλαδή 2-2. Έτσι. Και δεν μου αφήνει λίγο περιθώριο, πάει και το βάζει αμέσως.
5: Ναι.
6: Γίνεται το 2-3 μέσα στο πεντάλεπτο. Κάτσε, ρε φίλε. Κάτσε, να πάρουμε λίγο ανάσα. Να το χαρούμε λίγο. Να το χαρούμε, να το δούμε λίγο, να το χαρούμε, να σου κάνουμε cash out.
5: Ναι.
6: Δεν θα πάρουμε όλα.
5: Ναι.
6: Τι κάνεις έτσι?
5: Πότε μπήκε το 2-3 σε ποιο λεπτό για να δω? Στο 53,
6: Ναι, το 2-2 πότε μπήκε?
5: 49.
6: 49,
5: 4,
6: ναι.
5: Λεπτά.
6: Ναι, θέλω να σου πω μέσα.
5: Σε 4 λεπτά μέσα.
6: Στο 5 λεπτά.
5: Άσε να χάρουμε λίγο, ρε.
6: Στο λίγο 10-15 λεπτά.
5: Να βλέπουμε λίγο το κασάουτ να ανεβαίνει. Να ανεβαίνει.
6: Να ζοριστούν λίγο οι μπουκ.
5: Δεν ζορίζονται αυτοί όμως οι άτιμοι,
6: Δεν ζορίζονται. Δεν έχουν ανάγκη από εμάς.
5: Δεν έχουν.
6: Εκεί άλλο τους πονάει, εκεί μπορεί να έχουν τα πολλά τα φράγκα.
5: Λοιπόν, φίλε, ερώτηση. Ποιος έτρεξε, όπως είδε στο παιχνίδι, πιο πολλά χιλιόμετρα από τους παίχτες της ΑΕΚ χθες?
6: Καλή ερώτηση. ποιος έτρεξε τα πιο πολλά χιλιόμετρα. Τι να σου πω τώρα. Όλοι μου φάνηκε ότι το πήγαν καλά. Δεν έβλεπα κανένα ξέρω τεμπέλι μας.
5: Λοιπόν, ο Μάγερ, 12 χιλιόμετρα κοντά, 11,5 μετά πέντε, ναι. Okay. Δεύτερος.
6: Ο διπλανός του.
5: Όχι. Ναι, διπλανός του είναι, αλλά ο Πήλιος.
6: Ο Πήλιος.
5: 11,1.
6: Τσάμπα έτρεχε ο Πήλιος.
5: Και μετά ο Μάριν, λοιπόν, με πολύ μικρή απόσταση. Μπας και τον. Και πώς το λένε, μπας και καταλάβετε και χωνέψετε ότι το παιδί είναι οκ. Okay. Και κάτσε να δούμε. Ο Πήλιο, όπως γράφεται πλέον, γιατί έχει γίνει διεθνής με την εθνική ομάδα της Αλβανίας το παιδί.
6: Α, γι' αυτό και στην μπλούζα γράφει Πήλιο.
5: Ναι, κάτσε με τον Ντο Μαύρο μεθαύριο για καμιά φευγάλα. Εγώ το καλοκαίρι που ήμουν στην Αμερική, διάβασα σε ένα Αμερικάνικο ότι. Εντάξει, πολύ τραβηγμένο ρε παιδί μου, ότι η Λίβερπουλ ενδιαφέρεται για τον βασικό αριστερό μπακ της εθνικής ομάδας Αλβανίας, Σταύρο Πήλιο κλπ. Εντάξει, ήταν από ό,τι φάνηκε ψιλοτρόλ, ψιλοτέτοιο, αλλά μήπως είναι κάτι το οποίο ξεκινάει. Ξεκινάει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, νέες εξετάσεις για Καρέτσα να πω πριν συνεχίσουμε. Και λοιπά, πήγε νοσοκομείο και λοιπά. Εξιονικιστή εξετάσεις, ναι. Εντάξει, αυτό. Πιθανότατα αφυδάτωση που του προκάλεσε ταχυκαρδία. Εντάξει, αυτό. Λέγε.
6: Πού να πάω τώρα, πού να πάω, με πας από το Champions League, με πας στην ΑΕΚ, είμαστε προηγουμένως Ολυμπιακό, δηλαδή με τέτοιο, με έχεις κάνει, μου κάνεις τρίπλες μέσα στο ασανσέρ.
5: Μέρα σήμερα τώρα, τι να κάνω.
6: Μέσα στο ασανσέρ, μου κάνεις τρίπλες.
5: Γιατί διώξαμε Ντάρκο, γιατί διώξαμε Ντάρκο.
6: Τι.
5: Ντάρκο, γιατί διώξαμε.
6: Γιατί πήραμε κορδόν.
5: Ναι, γιατί όμως, για να πάρεις ένα πέρα να διώξεις κάποιον, γιατί τον διώχνεις αυτόν.
6: Πάμε Ολυμπιακό λοιπόν τώρα.
5: Πάμε και Ολυμπιακό, ναι.
6: Όχι, εντάξει, όχι, που θες εσύ, ρε παιδί μου, πάμε όπου θες εσύ.
5: Τουρλομπόκι θα τα πάμε, έλα.
6: Σου λέω, με μπερδεύεις. Μου λες για τα χιλιόμετρα, μετά μου λες, ξέρω.
5: Είμαι on fire, my man.
6: Είσαι on fire. Είσαι on fire. Εντάξει, να κάτσουμε λιγάκι σε κάπου. Δηλαδή, θες να πούμε τίποτα άλλο για Champions League.
5: Δεν
6: το κλείσαμε.
5: Έλα, τα πούμε και μετά, ρε, άντε. Τι έχουμε.
6: Εντάξει, και όχι, λέω για τα χθεσινά του Champions League. Δεν μου έκανε και τίποτα εντύπωση.
5: Αφού ήρθαν όλα, άμα κάτι τραβώσει, εδώ παραδεχθήκαμε δημοσίως ότι εμείς οι Real δεν ήμασταν τόσο καλοί όσο αυτό. Αλλά φασούλη το φασούλη. Όλα καλά θα πάνε. Για λέγε.
6: Λοιπόν, στον Ολυμπιακό είδαμε χθες ένα πράγμα, ρε παιδί μου. Είδαμε, ξέρω, μια διαφορετική ομάδα. Δηλαδή, έβαλε χθες στο παιδί με τον Βόλο την ομάδα των αποκτηθέντων.
5: Ναι.
6: Έτσι. Την ομάδα των αποκτηθέντων. Όλοι. Πόποβιτς, Τεκνιζιάν, Σμαϊλόβιτς, Πέντερσεν, Πουέρτα, Σα. Εντάξει, τα δυο τα παιδιά, ο Κουτσοκούλας και ο Φίλης. Εντάξει, ο Αρμάντο. Δηλαδή όλοι
5: το Φορτούνι δεν το λες. Τον έχεις τους πρώτους.
6: Όχι, δηλαδή. Μάρε, τώρα είναι αποκτηθείς τώρα ο Φορτούνις. Τώρα, όχι. Δικό μας παιδί τώρα.
5: Ναι, αλλά και δεύτερη ομάδα λέω, ρε παιδί μου. Γιατί ο Φορτούνις από ό,τι φαίνεται δεν υπολογίζει το παιδί για βασικό.
6: Δεν ξέρω τι υπολογίζει πια και τι δεν υπολογίζει. Δεν ξέρω, είμαι τόσο ναι. Μπερδεμένος και σε αυτή τη δεύτερη ομάδα δεν βλέπω καθόλου Σιπιώνη. Το βάζω στο 89, το κάνω δηλαδή. Ρε παιδί μου, έχει γίνει κάτι με το Σιπιώνη. Αν έχει γίνει κάτι, ξέρω εγώ να το καταλάβω. Το αντιμίλησε ο Σιπιώνη, το έκανε. Δηλαδή δεν τον βάζει ούτε με τη δεύτερη ομάδα.
5: Καψώνει λες, ε.
6: Και το βάζει στο 90. Ναι. Γιατί δηλαδή του κάνει τέτοιο καψώνει. Πες μου τώρα.
5: Εμένα μου έκανε λίγο εντύπωση.
6: Θα μου πεις, έπρεπε να παίξει οπωσδήποτε ο Φίλης, γιατί έπρεπε να έχει δύο νεαρούς γηγενείς, μικρούς τέλος πάντων Ολυμπιακός, όπως έπρεπε να έχει και ο Βόλος, είναι στο κύπελλο, έπρεπε να είναι αυτό. Και ήθελε να βάλει και Πουέρτα. Οκ. Το καταλαβαίνω, αλλά.
5: Η αλλαγή του Σά με τον Σιπιώνη στο 90, ρε φίλε, είναι. Δεν είναι. Δεν.
6: Οκ.
5: Θα μπορούσε να σου πει κάποιο ότι επειδή ο Σά είναι λίγο πιο 10 και ο Σιπιώνη πιο 6. Ότι το έβαλε για να κρατήσει το 3-2.
6: Λοιπόν, εμένα όλα αυτά με κάνουν να οσμίζουμε ότι. Οσμίζουμε αυτό που οσμίζεται όλη η Ελλάδα. Δεν οσμίζουμε τίποτα διαφορετικό. Το είπαμε και τέτοια. Είναι διαφορετική τώρα η φάση με το Μεντιλίμπαρ. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Με το Μεντιλίμπαρ. Μιλάμε τώρα για την ολόκληρη την εικόνα του Ολυμπιακού σε σχέση με τον προπονητή του. Ο Μεντιλίμπαρ πια είναι στη γωνία και είναι στα σχοινιά. Εκεί που φαινόταν ότι μετά από το ραντεβού με το Μαρινάκι. Ότι είναι πια καβάλα στο άλογο, ότι είναι δηλαδή ο στρατηγός, ο έτσι και αλλιώς. Ξαφνικά.
5: Είναι στα σχοινιά, λες.
6: Εγώ πιστεύω ότι είναι στα σχοινιά. Ναι. Είναι στα σχοινιά και πιστεύω, θα μου πεις πώς συνδέεται το ένα με το άλλο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς συνδέεται.
5: Αλλά μένα,
6: δεν ξεκολλάει το μυαλό μου, κάτσε να το πω αυτό. Ναι. Ότι έχει να κάνει πολύ ο τραυματισμός του Ελκαμπή.
5: Θα μου πει. Πώς.
6: Ναι, από τώρα σου λέω. Τις τελευταίες μέρες. Μιλάμε για τα τελευταία 24 ώρα. Εγώ δεν λέω. Πώς το πω. Αν συμφωνώ ή δεν συμφωνώ, όλα αυτά τα πράγματα. Πια ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι, ρε παιδί μου, πώς ήταν ο κόσμος του Πάκου με τον Λουτσέσκου. Λίγο. Δηλαδή πώς ήταν, πώς είναι, είχε ορκισμένους υπερασπιστές, τουλάχιστον στα social, ναι, γιατί μα εκεί εκφράζονται και τα λοιπά. Ναι. Ορκισμένους υπερασπιστές ο Μεντιλίμπαρ, και είναι και μερικοί οι οποίοι πια είναι, ξέρω εγώ, έχουν βγει μπροστά να φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή πια ξεκάθαρη, ξέρω εγώ.
5: Θα σου πω κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει λίγο την κουβέντα. Αν το παιχνίδι έμενε στο 3-0 και δεν έφτανε στο 3-2.
6: Εδώ βεβαίως έχει να κάνει το εξής. Κάποιοι λέγανε ότι δεν ήταν και τόσο. Δηλαδή ο Ντάρκο ήταν, παιδί μου, από την άλλη την πλευρά. Δηλαδή αυτόν που έλεγαν ότι, παιδιά, και μια αλλαγή μπορεί να μην είναι τόσο κακή.
5: Ήταν υπέρ της Φευγάλας.
6: Ναι. Υπέρ. Εντάξει, ξέρεις, δεν μπορείς να βγεις και να πεις, ξέρω εγώ, ξεκάθαρα.
5: Γι' αυτό τον προπονητή. Okay.
6: Ναι, δεν μπορείς να βγεις, ξέρω εγώ. Τι να βγεις και να πεις, ξέρω εγώ. Πρέπει να αλλάξουμε προπονητή. Ποιος από εκεί μέσα, δηλαδή από εκεί όταν δουλεύεις σε μια εταιρεία, σε ένα οργανισμό, θα πεις για ένα στέλεχος, ο οποίος είναι ανώτερος στέλεχος, αυτός πρέπει να αλλάξει. Ενώ εσύ είσαι κατώτερος στέλεχος από αυτόν.
5: Ναι, αλλά είναι και δουλειά του όμως. Του Ντάρκο.
6: Πρόσεξε. Γι' αυτό τα πράγματα είναι μπερδεμένα. Ήδη βγήκαν και κάποιες φήμες, κάποιες πληροφορίες εκ των έσω που γράψανε κάποιοι έγκυροι δημοσιογράφοι, οι οποίοι λένε ότι ο Ολυμπιακός έχει πάει, ξέρω εγώ, και κοιτάζει άλλο Βάσκο, ξέρω εγώ, το δέχτηκε τώρα τη Σοσιεδάδ, πώς λέγεται αυτός, ξέρω εγώ.
5: Και έχει δεν ομάδα έχει, και πάνω τον πάρουμε.
6: Δεν πρόλαβα να το κοιτάξω. Δεν πρόλαβα. Δηλαδή σημερινά αυτά. Δηλαδή ότι. Τι να σου πω τώρα. Δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή. Και οι πιθανότητες δεν είναι με το Μεντιλίμπαρ αυτή.
5: Αν το μάτς πάντως έμενε στο 3-0, δεν θα συζητούσαμε.
6: Όχι, όχι, θα το συζητούσαμε.
5: Πάλι.
6: Θα το συζητούσαμε. Εγώ απλώς είχα πει ότι, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό το ορόσημο. Τώρα να το πάρω πίσω και να πω ότι μπορεί να είναι και νωρίτερα.
5: Επειδή είναι πολύ μακριά εκείνο.
6: Εγώ εκεί νόμιζα ότι, δηλαδή, θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις. Γιατί μετά την άλλαξη προπονητή. Μετά, δηλαδή, άμα κρατήσει αυτό το Μεντιλίμπαρ.
5: Σα είπα και το μάτι του Παναθηναϊκού είναι μετά τη διακοπή. Είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, αν να κάνει κάτι, θα το κάνει πριν.
6: Ναι, αλλά με το σκεπτικό ότι είναι τόσες πολλές μεταγραφές και τις τελευταίες εβδομάδες, τελευταίες δύο εβδομάδες στον Ολυμπιακό, ναι, που αυτό το διάστημα θα βοηθούσαν και με το Μεντιλίμπαρ να του εντάξει την ομάδα και να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο και στο δικό του το μυαλό. Γιατί για το Μεντιλίμπαρ όλοι αυτοί οι παίξες που ήρθαν είναι πάρα πολλοί.
5: Ναι, αλλά στην Ελλάδα δεν παίζει πάρα πολύ. Στην Ελλάδα δεν παίζει ρόλο αυτό.
6: Για το Μεντιλίμπαρ παίζει. Δεν ξέρω, Μεντιλίμπαρ, τι γίνεται στην Ελλάδα αν παίζει ρόλο. Για το Μεντιλίμπαρ όλοι αυτοί οι παίχτες είναι πάρα πολλοί και είναι σχετικά άγνωστοι. Δεν έχει δουλέψει με όλους αυτούς στην προετοιμασία.
5: Να μπορέσει... Για τον ίδιο, ναι, αλλά για αυτούς που θα αποφασίσουν για το μήνα ή φύγε, δεν παίζει και πολύ.
6: Για αυτό σου λέω είναι μπερδεμένη η κατάσταση και εγώ δεν βλέπω αυτή τη στιγμή ότι είναι υπέρ του Μεντιλίμπαρ τα πράγματα. Τι να σου πω διαφορετικά, τι να σου πω. Δεν ξέρω, ας περιμένουμε λιγάκι. Πάντως υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό και αυτό το θέμα συνεχίζει, δεν τελειώνει.
5: Ναι, ναι.
6: Δεν τελειώνει, δηλαδή επαναλαμβάνω, πίστευαν οι περισσότεροι ότι μετά το ραντεβού του Μαρινάκη με το Μεντιλίμπαρ τελείωσε.

0: το γεγονός ότι τον Ολυμπιακό τον πλήγωσε πολύ. Και, δηλαδή κάτι που δεν φαίνεται πληγή, είναι σαν να μην είναι εξωτερική πληγή, σαν να είναι εσωτερική πληγή στο σώμα, ο τραυματισμός του Ελκαμπή.
1: Ναι, για μένα
0: σου μετά λέω, έπρεπε να γίνουν άλλα πράγματα. Άλλα, εκεί άλλα, που τον Γιάρεμτσουκ τον είχε στην απέξω, έπρεπε να τα βρουν με τον Γιάρεμτσουκ.
1: 8 μήνες
0: να
1: μετάφυλε.
0: Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα προκάλεσε μια ανακατοσούρα και μετά σου λέει γιατί τον είχε έξω τον Γιάρεμτσουκ, γιατί ο Γιάρεμτσουκ είχε παράπονα από σένα, γιατί δεν τον έβαζε μέσα. Ορίστε, φταίς πάλι. Δηλαδή μετά έρχεται το παρελθόν. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει,
1: τέλος πάντων, θα τα πούμε μετά και με τα μηνύματα που στέλνετε. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
0: Επειδή... Ο Πουέρτα, να συνεχίσουμε λίγο για το χθεσινό μας. Μου άρεσε πολύ ο Πουέρτα.
1: Και εγώ για Πουέρτα θα έλεγα. Μπράβο, στο μυαλό μου είσαι Βασιλάρα.
0: Πρώτη τέτοια, μου άρεσε πολύ ο Πουέρτα. Τι να σου πω, ζήταγε συνεχώς μπάλα. Δεν τον ένοιαζε άμα είναι μάτς κυπέλλου. Δεν τον ένοιαζε ότι δεν ήξερε, ξέρω, τα ονόματα των άλλων. Διαβάζαμε πράγματα γιατί, τι να σου πω τώρα, εντάξει, μερικοί που υποτίθεται ότι ξέρουν τους παίχτες, σου λένε ο Πουέρτα δεν πατάει περιοχή. Πόσες ασίστ και τα λοιπά. Και έβλεπε στον Πουέρτα να μπαίνει και αντίπαλη περιοχή. Έβαλε και γκολ, πολύ ωραίο γκολ, το πλασεδάκι και τέτοια. Να ζητάει συνεχώς μπάλα, να ισορροπεί το χώρο της μεσαίας γραμμής, να κερδίζει συνεχώς μπάλες, να είναι δηλαδή παίχτης ο οποίος, τι να σου πω, μαζί με το Φρόιλερ, μαζί με το Φίλι, μαζί με το δεν ξέρω τι, ο Ολυμπιακός έχει καλό κέντρο. Το θέμα είναι αυτοί να δέσουν και να γίνουν ένα πράγμα, να καταλάβουμε επιτέλους πώς έγινε με την ΑΕΚ, που ξέρεις ποια είναι το κέντρο.
1: Ναι, ναι. Ναι. Ναι. Εντάξει, ποιος θα παίζει όμως, λες. Εσύ, Πουέρτα.
0: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλές ισχυρές υποψηφιότητες για ενδεκάδα. Πολλές. Ισχυρές προσωπικότητες. Θα αφήσει το Φρόιλερ έξω. Δηλαδή είναι από τις πιο ποιοτικές μεταγραφές που έχει κάνει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι. Και χθες μπήκε λίγο αλλαγή έτσι για να βρει πατήματα.
0: Ναι.
1: Ας το Σιπιόνι. Ο Σιπιόνι πιστεύω είναι τελευταίο στην ιεραρχία.
0: Ο Σιπιόνι όπως το τέτοιο. Θα κάνει πίσω με τον Ντάνι Γκαρθία, να σου πω εγώ τέτοιο.
1: Αυτό είναι και εκτός ευρωπαϊκής λίστας, θα τον βλέπουμε σε κανένα ματσάκι.
0: Εντάξει, εγώ σου μιλάω τώρα γιατί θεωρούμε η βασική ενδεκάδα. Δηλαδή,
1: χθες πώς και δεν έπαιξε ο Ντάνι.
0: Γιατί είχε παίξει, τον κρατάει φρέσκο για τα μάτια πρωταθλήματος.
1: Έτσι. Έτσι. Άρα Κυριακή ήταν βασικός.
0: Ναι.
1: Μέσα. Τι να κάνουμε. Αλλά Ντάνι, που είμαστε καψούρα. Έσε, Σιπιόνι, Πουέρτα, Φρόιλερ. Για να παίζουν δύο. Φίλης, καταλαβαίνόμαστε. Το παιδί, όταν και αν. Έτσι. Κύπελλο και τέτοια. Για να παίζουν δύο.
0: Για να παίζουν δύο.
1: Σπάζω κεφαλιά. Για να μην πάμε μπροστά τώρα και μπλέξει η κεφάλα μας και σκάσει. Τέλος πάντων. Θα τους κρατήσουμε φρέσκους εν ώψη αναμετρήσεως ευρωπαϊκάς. Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Δεν ξέρω. Και το πρώτο είναι το θέμα, δηλαδή κάποια στιγμή δεν μπορεί να συνεχίσει να σέρνεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή με τη Λίμπαρ. Πρέπει δηλαδή να υπάρξει μια κατηγορηματική δήλωση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή από τη δίκη στο Ολυμπιακό ότι ο Μεντιλίμπαρ μένει. Τι μπορεί να, γιατί σέρνεται μια κατάσταση τώρα. Βγάζει η θύρα 7 ανακοίνωση. Τέτοιο. Πώς θα σου το πω, ρε παιδί.
1: Ξέρω, εντάξει, ναι. Σου λέω όμως, αν έμενε το 3-0 χθες, δεν θα το συζητούσαμε τόσο πολύ σήμερα. Έτσι πιστεύω. Εγώ επιμένω σε αυτό το πράγμα. Δεν θα το συζητούσαμε τόσο έντονα. Λοιπόν, κάτσε να δω γιατί βγήκαν εκεί οι διαιτητές αναμετρήσεων. Κανένα ξένο έχουμε. Όπα! Ανδρέα Κολόμπο! Στο πάω Κάρης, λογικά Έλληνας ήταν ο βαρίστας, για να δω. Ρώτη. Όπα, Περώτη και Περέτη. Ξαδέρφια είναι αυτή. Τέταρτο Πατσόκα, πέμπτο. Α, όχι. Μάρκο Τιμπέλο, όλοι από Ιταλία έρχονται, παιδιά. Και ο βοηθός Βάρ και λοιπά. Μάλιστα. Μάλιστα. Ποια άλλη αναμέτρηση σε ενδιαφέρει? Φωτιά στο Ολυμπιακό Σοφιό.
0: Δεν με ενδιαφέρει κανένα διαιτητή.
1: Ούτε εμένα.
0: Σε κανένα παιχνίδι. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
1: Ωραία. Ιταλή, λοιπόν, στο πάω Κάρης.
0: Λοιπόν, τώρα μήνυμα από το Γιάννη.
1: Ναι.
0: Τώρα. Εγώ άκουσα παπ, λέει, αλλά έπαιξα τη Λίλ 2-3. Και στο 75 εξαφανίστηκα. Του φευγά του λέει η μάνα δεν έκλαψε ποτέ. 200 ευρουλάκια και καθάρισα. Συγχαρητήρια.
1: Μπράβο και πάλι μπράβο.
0: Μπράβο Γιάννη.
1: Πολύ ωραία. 200 ευρουλάκια με cash out.
0: Με cash out.
1: Και το 2-3 θα δούμε και βαρβάτη απόδοση, φίλε.
0: Ναι.
1: Συν το 0-2 και το 0-2 θα έλεγε. Μόνο αυτό έπαιξε μάλλον, ε. Γιατί είχε πει και 0-1. Άρα έπαιξε μόνο το Λίλ.
0: Ήταν και 0-1. Αν τα έπαιξε και τα δύο, ήταν και 0-1 η.
1: Ναι, γιατί το άλλο έγινε στο 90 φεύγα. Σωστά.
0: Η City βάζει το πρώτο γκολ, ξέρω εγώ, στο 40 κάτι και το δεύτερο το βάζει καθυστερεί στον αγώνα. Ναι. Άρα δηλαδή αν έκανε cash out, έκανε στο 2-3 cash out και 0-1 στο άλλο, λοιπόν, τα έπαιξε και τα δύο.
1: Μπράβο, μπράβο. Επίσης ο Χάλαντ να παραξεναφίσει μαλλιά ή να βάλει μια περούκα.
0: Ναι, ρε,
1: τι είναι αυτό το χάλι τώρα.
0: Επίσης, θες να πούμε για κουρέματα τώρα. Να πούμε σε αυτό.

0: Σε αυτό το μπεχταρά το ρώτα, φτιάξε λίγο το κούρεμα, ρε.
1: Τι να το κάνουμε?
0: Δεν ξέρω εσύ. Οι κομμωτές θα σου πω τι να το κάνουν. Φτιάξε το λίγο αυτό το κούρεμα που έρχεται το τσουλούφι μπροστά.
1: Τσουλούφι,
0: πρέπει να κάνεις έτσι.
1: Εντάξει, τσουλούφι.
0: Ναι, ναι. Και μετά εδώ είναι ξυρισμένα στα πλάγια το μαλλί από πάνω. Φτιάξε λίγο το μαλλί.
1: Έτσι θα κάνουμε τώρα.
0: Πώς θα κάνουμε τώρα?
1: Έτσι. Παιδιά είναι έξαλλος, να ξέρετε.
0: Το μαλλί του ρώτα. Ρε, φτιάξτε το λίγο. Τώρα είσαι στα σαλόνια του.
1: Είσαι στα ντουζένια κιόλας, φίλε.
0: Είσαι και στα ντουζένια, αλλά είσαι και στα σαλόνια πια του Champions League.
1: Θα μας
0: φτιάξτε
1: πει...
0: το λίγο το μαλλί.
1: Θα μας πει ο κόουτς Παπαδόπουλος, Νίκος.
0: Τι μας πει?
1: Πώς θα φτιάξει το μαλλί, ρώτα.
0: Γιατί είναι. Πει, γιατί ο Παπαδόπουλος τι είναι σχέση.
1: Πεθερός του είναι, φίλε.
0: Ο πεθερός θα σου πει πώς θα
1: φτιάξει. Για να κυκλοφορήσει την κόρη μου, πέρα κάνει έτσι και έτσι.
0: Ξένο πεθερό σου λέει και
1: κόρη. Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά πιο νέο αυτά, πιο μοντέρνο, ξέρω εγώ, λέω. Τι θα έλεγα, λοιπόν, ερώτηση έχω τώρα, την κουβαλάω μέρες. Ευτυχώς τώρα τη θυμήθηκα.
0: Βγάλτε από μέσα σου.
1: Θα τη βγάλω. Γιατί θα σκάσω με την Παναγία. Λοιπόν, αν σε ρωτούσα πόσες συμμετοχές έκανε ο Μπακασέτας με τον Παναθηναϊκό, πόσες θα μου λήγες?
0: Χίλιες.
1: Σιγά μην έκανε και ένα εκατομμύριο. Λοιπόν, θα σου πω 100. Θέλω να μου πει γκολ και assist σε αυτές τις 100 συμμετοχές.
0: 50 γκολ.
1: Έλα, ρε, σοβαρέψου τώρα.
0: Να ξέρω, ρε, εσύ πόσε assist έκανε.
1: Πώς πάει το μυαλό σου?
0: Πώς.
1: 100 συμμετοχέ σου, στα 100 μάτς.
0: Ναι.
1: Πόσα γκολ και πόσε assist?
0: Γκολ 10.
1: Ναι.
0: Assist 10.
1: 20 γκολ, 10 assist.
0: Πέτυχα ένα στα δύο.
1: Μια χαρά το πήγε.
0: Πληρώνουμε.
1: Στις 20 συμμετοχές, στις 100 συμμετοχές, 20 γκολ, 10 assist. Εντάξει. Οι άλλοι που είχε φέρει ο Παναθηναϊκός έκαναν περισσότερα πράγματα. Τώρα θα βγω εδώ υπερασπιστής και δεν θέλω.
0: Oh, πάει αυτό τώρα με τα νούμερα, Πέτρο. Με τους αριθμούς, Πέτρο. Έτσι.
1: Όταν ρε παιδί μου είναι ένα κλίμα στραβό, το τρώει ο Γάιδαρος. Αυτό θέλω να πω. Καταλαβαίνεις.
0: Τι θες να πεις τώρα γι' αυτό? Πού το θυμήθηκε στον Μπακασέτα? Πού σου
1: πήγε στον Αποέλ χθες?
0: Πήγε στον
1: Μπακασέτα. Τζαβέλας είναι στον Αποέλ. Ελά, ρε.
0: Πήγε στον Αποέλ. Πώς σου?
1: Απλώς το καταθέτω.
0: Το έχουν ξεχάσει και οι Παναθηναϊκοί τώρα αυτό το θέμα και το ξάφνικα. Πόσες ασίστ έκανε ο Μπακασέτα?
1: Καλά, εντάξει. Τέλος πάντων. Γιατί το κρά είναι εύκολο, φιλέ. Χωρίς να κοιτάμε.
0: Όχι το κρά, ρε παιδί μου, δεν είναι το κρά. Δεν είναι, μόνο το, δεν είναι θέμα κρά. Ένα κρά έρχεται σε όποιον Έλληνα αγωνίζεται σε μια ομάδα που δεν πάει καλά.
1: Ακριβώς.
0: Ξεκινάει από εκεί. Δεν είναι δηλαδή προσωπικό για τον Μπακασέτα. Τον Μπακασέτα του καταλογίζουν, ξέρω εγώ, αγωνιστικά και όχι τίποτα άλλο. Μπορεί και να του καταλογίζουν και τίποτα άλλο, δεν ξέρω. Αλλά θέλω να σου πω ότι του καταλογίζουν ότι κράταγε για την ομάδα, δεν έδινε το κάτι παραπάνω στην ομάδα. Δεν... Αυτό. Okay. Στου άλλου δεν έχουν προλάβει ακόμα να καταλογίσουν. Σιγά-σιγά.
1: Σιγά-σιγά, μην βιάζει. Κάτι θα εμφανιστεί. Ποιος είναι υποψήφιος τώρα? Η ΑΕΚ τώρα που γεννάει και τα κοκόρια της, ούτε έναν δεν βρίσκει.
0: Είσαι στο μυαλό σου τώρα να πάμε στο κρά? Ποιος είναι υποψήφιος για κρά? Έλα ρε τώρα. Άστο σήμερα.
1: Έχω μερικούς στο μυαλό μου γι' αυτό.
0: Εντάξει, δεν κρατά τους για αύριο.
1: Για την ΑΕΚ όχι.
0: Όχι γιατί.
1: Για την ΑΕΚ κανένας. Ούτε ένας, ούτε μισός, τίποτα. Ούτε ένας. Δυστυχώς το μυαλό μου πάει πιο πολύ θρύλο.
0: Ποιον?
1: Όλους, ξέρω.
0: Όχι ρε.
1: Όχι. Ο Ρέτσος ρε φίλε, τώρα τι, σοβαρά μιλάμε?
0: Τι να καταλογίσει το Ρέτσο? Ότι γύρισε την μπάλα στο κέντρο της εστίας.
1: Ρε παιδί μου, αυτό το παιδί, το οποίο είναι πάρα πολύ καλός παίχτης.
0: Σοβαρά μιλάμε. Ναι,
1: είναι δηλαδή φοβερό πράγμα. Πρέπει να κάνει 100 πράγματα σωστά και μόλις κάνει ένα. Ού, πάμε με το Ρέτσο. Ού, φέρε το Ρέτσο.
0: Ποιος τώρα, δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, εντάξει. Ούτε του λαμβάνω. Δηλαδή αυτού ξέρω εγώ του κλείνω αμέσως. Δηλαδή που πάμε τώρα, άμα δεν κρίνει ένα παίχτη, ξέρω εγώ, ο Ρέτσο είναι πολύ καλό, ξέρω, για τον Ολυμπιακό, για center back του Ολυμπιακού. Ρέτσο Πυρόλα είναι το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών του Ολυμπιακού. Τέλος.
1: Ναι.
0: Τέλος. Μαΐλοβιτς Κάρμο είναι για αναπληρωματικού του. Για αναπληρωματική του.
1: Του κλείνω αμέσως. Άντε γεια, δηλαδή του λέει.
0: Άντε γεια, ναι. Τι του κάνω? Είναι ανάγκη να παιδεύομαι τώρα, κάθομαι τώρα.
1: Ταξιώς.
0: Τι εννοεί ο καθένα τώρα, ναι, κτλ. Ναι. Κράζω το Ρέτσο. Ο Χριστό και η Παναγία. Θα κάνεις τώρα να κουβεντιάσω με αυτόν.
1: Κάτσε να
0: Γιατί να κουβεντιάσω με αυτόν. Πες με άλλο, κουβεντιάσω με αυτόν. Ο οποίος κράζει το Ρέτσο. Αν υπάρχει, όσοι υπάρχουν στα social περισσότερο.
1: Καλά, καλά, κάτσε περίμενα να δεις τα μηνύματα που θα έρθουν.
0: Δεν πάνε να έρθουν. Τι
1: όχι, για να επιβεβαιώσουμε το.
0: Ξέρω εγώ καταρχήν αν αυτοί που στέλνουν μηνύματα είναι Ολυμπιακοί που κράζουν το Ρέτσο. Πού να ξέρω, ρε Πέτρο. Στέλνει ο ένας οποιοδήποτε. Διαβάζουμε μόνο, δηλαδή και να βάλουμε υπόψη. Τα σοβαρά μηνύματα που θέτουν για κάτι. Ένα τέτοιο, ρε παιδί, ένα προβληματισμό. Σου βάλει ένα προβληματισμό για το Ρέτσο. Δεν έχει καλή πάσα, παράδειγμα. Δεν έχει, ξέρω εγώ, αυτοπεποίθηση. Δεν μαρκάρει καλά ψηλά. Πες μου πράγματα. Μην μου λες τώρα σαν ο Ρέτσο.
1: Γενικά έτσι, να είχαμε να λέγαμε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή για τον Μπακασέτα που λέγαμε πριν, μπορείς να του καταλογίσεις μερικά πράγματα αγωνιστικά. αγωνιστικού είδους. Εγώ εκεί κάθομαι τώρα, έτσι. Τώρα οι άλλοι που λένε αν μετά.
1: Ότι είναι αργός, ας
0: πούμε. Τέτοιο, αν ξέρω εγώ. Τούτο πήγαινε στην ομάδα και ήθελε να κάνει κουμάντο ή οτιδήποτε άλλο, ξέρω και τα λοιπά. Εγώ δεν τα ακούω αυτά τα πράγματα. Εγώ βλέπω τι βλέπουμε στο γήπεδο. Το τι λέει ο καθένας τώρα. Ξέρω εγώ τι καπνού φουμάρει ο καθένας.
1: Έλα, πάμε στα σημερινά. Έχεις δίκιο. Πάμε στα σημερινά. Τι θα παίξουμε το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Συγγνώμη από αυτό, γιατί είναι 4 η ώρα, έχουμε ευκαιρία να πάμε κουβά νωρίς.
0: Τι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
1: Βεβαίως. RTL Sport.
0: Ποιος τους βιτά.
1: Ναι.
0: Άσε μας μόνο.
1: Δεν θα το παίξουμε.
0: Άσε μας μόνο.
1: Όχι, παρ' δεν θα το παίξουμε. Μπορεί να παίξεις Όφι Νέστος Χρυσούπολης.
0: Παίξτε.
1: Κύπελο.
0: Τι να σου πω. Καλή τύχη.
1: Καλή τύχη, ευχαριστώ. Τα Champions League σήμερα. Εντάξει, έχει και ένα Μοριρέ σε Μπενφίκα. Θα ρίξω μια ματιά να δούμε αν θα βάλει πάλι Παυλίδαρο γκολ κλπ. Αλλά έχει ένα Νάπολι Άρσεναλ, ας πούμε. Είναι από τα παιχνίδια τα 0-1-0-2 της Άρσεναλ στα ξεκινήματα της σεζόν και τέτοια. Είναι.
0: Δεν είναι νωρίς ακόμη για να πάμε εκεί, ή θες να πάμε τώρα?
1: Όχι.
0: Δεν έχουμε τίποτα.
1: Θα πάμε
0: άλλο.
1: Κάπου αλλού. Γιατί με ρωτάει ο φίλος μου Θανάσης. Γεια σου, Θανάση. Ότι εγώ έχω πάρα πολύ καλή άποψη, αλλά να μου πεις και εσύ. Θέλει τη γνώμη, λέει, για σα. Τη γνώμη για σα. Για τον σα.
0: Ο Σα είναι λίγο επιπόλαιος ακόμα.
1: Όχι, ρε Βασιλή.
0: Άκουσε με. Ο Σα είναι τεχνίτης, αλλά είναι λίγο επιπόλαιος ακόμα στην προσπάθειά του να δείξει πράγματα. Υπάρχουν δύο κατηγορίες, ρε παιδί μου, παικτών. Είναι και θέμα τι άποψη έχεις για τον εαυτό σου. Πού έρθα. Δηλαδή, ό,τι θα ακούω.
1: 21 χρόνια είναι βασικό.
0: Περίμενε να
1: σου πω. Τι να κάνω τώρα.
0: Δεν έχει σημασία. Τα χρόνια δεν έχουν σημασία.
1: Άσε μπορεί να έχει.
0: Δεν έχουν σημασία. Υπάρχουν παιδιά που θέλουν να αποδείξουν και παιδιά τα οποία έχουν τόση εμπιστοσύνη στον εαυτό τους που δεν θέλουν, δεν βιάζονται να αποδείξουν.
1: Ναι, ειδικά όταν είναι ένα ρόστερ που είναι πλήρες και έχει πολλούς πιθανούς να σε αντικαταστήσουν κλπ. Αυτό το καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή, μέσα σε αυτή την κατηγορία να αποδείξω είναι και ο Σα και ο Αρμάντο Γκονσάλης. Και τα δύο αυτά τα παιδιά. Είναι νέα παιδιά τα οποία θέλουν να αποδείξουν. Τρέχουν. Βιάζονται για να αποδείξουν.
1: Ο Αρμάντο είναι λίγο πιο μπροστά γιατί έρχεται με λίγες μεγαλύτερες περγαμηνές από ότι ο Σα, ας πούμε, κατάλαβες.
0: Okay.
1: Οπότε είναι λίγο μερικά
0: και
1: βήματα
0: αυτό,
1: πιο μπροστά, τέλος πάντων.
0: Και το γεγονός ότι ο Αρμάντο σου λέει τώρα, εγώ είμαι τώρα, τώρα ξεκινάω. Δηλαδή υπήρχε αυτός ο τραυματισμός του LKB.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρω δηλαδή.
1: Ήρθε η ώρα μου.
0: Δηλαδή εντάξει, πρέπει να εκμεταλλευτώ. Δηλαδή δεν θα με βγάλει με τη μία για να βάλει. Το, δηλαδή,
1: τον αδικείς λίγο το Σα πάντως, έχω την αίσθηση.
0: Περίμενε. Εγώ δεν θέλω να δικήσω κανένα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, στη συζήτηση πάνω. Νομίζω ότι δεν είναι αυτό.
0: Χθες
1: δεν ήταν και πολύ καλό.
0: Για παράδειγμα, θα βιαστεί όπου έρθα τον έβλεπε, ρε παιδί μου, δεν βιαζόταν να αποδείξει τίποτα. Δεν βιαζόταν, δηλαδή είχε εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Αυτό το πράγμα φαίνεται μέσα στο γήπεδο, φαίνεται από τις κινήσεις. Φαίνεται, ξέρω εγώ, όταν δίνει ή κατευθύνει άλλη με τα χέρια, με τις χειρονομίες, δηλαδή η γλώσσα του σώματος. Πολλές φορές του προδίδει. Τέλος πάντων, εντάξει. Εγώ σου είπα τη γνώμη μου. Αυτά τα παιδιά τρέχουν, δεν χρειάζεται να τρέχουν τόσο πολύ για να αποδείξουν. Έχουν καιρό μπροστά τους για να αποδείξουν πράγματα.
1: Το γεγονός ότι.
0: Εμείς... Ο Πέτερσεν επίσης, ήθελα να πω και ξέρω και μπήκε το δελτίο, μου άρεσαν οι σέντες του και μου άρεσαν τα ανεβάσματά του. Είναι ακόμη, δεν είναι έτοιμος αυτή τη στιγμή. Μπήκε τώρα. Έτσι. Ο Ολυμπιακός στη δεξιά πλευρά έχει πια. Δύο δεξιά μπακ τα οποία κάνουν πια καλές σέντρες. Και ο Σάλιαγκας και ο Πέτερσον. Κάνουν καλές σέντρες. Δεν έχει σημασία, μην κοιτάς τώρα η ευστοχία και τα λοιπά.
1: Όχι, οι σέντρες του, παίζει ρόλο και.
0: Οι σέντρες τους, παιδιά, γιατί προηγουμένως βλέπαμε και Ροντινέη, ο οποίος ήταν και καψούρα Ολυμπιακών και όλα αυτά. Γιατί δεν έχει δώσει ο Ροντινέη και όλα αυτά. Οι σέντρες τους όμως ετούτων είναι πολύ καλύτερες. Από του Ορτέγκα, του Νόνιμα, έτσι, ξέρω εγώ. Είναι ότι. Να σου πω τώρα, ρε παιδί. Σε λίγο θα τυφλωθούμε, δηλαδή. Σε λίγο θα πρέπει να κάνουμε αγώνα, να υπερασπίσουμε δηλαδή αυτό που βλέπουν τα μάτια μας και να κάνεις αγώνα.
1: Ρε παιδί μου, κοίταξε. Ο Σα, ο Πουέρτα, όλοι αυτοί κουβαλάνε και τα πάρα πολύ μεγάλα ποσά που δαπανήθηκαν για να αποκτηθούν, κατάλαβες.
0: Σιγά τώρα έχουν την μπάλα.
1: 20,
0: τώρα,
1: ρε φίλε.
0: Ρε φίλε, έχουν την μπάλα στα πόδια τους. Και σε κάθε πάσα ή σε κάθε μαρκάρισμα σκέφτονται αυτοί τώρα πόσα έδωσε ο Μαρινάκης.
1: Δεν πρέπει να το σκέφτονται, νομίζεις. Τι λες, ρε Βασίλη. Το ίδιο είναι να πάρεις ένα παίχτη ελεύθερο.
0: Θα το σκεφτείς μια φορά.
1: Κούτρα. Και μια φορά. Φίλε, πρέπει να δείξεις πέρα.
0: Θα το σκεφτείς.
1: Δεν απέχει πολύ δυνατόν. Από καλά, ένα... 20 εκατομμύρια σε αυτόν βρήκατε να δώσετε.
0: Μια στιγμή.
1: Ναι.
0: Αυτό θα το σκεφτείς όταν δεν πας καλά σε έναν αγώνα και γυρίσεις σπίτι σου και βάλει τα πόδια πάνω στο τραπέζι εκεί στον καναπέ.
1: Ναι.
0: Και πει, παιδί μου, ξέρει, έδωσαν και 20 εκατομμύρια και εγώ πάω χάλια.
1: Ναι.
0: Τότε το σκεφτεί. Όχι μέσα στο γήπεδο.
1: Τότε, όταν τελειώνει ένα μάτσο, αυτό
0: ναι,
1: λέει εγώ.
0: Όχι μέσα
1: στο γήπεδο. Όχι μέσα στο γήπεδο, αλλά γενικώ είναι ένα βάρο που κουβαλάνε. Πόσο μάλλον όταν είναι πιτσιρικάδε και έρχονται σε ένα τέτοιο περιβάλλον όπω είναι το δικό μα το ελληνικό.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν πήγε στη Sporting μήπως, ή στην Πενφίκα που θα πάρει
0: λίγο χρόνο. Είστε υπερευαίσθητοι. Δεν τα βλέπω αυτά τα παιδιά. Βλέπει τον Αντίνο παράδειγμα στο Παναθηναϊκό. Δεν θα πάνε στο Παναθηναϊκό. Ναι. 8-10 εκατομμύρια.
1: Αμάν έκανε να στρώσει ο Αντίνο και αν, και αν έχει στρώσει ακόμα.
0: Δηλαδή τον βλέπει.
1: Όταν μπόρδα ένα χρόνο χρειάστηκε για να γίνει λατρευτό.
0: Έχουν τέτοια ψυχολογικά τα νέα τα παιδιά.
1: Πώς
0: εγώ δεν θα είχα.
1: Έλα, εντάξει.
0: Εγώ στη θέση του δεν θα είχα.
1: Δεν θα είχε με την.
0: Κανένα.
1: Περίμενε, με ποια έννοια. Με την έννοια ότι δεν πάω να δώσαν εγώ αυτό και άμα του αρέσει.
0: Όχι άμα του αρέσει.
1: Λοιπόν.
0: Θα πίστευα στον εαυτό μου ότι αργά ή γρήγορα, είτε έτσι είτε αλλιώ, εγώ θα σα δείξω την μπάλα ξέρω. Αλλά δεν θα κάτσω να αγχωθώ τώρα άμα έχασα ένα γκολ ή άμα δεν έκανα μια καλή σέντρα ή αν είναι τότε. Δεν θα κάτσω να αγχωθώ. Δηλαδή έχω το τέτοιο μπροστά μου, θα σα το δείξω.
1: Εγώ φίλε παίχτη.
0: Ότι είχατε δίκιο που με πληρώσατε.
1: Παίχτη, ο οποίο είναι πιτσιρικά και παίρνει πρωτοβουλίε επειδή πει ότι βιάζεται και συμφωνώ για το Σάμιλα τώρα. Είναι πιτσιρικά, έχει τέχνη που την έχουμε δει. Είναι τεχνή τη πολύ κτλ. Μ' αρέσει. Θεωρώ ότι θα βγει δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό σου λέω ότι έχω καλή άποψη
0: Πέτρο,
1: για το συγκεκριμένο.
0: Κοίταξε να δει. Να ξαναπούμε κάτι. Το ξέρουν καλύτερα και οι προπονητές και όσοι ασχολούνται, οι πιο ειδικοί από εμάς στο ποδόσφαιρο. Σε ένα παίχτη υπάρχουν τρεις κατηγορίες. Είναι τα φυσικά χαρακτηριστικά, τα πνευματικά χαρακτηριστικά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Εάν πάρεις μόνο μια κατηγορία και δεις μόνο τα τεχνικά χαρακτηριστικά, θα πεις παιχταράς.
1: Ναι.
0: Όταν υπολείπεται στα άλλα δύο, δεν είναι παιχταράς.
1: Ναι, αλλά τα άλλα δύο είναι... όμως πρέπει, έχει και συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πρέπει να εξετάσεις. Ότι είναι νεαρός, ότι όλα αυτά παίζουν ρόλο.
0: Αυτό είπα να μην βιάζω.
1: Ότι δεν πάει καλά η ομάδα, όλα αυτά πρέπει να κοιτάξεις. Έλα, δεν πάμε.
2: Η ώρα είναι 11.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ στις 11. Στη ρύθμιση των ήχων η Μαρία Βακυρίτση. Την απόκτηση του Κριστιαν Γιάκιτς ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ με τη μορφή δανεισμού από την Augsburg. Ο 29χρονος άσος αγωνίζεται στη θέση του αμυντικού μέσου, θα ενσωματωθεί άμεσα στο δικέφαλο του Βορρά και πιθανό να είναι διαθέσιμος για το προσεχές ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα την Κυριακή. Τραγωδία στην Έδεσα. Σκοτώθηκε 22χρονη αθλήτρια στο στίβο του Γυμναστικού Συλλόγου Έδεσας, Φέη Δημητριάδου, σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε στη Ρόδο. Η πρόεδρος του ΣΕΓΑ, Σοφία Σακοράφα, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκφράζουν τα ειλικρινά τους συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους της. Κακοδαιμονία χτύπησε τους Έλληνες της Ντόρτμουντ λίγες μέρες μετά το σοβαρό τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ανησυχία επικρατεί στις τάξεις της Ντόρτμουντ για την κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος χρειάστηκε να αποχωρήσει με φορείο από το παιχνίδι με τη Βιγιαρεάλ και πέρασε το βράδυ στο νοσοκομείο. Σήμερα θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις. Εν τω μεταξύ, Ντόρτμουντ ξεπέρασε το σοκ του Έλληνα άσου και λύγησε με 3-2 τη Βιγιαρεάλ, ξεκινώντας την νικηφόρα στη League Face του Champions League. Εκεί που πετούν οι αετοί, απέδειξε ότι βρίσκεται πάλι η ΑΕΚ με γκολ ποίημα του Ρασβάν Μαρίν στο 21ο λεπτό από χτύπημα φάουλ. Η πρωταθλήτρια Ελλάδος επικράτησε 1-0 της ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφια στην πρεμιέρα της League Face του Champions League. Ήταν η πρώτη νίκη της Ένωσης στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά το 2006. Εν τω μεταξύ, το γκολ του Ρουμάνου Διεθνούς Χαφ της Ένωσης συμπεριλήφθη από την UEFA στα 4 κορυφαία της χθεσινής βραδιάς. Τα άλλα αποτελέσματα στους υπόλοιπους αγώνες του χθεσινού προγράμματος της ίδιας διοργάνωσης ήταν Μπρίζ Άστον Βίλα 2-3, Λίλ Μπέτις 2-3, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-2, με δύο τέρματα του Χάλαντ, και Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ 2-1 με γκολ Εμπαμπέ και Βαλβέρδε. Η δεύτερη μέρα της πρεμιέρας στη League Face του Champions League έχει άρωμα υπερπαραγωγής. Παίζουν στις 8 παρατέταρτο Μπαρτσελόνα Φέγενορτ και Στουγκάρδι Βίκινγκ. Στις 10 Παρίσι Ζερμένου Λόβα Μπρατισλάβα, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτη, Σπόρτι Λισαβόνα Γαλατά Σαράι και Νάπολη Αρσενάλ. Κάταγμα στον καρπό έχει υποστεί ο βασικός τροματοφύλακας της Ένωσης, Θωμάς Τρακώσια, και αναμένεται να χάσει τα επόμενα 3 παιχνίδια της Ένωσης κόντρα σε Αστέρα Τρίπολης εκτός, Πανσεραϊκό εντός και Βόλο εκτός. Ο Ολυμπιακός νίκησε το Βόλο 3-2 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Ισπανός Χωσέ Αντώνιο Κορδόν επιστρέφει στον Ολυμπιακό μετά από 3 χρόνια για να διαδεχθεί στη θέση του αθλητικού διευθυντή τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς, που έλυσε τη συνεργασία του με τους Ερυθρόλευκους. Εκτός δράσης θα μείνει ο Πυρόλα για 10 μέρες, χάνει και τον εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος με τον Όφη το Σάββατο για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Επιστροφή σε ένα μήνα για τον Γιαννούλη, ο οποίος τραυματίστηκε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Με 3 αγωνιστικές τιμωρήθηκε ο Σίριλ Ντέσσερς για την αποβολή του στο ντέρμπι της περασμένης Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Το μεσημέρι εκδίκαση της έφεσης του Παναθηναϊκού. Στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου θα υποδεχθεί ο Ηρακλής τον Ατρόμητο το ερχόμενο Σάββατο στις 9 το βράδυ για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Μονομαχία στο Ηράκλειο με στόχο την πρώτη νίκη στη League Face. Ο κυπελούχος Όφη φιλοξενεί τον Έστω Χρυσούπολης στις 5 η ώρα για τη δεύτερη αγωνιστική του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το ιστορικό πρώτο παιχνίδι του Όφη στη League Face του Europa League απέναντι στη Hoffenheim στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 17 Σεπτεμβρίου. Την απόκτηση του 28χρονου Σενεγαλέζου επιθετικού Αλιού Μπάτζη ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Στην απόκτηση του Βασίλη Πρακατέ προχώρησε η Άθενς Καλυθέα. Ο Όφη βρίσκεται ένα βήμα πριν την απόκτηση του Τάσου Χατζηγιοβάνη. Η συνάντηση ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακού Β στις 4 η ώρα είναι η αναμέτρηση που ρίχνει την αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της Super Bad League 2. Στο μπάσκετ η Καρδίτσα επικράτησε με 88-73 της Μικόνους στη δεύτερη μεταξύ τους φιλική αναμέτρηση. Τραυματίστηκε ο Κάναντι. Σε συμφωνία ήρθε η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για την κοινή χρήση της Chanel Arena. Πρόταση για ορισμό των διαιτητών στα παιχνίδια της Greek Basket League κατόπιν συμφωνίας των διαγωνιζόμενων ομάδων κατέθεσε η Ομοσπονδία στους εκπροσώπους των ΚΑΕ στη συνάντηση για τη διαιτησία. Από ένα από τη συνάντηση, ο Παναθηναϊκός. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης θα γίνεται ο ορισμός των διαιτητών σε όλα τα εθνικά και τοπικά πρωταθλήματα μπάσκετ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα είναι παρόν στην αναμέτρηση της εθνικής ομάδας τένις με τη Σλοβακία στο Κόζιτσε για το World Group του Davis Cup. Οι αγώνες θα γίνουν 19 και 20 Σεπτεμβρίου σε χωμάτινη επιφάνεια. Με αποκλεισμό από τη Σάντερλαντ με 1-0 συνοδεύτηκε το τεμπούτο του Χρήστου Μουζακίτη στη Χαλ για το Καραμπάο Cup. Ο Λιονέλ Μέση βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση μιας συμφωνίας για την αγορά της ισπανικής ομάδας δεύτερης κατηγορίας Eldense σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα στην Ισπανία. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο αγόρασε παύλη στο Μαϊάμι ύψους 13,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Ήταν αρχικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Επόμενη αρχική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Era Sport 101,8.
2: Μαρίνη, εκτέλεση, γκολ! Φανταστικό γκολ! Φανταστικό τέρμα από τον Ρασβάν Μαρίν. Ο Ρουμάνος στέλνει την μπάλα στο παραθυράκι του Γιούγκριφ και βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ.
3: Στο 22ο λεπτό, ΑΕΚ Λάσκ 1-0.
4: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φεμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση, χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Πες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Μάχη του Μαραθώνα. Ημεροδρόμος Φιδιππίδης 490 π.Χ. Αθήνα, Σπάρτη, Αθήνα 490 χιλιόμετρα. 12 μαραθώνιοι σε 98 ώρες. Στον σκληρότερο αγώνα στον κόσμο επί ανοιχτής οδού. Αθλητές από 20 χώρες με μοναδικό αντίπαλο τον εαυτό τους.
8: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
9: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού. Yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα sport. Yeah.
10: Παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
11: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί.
12: Νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
13: Ακούτε Ερασπορ.
14: Το why did you do it το έχουμε πει κι εμείς. Λοιπόν, ναι, εμείς εννοώ, τέλος πάντων που τα ξέρεις αυτά. Τι κοιτάς τώρα?
15: Κοιτάζω λίγο.
14: Τι?
15: Κάτι στατιστικά, δεν έχω προλάβει να μελετήσω.
14: Να μελετήσω. Κοιτάς τη βαθμολογία. Όσοι κερδίσαν έχουν τρεις, όσοι φέρανε ισοπαλία έχουν από ένα.
15: Εντάξει, μου, δεν κοιτάζω αυτό.
14: Είχε καμία ισοπαλία χθες τώρα που το σκέφτομαι. Λέει, είχε καμία. Έλα.
15: Τι να σου πω εδώ.
14: Why did you do that thing to me? Όχι, δεν είχε ούτε μία ισοπαλία, βεβαίως. Βεβαίως. Νίκες και ήττες. Καταστράφηκαν οι διακοπές μου, τουρίστα ζητά αποζημίωση επειδή το τζίπησαν κούνουπια. Ορίστε. Στο λέει ο άνθρωπος.
15: Από ποιον ζητά?
14: Και λοιπά. Περιέγραψε και λοιπά. Ναι, έχει γεμίσει τσιμπένα τα κούνουπια. Ναι. Ενδεχόμενη μερική ή ολική επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε στο ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο ζητάει.
15: Okay.
14: Όχι, κοίτα πώς έγινε το πόδι του, φίλε. Και αυτό εσύ τι έκανε, κοιμήθηκε με αυτή την πόρτα. Καλά να πάθει.
15: Ναι.
14: Να προσέχει. Περιμένω να δω τι κοιτάς τώρα.
15: Τίποτα μωρέ, χαζεύω.
14: Ναι, τι.
15: Χαζεύω τα σημερινά, ξέρω εγώ κάτι. Να δούμε τι λέει ο κόσμος.
14: Έχουμε κανένα σίγουρο.
15: Όχι ο κόσμος εδώ δηλαδή.
14: Όχι, πάμε. Έχουμε κανένα αλφαδί.
15: Πάμε.
14: Κάνα μελετημένο, κάνα τα
15: κουμπιά. Κάντε πάλι τα ίδια.
14: Τι να πάμε στα Μπαρτσελόνα, φέγγεται το Τάσο και over. Η Παρή δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά το πρωτάθλημα. Νομίζω τρία μάτζερ έχει κερδίσει. Για να δω. Παρή Μονακό 1-2. Λίλ Παρή 2-2. Ρεν Παρή 2-2. Τρεις γκέλες. Μήπως αυξήθηκε το πώς θα πάρει το πρωτάθλημα.
15: Λοιπόν. Είναι σήμερα όμως έχει κάτι, εντάξει, μεγάλα φαβορή. Αυτά η Μπαρτσελόνα για παράδειγμα.
14: Αυτά είναι με λεφτά, ναι, ναι.
15: Παρί.
14: Εμείς οι Βίκινγκ, παίζουμε Champions League, Λέρα, ρε Βίκινγκ.
15: Ναι, παίζουμε.
14: Θα αφήσουν πάλι.
15: Έχει παιχνιδάκια σήμερα, εντάξει, παιδί μου.
14: Όπως τα λέγανε στο καφενείο, θα αφήσουν οι συνωμοσιολόγοι να κερδίσουν πάλι όλα τα φαβορή να είμαστε σήμερα. κάποιο θα σπάσει σήμερα.
15: Αλλά ρε φίλε, εντάξει, Νάπολι Άρσεναλ τώρα. Είπαμε, η Άρσεναλ είναι σε πάρα πολύ καλό φεγγάρι.
14: Ναι, ναι.
15: Αυτά, αλλά 1,60 τώρα. Νάπολι Άρσεναλ, ναι, το διπλό, ναι, 1,60.
14: Champions League, ρε φίλε, κάτσε.
15: Η Champions League είναι, ρε φίλε.
14: Θα δούμε να βάλουμε κανένα γκολ, κανένα τέτοιο. Να περάσει ώρα.
15: Εντάξει, θα δούμε. Θα δούμε, είναι νωρίς ακόμα. Μέχρι τις 12 θα δούμε.
14: Έχει πράγμα. Λοιπόν, ποιο Κίμπλικ λέει ένα φίλο, Σαντορινέο. Κίμπλικ είναι συγγραφέα, αν θυμάμαι καλά. Εγγλέζο, κάτι τέτοιο. Είναι ζωηρό σήμερα, λέει. Βάλτε ένα παγασιτικό να στανιάρι. Νομίζω, Μανώλη. Εγώ πιστεύω ότι το καλοκαίρι πρέπει να φύγει ο Μέντι, γιατί ήταν καιρό για αλλαγή. Πιστεύω όμω ότι εφόσον έμεινε, πρέπει να σταματήσουμε τι χαζομάρε και να τον αφήσουμε να δουλέψει. Μετά τη συνάντηση δεν είπε κανεί κακώ έμεινε. Τώρα ξαφνικά να φύγει. Αν είναι να κρυθεί πριν φτιάξει τη νέα ομάδα, α έφυγε μετά τη συνάντηση με τον Βαγγέλη, λέει ο Γιώργο από Τρίπολη. Ναι, κάπω έτσι είμαι κι εγώ. Συμφωνώ. Ο Κλέανδης λέει: ο Πέτερσεν μέτριος. Καλός όταν συγκλίνει προς το κέντρο. Ο Σάπεκ Ταράς, αλλά έχει δίκιο ο Βασίλης, άγχος να αποδείξει πως αξίζει. Το ίδιο και ο Γκονζάλης. Μπαίνει στις φάσεις, αλλά πολλές λάθος επιλογές. Πουέρτα, σιγουριά, εγγύηση, ποιότητα, ηρεμία από το 6 έως και το 8 και 10. Περαστικά στον Καρέτσαρο, λέει ο Κλέανδης από το ξυλοκαστρό.
15: Δηλαδή, συμφωνεί σε αυτά που λέγαμε,
14: ναι,
15: εκτός,
14: ναι, ναι,
15: από τον Πέτερσεν.
14: Εκτός τον Πέτερσεν,
15: παιδιά, το Πέτερσεν ήταν το πρώτο παιχνίδι χθες. Δηλαδή, ο άνθρωπος ήταν τόσο καιρό εκτός. Το πρώτο παιχνίδι. Έμπαινα δηλαδή για πρώτο παιχνίδι, λέω ότι ήταν θετικό το ντεμπούτο.
14: Ναι.
15: Εγώ αυτό λέω. Ναι. Ήταν θετικό. Αμυντικά δεν μπορούμε να τον κρίνουμε ακόμα. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν μπορούσε να βγάλει και όλο το μάτς. Ήταν θετικό το τεπούτο. Αυτό.
14: Και στο αμυντικό του πράγματος δεν είχαμε καμία ιδιαίτερη πίεση από το Βόλο.
15: Φάγαμε δύο. Δεν είχαμε.
14: Φάγαμε, αλλά φάγαμε τα φάγαμε. Ναι, ναι, έτσι, εντάξει.
15: Εκεί στο μεταξύ, όταν τρώει τα γκολ ο Ολυμπιακός, άμα δεις τις γραμμές, η αμυντική γραμμή με τους μέσους, είναι δηλαδή κάτι που ήταν και 10-15 μέτρα, ξέρω εγώ.
14: Και δεξιά κιόλας λείπαμε λίγο παραπάνω.
15: Ναι, αυτό λέει για τη δεξιά πλευρά του Πέτερσεν, α πούμε. Είχε βέβαια, εκεί ήταν ο νεαρός, είχε μπει.
14: Κουτσογουλάς.
15: Ναι. Νομίζω ότι είχε μπει. Είχε μπει.
14: Είχε μπει, έπαιζε.
15: Όχι ρε, είχε πάρει τη θέση του Πέτερσεν, γύρισε πίσω μετά.
14: Α, μετά.
15: Γύρισε δεξιμπακ. Όταν έβαλε τον Μαρτίνς μέσα.
14: Βλέπαμε. Βλέπαμε Τσουλού, λέω, είχαμε δουλειές. Δεν προσέξαμε και τόσο.
15: Αυτό μου κάνει, εξακολουθεί να μου κάνει εντύπωση. Ναι, να βλέπετε Τσουλού και να βλέπετε Ολυμπιακός Βόλος. Δεν το καταλαβαίνω, αλλά τέλος πάντων, τι να κάνουμε τώρα.
14: Λέω Σταύρος εδώ, ο φίλος Σάκη, για αυτές τις ατάκες λέει. Δηλαδή, εσένα σου λέει ο Πεθερός πως θα φτιάξει το μαλλί σου, έχει επιτυχία η εκπομπή και στο μη ενημερωτικό κομμάτι και δουλεμένα σκετσάκια να ήταν, λέει, δεν θα ήταν τόσο καλά. Γεια σου, Σταύρο. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Το παλεύουμε κι εμείς, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, για να πάω λίγο Insta. Πότε θα φτιάξει μια μέρα τα μαλλιά σου, ωραία, να κάνουμε ένα live στο Instagram.
15: Ορίστε.
14: Να κάνουμε ένα live στο Instagram. Πότε θα φτιάξει το φουρτζέ. Να βάλει λίγο ζελέ, μπόλικο.
15: Να βάλω ζελέ, εγώ.
14: Να βάζει. Τι τα έχει, ανέμελα, τι είσαι, ρώτα. Ρώτα δεν βάζει, λέει, όπως είδες. Καλημέρα, φιλαράκι μου. Τρεις νίκες η ΑΕΚ με ίδιο σκορ. Οι δύο είναι με απευθείας εκτέλεση φάουλ, λέει ο φίλος ο Τσίπου.
15: Για καλό ή για κακό το λέω.
14: Για καλό, για καλό. Τη βίαζε 10 χθες στη μικρή ζώνη για τον Αρμάντο και έκαναν σαν τρελή. Χαμός με τον Πυρμίκη στο Μεξικό. Καλημέρα. Ναι, είπαμε Γιώργο ότι έχει πάρει το ESPN του Μεξικού τα δικαιώματα του Ολυμπιακού.
15: Όχι μόνο αυτό. Δηλαδή κάτι. Εκεί πέρα κάνουν σαν τρελή, ρε παιδί μου. Κάθε γκολ που βάζει. Ξέρω...
14: Τρελαμένοι είμαστε.
15: Ο Αρμάντο.
14: Ναι.
15: Αρμάντο, μου αρέσει.
14: Αρμάντο και Αρμάντο και Γκονζάλε.
15: Αρμάντο.
14: Όχι, ρε, βάλε Μυρμίγκη.
15: Γιατί... Ναι, ρε παιδί μου, βάλε Αρμάντο.
14: Στην Ευρώπη θα το επιτρέψουμε να βάλει Μυρμίγκη. Στην Ευρώπη.
15: Γιατί.
14: Τι γιατί, ρε φίλε, και εμένα με λέγανε Σκουλίκι, θα βάζα πίσω Σκουλίκι.
15: Τι είναι τα μυρμήγκια στην Ευρώπη.
14: Είναι κάτι. Είναι ωραία. Συμπαθέστατα. Του λεφταράδε, όχι, ρε, δεν μπορεί να βάζει ζώα τώρα στη φανέλα σου. Υποτίθεται σε αυτά είμαστε λίγο αυστηροί εμείς η UEFA.
15: Η UEFA.
14: Ναι.
15: Με τα μυρμήγκια.
14: Όχι με τα μυρμήγκια, με τα ζώα, με τα ζωντανά όλα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ποιον άλλον είχαμε. Καρχαρία. Θα βάλει ο άλλο πίσω σάρκ.
15: Γιατί.
14: Όχι, ρε φίλε, τι το περάσαμε. Άμα είναι να βάζουμε ο καθένα ό,τι μα έρθει. Ωραία θα ήταν, να πω την αλήθεια. Δεν θα βοηθούσε τη περιγραφή επίση να πω την αλήθεια, αλλά θα ήταν ωραίο ο καθένα να βάλει ό,τι του έρθει. Ο Τόμα Γουόκαπ, άμα δεν πήγαινε στην Ντουμπάι, θα έβαζε πίσω Ντουμπάι, ξέρω εγώ. Ορίστε. Ένα μέρο ωραίο στο Ντουμπάι.
15: Γιατί, όχι, να βάλει Θωμά, α πούμε.
14: Θωμά.
15: Ναι.
14: Θωμά, καλό. Καλό. Θωμά.
15: Λοιπόν, τα διάβασε εκεί, τι.
14: Δεν τελείωσε ακόμα. Άντε. Καλημέρα, Πετράν. Τι όμορφη βραδιά η χθεσινή. Τι ωραίο συνέστημα να βλέπεις την ομάδα σου στην ελίτ της Ευρώπης να αποδίδει κατά διαστήματα ωραίο ποδόσφαιρο και να ξέρεις ότι ακόμα δεν έχει δείξει αυτό που μπορεί. Μετά τον Νοέμβριο θα δούμε μεγάλα πράγματα. Αρκεί να είναι γεροί όλοι οι παίχτες. Προχωράμε τα μυαλά στο κεφάλι και πρώτο στόχο το πρωτάθλημα. Τα όνειρα δεν απαγορεύονται, τουλάχιστον. Καλή συνέχεια, λέει ο Σωτήρης. Μόνο ΑΕΚ, Πετράν, λέει ο Γιάννης, σκέτο. Καλημέρα, Πετράν. Μόνο Μπαρτζόκας και Μαρινάκης για πάντα. Φιλιά από τον κατακόκκινο Τύρναβο. Μόνο Μπαρτζόκας και Μαρινάκης για πάντα. Τι είναι αυτό, ρε Γιάννη.
15: Μόνο
14: Μπαρτζόκας και Μαρινάκης.
15: Ναι. Για πάντα στον Ολυμπιακό αυτή. Οι υπόλοιποι ας είναι περαστικοί.
14: Ο Ηλίας εδώ στέλνει φωτογραφίες AI και τα λοιπά που φτιάχνει με την νίκη της ΑΕΚ και διάφορα τέτοια. Οπότε ωραία. Βλέπω χθες τον ουρανό, λέει ο Γιώργος, τώρα μόλις ήρθε το μήνυμα στο Insta και λέει. Και λέω έτοιμος, ωραίος, μια χαρά, καλώς ενεργοποιήθηκε. Μετά βλέπω το μαλλί. Τι αηδία είναι αυτή, λέει, στο πίσω μέρος. Να βγει έξω στο κρύο. Ναι. Ναι. Ναι.
15: Okay.
14: Πέτρεσεν,
15: σε περιμένουμε.
14: Όχι, λέω κύριε, δίνει μια προτεραιότητα. Θέλει αυτό που θέλει το SMS και πλερώ.
15: Εντάξει, δεν τα διάβασα αυτά.
14: Τα διάβασα όλα κομπλέ.
15: Ωραία.
14: Προχώρα.
15: Εδώ στέλνει ένας ο Άγγελος τώρα. Πάμε τώρα στο Viber. Στέλνει ο Άγγελος ένα δελτίο το οποίο έχασε. Λέει τον Όριεν.
14: Εμείς τα κερδισμένα. Τι έχασε?
15: Τι λέει τον Όριεν.
14: Τώρα τι να του πω, ρε, να του πω, κάνω να πάθει στεναχωριέμαι να του το πω.
15: Έπαιζε με την Bradford.
14: Δηλαδή έπαιξε, βλέπω Dortmund, Manchester City. Άντε, West Ham που έβαλε μαυροπάνω γκολ μια χαρά. Χι δύο ισοπαλία, διπλή ευκαιρία και λέει τον Όριεν σκέτο.
15: Ναι, πρόσεξε όμως. Τελικό αποτέλεσμα έπαιξε, λέει τον Όριεν με την Bradford. Πρόσεξε όμως. Εδώ υπάρχει ένα.
14: Πώς αποσέρθει,
15: γίνεται. Υπάρχει μια όχι δικαιοσύνη. Δηλαδή θέλω να σου πω, έχασε το μεγαλύτερο.
14: Ναι, ναι.
15: Τη μεγαλύτερη απόδοση έχασε. Αυτό έδινε 2,95.
14: Ναι.
15: Ενώ τα άλλα, τα προηγούμενα, είχε στο 2,85. 2.30, έχασε το 2.95, άρα έχασε τη μεγαλύτερη, okay.
14: Ναι.
15: Δεν έχασε τη μικρότερη, δηλαδή εκεί που χτυπάς το κεφάλι σου.
14: Όχι, είναι φίλε, να σου περάσουν. Το ρέξαμε ισοπαλία που έχει το τέτοιο είναι 2.30. Διπλή ευκαιρία 2.30, πάνω απ' ότι πήγε κόντρα το φαβορί.
15: Ναι.
14: Και το Cardiff ισοπαλία είναι 2.05. Δηλαδή είναι πολύ δυνατός.
15: Ναι, είναι δυνατός.
14: Η Dortmund είχε πάει 2.18, συγγνώμη ρε φίλε. Πού το παίξει και είναι 2.18 στο Dortmund.
15: Το 123
14: είναι ήταν... τα λεφτά που θα έπαιρνε μάλλον.
15: Που θα έπαιρνε.
14: Όχι, ή τα λεφτά που έχει μέσα.
15: Είτε, ή απόδοση ήταν αυτό. 123 με 6 μάτς. Με...
14: Ναι, μπορεί, μπορεί.
15: Δεν ξέρω. Και λέει και συγχαρητήρια ο Άγγελος για την χθεσινή τη νίκη και μετά μας βάζει και το δελτίο που έχασε.
14: Ναι.
15: Μάνος, καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Λέει, δύο μέρες λέτε για την επίθεση Σαϊκάρα, τη ματιάσατε. Τέλος πάντων, έβαλα τη γιαγιά μου να τους ξεματιάσει. Μόνο ΑΕΚ και πάλι, καλημέρα, συνεχίστε την καλή δουλειά.
14: Ευχαριστούμε.
15: Ευχαριστούμε. Θα διαβάσει τίποτα εδώ ή θα χαζεύει τώρα εκεί.
14: Φίλε, λέει σήμερα 9 Σεπτεμβρίου. Είναι κάτι άλλο 9 Σεπτεμβρίου. Εκτός από κάτι που γιορτάζουν εδώ, δεν ξέρω, δεν κατάλαβα. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ομορφιάς. Βασίλη, να ανεβάσει μια φωτογραφία στο Instagram. Okay. Έτσι πιστεύω. Παγκόσμια ημέρα γιορτάζει.
15: Μπορώ να κάνω δώρα έτσι.
14: Μπράβο, δέχεσαι δώρα, ε.
15: Ναι, δεν μπορώ να κάνω.
14: Σήμερα που γιορτάζουμε, τι δώρα να σου κάνω.
15: Συνηθίλιο.
14: Άκουλε η Παγκόσμια ημέρα ομορφιάς. Όλοι όμορφοι είναι. Τι να κάνουμε τώρα.
15: Ο Σότος, ο Μακεδόνας. Λέει, φίλε Πετράν, μην του λες ότι θα βάλεις τον γκολ της ΑΕΚ σήμα στην εκπομπή, θα μας πάθει τίποτα.
14: Δεν παθαίνει, δεν παθαίνει.
15: Δεν παθαίνει, δεν παθαίνει. Θα
14: το δεχτεί κιόλας.
15: Δεν παθαίνει. Έχουμε μια Αλεξάνδρα Παπα-Νικολάου. Μήπως είμαστε και συγγενείς, τίποτα, έχουμε καμιά μακρινή συγγένεια. Από πού είσαι, Αλεξάνδρα? Καλημέρα, παιδιά. Λέει, μια παράκληση στους ρεπόρτερ Άρη. Καλό θα ήταν.
14: Τα σχόλια για τις συλλήψεις και για τον προπονητή, όχι μόνο μετά από ήττες, γιατί μετά την νίκη του Όφη έλεγαν διθυράμβους για την ομάδα. Καλά λέει. Έτσι γίνεται όμως γενικά, παιδιά. Εντάξει, κοιτάξτε, δεν βάζω εγώ τους ρεπόρτερ μέσα, βάζω και τον κόσμο. Ξαφνικά να φύγουν, να κάνουν ράνουνε, κερδίσαμε, οπ, μια χαρά. Τέλος πάντων.
15: Ποιος θα είναι, ποιος σήκωσε την κούπα?
14: Μάνταλος.
15: Από τον Βασίλη. Μάνταλος,
14: Μαρκίνιος, Εμπαπέ και Γιαμάλ.
15: Και Γιαμάλ,
14: ναι. Ο Μάνταλος, the goat θα τη σηκώσει.
15: Εκεί φαίνεται να
14: έχει βάλει και το σώμα μπροστά. Έχει ένα προβάδισμα, έχει ένα προβάδισμα από ό,τι φαίνεται. Ναι. Ωραίο, ωραίο. Ωραίο.
15: Ο Κώστας.
14: Γκολ σαν του Μαρίνη έχει βάλει πολλά τέτοια στην καριέρα του Πέτσου Μαδιάννης. Πού το ξέρεις, Κώστα, βεβαίως. Εννοείται. Και παραπάνω. Και παραπάνω. Εννοείται. Καλημέρα, κύριε. Μπράβο στην ΑΕΚ. Πότε βγαίνει το εστίρετο του υλικού, αν και ο Ολυμπιακός θα πάω. Βλέπεις. Έχουμε αρχίσει. Τέλος πάντων, δεν βγήκαν ακόμα πάντως. Μην αγχώνεστε. Πολύ καλημέρα σας. Το γκολ του Μάριν έπρεπε να ακυρωθεί λόγω παράβασης κοκ. Η μπάλα άλλαξε πορεία χωρίς να βγάλει φλάσκ. Καλό, καλό, Θεοδός. Εντάξει. Ωραίος. Ο Τάκης είναι, μπήκε στην ομάδα μας. Καλώς ήρθατε και τα λοιπά. Μπράβο. Θάνος. Έλα, καλημέρα. Τελικά ο Πίλιος είναι παίχτης της Champions League. Οχοχο, Χάρπατεν.
15: Τι?
14: Άρπατεν, κάτι έλεγες χθες εκεί και στα λίγα.
15: Εγώ είπα το εξής. Αν ξέρω εγώ είναι για το Champions League, για όλα τα παιχνίδια μπορεί να το βγάλουν, ξέρω εγώ, ο Πίλιος και ο τέτοιος και ο Ρότα. Είναι παίχτες, ξέρω εγώ, Champions League. Σε καλύπτουνε.
14: Ούτως ή άλλως δεν έχουμε κι άλλον, οπότε.
15: Ναι, αυτό είναι.
14: Και λέει, Βασίλη, όταν έρθει στα μέρη μου, φέρε μου και μια φανέλα του Πίλιου.
15: Για δώσ' μου εσύ, Ρεθάνο, την απάντηση.
14: Έξυπνος ο Νίκολης λέει: επειδή σαν ΑΕΚ φοβόμαστε πάντα τα τελευταία λεπτά στις καθυστερήσεις, έκανε μόνο δύο αλλαγές στο 90 για να έχει μόνο τρία λεπτά καθυστέρηση. Ναι, και τελείωσε στο 4. Στα 4 λεπτά. Λοιπόν, καλημέρα. Ποιες ομάδες κέρδισε η ΑΕΚ και βγάλαμε το συμπέρασμα ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα? Ρωτάω, συγγνώμη κιόλας, και είναι ακόμα αρχές Σεπτεμβρίου.
15: Κάτσε. Κέρδισε τις ομάδες με τις οποίες έπαιξε.
14: Σωστά. Άμα έπαιζε με καμιά άλλη, δηλαδή, θα βλέπαμε θα γινόταν. Το τι να κάνουμε. Με αυτές έλαχε η κληροτίδα να παίξει.
15: Δηλαδή, αυτό που βλέπεις από την ΑΕΚ εσύ αυτή τη στιγμή, Νίκο, δεν σου αρέσει? Και γιατί ψάχνουμε να βρούμε κάτι, ξέρω εγώ, να ανακαλύψουμε?
14: Γιατί δεν σου αρέσει. Φτάνει η Αλεπού, θα κάνει κρεμαστάρια.
15: Μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι. Μπορεί να το λέει, ρε παιδί μου, να έχει και μια διάθεση, πώς να πω, να είναι λίγο επιφυλακτικός. Όχι σώνει και καλά αντίπαλο.
14: Παιδί μου τώρα, όταν όμως έχεις ένα.
15: Αυτού έπαιξε.
14: Ναι, έχεις ένα συγκεκριμένο δείγμα. Με αυτό τα σχολείται τώρα. Τι να κάνουμε, τι θα γίνει τον Ιανουάριο, δεν ξέρω. Μακάρι να ξέρω. Μακάρι να ξέρω. Πάνος. Καλημέρα, ομάδα. Χθες είδα που είπε ο Λιούμπισιτς μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ ότι το φάουλ δεν ήταν που βάλαμε τον γκολ. Ισχύει, ξέρετε. Ο κύριος Παπα-Νικολάου έλεγε διπλό της Manchester City και μπράβο. Δεν ξέρω, την είδα και εγώ αυτή τη δήλωση του Λιούμπισιτς, δεν με ενδιαφέρει εγώ τώρα, ότι δεν ήταν φάουλ. Κλάιν. Βασίλη, κάνεις λάθος. Ο Πέντερσεν έκανε τρεις σέντρες, εκ των οποίων η μία κατέληξε σε κεφαλιά γκολ. Δεν στατιστικά.
15: Ναι,
14: τη σύντα είδαμε. 2 στις 9 επιτυχημένες σέντρες.
15: Δηλαδή, τι θέλει να μου πει με αυτό, γιατί κάνω λάθος? Δηλαδή, είχε και μία assist. Έβγαλε καλές σέντρες, εκ των οποίων μία ήταν assist.
14: Ναι.
15: Για γκολ. Πού είναι το λάθος?
14: Στο γκολ το δεύτερο του Γκονζάλης.
15: Όχι, ναι, στο γκολ το δεύτερο του Γκονζάλης. Το λάθος που κάνω ποιο είναι για τον Πέτερσεν? Παιδί μου, να διορθώνουμε. Δηλαδή, αν συμφωνούμε, να διορθώνουμε. Εγώ σου είπα τι είδα. Οπα, τι, οπα.
14: Πρασινάκια βλέπω, πρασινάκια βλέπω.
15: Οπα, για να το δούμε.
14: Αυτά τα γνωστά. Δηλαδή, τι είναι, Ρεάλ και Όβερ. Και Εμπαπέ να σου την αιστεία και Λαουτάρο να σου την αιστεία, μια χαρά. Ντόρτμουντ over 8,5 corner.
15: Ποιο Λαουτάρο, πού τα. Α,
14: κάτω. Πόρτο City, Λίλ Μπέτι over 2,5. Ολυμπιακό Βόλο, άσο ημίχρονο αστολικό. Over 1,5 γκολ, 5,5 corner Ολυμπιακό. 5 βρολάκια 170.
15: Μια χαρά. Έτσι. Μπράβο.
14: Πάντα τέτοια
15: Σάβα. Μπράβο, Σάβα.
14: Μπράβο. Πάντα τέτοια, βάρατε. Καλημέρα. Συγκλονιστική η ομαδάρα εχθές. Να μορφαίνει και η εβδομάδα. Μεγάλα παιχνίδια μας περιμένουν. Μόνο ΑΕΚ, λέει ο Μάκης. Στα έλεγα, Μπιλ, άλλαξε η ομάδα, αλλά εσύ εκεί. Να σε δω, λέει. Στον πόλεμο του Κορνέδο, να κάνει και τα λοιπά. Πάμε.
15: Εδώ έχει και το και προηγούμενο.
14: Χθες είμαι σίγουρος ότι κοιτούσατε την ΚΑΠΑ 19 πόλη με τον Ολυμπιακό. Ο μπροστινός θα σας μάθει το αγάπαμε Χρήστος από Βαμβακού, Αεκάρα Κάργα.
15: Τι λέει.
14: Το αγάπαμε που τραγουδάει ο Μαρίος.
15: Και τι λέει παρακάτω.
14: Κάτια κορνέδε, τέτοια έλα μωρέ. Πάμε τώρα παρακάτω.
15: Κορνέδες. Στους,
14: να, άλλο αυτό που
15: έλεγες. Τροπαϊούχους Ευρώπης.
14: Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, κάνει μια νίκη ένα 11 χρόνια στο Τσουλού. Είδες.
15: 20.
14: Ναι, όσα δεν φτάνει αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια.
15: Όχι,
14: πάμε
15: όχι,
14: παρακάτω.
15: Όχι, όχι, εδώ ήταν 20.
14: 20. 250 να τα, τι να κάνω.
15: Όχι, εντάξει. Καλημέρα, παιδες. Καλά, τι έπαθε ο Πετράν σήμερα. Ήπια Red Bull, λέει. Από το ένα θέμα στο άλλο, ξαναγυρίζει το ίδιο θέμα. Βασίλ, επανέφερε τον στις εργοσιακές ρυθμίσεις.
14: Ευκολό.
15: Όχι.
14: Παιδιά, καλημέρα. Εδώ δεν τον είδαμε να φωνάζει όπως έκανε στα προηγούμενα παιχνίδια. Μήπως και η συμπεριφορά του παίζει ρόλο σε όλο αυτό. Ποιος ήταν αυτός.
15: Για το Μέντι, λέει. Για ποιον, λέει.
14: Ποιος δεν φωνάζει στα προηγούμενα παιχνίδια. Καλημέρα. Αυτό που είδανε το Ολυμπιακός έκανε 2 χρόνια να αντικαταστήσει το Φορτούνι και τελικά ο αντικαταστάτης είναι ο ίδιος ο Φορτούνης. Ακόμη ο Πόποβιτς δεν δείχνει ιδιαίτερα σταθερός και κατά τη γνώμη μου στο δεύτερο γκολ του Βόλου, αν και μόνος ο παίχτης, ο Πόποβιτς πέφτει καθυστερημένα. Πιστεύω και εγώ ότι πέφτει καθυστερημένα, αλλά του ήρθε και λίγο ξαφνικό το σουτ που έγινε.
15: Όχι, ρε φίλε.
14: Και άμα
15: καθυστερημένα τώρα. Δεν έχει αντίπαλο ο άλλος, ξέρω, και έχει όλη την αιστεία μπροστά του.
14: Έχει.
15: Μπορεί να την πάει αριστερή γωνία, μπορεί να την πάει δεξιά γωνία, όπου θέλει. Δηλαδή κάτσε έλεωστρα. Δηλαδή και εκεί πέρα κάνει την εκτείναξη, είναι και ψηλός. Εντάξει, πήγε η μπάλα, ήταν ωραίο γκολ. Τώρα τι να
14: γκολ. Εντάξει, πήγε και χαμηλά, πήγε και γωνία. Εντάξει,
15: ήταν δεν είναι τώρα, είναι δυνατόν τώρα ο τερματοφύλακας να φταίει σε τέτοιο γκολ.
14: Ναι.
15: Δηλαδή πιο πολύ θα μου έλεγε που ήταν εκεί όταν έγινε η σέντρα, δηλαδή στο 3-1, ας πούμε, γιατί καθόταν τόσο πολύ στο πρώτο δοκάρι και τον περνάει η σέντρα, ξέρω εγώ, και πάει, έρχεται από πίσω, ξέρω εγώ, παίξει του Βόλου και το βάζει.
14: Okay,
15: πιο πολύ, εντάξει, να πω, ξέρω εγώ, εντάξει, οκ, ίσως. Εδώ όμως δεν βλέπω εγώ του Πόποβιτς. Όχι ότι διαφωνώ στο άλλο, ούτε μου δείχνει εμένα ότι είναι ο πιο σταθερός τερματοφύλακας του κόσμου,
14: ναι.
15: Αλλά δεν νομίζω ότι φταίει τώρα.
14: Ναι.
15: Ο Χρήστος λέει: παιδιά, καλημέρα. Και στην προηγούμενη του θητεία, ο Ντάρκο είχε αποτυχημένες μεταγραφές, έφυγε και ο Ολυμπιακός έγινε πάλι ομάδα και τα πήρε όλα.
14: Ναι.
15: Έτσι λέει. Okay. Τώρα τι να σου πω.
14: Εγώ το μόνο που έχασα ήταν η Λίλη, λέει ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα στο φίλο το Φαραφούρη που στέλνει το μηνυματάκι του. Και ήρθε η ώρα να πάμε σε δελτίο, έτσι. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το διάστημα. Η ετοιμότητα και η αποφασιστικότητα της Ελλάδας είναι δεδομένη ανά πάσα στιγμή για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επεσήμανε την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση χωρίς υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Χρειάζεται διπλωματική κινητικότητα και ισχυρές ενόπλες δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίζονται η ηρεμία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Άγγελος Συρίγος. Εκατέρωθεν πλήγματα σε δεξαμενόπλια και αντιτορπιλικά μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, πύραυλοι κατά της Ιορδανίας από τους φρουρούς της Επανάστασης. Μία ανάσα από τα 100 δολάρια το Brent. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας σχετικά με το πετρέλαιο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρους σε συνέντευξή του στο Earth News. Καταπέλτης ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο Σίφη Βαλιράκη ζητά την ενοχή των δύο ψαράδων. Βαθαίνει η ρήξη Ισραήλ-Βρετανίας διορία 30 ημερών για να κλείσει το προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
0: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Ακούτε Ερασπορ.
4: Λοιπόν, άκου φίλε παίχτη που πήραμε στην Καλαμάτα.
5: Ποιον?
4: Μπεν Ζιντάν.
5: Ζιντάν.
4: Ναι ρε φίλε, πώς να χάσει. Πώς να χάσει. Όνομα Παρίς, σαν ιστορία.
5: Ο Πάοκ πήρε παίχτη, ε?
4: Πήρε, ναι, πήρε, βεβαίως.
5: Καλός.
4: Δεν το ξέρω. Τον Ιβάνοβιτς το ξέρω που είναι στη Μίλγουλ. Καλός παίχτης είναι. Ο Γιάκητς το ξέραμε ότι θα έρθει από χθες τέλος πάντων. Έχουν βγει διάφορα. Επίσης. Πού είναι αυτό τώρα? Ελά. Αφού τώρα το διάβαζα. Α, να το. Λοιπόν, είπε λέει ο Όλε Μποκ, που είναι αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ.
5: Ναι.
4: Ότι βγήκα μαζί με τον Γκαρέτσα, λέει, από τον αγωνιστικό χώρο, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε ουσιαστικά να μιλήσει. Ελπίζουμε να γίνει πολύ γρήγορα καλά και να μην είναι κάτι σοβαρό. Απέκλεισε, λέει, το ενδεχόμενο να σχετίζεται η αδιαθεσία του Γκαρέτσα με προπόνηση που είχε χάσει μέσα στην εβδομάδα, εξηγώντας ότι τότε αντιμετώπιζε διαφορετικό πρόβλημα. Δεν μας είπε βέβαια τι, αλλά. Τέλος πάντων, πολύ στενάχωρο ήταν αυτό. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, λέγε.
5: Ο Ανδρέας λέει: καλημέρα, Βασίλη και Πετράν. Το ρόστερ είναι πάρα πολύ καλό, αλλά οι επιλογές ενδεκάδας είναι ακατανόητες. Δηλαδή, δεν γίνεται με το Βόλο στο 1-1, όχι το χθεσινό, να παίζεις με 2,5 εξάρια και χωρούς Φορτούνη. Δηλαδή, ο Φορτούνη ή το δεκάρι, πού θα παίξει, με τη Μίλαν, πού πρέπει να παίξει.
4: Με τη Μίλαν πρέπει να παίξει άμυνα.
5: Όχι, με τη Μίλαν θα παίξει άμυνα. Δεν λέει αυτό.
4: Με τη Μίλαν πρέπει να παίξει άμυνα, θα παίξει ο
5: Φορτούνη. Ναι, ναι. Αυτό είναι. Επίσης πρέπει ο σύλλογος να προχωρήσει και να αφήσει πίσω την κατάκτηση του conference. Νομίζω έχουμε αγκιστρωθεί σε αυτό. Πρώτα είναι ο σύλλογος και μετά τα πρόσωπα, λέει ο Ανδρέας. Ενώ συμπληρώνεται η άποψή του είναι ότι η τριάδα στο κέντρο του Ολυμπιακού στο 80% των παιχνιδιών πρέπει να είναι Πουέρτα, Φρόιλερ ή Εσέ και τρίτος Φορτούνης Ισά.
4: Ναι, στο Φορτούνη, παιδιά, θα πάει λίγο πιο πίσω, θεωρώ. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Σα και Ρόκα μέχρι Πας Γιάννενα. Οπα. Δεν του αρέσει καθόλου του Γιάννη. Ούτε ο Σάου του Ρόκα. Για τον Κωνσταντέλια του Μαρόκου που παίζει στο Παναθηναϊκό, έχετε να πείτε κάτι? Πιστεύω ότι με πιο ποιοτικούς παίχτες που έχει ο Παναθηναϊκός φέτος θα κάνει παπάδες. Καλημέρα, λέω Μιχάλης από Σπάρτη. Κωνσταντέλια του Μαρόκου.
5: Πίστευε και μία ερεύνα.
4: Καλημέρα, παιδιά από το χωριό Βροσίνα. Ελπίζω ο Ολυμπιακός να δώσει την ευκαιρία στο Μέντι να παρατηθεί και όχι να τον απολύσει για ευνόητους λόγους χάρη Γιάννη 13.
5: Ωραίο είναι αυτό. Τι είναι
4: ωραίο,
5: αυτό
4: είναι γεφύρι, ποτάμι, ποταμάκι. Εμένα μου άρεσε πολύ ο Φίλης. Φαίνεται ότι ξέρει μπάλα και κάποια στιγμή τον έκλεισαν τρεις λίγοι και του ξέφυγε. Ναι, Παναγιώτη. Έγινε τέτοιο πράγμα, ο Φίλης έκανε τέτοιο πράγμα. Πάντως είδες, φίλε, τι ενθουσιασμό προκαλεί ένα νέο παιδί όταν μπαίνει μέσα σε μια ομάδα. Φοβερό,
5: Όλος ο κόσμος χαίρεται, ξέρεις, για τα Ελληνόπουλα και τα λοιπά. Έχουν αρχίσει και στερεύουν οι δεξαμενές.
4: Σωστά.
5: Δηλαδή,
4: γι' αυτό με το που εμφανιστεί ένα, ξέρει.
5: Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Τα Ελληνόπουλα γενικά υποχωρούν. Πρέπει να βγουν καινούρια.
4: Μου αρέσει πολύ το διπλό της Ατλέτικο και της Γαλατά, λέει ο Μιχάλης, ο οποίος είναι ξέρει την καντεμόσαυροσύνη. Αμολάει κάτι τέτοια και τα πιάνει. Το σημείωσαμε. Δασκάλα. Τι είναι αυτό. Φίλος ο Νίκος. Ναι. Okay. Δεν το κατάλαβα και πολύ. Οχ, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό, ρε Φώτη. Μεγάλο. Μεγάλο. Βάλτε την καφετέρια. Να το απολαύσουμε.
5: Α!
4: Τι είναι αυτό.
5: Θες μια καφετέρια.
4: Να πάω να πιω ένα καφεδάκι.
5: Όχι. Σημαίνει σχολείο.
4: Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω.
5: Είναι ωραίο.
4: Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα που λαβαίνουμε. Με Bet Builder μόνο τη Real δεν
5: το είχαμε.
4: Αν δεν είχαμε. Πάλι. Όπα Γιάννη, καλό ταμιάκι βλέπω. Εντάξει, παιδιά, χθες βέβαια η αλήθεια είναι, γι' αυτό θέλει προσοχή σήμερα. Βγήκαν τα περισσότερα. Οπότε μια χαρά. Μια χαρά. Μπράβο, Γιάννη, ακούω πολύ ωραία. Καλημέρα, παλικάρια, λέει ο Μάνος. Ο Κοβάσεβιτς τι ρόλο είχε δίπλα στον πάγκο, τι δουλειά έκανε, οι βοηθοί τι ρόλο έχουν ακριβώς. Κάνα για τους βοηθούς, τώρα δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Συμβουλεύουν, συμβουλεύονται, συζητάνε ένα σωρό πράγματα, εντοπίζουν πράγματα και πάει λέγοντας.
5: Οι βοηθοί έχουν πολλές φορές πολύ σημαντικό ρόλο. Τώρα ο Ντάρκο, τι ήταν, αρχικός.
4: Το ότι
5: τα μπερδεύουμε και με τους τίτλους όλα αυτά.
4: Το ότι ήταν ο Ντάρκο στον πάγκο δεν σημαίνει ότι έκανε κάτι κατά τη διάρκεια του αγώνα. Έτσι. Γιατί στα εκτός έδρας Ευρώπης παιχνίδια η ΑΕΚ δεν έχει διαφήμιση στη φανέλα. Αν νομίζω ότι δεν θα έχει ούτε στα εντός. Άμα κάνεις συμφωνία με ένα χορηγό, ρε παιδί μου, την κάνεις για το πρωτάθλημα και το κύπελο, την κάνεις μόνο για το πρωτάθλημα, την κάνεις για όλα, για να πάρεις περισσότερα χρήματα και πάει λέγοντας έτσι. Γιάννης, καλημέρα στους πολύ αγαπητούς Βασίλη και Πέτρο. Για μένα το θετικό που θα κρατούσα από το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού είναι ο Φίλης. Αυτό το παιδί θέλει δουλειά και ευκαιρίες, αλλά δείχνει ότι γνωρίζει μπάλα. Εντάξει, και ο Φίλης στη θέση με την Πολυκοσμία αγωνίζεται.
5: Ναι.
4: Μέσος δεν είναι και αυτός.
5: Τον
4: έβαλες, που τον έβαλες έκτο, ναι. Θυμάμαι.
5: Τι έκτο.
4: Πέμπτο.
5: Όχι, ρε παιδί μου, του έβαλα όλου μαζί. Δεν έβαλα σειρά κατάδαση.
4: Άμα βάλει μια ιεραρχία, ρε Βασίλη, πού θα τον βάλει το φίλο. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, δύσκολα. Με τόσε μεταγραφέ εκατομμυρίων. Πρέπει οπωσδήποτε να ανέβει στο rotation και ο Γκαρσία να μπει στο χρονοτούλαπο. Στα του προπονητή, νομίζω για την κατάσταση του Κοβάσεβιτς είναι η τελευταία προειδοποίηση για το Μεντιλίμπαρ. Τα επόμενα παιχνίδια με Όφη και Αγγελόνια και Λεβαδιακό, όπω και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, θα είναι καθοριστικά για τον προπονητή. Ελπίζω βέβαια, αν αντικατασταθεί ο Μεντιλίμπαρ, να μην φέρουν κανένα απίστευτο τύπο Καρβαλιάλ Κορμπεράν. Ιδανική περίπτωση ήταν ο Σιλαϊδόπουλος.
5: Παιδιά, ο Ολυμπιακός έχει κολλήσει λίγο και κατά τη γνώμη μου καλά κάνει.
4: Ισπανία.
5: Με τους Βάσκους προπονητές. Ναι. Μετά δηλαδή το Βαλβέρδε και το Μεντιλίμπαρ και γενικά την καριέρα που κάνουν οι Βάσκοι προπονητές στην Ευρώπη, ο Ολυμπιακός κοιτάζει Βάσκους προπονητές.
4: Να σου πω όμως κάτι άλλο που μου κάνει
5: εντύπωση. Πολύ καλά κάνει αυτή η αγορά
4: των Βάσκων.
5: Δεν ξέρω τι έχουν αυτοί οι Βάσκοι, τέλος πάντων. Βγάζουν καλούς προπονητές.
4: Να σου πω κάτι. Για τον Σιλαϊδόπουλο, γιατί υπάρχει τόσο καλή, να το πω, άποψη.
5: Γιατί έχει πάρει τη Youth League.
4: Κι άμα.
5: Τι κι άμα.
4: Δηλαδή,
5: έβγαλε τόσα παιδιά, ξέρω εγώ.
4: Τέλεια. Μια χαρά. Δηλαδή, θεωρούμε ότι αν έρθει ο Σιλαϊδόπουλο στην καταστάσει του Μεντιλίμπαρ, του Βαλβέρντε, του Σάικ, του Δάλα, οποιοδήποτε θα σταθεί στον Ολυμπιακό.
5: Γιατί, ποιο το λέει αυτό.
4: Ιδανική περίπτωση θα έμοιαζε ο τέτοιος, είπε ο φίλος πριν.
5: Ποιος?
4: Ο Σιλαϊδόπουλος.
5: Έτσι είπε.
4: Ναι.
5: Το διάβασες και δεν το άκουσα.
4: Ναι, το διάβασα και δεν το άκουσα.
5: Όχι, δεν νομίζω.
4: Να το.
5: Δεν
4: η
5: νομίζω,
4: ιδανική περίπτωση ήταν ο Σιλαϊδόπουλος.
5: Δεν νομίζω ότι είναι όριμος ο κόσμος του Ολυμπιακού, ξέρω εγώ, για τέτοια λύση.
4: Της Ελλάδας να λες, όχι
5: της Ελλάδας. Ναι, για τον Ολυμπιακό.
4: Να το πούμε για τον άνθρωπο, για τον Ολυμπιακό τώρα. Ο Σιλαϊδόπουλος μπορεί να είναι εξαιρετικός προπονητής. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να έρθει Έλληνας
5: προπονητής. Δηλαδή αυτό το πράγμα το έκανε η Manchester United, ας πούμε, ξέρω εγώ, με τον βοηθό που έχει τον Γκάρικ, πώς το λένε το τέτοιο. Πώς το λένε.
4: Καλά, ο Γκάρικ, ρε φίλε, όμως.
5: Εντάξει, είναι ο Γκάρικ.
4: Είχε 15 χρόνια στη United.
5: Ναι, ρε παιδί μου, δεν ήταν ως προπονητής κάτι τίποτα. Ήταν κάποιος προπονητής πριν. Τίποτα.
4: Και βοηθός το δοκίμασε και με τον Σόλσκερ και αυτά. Ναι.
5: Βοηθός ήταν.
4: Ναι.
5: Αλλά εκεί μπορεί να είναι πιο όριμη. Έτσι, είναι πιο όριμη. Mm. Για τέτοιο πράγμα δεν ξέρω. Όριμος δεν σημαίνει πάντα ότι η οριμότητα οδηγεί σε σωστές αποφάσεις. Δεν σημαίνει δηλαδή όποιος είναι όριμος πάει να πει έχει και δίκιο.
4: Όχι βέβαια. Όπου προκύπτει εδώ.
5: Δεν ξέρω.
4: Γεια σου, ρε Γιάννη, μου θύμισε τις συναντήσεις που κάναμε στην Ιθερνή Κουμπή στη Λάρισα. Να είσαι καλά, χαιρετισμού και στη μάδρε. Ποια η άποψή σου για το Γιάτσιτς, για το Γιάκιτς που απέκτησε ο ΠΑΟΚ. Είπαμε, παιδιά, δεν το ξέρω και πάρα πολύ. Εσύ έχεις καμιά ιδέα.
5: Όχι.
4: Δεν το ξέρουμε, το παιδί το έχουμε παρακολουθήσει. Ιδιαίτερα να συμπληρώσω ότι θα πρέπει να καθιερωθεί άμεσα ο Μπαταούλας. Αν εξαιρέσουμε το λάθος που έκανε, φάνηκε να ξεπερνά το ψυχολογικό και έδειξε πολλά θετικά στοιχεία. Θυμίζει περίπτωση Κουλιεράκη, και εγώ ικανοποιημένος είμαι. Με το πατριωτάκι μου. Καλημέρα, Παρεούλα. Καλή Τετάρτη με υγεία. Όσον αφορά τώρα για τον Καρέτσα, στενοχωρήθηκα πολύ. Δυστυχώς, εάν έχει κάνει εμβόλιο και όποιος το έχει κάνει, θα έχει θέματα με την συμπορία και διάφορα τέτοια, λέει εδώ ο φίλος ο Άγγελος. Λοιπόν, Εμείς οι όμορφοι γιορτάζουμε κάθε μέρα, λέει ο Τόμ. Κατάλαβες.
5: Ναι.
4: Καλά λέει ο άνθρωπος. Βέβαια. Πρέπει να είναι Παγκόσμια Μέρα Ομορφιάς.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, καλημέρα παιδιά. Εγώ θα έβαζα πίσω στη φανέλα γύμνος άλιακας, λέει ο Τριαντάφυλλος. Και έπαιξε λέει, τα ακριβή σκορ που έδωσε ο Βασίλης χθες, αλλά δεν βγήκαν. Τα συζητήσαμε, Τριαντάφυλλε, μάλλον μπήκε αργότερα στην παρέα μας. Στο τσακ ήμασταν, στο τσακ. Έπρεπε ο τουρίστας να πάει στο Μεσολόγιο το καλοκαίρι, λέει, για να δει για τα κουνούπια. Καλά του λέει. Το τσίπησαν πέντε κουνούπια να μην και πάει να ζητήσει αποζημίωση.
5: Δεν είδε το κόρμι το Κύπρο πώς έγινε.
4: Ρε φίλε, γιατί να πάμε
5: άλλο. Εντάξει, για την αποζημίωση άλλο θέμα. Στην πάνε κουνούπια ζητά.
4: Θυμάσαι αν σου είπα.
5: Από ποιον όμως ζητάει.
4: Από τον ξενοδόχο.
5: Από το Θεό, ποιον.
4: Από τον ξενοδόχο. Από τον ξενοδόχο
5: mm. Επειδή είχε κουνούπια.
4: Ναι.
5: Δεν είχε σίτες. Τι.
4: Αυτό κοιμήθηκε με αυτά τα παράθυρα και το τσίπησαν το κουνούπια και θέλει να τον πληρώσουμε. Όχι. Από πού ήταν αυτό εδώ μεταξύ. Μήπως από εκεί που είναι δεν έχει κουνούπια επειδή κάνει πολύ κρύο.
5: Πού.
4: Μήπως είχε καμιά τριπούλα εσύ τα ίσα ίσα, Νίκο. Έπρεπε το ρίσκα να πάει Μεσολόγιο λοιπόν. Καλημέρα, παιδιά. Πουέρτα μεγάλη ποιότητα. Θα κάνουμε Φεβρουαρίο μαρα φέτος, αν δεν αφήσουμε τα σαπάκια εσωτερικά και εξωτερικά να μας επηρεάσουν. Λέει ο Άντωνης. Οκ, ρότα δεν είναι, αλλά θα γίνει. Είμαστε αισιόδοξοι. Φαντάζομαι λέει για τον Μπίλιο, ο Θάνος.
5: Μπορεί να λέει για τον Πέτερσεν.
4: Αλέσαι.
5: Δεξιμπάτη.
4: Με τη λέει παραδρόμου. Από την άλλη, λέει όμως το δίνω, λέει του Μέντι, γιατί χθες φορούσε μπλουζάκι του σαν του αυτό που φορούσε ο Νικόλας Αλέφαντος. Ναι, βεβαίως, το πολλάκι αυτό το κόκκινο, ωραίο. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Αλλά αυτός ο τύπος που στέλνει το μήνυμα μόνο ΑΕΚ είναι πολύ, μας έχει πρίξει. Α, ναι, το στέλνει συνέχεια, για να τον έχω στο νου μου. Μου λέει χθες το βράδυ ένα φλαράκι Παοκτσής μετά τον αγώνα. Μεγάλε, πέντε γκολ θα φάτε εκεί μέσα, είναι η καλή ομάδα η ΛΑΣΚ. Μόνο που δεν παίζει εκεί πέρα τέτοιο, ε. Έχει αλλάξει το σύστημα. Έχει αλλάξει το σύστημα. Λοιπόν, αν δεν φύγει με την Λίμπαρη, η ομάδα θα πηγαίνει περπατώντας. Μετά το παιχνίδι με τον Όφη θα υπάρξουν εξελίξεις για τον προπονητή. Και άμα κερδίσει ο Ολυμπιακός τον Όφη. Ή αυτός διαβάζει αυτά που κυκλοφορούν στο Twitter, λες κάτι τρολιές. Θέλει να παίχτη στο κέντρο τύπου Μάριν τη ΑΕΚ και άλλο παίχτη στο κέντρο, κύριε Τάσο. Και αφού είναι τόσο καλός ο Ρέτσο, γιατί δεν το ζητάει κάποια ομάδα στην Ευρώπη.
5: Άντε πάλι.
4: Ωραία, πες μας, ρε κύριε Τάσο, που όλη τη μέρα είσαι στο κρά. Πραγματικά δηλαδή, πιες ένα καφέ, κάνε κάτι δηλαδή. Ένα τσάι, μια μάτσα, πώς τα λένε αυτά. Δηλαδή, πες μου ένα καλό τερματοφύλακα, ένα καλό αμυντικό, επιθετικό κτλ. Που είναι στον Ολυμπιακό και να δούμε ποιον από αυτούς ζητάνε ομάδες από την Ευρώπη δηλαδή. Δηλαδή, ο Ελκαμπή που είναι τόσα χρόνια στην Ελλάδα, ας πούμε, και έχει βάλει ο άνθρωπος 400 γκολ.
5: Αφού δεν το ζητάει ομάδα από την Ευρώπη, δεν
4: να φύγει γι' αυτό λοιπόν, ναι. Γιατί δεν πήρε το Χουτεσιώτη. Όταν ο Χουτεσιώτη ήταν στον Ολυμπιακό, που πάμε με αυτόν, λέγατε. Νικόλα, βάλει ένα χαλί, γιατί κρυώνουμε λίγο, ρε. Λοιπόν, καλημέρα, ομάδα. Αυτά τα offside που προεξέχει το κορδόν ή όμως ή η τρίχα του μαλλιού πρέπει να καταργηθούν. Χάνονται γκολάρες, αποτελέσματα και βαθμοί. Ενδεχομένως και πρωταθλήματα ακόμα. Χθες ακυρώθηκε τη ΑΕΚ νέων με τη ΛΑΣΚ. Τη ΑΕΚ το βράδυ με τη ΛΑΣΚ. Και αν δεν κάνω λάθος, ακυρώθηκε και το Ολυμπιακό στο κύπελο. Είναι κρίμα μεγάλο, παιδιά. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι λίγο τώρα πολύ. Είναι τόσο απλό. Όσο μπερδεμένο ακούγεται, είναι πολύ απλό. Άπαξ και βάλαμε την τεχνολογία. Τι να πει δηλαδή. Θα βάλουμε τεχνολογία, θα μετράει, αλλά θα αφήσουμε το 1 εκατοστό.
5: Και το
4: μετά
5: άλλο,
4: θα σου πούνε είναι κρίμα τα 2 εκατοστά.
5: Συμπληρώνει και κάτι το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ δύσκολο. Λέει, διάβασε τη λέξη.
4: Να έχει διαφορά ενός σώματος για να καταλογιστεί ο ψέ. Ένα σώμα
5: δηλαδή
4: ολόκληρο.
5: Σημαίνει το εξής. Αν ένα σώμα είναι μπροστά, αλλά το πόδι καλύπτεται, το πόδι όπως τρέχει ο άλλος, ναι, καλύπτεται, ναι, πίσω. Είναι ένα σώμα μπροστά ή δεν είναι.
4: Ή δεν είναι. Κατάλαβες. Εσύ τώρα ο φίλος δηλαδή μιλάει για τα πεντακάθαρα.
5: Θέλει να είναι καθαρό ένα σώμα μπροστά.
4: Ναι.
5: Άμα είναι έτσι, είναι λίγο σαν να σου πω, λίγο μπάσκετ θα γίνει.
4: Βέβαια. Θα παραγίνει. Το βάλαμε τεχνολογία, τελειώσαμε. Καλημέρα στο φίλο τον Τρίφωνα. Αυτό. Α, ναι. Για μετά. Λοιπόν, Μπιλ, ξέχασες τότε που στέλνατε πολεμικό ανταποκριτή τον τεράστιο Σαραλάκο να καλύπτει στο Καραϊσκάκι το ρεπορτάζ και οι κορνέδες πήγαιναν σύννεφο κλπ. Εντάξει, έλα, Χρήστο. Εντάξει. Ποια ομάδα πιστεύει θα πάρει το Champions League? Εντάξει, νομίζω είναι.

0: Για να το πάρει πάλι η Ρεάλ μετά.
1: Μακάρι. Μακάρι, ρε Ζωζέ.
0: Η Μπάρτσα.
1: Ο Φίλης, λέει ο Δημήτρης, είναι η πολύ αναβαθμισμένη έκδοση του Μπουχαλάκη.
0: Δεν το βλέπω εγώ να έχει σχέση.
1: Είναι ψηλό παιδί ο Φίλης.
0: Είναι.
1: Άρα μήπως γι' αυτό το λέει.
0: Για κάθε ψηλός.
1: Δηλαδή, αριστεροπόδαρος είναι. Ο Φίλης.
0: Είναι.
1: Άρα εντάξει, καλά λέει ο άνθρωπος. Φίλε, καλά το πάει.
0: Ναι, όχι. Φίλε, δεν πάει να πει ψηλό και αριστεροπόδαρο και παίζει κέντρο.
1: Το λέει αναβαθμισμένο όμως. Πιο καλό δηλαδή. Βελτιωμένο το λέει, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω, δεν μου θυμίζει Μπουχαλάκη.
1: Καλά.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί να έχει μια.
1: Παραθυναϊκές καλημέρες από το τμήμα Μοριακής Βιολογίας στην Αλεξανδρόπολη. Ρε, δεν κάνεις μάθημα.
0: Έχει η Αλεξανδρόπολη Μοριακή Βιολογία.
1: Για να το λέει. Διπλό Εγαλατά στο 4:30. Καλή συνέχεια, παιδιά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε.
0: Το πάρει στο πτυχίο ή κάνει, τι κάνει εκεί πέρα.
1: Θα το πάρει. 9-9 του ξεκινήσει να πανεπιστημία. 9-9 του ξεκινήσαν τα πανεπιστήμια.
0: Ξέρω
1: πως φοιτητής. Όσο παραμένει ο μεντιστητές του, τόσο Ολυμπιακός θα τερματίσει τρίτος. Εντάξει, Παναγιώτη. Καλημέρα, κύριε. Μαρή Ρουφιάνα, Ίντερ. Βάλε ένα γκολάκι ακόμα να πληρωθούμε. Ένα τσουνάμι ευκαιρίες μέσα στο Μπερναμπέου θα ξανακάνουν μόνο άμα πάει ο Μπενίτε στη Ρεάλ. Χαχά.
0: Το είχε παίξει. Έχασε.
1: Χιδίο το είχε, ναι. Το είχε χιδίο. Εντάξει, ναι. Παιδιά, σταμάτησε.
0: Καλό
1: ήταν. Δημήτρη, σε σταμάτησε ο Κουρτουά. Ένα παράσημο για τον Βασίλη. Τα σχόλιά του μαζί με το Ράνιο στη μετάδοση του Καραϊσκάκη με την Αημέγενη και τα προβλήματα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού είναι ακόμα και σήμερα επίκαιρα. Τα έχει πει σωστά, βρε?
0: Δεν θυμάμαι τι είπα.
1: Μπράβο. Και σώμα να είναι, λέει, πάλι θα υπάρχει γραμμή, λέει ένα φίλο εδώ στο SMS του. Κατάταξη στα χαφ 6-8 του Ολυμπιακού. Πρόσεξε, τι λέει ο Προκόπη. Το έχει μελετήσει ωραία. Πρόσεξε. Mm-hmm. Λοιπόν. Πουέρτα.
0: Ένα. Νούμερο ένα.
1: Πρώτο δηλαδή, Πουέρτα, ναι, αυτό.
0: Επειδή
1: κατάταξη, ρε φίλε. Ναι. Ναι. Πουέρτα, Εσε, Φρόιλερ, Σιπιόνι. Φίλη και Γκαρσία, όντω χρονοτούπαλο. Πουέρτα, Εσε, Φρόιλερ, Σιπιόνι, Φίλη. Εγώ θα βάλω Εσε, Πουέρτα. Δεν ξέρω, τον Εσε βλέπω, τον εμπιστευόμαστε πολύ.
0: Δεν ξέρω, εντάξει, όχι, έχει πολύ μεγάλη βάση αυτό που λέει. Αρκεί, παιδιά, να μην τρακάρουν τα δύο αμυντικά χάφη, έτσι α το πούμε, να μην τρακάρουν ο ένα με τον άλλο. Καταρχήν, σε όλου αυτού του παίκτε δεν υπάρχει κανένα καθαρό εξάρι. Καθαρό εξάρι δεν υπάρχει, γιατί δεν πιστεύουν πια οι προπονητές στο 6 στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.
1: 6,5 και βάλε, ναι.
0: Ναι, δηλαδή είναι 6,5 και βάλε. Είναι δηλαδή όλοι παίζουν με οχτάρια. Έτσι. Μερικές φορές πρέπει να βλέπεις και ποιοτικά χαρακτηριστικά για να μην τρακάρουν τα οχτάρια. Γιατί κάνουν όλα την ίδια δουλειά. Παλιότερα.
1: Ναι, γιατί στο οχτάρι μπορεί να τρακάρουν. Στο 6 και στο 10 όχι, ναι.
0: Παλιότερα, όταν είχες καθαρό εξάρι, ήταν ένας ο οποίος έκοβε και ο άλλος που μάζευε τα σκουπίδια.
1: Ναι.
0: Ήταν ο ένας δηλαδή ο σκύλος που λέγαμε να δαγκώνει και ο άλλος μαζεύει τα σκουπίδια.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν ξεκάθαρη η ρόλη. Τώρα δεν είναι τόσο ξεκάθαρο. Γι' αυτό δεν πρέπει και να τρακάρουν. Είναι δηλαδή...
1: Υπάρχει όμως τώρα τέτοιο αμυντικό χαφ που κάνει μόνο αυτή τη δουλειά.
0: Όχι, έχει καταργηθεί σχεδόν.
1: Δηλαδή και οι παίχτες ακόμα βελτιώνονται, ας πούμε, προσωπικά.
0: Ναι.
1: Μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Ναι. Ο Γιάννης είναι πολύ αισιόδοξος και καλά κάνει βέβαια. Πάμε λέει δύο φορές Αγγλία τώρα, ένα διπλάκι θα το κάνουμε. Μήτε σου λέει με τη Σαχτάρ, μήτε με τη Σίτι. Πετράν, πείτε κάτι για την Πανάθα, ο Μπινιάρης πολύ καλός φαίνεται. Κάτσε να το δούμε λίγο το παιδί, έτσι. Είναι πάλι, όπως λέγαμε με το φίλι, τώρα μπήκε ο Μπινιάρης νεαρός Παναθηναϊκό, αυτά σου λέει καλός θα είναι. Βάλτε τον να παίξει κλπ. Καλημέρα, παιδιά. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι οι φίλοι των μεγάλων ομάδων ότι πλέον οι μικρότερες έχουν ανέβει επίπεδο, όπως και η Βυσιά Βόλος, Πανηλιακός, Πανετολικός θέλει να πει, Όφη κλπ. Όλοι πλέον κάνουν μεταγραφές και δουλεύουμε με υψηλά στάνταρ. Δεν γίνεται να σαρώνουν οι μεγάλες ομάδες πάντα. Σημασία έχει νίκη για να μαθαίνουν οι ομάδες από τα λάθη κλπ. Πολύ ιδιαίτερο, το έχουμε πει και άλλες φορές. Οι μικρότερες ομάδες, οι λεγόμενες, παίρνουν γύρω στο 1,5 εκατομμύριο από το τηλεοπτικό συμβόλαιο, γύρω στο 1,5 εκατομμύριο από το στοίχημα. Έχουν λίγο κοσμάκι στο γήπεδο. Πουλάνε κανένα παίχτη. Έχουν ξυπνήσει και αυτό. Έχουν δηλαδή ένα τεσάρι, μην πω παραπάνω, εκατομμύρια έσοδα το χρόνο. Όλο αυτό το πράγμα τους βοηθάει να κάνουν και καλύτερες μεταγραφές, να βρουν δηλαδή καλύτερους παίχτες και επίσης οι προπονητές που παίρνουν αυτές οι ομάδες, ακόμα και αν είναι Έλληνες, ας πούμε, έχουν πια προχωρήσει όλη την τεχνογνωσία τους. Δεν είναι παλιά αντεπάρα αυτό που ξέρει την κατηγορία, κάτι τέτοια χάζα που λέγανε. Έχουν περιοριστεί όλα αυτά. Οπότε γι' αυτό το λόγο συμβαίνει ότι οι λεγόμενες μικρομεσαίες έχουν ανέβει και γι' αυτό το λόγο γίνει το πρωτάθλημά μας τόσο καλό.
0: Τι
1: είναι αυτό. Δεν είμαι ο Μέση να τους περνάω όλους. Δοκίμασα γύρω. Γιάννη δεν το κατάλαβα. Ο δικό σου, για να δω. Πέτρο, γιατί βάζετε τις ιδέες του Παπνικολάου να με διαγράψει. Είπα να πάει Φλόρινα αφού δεν θέλει ζέστα.
0: Αυτό το έλεγα και.
1: Ναι.
0: Οπότε όχι, δεν είναι τωρινό.
1: Όχι, τώρα ναι, είναι σημερινό. Ναι.
0: Γιατί και τι θυμήθηκε τώρα.
1: Ναι. Άκου τι λέει μετά μια βλακία. Άκου τι λέει. Δηλαδή σε κάθε μήνυμα έχει μια βλακία μέσα, ρε παιδί μου. Δηλαδή το διαβάζει και λες, όχι, καλά το πάει, καλά το πάει, καλά το πάει. Αλλά μετά σούπερ. Ήξερα λέει ότι εσεί οι Βόρειοι δεν μα πάτε εμά του Νότιου, αλλά τόσο πολύ. Καταρχά δεν είσαι Νότιο. Νότιο είναι στην Κρήτη.

0: Το Αίγιο Γερμανού που έχει ω νότο.
1: Ναι. Ιταλία, περιοχή Τσεζενάτικο. Τα πόδια τη κόρη μου από τα κουνούπια. Τι έπρεπε να κάνω δηλαδή, έτσι. Είδε φιλέ. Τι έπαθε το κοριτσάκι.
0: Κοίτα και εδώ το κοριτσάκι.
1: Όπω. Πρέπει να έχει παιδιά καμιά κοσαριά. Καλά λέει ο φίλο ο Ανδρέα. Μπράβο, ρε Ανδρέα. Πλακώσαμε όλοι τώρα να κλείνουμε το παράθυρο. Τι να κάνουμε δηλαδή. Βλέπω κόντι για Ολυμπιακό, λέει ο Κώστας.
0: Κώστα, θα γίνει μεγάλη γιορτή. Διώξαμε τη Λίβαρ και
1: μεγάλο γλέντι, φαντάζεσαι.
0: Θα γίνει γιορτή.
1: Όπου και να μπει το όριο στο offside, λέει, πάντα θα υπάρχει το τρίχα ή παρατρίχα. Ναι, ρε παιδιά, ναι, ένα σώμα και μια τρίχα και, εγώ αυτό είπα, Σταύρο. Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού φέρει ευθύνη και στο πρώτο γκολ κάνει άστοχη έξοδο. Το θυμάσαι.
0: Άστοχη έξοδο.
1: Το θυμάσαι, δεν το θυμάμαι.
0: Μπαίνει, αφού κάνει τη τέτοια από δεξιά, γίνεται η σέντρα, θυμάμαι τον παίχτη να είναι μόνο και να πλασάρει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η έξοδο που ήταν.
1: Μήπως έκανε να βγει και μαζεύτηκε.
0: Λέει στο πρώτο γκολ.
1: Στο πρώτο.
0: Στην έξοδο. Μα δεν έκανε έξοδο. Κάνει τη σέντρα ωραία πάνω από τον τερματοφύλακα. Απλώς έχει κολλήσει το πρώτο δοκάρι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Ο Πόποβιτς.
1: Ναι.
0: Ίσως δεν θα έπρεπε να είναι στο πρώτο δοκάρι. Ναι. Δεν ξέρω.
1: Μαρία, εδώ ο φίλος ο Άρης λέει ότι μας ακούνε από το ίντερνετ. Κάτι έχει πάθει το σήμα στην Άρτα. Τι έχουμε εδώ πέρα στην Άρτα.
0: Ελάτε. Εγώ
1: μας
0: θα τα
1: ακούει από το ίντερνετ γιατί έχει χαλάσει το FM.
0: Εγώ θα τα ακούω.
1: Θα
0: πάω στην Άρτα, δεν ακούγεστε γιατί κάνετε εκεί πέρα. Εμείς σας πληρώνουμε.
1: Ναι, πείτε κάτι γιατί δεν λέτε. Άρη, στείλε και τη συγνώμη.
0: Έρχεσαι στα καφενεία εδώ, πίνεις τσίπορα, εμείς σε πληρώνουμε.
1: Άρη, στείλε κάτι, στείλε και τη συγνώμη για να πούμε στο κεντρικό έλεγχο.
0: Εγώ ξέρεις, σε όλους λέω στην υγεία σου.
1: Σωστός. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Άγγελος. Κάτι φωτογραφία βλέπω. Μπερδευτήκατε αρκετή με την ανακοίνωση τη ΡΕΣ 7. Τη μεταφράσετε λανθασμένα ως απόλυση του coach. Όχι, ποιος την έκανε έτσι, την έκανε έτσι. Μετέφρασε λανθασμένα ως απόλυση κτλ. Δεν ήταν κράξιμο στο Μεντιλίμπαρ Μάγκε, ήταν απέτηση για έναν Ολυμπιακό πρωταθλητή. Για να δούμε την ομάδα που αγαπάμε να παίζει μπάλα, βλέπω ότι του ρίχνουν όλο το φταίξιμο που έβαλε στο Βόλο Γκαρθία Έσε. Αλλά χθες που είδαμε ένα ανανεωμένο κέντρο με πουέρτα και φίλοι, δεν το αναγνωρίζετε.
0: Άγγελε, γιατί τόσο επιθετικό μήνυμα.
1: Ναι, λέει βέβαια να μας κλείσει τα στόματα.
0: Εσύ συμφωνείς δηλαδή με την ενδεκάδα που κατέβασε στο Βόλο, συμφωνείς?
1: Ναι.
0: Όχι, τώρα δεν αρκεί μόνο να λες τι και το και τα. Συμφωνείς με την ενδεκάδα που κατέβασε στο Βόλο? Συμφωνείς ότι τα μάτς κυπέλου γενικά, επειδή είναι και έτσι όπως είναι, είναι λίγο υποδεέστερα από έτσι τα μάτς πρωταθλήματος σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε? Νομίζω εδώ συμφωνούμε.
1: Και το γεγονός ότι μπήκε ο Φίλης, μπήκε επειδή υπήρχε και αυτή η ιδιαιτερότητα με το τέτοιο, με τον Πιτσιρικά που πρέπει να παίζει τους δύο. Για το offside, λέει ο Χάρης, θα πρέπει να υπάρχει ένα κενό μεταξύ των παιχτών και το επιθετικό και παραγωγικό ποδόσφαιρο, όπως λέγανε παλιότερα.
0: Ένα κενό, το μπερδεύτηκε.
1: Κενό μεταξύ των παιχτών.
0: Κενό μεταξύ ποιων παιχτών? Κενό, ένα. Αυτό που έλεγε και ο πριν. Ένα σώμα διαφορά. Τι, είναι, τι κενό.
1: Λοιπόν, αφήνω λίγο Παόλη. Insta. Τόσες φορές που έχει παίξει ο Βασίλης Μπακιρτζή στην εκπομπή, στο τέλος θα γίνει ο Μπακιρτζής φαν του Βασίλη. Εγώ πιστεύω ότι είναι.
0: Δεν υπάρχει Βασίλης Μπακιρτζής.
1: Εσύ είσαι ο Βασίλης, ρε. Ότι ο Μπακιρτζής θα γίνει φαν δικό σου. Όπως είσαι εσύ.
0: Δεν αυτού έχει να γίνει φαν κανενός.
1: Έλα, εγώ πιστεύω είναι ήδη. Εγώ πιστεύω είναι ήδη.
0: Λες. Πιάνουμε καμπάλα.
1: Πολύ καλά.
0: Πολύ καλά.
1: Καμπάνα.
0: Καλημέρα. Αλλά την ώρα εκείνη ο Αργύρης, ο Βακερτζής έχει δουλειές. Δεν είναι τώρα να ξανακάθεται να ακούει τώρα αθλητικά.
1: Βγάζει καινούργια τραγουδιά. Βγάζει καινούργια τραγουδιά.
0: Όχι, ρε, είναι. Τι? Αρχιτέκτονας πολιτικός μηχανικός.
1: Χτίζουμε.
0: Δεν ξέρω.
1: Κάτι θα κάνουμε, δεν μπορεί. Ρώτα τον Βασίλη αν ξέρει να μου εξηγήσει τι ακριβώς έχει γίνει με τον Κορδόν, μου λέει ο Λάιον στο Insta.
0: Δεν ξέρω.
1: Τον καλεί πριν λίγες μέρες, δεν τα βρίσκουν και ξαφνικά διώχνουν τον Κοβάσεβιτς και τον κλείνει άμεσα. Υπήρχε κάτι πίσω που δεν ξέρουμε, δηλαδή μήπως είχαν κλείσει αλλά δεν το ανακοίνωσαν μέχρι να φύγει ο Ντάρκο. Αναρωτιέται το Λάιον.
0: Πού να τα ξέρουν αυτά, ρε παιδιά, τώρα. Πότε και πριν, πότε τον πήρε τηλέφωνο, πότε είπε στον Ντάρκο, πότε. Πού να τα.
1: Ναι.
0: Ρωτήστε εδώ το Ράνιο που θα έρθει, πότε θα έρθει ο Ράνιο, ο Μπάμπης.
1: Μετά έρχεται ο Ράνιο, όχι. Λέγε.
0: Καλημέρα παιδιά, το καλύτερο οκτάρι. Σκόλς, καλύτερο εξάρι. Μασεράνο. Ναι, εντάξει, ο Σκόλς ήταν.
1: Στάρα.
0: Μασεράνο, επίσης τότε υπήρχε εξάρι στο ποδόσφαιρο. Σήμερα δεν υπάρχει εξάρι. Έχει ρεάλ εξάρι παραδείγμα.
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Τι έκανε χθες ο Ζωζέρφι?
0: Τι έκανε χθες, ρε φίλε. Έβλεπα.
1: Ο γίγαντας.
0: Έβλεπα Καραϊσκάκη. Πες μου τι έκανε ο Ζωζέ. Πες μου.
1: Ξεκινάει, βλέπω μέσα Ντούμφρις.
0: Ναι.
1: Αντίπαλος πρώην ομάδα και τα λοιπά, δεξιά. Και βλέπω μέσα και Αλεξάνδρ Άρνολτ. Λέω, για κάτσε. Πού θα τον εβάλει?
0: Παίζει και πιο μπροστά ο Αλεξάνδρ Άρνολτ.
1: Ναι, αλλά τον έβαλε δίπλα στο Βαλβέρδε. Δεν τον έβαλε τέρμα μπροστά δεξιά. Τον έβαλε αμυντικό χαφ δίπλα στο Βαλβέρδε.
0: Το θυμάμαι από το μάνατζερ.
1: Ενώ είχε του Αμενή να βάλει. Ενώ είχε. Τέλος πάντων, μπράβο, ρε φίλε.
0: Μπράβο.
1: Ωραία τρίκ.
0: Καλημέρα, λέει. Ότι το επίσημο προφίλ του δεν έχει αναφέρει πουθενά την ΑΕΚ.
1: Μου το στέλνει και εμένα ο Ρε Ντάνκορ, ο ίδιος είναι. Δεν κατάλαβα. Πάμε. Δεν κατάλαβα. Το ρωτάω κιόλας και μου λέει ότι όλες τις άλλες ομάδες με αποτελέσματα τις έκανα εκτός της ΑΕΚ. Δεν έχουν κάνει καμία αναφορά σε story για την ΑΕΚ τίποτα. Και γελάει. Τι γελάς. Η ΑΕΚ κέρδισε ένα μηδέν τη ΛΑΣΚ. Είτε το κάναν story είτε δεν το κάναν. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την νίκη της χθες. Πιστεύω ότι θα είναι φανταστική εκδρομή στη λίμνη Κόμο, όχι μόνο για το παιχνίδι, αλλά για την απίστευτη μορφιά που έχει αυτή η πόλη. Λένε πολλά για το Κόμο Lake.
0: Παιδιά, αυτό είναι ωραίο ταξιδάκι. Δηλαδή, και πάρτε και μια μέρα άδεια. Τι, δύο μέρες, δηλαδή, μία πριν, μία μετά. Δηλαδή, η λίμνη Κόμο, ξαναπάει και το μάτς. Σούπερ είναι. Σούπερ, σούπερ. Χαζό είναι ο Κλούνε που έχει εκεί πέρα βίλα των 10 εκατομμυρίων. Στι λίμνε Κόμο, πού?
1: Πού θα πάει, ρε φίλε.
0: Πού θα πάει. Στην, εκεί κουνούπια, εκεί δεν έχει κουνούπια.
1: Εκεί δεν έχει κουνούπια. Ο Τζοτ Κλούνε κάνει μήνυση στο αυτό που του πωλεί στο σπίτι. Άσε μας τώρα. Όταν είναι κατά τη ομάδα μας ένα offside στην τρίχα, φωνάζουμε και λέμε να καταργηθεί. Όταν είναι υπέρ τη ομάδα μας, λέμε στου άλλου έτσι είναι ο κανονισμό. Τι να κάνουμε. Καραλίγια, σωστά. Καλημέρα, παιδιά. Καμία πρόβληση για σήμερα. Έλα. Ήρθε η ώρα τώρα που πλησιάζουμε και προ το τέλο. Αν και έχω μερικά request, θα τα δω μετά. Λέγε. Λέγε
0: αναλυτικά.
1: Δεν το έχει μελετήσει τώρα, μα τα πει στην τύχη.
0: Παιδιά, δεν έχω μελετήσει.
1: Δεν μα τα λέει στην τύχη.
0: Μπαρσελόνα, Φέγενορτ. Οκ. Over 3,5.
1: Πιάσω, ε.
0: Δεν θα σου δώσει τίποτα. Τι θα σου δώσει ο Άσος. Ένα 0-7 τώρα.
1: Συμφωνώ.
0: 0-7.
1: Στον Γκάρντι Βίκινγκ.
0: Σκέτο, σκέτο, σκέτο.
1: Στον Γκάρντι Βίκινγκ. Δεν το παίζω.
0: Τι?
1: Δεν το παίζω.
0: Δεν παίζει στον Γκάρντι Βίκινγκ. Over 3,5.
1: Όντω. Είναι Βίκινγκ γι' αυτό.
0: Είναι Βίκινγκ.
1: Ωραία.
0: Over 3,5. Liverpool Ατλέτικο Μαδρίτη. Το αφήνω σε σένα.
1: Γκολ, γκολ. Ούτε άσο, ούτε χαζά. Από ένα γκολάκι και δύο.
0: Οκ. Νάπολι Άρσενα. Άστο λίγο.
1: Άστο λίγο, ναι.
0: Παρί Σεζερμέν Σλόβαν.
1: Εντάξει. Είδα. Over 18,5. Ξέρω.
0: Άστο. Sporting Γαλατά Σαράι.
1: Anytime scorer ο Ιωαννίδης. Έτσι για σου άρεσε να παίξει. Και είπε, εγώ θα παίξω Μορερέν σε Μπενφίκα διπλό και over. Όφινε του Χρυσούπολη Άσο και over. Πάοκ Β, Ολυμπιακό Β, Χ. Και αυτά τα άλλα που είπα. Τελειώσα. Είμαστε αλφαδιά. Είσαι ικανοποιημένο? Όχι, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. 97,3 παρακαλώ είναι η κυρία Μαρία να ενημερώσουμε τον κεντρικό έλεγχο.
0: 97,3 άρτα, άρτα.
1: Εσύ δεν ήξερε πόσο είναι στην άρτα για να το πει.
0: 97,3. Με ρώτησε κανεί.
1: Αφού λέγαμε εδώ πέρα, ψαχνόμαστε.
0: Όχι, ότι χάλασε. Δεν με ρώτησε κανεί σε ποια συχνότητα.
1: Μου είπε η Μαρία να ρωτήσω. Έπρεπε να πεταχτεί και να πει.
0: Δεν τα άκουσα.
1: Πάλι δεν άκουσε. Σήμερα δεν ακούς γενικά. Δεν ξέρω τι. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά. Νομίζω ότι το παιχνίδι με την Κόμο θα γίνει σε άλλο γήπεδο λόγω χωρητικότητα. Πόσο μακριά από το Κόμο θα γίνει, ρε φίλε.
0: Κάτσε, άμα γίνει Μιλάνο, άμα γίνει. Ξέρω εγώ πού θα γίνει.
1: Μιλάνο να γίνει. Όχι, ρε φίλε.
0: Να γίνει, φίλε. Βόρεια Ιταλία είναι.
1: Περίμενε, θα σου πω αμέσως, φίλε, γιατί είμαι πάρα πολύ γρήγορο σε αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, Κόμο ΑΕΚ, Κόμο ΑΕΚ, Κόμο ΑΕΚ. Περίμενε. Περίμενε.
0: Τι να περιμένω.
1: Όχι, στάδιο Τζουζέπε Σινιγκάλια Κόμο. Έτσι το βλέπω για την ώρα. Αλλά χωράει 13.000 και αυτό μόνο, ε. Το βλέπω βέβαια στο site της UEFA, το βλέπω αλλού, αλλά τέλος πάντων. Requests, requests.
0: Είναι και 58. Τι requests.
1: Προλαβαίνω άνετα. Όπα, τι είναι αυτό. Στα αγαπημένα πήγε. Να σου πω, βλέπω μερικά τέτοια κάτω, ε. Που δεν τα έχεις κάνει.
0: Τι κάτω.
1: Βλέπω 5 αδιάβαστα.
0: Πού.
1: Λοιπόν.
0: Αφού εσύ με πάταγες.
1: Ο Ολυμπιακός έδειξε για μια ακόμη φορά την ποιότητα και το βάθος του. Κυριάρχησε στο μεγαλύτερο διάστημα και βεβαίωσε ότι βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο εν ώψη της συνέχειας εν ώψη Ευρώπης και Ελλάδας. Ψυχραιμία και εμπιστοσύνη για τα καλύτερα έρχονται, λέει ο Πάνος. Μπράβο, πώς σου φάνηκε.
0: Δεν ξέρω αν κοροϊδεύει ή όχι. Δεν ξέρω.
1: Για να πάω και λίγο στο requests για να τελειώνουμε σιγά σιγά. Αύριο πάλι εδώ θα είμαστε ίδιο ρόστερ. Όπως έχουμε πει. Α, ο Γιώργος είναι. Ο Γιώργος. Αυτό δεν μου το έχει λύσει ακόμα γιατί πηγαίνουν στα τέτοια.
0: Εγώ να στο λύσω.
1: Να δώσω κι εγώ συγχαρητήρια για την τρίτη νίκη τη ΑΕΚ στην ιστορία του Champions League και τα παιδιά. Δώστε εδώ στη συγχαρητήρια. Η νίκη τη ΑΕΚ έγινε χθες. Πήρε άδεια ακόμα και παίζει στο γήπεδο τη. Ορίστε, βλέπεις. Γι' αυτό και εγώ το διάβασα ότι είναι στο κανονικό τη το γήπεδο. Στο σωστό. Πέτρο, δεν προλαβαίνει, κλείσει, προλαβαίνω. Και ο Πάνος που λέει ήταν να γίνει στο Σασουόλο λόγω έργων στο γήπεδο τη Κόμο. Πήρε όμως άδεια και θα παίξει την έδρα τη. Εντάξει, ωραία.
0: Ωραία η Κόμο, ωραίο ταξίδι. Γεια σα, γεια σα.
1: Περίμενε, περίμενε.
0: Α, περίμενε. Τι θε, Μαρία.
1: Να μείνω μέσα. Εντάξει.
0: Να μείνεις μέσα.
1: Ξέρω εγώ γιατί είναι.
0: Να μείνεις μέσα.
1: Θα μείνω.
0: Εδώ θα μείνεις.
1: Αύριο εδώ, ίδιο ρόστερ. Καλημέρα.

0: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι της Ερασπόρη, είναι το αθλητικό δελτίο στις 12 με τον Κώστα Κουκουλά. Πτήση στα αστέρια για την ΑΕΚ με γκολ πείμα του Ρασβάν Μαρίν. Στο 21ο λεπτό με απευθείας φάουλ, πρωταθλήτρια Ελλάδας επικράτησε με 1-0 της ΛΑΣΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια στην πρεμιέρα της στη League Face του Champions League. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκριση του Κριστιαν Γιάκιτς με δημοφιλή δανεισμό από την Augsburg. 29χρονος Κροάτης μέσος πιθανόν να είναι διαθέσιμος για τον ντέρμπι με τον Άρη της στην Τούμπα την Κυριακή. Θρήνος στον ελληνικό στίβο, καθώς 29χρονη αθλήτρια του Γυμναστικού Συλλόγου Έδεσας, Φέη Δημητριάδου, έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρόδο. Κακοδαιμονία χτύπησε τους Έλληνες παίκτες της Ντόρτμουντ λίγες μέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αποχώρησε με φορεία από το παιχνίδι με τη Βαγιαρεάλ και πέρασε το βράδυ στο νοσοκομείο. Καθησυχαστική η Ντόρτμουντ κάνει λόγο για πρόβλημα στην κυκλοφορία του αίματος. Ράγκρο στον καρπό έχει υποστεί ο Θωμάς Τρακόσια και αναμένεται να επιστρέψει στη δράση περίπου έναν μήνα. Ο Ολυμπιακός νίκησε το Βόλο με 3-2 στο Καραϊσκάκη στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Face του Κυπέλλου. Σήμερα στις 5 παίζουν Όφη, Νέστος Χρυσούπολης. Ο Ισπανός Χωσέ Αντώνιο Κορδόν επιστρέψει στον Ολυμπιακό μετά από 3 χρόνια για να διαδεχτεί στη θέση του αθλητικού διευθυντή τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς, που έλυσε τη συνεργασία του με τους Ερυθρόλευκους χθες. Εκτός δράσης θα μείνει ο Πιρόλα για περίπου 10 ημέρες. Ο Όφη βρίσκεται ένα βήμα πριν από την απόκτηση του Τάσου Χατζηγιοβάνη. Στον αγώνα που ρίχνει την αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της Super League 2 παίζουν στις 4 στην Τούμπα ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β. Η ΑΕΚ ήρθε χθες οριστική συμφωνία με τον Ολυμπιακό για τη χρήση της Σανέλ Αρένα από τους Ερυθρόλευκους όσο διαρκούν τα έργα στο ΣΕΦ. Παράλληλα, ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Γιαννούλη Ρετζάκη από τον Ολυμπιακό στην Ένωση. Πρόταση για ορισμό των διαιτητών στα παιχνίδια της Basket League κατόπιν της συμφωνίας των ομάδων κατέθεσε ο Βαγγέλης Λιόλιος στους εκπροσώπους των ΚΑΕ στη συνάντηση που είχαν χθες για τη διαιτησία. Από όνομα Παναθηναϊκός, μία εβδομάδα προθεσμία έχουν για να απαντήσουν οι σύλλογοι. Για την πρεμιέρα της League Face του Champions League, Μπρίζα στον Βίλα 2-3, Lille Betis 2-3, Porto Manchester City 0-2, Real Madrid Inter 2-1 και Dortmund Villarreal 3-2. Απόψε παίζουν στις 8 παρατέταρτο Barcelona Feyenoord και Stuttgart Viking και στις 10 Paris Saint-Germain, Slovan Bratislava, Liverpool Atletico, Sporting Galatasaray και Napoli Arsenal. Ήταν το αθλητικό δελτίο στις 12 από την Era Sport. Επόμενο σε μία ώρα στις αναλυτικά όλες τις ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο rsports.gr.
1: Era Sport 101,8.
2: Μαρίνη, εκτέλεση, γκολ! Φανταστικό γκολ! Φανταστικό τέρμα από τον Ρασβάν Μαρίν. Ο Ρουμάνος στέλνει την μπάλα στο παραθυράκι του Γιούγκριφ και βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ.
3: Στο 22ο λεπτό, ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0.
4: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
5: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
6: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
8: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
7: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
8: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
7: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
9: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
10: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Γεια σας, πολύ καλημέρα σας, τι κάνουμε?
1: Καλημέρα, σου έχω κάτι πολύ καλό σήμερα. Σας έχω κάτι πολύ δυνατό που θα το ακούσετε μόνο εδώ από την Έρα Σπορ.
0: Αντιγόνη Δρακάτου έρχεται με άγριες διαθέσεις.
1: Είσαι
0: για μπάλα κι άλλα.
1: Είσαι έτοιμη, Κατερίνα Αναστασοπούλου?
0: Είμαστε έτοιμοι στα μικρόφωνα της Έρα Σπορ να πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι και να μας στείλετε και τα μηνύματά σας στο Viber Έρα Σπορ χωρίς το τι στο τέλος, να απαντήσουμε, να ανταποκριθούμε σε αυτό που λέει η Αντιγόνη, μάλλον που θα πει και που μας έχει ετοιμάσει. Σε ακούμε.
1: Είναι τρομερό αυτό, κρατηθείτε καλά.
0: Και αυτή τη φορά την εισαγωγή για το μέση θα την κάνω εγώ, δεν πιστεύω να είναι κάτι τέτοιο.
1: Βρήκε την ίδια είδηση που βρήκα εγώ. Ήθελα να αποφύγουμε σήμερα πραγματικά. Κάθε μέρα προσπαθούμε να το αποφύγουμε και δεν γίνεται.
0: Δεν προσπαθεί.
1: Υπάρχουν συνεχώς ειδήσεις. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Σήμερα η ανατολή του ηλίου έγινε στις 7 το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Και η δύση του ηλίου θα γίνει στις 7:44. Εντάξει, συγκλονίστηκες? Ανατρίχιασαι. Σ' άρεσε?
0: Όχι, προσπαθώ να ανιχνεύσω. Πού είναι το... πού είναι το ψωμί?
1: Κοίταξε, το, δυράκι, δεις,
0: πού είναι.
1: Το ότι μπορούμε και βλέπουμε τον ήλιο να ανατέλει και να δει είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω. Από μόνο του.
0: Μας κάνει πλάκα η Αντιγόνη, εντάξει. Έχετε καταλάβει ότι μας κάνει πλάκα κανονικά.
1: Εντάξει, παιδί μου, οι ακροατές το καταλαβαίνουν, πιστεύω. Δεν δυσκολεύονται πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας ενημερώσω. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε τη Μαρία Παπακυρίτση που είναι εδώ στη ρύθμιση των ήχων και τον Άγγελο τον Μπάτζιο.
0: Νομίζω ότι θα λύσω την υπεύθυνη για την Ανατολή και τη Δύση του Ηλίου.
1: Όχι, είναι υπεύθυνη όμως για τα τραγούδια που θα ακούσετε, γιατί έχουμε διαλέξει. Θες τώρα, θες μετά, τι θες.
0: Ό,τι θέλεις. Πάμε και τώρα να πάρουμε.
1: Έλα, πάμε
0: μια
1: να πάρουμε μια ανάσα.
0: Για να δούμε τι έχεις διαλέξει. Για πάμε να δούμε, για πάμε να δούμε και επιστρέφουμε, γιατί χθες ήταν Ευρωπαϊκή Βραδιά και υπάρχουν πολλά από την αθλητική επικαιρότητα.
1: Έτσι.

0: Ωραίο τραγουδάκι αυτό.
1: Καλά, Μαρία.
0: Όλα είναι μπροστά.
1: Πραγματικά έκανες την τέλεια επιλογή. Λες και το ξέρες, Μαρία μου. Ναι, πολύ ωραίο τραγουδάκι αυτό. Σας το αφιερώνουμε έτσι με αγάπη. Να σας πάει όμορφα η μέρα σήμερα, Τετάρτη. Γιατί εμάς, όχι εμάς ακριβώς, χθες είχαμε μια πάρα πολύ ωραία βραδιά με την ΑΕΚ.
0: Πράγματι. Πράγματι, ξεκίνησε.
1: Ονειρεμένη έτσι, βραδιά.
0: Ονειρεμένη, πραγματικά.
1: Και σταμάτησε μόνο στο ένα γκολ η ΑΕΚ, δεν έβαλε άλλα. Ναι, παρότι δημιούργησε και ευκαιρίες. Ωραίο παιχνίδι. Στο φίλο το Δημήτρη εδώ που στέλνει. Ξεκινήσατε, στέλνετε, βλέπω στο Viber τα μηνύματά σας. Πώς μπορείτε να στείλετε όσοι δεν έχετε συνδεθεί με το κανάλι μας? Θα πάτε στο Viber, θα ανοίξετε εκεί το εικονάκι, την αναζήτηση με το φακό αυτό και θα γράψετε Era Sport.
0: Χωρίς το τι. Στο
1: το περίμενε, είδε σε περίμενε να το πει.
0: Δεν σε έκανε πάυση.
1: Ναι. Λοιπόν, θα γράψετε Era Sport, θα συνδεθείτε και θα λέτε μόνο έτσι. Καλοπροαίρετα πράγματα, με καλό τρόπο μάλλον. Με καλό τρόπο. Να έχουν ένα στόχο τα πράγματα που λέτε. Μην λέτε απλά για
0: ερωτήσεις,
1: για να λέτε.
0: Παρατηρήσεις, ναι. Να μας στέλνετε φωτογραφίες.
1: Και παρατηρήσεις δεχόμεθα πάντα.
0: Και πλάκα δεχόμαστε.
1: Ναι, και πλάκα.
0: Εννοείται.
1: Πάντα
0: εννοείται.
1: Με ευγενικό τρόπο, ωραίο, έξυπνο. Λέβες, όταν δεν είναι έξυπνος τρόπος, δεν είναι και ωραίος συνήθως.
0: Σωστό και αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πολύ όμορφη η βραδιά και παραγωγική χθες για την ΑΕΚ. Ταυτόχρονα. Υπήρχαν και πάρα πολλά παιχνίδια, πολύ μεγάλη ανησυχία με τον Κωνσταντίνο τον Καρέτσα. Δηλαδή εκεί
1: τώρα
0: πραγματικά
1: γίνεται,
0: λένε
1: Κατερίνα,
0: δεν είναι δυνατόν ξανά
1: γίνεται.
0: Αυτό το
1: ναι,
0: πράγμα.
1: Ναι, εντάξει, τώρα.
0: Λοιπόν, θα υποβληθεί και σε περαιτέρω εξετάσεις γιατί...
1: Σήμερα.
0: Ναι, ήταν λίγο περίεργο έτσι πως ένιωσε όλη αυτή την αδιαθεσία και έκατσε στον αγωνιστικό χώρο και χρειάστηκε να φύγει με φορείο από,
1: βέβαια,
0: από
1: βέβαια.
0: Το
1: δεν μπορούσε
0: από
1: λέει,
0: το
1: να
0: γήπεδο,
1: μιλήσει, δεν μπορούσε να μιλήσει, ναι, κάτι με το κυκλοφοριακό.
0: Με το κυκλοφοριακό. Το οποίο, ναι, τώρα δεν είμαστε γιατροί για να ξέρουμε πώς και τι.
1: Σήμερα
0: αλλά
1: πιστεύω θα έχουμε περισσότερες...
0: Ναι, και θα κάνει και πιο σύνθετες εξετάσεις.
1: Ναι.
0: Αυτό έχουν πει από την ομάδα για να δουν μήπως είναι κάτι
1: γιατρός...
0: που δεν είχαν ανοιχνεύσει,
1: ναι,
0: στις πρώτες ιατρικές εξετάσεις, ναι, τις τυπικές που κάνουν όλοι.
1: Ο γιατρός
0: που
1: είπε ότι δεν
0: τα...
1: συνδέεται.
0: Τα βασικά, ναι, πράγματα, ναι.
1: Ο γιατρός είπε ότι δεν συνδέεται με μια προπόνηση που έχασε. Καμία σχέση δεν έχει με αυτό. Με κάποια ίσως ενόχληση που μπορεί να είχε εκεί. Καμία σχέση. Είναι κάτι άλλο αυτό τώρα που ένιωσε. Και θα περιμένουμε σήμερα, θα πιστεύω θα μάθουμε νεότερα να πάνε όλα καλά. Να του ευχηθούμε να είναι κάτι...
0: Δεν, ναι, το συζητάμε αυτό.
1: Ελαφρύ και
0: είναι
1: περαστικό.
0: Είναι στο πλευρό
1: και...
0: του και, ναι, και η μητέρα του και είναι αυτή η σκέψη που έκαναν όλοι. Εγώ γύρισα και, γιατί έκανα ζάμπινγκ κλπ. Και γύρισα και ξαφνικά βλέπω το φορείο και λέω, οπ, τι έγινε. Μετά καταλαβαίνω ότι είναι για τον Καρέτσα και λέω, όχι ξανά.
1: Δεν
0: δηλαδή,
1: το πιστεύω,
0: δεν γίνεται,
1: δηλαδή,
0: μετά,
1: ναι,
0: τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή και ο Καρέτσας, δηλαδή δύο και στην Ντόρτμουντ και στο...
1: Και δε... Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει.
0: Και είναι και κοντά και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της εθνικής ομάδας, είναι σε διπλό ταμπλό, αλλά κυρίως πρωτοίστως για την υγεία του ίδιου του παιδιού.
1: Εγώ έκανα και μία άλλη σκέψη να σας πω, παιδιά, και θέλω να τη μοιραστώ εδώ και κάποια στιγμή μπορεί να βγάλουμε και άνθρωπο που να μας βοηθήσει και να μας κατατοπίσει. Δεν βλέπετε, δεν παρατηρείτε κι εσείς ότι τα νέα παιδιά που είναι και ταλέντα. Και θα σας πω και για ένα άλλο ταλέντο εδώ που είδα που είναι στην ομάδα του Μέση, στο MLS, ο οποίος είναι ταλεντάρα, 16 χρονών. Θα σας πω για αυτόν. Δεν παρατηρείτε ότι ίσως οι νέοι αθλητές τώρα μήπως πιέζονται υπερβολικά πολύ. Δηλαδή να πάνε από το 0 στο 100 πολύ γρήγορα και πολύ νωρίς. Δεν ξέρω.
0: Για να είμαι ειλικρινής, επειδή η πρώτη φορά το βλέπω και δεν είμαι γιατρός, να μην λέμε ότι να είναι, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την ψυχολογία, γιατί με την ψυχολογία του ή αν συμβαίνει κάτι που δεν το γνωρίζουμε. Είναι ένα νέο παιδί, παίζει σε υψηλό επίπεδο, ας πω, αρκετό καιρό. Φαντάζομαι ότι είχε ενθουσιασμό για αυτή τη μέρα.
1: Φυσικά και έχουν ενθουσιασμό και είναι και το, αυτό είναι το όνειρό τους.
0: Ναι, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνεται από πίσω και αν αυτό έχει να κάνει με το ψυχολογικό ή είναι κάτι.
1: Όχι, λέω...
0: που βγήκε στην πορεία που δεν τον είχαν ανοιχνεύσει οι εξετάσεις. Δεν το ξέρω καθόλου γιατί συνήθως εμείς ασχολούμαστε με πράγματα που είναι πιο πολύ ορθοπαιδικά, να το πω έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: δηλαδή κυρίως, ναι, είναι αυτά στο διάλογο τέλος πάντων τον αθλητικό. Αλλά αυτό δεν το ξέρω. Νομίζω ότι θα ήταν καλό να βγάλουμε ένα γιατρό να μας πει. Αλλά ακόμη και εκείνος θα πρέπει να ξέρει να έχει στοιχεία από τις εξετάσεις και όχι απλώς μία ανακοίνωση.
1: Όχι τόσο για τον Καρέτσα. Εγώ δεν αναφέρομαι στον Καρέτσα. Εγώ αναφέρομαι σε πολλά νέα παιδιά.
0: Κατάλαβα τι λες.
1: Που ξεκινάνε από 15, 14, 15 και δείχνουν είναι τρομερά ταλέντα. Και αρχίζει από πολύ νωρίς, πολύ μεγάλη πίεση. Είτε είναι τα πολλά παιχνίδια, είτε είναι μεγάλες ομάδες που αυτό τους κάνει μεγαλύτερη πίεση και μεγαλύτερη καταπώνηση στο σώμα τους, το οποίο είναι σε ανάπτυξη κιόλας, έτσι. Δεν έχει ολοκληρωθεί το στάδιο της ανάπτυξης, ναι, σε 15 χρόνων παιδιά. Τέλος πάντων, εμένα αυτό πήγε στο μυαλό μου αρχικά, ότι μήπως τελικά όσο περνάνε τα χρόνια και στον αθλητισμό και γενικά παντού, όλο και μεγαλώνει η πίεση σε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ότι μεγαλώνει η πίεση και σίγουρα ο αριθμός των αγώνων,
1: ναι,
0: αυτό είναι δεδομένο, ναι, γιατί είναι κάτι αριθμητικό. Δηλαδή, να σου πω, την τάδε χρονιά είχες, ας πούμε, τόσα παιχνίδια και τώρα είναι πολύ περισσότερα. Αυτό είναι κάτι αντικειμενικό. Τώρα για τα υπόλοιπα, επειδή είναι κάτι που πρώτη φορά εγώ το βλέπω και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή όχι να έχει γίνει μια άσχετη στιγμή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με αυτή την έννοια το λέω.
1: Ναι, ότι είναι όλα κοντινά. Όλοι αυτοί οι τραυματισμοί γίνανε κοντά-κοντά.
0: Ναι. Έτσι. Και στην Ελλάδα δεν ξέρω, ναι, τι υπάρχει. Έτσι, ένα περίεργο κάρμα.
1: Ένα περίεργο πράγμα τώρα. Ναι.
0: Έρχονται και πάρα πολλά μηνύματα.
1: Έρχονται εδώ στο Viber και πολλοί νέοι φίλοι συνδέθηκαν τώρα εδώ στο κανάλι μας, στην Ερασπορ.
0: Εσύ κοροϊδεύεις με το Ερασπορ χωρίς το τι.
1: Δεν το κοροϊδεύω καθόλου. Ναι. Έκανα και παύσεις, έδωσα τον χρόνο σου να το πεις. Λοιπόν, εδώ ο Ανδρέας λέει: Αντιγόνη, λέει, ευχαριστώ για την υπενθύμηση πως εφόσον βλέπω τον ήλιο, δεν είμαι νεκρός.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, Ανδρέα, έτσι είναι, έτσι είναι. Τι να κάνουμε, παιδιά, πρέπει να τα εκτιμάμε όλα ένα προς ένα. Γιατί αλλιώς στο τέλος μένεις χωρίς τίποτα. Γεια σας, κορίτσια. Αντιγόνη, λέει, πήγες γήπεδο χθες. Δημήτρη, ναι, δεν μπόρεσα να πάω. Δυστυχώς. Αλλά είδα όμως και άκουσα. Όλο το παιχνίδι. Εγώ να σου πω, όλο το παιχνίδι. Ο Χρήστος λέει, η Αντιγόνη λέει, είναι σε κατάσταση νιρβάνας μετά τις απανωτές νίκες της ΑΕΚ. Και μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Εντάξει, όχι, ό,τι θέλω δεν μπορώ να λέω, αλλά τέλος πάντων, καλημέρα σας, λατρεμένα κορίτσια. Περιμένουν, ξέρεις τι, περιμένουμε τώρα να ακούσουν για το Μέση, καταλαβες. Περιμένουν να ακούσουν για το Μέση, ναι, την είδηση που έχεις. Έχουμε την ίδια είδηση, ε? Τι έγινε ο Μέση, παίρνει ομάδα.
0: Έχει πάρει και το γενικό ποδόσφαιρο, λες.
1: Για τώρα λέω. Τώρα λέει ότι ο Λιονέλ Μέση,
0: ναι,
1: πώς το λένε, έχει φτάσει σε προκαταρκτική συμφωνία για την εξαγορά της Eldense. Σύμφωνα με το ESPN. Έτσι λένε. Και εφόσον η διαδικασία ολοκληρωθεί, θα γίνει η δεύτερη ισπανική ομάδα που θα περάσει στην ιδιοκτησία του 39χρονου Αργεντινού.
0: Ναι. Το θεωρώ πολύ πιθανό για να το λέει το ESPN.
1: Αυτό ήθελες, αυτή την είδηση είχες βρει εσύ?
0: Όχι.
1: Άλλο είχες βρει πια.
0: Ότι,
1: όλα για το Μέση.
0: Πάει για το συμπάλα. Δεν είναι είδηση.
1: Πλάκα μου κάνεις τώρα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Εντάξει, δηλαδή αυτό, παιδιά, εντάξει, αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορώ, δεν μας φτάνει μία ώρα εκπομπή με την Καρίνα.
0: Γιατί?
1: Δεν
0: καταλαβαίνω.
1: Δεν γίνεται, δεν καταλαβαίνεις. Κανονικά, καταρχάς.
0: Και μάλιστα στην τελική, όχι τελική, σε αυτή την τριαντάδα τέλος πάντων που είναι τώρα, δεν βλέπω πουθενά το όνομα του Κριστιάνου. Ξέρω γιατί.
1: Εγώ ξέρω γιατί δεν βλέπουμε τα τελευταία χρόνια.
0: Είναι
1: το
0: μέσα
1: για
0: Μάλεν, Παπέ, Χάρι Κέιν, Ντεμπελέ. Τι 30 ονόματα, ναι, να, ναι, το πω τώρα.
1: Όχι,
0: δεν
1: όχι. Αυτά τους πάνω-πάνω που λέμε
0: αυτό,
1: τώρα.
0: Το πάνω-πάνω είναι λίγο.
1: Ο Γιαμάλ θα την πάρει μωρέ τώρα. Εντάξει, θα πιάσει και Μέση και Ρονάλντο. Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Γιαμάλ το βλέπω.
0: Ανοίξαμε την ώρα καινούριο λογαριασμό.
1: Δεν άνοιξα καθόλου καινούριο λογαριασμό.
0: Αλλά έκανε μπανάκι το παιδί του Γιαμάλ. Τον έχει κάνει μπανάκι τώρα. Του χρόνου έχει μέλλον μπροστά του.
1: Όχι, από τώρα πρέπει.
0: Και θα είναι χρυσή μπάλα, νομίζω, νούμερο 9, άμα την πάρει.
1: Ναι. Πόσε έχει ο Ρονάλντο?
0: Λιγότερες.
1: Εντάξει, αυτό το ξέρουμε, αλλά.
0: Λιγότερες.
1: Λοιπόν, okay. Λιγότερες. Πάνε μέτρον άριστον, μου λέει ο Δημήτρης. Εντάξει, Δημήτρη. Ό,τι πει. Θα γελάω λιγότερο. Εντάξει. Θα αφήσω την Κατερίνα να περιγράφει. Καλησπέρα από Σπάρτη. Αν φύγει, λέει, ο Μεντιλίμπαρ, έχουμε εικόνα ποιος θα είναι αντικαταστάτης. Γιατί να φύγει ο Μεντιλίμπαρ? Τι είναι αυτό πάλι τώρα? Άντε πάλι.
0: Γιατί χθες ήταν, χθες ή προχθές, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ακριβώς, ναι, πότε βγήκε, μέσω του Facebook υπήρχε μια εκπεφρασμένη διάθεση έτσι κριτικής προς το πρόσωπο του Μεντιλίμπαρα από τους οργανωμένους οπαδούς του Ολυμπιακού.
1: Καλά, εντάξει, σεβαστό το αυτό τους, αλλά τέλος πάντων εγώ τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τον έχω σε πολύ καλή θέση ως προπονητή και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αλλάξει προπονητή Ολυμπιακός. Καλημέρα
0: και από όλο να προσθέσω ότι το 2000, με διαφορά 20 ετών ήταν η πρώτη υποψηφιότητα για χρυσή μπάλα.
1: Άντε πάλι με αυτό το ζήτημα.
0: Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που έχει υποψηφιότητα για τη χρυσή μπάλα με διαφορά 20 ετών. Από την πρώτη έως την τελευταία.
1: Εντάξει, αυτό είναι ιστορία. Έχει γράψει ιστορία. Τέλος. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο.
0: Και αυτό ενοχλεί.
1: Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο.
0: Αυτό ενοχλεί.
1: Όχι, ενοχλεί το ότι δεν βάλανε τα τελευταία χρόνια και όχι από τότε που πήγε στο πρωτάθλημα που πήγε τέλος πάντων ο Ρονάλντο
0: σε Σαουδική
1: Αραβία. Με ενοχλεί που τα τελευταία χρόνια δεν τον βάζαν στις υποψηφιότητες. Γιατί?
0: Γιατί δεν τον βάλει, γιατί είναι τιμητικό
1: αυτό. Γιατί δεν τον βάζει.
0: Το σαν παράσημο.
1: Γιατί είναι παιχταράς γι' αυτό. γιατί έχει γράψει και αυτό ιστορία και θα μείνει στην ιστορία. Όπως
0: ότι
1: και
0: έχει γράψει ιστορία, συμφωνούμε. Για πάμε παρακάτω τώρα.
1: Λοιπόν,
0: δεν
1: τελειώνει ποτέ. Ο Πάνος μας στέλνει την καλημέρα του από την Κόρνθο με μια πανέμορφη φωτογραφία. Έχει θάλασσα, ωραία, με ένα άσπρο έτσι σπιτάκι εδώ. Τι φανταστικό που είναι, τι όμορφο. Να είσαι καλά και να περνάς όμορφα πάνω. Ο Σωτήρης εδώ, καλημέρα από Χανιά, άτυχος ο Καρέτσας. Αε, καρα, ολέ. Γεια σας Σωτήρη, καλώς ήρθες εδώ στην παρέα μας, στο Viber. Καλημέρα από Γερμανία, μόνο ΑΕΚ, λέει ο Βασίλης. Έτσι, πάμε. Ο Άγγελος στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία με καφεδάκι. Καλημέρα, να βάλω καφέ, να βάλεις, αμέ. Και ο Σάκης εδώ στέλνει και αυτός πολύ ωραίες καλημέρες. Από το ωραίο Μονακό, πρώην Βόλος, μεγάλη βραδιά εχθές.
0: Και ο Μανέ είναι μέσα.
1: Ελπίζω να έχει και συνέχεια.
0: Πάω κάτω-κάτω τη λίστα, δεν το βρίσκω πουθενά το δικό σου.
1: Αχ, δεν τα μπορώ αυτά, δεν τα μπορώ αυτά.
0: Όχι, λέω ρε παιδί μου, πως δεν έχω ξεχάσει, μου δεν είδα καλά εγώ.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι.
0: Πάω κάτω-κάτω ξανά, refresh, τίποτα.
1: Δεν το ξεχνάμε. Μένει χαραγμένο, δεν μας λέει τίποτα μία χρυσή μπάλα τώρα, μία τέτοια αυτή. Δεν μας λέει τίποτα.
0: Οχτώ σου λένε.
1: Οχτώ μου λένε, φυσικά. Άλλο αυτό, ό,τι γράφετε δεν ξεγράφεται. Αλλά παρόλα αυτά, ο Ρονάλντο τώρα έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του. Δεν μας χρειάζεται χρυσή μπάλα για να είμαστε παιχτούρες. Λοιπόν, λέει ο Σάκης εδώ. Το διάβασα το Σάκη. Ο Κώστας επίσης, άλλος φίλος εδώ που στέλνει μήνυμα. Καλό μεσημέρι, καλή εκπομπή, Κατερίνα. Εύχομαι ταχύ ανάρρωση στον Καρέτσα. Τα θερμά μου συλληπιτήρια για τον άδικο χαμό της αθλήτριας του Στίβου από την Έδεσα. Και αυτό, παιδιά, δεν ήθελα να ξεκινήσω με αυτό. Πραγματικά το κορίτσι αυτό. Ναι, θερμά συλληπιτήρια. Ο Γιώργος. Καλημέρα λέει, καλή εκπομπή από Τρίκαλα. Πάμε λέει, ξεκινήστε, πάρτε 114 μέρες versus Κριστιανό. Οκ. Εντάξει, ό,τι μπορούμε κάνουμε, μην νομίζεις. Μετά θα πρέπει να βρούμε άλλους.
0: Ο δικός σου έχει 5.
1: Να αντικαταστήσουμε. 5 έχει.
0: Ναι.
1: Ακούτε το πληκτρολόγιο τόση ώρα, τα κατούκα. Ψάχνει μία, να βρει το.
0: Να μην λέμε ότι να είναι.
1: Δηλαδή 5 και σε ένα 8.
0: Μην το μειώσουμε.
1: Και
0: σε
1: ένα 8. Εντάξει,
0: μην βάλουμε μία λιγότερη και ακούμε γκρίνια μετά, καταλαβαίνεις.
1: Το 5 είναι έτσι. Και ο αγαπημένος μου αριθμός. Μπράβο, είδες, μέχρι και σε αυτό δηλαδή, έτσι υπάρχει σύμπνοια, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, καλημέρα λέει εδώ, στην Era Sport, που σας κρατάμε παρέα με μπάλα κι άλλα, όντως. Μια φωτογραφία για σας με την πρόσκληση να έρθετε να γνωρίσετε τα μέρη μας. Νότιο Ρέθυμνο και έχει το μπεμπάκι του εδώ, ένα ομορφούλι που κάνει κατακόρυφο.
0: Έχω πάει στο Νότιο Ρέθυμνο.
1: Είναι πολύ ωραία.
0: Λέβαια.
1: Είναι πολύ ωραία.
0: Γενικότερα η Νότια Κρήτη είναι φανταστική.
1: Όλη η Κρήτη είναι.
0: Όλη
1: ανάλογα
0: είναι,
1: που θα πας.
0: Οι θάλασσες είναι φανταστικές.
1: Ναι, πραγματικά. Εδώ ο Κώστας στέλνει και αυτός τα χαιρετίσματά του εδώ στην παρέα από έναν Ολυμπιακό, λέει, και λέει μπράβο στην ΑΕΚ από έναν Ολυμπιακό. Μόνο που πρέπει, λέει, να κρατήσουν τους τόνους χαμηλά. Τα δύσκολα έρχονται, όσο έχει να κάνει με τους νέους μας Πέτερσεν και Πουέρτα, πολύ καλή. Κώστας από Φραγκφούρτη. Να είσαι καλά Κώστα. Να είσαι καλά. Πραγματικά, ναι, πρέπει να χαμηλώσει τους τόνους. Αν και να σου πω κάτι, δεν νομίζω να τους έχουν πολύ ψηλά τους τόνους. Πιστεύω ότι είναι οριακά, το κρατάνε όσο μπορούν οριακά. Όπως είπε και ο Γιάννης Σαντοριναίος, άμα μπείτε στο earthsports.gr θα διαβάζετε τι λένε εδώ οι δημοσιογράφοι, reporters των ομάδων μας. Ο Γιάννης Θοδωρονέος λέει, η ΑΕΚ είναι μία ομάδα, μία ιδέα. Αυτό που προπονητής και μια μέρα πριν το μάτς, ότι δεν προσαρμόζεται στον αντίπαλο, 95% αφορά το δικό της ποδοσφαιρικό στυλ και 5% είναι το scouting. Μπείτε να διαβάσετε στο earthsports.gr. Πάμε και στο Φώτη εδώ. Ο Φώτης, πω, έχεις στείλει πολλά μηνύματα. Καλημέρα. Όχι ο Φώτης ο γνωστός, έτσι παιδιά. Τον έχουμε το Φώτη τώρα σε διακοπές. Ξεκουράζεται το αγόρι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τον κουράσαμε όλη τη χρονιά.
0: Κάνει ποτέ, το περιμένω το έτσι, αγόρι μου εδώ πέρα έτσι, να έρθει έτσι. Με ανοιχτές λοιπόν, αγκάλες.
1: Έλα, θα συνεχίσω με μηνύματα μετά. Να πάμε σε ειδήσεις, σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων Earth News Radio και τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
0: Βεβαίως.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει απόψε στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το διάστημα. Η ετοιμότητα και η αποφασιστικότητα της Ελλάδας είναι δεδομένη ανά πάσα στιγμή για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Χρειάζεται διπλωματική κινητικότητα και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίζονται η ηρεμία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος. Εκατέρωθεν πλήγματα σε δεξαμενόπλια και αντιτορπιλικά μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Πύραυλοι κατά της Ιορδανίας από τους φρουρούς της Επανάστασης, μια ανάσα από τα 100 δολάρια το Brent. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας σχετικά με τα καύσιμα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του στο Earth News. Καταπέλτης ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη ζητά την ενοχή των δύο κατηγορούμενων ψαράδων. Την καθιέρωση του μέτρου του ηλεκτρονικού βραχιολιού για όλους όσοι κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και τίθενται υπό περιοριστικούς όρους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Δώσ' το!

0: ωραία μουσικά. Έχουμε επιστρέψει για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μπαλά κι άλλα. Αντιγόνη Δρακάτου και Κατερίνα Ανασασοπούλου στα μικρόφωνα.
1: Και Μαρία Παπακυρίτση και Νίκος Τσιμπλάκης τώρα στην ρύθμιση των ήχων. Ευχαριστούμε και τον Άγγελο τον Μπάτζιο που είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη και όλους εσάς που στέλνετε εδώ απανωτά μηνύματα και με αστεία ωραία. Είσαστε πολύ πειραχτήρια. Καλημέρα σας. Τώρα θα διαβάσω ένα πειραχτήρι, έτσι, ο Φώτης. Πάντως, πολύ τυχερός ο Ρονάλντο που δεν παίζει στη Ρεάλ. Γιατί όταν παίξει η Ρεάλ με την Αϊκάρα, θα υπάρξει συντριβή των Ισπανών από την Αϊκάρα.
0: Σωστό.
1: Καλό, καλό. Είσαι ωραίος. Ο Αλεσάνδρο εδώ μας στέλνει μια πάρα πολύ όμορφη φωτογραφία. Μια παραλία, λέει, Ολυμπιάδα Χαλκιδικής.
0: Αμάν.
1: Ναι. Πρωινό μπάνιο με τα σκυλιά μου. Ωραίος. Μπράβο, να περνάς τέλεια, είναι φανταστικά. Κύριε Μελέτη, τι κάνουμε? Εύχομαι να έχετε, λέει, μια όμορφη μέρα από τη Λακωνία. Ο κύριος Μελέτης είναι γνωστός, ξέρεις, έχει φανταστικά αυγουλάκια.
0: Τους ξέρεις όλους.
1: Είναι χρόνια εδώ ακροατές και μας στέλνουν γι' αυτό. Να και εδώ ο φίλος μας ο Ευθύμιος που φτιάχνει τις ωραίες καρέκλες εδώ. Ο Πέτρος στέλνει και αυτό στην καλημέρα του με μία κούκλα κόρη. Τι να σας πω ρε παιδιά. Ναι. Καλημέρα σας. Πανηγυρίσαμε χθες την πρώτη μας ευρωπαϊκή νίκη. Πάμε Αϊκάρα. Έχετε μαζευτεί όλοι οι αγκητσίδες εδώ, έτσι.
0: Λοιπόν. Και την περίμεναν πραγματικά με πολύ μεγάλη λαχτάρα και ανυπομονησία, γιατί την τελευταία ήταν πριν από 20 χρόνια.
1: Ναι, καλά κάνεις και το λες. Ναι. 20 χρόνια ήταν.
0: Ναι.
1: Τόσο.
0: Ακούω που το λέγανε χθες.
1: Ναι, ναι. Καλημέρα. Εδώ ένας φίλος ήρθε εδώ στην παρέα μας. Καλή εκπομπή. Από Ρέθυμνο, σεφ είμαι. Μόνο ΑΕΚ. Και πάλι καλή εκπομπή. Πάω παραλία. Πριν πας στην παραλία ή τέλος πάντων αφού φτάσεις, στείλε γρήγορα μία συνταγή έτσι να την πω τώρα στον αέρα. Εύκολη, ωραία, έτσι απλή. Και να μην είναι παχυντική.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, με λίγες θερμίδες. Ο Ιορδάνης εδώ ήρθε στην παρέα μας. Να είσαι καλά, Ιορδάνη. Στέλνει την καλημέρα του από Κρήτη. Λευτεριά στον Κριστιανό. Λέει εδώ, ωραίος. Καλημέρα. Πότε ξεκινάει η εθνική, λέει? Γιατί δώσατε τη Φόρμουλα 1 σε άλλο κανάλι? Παλιά μπορούσαμε να δούμε τα πάντα δοκιμαστικά, προγραμματικά και αγώνα, ενώ σε άλλο με πληρωμή μόνο. Στο άλλο με πληρωμή.
0: Δυστυχώς. Η εθνική παίζει με την τέλη Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία. 27. Νομίζω.
1: Θα το δω τώρα.
0: Ναι. Ναι. Παίζει εκτός έδρας με τη Σερβία και με την. Όπου κόλλησα το δεύτερο μάτς. Και με τη Σερβία και το. Τα εντός είναι 1η Οκτωβρίου 20... και 4 ναι. Με Ολλανδία και Γερμανία αντίστοιχα στο ναι. Γήπεδο της Τούμπας.
1: Έχει και... πρώτα 24 Σενάτου, αυτό λες
0: ναι,
1: εσύ.
0: Είναι 20... με Σερβία.
1: Ναι, πρώτο. Είναι με Σερβία εκτός.
0: Ναι, και τα δύο πρώτα
1: ναι,
0: είναι εκτός.
1: Είναι εκτός και τα δύο πρώτα. Γερμανία-Ελλάδα το άλλο.
0: Α, Γερμανία-Ελλάδα.
1: 27,
0: ναι.
1: 27. Και μετά πάμε 1η Οκτωβρίου εντός έδρας.
0: Ελλάδα-Ολλανδία και Ελλάδα-Γερμανία.
1: Ναι.
0: Αυτά τα θυμόμουν.
1: 1η και 4 Οκτωβρίου μετά, αντίστοιχα τα παιχνίδια της Εθνικής. Επίσης έχουμε σήμερα την Εθνική Βόλεϊ των Ανδρών που ταξιδεύει για το Ευρωπαϊκό. Πάνε εκεί, καλή τους επιτυχία εύχομαι στα παιδιά. Είναι η Εθνική Ανδρών, να πούμε. Πάει στην Ιταλία για τη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών, έτσι. Θα ταξιδέψει για την Μπολόνια, από εκεί θα μεταβεί στη Μόντενα και εκεί θα δώσει τους αγώνες της στον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης, στον οποίο συμμετέχουν επίσης η οικοδέσποινα Ιταλία, Σουηδία, Σλοβενία, Τσεχία και Σλοβακία. Και να πούμε ότι είναι η 18η συμμετοχή και 4η συνεχόμενη στην Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και στα παιδιά.
0: Επίσης φαίνεται ότι ο τραυματισμός του Ντουπλάντης που του στέρισε τη συμμετοχή ως ευχαρίστηση όλων μας φυσικά. Ενώ όχι για το ιατρικό κομμάτι.
1: Που άλλαξε το Ultimate. Το καινούριο, το καινούριο.
0: Που του Πλάτη θυμίζω ότι δεν αγωνίστηκε στο τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες και εκεί ο Μάνολο Καραλής πήρε το πολυπόθητο διαμάντι με άλμα στα 6 μέτρα και 12 εκατοστά. Είναι αμφίβολος λοιπόν για τον επόμενο αγώνα όπου θα είναι εκεί γιατί θα τραγουδήσει.
1: Ναι, πλάκα τον κάνεις.
0: Όχι, χωρίς πλάκα.
1: Αυτά τα δύο τραγούδια δηλαδή που έχει.
0: Νομίζω
1: βγάλει...
0: το ένα θα πει, τον Gold. Νομίζω το ένα
1: καλό.
0: Θα πει.
1: Εντάξει,
0: θα τραγουδήσει. Θα είναι σίγουρα εκεί για να τραγουδήσει την διοργάνωση. Αλλά προς το παρόν φαίνεται ότι αυτός ο τραυματισμός συνεχίζει να τον ταλαιπωρεί και τον δίνουν αμφίβολο. Ναι, οπότε, πεδίο δόξης λαμπρό για τον Εμμανουήλ Καραλή. Να πάρει μία ακόμη νίκη. Βέβαια, αυτή που θα χάρει παραπάνω είναι όταν θα είναι παρόν και ο Ντουπλάντης. Εννοείται αυτό το πράγμα.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά έχει πολύ υψηλές πτήσεις το τελευταίο διάστημα με 6-16, 6-20 και 6-12. Mm-hmm. Νομίζω ότι μετά τις Βρυξέλλες θα είναι και διαφορετικός. Δηλαδή, πηγαίνει, κάνει γοργά βήματα ο Μανόλο σε όλη αυτή τη διαδικασία
1: και σταθερά,
0: της.
1: Και σταθερά, ανωδικά.
0: Ναι. Αλλά μετά το Παρίσι πραγματικά έχει εκτιναχθεί. Έχει εκτιναχθεί. Και έχει πολύ καλές επιδόσεις και πιστεύω ότι θα προσπαθήσει να κάνει, είμαι σίγουρη δηλαδή ότι θα προσπαθήσει να κάνει κάτι καλύτερο από το 6-20 που είναι ως τώρα η καλύτερη επίδοσή του. Mm-hmm. Και γιατί όχι, δεν είναι και μακριά του παγκόσμιο ρεκόρ, δεν ξέρω τι γίνεται. Το βάζεις εκεί πέρα
1: γιατί
0: στο τέλος.
1: Γιατί ρωτάει ένας ακροατής εδώ ποιος είναι ο προπονητής της Εθνικής.
0: Ιωβάνοβιτς.
1: Ναι, αλλά αφού δεν έχει αλλάξει κάτι, θέλω να πω. Και εντάξει, ναι, ο Γιωβάνος. Εντάξει, μπορεί να μην θυμόταν, να μην ήξερε. Εντάξει,
0: εντάξει,
1: okay,
0: εντάξει,
1: okay.
0: Δεν σημαίνει κάτι.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, ο Γιωβάνοβιτς. Ο Δημήτρης, άλλος Δημήτρης αυτός, καλημέρα. Από Εύβοια. Ερώτηση λέει. Πριν την κλήρωση του Champions League, ο Ρώτα είπε: θέλω να παίξω με Dortmund να δυσκολέψω τους φίλους μου. Ναι. Και τους έφαγε και τους δύο, λέει. Ούτε μέσα σε ένα μήνα. Μήπως να τον στείλουμε για ποδαρικό σε όποιον δεν τα πάμε καλά, το φίλο Ρώτα. Όχι, Δημήτρη, όχι, με τίποτα. Το ότι κάνουν κάποιοι έτσι, ποδοσφαιριστές τέτοιες ατάκες, καταρχάς όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι συναθλητές και θα μπορούσαν να πω σχεδόν φίλοι όταν είναι στο ίδιο άθλημα. Δεν νομίζω να υπάρχει έχθρα. Εντάξει, εκτός αν είναι κάποιος που έχει τσακωθεί. Ίσα ίσα που το είπε έτσι όπως το λέμε και εμείς με τους φίλους μας, αν ναι. Να δώσει λίγο ένταση, ας πούμε.
0: Μήπως ο φίλος ακροατής ρωτούσε για την εθνική ομάδα Under 21, το Γιάννη, τον Νταουσιάννη, γιατί παράλληλα με την εθνική ομάδα σχεδόν, 1η Οκτωβρίου δίνει και εκείνη ένα μάτς, αν θυμάμαι καλά, είναι με Γεωργία εκτός, όχι εντός ή εκτός, θα το δω.
1: Δεν το θυμάμαι απ' έξω, να μην πω ψέματα.
0: Όχι, λέω επειδή δεν έβαλε το Under 21, μήπως εννοούσε τους πιτσιρικάδες στην Εθνική Ελπίδων.
1: Okay. Λοιπόν, τι διαβάζαμε, ναι, τα μηνύματα. Λοιπόν, απάντησα και στο φιλό τον Δημήτρη. Ο Παύλος λέει εδώ την καλημέρα του. Ο Μέση έχει 8 χρυσές μπάλες, αλλά πόσες πραγματικά άξιζε.
0: Καλά, τώρα αρχίσουμε τώρα.
1: Το 10 ο Σνάιντερ πήρε τρέπλ με την Ίντερ και έφτασε στο τελικό του παγκοσμίου, αλλά τη χρυσή μπάλα την πήρε ο Μέση. Το ίδιο ισχύει και για τον Van Dijk. Πλέον οι περισσότεροι ψηφίζουν με γνώμονα ποιον συμπαθούν και όχι ποιος την αξίζει περισσότερο, λέει εδώ ο Παύλος. Φέτος τη χρυσή μπάλα πρέπει να την πάρει ή ο Ρόδρη, λέει, ή κάποιος από τους Κβαρατσέλια.
0: Ο Ρόδρη γιατί?
1: Κέλια Ντεμπελέ.
0: Δεν φτάνει που πήρε το τίτλο του MVP χωρίς να τον αξίζει.
1: Δηλαδή, συγγνώμη. Απόψη.
0: Θα μας πάρει και τη χρυσή μπάλα τώρα.
1: Ο Χρήστος λέει εδώ καλημέρα. Ένα σχόλιο για το υπέροχο γκολ του Γιώβιτς που ακυρώθηκε. Τέτοια κεφάλια, λέει, απίστευτο και είμαι Παναθηναϊκός. Ευχαριστώ για την παρέα. Και εμείς ευχαριστούμε, Χρήστο. Τι να πούμε τώρα.
0: Εγώ έχω να πω πάντως ότι η Εθνική των Ελπίδων κάνει και εκείνη, δίνει τη δική της μάχη για να πάρει, για να πάει στο Euro. Τη συνεχίζει. Για το Euro 2000, το ερχόμενο καλοκαίρι, το 2027. Και μισό λεπτό να πω και το. Λοιπόν, είναι στις 26 του μηνός Γεωργία Ελλάδα. Μετά είναι Ελλάδα-Λετωνία 1η του μηνός, 1η Οκτωβρίου. Καλά θυμόμουν και νομίζω ότι παίζουν και στο Ολυμπιακό Στάδιο. Νομίζω. Λοιπόν.

0: Βόρεια Ιρλανδία, Ελλάδα στις 6 Οκτωβρίου.
1: Μια χαρά. Έχουμε,
0: για την
1: έχουμε
0: ομάδα,
1: παιχνίδια μπροστά μας να βλέπουμε.
0: Για την εθνική ομάδα που είναι δεύτερη στον όμιλό της πίσω από τη Γερμανία.
1: Έχουμε και μπάσκετ, έχουμε το Γιαννακόπουλος, επίσης έχουν ξεκινήσει και η διάθεση των εισιτηρίων. Έχουμε και, και ο Ολυμπιακός είχε το μπάσκετ και αυτός. Τέτοια τουρνουά είναι πολύ ωραία να γίνονται κάθε χρόνο, γιατί γίνεται αρκετές χρονιές τώρα αυτό. Το τουρνουά που είναι, έχει γίνει θεσμός, αυτή τη φορά θα γίνει στο Telecom Center, με τη συμμετοχή της Παρτίζαν, της Μπουρκ και του ΠΑΟΚ. Και θυμίζουμε ότι τα έσοδα από τα εισιτήρια θα πάνε όλα στο Ίδρυμα Παύλος Γιαννακόπουλος. Έτσι για να ανοίξει λέει λίγο το μάτι και για να πειράξω λίγο τους αεκτζίδες, Παναθηναϊκός είναι μάλλον εδώ λέει, η τελευταία νίκη που έκανε στο Champions League ήταν πιο πρόσφατη από αυτή της ΑΕΚ, χάρης Γιάννενα 13. Εντάξει, δεχόμεθα ότι πειράγματα τα δεχόμεθα. Να είστε καλά λέει, έτσι μιλώ και εγώ με τον κουμπάρο μου για τα απορρυπαντικά. Λοιπόν φίλε Βασίλη, δεν ξέρω γιατί μιλάς με τον... Ξέρω, κατάλαβα τι ήθελε να πει ο ποιητής. Άκου Βασίλη, μπορούμε να μιλάμε για ό,τι θέλουμε. Θες εσύ να μιλάς για τα απορρυπαντικά, μπορείς να μιλήσεις. Δεν σε εμποδίζω εγώ. Ο Αντώνης εδώ, ο φίλος μας από τη Σάμο, ο οποίος στέλνει πολύ πολύ συχνά.
0: Ωραία είναι να ασχολούνται με την μπουγάδα πάντως και οι άντρες.
1: Βέβαια, και πιάτα και μπουγάδα. Πολύ καλό. Και είναι και πολύ της μόδας πλέον οι ποδιές.
0: Βέβαια.
1: Αυτές που είναι έτσι των σεφ, που είναι αντρικές, που είναι ρε παιδί μου από τη μέση και κάτω, ξέρεις, είναι λίγο ωραία αντρική.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όντως. Καλό μεσημέρι λέει, Φρόιλαν Κατρίν. Ακολούθε, λέει, ακολούθε της γνωστής οικογένειας των δικεφάλων. Α, σε μένα το λέει. Ναι, ναι το άλλο. Θέλει να με πειράξει επειδή είναι ξηγιά εκθές. Λοιπόν, ο Τάκης ήρθε εδώ, καλώς ήρθες στην παρέα μας, στο Viber, Τάκη. Και ο Φάνης από την Κοζάνη στέλνει. Οχ, δεν το πιστεύω.
0: Τι
1: κοίτα
0: αυτό,
1: εδώ. Α, είναι, όχι.
0: Φιστίκια.
1: Φιστίκια.
0: Ναι.
1: Πω, πω. Τι ωραίο.
0: Πού είναι. Έγινα.
1: Εδώ λέει Κοζάνη.
0: Κοζάνη.
1: Ότι είναι ο ίδιος από την Κοζάνη. Τώρα δεν ξέρω.
0: Άλλο. Μπορεί να είναι από την Κοζάνη, αλλά μπορεί να είναι αυτά από την Έγινα.
1: Όχι. Αμύγδαλα. Στέλνω τα αμύγδαλα φωτογραφία. Ναι, ναι, ναι. Να είσαι καλά. Να το Σάκης. Η ΑΕΚ φυσικά λέει και δεν έχει γίνει υπερομάδα, αλλά τουλάχιστον όταν παίζει με αντιπάλους που είναι περίπου στην ίδια κατηγορία με τις δικές μας ομάδες, χαίρεσαι να τη βλέπεις σε αντίθεση με τις άλλες ελληνικές ομάδες που όταν παίζουν στην Ευρώπη συνήθως δεν βλέπονται, λέει ο Σάκης. Ο Αλεσάνδρο εδώ.
0: Είναι σε καλό momentum η ΑΕΚ, ναι. Και κυρίως συνεχίζει από εκεί πέρα που το άφησε από πέρυσι. Και ακόμη πιο βελτιωμένη. Είναι, έχει και την ψυχολογία, είναι και δηλαδή είναι όλα στη θέση τους στην ΑΕΚ.
1: Εντάξει, τώρα μην μας λες τέτοια, Αλεσάνδρο. Λέει, αφού σας αρέσει η φωτογραφία, με χαρά να σας φιλοξενήσουμε εγώ και τα σκυλιά μου, να σας ξεναγήσουμε και με το σκάφος στις γύρω παραλίες και στο Ροτάδος.
0: Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα.
1: Πάμε μια βόλτα, πραγματικά. Ξέρεις. Αυτό είναι πολύ αστεία τάκα. Πραγματικά. Κάτσε, μην πάρει το.
0: Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα.
1: Και να το λέει κάθε τρεις και λίγο. Κάθε τρεις και λίγο. Εν τω μεταξύ, η κοπέλα φυσικά δεν τον ήθελε που είχε κότερο και ήθελε να πάνε αυτός μια βόλτα. Δεν την ενδιέφερε καθόλου το κότερο. Κάτσε, μην πάρει τον τίτλο ο Μαρίν, λέει, και τους τρελάνει όλους. Και Ντεμπελέδες και Ροδρίγες. Λέει ο Γιάννης εδώ. Ο Δημήτρης λέει. Πότε θα γίνει η κλήρωση του Euro, λέει. Του κανονικού.
0: Του κανονικού.
1: Άκου τώρα. Τώρα να σου πω, Δημήτρη, παίζουμε το τέτοιο των 10 ερωτήσεων, των 20 ερωτήσεων. Να ψάξουμε όλα, να στα πούμε τα πάντα όλα. Εγώ δεν λέω, δεν διαφωνώ. Αλλά εντάξει. Α, παίκτης του ΠΑΟΚ να πούμε είναι και επίσημα ο Κριστιαν Γιάκιτς. Ανακοίνωσαν την απόκτησή του.
0: Νόμιζα ότι θα σου ξέφευγε και θα έλεγε κάτι άλλο.
1: Όχι, όχι, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ναι. Τίποτα άλλο.
0: Έτσι όπως είπες το Κριστιαν.
1: Κριστιανό. Θα μπορούσε να πάει προς τα εκεί. Λοιπόν, ο Θοδωρής εδώ επίσης στέλνει τη χρυσή μπάλα. Πρέπει να την πάρω εγώ τελικά, να την πουλήσω. Μπας και βγάλω τίποτα σπασμένα. Ευχαριστώ. Γεια σου, Θοδωρή. Άμα βγάλεις πολλά, δώσε και σε εμάς κάτι να βγάλουμε και εμείς τίποτα σπασμένα εδώ. Νάτι και η Κατερίνα, καλώς ήρθες εδώ. Καλημέρα. Είναι λυπηρό που έφυγε, λέει, από την ΕΡΤ, το μπάσκετ και η Φόρμουλα 1. Όσο για τον Ολυμπιακό, άντε να δούμε πότε θα ξαναφτιάξουμε ομάδα πρωταθλητή. Για κάτσε. Γιατί το λες έτσι. Όχι, δεν συμφωνώ μαζί σου. Έχετε ομάδα, καλά.

0: Εντάξει, ενισχύεται, ενισχύθηκε.
1: Θέλει απλώς να στρώσει.
0: Ναι. Θέλει λίγο στρώσιμο.
1: Αυτό λέει η Κατερίνα, ότι θέλει να στρώσει. Δεν πάνε να πει ότι δεν έχει καρδιά από τα αθλητική όλα αυτά, με αυτή την έννοια δηλαδή.
0: Άσχετα τώρα αν η ΑΕΚ το πήρε πέρσι και μπορεί να το πάρει και φέτος. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Άλλωστε είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα.
0: Ναι.
1: Έχει φανεί αρκετές φορές, αρκετές χρονιές, ότι ομάδες ξεκινούν καλά, μετά κάνουν κοιλιά, δεν επανέρχονται. Ναι. Αυτά είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Εδώ... Υπάρχει το περιθώριο για όλες τις ομάδες να βρουν την ταυτότητά τους. Το...
0: Θέλουν το και οι Παναθηναϊκοί πολύ, διακαώς, εκεί πέρα. Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει ρίξει λεφτά για μεταγραφές. Και έτσι έχει ανανεώσει τον κόσμο. Ο οποίος κόσμος περίμενε αρκετά.
0: Να.
1: Τα έχουμε πει αυτά με το Φώτη Παρόλο εδώ.
0: Πραγματικά. Για χρυσή μπάλα είναι ο Φαμπιάν Ρουίζ, 50 μάτσα ήττητος με εθνική. Μουντιάλ σε όλα βασικός. Οχτάρι και δεξιά άμα τύχει. Κρίσιμα γκολ, κόβει ράβει, αλλά δεν πουλάει. Βασικό στην Παρή και στην εθνική. Λέει ο Σαχ ή Σαξ, δεν ξέρω πώς είναι το όνομά του.
1: Εντάξει, είναι μέσα στη λίστα παίκτες που έχουν, που έχουν, που έχουν αξία προφανώς για να είναι σε αυτή τη λίστα για τη χρυσή μπάλα.
0: Άδικο λέει εδώ, θετικό αποτέλεσμα για την ΑΕΚ. Καλό μεσημέρι μας λέει εδώ ο Τάκης, ο κύριος Τάκης. Άδικο βάσει απόδοση των ομάδων η νίκη της Ρεάλ επί τη Σίντερ. Το Eurovolley λέει ξεκινά σήμερα με Σόφια και... ναι, η εθνική πρώτο αγώνα την Παρασκευή. Όντως, την Παρασκευή δίνει το πρώτο αγώνα σε δύσκολο όμιλο. Ναι, σας είπα και τις ομάδες του ομίλου, σας τις είπα ή όχι.
1: Ναι, με την Ιταλία που ήταν.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Ιταλία, Σουηδία, Σλοβενία, Τσεχία και Σλοβακία.
1: Και να δούμε τι θα κάνει και η εθνική ομάδα των ανδρών.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί το βόλεϊ είναι σε πολύ καλό momentum τώρα μετά τα κορίτσια.
0: Απίστευτο. Κοίτα εδώ, παίζουμε τις 10 ερωτήσεις. Λοιπόν, τι θα γίνει, Νίκο?
1: Τι ρωτάει τώρα?
0: Παρακαλώ, μπορείτε να μας πείτε τη βαθμολογία της Super League? Γιατί, Νίκο, από το πρωί δεν την έχεις ακούσει?
1: Θυμάμαι εγώ απ' έξω.
0: 100.000 φορές δεν την έχεις ακούσει.
1: Προφανώς είναι ο φίλος μας με τις 10 ερωτήσεις από το Αγρίνιο.
0: Ο Νίκος Ακουνούπης είναι.
1: Ναι, για αυτό είδες που κατάλαβα. Δεν χρειάζεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν χρειάζεται, κατάλαβα. Νίκο... Πρώτος πανετολικός.
0: Ναι. Γι' αυτό ρωτάει.
1: Το ξέρω.
0: Κατάλαβα.
1: Κατάλαβα. Και ναι, γι' αυτό και πανετολικά, το θυμάμαι κιόλας.
0: Να σου πω κάτι, αγαπώ πολύ τον πανετολικό.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, αλήθεια.
1: Μπράβο.
0: Και μόνο που είχε κάνει μία κίνηση πολύ συγκινητική, από τότε έχει μπει στην καρδιά μου αυτή η ομάδα.
1: Αυτό μπορείς, έχει και καλά στοιχεία.
0: Ναι. Γεια σας κορίτσια, λέει η Μαρία. Έφτιαξα κι άλλο καφέ να το πιούμε παρέα. Όλες μου οι φίλες βλέπουν σύριαλ και δεν έχω καμία που να βλέπει μπάλα, λέει, και με κοροϊδεύουν.
1: Μόνο μεγάλη μοναξιά είναι αυτή. Την καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Την καταλαβαίνω.
0: Εδώ μαζί μας, Μαρία, είσαι κούκλα, να ξέρεις. Είσαι κούκλα και εσύ και η κόρη σου. Είστε κούκλες. Ο Μιχάλης στέλνει και αυτός, άμα θέλετε, λέει, να πειράξουμε πιο πολύ τους φίλους της ΑΕΚ, μπορούμε να πούμε ότι πρώτη της νίκη στο Τσουλού λόγω αλλαγής αφημί πριν 10 χρόνια. Όχι, το παράκανες. Το παράκανες, νομίζω. Δεν έχει αφημί και τέτοια. Μία είναι η ομάδα. Λοιπόν, εδώ ο Ανδρέας στέλνει και αυτός την καλημέρα του από την όμορφη Βασιλεία Ελβετίας.
1: Oh, ωραία είναι εκεί.
0: Δεν έχω πάει. Να πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Ο Γιώργος εδώ στέλνει την καλημέρα του σε εμάς. Καλή εκπομπή. Χαιρόμαστε να σας ακούμε από Ηράκλειο Κρήτης. Τι έγινε, παιδιά, από την Κρήτη? Πολύ κριτικάκιδες, κριτικάτσιδες έχετε, ακούτε εδώ. Έπρεπε να βρούμε ένα κριτικό τώρα, να το παίζαμε για κλείσιμο. Ένα κριτικό, μια ωραία μαντινάδα. Καμιά μαντινάδα δεν στείλατε όμως. Στείλε καμιά μαντινάδα. Ναι, είσαι από την Κρήτη, είσαι από την Κρήτη, αλλά δεν βλέπω μαντινάδες. Εδώ ένας άλλος φίλος που δεν ξέρω το όνομά του, από Δύρφη μας έστειλε μια πολύ ωραία φωτογραφία. Ο Δημήτρης συνεχίζει εδώ. Και ο Ολυμπιακός έχει δώσει πάρα πολλά βασικά, τα περισσότερα. Απλά νομίζω με τη Λίμπαρ το χαλάει την ομάδα λίγο και θα δυσκολευτεί. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, λέει ο Δημήτρης. Δημήτρη, εγώ δεν νομίζω ότι το χαλάει με τη Λίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ έφτιαξε την ομάδα. Εγώ τον πάω πάρα πολύ τον Μεντιλίμπαρ ως προπονητή και ως άνθρωπο, βέβαια. Να, τι να σου πω τώρα. Ο Τιούντορ εδώ λέει, στέλνει φυσικά την καλημέρα του. Δώσε πόνο αεκάρα. Ο Μανώλης από Άγιο Νικόλαο Κρήτης μας ακούει. Και ο Γιώργος εδώ, παιδιά, είναι πολλά τα μηνύματα.
1: Εντάξει, στην Κρήτη είναι, ναι. Θα φτάσουμε στο 90%.
0: Αχ, μας έστειλαν, έλα, μας έστειλαν μαρινάδα.
1: Για πες,
0: δύο ύλοι βγήκανε μαζί και λάμπη πλάση όλοι, σαν δύο ανθισμένα πέταλα σε μια καρδιά σπερβόλη. Α, φανταστικό!
1: Εμείς κλασικά λιώσαμε εδώ πέρα.
0: Όχι, δεν το πιστεύω. Γιώργο, ωραίο. Αλήθεια. Παιδιά, κλείνω, να το. Έλα, το αφιερώνω, το αφιερώνω σε όλη την Κρήτη, το αφιερώνω.
1: Λοιπόν, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και στο εξωτερικό που μας στέλνουν. Δηλαδή, μου άρεσε αυτό το μήνυμα από τη Βασιλεία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και φυσικά στην Κρήτη μας, όπου να ακούσουμε λίγο μουσική, να ανεβούμε λίγο και να επιστρέψουμε για τον επίλογο της εκπομπής.

0: Λοιπόν, και την επόμενη φορά θα σας βάλω ακόμα πιο ζωηρό κριτικό, κάνα πεντοζάλι, κάτι έτσι να ανάψουμε τα αίματα.
1: Εντάξει, χρειάζεται. Αλλά δεν πειράζει, ήταν το πρώτο, γιατί ήμασταν στο τελείωμα της εκπομπής, οπότε πρέπει να βρεθεί γρήγορα το τραγούδι, να είναι κριτικό και να είναι έτσι και λίγο παραδοσιακό, να μην πηγαίνουμε, ας πούμε, ξέρεις, έτσι σε αυτά που παίζουμε συνεχώς.
0: Άκου άλλο ένα τώρα, έτσι, ναι. ακούστε παιδιά. Το να μου χέρι στη φωτιά και τ' άλλο στο μαχαίρι, ή θα καώ ή θα σφαγώ ή θα σε κάμω τέρι. Τι λες τώρα. Μην καείς και μην σφαγείς. Άμα θες να την κάνεις τέρι, κάτι, αλλά όλα τα άλλα τα απαγορεύουμε. Δεν επιτρέπονται.
1: Εντάξει. Ναι. Το λέει έτσι για τη Μαντινάδα, για να δείξει το μέγεθος της επιθυμίας. Τώρα μην πηγαίνουμε τώρα να τα κάνουμε εδώ, να τα περάμε και κόσκινο όλα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Παπακυρίτση. Νίκο Τσιμπλάκη που μας διάλεξε και τα ωραία τραγουδάκια στο τέλος. Άγγελο Μπάτζιο.
1: Την Αντιγόνδρα Κάτου.
0: Και την Κατερίνα Αναστασοπούλου.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Μπαλά κι άλλα. Συνεχίζει η εκπομπή αύριο στις 12 με εκλεκτούς συναδέλφους. Προσωπικά, εμένα θα ανανεώσουμε το ραντεβού την επόμενη Δευτέρα. Να είστε όλοι καλά.
0: Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Era Sport. Είναι το αθλητικό δελτίο στη μία με τον Κώστα Κουκουλά. Πτήσεις στα αστέρια για την ΑΕΚ με γκολ ποίημα του Ρασβάν Μαρίνη στο 21ο λεπτό με απευθείας φάουλ. Η πρωταθλήτρια Ελλάδας επικράτησε με 1-0 της ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφια στην πρεμιέρα της League Face του Champions League. Ράγισμα στον καρπό έχει υποστεί ο Θωμάς Δρακόσκια και αναμένεται να επιστρέψει στη δράση περίπου ένα μήνα. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κριστιάν Γιάκιτς με τη μορφή δανεισμού από την Augsburg. Ο 29χρονος Κροάτης μέσος πιθανόν να είναι διαθέσιμος για τον ντέρμπι τον Άρη στην Τούμπα την Κυριακή. Κακοδαιμονία χτύπησε τους Έλληνες παίκτες της Ντόρτμουντ λίγες μέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Κωνσταντέλια. Ο Καρέτσας αποχώρησε με φορεία από το παιχνίδι με τη Βιγιαρεάλ και πέρασε το βράδυ στο νοσοκομείο. Οι πρώτες εξετάσεις του 18χρονου εξτρέμ αργά χθες το βράδυ ήταν καλές, ενώ σήμερα θα πραγματοποιηθούν εκ νέου αναλυτικότερες. Ο Ολυμπιακός νίκησε το Βόλο με 3-2 στο Καραϊσκάκη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου. Σήμερα στις 5 παίζουν Όφη Νέστος Χρυσούπολης. Ο Ισπανός Χωσέ Αντώνιο Κορδόν επιστρέφει στον Ολυμπιακό μετά από 3 χρόνια για να διαδεχτεί στη θέση του αθλητικού διευθυντή του Ντάρκο Κοβάσεβιτς που έλυσε χθες στην εργασία του με τους Ερυθρόλευκους. Εκτός δράσης θα μείνει ο Περιόλα για περίπου 10 μέρες. Ο Όφη βρίσκεται ένα βήμα πριν από την απόκτηση του Τάσου Χατζηγιοβάνι. Για την πρώτη αγωνιστική της Super League 2 παίζουν στις 4 στην Τούμπα ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β. Η ΑΕΚ έκρεσε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για τη χρήση της ΑΝΕΛ Αρένα από τους Ερυθρόλευκους όσο διαρκούν τα έργα στο ΣΕΦ. Παράλληλα ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Γιαννού Λαρετζάκη από τον Ολυμπιακό στην Ένωση. Πρόταση για ορισμό των διαιτητών στα παιχνίδια της Basket League κατόπιν συμφωνίας των ομάδων κατέθεσε ο Βαγγέλης Λιόλιος στους εκπροσώπους των ΚΑΕ στη συνάντηση για τη διαιτησία, από την οποία απήχε ο Παναθηναϊκός. Μία εβδομάδα προστατευμία έχουν και να απαντήσουν οι σύλλογοι. Θρήνο στον ελληνικό στίβο, καθώς 29χρονη αθλήτρια του Γυμναστικού Συλλόγου Έδεσας, Φέη Δημητριάδου, έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρόδο. Για την πρεμιέρα της League Face του Champions League είχαμε χθες Μπρίζα στον Βίλα 2-3, Lille Betis 2-3, Porto Manchester City 0-2, Real Inter 2-1 και Dortmund Villarreal 3-2. Απόψε παίζουν στις 8 παρατέταρτο Barcelona Feyenoord και Stuttgart Viking. Στις 10 Paris Germain Slovan Bratislava, Liverpool Atletico, Sporting Galatasaray και Napoli Arsenal. Ήταν το αθλητικό δελτίο στη μία από την Era Sport. Σε αναλυτικό όλες τις ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί ο Βαγγέλης Ιωάννου.
0: Era Sport 101,8.
2: Μαρίνη, εκτέλεση, γκολ! Φανταστικό γκολ! Φανταστικό τέρμα από τον Ρασβάν Μαρίν. Ο Ρουμάνος στέλνει την μπάλα στο παραθυράκι του Γιούγκριφ και βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ.
3: Στο 22ο λεπτό, ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Ακούτε Era Sport.
0: Δευτέρα ως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Και εννοείται ότι θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ, το απίστευτο αριστούργημα του Μαρίν και όλο αυτό το οικοδόμημα του Νίκολιτς, διότι είναι η ομάδα που παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο από όλες τις ελληνικές. Είτε είναι πρώτη στη βαθμολογία είτε όχι, δεν έχει καμία σημασία, εννοώ του πρωταθλήματος, είτε κερδίζει ή δεν κερδίζει στα ευρωπαϊκά μάτς, η ΑΕΚ παίζει το πιο στρωτό ποδόσφαιρο. Έχει κρατήσει το σταθερό κορμό της, αρχές και τη φιλοσοφία της και μπορεί να έχασε 2 βαθμούς με τον Κώστα καθυστέρηση από την Κηφισιά που έπαιζε και με 10, αλλά αυτό δεν αλλάζει τα δεδομένα. Άρα με ΑΕΚ θα ξεκινήσουμε. Και μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων και μισή θα συζητήσουμε για τον Ολυμπιακό. Βλέπω υπάρχει μια γραμμή από πολλούς για να τελειώνει ο Ολυμπιακός με τον Κορδόν. Το λέω έτσι ομά. Δηλαδή επανέρχεται τις τελευταίες μέρες πολύ έντονα στο προσκήνιο το θέμα που είχε τεθεί και προεβδομάδων πριν από εκείνη τη συνάντηση του προπονητή με τον πρόεδρο και ιδιοκτήτη της ομάδας. Καταλαβαίνω ότι η αφορμή είναι το Χ στο Βόλο και το γεγονός ότι δεν αποδίδει στην αρχή της περίοδου καλά ο Ολυμπιακός με ή χωρίς τις μεταγραφές. Χωρίς, το εξηγήσαμε, τα έχουμε πει. Με τις μεταγραφές πώς να αποδώσεις, 7 μέρες. Η Ρώμη χτίστηκε σε 7 μέρες. Αλλά θα τα πούμε αυτά για το αν υπάρχει πίσω από τον καπνό φωτιά. Διότι στο τέλος θα θυμηθούμε την γνωστή παροιμία «Λύκο στα πρόβατα». Στο τέλος δεν το πιστεύει κανένας δηλαδή. Πάντα θα μιλάμε για λάθος συναγερμό. Εκτός αν αυτή τη φορά είναι υπαρκτό το θέμα. Με τον Μπάμπη Παπάζογλου θα το συζητήσουμε μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Παραλαμβάνω, σήμερα δικαιωματικά ξεκινάμε με την ΑΕΚ και τη μεγάλη νίκη της επί της ΛΑΣΚ.

0: Ο Νίκος Τσιμπλάκης είναι στους ήχους, Άγγελος Μπάτζιος και Άγγελος Ζαραϊδόνης είναι στην παραγωγή, μέλεια και υποστήριξη της εκπομπής σταθερά. Και με Μίλτο Θεοδοσίου θα συζητήσουμε τα θέματα της ΑΚ. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
0: Έλεγα νωρίτερα ότι θα πούμε για το αριστούργημα του Ρασβάν Μαρίν. Θα πούμε όμως και για το καταπληκτικό οικοδόμημα του Νίκολης, διότι μπορεί να έχασε 2 βαθμούς καθυστερήσεις από την Κηφισιά για το πρωτάθλημα, λέω. Αλλά αυτό δεν αλλάζει τη γενική εικόνα. Κατά την άποψή μου, μπορεί να κάνω και λάθος και θέλω και τη δική σου, ότι η ΑΕΚ παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο από όλες τις ελληνικές ομάδες. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο προπονητής από πέρυσι, τέτοια εποχή και λίγο πιο αργά. Πέρυσι έβαλε τους κανόνες του, έβαλε μπροστά συγκεκριμένα πράγματα, φιλοσοφία, αρχές, τους παίκτες σε ρόλους, κράτησε τον βασικό κορμό, έκανε ωραίες προσταφαιρέσεις, πολύ ωραίες προσταφαιρέσεις, και τώρα όλοι είναι σίγουροι, και γι' αυτό είναι υπομονετικοί, είτε έρχεται ένα αποτέλεσμα είτε δεν έρχεται, ότι θα έρθουν και οι καλές εμφανίσεις, οι σπουδαίες εμφανίσεις, και δεν ξέρω πού κατατάσσεις τη χθεσινή εμφάνιση, ανεξάρτητα από τον γκολ ποίημα.
1: Ναι. Λοιπόν, ανέφερε στον Μάρκο Νίκολιτς. Ο Μάρκο Νίκολιτς είναι ένα κεφάλαιο για την ΑΕΚ, όπως κεφάλαιο είναι και ο Χαβιέρ Μπάλτα, που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στις μεταγραφές και στο πώς κινείται η ΑΕΚ. Ο Νίκολιτς στο αγωνιστικό κομμάτι, με τη φιλοσοφία του την ποδοσφαιρική, ένα πιο εξελιγμένο μοντέλο ποδοσφαίρου σε σχέση με την περσινή χρονιά που είχε τον Πινέδα η ΑΕΚ, που όπως ξέρεις πολύ καλά τον είχαν αναδείξει και MVP, και έτσι εξελίχθηκε όλα αυτά τα χρόνια στην ΑΕΚ. Όμως, παρά την έλλειψη φέτος του Πινέδα, έχει αποκτήσει 2-3 ποδοσφαιριστές που συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον, και ο Μάγκερ και ο Βιτάλης είναι εξαιρετικοί παίκτες. Οπότε κάνουν πιο εύκολο το έργο να ξεχαστεί ο Πινέδα και να παίξει ακόμα πιο όμορφο ποδόσφαιρο από τον άξονα, που είναι κυρίως η φιλοσοφία του Μάρκο Νίκολιτς. Το κάθετο συνδυαστικό ποδόσφαιρο με ωραίες συνεργασίες και πολύ όμορφα γκολ. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή και λόγω της ομοιογένειας από την περσινή χρονιά, ουσιαστικά στην ενδεκάδα έχουν αλλάξει 1-2 ποδοσφαιριστές. Οπότε υπάρχει ομοιογένεια, υπάρχει χημεία των ποδοσφαιριστών, υπάρχει επιθετικότητα, αλλά υπάρχει και πολύ καλή αμυντική γραμμή. Άρα λοιπόν, με τη φιλοσοφία του προπονητή, η ΑΕΚ αποδίδει πάρα πολύ καλά. Χάθηκαν 2 βαθμοί με την Κηφισιά λόγω έλλειψης συγκέντρωσης μετά από αγώνα Champions League με τη Λεύσκη, κυρίως εκεί ήταν το πρόβλημα, αλλά δείχνει ότι πατάει γερά, ανταποκρίνεται πολύ καλά στα θέλου του Νίκολιτς. Σε ένα υψηλό επίπεδο όπως είναι του Champions League, θα απέτυξει και χθες απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, την Ταμπλούχο Αυστρίας, πήρε τους 3 πρώτους βαθμούς σε ένα must win παιχνίδι, και αυτό μην το ξεχνάμε, όταν παίζεις με τον πιο εισαγωγικά δύναμο αντίπαλο του ομίλου που είναι η ΑΕΚ, με τις ομάδες που έχει να αντιμετωπίσει, εννοώ. Πρέπει να το κερδίσεις. Άρα λοιπόν έφυγε αυτό το πρέπει. Η ΑΕΚ πήρε τους 3 βαθμούς και αντιμετωπίζει κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και τρώγοντας ανοίγει όρεξη. Τώρα 14 Οκτώβρη με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο γήπεδο της Τσέλσι στο Λονδίνο, που και εκεί η ΑΕΚ μπορεί να διεκδικήσει βαθμούς. Αλλά νομίζω ότι και αυτό που είδαμε χθες στην Νέα Φιλαδέλφεια, με την εξαιρετική ατμόσφαιρα, με την παρουσία του κόσμου, πραγματικά ορισμένες φορές ήταν τόσο εκοφαντικός ο θόρυβος για τους αντιπάλους που έβγαζαν μόνοι τους οι αντίπαλοι την μπάλα πλάγιο. Άρα λοιπόν έπαιξε μπάλα και ο κόσμος. Νομίζω ότι θα υποφέρει κάθε αντίπαλο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και αναφέρομαι και στη Ρεάλ, που είναι πάρα πολύ ποιοτική και λογικά η ΑΕΚ δεν μπορεί να ζητήσει βαθμούς από αυτό το μάτς ή από τη Σίτι εκτός έδρας κτλ. Αλλά εντός έδρας, όλα τα μάτς που μπορεί η ΑΕΚ να πάρει βαθμό ή βαθμούς θα τα χτυπήσει μέχρι τέλους. Δεν σημαίνει ότι θα τα πάρει, σημαίνει ότι θα τα διεκδικήσει μέχρι τέλους, γιατί δείχνει ότι είναι μια ομάδα που έχει και ποιότητα και ένταση και μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε αντίπαλο. Τώρα, για το φάουλ του Μαρίν που είπες, είναι ένα γκολ ποίημα.
0: Να τα πάρουμε με τη σειρά. Έχω να σε ρωτήσω πράγματα. Κατανοώ ότι βάζει σε ιεραρχία, σε προτεραιότητα τα θέματα Νίκολιτς, Ριμπάλτα, Ριμπάλτα, Νίκολιτς. Βεβαίως αυτοί δεν παίζουν. Δηλαδή, αυτοί κάνουν όλη την προεργασία. Αυτοί κάνουν όλη τη δουλειά. Το recruiting 100% και μετά τη δουλειά στην προετοιμασία από τον προπονητή για να μπει η ομάδα να παίξει και να αποδώσει το καλύτερο δυνατό. Όμως πρέπει να εφαρμοστεί και το πλάνο. Πρέπει να εκτελέσουν και σωστά κάποιοι παίκτες που έχουν την προσωπικότητα. Και χθες είναι ένα γκολ ποίημα. Όπως και να το κάνουμε, υπάρχει και το προσωπικό θέμα. Είναι ομαδικό το σπορ, ναι, αλλά εδώ μιλάμε για μια εξαιρετική ατομική ενέργεια και θέλω να μείνουμε λίγο παραπάνω πριν σε ρωτήσω τα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν, ένα εξαιρετικό χτύπημα φάουλ από τον Μαρίν που μας έχει συνηθίσει και από πέρσι. Θυμάσαι την κολάρα που είχε βάλει τότε στη Samsung Sport στην Τουρκία.
0: Εδώ έστειλε την μπάλα στις αράχνες, λοιπόν, ξανά.
1: Τώρα πήγε η μπάλα εκεί που φωλιάζουν οι αράχνες, στην κυριολεξία, στο γάμα. Δεν μπόρεσε να το πιάσει κανείς τερματοφύλακας. Και μάλιστα αυτό που κάνει τη διαφορά και έχει ξεχωριστή σημασία, το ανέφερε και ο Μαρίνο, ότι έστειλε την μπάλα στη γωνία του τερματοφύλακα και όχι στη γωνία του τείχους.
0: Κι όμως δηλαδή, δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα, γιατί εκεί που πήγε είναι από τα λεγόμενα άπιαστα.
1: Είναι άπιαστο, όντως είναι φοβερή η έμπνευσή του. Αν και είπε ο ίδιος στις δηλώσεις ότι ήταν περίπου στο κέντρο της εστίας ο τερματοφύλακας, ήταν λίγο κέντρο και δεξιά, από τη δική του πλευρά δηλαδή πήγε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά έχει τέτοια χτυπήματα ο Μαρίν και στα φάουλ και στα κόρνερ, όπως και ο Μάγερ έχει εξαιρετικά χτυπήματα με το αριστερό πόδι. Η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ δυνατή στις στατικές φάσεις και παίρνει γκολ από αυτό το τομέα. Που δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο τερματοφύλακας χθες και νομίζω ότι ο Μαρίν το έχει δείξει και από πέρσι. Και με τις assist και τα γκολ που πέτυχε, είναι ένας παίκτης με ισχυρή προσωπικότητα που αποκτήθηκε σχετικά οικονομικά από την Ιταλία που αγωνιζόταν. Δηλαδή είναι λίρα 100. Όπως λίρα 100 αποδεικνύεται και η μεταγραφή του Μάγερ, που είναι ο εγκέφαλος πλέον στη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ. Κάνει τα πάντα. Είναι ένας αρτίστας που ξεσηκώνει και τον κόσμο. Παίζει και ποδόσφαιρο, ξέρεις, αυτό που λέγαμε παλιά σκοπή. Και θέλω να το συνεχίσω αυτό με τον Μαρίν, διότι πάρα πολλά βίντεο ανέβηκαν από τους φίλους της ΑΕΚ χθες στην Νέα Φιλαδελφία και θυμίζουν πριν 20 χρόνια την εκτέλεση φάουλ του Σέζαρ, τότε που λέγανε φύγε Λίμπε και τώρα φώναζαν φύγε Κοϊτά, να το εκτελέσει ο Μαρίν και ο Ζούλιο Σέζαρ τότε.
0: Το είδα. Την ώρα που ετοιμάζεται να χτυπήσει την μπάλα, έχουν πάρει το καρέ ακριβώς λίγο πριν από το χτύπημα, το φωτογραφικό καρέ, και έχουν βάλει λεζάντα φύγε Λίμπε. Το είδα παντού εχθές, και στο Twitter και στο Instagram και στο Facebook, το είδα παντού.
1: Κάτι ανάλογο λοιπόν έμπαινε να κρίνει και τη χθεσινή αναμέτρηση 20 χρόνια πριν με τη Μίλαν, τώρα απέναντι στη ΛΑΣΚ, η πρώτη εντός έδρας, η πρώτη νίκη στο Champions League της ΑΕΚ μετά από 20 χρόνια και η πρώτη στη Νέα Φιλαδέλφεια, ουσιαστικά επιτυχία μετά από 24 χρόνια από το 2002.
0: Με προλαβαίνεις τα ερωτήματα, αλλά και καλά κάνεις. Καταρχάς να πούμε ότι στο φίλο τον Νίκο απαντήσαμε. Και τι εννοούσαν με το φύγε Λίμπε, μου το είχε γράψει από νωρίτερα. Το απάντησες ήδη. 20 χρόνια είχε να κάνει νίκη στο Champions League η ΑΕΚ. Το είπες. Ναι. 20 χρόνια. Πολλά χρόνια.
1: Πολλά, ναι, γιατί συμμετείχε και το 18-19 μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ένας ανώμιλο δύσκολο με Μπάγερν, δεν μπόρεσε να πετύχει νίκη εκεί. Τα κατάφερε αυτή τη φορά. Και είπαμε αυτό ότι ανοίγει όρεξη. Δεν ξέρεις, το είπε και ο Νίκολης την προηγούμενη του αγώνα, ότι δεν ξέρεις πού μπορούμε να φτάσουμε. Εμείς θεωρώ ότι έχουμε την ομάδα, είπε, ότι μπορούμε να παίξουμε περισσότερα από 8 παιχνίδια. Άρα το πιστεύουν. Έχουν βάλει 3 βαθμούς. Είναι όλα τα μάτσα απαιτητικά δύσκολα. Θα διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί και να δούμε πού θα φτάσει στο τέλος.
0: Εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να συνεχίσει?
1: Έχει ελπίδες. Αυτό που έδειξε χθες, θα δούμε παιχνίδι με παιχνίδι βέβαια και την κατάσταση που θα είναι η ομάδα, αλλά δείχνει ότι έχει και μεγάλο ρόστερ και ανταγωνιστικό και βγάζει τις εντάσεις και την ποιότητα για να ανταγωνιστεί κάθε αντίπαλο. Είναι νωρίς να κρίνουμε αν μπορεί να συνεχίσει μετά από τους πρώτους 8 αγώνες, γιατί σίγουρα θα χρειαστούν περίπου 11 με 12 βαθμοί σε σχέση με τα 2 τελευταία χρόνια για την πρόκριση. Αλλά τουλάχιστον πιστεύω ότι μπορεί να πάρει. 1-2 νίκες ακόμα και 1-2 ισοπαλίες πιστεύω ότι τις έχει. Τώρα που μπορεί να φτάσει και αν θα προκριθεί θα το δούμε, αλλά στόχος δεν είναι η πρόκριση αυτή καθ' αυτή, είναι η συμμετοχή, είναι η ανταγωνιστικότητα.
0: Η καλή παρουσία, βέβαια. Εσύ καλή ποια μάτς θεωρείς κομβικά?
1: Κομβικό θεωρώ το επόμενο μάτς με τη Σαχτάρ στις 14 Οκτώβρη. Είναι μια αντίπαλος που πιστεύω ότι είναι στα μέτρα της ΑΕΚ να διεκδικήσει βαθμό ή βαθμούς. Από εκεί και πέρα είναι το μάτς με την Κόμο, που και εκεί μπορεί η ΑΕΚ να πάρει βαθμούς.
0: Κόμο, είπες Κόμο, Δουβίκασε.
1: Δουβίκας βέβαια, δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας, γιατί και η Ιταλική ομάδα χτίζεται, είναι πολύ καλή ομάδα και με πολύ καλό προπονητή το Φάμπρεγκας. Γενικά και με τη Ρώμα εντός έδρας μπορεί η ΑΕΚ να παίξει στα ίσα την αντιπαλό της και με τη Γαλατά Σαρά. Είναι μάτς που μπορεί η ΑΕΚ να τα χτυπήσει. Δεν λέω ότι θα τα κερδίσει, θα είναι ανταγωνιστική. Μπορεί να πάρει βαθμό, βαθμούς, θα δείξει, μπορεί και να τα χάσει.
0: Ναι, ναι, όλα μέσα είναι. Βάλε μια ανωτελεία, γιατί έχουμε μια φοβερή πρωτοβουλία του Προέδρου της Κόμο, επειδή το ανέφερες, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και επειδή παίζει και ο Δουβίκας εκεί. Και αυτά πρέπει να ακούγονται για να γίνονται, αν είναι αυτό εφικτό, κατανοητά από αυτούς που έχουν θέση ευθύνης στις ελληνικές ποδοσφαιρικές ομάδες, γενικώς στον ελληνικό αθλητισμό, γιατί είναι ωραίες πρωτοβουλίες και αξίζει να τις μιμηθούν ακόμα και εδώ. Που ασχολούνται με άλλα ζητήματα, αλλά κάποια στιγμή θα αλλάξουν νοοτροπία. Υπάρχουν, λέει η πρωτοβουλία τώρα της Κόμο, έτσι, με απόφαση του Προέδρου της ομάδας, υπάρχουν θέσεις στις κερκίδες που αξίζουν περισσότερο από άλλες. όχι για τη θέα, για την οπτική, αλλά για την ιστορία που κουβαλούν μαζί τους. Την Πέμπτη είναι, διαβάζω μερικά αποσπάσματα από τις σκέψεις του Προέδρου που αποτυπώθηκαν στο χαρτί σε ρεπορτάζ του Προέδρου της Κόμμο. Την Πέμπτη, λέει, το Κόμμο θα ζήσει μια νύχτα που μέχρι πριν από λίγα χρόνια φαινόταν απλά αδύνατη. Και εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι η Κόμμο θα παίζει Champions League. Είναι το ντεμπούτο, λοιπόν. Είναι το ντεμπούτο στο Champions League. Το στάδιο είναι ήδη sold out. Εννοεί ότι οι θέσεις έχουν όλες πουληθεί, έχουν αγοραστεί όλα τα εισιτήρια, λοιπόν. Έτσι, για τον πρόεδρο Μίρβαν Σουβάρο μιλάω, γιατί αυτός και μερικοί συνεργάτες του στη διοίκηση πήραν την εξής, Μίλτο, κυρίες και κύριοι, υπέροχη απόφαση. Και η απόφασή τους είναι να δώσουν τα δικά τους εισιτήρια και να τα δώσουν σε οπαδούς που γεννήθηκαν από το 1950, όχι και έντεφθεν, και πίσω.
1: Μάλιστα.
0: Στους μεγαλύτερους, δηλαδή, σε ηλικία. Άρα μιλάμε για τους 76 πλάς. Δηλαδή σε όσους παρακολουθούσαν το Κόμμο όταν αυτή η διοργάνωση σπουδαία, το Champions League, για όσους το έχουν ζήσει, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που μπορεί να μην έχουν πάει να δουν αγώνες Champions League στην Ελλάδα, ήταν απλώς κάτι, λέει, που το έβλεπαν στο Κόμμο μόνο από την τηλεόραση. Οι 76 πλάς, ειδικά η κατηγορία 76 πλάς. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, λέει ο πρόεδρος Κόμμο, ακολουθούσαν σε κάθε κατηγορία την ομάδα μας τις πιο δύσκολες Κυριακές, όταν η συζήτηση για την ευρωπαϊκή συμμετοχή μας θα φαινόταν σχεδόν τρέλα. Μη σας πω, λέει, και απόλυτη τρέλα. Διότι ίσως, λέει, αν το Κόμμο μπορεί να ζήσει μια νύχτα σαν και αυτή την Πέμπτη το βράδυ, αύριο το βράδυ, είναι επίσης χάρη σε εκείνους που δεν σταμάτησαν ποτέ να είναι εκεί όταν νύχτες σαν και την αυριανή που θα ζήσουν στο Κόμμο ήταν αδιανόητες. Δεν μπορούσαν ούτε να τις φανταστούν. Το Champions League, λέει, μπορεί να περιμένει εμένα και τους συνεργάτες μου στη διοίκηση. Κάποιοι οπαδοί όμως της Κόμμο, αναφέρεται πάντα στους 76 πλάς, περίμεναν αυτή τη βραδιά ολόκληρη τη ζωή τους. Και γι' αυτό τους δίνουμε τις θέσεις μας. Έπρεπε να το διαβάσω, γιατί είναι συγκινητικό και γιατί δείχνει μια νοοτροπία. Δείχνει έναν ποδοσφαιρικό πολιτισμό, έναν αθλητικό πολιτισμό. Και σήμερα αυτή η θέση της διοίκησης της Κόμμο, προεξάρχοντος του Προέδρου, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, διάβασα και εγώ για πρώτη φορά το όνομά του, του Μίρβαν Σουβάρο, έχει γίνει μεγάλο θέμα στα ιταλικά mainstream media και αξίζει να βρει μιμητές και στα μέρη μας. Και τώρα, Μίλτο, έχεις ακόμα 7 λεπτά.
1: Έτσι. Δείχνει και σεβασμό. Και αν μη τι άλλο, δείχνει και σεβασμό.
0: Ακριβώς. Την ιστορία. Και ποιοι βοήθησαν τα λεγόμενα πέτρινα χρόνια το Κόμμο. Λοιπόν, τώρα έχεις 7 λεπτά για ό,τι άλλο από την ΑΕΚΑΡΑ.
1: Λοιπόν, απλώς αυτό που ανέφερες, θέλω να προσθέσω, μιας και ανέφερες για ιταλικές ομάδες και Ιταλούς γενικότερα, αξίζουν πολλά μπράβο και στον Μπρινιόλι, ο οποίος κλήθηκε.
0: Περίμενε, Μπρινιόλι, περίμενε, Μπρινιόλι, yeah. Νίκος Τσιμπλάκης, Μπρινιόλι, έχουμε το μονόλεπτο για να τον ακούσουμε και θα το πει ο Μίλτος μετά. Περίμενε, Μίλτο.
1: Ναι. Ερώτηση ήταν για το γεγονός ότι την τελευταία νίκη η ΑΕΚ είχε πετύχει με έναν Ιταλό τερματοφύλακα. Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι στις δηλώσεις του μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον κόσμο της ΑΕΚ, για το πώς τον βοήθησαν ουσιαστικά κατά την διάρκεια του παιχνιδιού. Μίλησε για την σκληρή δουλειά την οποία έχει κάνει ο ίδιος όλα αυτά τα χρόνια γενικότερα. 18 χρόνια σκληρής ποδοσφαιρικής δουλειάς, η οποία ανταμείβεται με την είσοδο στην League Phase του Champions League, είναι αυτό το οποίο έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Εκείνο το επιστέγασμα ουσιαστικά για την καριέρα οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή σε συλλογικό επίπεδο, μετέπειτα είναι το Mundial.
2: μίλησε για το παιχνίδι, για το γεγονός ότι δέχτηκαν πίεση κατά την διάρκεια της αναμέτρησης, ωστόσο ήταν εκεί όπως έπρεπε να είναι και φυσικά δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην ετοιμότητα την οποία είχε ο ίδιος μετά και τον τραυματισμό του Θωμά Στρακόζα που κλήθηκε να υπερασπιστεί την αιστεία της Ένωσης.
0: Έλα Μίλτο.
1: Λοιπόν, ναι, να προσθέσω σε αυτά που είπε καταρχάς ο Μπρινιόλι, να πω ότι έπαιξε και άρρωστος το παιδί αυτό.
0: Ναι.
1: Και το λέω αυτό διότι φεύγοντας για να έρθει από τη μεικτή ζώνη για να κάνει δηλώσεις, τον ρώτησα γιατί είχε ένα, κουβαλούσε ένα νερό στα χέρια του με ντεπών. Mm-hmm. Λέω ντεπών, πίνεις. Και μου λέει ναι, μου λέει φίλε, είμαι άρρωστος. Καταλαβαίνεις ότι η προσπάθειά του είναι ακόμα μεγαλύτερη και αυτό που πέτυχε χθες. Εκτός ότι είχε μια ίωση και στάθηκε στο έμπιστο περιστάσεων 2-3 φορές που χρειάστηκε να επέμβει, mm-hmm. έδειξε αυτοπεποίθηση. Mm-hmm. Σοβαρότητα, πειθαρχία, εμπειρία, γιατί είναι 35 ο Μπρινιόλι, μην το ξεχνάμε. Σε ένα ρόλο δεύτερο τερματοφύλακα στην ΑΕΚ με υψηλό συμβόλαιο. Και κλήθηκε πραγματικά μετά από τόσο καιρό να είναι έτοιμο πόλεμος, να δείξει στο υψηλότερο επίπεδο του Champions League, που γι' αυτόν ήταν ένα όνειρο να συμμετέχει στο Champions League μετά από κόπους και θυσίες πολλών ετών, όπως ακούσαμε, 18 χρόνια πάλευε για να το ζήσει. Ανταμείφθηκε και ένας λόγος παραπάνω του δώσουμε συγχαρητήρια γιατί θα κληθεί και στα επόμενα μάτς πρωταθλήματος καθώς στους 300 έχει ένα μικρό
0: να υπερασπιστεί την αιστεία της Ένωσης. Ναι. Περίμενε, έχουμε ένα μονόλεπτο και Βιτάλης και μετά έρχομαι να κλείσω βέβαια. Και έρχομαι να κλείσω το θέμα ΑΕΚ και την κουβέντα μαζί σου με μια παρατήρηση για κάποια συνθήματα που μου αρέσουν, είναι ευρηματικά, αλλά δεν θα πρέπει να είναι υβριστικά για να μπορούμε να το λέμε. Με αφορμή το ότι σου είπα πάμε για την ΑΕΚΑΡΑ, Μίλτον, νωρίτερα, και το γνωστό, Φόρτσα ΑΕΚΑΡΑ, θα το πω μετά.
1: Ναι.
0: Όχι όλο το σύνθημα, από ό,τι πρέπει να διορθώσουν. Πάμε, Νίκο Τσιμπλάκη.
3: Ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Εγώ προσωπικά μπορώ να πω ότι πιο χαρούμενοι άνθρωποι στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Και θέλω να συνεχίσουμε την ομάδα να έχουμε καλές εμφανίσεις. Όπως έδωσε την νίκη στην Πέρα, ποιο ήταν το μυστικό όταν ήταν σε μια δυνατή ομάδα. I don't know what to think. Maybe a question. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάποιο μυστικό. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μπορεί να είναι το πάθος μας σε συνδυασμό με τον κόσμο που ήταν εδώ. Δώσαμε την καρδιά μας, κάναμε κατάθεση. Πραγματικά δεν ήταν κάτι απίστευτο. Οπότε αυτό που θέλουμε να πούμε είναι να συνεχίσουμε το ίδιο. Το δεν έχει να τύχει να παίξω με τέτοια ατμόσφαιρα εγώ σε ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Οπότε θα ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε αυτόν τον κόσμο που ήρθε και μας στήριξε και ελπίζω και στη συνέχεια να ζήσω παρόμοια στιγμή.
4: Αυτή η νίκη δίνει ψυχολογία ενώ ψηφίζει συνέχεια τη League Fade.
3: Το σίγουρο είναι ότι κάθε νίκη σου δίνει έξτρα ψυχολογία, κάθε νίκη σου δίνει έξτρα πίστευση. Αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να έχουμε το ίδιο απόδοση, την ίδια απόδοση. Μάλλον να είμαστε συγκεντρωμένοι απολύτω και να δούμε το 110% σε κάθε παιχνίδι. Και ξεκινώντας από το επόμενο παιχνίδι που είναι το πρωταθλήματος. Διαφορετικά θα είναι διαφορετικά. Οπότε απόλυτα συγκεντρωμένοι 110% ο καθένας μας και να κάνουμε αυτό που πρέπει σε κάθε παιχνίδι.
0: Λοιπόν, πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε για την αγάπη του κόσμου και αποθεωτικά και για την ΑΕΚ. Βεβαίως, είδα ανάμεσα στα πολλά, Μίλτο, και το μήνυμα ενός φίλου, Τάκης. Λέει, για σκεφτείτε μετά από 20 χρόνια και το λέτε για την ΑΕΚ. Καλά, λέει, δεν τρέπονται, για γέλια είναι μετά από 20 χρόνια να κερδίζουν στο Champions League. Τάκη, δεν έχεις θέση στον αθλητισμό, αδερφέ. Δεν έχεις θέση σε αυτή την εκπομπή και σε αυτή την παρέα. Αν δεν καταλαβαίνεις το μεγαλείο των ομάδων και της προσπάθειας. Συγγνώμη, Τάκη μου, άκου κανέναν άλλον. Εμείς μένουμε στα θετικά, μένουμε στους ωραίους φιλάθλους, μένουμε σε αυτούς που σκέφτονται υγιώς. Και να πω ότι μου αρέσει τρομερά αυτό το σύνθημα της ΑΕΚ. Θα έπρεπε να ακούγεται των φίλων της ΑΕΚ, όπως και άλλα. Και άλλων ομάδων. Το Φόρτσα ΑΕΚ, άρα λέω.
1: Ναι, είναι.
0: Ναι, να αλλάξουν το δεύτερο στίχο.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς, τους αδικεί. Τους αδικεί ο δεύτερος στίχος. Και γι' αυτό δεν ακούγεται. Και γι' αυτό δεν ακούγεται στα mainstream media. Κατάλαβες τι εννοώ. Αυτή είναι η πρότασή μου. Και τώρα πάμε για το κλείσιμο, Μίλτο. Αφού πούμε και πάλι μπράβο στη δουλειά που έχει κάνει ο Νίκολιτς και στο ότι η ΑΕΚ φέρνει βαθμούς εκτός από έσοδα, επιπλέον έσοδα, στο ταμείο τους με νίκες.
1: Έχει ανέβει στην 61η θέση της, στο ranking της UEFA από τη θέση 159 που ήταν πριν 2-3 χρόνια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και με την περσινή της πορεία στο Conference League αλλά και φέτος όπως ξεκίνησε στο Champions League. Αυτό την ανεβάζει και για καλύτερες κληρώσεις την επόμενη χρονιά. Θυμίζω ότι αν βγούμε δέκατη, ο πρωταθλητής μπαίνει απευθείας στη League Face του Champions League. Αυτό είναι κέρδος για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και γενικά είναι καλό να παίρνει βαθμούς και οικονομικά η ΑΕΚ έχει στάσει σε υψηλό επίπεδο. Έχει τα έσοδά της είναι πάνω από 25 εκατομμύρια ήδη.
0: Θα τα πούμε και αύριο, Μίλτο. Καλό μεσημέρι. Πάμε για πολιτικό δελτίο ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγο σε υδροηλεκτρικό σταθμό στο Ρίτομ στη Νότια Ελβετία. Για αρκετούς τραυματίες κάνουν λόγο τοπικά μέσα. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης. Σύγκρουση δύο αστικών λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη. Δύο γυναίκες τραυματίες. Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει απόψε στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το διάστημα. Η ετοιμότητα και η αποφασιστικότητα της Ελλάδας είναι δεδομένη ανά πάσα στιγμή για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Χρειάζεται διπλωματική κινητικότητα και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίζονται η ηρεμία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος. Εκατέρωθεν πλήγματα σε δεξαμενόπλια και αντιτορπιλικά μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο Νιου Άνδρος χτυπήθηκε από ντρόν στον Περσικό κόλπο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του, σύμφωνα με το Reuters. Πύραυλοι κατά της Ιορδανίας από τους φρουρούς της Επανάστασης. Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Καύσιμα και στέγαση πιέζουν τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος κατέγραψε αύξηση στο 3,8% σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας σχετικά με τα καύσιμα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του στο Earth News. Καθιέρωση ηλεκτρονικής επιτήρησης με βραχιολάκι για όσους τίθενται σε περιοριστικούς όρους για ενδοοικογενειακή βία, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Και ο καιρός γενικά έθριος έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30 στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με Μπάμπη Παπάζογλου, αφού είπαμε τα της ΑΕΚ, όπως σας προαναγγείλαμε. Θα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για τον Ολυμπιακό. Πρώτα για το χθεσινό παιχνίδι και μετά για αυτό που βλέπω, το πυρ ομαδών που έχει ξεκινήσει από διάφορες πλευρές μέσα σε λίγες εβδομάδες και πάλι εναντίον με τη Λίμπαρ. Αυτό είναι το πιο καυτό ζήτημα βεβαίως. Αλλά Μπάμπη, θέλω πρώτα ένα σχόλιο για το χθεσινό μάτς.
1: Γεια σου Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Νομίζω ότι δεν ήταν κάτι διαφορετικό από αυτό που είδε όλος ο κόσμος, είτε πήγε γήπεδο είτε το είδε από την τηλεόραση.
0: Τι είδες, γιατί το παρακολούθησα το μάτς μαζί με την ΑΕΚ.
1: Βαγγέλη, όταν μπαίνουν
0: νέα κάποια πρόσωπα, στιγμή δηλαδή.
1: Όχι, είχε τελειώσει το μάτς και μετά.
0: Λέω, ναι, κάποια στιγμή είδα. Δεν το έχω δει. Κοίτα, θέλω να σου πω. Δεν έχω δει.
1: Είχε τη μετάβαση, το μετέχνη.
0: Ναι, ναι, δεν έχω δει τα πάντα.
1: Όχι, εγώ τα είδα και τα δύο. Λοιπόν, λέω ότι όταν μπαίνουν νέα πρόσωπα, άσχετα από το κύπελο, πάντα προσφέρεται για να δεις τι άλλο υπάρχει στην ομάδα σου, αλλά όταν μπαίνουν νέα πρόσωπα και μπαίνουν παίκτες όπως ο Πουέρτα, μοιραία η άποψή σου ή το ενδιαφέρον σου στρέφεται κυρίως στη δική τους παρουσία. Για τον Πουέρτα, για όσους τον ξέρανε, δεν ήταν έκπληξη, για όσους τον είδαν πρώτη φορά, καταλάβαμε ότι είναι ένα παιδί που μπορεί να μπει στη μεσαία γραμμή, που μπαίνει μάλλον στη μεσαία γραμμή. Θα το πω έτσι όπως το λέω μερικές φορές και οι προπονητές, να τακτοποιήσει πράγματα. Η κίνηση του πολλές φορές στους παίκτες του να έρθουν να πάρουν μπάλα ή να ανοιχτούν να τους δώσουν την μπάλα δείχνει πολλά, δηλαδή ότι ξέρει πάρα πολύ και τη θέση του, αλλά και το τι βλέπει μέσα στο γήπεδο. Αυτό το είπε και ο Μεντιλίπαρ μετά το παιχνίδι συνέντευξη τύπου. Και φυσικά αυτό πώς το λένε μερικοί, αλήθικο γκολ, που σκάβει την μπάλα πάνω από τον goalkeeper που έβαλε τον γκολ. Εντάξει, πορεύτα,
0: από έδειξε την κλάση του με αυτό το γκολ.
1: Γι' αυτό το λόγο, Βαγγέλη, πήγε και ο Ολυμπιακός 16 συν 4 τα ψηλά που λέω εγώ, solidarity, πώς τα λένε, οι γραμματιζούμενοι κτλ. Και έδωσε τόσα λεφτά. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο έχει να κάνει με τον Γκονζάλης, ο οποίος το παιδί. Ξέραμε ότι έχει επαφή με τον γκολ. Πάντα λες είναι 23 χρονών, έρχεται από το Μεξικό, αλλήπιλος. Κοιτάς την προσαρμογή. Με δεν δείχνει μια χαρά προσαρμογή. Είναι σφάσεις. Ναι, θα μου πει κανείς έχει χάσει ένα τέτα-τέτ στο πρώτο ημίχρονο. Μόνο που κάνεις, ας πούμε, να κοιτάξει ότι κυνήγησε τη φάση και την έκλεψε από τον αμυντικό για να την κάνει.
0: Την έκλεψε, αλλά δεν το βάλε, ναι.
1: Ναι, δεν το βάλε. Δύο γκολ συμμετοχή.
0: Είναι καλύτερο με το κεφάλι από ότι με τα πόδια.
1: Αφού βάζει γκολ και με το κεφάλι. Αλλά εγώ τον έχω δει.
0: Δηλαδή έχω δει 5-6 τελειώματά του που δεν τον ξέρουμε τι έχει κάνει μέχρι τώρα.
1: Εγώ τον έχω δει, όχι σε ολόκληρο μάτς, αλλά πολύ εξεταμένα στιγμή, ότι πάρα πολύ ώρα. Αυτό που μου είχε κάνει σε αυτό το παιδί, πέρα από το ότι έχει μια ταχύτητα, είναι αυτό που λέμε, αυτό που έκανε στη φάση του πρώτου γκολ, τη ευκαιρία που χάνει, αλλά και στη φάση του πρώτου γκολ, ότι το μυρίζεται, ότι κυνηγάει και το χαμένο, αυτό που πέρα να τα έχει ένας επιθετικός. Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση, Βαγγέλη, το είχα πει και όταν τον απέξω Ολυμπιακός, ήταν ότι έκανα 2-3 λεπτά για να καταλάβω ποιο είναι το καλό του πόδι. Το δεξί, το αριστερό. Τα μπούνα για οπαντού. Με το δεξί, με το αριστερό. Δεν έκανε τελείωμα. Τι ολέωματα θα αναφέρω τι φάσει που έχασε. Δυνατά σου, μπορεί να πήγαινε το κάρι, μπορεί να πήγαινε out, μπορεί να το βγάζει ο goalkeeper ή να μπαίνει γκολ, αλλά τα έκανε κατευθείαν. Οπότε μα δείχνει ένα παιδί, ένα στοιχείο.
0: Κοίτα, ότι είναι ταλεντάρα, είναι ταλεντάρα. Ότι είναι μέσα σε όλες τις φάσεις 100%. Ότι είναι φορ περιοχής, σίγουρο. Ότι έχει τρομερό ρεμπρίζ, και αυτό 100%. Έχω μια ένσταση για το πόσο τεχνικά εκτελεί. Με τα πόδια εννοώ,
1: ναι,
0: και γι' αυτό σου είπα ότι είναι καλύτερος κεφαλοσφαιριστής.
1: Βάσει τι ευκαιρίε που έχασε, είναι εύλογο να το λες.
0: Ναι.
1: Λογικό, δηλαδή δεν είναι κάτι ξεχωριστό.
0: Αλλά πιέζει ωραία όπως πρέπει τα μοντέρνα φορ. Πιέζει, κλέβει,
1: επειδή
0: κάνει.
1: Τα τελειώματά του στο Μεξικό με την Τζίβα δεν ήταν τέτοια τελειώματα. Ήταν πολύ πιο δυνατά. Θέλω να πω.
0: Ωραία. Θα τον δούμε.
1: Μπράβο. Αλλά κρατά ότι είναι ένα παιδί το οποίο είναι στη φάση των
0: ευκαιριών. Δεν το συζητάω. Ταλεντάρα.
1: Και δίνει και ασίστ.
0: Εμένα, με πρόλαβες. Εμένα από τα γκολ μου αρέσει περισσότερο η ομαδικότητα.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα.
0: Εχθές πάσαρε καταπληκτικά στον Πουέρτα.
1: Ναι, και σε άλλες φάσεις, το ψάχνει.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
0: Και επίσης κάνει τρομερό γκέλ. Πλέον, όχι μόνο στους Μεξικανούς, αυτό το ξέραμε, που έχουν κάνει απόβαση στα social media του Ολυμπιακού. Το βλέπα με ένα φίλο χτες στο μάτς. Ξέρεις, όταν έβαλε το πρώτο γκολ κιόλας, 2.500 μπήκανε μπαμ για καρδούλες. Μετά, στο δεύτερο γκολ, 5.000. Τέλειωσε με δεν ξέρω πόσες χιλιάδες. Likes, καρδούλες, όχι απλά συμμετοχή και ένα σχόλιο.
1: Έτυχε αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, ανοίγω στο social media και μου βγάλει την αναφορά του Ολυμπιακού. Τι σπάει το λογαριασμό.
0: Πόσοι μπήκαν από κάτω.
1: Όχι, και κοίταγα τα σχόλια. Βλέπω έναν Έλληνα και μετά γίνονται.
0: Μεξικανοί.
1: Ναι, παρέθηκα. Το έκλωσα. Δηλαδή,
0: και υπήρχε και δημοσιογράφο χθε, απεσταλμένο. Κάνανε αποστολή, πληρώσανε λεφτά.
1: Ναι. Δεν σου είχα πει ότι με τον Ατρόμητο και στην Τρίπολη. Κανονικά σε κάθε παιχνίδι. Αυτό τελείωσε ο Βαγγέλης, θα είναι σε κάθε παιχνίδι.
0: Θα είναι σε κάθε παιχνίδι, ναι. Θα τον περιμένουν, ναι.
1: Έρχεται Αργεντινός, δεν ξέρω αν το πιάσανε χθες, στα δύο πρώτα παιχνίδια πριν τον είδα τον άνθρωπο, ήρθε Αργεντινός από που, ήταν στο, που είναι στο Τωρίνο. Δεν ξέρω αν μένει εκεί για κάποιο λόγο του ESPN. Ναι. Έχουν πάρει το κλάρο, πήρε τα δικαιώματα και τα πήραν και στην Κολομβία για τον Μπουέρτα.
0: Τρομερό. Και εχθές του Μυρμηγκιού του κάνανε 15 λεπτή συνέντευξη επειδή ήταν και ο πρωταγωνιστής, δεν το συζητάω, έτσι.
1: Δηλαδή,
0: ναι. Τρομερό hype. Λοιπόν,
1: Πέντερσεν, ναι. Το μάτι δεν το ξεχνάμε. Πέντερσεν, το ένα μάτι βασικό. Το παιδί είναι σταθερό. Εγώ το περίμενα με αυτό το στυλ. Τον είχα ψηλοποσέξει να σου πω την αλήθεια και στο Μουδιάλ, επειδή είχε βάλει γκολ. Και λέω που μπάθηκε και έβαλε γκολ. Θυμάσαι στο. Και το έκανα εγώ για την Ελλάδα το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και μου είχε κάνει μια εντύπωση. Μου φαίνεται ένα σταθερό back. Αυτό δεν θα περιμένει extreme. Αλλά δεν θα περιμένει και down πολύ, δηλαδή αυτά αυξομοιώσει. Και στα μπάκια είναι καλό το θεωρώ αυτό, αλλά νόηση είναι εκεί γι' αυτόν.
0: Λοιπόν,
1: να καταλάβουμε όμως το γενική εικόνα, γιατί λέμε πολλές φορές συμπαλαστούν αέρα, γιόμες προφανώς, αλλά κατά την ταπεινή μου άποψη παίζουν όλο και οι παίχτες. Δηλαδή, όταν την παίρνει την μπάλα ο Φορτούνη, ο Σά και ο Πουέρτα, λέω ένα παράδειγμα, τρία τέτοιο, δεν σηκώνεται λέει παιδιά η μπάλα. Αλλά ξέρουν και δεν την κάνουν και πάνε και τη ζητάνε. Άμα δεν παραδεισδεί την μπάλα. Και την αφή, ή δεν ξέρει να την κάνει και παίρνει συνέχεια παράλληλα. Ξαφνικά θα πα και σε άμεσο ποδοσφαιρόπιο. Μην το δαιμονοποιούμε. Το βλέπω συνέχεια και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Και γκολ μπαίνουν από το αριστερό μπακ, αλλαγή μπροστά στην επίθεση ή από το στόπερ. Απλά μην είσαι μονότονο. Αυτό ήταν το άσχημο με τον Ολυμπιακό όλο το προηγούμενο διάστημα. Έδειξε ένα μονότονο στυλ. Μην φτάνουμε, δηλαδή, θα πω και στο άλλο άκρο και στο γενικό. Δεν πρέπει να κατανοήσουμε ότι καλό Ολυμπιακό. Καθυστερημένα άλλαξε τόσο πολύ το ρόστερ του για να δώσει ποιότητα. Δεν πήγαινε το πράγμα έτσι. Όμως, απ' την άλλη, όταν ο Πουέρτα παίζει για πρώτη φορά, όταν ο Πέντερσεν παίζει για πρώτη φορά βασικός, όταν ο Γκονσάλες τώρα μπήκε το παιδί, όταν ο ένας, όταν ο Φρόιλερ δεν έχει παίξει ακόμη βασικός στο ποτάθλημα, όταν όλοι σκεφτόμαστε ότι πώς θα είναι ο Ολυμπιακός με Πουέρτα, Φρόιλερ στη μεσαία γραμμή και δεξιά ο Μπέιλι. Ο Μπέιλι δεν έχει εμφανιστεί ακόμη. Μην περιμένουμε τώρα που κάνει προπονητή ότι μπορεί να τα κάνει αυτά. Δεν έχουν δίνει, οι προπονητές είναι. Άρα θες και μια υπομονή.
0: Ερώτηση. Γιατί στρώνει σιγά σιγά ο Ολυμπιακός.
1: Από το ένα άκρο, μην πηγαίνουμε στο άλλο. Όχι, δεν έχει στρώσει ακόμη.
0: Στρώνει, λέω σιγά σιγά, γιατί βάζει και τους καινούριους παίκτες. Δηλαδή αυτούς που δεν έβαλε στο Βόλο.
1: Αλλά το παιχνίδι, γιατί λέγαμε με το Βόλο, και λογικό. Επίσης και από τον δραματισμό του LKB, τι να συζητήσουμε τώρα για το δεύτερο ημίχρονο, είναι μάταιο. Υπήρχε όμως και το πρώτο ημίχρονο. Και αυτό δεν μπορεί να περνάει απαρατήρητο. Όντως, εκεί ο Ολυμπιακός δεν έδειξε μια βελτίωση. Γι' αυτό το λέω. Για πάμε τώρα, τι θέλω να ρωτήσω.
0: Ήθελα να σου πω σε σχέση με το Βόλο, για παράδειγμα, γιατί εκεί έχετε τις τελευταίες μέρες την πιο έντονη.
1: Δεν είναι ο μάτσο γκολ στο Βόλο, είναι πολλά. Είναι
0: ναι, την πιο έντονη όμως κριτική, γιατί εκεί είχαν βαθμούς.
1: Αν
0: δεν έχανε τους βαθμούς από την ισοπαλία.
1: Βαγγέλη μου, έχανε τους βαθμούς γιατί είχαν το λάθος ο Ρέτσος. Μην τρελαθώ, στο Πανσαλικό ήμουνα. Δύο χρόνια να παίζανε, ένα μήνα θα τελειώνει το μάτσο.
0: Δεν διαφωνώ μαζί σου.
1: Να βλέπουμε και μπάλα.
0: Δεν διαφωνώ μαζί σου. Προσπαθώ να πω το επιχείρημα τη άλλη πλευρά.

0: ένας προπονητής, ο πιο επιτυχημένος, θα έβαζε τον Πουέρτα και τον Φρόιλερ τρεις μέρες ο Πουέρτα προπονείς με την ομάδα, δεν έχει ξαναπαίξει με τον Φρόιλερ.
1: Ο Μπαρτζόκας θα τον έβαζε σε τρεις μήνες. Ο Μπαρτζόκας, τον αντίστοιχο στο μπάσκετ, θα τον έβαζε σε τρεις μήνες.
0: Ναι, λέω να του πούμε του Μεντιλίπερ, γιατί πάμε για το θέμα Μεντιλίπερ, τώρα μην το γυρίσουμε και τα είπα και το πρωί. Για να πάμε και στο θέμα του Μεντιλίπερ, δεν θέλει.
1: Ναι, γιατί θέλω να σε ρωτήσω, να πάω στην ουσία. Θα μου πεις για η Μανόλα Αλγουαθίλ, γιατί έκανε ένα Twitter χθες στις 2 το πρωί, επειδή το κράταγα και είδα τώρα τι γινότανε και λέω. Δανείστηκα δηλαδή την πληροφορία για να κάνω το σχόλιο μου. Το κατάλαβαν ελάχιστοι, σήμερα το κατάλαβαν οι περισσότεροι. Και να έρθουμε δηλαδή στο προκείμενο. Δηλαδή, Βάσκος αντί Βάσκου, ο σενιόρ Κορδόν συμφωνεί ή είναι για μια ακόμη φορά λάθος συναγερμός? Για το Μεντιλίμπαρ, τα ελληνικά μίντια τον έχουν διώξει καμιά δεκαετία φορές μέχρι τώρα, από τις αρχές του Αυγούστου. Μετά τον αποκτήσουμε από την ΑΗΜΕΓΕΝ, εννοώ.
0: Για να μην τα χρεώνουμε στα μίντια, αλλά και να παίρνουμε και την ευθύνη που μας αναλογεί.
1: Ναι.
0: Εγώ ήμουν σε άδεια. Θα μπορούσα να βγάλω που λένε την ουρά μου απ' έξω. Εγώ δεν την βγάζω ποτέ την ουρά μου.
1: Ναι, αλλά τον διώξανε. Τι να κάνω τώρα. Τέλος εποχής γράψανε.
0: Μπορώ να πω.
1: Ναι. Γι' αυτό σε έχω εδώ.
0: Ναι. Δύο ημέρες πριν τη συνάντηση, αν με έβγαζες, εγώ σου ξαναλέω άδεια είμαι και μπορούσα να πω παιδιά μέσα. Δύο ημέρες και μου έλεγες τι βλέπεις, θα σου έλεγα μάλλον φεύγει.
1: Ναι.
0: Την παραμονή το βράδυ που βγαίνει, το απόγευμα που βγαίνει, ότι θα γίνει συνάντηση, ναι, εκεί λέω όπα. Γιατί ξέρω πολύ καλά την εμπειρία μου και το ξέρεις και εσύ, ότι στα διαζύγια δεν πηγαίνουν οι πρόεδροι να μιλήσουν.
1: Και αυτό σωστό. Να σου πω όμως τι έχει καταγραφεί, διότι τα γραπτά μένουν. Εγώ είπα πριν από τη συνάντηση, ή θα τον διώξει, ή θα τον κρατήσει για μια ακόμη φορά και τον ξαναστηρίξει όπως είχε κάνει και την προηγούμενη φορά και θα του κάνει ακόμη καλύτερες μεταγραφές. Και τον κράτησε και του έκανε καλύτερες μεταγραφές. Και λέμε τώρα, γιατί είμαστε στο προκείμενο, και λέμε τώρα, μετά από τρεις εβδομάδες θα τον ξαναδιώξει, αφού του έκανε τις μεταγραφές πριν προλάβουν να παίξουν.
0: Γι' αυτό πάμε να μην το γυρίζουμε γύρω-γύρω, που λέω κι εγώ. Λοιπόν, ότι υπάρχει θέμα με το Μεντιλίμπαρ, υπάρχει δεδομένο και δεν είναι ξαφνικά ως διαμαγιάς, επειδή έγινε συνάντηση, όλα έγιναν καλά και την επομένη όλα είναι μια χαρά. Απλά, να το πω διαφορετικά, αν ήταν άλλος με Μεντιλίμπαρ θα είχε φύγει εδώ και καιρό. Τώρα, όντως, υπάρχει αυτός ο προβληματισμός που υπήρχε, συνεχίζεται για να μην μπορεί να είναι και πολύ πιο έντονος.
1: Ναι, γιατί εδώ λένε και για το όνομα. Δεν το λέω εγώ, το διάβασα σε συναδέλφους. Η Μανόλ Αλγουαθίλ.
0: Μισό λεπτάκι, μπορώ να πω κάτι.
1: Ναι.
0: Εγώ λοιπόν τώρα που συζητάμε, έτσι και σου λέω, υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αν αύριο, ας πούμε, για παράδειγμα, σε μια ώρα μάθω ότι ο Ολυμπιακός έφυγε με τη Λίμπαρ, δεν θα εκπλαγώ, έτσι να το πω διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εγώ δεν ξέρω από κανέναν ότι έχει αποφασίσει ο Μαϊδάκης να τον διώξει.
1: Και γιατί λένε ότι έχει συμφωνήσει με αυτόν που σου ανέφερα?
0: Βαγγέλη μου, εσύ πιστεύεις ότι όταν έγινε το ραντεβού τον Αύγουστο, ο Ολυμπιακός δεν είχε ψαχθεί για προπονητή? Δηλαδή, πιστεύεις ότι οι ομάδες, ας πούμε, όταν σκέφτονται πρέπει να αλλάξω ή δεν πρέπει να αλλάξω προπονητή, κάθονται και λένε α, τώρα που θα τον αλλάξω, τώρα θα αρχίσει να είμαστε σοβαροί. Όλοι έχουν οι σοβαρές ομάδες τουλάχιστον, ξέρουν ανά πάσα στιγμή ποιος είναι ελεύθερος, ποιος παίζει έτσι, αλλιώς, παραλλιώς και να παθήσουν δουλειές τον γύρω-γύρω. Να έχουν έτοιμες λύσεις. Μπορεί αύριο ο προπονητής να σου παραιτηθεί για κάποιο λόγο. Οτιδήποτε να συμβεί. Εκεί δυνατό θα τρέξει ένα προπονητή. Να μην έχεις μια ατζέντα, να μην έχεις πού θα πας και με ποιο θα μιλήσεις. Επαναλαμβάνω και λέω, μπορεί να μην το ξέρω καλά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι ανακοίνωση που λέω, ξέρω να σου πω ότι θα βγει σε μια ώρα ανακοίνωση κτλ. Ούτε απόφαση εγώ ξέρω, εγώ τουλάχιστον να ξέρω ότι υπάρχει. Τώρα, εάν φύγει με τη Λίμπαρ, ο πρώην προπονητής στο ΣΕΡΑ προφανώς θα είναι. Δηλαδή δεν υπάρχουν και πολλοί προπονητές. Επίσης, να έχουμε στο μυαλό μας τον Κορδόν. Ότι ανέλαβε ο Κορδόν. Πρόσεξε, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη ο Κορδόν. Ενώ έχει επιστρέψει. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Ο Κορδόν έχει επιστρέψει. Προφανώς, εάν αποφασιστεί η αλλαγή προπονητή, ο Κορδόν θα έχει άποψη. Όχι άποψη, θα έχει κυριαρχικό ρόλο.
1: Εγώ έπρεπε να σου θέσω το ερώτημα, διότι διάβασα ότι έχει συμφωνήσει ο Ολυμπιακός με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ.
0: Οκ, εγώ δεν το ξέρω ότι έχει συμφωνήσει.
1: Ούτε εγώ το ξέρω. Διάβασα, σου λέω. Και έγραψα tweet χθες στις 2 το πρωί. Βάσκος αντί Βάσκου. Τι λέει ο σενιόρ Κορδόν? Τι λέει. Ή μήπως είναι πάλι λάθος συναγερμός?
0: Μισόλτακι. Ο Κορδόν, επειδή την έχει ξανακάνει αυτή τη δουλειά το καλοκαίρι του 23, Ισπανό έφερε, αν θυμάσαι. Το είχε πάρει πάνω του. Να έχουμε και λίγο. Δεν χρειάζεται να έχει φοβερή πληροφόρηση. Αν. Αλλά εδώ έχουμε φτάσει στο επόμενο στάδιο. Πρόσεξε, αύριο σου ξαναλέω, μπορεί να τον διώξει.
1: Έχουμε φτάσει και σε αυτή την περίπτωση, όπως με τον Μπουέρ.

0: Που έγινε η μεταγραφή, γιατί κανένας δεν πίστευε. Θυμάμαι το χλεβασμό πολλών που λέγανε ότι
1: ο φίλος μας,
0: ο Μπάμπης ο Παπάζουλου. Που έλεγε. Μα διαβάζω όμως. Διαβάζω την εικονική πραγματικότητα.
1: Αυτό το ξέρα. Γι' αυτό που με ρωτά.
0: Τον όχλο που έλεγε σιγά μην έχει δώσει ρήτρα 16 εκατομμυρίων ο Μαρινάκης. Και είχε δώσει. Τώρα ξαναφτάσαμε όπως και τότε λύκο στα πρόβατα, στη γνωστή παροιμία. Και τώρα λύκο στα πρόβατα. Δηλαδή κάποια στιγμή θα φύγει ο Μεντιλίμπα, ρε παιδιά, αλλά μπορεί να φύγει σε μία ώρα, σε μία μέρα ή σε ένα χρόνο.
1: Ναι, εδώ τώρα για να πάμε και στην εκτίμηση που σου λέγα, εγώ ξέρω το εξής, ότι αυτό το πράγμα δεν κάνει καλό, γιατί για μένα πάνω απ' όλα είναι η ομάδα.
0: Έτσι θα κλείνα κι εγώ.
1: Πάνω απ' όλα.
0: Και το γεγονός ότι διέρευσε, καλός ή κακός, δεν ξέρω από πού, ότι έχει προσυμφωνήσει ο Ολυμπιακός και με τις ευλογίες του Κορδόν, που δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ακόμα, όπως μας λες εσύ, ενώ ήρθε ο Ιμανόλ Αλγουάθιλ, δεν κάνει καθόλου καλό. Δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν.
1: Τον Αύγουστο υπήρχε έτοιμος προπονητής.
0: Ναι. Είχα ακούσει ένα σενάριο ότι ο προπονητής δεν δέχτηκε την τελευταία στιγμή για τον Αύγουστο, τώρα που με ρωτάς.
1: Τον Αύγουστο ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποφάσισε, και για μένα τότε έξυπνα, είδε τα υπέρ και τα κατά και ζήγησε τα υπέρ και τα κατά και ζήγησε και πήγε στο να τον κατήσει με τη Λίπαρ για χύψεις δεδολόγους. Βέβαια με τη Λίπαρ να πω κάτι, ότι όπως είχε μια ιδιαίτερη σχέση από όλους τους προπονητές που πέρασαν, περισσότερο με τον Αρνέστο, το Βαλβέρδε, έτσι είχε ακόμη μεγαλύτερη σχέση και εκτίμηση με τη Λίπαρ. Να ξέρεις ότι όταν θα φύγει κάποια στιγμή ο Μεντιλίμπαρ, ξέρω εγώ, θα είναι αυτό που δεν θα ήθελε ποτέ να συμβεί ο Μαρινάκης, γιατί εκτιμάει κάποια πράγματα.
0: Σωστό.
1: Πέρα από το σεβασμό που έχει. Δηλαδή, θα μου πει με του άλλου δεν έχει σεβασμό, όπως και να το κάνει.
0: Αυτό έφερε ευρωπαϊκό.
1: Μπράβο, είδε που τα λες ωραία.
0: Φυσικά. Λοιπόν, τα εξηγώ. Δηλαδή,
1: να καταλαβαίνουμε για τον κόσμο, γιατί όταν ο Μαρινάκης, ο κάθε Μαρινάκης είναι και ο παδί, πάνω απ' όλα. Δεν είναι μόνο ο πρόεδροι που έπαιρνε τις αποφάσεις, τις δυσκολίες, που άχρημα το δουν και. Είναι και ο παδί ομάδα. Του έδωσαν. Αυτή η ομάδα του έδωσε το όνειρο που είχε από πιτσιρικάς. Όπως είχε ο σημερινός φίλος του Ολυμπιακού, που δεν έχει καμιά σχέση με την ΠΑΕ, το ίδιο πράγμα. Λέω όμως ότι, για να το κλείσουμε,
0: ναι.
1: Αύριο ή μεθαύριο ή μετά τον Όφη ή είμαι στη διακοπή του πρωταθλήματος, μπορεί να λάβει ο φίλος μας, πως ο Νίκος ο Βάσκος,
0: να
1: πρώην της Σοσιεδάδ. Αλλά επειδή έχει γίνει ό,τι έχει γίνει το Αυγούστου, ας να δούμε. Λέω εγώ.
0: Ναι. Ποτέ δεν ξέρει.
1: Αν έπρεπε να παίξει κάποιο στοίχημα, θα έπαιζε το στοίχημα το δικό σου. Αλλά και δύο μέρες πριν την συνάντηση.
0: Άρα το ευρώ σου το βάζει στη δική μου πλευρά.
1: Εγώ δεν βάζω ποτέ σαν υπόθεση. Ούτε μισό ευρώ.
0: Ούτε τα 10 cents. Ούτε τα 10 cents.
1: Να πω κάτι.
0: Πες το, γιατί περιμένει Βασίλης Κουτρουμάνος και πάει στο Τάραντο στους Μεσογειακούς. Όχι, πες το, πες το, πες το.
1: Όχι, ήθελα να πω απλώς, γιατί δεν θέλω να εκφεύγω για την άποψη που έλεγε και τα λοιπά. Ποια πλευρά και όλα αυτά. Εγώ λέω το εξής.
0: Εγώ λέω δεν τον διώχνει μέχρι να δει τι θα κάνει με του καινούριου.
1: Αυτό εγώ είναι. Λέω, λοιπόν, εγώ, για μένα το πιο σημαντικό δεν είναι αυτό.
0: Και άλλωστε η διακοπή στις 27 δεν είναι. Πότε είναι η διακοπή, ρε Μπάμπη?
1: Τώρα, μετά την άλλη εβδομάδα.
0: Την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι, παίζει.
0: Και για τρεις και για εβδομάδες. Και για τρεις.
1: Άλλο λέω. Ναι. Για μένα ούτε αυτό παίζει ρόλο. Ούτε οι γιώμες. Γιατί όταν μπαίνουν παίχτες που ξέρουν τι να την κάνουν την μπάλα, δεν παίζει με γιώμες ο Ολυμπιακός. Και ο Ολυμπιακός που έπαιζε δεν έπαιζε με γιώμες, που πήρε το πρωτάθλημα, το double και έριχνε τεσσάρες και εξάρες σε Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.
0: Κοίτα, Μπάμπη, σε κανέναν δεν αρέσει να χάνει βαθμούς από το Βόλο. Αλλά αν χάσει και από τον Όφη βαθμούς, αλλάζει.
1: Δεν είναι το πρόβλημα Βόλο.
0: Και η εικόνα, και η εικόνα. Και η εικόνα.
1: Α, μπράβο. Και λέω λοιπόν ότι εγώ καταλαβαίνω ότι δεν πάει παρακάτω πότε όμως. Όταν εσύ θες κάτι άλλο και ο προπονητής κάτι άλλο. Μόνο τότε. Τότε αλλάζεις προπονητή.
0: Εντάξει.
1: Αυτό. Κατάλαβε.
0: Εγώ λέω ότι δεν προλάβαμε να δούμε τους καινούριους. Εχθές είδαμε το σκάψιμο του Πουέρτα.
1: Επαναλαμβάνω, το πιο σημαντικό είναι αυτό για μένα σε μια ομάδα. Η διοίκηση αποφασίζει τι θέλει. Δεν είναι σε όλα τα κλαμπ του κόσμου. Η διοίκηση αποφασίζει. Ο προπονητής το εφαρμόζει, μπορεί ή όχι να το εφαρμόσει.
0: Γεια σου.
1: Όμως, αν εγώ θέλω άλλο.
0: Γεια σου.
1: Γεια σου.
0: Γεια σου. Καλό μεσημέρι. Τώρα. Από τον Μπάμπη Παπαζόγλου στο Βασίλη Κουτρουμάνο, το γνωστό φίλο μας, φίλο της εκπομπής της Ερασπορ και πολύ καλό φωτογράφο, που ήταν στους Μεσογειακούς. Βασίλη,
2: καλημέρα σας. Στην
0: κοίτα, δεν έλεγε να σταματήσει ο Μπάμπης, δεν μπορούσα να τον κόψω. Είχαμε πιάσει το μεγάλο θέμα με τη Λίμπαρ Ολυμπιακού. Μετά το χθεσινό 3-2 κόντρα στο Βόλο.
2: Το είδα και αυτό.
0: Οπότε έχεις 4 λεπτά για να μας πεις τι τράβηξες. Τα κλικ δώσε μας, τα μεγάλα.
2: Λοιπόν, μιλάμε για τους πιο επιτυχημένους μεσογειακούς αγώνες σε μια χώρα στην Νότια Ιταλία που ταιριάζουν με τους Έλληνες. Ναι. Οι αθλητές μας έκαναν ό,τι απίστευτο μπορούσαν, 71 μετάλλια. Οργανωτικά πήγαμε τέλεια. Η ΔΕΜΑ, η Διεθνής Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων, αλλά και η Οργανωτική Επιτροπή έκαναν ό,τι μπορούσαν καλύτερο, το τέλειο. Περάσαν οι αθλητές πολύ καλά, γιατί είχαν μεσογειακό χωριό σε ένα 7-άστερο κουραζερόπλιο, σε άλλο ένα 5-άστερο.
0: Εσύ που ήσουν.
2: Εγώ ήμουνα 60 χιλιόμετρα μακρύτερα από το Τάρατο και κάθε μέρα μετακινούμουν 60-70 χιλιόμετρα να πάω σε όλα τα γήπεδα, σε όλες τις πόλεις που ήταν 33 αθλήματα. 33 αθλήματα τα οποία γινόντουσαν σε 15 μέρες, σαν μικρή Ολυμπιάδα, 26 χώρες.
0: Τώρα με απογοητεύεις. Ο φίλος μου Βασίλης ο Κουτρουμάνος, 60-70 χιλιόμετρα μακριά. Στο εξάστερο κουραζερόπλιο έπρεπε να σου να.
2: Ναι, όχι. Εκεί μέναν οι αθλητές και πήγαμε στο κουραζερόπλιο για να τραβήξουμε και να κάνουμε συναντήσεις και όλα αυτά. Και πέρασα πάρα πολύ ωραία. Παρόλο που είμαστε μακριά, ήταν το καλύτερο σημείο ώστε να μπορούμε να πηγαίνουμε παντού και πηγαίναμε. Άμεση πρόσβαση, η οργάνωση ήταν τέλεια, δεν συνέβη κανένα κακό, κανένα λάθος.
0: Κανένα παρατράγουδο, τα τράβηξες όλα τα μετάλλια τα ελληνικά ή τα περισσότερα?
2: Τα περισσότερα μετάλλια, τα ελληνικά, τα τραβήξαμε, τα 71, στην προηγούμενη μεσογειακούς αγώνες, προηγούμενος ήταν 31-32 και πήγαμε 71. Άραγε ήταν τρομερή επιτυχία. Με τις, όλες οι χώρες είχαν καλές ομάδες. Η Ιταλία βγήκε πρώτη στα μετάλλια, σαν είχε την έδρα. Και δεύτερη η Τουρκία. Τρίτη βγήκαμε εμείς με βάση τα χρηστά, αλλά και, και την ποσότητα των 71 μεταλλίων. Κάναμε στο νερό κολύμβηση, τεχνική κολύμβηση, κοπηλασία. Πρέπει να πήραμε τα μισά μετάλλια, αλλά πήραμε και ξεκάρθωτα απίστευτα μετάλλια όπως την ξυφασκία, που δεν είχαμε πάρει. Στα ομαδικά πήγαμε τέλεια, πήραμε και ασημένιο στους άντρες, στις γυναίκες, παρόλο που δεν είχαμε τις πρώτες ομάδες στο πόλο και στο χάντβολο, ή μάλλον στο πόλο βασικά. Ήταν μια επιτυχημένη διοργάνωση σε μια ελληνική πόλη, η οποία την ίδρυσε το 708 π.Χ. ο Τάραντας, ο μοναδικός λακεδαιμόνιος που έκανε στην Νότια Ιταλία την απικία αυτή.
0: Γι' αυτό μ' αρέσεις. Γι' αυτό μ' αρέσεις.
2: Ήταν φανταστικά, φανταστικά. Οι επόμενοι αγώνες, οι παράκτη μεσογειακοί, θα γίνουν στην Πορτογαλία το 27 και μετά από 4 χρόνια στο Κόσοβο θα γίνουν οι επόμενοι.
0: Δεν ξέρω για το Κόσοβο, αλλά είσαι έτοιμος για Πορτογαλία με τέτοιο ενθουσιασμό που μας τα περιέγραψες. Όπως το έζησες. Ωραία. Ναι. Βασίλη, σε ευχαριστώ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Τι να πεις? Μια κουβέντα.
2: Αύριο το πρωί υπάρχει αυτή τη φλόγα για τους νέους στον Ντακάρ.
0: Το μεταδίδουμε. Το μεταδίδουμε, μην ανησυχείς.
2: Ναι, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, Βασίλη μου. Καλό μεσημέρι. Βασίλης Κουτρουμάνος με το φωτογραφικό του φακό. Απαθανάτησε όλες τις ωραίες ελληνικές στιγμές και στο Τάραντο. Νίκο Τσιμπλάκη, ολοκληρώσαμε. Ποιος έρχεται? Κώστας Κουκουλάς για τις επόμενες 2 ώρες. Ναι, Κώστας Κουκουλάς. Εμείς ξανά αύριο, λίγο μετά τη 1 και πάντα μέχρι τις 2, με το Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο από Δευτέρα και Παρασκευή, με τους αγγέλους μας, Άγγελο Μπάτζιο και Άγγελο Ζαραϊδόνη. Σωστά! Πολύ σωστά. Τώρα βέβαια βλέπω ότι ρεπάρει ο ένας μέρα με παραμέρα. Τι έχει συμβεί, κύριε? Α, το αλλάξατε τώρα. Ο ένας πήρε την πρωινή βάρδια, ο άλλος πήρε την απογευματινή. Δεν αλλάζει όμως. Οι άγγελοι εδώ, φύλακες άγγελοι της παραγωγής, Μπάτζιος και Ζαραϊδόνης, κορυφαίοι. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Era Sport 101,8.
1: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
2: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
3: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Ακούτε Era Sport.
9: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
10: Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας σε όλα όσα έχουν να κάνουν με τα σημερινά παιχνίδια του Champions League, εκεί όπου όπως χθες έτσι και σήμερα θα πορευτούμε, με την ελπίδα ότι όπως και χθες που είχαμε το απόλυτο με τις επιλογές και σε goal-goal και όμως στο παιχνίδι της Aston Villa, αλλά και στο παιχνίδι της Dortmund, να καταφέρουμε να πάμε και σήμερα με μια λίγο διαφορετική στρατηγική, αλλά με επίκεντρο τα goal. Πρώτη αγωνιστική λοιπόν της League Phase του Champions League και σήμερα, Liverpool Atletico Madridis, σε ένα παιχνίδι που η Liverpool έχει το ελαφρύ προβάδισμα σε θεωρητικό επίπεδο. Μια Liverpool η οποία έχει και εξαιρετική παράδοση, οπότε παίζει την πρώτη αγωνιστική του Champions League, δεν έχει χάσει ποτέ, και ειδικά μέσα στο γήπεδό της. Αλλά από την άλλη υπάρχει και μια άλλη ανάγνωση με τον Ιραόλα, τον προπονητή των γηπεδούχων, σε τέσσερα παιχνίδια να μην έχει νικήσει ποτέ την Ατλέτικο Μαδρίτης του Διέγο Σιμεώνε. Γενικότερα στη δική μου ματιά πρόκειται για ένα παιχνίδι πολύ ισορροπημένο και με δύο ομάδες που ακόμα δείχνουν ότι ψάχνονται και γι' αυτό το λόγο η προσέγγιση μου θα είναι ανάλογη και για το συγκεκριμένο μάτς. Τώρα, όσον αφορά για το Sporting Galatasaray, η Γαλατά έχει πολύ κακή παράδοση επί πορτογαλικού εδάφους και επιπλέον έχει πολύ σημαντικές απουσίες απέναντι σε μια Sporting που τουλάχιστον από το κέντρο και μπροστά δείχνει ότι τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Μάλιστα να θυμίσω ότι η Galatasaray ακόμα και απέναντι στην Basaksehir νίκησε με 3-2 δύσκολα, δείχνοντας ξεκάθαρα την αδυναμία που έχει στην άμυνα. Οπότε στο διατάφτα αυτού του αγώνα, αυτό που μπορούμε να πούμε και για το match Liverpool αλλά και για το match Sporting είναι ότι στο Liverpool Ατλέτικο πιστεύω ότι μπορούν να σκοράρουν και οι δύο ομάδες σε μια απόδοση κοντά στο 1.55, ενώ όσον αφορά το άλλο μάτς βλέπω νίκη της Sporting απέναντι στη Γαλατά και μάλιστα με την άμυνα που έχει η Γαλατά δεν βλέπω πως θα δεχτεί λιγότερα από ένα γκολ. Οπότε Sporting Γαλατά άσος και over 1.5 της Sporting που μπορούμε να το συνδυάσουμε με τον γκολ της Liverpool και της Ατλέτικο έτσι ώστε να καταφέρουμε να βγάλουμε μια απόδοση κοντά στο 3. Αυτή η επιλογή για σήμερα από το Champions League. Περισσότερα ευρωπαϊκά μάτς αύριο την ίδια ώρα.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Είναι 2 και 9 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα εδώ στην Ερασπορ. Ο Νίκος Συμπλάκης είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Άγγελος Μπάντζος η δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής και εδώ στα μικρόφωνα της Ερασπορ μαζί σας μέχρι τις 4 θα είναι ο Κώστας Κουκουλάς, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπορ. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου σήμερα και βέβαια είμαστε στον απόϊχο της πολύ μεγάλης νίκης της ΑΕΚ στην πρεμιέρα της αυτό το ταξίδι στα αστέρια του Champions League με 1-0 επί της ΛΑΣΚ χάρη στο εξαιρετικό γκολ που πέτυχε ο Ρασβάν Μαρίν με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 21ο λεπτό. Η ΑΕΚ κινείται σε ρυθμούς Champions League, θα πρέπει όμως να προσγειωθεί από σήμερα κιόλας, καθώς την Κυριακή πηγαίνει στην Τρίπολη να παίξει με τον Αστέρα. Στον ΠΑΟΚ έχουμε την ανακοίνωση για την απόκτηση του Κριστιαν Γιάκιτς, δανεικός 29χρονος Κροάτης από την Augsburg. Ενώ στον Ολυμπιακό συνεχίζεται αυτή η φημολογία για τους προπονητές. Πάντως στο αγωνιστικό Ερυθρόλευκοι νίξαμε 3-2 χθες τον Βόλο στο Καραϊσκάκι για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Κυπέλου, για το οποίο σήμερα στις 5 παίζουν όφοι με τον Έστω Χρυσοπολής. Στα μεταγραφικά του όφοι πολύ κοντά στην απόκριση του Άσο Χατζηγιοβάνι βρίσκεται η ομάδα του Ηρακλείου.

Εκτός συνόρων βέβαια, τα βλέμματα είναι όλα στραμμένα στον Κωνσταντίνο Καρέτσα, καθώς λίγες μέρες μετά το πολύ σοβαρό τραυματισμό του Κωνσταντέλια και ο δεύτερος Έλληνας διεθνής της Ντόρτμουντ αντιμετωπίζει πρόβλημα. Συγκεκριμένα, ο Καρέτσας αποχώρησε με φόρειο από το χθεσινό παιχνίδι της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ για το Champions League. Διακομίστηκε αμέσως στο νοσοκομείο, όπου του έγιναν κάποιες πρώτες εξετάσεις. Η Ντόρτμουντ ήταν καθησυχαστική στην ανακοίνωσή της αργά χθες το βράδυ. Έκανε λόγο για θέμα στο κυκλοφορικό του, στην κυκλοφορία του αίματος. Ο παίκτης θα υποβληθεί εκ νέου σε εξετάσεις. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για φυδάτωση η οποία προκάλεσε ταχυκαρδία. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στην πορεία. Η ευχή μας βέβαια να πάνε όλα καλά με τον 18χρονο εξτρέμ της Ντόρτμουντ και να επιστρέψει γερός και άμεσα βέβαια στους αγωνιστικούς χώρους. Λοιπόν, για όλα αυτά θα μιλήσουμε στην πορεία της σημερινής μεσημερινής ραδιοεφημερίδας. Πριν πάμε στα ρεπορτάζ, να πω ότι για το δεύτερο σκέλος της πρώτης αγωνιστικής του Champions League έχει αγώνες και αύριο. Είναι χωρισμένο σε τρεις μέρες. Έχουμε 8 παρατέταρτο Μπαρσελόνα Φέγενορντ και Στουτγκάρντι Βίκινγκ και στις 10 Λίβερπουλ Ατλέτικο, Νάπολι Άρσεναλ, Παρίσι Ζερμέν Σλόβανο Μπρατισλάβας και Σπόρτινγκ Γκαλατά Σεράι. Βέβαια, τα δύο σπουδαιότερα μάτια της βραδιάς είναι αυτό στο Άνφιλντ, ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Ατλέτικο, και αυτό στο στάδιο Ντιέγκο Μαραντόνα στην Νάπολη, όπου η Νάπολη υποδέχεται την Άρσεναλ.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε με ΑΕΚ βέβαια. Μαθισμένη πολιτεία η Νέα Φιλαδέλφεια μετά την νίκη χθες της Ένωσης με 1-0 επί της ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα της στο φετινό Champions League. Η δουλειά έγινε για την ΑΕΚ, θα μπορούσε να γίνει ακόμα, με ακόμα μεγαλύτερο σκορ. Χάθηκαν πάρα πολλές ευκαιρίες για να είναι πιο ήρεμη η βραδιά στο φινάλε. Παρ' όλα αυτά, η ουσία δεν αλλάζει. 3 βαθμοί για την ΑΕΚ, 2 εκατομμύρια επιπλέον στο ταμείο. Και τώρα το επόμενο βήμα είναι βέβαια το πρωτάθλημα και η Τρίπολη, αλλά και η Σαχτάρ στο Λονδίνο. Λοιπόν, Γιάννης Σαντορινίδης μαζί μας. Γιάννη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Κοιτάξτε να δεις, ευτυχώς η ΑΕΚ δεν το πλήρωσε αυτό που περιέγραψες, γιατί μιλάμε για Champions League. Μιλάμε ότι οι αποτελεσματικές ομάδες είναι αυτές που πάνε μακριά, οι ομάδες που κάνουν τη μισή φάση γκολ. Η ΑΕΚ πράγματι, ενώ πέτυχε μια πολύ μεγάλη νίκη, τώρα πλέον ξέρεις, αποστασιοποιημένη από την έκσταση που δημιούργησε αυτή η επιτυχία, μπορούμε να δούμε και κάποια πράγματα που μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα. Ουσιαστικά το είπε και ο Νίκολιτς στη συνέντευξη τύπου μετά το μάτς. Η ΑΕΚ σπατάλησε ευκαιρίες και σπατάλησε κλασικές ευκαιρίες. Και παίζει ρόλο όχι μόνο για να κλειδώσει ένα αποτέλεσμα, αλλά και για τη διαφορά τερμάτων σε ισοβαθμίες.
0: Ναι, μετράνε βέβαια πολύ πλέον με αυτό το καινούριο φορμάτ τη UEFA, Γιάννη. Έτσι.
1: Γι' αυτό λέμε ότι το πιο σημαντικό είναι να είσαι αποτελεσματικός και να έχεις τη δυνατότητα να περιορίζεις όσο μπορείς τις φάσεις του αντιπάλου. Στο δεύτερο σκέλος η ΑΕΚ είναι εξαιρετική. Δηλαδή, ήδη αν αφήσω απ' έξω το Super Cup που έχει ένα ψυχαγωγικό χαρακτήρα, στα 7 επίσημα παιχνίδια η ΑΕΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ στη Λεωφόρο με την Κηφισιά, στο 90-7. Έχει κάνει δηλαδή 6 ανέπαφες αιστείες. Στην Ευρώπη ακόμη δεν έχει δεχθεί γκολ. Έτσι, ούτε στη Σόφια, Τρεβάς με τη Λεύσκη, στο παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ. Αυτό είναι το ένα κομμάτι και έχει πάει εξαιρετικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό ενώ όλοι συζητούν για την επίθεση, εγώ συζητάω για την άμυνα.
0: Για την άμυνα, η οποία θα χρειαστεί και στα επόμενα μάτς, έτσι, όταν θα ανέβει ο πύχης. Ναι.
1: Σε
0: κάποια που ανεβαίνει και ο πύχης δυσκολίας, έτσι.
1: Okay. Ούτως ή άλλως. Αλλά όταν η άμυνα σου λειτουργεί όπως πρέπει και γι' αυτό επιμένει στην ομοιογένειά της και στην άμυνα βάζω και τα χαφ, μεσοαμυντικά δηλαδή η ΑΕΚ να λειτουργεί, μια ομάδα όλοι μαζί λέμε εκδηλώνουν επιθέσεις. Όλοι μαζί αμήνονται. Παίζει ρόλο και το αμυντικό transition. Παίζουν ρόλο οι τοποθετήσεις, οι αλληλοκαλύψεις, το πώς θα γυρίσουν οι ακραίοι να βοηθήσουν τα πλάγια back. Είναι όλο αυτό το κομμάτι. Σε αυτό η ΑΕΚ λειτουργεί όσο γίνεται καλύτερα. Πάντα υπάρχει και ο αντίπαλος, πάντα υπάρχει και η ποιότητα του αντιπάλου. Απέναντι σε μια ομάδα που δημιουργεί ευκαιρίες με το τσουβάλι, η ΑΕΚ την περιόρισε χθες σε 2 φάσεις που χρειάστηκε να επέμβει ο Μπρινιόλι και άλλη τελευταία που ήταν το λάθος του. Συνεννόησης και συνεργασίας του Μπρινιόλι με τον Αριάγκα, που παραλίγο έτσι να υπάρχει έμφραγμα. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο λοιπόν, όταν έχεις τη δυνατότητα μεσοεπιθετικά να φτιάξεις τέτοιες φάσεις, πρέπει να είσαι αποτελεσματικός, γιατί αυτό είναι το Champions League. Γιατί μπορεί να το πληρώσει. Ευτυχώς η ΑΕΚ χθες δεν το πλήρωσε. Άξιζε όμως μια μεγάλη νίκη. Άξιζε 100% φυσικά την επιτυχία και βγαίνει πολλαπλά ωφελημένη. Γιατί στην πράξη πια είδε ότι μπορεί να είναι ανταγωνιστική απέναντι σε μια καλή ομάδα που δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος για κανέναν, την League Face του Champions League. Έδειξε ότι έχει τον τρόπο της, με τη δική της αγωνιστική ταυτότητα, να κάνει τα πράγματα να συμβαίνουν και να φέρνει το παιχνίδι στα δικά της δεδομένα, εκεί δηλαδή που μπορεί και νιώθει καλύτερα στον τρόπο που λειτουργεί. Και παίρνει 3 βαθμούς που της δίνουν φυσικά την όθηση, όπως είπες, για την επόμενη αγωνιστική του Champions League, που είναι στις 14 Οκτωβρίου. Η ΑΕΚ θα έχει 2 συνεχόμενα παιχνίδια στην Αγγλία. 14 Οκτωβρίου είναι η δεύτερη αγωνιστική στο Λονδίνο, στο Stamford Bridge, στο γήπεδο της Chelsea, με την Shakhtar Donetsk. Εδώ είναι ένα ακόμη μάτς κλειδί, όπως λέγαμε για το μάτς με τη ΛΑΣΚ. Είναι ένα παιχνίδι που είναι η πιο βατή θεωρητικά ομάδα σε σχέση με τη Manchester, με την Dortmund ή με την Como, για να μπορέσει η ΑΕΚ να κάνει μια νίκη εκτός έδρας και να πατήσει εκεί στους 6 βαθμούς. Γιατί αμέσως μετά 20 Οκτωβρίου είναι το Etihad, το γήπεδο της Manchester City, απέναντι στην ομάδα του Μαρέσκα που έχει ξεκινήσει εξαιρετικά. Οπότε σαφέστατα και κρατάει η ΑΕΚ τη νίκη, κρατάει τον ενθουσιασμό, κρατάει πολλά θετικά πράγματα, αλλά σίγουρα πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματική για να πάει, όπως το λέει και ο Νίκολιτς, όπως το λένε και οι παίκτες, όσο γίνεται πιο μακριά. Κρατάω από τους παίκτες τη συγκινητική δήλωση του Μπρινιόλι. Δηλαδή, ήμουν 18 χρονών, ξεκινούσα από την Serie D στην Ιταλία και ήθελα πάντα
0: και τώρα Champions League,
1: να φτάσω κορυφή. Και τελικά τα έφερε έτσι η ζωή και το είπε και ο Νίκολιτς αυτό, να παίξει Champions League, που ήθελε απεγνωσμένα να αγωνιστεί στο Champions League και να πάρει τα γάντια του Στέφανο Σορεντίνο 20 χρόνια μετά για να υπογράψει την επόμενη νίκη της ΑΕΚ μετά από εκείνη της Μίλαν, τρίτη συνολικά. Πρώτη νίκη στη Νέα Φιλαδέλφεια, γιατί εκείνες οι επιτυχίες της ΑΕΚ με τη Λίλ και την Μίλαν είχαν γίνει
0: στο ΑΚΑ, Γιάννη, ναι.
1: Ναι, ναι, οπότε σε αυτό το φορμάτ του Champions League ενώ συνολικά, που η ΑΕΚ μπήκε για πρώτη φορά στο επίσημο φορμάτ του Champions League, είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που το έκανε η ΑΕΚ το 1994. Παίρνει την πρώτη της νίκη στη Φιλαδέλφεια, παίρνει και φυσικά και την πρώτη της νίκη στο καινούριο της γήπεδο, στην Αγία Σοφιά. Ο κόσμος έδειξε πόσο πολύ πιστεύει σε αυτή την ομάδα, έπαιξε μπάλα και ο κόσμος. Και αν τώρα πρέπει να, έτσι να πούμε εν συντομία ποιοι παίκτες ήταν καλύτεροι από τους καλύτερους, σαφώς ο Μαρίν που βγήκε MVP, ο Βιτάλης βοήθησε πάρα πολύ, κρατάω τις υψηλές στροφές του Λάζαρου Ρότα, ο Κοϊτά επέστρεψε σε πολύ ωραίες εμφανίσεις.
0: Εντάξει, δεν νομίζω να τα υστέρησε κάποιο, Γιάννη. Εντάξει, θα μπορούσαν βέβαια οι δύο σέντερφορτ να είναι πιο αποτελεσματικοί σε κάποια στιγμή.
1: Γι' αυτό είπα η καλύτερη.
0: Γι' αυτό του άφησε. Ναι, του άφησε σέντερφορτ, του άφησε λίγο στο τέλο από ό,τι.
1: Ναι. Αλλά και οι δύο Βάρκα έκαναν πολλή δουλειά. Ναι, για λίγο, για κάποιε λεπτομέρειε, για μία τελευταία απόφαση δεν σκοράραν. Και πάμε τώρα στην τελευταία κουβέντα του Νίκολη, στη συνέντευξη τύπου. Κυριακή υπάρχει Τρίπολη.
0: Αυτό το είπα εγώ πρώτο.
1: Εδώ είναι η παγίδα,
0: ναι.
1: Γιατί όλα ωραία είναι, όλα όμορφα είναι, η Ευρώπη έχει δόξα, το Champions League, ο ύμνος, το σεντόνι, η γκλαμουριά, τι ωραία που περνάμε. Εδώ είναι όμως η ουσία και το έχει πει ο Νίκολης, η προτεραιότητα είναι το πρωτάθλημα. Αν δηλαδή δόξα είναι στην Ευρώπη, η περιουσία είναι το πρωτάθλημα. Και το πρωτάθλημα κρίνεται αυτή την περίοδο σε αυτά τα γήπεδα. Επειδή η ΑΕΚ δεν είχε καλή νοοτροπία στο μάθημα την Κηφισιά, για μένα είναι πολύ σημαντικό να δούμε την οτροπία της ΑΕΚ. Πώς μπορείς δηλαδή να εμφανιστείς μετά από αυτή τη βραδιά πνευματικά έτοιμος και συγκεντρωμένος στα ταπεινά γήπεδα της ελληνικής Super League. Την Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα.
0: Που καίγεται έτσι.
1: Να είναι η ΑΕΚ σοβαρή και υπεύθυνη, μπράβο, απέναντι σε μια ομάδα που καίγεται για να πάρει τη νίκη. Και μια εβδομάδα μετά στον Βόλο, που είναι μια ικανή ομάδα. Το έχει δείξει παραδοσιακά ότι βάζει δύσκολα στους μεγάλους.
0: Γιάννη, δύο ερωτήσεις. Μία για το αν θα έχει rotation. Ξέρω δεν είναι πολύ φανατικός του εκτεταμένου rotation ο Νικόλης, αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει τώρα. Και το δεύτερο, θα πάρει στρία ΑΕΚ, θα έχει οπαδούς στη Τρίπολη.
1: Πριν απαντήσω σε αυτά, να πούμε ναι. Και την είδηση που έδωσε ο Νικόλης σε σχέση με την απουσία του Θωμά Στρακόσια. Που μίλησε για ράγισμα στο χέρι, νομίζω στο καρπό.
0: Θα στο έλεγα και εγώ αυτό, γιατί ναι. Επειδή αναφέρθηκε στον Πρινιόλη, καμιά φορά. Η λύπη του ενός δίνει χαρά στον άλλον. Δηλαδή, αν είχε χτυπήσει ο Στρακιώσια, δεν θα μιλάγαμε για τον Πρινιόλη σήμερα. Έτσι. Δηλαδή, καμιά φορά είναι αυτές οι συγκυρίες στο ποδόσφαιρο που.
1: Και η ζωή μέσα από καραμπόλες δίνει τέτοιες ευκαιρίες. Αλλά αξίζει να πούμε ότι οι δυο τους έχουν εξαιρετική σχέση, έτσι, ο Στρακιώσια με τον Πρινιόλη. Και επίσης, αξίζει να πούμε ότι όταν πληρώνεις τον αναπληρωματικό σου τερματοφύλακα με αμοιβές πρώτου, γιατί είναι πρώτος τερματοφύλακας, και ΑΕΚ ουσιαστικά έχει δύο πρώτους τερματοφύλακες, το εξαργυρώνει σε μία βραδιά. Όταν εισπράττεις 2.100.000 ευρώ επειδή νικάς στο Champions League. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Γιατί ο Μπρινιόλι παίρνει σχεδόν 1.000.000 ευρώ το χρόνο. Έτσι. Αλλά είναι ένας goalkeeper που η ΑΕΚ τον υπολογίζει ως πρώτο, πήρε τα γάντια ως 300, αλλά όποτε υπάρχει δυνατότητα και η ευκαιρία να αγωνιστεί ο Μπρινιόλι, ξέρεις και είσαι ήσυχος ότι υπάρχει αυτή η εμπειρία. Ακόμα δεν ξέρουμε αν θα πάρει εισιτήρια η ΑΕΚ στην Τρίπολη. Δεν υπάρχουν και σχετικές ανακοινώσεις. Θα το δούμε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό μάτς. Και τι άλλο με ρώτησε?
0: Για το rotation, αν θα έχει δηλαδή αλλαγές. Δεν είναι πολύ λάτης το rotation ο Νίκος, αλλά δεν ξέρω αν εδώ τώρα θα πρέπει να αποφορτήσει κάποιους παίκτες.
1: Κοίταξε, το μάτς με τη Λάσκα είναι Τρίτη και ο αγώνας είναι Κυριακή.
0: Είναι Κυριακή, άρα δεν έχει θέμα να το κάνει.
1: Ναι, δηλαδή μπορεί να κατεβάσει και ακριβώς την ίδια δεκάδα. Μεσολαβούν αρκετές μέρες. Σίγουρα όμως, επειδή το έχει πει ο Νικόλητς, επειδή και το πρόγραμμα θα γίνει πολύ πιο απαιτητικό, θα υπάρχει και μέσω εβδομάδα μάτς κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό. Θα υπάρξει κάποιο rotation, όχι μεγάλο. Μπορεί για παράδειγμα να μην ξεκινήσει ο Μάγερ και να ξεκινήσει ο Ζούπκοφ, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς να γίνει αυτή η κουβέντα.
0: Ναι, Τετάρτη ακόμα.
1: Αμέσως μετά το χθεσινό παιχνίδι και οι μέρες που μεσολαβούν είναι πάρα πολλές. Δηλαδή Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και το μάτς είναι Κυριακή. Οπότε ο Νίκολιτς για συνθήκες ομοιογένειας, όπως πολύ σωστά το είπες, μπορεί να κατεβάσει ακριβώς την ίδια ενδεκάδα.
0: Ωραία.
1: Αλλά αν κάνει αλλαγές, δεν περιμένω να είναι εξής. Μία έως τρεις πάντα εκεί κυμαίνεται πάνω κάτω.
0: Έγινε, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, θα μείνουμε για λίγο στο τρίτο ημίχρονο του χθεσινού αγώνα να ακούσουμε αρχικά δηλώσεις του Αλμπέρτο Μπρινιόλι.
2: And I try to, let's say, take this opportunity and
3: η ερώτηση ήταν για το γεγονός ότι την τελευταία νίκη η ΑΕΚ την είχε πετύχει με έναν Ιταλό τερματοφύλακα. Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι στις δηλώσεις του μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον κόσμο της ΑΕΚ, για το πώς τον βοήθησαν ουσιαστικά κατά την διάρκεια του παιχνιδιού. Μίλησε για την σκληρή δουλειά την οποία έχει κάνει ο ίδιος όλα αυτά τα χρόνια γενικότερα.
4: 18 χρόνια, είπε.
3: 18 χρόνια σκληρής ποδοσφαιρικής δουλειάς, η οποία ανταμείβεται με την είσοδο στην League Phase του Champions League, είναι αυτό το οποίο έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Εκείνο το επιστέγασμα ουσιαστικά για την καριέρα οποιοδήποτε ποδοσφαιρικής σε συλλογικό επίπεδο, μετέπειτα είναι το Mundial. Μίλησε για το παιχνίδι, για το γεγονός ότι δέχτηκαν πίεση κατά την διάρκεια της αναμέτρησης, ωστόσο ήταν εκεί όπως έπρεπε να είναι και φυσικά δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην ετοιμότητα την οποία είχε ο ίδιος μετά και τον τραυματισμό του Θωμά Στρακόζα που κλήθηκε να υπερασπιστεί την αιστεία της Ένωσης.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Να ακούσουμε και τον Μιλάν Βιταλής.
2: Ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Εγώ προσωπικά μπορώ να πω ότι πιο χαρούμενοι άνθρωποι στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Και θέλω να συνεχίσουμε την ομάδα να έχουμε καλές εμφανίσεις. Όπως έδωσε την νίκη στην Πέρα, ποιο ήταν το μυστικό όταν ήταν σε μια δυνατή ομάδα.
5: I don't know what to think. Maybe a question.
2: Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάποιο μυστικό. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μπορεί να είναι το πάθος μας σε συνδυασμό με αυτόν τον κόσμο που ήταν εδώ. Δώσαμε την καρδιά μας, κάναμε κατάθεση. Πραγματικά δεν ήταν κάτι απίστευτο. Οπότε αυτό που θέλουμε να πούμε είναι να συνεχίσουμε το ίδιο. Το δεν έχει να πει να παίξω με τέτοια ατμόσφαιρα εγώ σε ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Οπότε θα ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε αυτόν τον κόσμο που ήρθε και μας στήριξε και ελπίζω και στη συνέχεια να ζήσω παρόμοια στιγμή.
3: Αυτή η νίκη δίνει ψυχολογία εν ώψη της συνέχειας της League Phase.
2: Σίγουρα ότι κάθε νίκη σου δίνει έξτρα ψυχολογία, κάθε νίκη σου δίνει έξτρα πίστευση. Αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να έχουμε το ίδιο απόδοση, την ίδια απόδοση. Μάλλον να είμαστε συγκεντρωμένοι απολύτω και να δούμε το 110% σε κάθε παιχνίδι και ξεκινώντας από το επόμενο παιχνίδι που είναι το πρωταθλήματος. Διαφορετικά θα είναι διαφορετικά. Οπότε απόλυτα συγκεντρωμένοι 110% ο καθένας μας και να κάνουμε αυτό που πρέπει σε κάθε παιχνίδι.
0: Λοιπόν, αυτά από τους δύο παίκτες της ΑΕΚ, τον Ιταλό Γκολκίπερ, τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι και τον Μίλαν Βιτάλης. Εγώ να θυμίσω ότι το βράδυ έχουμε το δεύτερο σκέλος της πρώτης αγωνιστικής του Champions League. 8 παρατέταρτο Μπαρτσελόνα Φέγενορντ και Στουτγκάρντ Βίκινγκ. Στις 10 Λίβερπουλ Ατλέτικο Νάπολι Άρσεναλ Παρίσι Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβας και Sporting Γκαλατασαράι. Έχουμε επίσης στις 4 το παιχνίδι που κλείνει την αυλαία της πρώτης αγωνιστικής στην Super League 2. Ο ΠΑΟΚ Β' υποδέχεται τον Ολυμπιακό Β' στις 4 στην Τούμπα, μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ και την ΕΡΑ Σπορ. Στις 5 Κύπελο Όφι Νέστος Χρυσούπολης. Χθες στα παιχνίδια για το Champions League, εκτός τη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ επί της ΛΑΣΚ, με 1-0 είχαμε Μπρίζα στον Βίλα 2-3, Λίλ Μπέτις 2-3, Ντόρτμουντ Βιαρεάλ 3-2, Πόρτο Σίτι 0-2 και Ρεάλ Ίντερ 2-1. Σε ένα εκπληκτικό παιχνίδι στο Μπερναμπέου. Όχι τα άλλα ήταν άσχημα, όλα ήταν εκπληκτικά τα μάτς που είδαμε χθες το βράδυ. Αλλά το τι έχει χαθεί από τους επιθετικούς της Ρεάλ και της Ίντερ, το τι έχουν πιάσει δύο τερματοφυλάκες, με ξέρεις βέβαια την γκέλα που κάνει ο goalkeeper της Ίντερ, ο Μαρτίνες, στο δεύτερο γκολ της Ρεάλ. Καλό να τα δείτε, αν ψάξετε τα βιντεάκια κυρίως στα social media. Λοιπόν, είμαστε δύο περίπου λεπτά μετά από τις 2:30, θα βάλουμε μια ανατελεία, θα πάμε σε μηνυματάκια και σε λίγο θα είμαστε ξανά μαζί σας εδώ στη συνέχεια της σημερινής μεσημερινής ραδιοφημερίδας Ερασμού.
6: Ερασπορ 101,8. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Τα σημερινή εφημερίδα στην Ερασπορ. Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελο Μπάντζιο στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Κώστα Κουκουλά στα μικρόφωνα. Πάντα βέβαια την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ τη Ερασπορ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Φεύγουμε από του ρυθμού τη Champions League που κινείται η ΑΕΚ μετά τη μεγάλη τη νίκη με ένα 0 επί τη Λάστη στη Νέα Φιλαδέλφια χθε το βράδυ. Πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και εδώ είχαμε αγώνα για το κύπελο με το Βόλο, που το οποίο ανέδειξε πρωταγωνιστές. Και έχουμε όλη αυτή τη φημολογία για την οποία ακούσατε και νωρίτερα τον Μπάγκο Παπάζογλου να βάζει κάποια πράγματα στη σειρά όσον αφορά το θέμα που έχει δημιουργηθεί εδώ και αρκετό καιρό με την Λίμπαρ. Μπάμπη μου, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλό μεσημέρι Κώστα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Πάμε λίγο στο αγωνιστικό, στα όσα είδαμε ή δεν είδαμε χθες από τον Ολυμπιακό κέντρο στο Βόλο. Γιατί για περίπου 80 λεπτά ο Ολυμπιακός δεν ήταν κακός απέναντι στο Βόλο. Είχε πετύχει και 3 γκολ, έβγαλε πρωταγωνιστές και τον Γκονζάλες με τα 2 τέρματα που σημείωσε, αλλά και τον Μπουέρ, το οποίο συστήθηκε με γκολ Σούλ του Ολυμπιακού. Αλλά υπήρχε αυτή η αδράνεια στα τελευταία 10 λεπτά που χάλασε κάπως την εικόνα και έφερε προβληματισμό. Φαντάζομαι πως όχι. Δεν...
1: Το λες και πολύ καλό στο αυτό το διάστημα που ανέφερες. Και το λες και πολύ κακό.
0: Κακό στο τελευταίο
1: αυτό,
0: τεταρτάκι
1: εκεί. Αυτό που συνέβη γιατί δεν του συνέβαινε. Ξέρεις, γίνεται και μια άλλη κουβέντα. Ολυμπιακός 4 γκολ στη Λάρισα, 3 γκολ χθες με το Βόλο και στο Ποτάσμα με το ζόρι ένα γκολ. Και μπορεί να ρωτηθεί κάποιος μα τι γίνεται. Εντάξει, προφανώς παίζει ρόλο η οργάνωση, προφανώς παίζει ρόλο ο αντίπαλος. Δηλαδή, αν άλλο να παίζει μάθημα, δηλαδή, τόσο άλλο μάθημα κυπέλου, παράδειγμα με τη Λάρισα που ναι, ήταν πέρσι η Super League, αλλά τώρα είναι στη δεύτερη κατηγορία ή και ο Βόλος έχει αλλαγές. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλούς παίχτες για να κάνει και rotation και ότι αυτά τα παιδιά που μπαίνουν τώρα, καθυστερημένα γιατί έγιναν οι μεταγραφές τους το τελευταίο διάστημα, σου δείχνουν ότι έχουν και μεγάλη ποιότητα. Για παράδειγμα, ο Πουέρτα, εξαιρετικό ντεπούτο, είχε πάρα πολύ καλή παρουσία στην Ασία Γαρμή, το είπε και με τη Λίμπερ μετά το τέλος του αγώνα, έβαλε και ένα εξαιρετικό γκολ. Ο Γκονζάλες είναι ένα παιδί που είναι μέσα στις φάσεις, έβαλε 2 γκολ, αλλά θα μπορούσε να πετύχει και περισσότερα και είναι μέσα στις φάσεις. Και ξέρεις, ισχύει αυτό που λέμε, λίγο απ' όλα παίζει ρόλο, παίζουν ρόλο. Δηλαδή εννοώ και η διοργάνωση και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει προφανώς μεγαλύτερο βάθος στο ρόστερ του και το γεγονός ότι μπαίνουν όμως πολύ καλοί παίκτες. Παράδειγμα, δεν θα παίξει για πρώτη φορά δανεικός ο Πέντερσεν. Που δεν αποκτήθηκε απλά για να είναι συμπληρωματικός, είναι διεθνής Νορβηγός. Ήταν στο Μουντιάλ με την Εθνική Νορβηγία, σκόραρε κιόλας. Ο Πουέρτα, ο Ολυμπιακός έδωσε 16
0: παιχνίδια. Παρά λίγο νομίζω, είχε ένα σουτ.
1: Ναι, θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός είχε αυτό το πολύ καλό διάστημα και επίσης υπήρχαν στιγμές που έπαιξε και ωραίο συνδυαστικό ποδόσφαιρο, έβρισκε όμως και χώρους που του αρέσει σαν ομάδα ο Ολυμπιακός να βρίσκει χώρους. Είναι καλός και πέσαν καλός όταν έβρισκε χώρους. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν έβρισκε χώρους και είχε ένα μονότονο στυλ παιχνιδιού. Αλλά ας πούμε για παράδειγμα, όταν παίζει μαζί ο Πουέρτα, ο Σά και ο Φορτούνης, προφανώς περιμένεις πράγματα να δεις από πλευρά συνδυαστικού ποδοσφαίρου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε από αυτή την έννοια ο Ολυμπιακός μπορεί να κερδίσει χρόνο βάζοντας νέους παίκτες. Για παράδειγμα, ο Πόρτα έδειξε ότι το παιδί, εκτός ότι ήταν έτοιμος γιατί έπαιζε με τη Σάντερ, μπαίνει και πολύ γρήγορα στο παιχνίδι της ομάδας. Και έχω πει πολλές φορές ότι λέμε, ας πούμε, ότι ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, με τον τρόπο που παίζει ή μεταγραφές που χρειαζόταν, έλεγα πάντα όμως ότι θέλει και χρόνο. Για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός προφανώς, λέω ένα σχήμα πιθανό έτσι, από τη μέση και μπροστά, με Φρόιλε, Πουέρτα, Ζώτα μπροστά τους, Μπέιλι στην άκρη, θα είναι διαφορετικό συλλογική λέει Κώστα μου, δεν είναι πολύ πιο ποιοτικός. Βάλε και αριστερά το Μάρτινς ή το Φορτούνι, που είναι παιδιά που δηλαδή μπορούν να παίξουν πολύ καλό συνδυαστικό ποδόσφαιρο.
0: Εγώ να τους βάλω Μπάμπη, δεν έχω πρόβλημα, απλά το Φορτούνι. Σε αυτό το διάστημα που θα το χρειαζόταν στο Βόλο Ολυμπιακό το Σάββατο, δεν τον έβαλα με τη Λίμπαρ. Ναι. Και άσκευε κριτική.
1: Ναι, όλα είναι μέσα. Όλα είναι μέσα. Και κάθε άποψη δεκτή. Αυτό όμως που δεν μπορεί να υποθεί είναι ότι εγώ με το Βόλο δεν έβαλε ένα παίξ. Να βάλει τον Μπουέρτα τρεις μέρες.
0: Όχι, εντάξει, εγώ δεν στεκόμουν σε αυτό. Για το οποίο ασκήθηκε μεγαλύτερη κριτική στο με τη Λίμπαρ το Σάββατο το βράδυ μετά το μάτσο του Βόλου.
1: Καλά, στο Σάββατο το βράδυ δεν ήταν τόσο το εξωγόσα και στο Βαγγέλη. Δεν είναι τόσο η ισοπαλία ή το ίδιο το παιχνίδι, να μην γελιόμαστε, γιατί δεύτερο ημίχρονο δεν υπάρχει. Απλά το πρώτο ημίχρονο ήταν στη συνέχεια όλων των προηγούμενων. Αλλά να πει κανείς ότι. Μπορεί να πει πάρα πολλά κανείς για το Μιντλίμπαρ και έχω πει πολλές φορές για πάρα πολλούς προπονητές που να βρίσκουμε τις πιο επιτυχημένες και να σου λέω αυτό είναι λάθος που κάνει και να έχει βάση. Αλλά να χρεώσουμε σε έναν προπονητή ότι έγιναν μεταγραφές από 15 Αύγουστο σε πολύ καλές.
0: Όχι, καθόλου, καθόλου. Σου είπα το
1: μόνο. Δεν το λέω για μένα και για σένα. Ναι. Λέω ότι μου είπες ότι το ασκήθηκε. Το να πούμε ότι ο Μεντιλίμπαλ, για μένα το πιο σημαντικό, για να πάμε και στο θέμα προπονητή, το είπα και εννοείται στο Βαγγέλη. Για μένα το πιο σημαντικό, και δεν ισχύει μόνο για το Μεντιλίμπαλ, για άλλες ομάδες. Είναι αν εγώ άλλο θέλω, άλλο έχω στο μυαλό μου και ο προπονητής έχει κάτι άλλο. Ή αν ο προπονητής δεν μπορεί να το κάνει αυτό το άλλο που θέλω. Η διοίκηση πάντα βάζει και τους στόχους μιας ομάδας και τι ποδόσφαιρο θέλει να βλέπει από την ομάδα. Ο προπονητής καλύτερα να το υλοποιήσει. Και εδώ είναι, σου ξαναλέω, αν θέλει, αν δηλαδή το καταλαβαίνει και εκείνος από εκείνη την περίφημη συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, καταλάβαινε όντως ο Μεντιλίμπαλ ότι πρέπει να αλλάξουν παίχτες, δεν μόνο το στυλ παιχνίδι που έχει πει ο Μαρινάκης. Γιατί έκανε πολλές μεταγραφές και ποιοτικές ο Ολυμπιακός από τότε, ότι πρέπει να αποκτηθούν παίχτες που θα το υπηρετήσουν αυτό το πράγμα. Γιατί ενδεχομένως αυτοί που υπάρχουν στην ομάδα δεν μπορούν να το κάνουν στον βαθμό που θέλει η ομάδα. Αν αυτό ο προπονητής δεν το δέχεται ή δεν συμφωνεί, κακώς έχει μείνει. Αν ο προπονητής το δέχεται, πρέπει να πάρει και χρόνο να συνεχίσει. Είναι πολλά πράγματα για μένα. Δεν μπορεί να σκεφτεί. Δηλαδή, δεν είναι το πρόβλημα του Ολυμπιακού ότι έφεσε βαθμό στο Βόλο. Ο Ολυμπιακός άφησε βαθμούς στο Βόλο για όποιον μπορεί να καταλάβει λίγο μπάλα, επειδή έγινε λάθος από το Ρέτσα. Ήταν ένα μάτς που όλοι ήταν επηρεασμένοι από τον τραυματισμό του Ελκάμπη και μέχρι το 76 δεν είχε γίνει καν φάση.
0: Ναι,
1: δεν είχε γίνει φάση. Θα πήγαινε ένα 0 μέχρι το τέλος. Δηλαδή όλα αυτά ήταν καλά. Όχι, εγώ δεν ακυρώνω λοιπόν το πρώτο ημίχρονο που έρχεται όμως στη συνέχεια και τον προηγούμενο αγώνα. Και για να πάμε και στην ουσία του πράγματος, είπα και νωρίτερα ότι εγώ δεν ξέρω αυτή τη στιγμή να υπάρχει κάποια απόφαση για αντικατάσταση του Μεντιλίμπαλ, αλλά δεν θα μου κάνει εντύπωση ακόμη και εντός ημέρας να γίνει αυτό. Δεν θα μου κάνει πλέον εντύπωση, αλλά είμαι ξεκάθαρος. Ούτε προαναγγέλλω, ούτε τίποτα.
0: Όχι, ναι, το καταλαβαίνω πώς το αναφέρεις.
1: Πρέπει να τα λέω 5 φορές.
0: Όχι, εγώ καταλαβαίνω πώς το αναφέρεις. Και όσοι μας ακούνε, να το καταλάβουν ότι.
1: Αυτό είναι το κλίμα που έχω εγώ, που καταλαβαίνω ότι ο προβληματισμός είναι όντως πάλι πολύ έντονος. Αλλά επειδή. Αν με
0: είναι έντονος, κάποιος... όχι από χθες, γενικά, ότι δεν έχει.
1: Okay. Ναι, κάποια πράγματα, ναι, αυτό, μέχρι εκεί. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι ξέρω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η απόφαση. Επαναλαμβάνω, αν το μάθω σε 1-2 ώρες ή αύριο.
0: Καλά, εδώ είμαστε από δικιά του μάθημα.
1: Όχι, όχι, λέω δεν θα μου κάνει καμία έκπληξη. Βέβαια,
0: ναι.
1: Από την άλλη πλευρά, όσο μένα σου βοηθήσεις. και να θυμόμαστε και κάτι, επειδή είχε υποθεί πολλά τότε για τον Αύγουστο, το έλεγα και το Βαγγέλη, εγώ τότε είχα άδεια, αλλά να λέμε και την αλήθεια, δεν βγάζαν τη μυαλό τους οι ρεπόρτερ που προέβλεπαν αλλαγή προπονητή. Απλά ζήγησε τότε ο Μαρινάκης τα υπέρ και τα κατά και πήρε εκείνη την απόφαση. Αν τώρα ζήγητος πάλι τα υπέρ και τα κατά πάρει μια άλλη απόφαση, θα είναι αυτό. Θα αλλάξει προπονητή. Και να ξέρουμε ότι είναι. Ήταν το τελευταίο πράγμα που ήθελε να κάνει συγκεκριμένα με το Μεντιλίμπαλ. Έτσι. Τώρα από εκεί πέρα ακούω βεβαίως απόψεις ότι αν αλλάξει το προπονητή, λέω ένα παράδειγμα, εάν δεν είχε αλλάξει το Μάιο, ναι, προφανώς αυτά γίνονται τότε.
0: Είμαι και εγώ τη συγκεκριμένη άποψη. Δηλαδή, αν υπήρχε τέτοια σκέψη στον Ολυμπιακό για αλλαγή του Μεντιλίμπαλ, έπρεπε να γίνει το Μάιο και όχι τότε.
1: Τότε υπήρχε απλά ένα προβληματισμό, δεν ήταν όμως κανείς σίγουρος. Και εσύ αυτό που λαμβάνει τι αποφάσει.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε αυτή τη διαφορά. Προφανώς και ο ίδιος. Και οποιοδήποτε, δηλαδή, παίρνει τις αποφάσεις.
0: Μπάμπη, άφηξε του Κορδόν αντί του Κουβάσεβιτς, παίζει ρόλο.
1: Σίγουρα παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο στον τρόπο καταρχάς λειτουργία του Ολυμπιακού. Ο Κορδόν, καλά κάνεις και το πες, να πούμε και για δύο πράγματα, γιατί είναι η δεύτερη θητεία στον Ολυμπιακό. Είναι ένας άνθρωπος που όλοι δηλαδή, οι τεχνικοί διευθυντές, όλοι αυτοί οι αθλητικοί διευθυντές, πες το όπως θέλεις, θέλουν να φτιάχνουν, να προσλαμβάνουν στο ξεκίνημα μια σεζόν, να φτιάχνουν την ομάδα όπως είχε κάνει το 23. Θυμάσαι με τον Μαρτίνεθ και τις μεταγραφές που είχε κάνει και όλα αυτά. Αλλά τώρα δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Θα οργανώσει λοιπόν τον σύλλογο για τις επόμενες μεταγραφικές περιόδους. Αλλά νομίζω, και εδώ νομίζω δεν πέφτω έξω, θα έχει υπεραρμοδιότητες. Θα είναι ο άνθρωπος πάνω από όλους στον Ολυμπιακό, okay. Μετά το Μαρινάκινο. Στο αγωνιστικό κομμάτι. Και σε ό,τι συμβαίνει στα πολιτεία. Μοιραία, δεν μπορεί να έχει τέτοιες αρμοδιότητες και να μην ασχολείται με το θέμα προπονητή. Είτε την άποψή του ξέρει για το αν πρέπει να γίνει η αλλαγή, και αν έχει αποφασιστεί η αλλαγή, είτε για τον προπονητή που θα ακολουθήσει. Και επειδή έχουν βγει ήδη, υπάρχουν τα φήμες, δημοσιεύματα για τον Ιντουάιλ, τον πρώην της Σοσιεδάδ, που ήταν 7 χρόνια παρακαλώ στη Σοσιεδάδ και κύπελο Ισπανίας και. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη πληροφόρηση ότι θα είναι Ισπανός αν γίνει και τον επιλέξει ο Καρδόν, γιατί το ίδιο έχει κάνει και το 2023. Τότε δεν ξέρεις, αλλά λέω ότι αυτή είναι η σύνθεση πρακτική.
0: Πάντως, δύο πρώην προπονητές τη χώρα των Βάσκων είναι ελεύθερη. Δεν είναι ότι η Real Sociedad.
1: Ο Βαλβέρδε. Νομίζω ότι ήταν στο πλάνο. Δηλαδή θα μου ήταν τρομερή εκπλήση που έχουμε ξεχάσει εδώ και χρόνια.
0: Ναι, όχι, εντάξει, φλάκα σου κάνω. Φαντάζομαι ότι θα θέλει και ο ίδιο έτσι.
1: Ναι, ποτέ δεν ξέρει τη ζωή. Αλλά το είχε ξεκόψει. Όχι για τον Ολυμπιακό, γενικά.
0: Ότι ναι, μετά από αυτό δεν θέλει.
1: Μετά πήγε Μπαρσελόνα, μετά πήγε Αθλητική Βιλμπάου και δεν είναι πουθενά.
0: Όχι, όχι, σταμάτησε.
1: Είπα αυτό. Δεν είχε κίνητρο. Που πάνε να δει κίνητρο, τι είναι. Διαβάζω κάποιο που λένε δώσε τόσα λεφτά θέλει. Δεν είναι θέμα οικονομικό.
0: Όχι, δεν, και, δεν, έχει, και ο... δεν έχει και τέτοιο θέμα. Έτσι.
1: Αν είχε ο Ερνέστο την όρεξη, εννοείται. Αλλά.
0: Λοιπόν, όχι,
1: δεν είναι άνθρωπο.
0: Έγινε πάλι μου.
1: Να πω πολύ γρήγορα ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει. Γιατί έγιναν και συσκέψεις αυτές που γίνονται μετά το τελείωμα του Champions League. Θα πάρει 3.500 εισιτήρια για τη Μασσαλία, 1.750 για τη Σλοβενία με την Τσέλιε, 1.650 με τη Ρεν στη Γαλλία και 1.500 με την Τορένς στην Πορτογαλία. Αλλά μπορεί να είναι πολύ περισσότερα. Ξέρετε, το Ρεν δεν έχει πάρα πολύ κόσμο, μπορεί να έχει περισσότερα εισιτήρια. Φυσικά για όλα αυτά θα βγουν και ανακοινώσει τον Ολυμπιακό. Θα έχουν πάντα προτεραιότητα η κάτοχη εισιτηρίων διαρκείας όπως κάνει ο Ολυμπιακός όλα αυτά τα χρόνια. Και επίσης υπάρχει και ένα δημοσίευμα στο εξωτερικό για τον Μουαντιλματζή, είναι ο επιθετικός, ο σέντερφορ της Samsung Sport. Η αλήθεια είναι ότι ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός τυχτενίζει την αγορά για να αποφασίσει αν θα πάρει και άλλον επιθετικό. Εδώ βέβαια αυτό δεν αφορά παίχτη που είναι ελεύθερος, αλλά παίχτη που είναι σε ομάδα. Ναι. Που σημαίνει ότι εντάξει, το δημοσίευμα κάνει και λόγο για 7 εκατομμύρια, θα πρέπει να τον ακριβοποιήσει. Γιατί αυτή η ομάδα δεν στην δικιά βέβαια είναι ανοιχτή η μεταγραφική περίοδος, μπορεί να τον αντικαταστήσει. Αλλά πρέπει να πω ότι είναι και μια βία, θα ήταν μεταγραφή. Αλλά είναι σε επίπεδο δημοσιεύματος, δεν το ξέρω, να το επιβεβαιώσω. Αυτό που ξέρω είναι ότι ο Ολυμπιακός κοίταζε και την αγορά για Σεντερφόρ, για να δει τι θα κάνει χθες ο Διάρεμ, που μπήκε αλλαγή, επέστρεψε και υπολογίζεται.
0: Έγινε πάλι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέσα καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και το Πάπα Ζωγλουπά με Θεσσαλονίκη, για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ο οποίος κινείται σε ρυθμούς ντέρμπι μετά το ΆΚΑ και το Παναθηναϊκό, δεύτερο σε ντέρμπι για τον Δικέφαλο και μάλιστα και ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα. Λοιπόν, Γιάννης Βοητσίδης μαζί μας. Γιάννη μου, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
2: Γεια σου Κώστα, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές Ερασπορ. Στην Τούμπα να πούμε ότι έχουμε και στις 4 η ώρα βέβαια αγώνα, ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, και φυσικά την Κυριακή είναι το ντέρμπι στις 9 το βράδυ, πολύ σημαντικό παιχνίδι πάντα με τις ιδιαιτερότητές του και για τον ΠΑΟΚ οπωσδήποτε έχει τεράστια σημασία.

0: για το ντέρμπι, και βέβαια είναι πολύ πιθανό να δούμε και τα αποκτήματα, αν όχι και τα δύο. Ο Κρίστιαν Γιάκιτς μπήκε σήμερα
1: στις προπονήσεις. Λογικά θα είναι στην αποστολή, Γιάννη, όχι?
0: Ορίστε.
1: Θα είναι στην αποστολή λογικά.
0: Ναι, εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε από σήμερα με την πρώτη προπόνηση. Είναι πολύ πιθανό ότι θα είναι σίγουρα ο Ντιέγκο Κώστα. Αυτό το λέμε,
1: ναι,
0: χωρίς καμία επιφύλαξη, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει τα προβλήματά του στη θέση των στόπερ. Ο Ελουστότο που είναι τιμωρημένος, ο Χατζηδιάκος που είναι τραυματίας. Δεν υπάρχουν και πολλές διαθέσιμες λύσεις. Είναι ο Μιχαηλίδης και ο νεαρός ο Μπαταούλας. Άρα λοιπόν για τον Ντιέγκο Κώστα που έχει μπει από τη Δευτέρα στις προπονήσεις, μπορούμε να θεωρήσουμε δεδομένο ότι θα είναι στην αποστολή και είναι και πάρα πολύ πιθανόν να αγωνιστεί κιόλας ως παρτενέρ του Μιχαηλίδη. Για τον Γιάκιτς θα δει ο προπονητής ο Αλέσιο Λύσης σε τι κατάσταση είναι. Στα χαφ οι επιλογές είναι περισσότερες, όχι ότι δεν χρειάζεται ο Γιάκιτς, χρειάζεται. Ο ΠΑΟΚ έψαχνε ένα εξάρι με τα χαρακτηριστικά του Κροάτη, έτσι, τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ένας παίκτης δυνατός, ένας παίκτης ο οποίος μπορεί έτσι να βοηθήσει και στο ψηλό παιχνίδι, κυρίως βέβαια στο ανασταλτικό κομμάτι, ένα καθαρό αίμο εξάρι μπορούμε να πούμε. Άρα λοιπόν για το Γιάκιτς εκεί υπάρχουν κάποιες άλλες επιλογές, είναι ο Ζαφίρης, είναι ο Σανταμαρία, είναι ο Καμαρά, αλλά και εκεί νομίζω ότι το πιο πιθανό, γιατί ο Λουσέ είναι τραυματίας, το πιο πιθανό να δούμε το Γιάκιτς να είναι στην αποστολή και ενδεχομένως να πάρει κάποιο χρόνο συμμετοχής. Έτσι, ο Γιάκιτς, ο οποίος ήρθε στο ΠΑΟΚ έχοντας καταγράψει 78 επίσημες συμμετοχές με την Augsburg, και μάλιστα έγιναν και δηλώσεις και από τον αθλητικό διευθυντή της Augsburg, τον Weber, που είπε ότι εξέφρασε την επιθυμία να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και βρήκαμε από κοινού μια καλή λύση. Ο δανεισμός στο ΠΑΟΚ του προσφέρει τη δυνατότητα να αποδείξει την αξία του σε ένα νέο περιβάλλον και να πάρει το χρόνο που επιθυμεί. Έδωσε και το βιντεάκι με τον Γιάκη τύπα ΠΑΟΚ να φορά για πρώτη φορά την ασπρόμαυρη φανέλα με τον αριθμό 18. Μάλιστα υπάρχει ένα κομμάτι που βρίσκεται στα αποδυτήρια και κάνει μια αναφορά και στον Γιαννούλη, με τον οποίο ήταν συμπαίκτης μέχρι πρότινος στην Augsburg. Παρεπιπτόντως για τον Γιαννούλη είναι γνωστό από χθες ότι δεν είναι πολύ σοβαρός ο τραυματισμός, είναι μια κάκωση ποδοκλινικής, 3 με 4 εβδομάδες θα του κοστίσει, θα κοστίσει και στην εθνική ομάδα βέβαια και στον ΠΑΟΚ θα κοστίσει όσον αφορά στη συμμετοχή του Γιαννούλη, το ότι δεν θα παίξει και με τον Άρη φυσικά την Κυριακή και δεν θα είναι διαθέσιμος και στα επόμενα δύο παιχνίδια που είναι με τον Ατρόμητο για το κύπελο την ερχόμενη Τετάρτη και βέβαια στη συνέχεια με τον Πανετολικό εκτός έδρας.
1: Γιάννη, μετά το Γιάκιτς που ανακοινώθηκε, και τι περιμένουμε για τον ΠΑΟΚ όσον αφορά βέβαια στο μεταγραφικό κομμάτι, έτσι?
0: Για τον ΠΑΟΚ περιμένουμε center for, κάτι το οποίο το περιμένει εναγωνίως ο Αλέσιο Λύση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ήρθε βέβαια ο Ντιαγέ, έχει δώσει μια επιπλέον λύση. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει όμως τον center for που ίσως θα κάνει τη διαφορά, ναι, τον παίχτη ο οποίος θα αποτελέσει σημείο αναφοράς. Τώρα έχουν δει πάρα πολλές περιπτώσεις. Μια περίπτωση την οποία κοιτάζει ο ΠΑΟΚ είναι του Μιχαήλο Ιβάνοβιτς, 21 ετών, Σέρβος επιθετικός, αγωνίζεται στην Championship την τελευταία διετία με τη φανέλα της Millwall, είναι προϊόν των Ακαδημιών της Βοηβοτίνα. Έχει 87 συμμετοχές με τη Millwall με 22 γκολ, 3 ασίστ. Έχει φορέσει για λίγο και τη φανέλα της Σαμπτόρια, διεθνής με την Εθνική Σερβίας. Είχε ένα τραυματισμό στο ξεκίνημα του καλοκαιριού, ένα κάταγμα στο μετατάρσιο. Από εκεί και πέρα είναι μια περίπτωση που ενδιαφέρει. Σίγουρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει έναν center for και σίγουρα πρέπει να βρει και έναν ακόμη δεξιό back, γιατί έχει δώσει μέχρι τώρα, αν μετράω καλά, 6 ευρωπαϊκά παιχνίδια, 3 στην Ελλάδα, ένα κύπελο, έχει δώσει 10 παιχνίδια και υπάρχει

0: υπάρχει σε αυτή τη θέση ουσιαστικά μόνο ο Τζότζο Κέν. Δεν υπάρχει κάποια άλλη λύση εκτός από αλχημίες. Δηλαδή θα μπορούσε να παίξει ο Ελουστόντο ή ο νεαρός ο Κωσίδης, αλλά δεν υπάρχει ένας δεύτερος δεξιός μπακ ως μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση πίσω από τον Τζότζο Κέν. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον δύο μεταγραφές, ενός σεντερφόρ και ενός δεξιού αμυντικού. Τώρα από εκεί και πέρα και ο Ούγκρεσιτς νομίζω θα μπει όλο ένα και περισσότερο στους ρυθμούς της ομάδας. Ήδη άφησε έτσι καλές εντυπώσεις.
1: Νομίζω ναι, ήταν καλή η παρουσία του. Άσχετα το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στράβωσε τελείως. Στο διάστημα αγωνίστηκε και έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Ξεχώρισε δηλαδή και με τις πάσεις και με τα αγγίγματά του. Δηλαδή ήταν θετική η παρουσία του.
0: Νομίζω θα τον βλέπουμε όλα ένα και περισσότερο. Αν μιλήσουμε από τώρα για την Κυριακή, πιστεύω θα είναι ο Ζαφίρης, δύσκολο να μπει ο Γιάκητς απευθείας. Θα είναι ο Ζαφίρης, ο Ούγκρεσιτς και ο Πέλκας ως δεκάρια. Από ένα σημείο και μετά μπορούμε να βλέπουμε περισσότερο το Γιάκητς ως εξάρι και το Ζαφίρη να παίζει ως οχτάρι, που ίσως είναι μια θέση που του ταιριάζει περισσότερο. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια.
1: Έγινε Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, φίλε μου, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν και ο Γιάννης Βοητσίδης με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε και στο Χρήστο Κροτό για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ο οποίος πλέον ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το βραδινό παιχνίδι με την Κυφσιά, εξαναβολής από την πρώτη αγωνιστική. Σε περίπτωση νίκης ο Παναθηναϊκός θα είναι μαζί με τον Πανετολικό στην κορυφή της βαθμολογίας. Χρήστο Κοντό, Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κώστα, και θα έχουμε την Κυριακή ντέρμπι κορυφής.
1: Παναθηναϊκός Πανετολικός. Πανετολικός, δεν το θυμάμαι, συγγνώμη. Ναι, Παναθηναϊκός Πανετολικός.
2: Παναθηναϊκός Πανετολικός με το σενάριο βέβαια της νίκης του Παναθηναϊκού αύριο στο ΑΚΑ με την Κυφσιά. Θα έχουμε την αναμέτρηση των δύο ομάδων που μέχρι τότε δεν θα έχουν καμία βαθμολογική απώλεια. Νωρίς βέβαια, τρίτη αγωνιστική. Απλά χαριτολογώντας λέμε ότι βλέπουμε και ένα ντέρμπι κορυφής Παναθηναϊκός Πανετολικός. Πού να το πεις αυτό. Έστω κι ας είναι τρίτη αγωνιστική. Λοιπόν, πάμε στα της προετοιμασίας για την Κυφσιά, να πούμε ότι δεν υπήρξε κάποιο απρόπτωτο της τελευταίας στιγμής, οπότε ουσιαστικά οι απουσίες του Παναθηναϊκού για το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι οι αναμενόμενες, δηλαδή σίγουρα του 4 που είναι τιμωρημένος και το 2 του Τσάπρα που είναι τραυματίας και του Κρίσιασεν που δεν είναι τραυματίας, ήταν έτοιμος ακόμα, δηλαδή δεν έχει προλάβει να έρθει σε ένα επίπεδο φυσικής κατάστασης τέτοιο που να το επιτρέπει να είναι ανταγωνιστικός και να μπει σε μια επαγγελματική ομάδα σε παιχνίδια μεγάλης έντασης και υψηλότερου επίπεδου. Οπότε είναι τρεις οι απουσίες. Οι υπόλοιποι παίκτες γυμνάστηκαν κανονικά, δεν τίθεται θέμα, είναι όλοι στη διάθεση του Νίστρου, ο οποίος ανακοίνωσε το πρωί την αποστολή. Είναι 23 παίκτες, όλοι διαθέσιμοι δηλαδή, πλην των τριών που σας είπα νωρίτερα, Τέσσερις, Τσάπρα και Κρίστιανσεν. Για τον Τέσσερις να πούμε ότι η υπόθεση εκδικάστηκε σε λίγο, ήταν νομίζω 4.30 και πήγε λίγο νωρίτερα. Θα εκδικαστεί στις 4 η έφεση εννοώ, για την πρωτόδικη ποινή των τριών αγωνιστικών που του είχε επιβληθεί. Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει με ισχυριζόμενος ότι η παράβαση έγινε πάνω στην κίνηση για να πάρει καλύτερη θέση με στην περιοχή στα προξήματα που γίνονται και θερτά και ότι δεν ήταν βίαιη κίνηση, να βρίξει την ποινή από τις 3 στη 1 αγωνιστική. Θυμίζουμε ότι έχει τιμωρηθεί 3 αγωνιστικές από το μονομελές πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο τη Super League, που σημαίνει ότι αν δεν αλλάξει ποινή θα απουσιάσει από το αυριανό παιχνίδι με την Κυφσιά, από το μάτς της Κυριακής με τον Πανετολικό στο ΆΚΑ και από τον αγώνα Κυπέλλου πάλι με την Κυφσιά στη Λεωφόρο την άλλη Τετάρτη.
1: Χρήστο, το ένα κομμάτι είναι το αγωνιστικό, εκεί στέκεται πλέον ο Παναθηναϊκός. Θα υπάρξει κάτι άλλο μέχρι το φινάλε της μεταγραφικής περίοδου, γιατί μετράμε αντίστροφο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Ή πίστευε ότι το πάση συμπληρώθηκε?
2: Κοίταξε να δεις. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός εκτιμά ότι έχει ένα γεμάτο ρόστερ.
1: Ναι.
2: Το μόνο ερωτηματικό που υπάρχει είναι η θέση του αριστερού μπακ. Και αυτό γιατί ο Κρίστιανσεν ακόμα δεν έχει μπει. Δεν έχει δηλαδή κάνει ούτε δυνατή προετοιμασία, ούτε έχει παίξει φιλικά παιχνίδια. Ένα παιδί που έρχεται από απουσία ενός χρόνου με ερωτηματικό δίπλα του. Βέβαια η αξία του είναι δεδομένη, παραμένει αυτή τη στιγμή ο ποδοσφαιριστής με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Είναι 23 χρονών, πριν τραυματιστεί η τιμή του ήταν στα ύψη, ενεργεία διεθνής από το 19 του με την Εθνική Δανία, βασικός στα σημαντικά παιχνίδια και όλα τα σχετικά. Έχει αυτό το θέμα τώρα, δεν είναι τραυματίας αυτός που είπα προηγουμένω. ότι κάνει ένα ειδικό πρόγραμμα μυϊκής ενδυνάμωσης για τη διατροφή σαν κάποιοι μύες του λόγω της μεγάλης αποχής του από προπονήσεις και αγώνες. Και επειδή έχει και μια μικρή φοβία το παιδί, μην πάθει υποτροπή, το πάει σιγά σιγά και ζητήσει να πηγαίνει μαλακά να έχει ένα ήπιο πρόγραμμα για την επιστροφή του από θεραπείας και όχι να πιεστεί ιδιαίτερα. Και ο Παναθηναϊκός έχει συνενέσει, του δίνει τον χρόνο και ψυχολογικά να προετοιμαστεί και να δουλεύει με τον τρόπο που θεωρεί ο ίδιος καλύτερα για το κορμί του, προκειμένου να επιστρέψει. Θεωρητικά θα είναι στη διάθεση του προπονητή από την διακοπή του προπονητή και μετά, δηλαδή από τον τρέπι με τον Ολυμπιακό και μετά. Και στο επόμενο διάστημα θα δείξει αν μετά από ένα χρόνο απουσίας και κάτι, παραπάνω από 15 μήνες απουσίας, ουσιαστικά, δηλαδή στο τελευταίο 15 μήνες έχει παίξει και όλα 6 παιχνίδια, όσα πρόλαβε να παίξει πριν τραυματιστεί και ένα μικρό διάστημα μετά την επιστροφή του ξαναχτύπησε, εκεί θα φανεί αν μπορεί να αποτελέσει μια αξιόπιστη λύση. Αν δεν, εκεί ο Παναθηναϊκός θα έχει έλλειμμα. Γι' αυτό υπάρχει μια στόχευση και αναζητείται στην αγορά ένας στόπερ να καλύψει δύο θέσεις.
1: Να μπορεί να παίζει και αριστερό μπακ.
2: Ακριβώς. Και του Τουμπά που έφυγε. Θυμάστε λίγο πριν τελειώσει με μεταγραφές. Έφυγε του Τουμπά, δόθηκε δανεικός στην Χαβρή, στην Γαλλία, στο γαλλικό πρωτάθλημα. Και ταυτόχρονα είναι ένας μπακ στόπερ που μπορεί να παίξει και αριστερό μπακ. Αν και εφόσον χρειαστεί. Δεν καίγονται. Θεωρούν ότι υπάρχουν ρόστερ. Είναι καλυμμένοι και στα center back. Γιατί έχουν τους δύο Ολλανδούς που έχουν δέσει καλά και μου φτιάξαν πάρα πολύ καλό δίδυμο που δεν αλλάζει με τίποτα μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε δει να σπάει. Αυτοί οι δύο είναι πάντα βασικοί. Έχουν από πίσω τον Κάτρι. Έχουν από πίσω τον Πάλμερ Μπράουν που πηγαίνει μια χαρά και έχουν και ένα ταλεντάκι το Λάβδα 19 χρονών, τον οποίο πιστεύει ο Νίστρο, τον πήρε στην προετοιμασία και κάποια στιγμή θα του δώσει και χρόνο συμμετοχή. Μόλις δοθεί μια ευκαιρία. Θεωρεί δηλαδή ο Παναθηναϊκός με αυτήν την πεντάδα τον στόπερ είναι μια χαρά. Δεν έχει όμως καθαρό μου αριστερό. Στόπερ. Κάτι να μην παίξει τη συγκεκριμένη θέση, πέρα από τον Φαντρόκελεν, έτσι, που μπορεί να παίξει αυτή τη θέση ως εναλλακτική του Φαντρόκελεν και να μπορεί να παίξει και άνετα την πτέρυγα στα αριστερά. Οπότε ψάχνει να βρει κάτι, αν βρει κάτι ενδιαφέρον, όχι για βασική επιλογή, για να συμπληρώσει το ρόστερ θα το κάνει. Για την επίθεση, στη θέση που άφησε και ο Ζαρουρί με την παραχώρησή του στο MLS, στην Columbus Crew, δεν καίγονται. Γιατί και ακραίους έχουν αρκετούς, δηλαδή ο Πελίστρη δεν έπαιξε καν ούτε ένα λεπτό προχθές, για παράδειγμα. Ο Γιάνκουσης που χρησιμοποιείται ως ακραίος επίσης δεν έπαιξε ούτε ένα λεπτό προχθές. Και αυτό γιατί έτσι όπως πήρε ο Παναθηναϊκός τώρα με τα δύο φορ μέσα στην περιοχή, με τον Λιβάη Γκαρσία και τον Τετέι, είτε αν πάει στην επιλογή του 4-2-3-1 που έπαιξε όταν μπήκε ο Ουναΐ στο παιχνίδι, με δύο κεντρικά χαφ. Τον Κάγκου ας πούμε και τον Καμαρά και τριπέζα μπροστά, τρεις παίχτες στα μπόρδα, λογικά λέω εγώ τώρα Ουναΐ και Αντίνο, θα μένει ένας παίχτης έξω, ο Λιβάη Γκαρσία ή ο Τετέι, ή θα μένει ο Αντίνο για να παίζει ο Λιβάη Γκαρσία. Δηλαδή δεν νιώθουν ότι έχουν ανάγκη εκεί να ψάξουν την αγορά για να βρουν εξτρέμου.
1: Εντάξει Χρυσό, μας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα να σκαλάξει.
2: Ναι. Η δυσούλα δεν είναι κάτι πιο συγκεκριμένο, ότι προκηρύχθηκε, μάλλον ενημερώθηκαν οι μέτοχοι για γενική συνέλευση, για γενική συνέλευση 30 του μήνα, προκειμένου να προκηρυχθεί, αύξηση το κεφάλαιο δεν έχουν γνωστοποιηθεί πόσο θα είναι το ποσό, αλλά θα είναι μια ακόμη ένεση ρευστότητα από τον Γιάννη Αλαφούζο, προκειμένου η ομάδα να μπορεί να καλύψει το μεταγραφικό άνοιγμα.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Χρήστο μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Άνω Τελεία, πάρε τα μηνύματα σε λίγο ξανά μαζί.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό Φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση, γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα τίποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
5: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά με σημερινή ραδιοεφημερίδα στην Ερασπορ, μέρος δεύτερο. Ματίνα Κανελοπούλου σε ρυθμίση στον ήχο, Άγγελος Μπάντζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα μαζί σας μέχρι τις 4, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπορ.

0: Είμαστε συνεχίζουμε στο ρεπορτάζ. Θα ξαναπάμε Θεσσαλονίκη για το ρεπορτάζ του Άρη, ο οποίος νομίζω κινείται σε δύο αγωνιστικά μέτωπα. Το ένα έχει να κάνει με το αυριανό, καθώς πηγαίνει στην Τρίπολη για να παίξει για το κύπελο με τον Αστέρα. Ενώ μπροστά του έχει το πολύ μεγάλο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στην Τούμπα. Ο Γιώργος Τότσικας είναι μαζί μας. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Ο Άρης, ο οποίος είναι σε ρυθμός κυπέλου, ετοιμάζεται για αυτός για τη δική του πρεμιέρα. Αύριο κόντρα στον Αστέρα στην Τρίπολη. Εκεί όπου γνώρισε και την πρώτη του φετινή επίσημη νίκη, μάλλον στο πρωτάθλημα, γιατί είχε προηγηθεί και αγώνας κυπέλου με την Καρδίτσα. Αντιμετωπίζει 6-4 τον Αστέρα Τρίπολης. Δεύτερη αγωνιστική, πρώτη βέβαια για τον Άρη και τον Αστέρα που δεν είχαν παιχνίδια στη League Phase του κυπέλου. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η αποστολή, η προπόνηση του Άρη και η αποστολή αναχώρησε την Τρίπολη, χωρίς πάντως να υπάρχει ενημέρωση ποιοι. Είναι μια τακτική που καθιέρεσε από πέρσι ο Χιμένας και συνεχίζεται μέχρι φέτος και φέτος από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Βέβαια, δεν περιμένουμε θετικά θεαματικά και πολλές εκπλήξεις στο κομμάτι αυτό. Θα φανεί αν είναι ο Φαμπιάνο, ο οποίος βέβαια και είναι έτοιμος. Αυτό που γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ είναι ότι έχει βάλει πινέζα, όπως λέμε, στο παιχνίδι της Κυριακής. Πάω χάρη σε 9 ώρα στο κλάσικο της Θεσσαλονίκης, ούτως ώστε να είναι έτοιμος για το παιχνίδι αυτό και να ενισχύσει την άμυνα του Άρη, η οποία άμυνα του Άρη έδειξε τα κενά που είδαμε όλοι στο παιχνίδι με την Άκη. Τη Βαριά ήταν 5-0 από την πρωταθλήτρια Ελλάδος. Είναι γεγονός ότι λόγω του κυπέλου αναμένεται να υπάρχουν υποχρεωτικά δύο νέα παιδιά. Είναι ο Μουνιαζίδης, είναι ο Κάμψης και είναι και ο Χαρούπας υποψήφιοι για τις δύο θέσεις να ξεκινήσουν σε αυτό το παιχνίδι του Άρη με τον Αστέρα Τρίπολης, ανάλογα με τα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου. Δεν αποκλείεται να δούμε τον Κάμψη δίπλα στον Σούταλο σε ό,τι αφορά τα στόπερ, ή να δούμε τον Χαρούπα αριστερό μπακ σε ό,τι αφορά την θέση της άμυνας που μπορεί να καλυφθεί από ένα νεαρό, γιατί από το ίδιο έργο είδαμε και στο παιχνίδι με την Καρδίτσα, γι' αυτό λέω. Εκεί είδαμε τον Βαριαζίδη στα χαφ και τον Χαρούπα αριστερό. Από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά το μεταγραφικό, που και είναι μεγάλο.
0: Ναι, Μπρούμα, τι γίνεται, θα σε ρωτούσα κι εγώ.
1: Υπάρχει πληροφορία ότι είναι σε προχωρημένες επαφές ο Άρης με τον Μπρούμα, με την Βερθίνα, για να έρθει ο Εκστρέμ, που είναι η μία από τις θέσεις που θέλει ενίσχυση ο Άρης και κινείται για να ενισχυθεί. Αλλά βέβαια το μεγάλο σημείο αναφορά, στο μεγάλο στίχημα, είναι η θέση του στόπερ. Και φάνηκε αυτό και το παραδείγμα του με την ΑΕΚ, όπου όταν τραυματίστηκε στον αγώνα με τον Όφιο Φαμπιάνο, ο Γιάννης έπαιξε κατά συνθήκη στόπερ, όπως παίζει στο ξεκίνημα της περίοδου, και ο Σούταλο, ο οποίος δεν ήταν 100% έτοιμος. Ήδη υπάρχει μια πληροφορία από την Ιταλία ότι ο Νικόλο Κασάλε, ο 28χρονος κεντρικός αμυντικός της Μπολόνια, είναι ένας από τους παίκτες που είναι ψηλά στη λίστα του Άρη. Ο Κασάλε κατέγραψε πέρσι 12 συμμετοχές σε ΕΡΙΑ. Πήρε χρόνο συμμετοχής σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του συλλόγου, έχοντας 6 παρουσίες στο Europa Link. Έχει συμβόλαιο με την Μπολόνια μέχρι το 28. Έχει παραστάσεις σε ένα κατεξοχήν ανταγωνιστικό πρωτάθλημα όπως είναι η ΕΡΙΑ. Και είναι μια από τις περιπτώσεις που εξετάζει ο Άρης. Βέβαια, εγώ θα θυμίσω ότι είναι 9 Σεπτεμβρίου. Με έναν Άρη που από τον περασμένο Απρίλιο ήξερε σε ποιες θέσεις πονάει, έχει τον ίδιο προπονητή, έχει την ίδια διοίκηση, και φτάσαμε τώρα στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου για να κινείται να καλύψει ένα αποδεδειγμένο κενό που έχει στο κέντρο της άμυνας. Γιατί αν θεωρήσουμε ότι μεσοπεριφερειακά έχει πολλές λύσεις, δηλαδή δεν επήγει η περίπτωση του αριστερού εξτρέμ, αν και χρειάζεται και κίνηση ο Άρης, είναι γεγονός ότι η κυτρινόμαυρη ομάδα προσπαθεί έστω και τώρα να καλύψει το συγκεκριμένο κενό.
0: Έγινε, Γιώργο, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Όχι, αγωνιστικά και τα μεταγραφικά.
1: Φυσικά, θα επανέλθουμε.
0: Ωραία.
1: Καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο μου.
1: Καλά, να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, φεύγουμε για λίγο το ποδόσφαιρο. Πάμε στο μπάσκετ. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Κωνσταντουρίου. Κωστή, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλό μεσημέρι, Κωστά. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
0: Λοιπόν,
1: τι σου έχει κάνει εντύπωση πιο πολύ?
0: Δεν ξέρω.
1: Κοίτα, θα σου πω. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς αγώνων, φιλικών και επίσημων. Γιατί έχουμε Super Cup στο Abu Dhabi 18-19 Σεπτεμβρίου, που η τελευταία μου πληροφόρηση από Ευρωλίγκα πριν 5 λεπτά είναι ότι θα γίνει. Και μάλιστα έτσι ξερά και ορθά μου ήρθε το μήνυμα ότι θα γίνει το Super Cup, στο οποίο συμμετέχει ο Ολυμπιακός, η Real, οι δύο φιναλίστ, δηλαδή ο πρωταθλητής Ευρώπης και η φιναλίστ Real, η Φενέρμπαχτσε και η Ντουμπάι ως οικοδέσποινα. Στο Abu Dhabi βέβαια θα γίνει το event αυτό, και ο Θεός βοηθός να μην έχουμε κανένα συμβάν εκεί στην περιοχή.
0: Θα γίνει 20 τελικά.
1: Μου λένε θα γίνει.
0: Θα γίνει έτσι.
1: Τώρα το θα γίνει. Αν αύριο συμβεί κάτι τραγικό, γιατί για τραγικό μόνο θα αναβληθεί, δηλαδή έχουμε 9 του μηνός και υπολείπονται ας πούμε 9 μέρες για τα πρώτα παιχνίδια, τότε θα αναβληθεί. Αλλά αν δεν συμβεί κάτι, η Ευρωλίγκα το προετοιμάζει για να γίνει,
0: ναι,
1: το Super Cup αυτό. Είναι επίσης το Super Cup το ελληνικό, που έχουμε καιρό βέβαια, είναι προς το τέλος του Σεπτεμβρίου. Είναι το Super Cup στο οποίο συμμετέχουν 4 ελληνικές ομάδες, της πρώτης τετράδας δηλαδή. Είναι τα ζευγάρια Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Οπότε και αυτό είναι δεδομένο ότι θα γίνει το Super Cup της GBL 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Και μάλιστα η Eurosport θα είναι εκεί για να καλύψει βέβαια αυτό το event, όπως όλα τα event θα τα καλύψει, και το Παύλος Γιαννακόπουλος και άλλα φιλικά και επίσημα τουρνουά. Αύριο, παρεπιπτόντως, να μην το ξεχάσω, έχει γενική συνέλευση ο ΕΣΑΚΕ, και το βασικότερο θέμα, εκτός από το πειθαρχικό δίκαιο που θα το συμπτύξω λίγο όσον αφορά τα άρθρα του, ώστε ο δικαστής να δικάζει και να μην πατάει σε 2-3 άρθρα ας πούμε, αλλά να είναι πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Για πάντα μιλάμε για τον πειθαρχικό κανονισμό. Το βασικότερο θέμα θεωρώ ότι είναι οι 7 ξένοι που προτείνει η ΑΕΚ να υπάρχουν στην δωδεκάδα. Οι περισσότερες ομάδες θα έλεγα ότι είναι αρνητικές, αλλά ακόμα και αν περάσει από τον ΕΣΑΚΕ, δεν νομίζω ότι θα το αφήσει να λειτουργήσει αυτό η Ομοσπονδία Μπάσκετ, που είναι και η υπερκείμενη αρχή. Άρα από ό,τι φαίνεται θα μείνουν και φέτος οι 6 ξένοι στο παρκέ, στη δωδεκάδα εννοώ, γιατί στο παρκέ παίζουν 5, και 8 θα έχουν δικαίωμα να δηλώσουν οι ομάδες της GBL, δηλαδή 2 θα είναι εκτός και θα γίνεται rotation με 6 ξένους. Τώρα, κάτι άλλο συνταρακτικό, η πρόταση του Βαγγέλη Λιόλιου προς τις ανώνυμες εταιρείες του μπάσκετ συζητιέται ας πούμε, αλλά θα έλεγα ότι δεν θα βρεθεί κάποια λύση, διότι καταρχάς από τη συνάντηση απήχε ο Παναθηναϊκός, οπότε μιλάμε για 13 από τις 14 ΚΑΕ. Δεύτερον, είναι λίγο περίεργος ο τρόπος που ετέθη η πρόταση, ας πούμε, που κατατέθηκε η πρόταση, γιατί τι είναι σαν να λέει, για να το καταλάβει λίγο και ο κόσμος με απλά λόγια. Ουσιαστικά είναι μια καυτή πατάτα στα χέρια της Ομοσπονδίας, το κομμάτι της διαιτησίας, και σου λέει ότι ρίχνω την καυτή πατάτα αν θέλουν να την πάρουν οι ομάδες και να επιλέγουν εκείνες τους διαιτητές. Σκέψου όμως ότι άλλους διαιτητές θέλω εγώ, άλλους εσύ, άλλους ο τρίτος, και μάλιστα πρέπει να δεσμευτούν δημόσια ότι δεν θα γκρινιάζουν κιόλας για τυχόν ας πούμε αδικίες ή διαφορετικά κριτήρια. Δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Δεν νομίζω ότι οι ομάδες θέλουν να πάρουν αυτή την καυτή πατάτα. Γι' αυτό το λόγο το έριξε το τυράκι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, και θεωρώ ότι είναι και ένα έτσι ηχηρό επικοινωνιακό τρίκ. Ότι δηλαδή, αν θέλετε πάρτε την καυτή πατάτα, αλλά δεσμευτείτε ότι δεν θα συμβεί και το παραμικρό. Μεταγραφικά, όχι κάτι, το κάτι φοβερό. Το κάτι φοβερό συνέβη χθες με την συμφωνία της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού.
0: Και για το γήπεδο και για το Λαρετζάκι. Ναι.
1: Μπράβο. Ναι. Και για το γήπεδο της Άννα Λαρένα, που θα χρησιμοποιεί ο Ολυμπιακός αναπαιχνίδι, και έτσι θα πληρώνεται και η ΑΕΚ αναπαιχνίδι. Δεν είναι δηλαδή ένα fix ποσό, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς το διάστημα. Θα είναι 3 μήνες, όπως υπάρχει το αρχικό πλάνο. Οκτώβριος, δηλαδή Νοέμβριος, Δεκέμβριος. Ή θα χρειαστεί ο Ολυμπιακός να παίξει και άλλα παιχνίδια μέσα στο έτος 27. Αυτό δεν μπορούμε να το προβλέψουμε, δεν είμαστε προφήτες. Γι' αυτό το λόγο θα πληρώνεται η ΑΕΚ ανά παιχνίδι. Και υπάρχουν λεπτομέρειες που θα τις συζητήσουμε και αργότερα στην εκπομπή. Άλλωστε, έχουμε 4 με 6 εκπομπή, αλλά θα υπάρχουν μάλλον και ποδοσφαιρικές πινελιές. Ο Λαρετζάκης θα κάνει ένα συμβόλαιο τριετούς διάρκειας, αρκετά πλούσιο πάροχο, θα έλεγα εγώ, διότι θα φτάνει και μπορεί και να ξεπερνάει με τα μπόνους τα 2 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια, που είναι πολύ σημαντικό συμβόλαιο για ένα παίκτη ο οποίος σε λίγες μέρες κλείνει τα 33. Ένας όμως πάρα πολύ καλός παίκτης και από τους πιο παλιούς στην εθνική ομάδα είναι ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο που έχει σκεφτεί που
0: όχι, δεν έχω δίκιο.
1: Πολλά
0: περισσότερα στις 4.
1: Σε λίγη ώρα.
0: Έγινε, Κωστή, μου ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Σήμερα συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Θα πάμε έτσι νοητά μέχρι το Ηράκλειο. Θα βάλω την παρέα μας τον Γιώργο Γαλιτάκη για το ρεπορτάζ του Όφη. Εδώ έχουμε δύο θεματάκια. Το ένα δεν το είχα δει. Με συγχωρείς ο Γιώργος, το άλλο το ήξερα. Με το ενδιαφέρον του Όφη και τη συζήτηση με τον Χατζη Γιωβάνη. Το δεύτερο έχει κάνει με μια σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί. Και έχει και αφορά σε κατασκευή γηπέδου. Λοιπόν, για να μας τα βάλει λίγο έτσι στη σειρά ο Γιώργος. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Κώστα και εσένα και στις φίλες και φίλους της Ερασπόρ. Βεβαίως θα ξεκινήσω πρώτα με το γήπεδο. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς σήμερα στη Λότζια, στο Δημαρχείο δηλαδή του Ηρακλείου, είχαμε συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτου Σταύρου Αρναουτάκη, του Δήμαρχου Ηρακλείου του Αλέξη Καλοκαιρινού, του Προέδρου του Όφη του Μιχάλη Μπούσκε, παρουσία και του Αντιπροέδρου του Ηλία Πουρσανίδα, αλλά και εκπροσώπου του Ραστέχνιεφου του Δήμου Ηρακλείου, του Ραστέχνιεφου του κυρίου Αποστολάκη, έτσι του Δημήτρη Αποστολάκη. Εκεί τέθηκε επιτάπητος και πάλι το θέμα του γηπέδου του Όφη. Αυτό το οποίο έγινε γνωστό είναι ότι και επιβεβαιώθηκε ότι το νέο γήπεδο του Όφη θα πάει στην Κορώνη Μαγαρά. Είναι μια σημαντική εξέλιξη και αυτό σηματοδοτεί ουσιαστικά την αντίστροφη μέτρηση για όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται. Όλα δείχνουν ότι η υπόθεση του νέου γηπέδου του προχωρά και στη διάρκεια της συνάντησης. Μάλιστα χαράκτηκε ο δικός χάρτης των επόμενων κινήσεων προκειμένου το σχέδιο να περάσει πλέον από τη συζήτηση σε συγκεκριμένα βήματα υλοποίησης. Αυτό το οποίο έγινε γνωστό ότι αποφασίστηκε να υπάρξει τεχνικός σύμβουλος ο οποίος θα αναλάβει να προσδιορίσει τις μελέτες που απαιτούνται και τη σειρά των παρεμβάσεων με την οποία θα πρέπει να εκπονηθούν και να ολοκληρωθούν οι μελέτες ώστε το εγχείρημα να περάσει και στα επόμενα στάδια. Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που έπεσε στο τραπέζι είναι αυτό των απολωτριώσεων. Το απαιτούμενο ποσό υπολογίζεται κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Κρήτης ο Σταύρος Αρναουτάκης, αυτό δεν φαίνεται να αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο, καθώς εκτιμάται ότι τα συγκεκριμένα χρήματα μπορούν να εξασφαλιστούν. Να υπενθυμίσω εδώ ότι Όφη έχει στη συγκεκριμένη περιοχή μια έκταση 10,5 στρέμματα. Υπολογίζεται περίπου το γήπεδο μαζί με τις βοηθητικές κρίσεις χρειάζεται 35 στρέμματα. Αυτά τώρα θα απαλωτριωθούν. Σημαντικό είναι ότι ο χώρος στην περιοχή που λέμε έχει χαρακτηριστεί χώρος αθλητικός και χώρος πρασίνου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται όσον αφορά τις απαλωτριώσεις. Και το κρίσιμο τώρα ερώτημα είναι πότε πρέπει να προχωρήσουν όλα τα υπόλοιπα απαιτούμενα βήματα και να διαμορφωθεί συνολικά το χρηματοδοτικό σχήμα για την κατασκευή του νέου γηπέδου. Το πλάνο που προκρίνεται είναι το μοντέλο της διπλής ανάπλασης. Θα ακολουθήσει δηλαδή αυτό που έκανε ο Ραστέχνης Όφη, ο Ραστέχνης Παναθηναϊκός και ήδη με το θέμα της διπλής ανάπλασης και το βοτανικό. Μάλιστα, σύμφωνα με το Δήμαρχο Ηρακλείου τον Αλέξη Καλοκαιρινό, υπάρχει σχετική απόφαση του Δήμου Αθηνών του 2022 για τη διπλή ανάπλαση και το βοτανικό στα χέρια της Λότζια, δηλαδή του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να μελετηθεί ενδελεχώς και να πάρθουν οι οριστικές αποφάσεις. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ξεκινούν σιγά σιγά τα θέματα, η αντίστροφη μέτρηση ξετυλίγεται το κουβάρι. Στο τραπέζι μπήκε μάλιστα και συγκεκριμένη διαδικασία, κάποια τεχνικά βήματα και ένα πιθανό θεσμικό μοντέλο πάνω στο οποίο θα επιχειρηθεί να στηριχθεί το μεγάλο εγχείρημα για το νέο γήπεδο του Όφη. Άρα λοιπόν περιμένουμε εξελίξεις στο αμέσως προσεχές διάστημα όσον αφορά αυτό το θέμα του γηπέδου που ταλανίζει τον Όφη και θα έλεγα είναι το επόμενο μεγάλο βήμα ή αν θέλεις Κώστα φίλες και φίλοι της Ερασπόρ το μεγάλο στοίχημα του Προέδρου του Όφη Μιχάλη Μπούσης και της διοίκησης του.
0: Ωραία, το ένα κομμάτι λοιπόν είναι το γήπεδο. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με τα μεταγραφικά και το τρίτο βέβαια Γιώργο με το αγωνιστικό. Έτσι υπάρχει παιχνίδι το απόγευμα.
1: Ναι, χθες βγήκε στην επιφάνεια το θέμα του Τάσου Χατζηγιοβάνη, ενός ποδοσφαιριστή τον οποίο γνωρίζει ο Χρήστος Κόντς από την κοινή φοιτεία στο Παναθηναϊκό, πρωταθλητής με την Ομόνια που είχε 35 συμμετοχές με 5 γκολ και 5 ασίστ. Είναι μια περίπτωση η οποία πραγματικά εξετάζεται από τον Όφη, αλλά δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που βρίσκονται στο μεταγραφικό στόχο της κριτικής ομάδος. Ακούστηκε το όνομα του Λορέν Μωρόν, υπάρχει περίπτωση του Λάζαρου Λάμπρου, αλλά υπάρχουν και παίκτες από το εξωτερικό, από το πάνω ράφι, όπως λέμε, για να καταλάβει ο κόσμος. Όλα αυτά πλέον μπαίνουν σε μια ζυγαριά και δεν αποκλείεται λίγα συντόμως, ίσως και μέχρι τέλος αυτής της εβδομάδας, να έχουμε εξελίξει πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, πάμε και στο αγωνιστικό κομμάτι, όπου σε λίγο στις 5 ώρες θα αντιμετωπίσει τον Έστω Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο Στάδιο, με στόχο τη νίκη που θα του δώσει το δικαίωμα να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τη θέση στο βαθμολογικό πίνακα, με βάση και το 0-0 της πρεμιέρας της Link Face του Κυπέλλου Ελλάδος με τον ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη. Ο Χρήστος Κόντης θα κάνει το σχετικό rotation και μάλιστα θα είναι πιο βαθύ, πιο μεγάλο από τα προηγούμενα παιχνίδια, καθώς άρχισε εκτός αποστολής Ανδρούτσο, Πούγκουρα, Μπουχαλάκη και Χριστογιώργο για να κάνουν αποφόρτιση, ενώ στα πιτς λόγω τραυματισμού είναι ήδη η Σέκα, Μαρινάκη και Σχέλης. Έχει πάρει αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές και δεν αποκλείεται κάποιοι από αυτούς να ξεκινήσουν ή να χρησιμοποιηθούν στη διάρκεια του παιχνιδιού. Μιλάμε ποδοσφαιριστές όπως ο Κενουριάκης, ο Κοντεκάς, ο Λαγουδάκης, ο Χνάρης, ο Καλαφάτης και ο Σιτμαλίδης. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία. 23 ποδοσφαιριστές πήρε και να πούμε ότι ξεκίνησε και αντίστροφη μέτρηση για το παιχνίδι με την Κόπενχάγη, καθώς κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του συγκεκριμένου παιχνιδιού για την πρώτη αγωνιστική της Link Face του Europa League. Εισιτήρια που τιμώνται από 15 έως 100 ευρώ ανάλογα τη θύρα. Και εδώ να υπενθυμίσω ότι όποιος θέλει να πάρει εισιτήρια πρέπει πρώτα να προμηθευτεί την κάρτα φίλου του Εραστέχνη Όφη, η οποία τιμάται προς 20 ευρώ.
0: Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου. Να είσαι καλά. Εδώ είμαστε για το νεότερο. Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, εγώ να θυμίσω, μπορεί πάμε στο break για τα απαραίτητα μηνύματα σε λίγα λεπτά, τους ορισμούς των διαιτητών για την αγωνιστική που ακολουθεί, για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Έχουμε λοιπόν, όσον αφορά, θα ξεκινήσω το ντέρμπι της Κυριακής ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, θα σφυρίξει ο Ιταλός Κολόμπο, στο ΒΑΡ θα είναι ο συμπατριώτης του Ντι Μπέλο. Από εκεί και πέρα, Ολυμπιακός Όφη σφυρίζει φωτιά στο ΒΑΡο Τσακαλίδης, Ηρακλής Ατρόμητος σφυρίζει ο Κατόπης στο ΒΑΡο Ζαμπαλάς, Καλαμάτα Βόλο σφυρίζει ο Φίτσας στο ΒΑΡο Κατοίκος, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ σφυρίζει ο Παπαπέτρου στο ΒΑΡ είναι ο Παπαδόπουλος, Κυφσιά Λεβαδιακός σφυρίζει ο Τσέτσιλας στο ΒΑΡο Πολυχρόνης, Παναθηναϊκός Πανετολικός σφυρίζει ο Τσιμεντερίδης στο ΒΑΡ είναι ο Κουμπαράκης. Αυτοί είναι οι διαιτητές της τέταρτης αγωνιστικής της Super League.

0: Hera Sport 101,8.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
4: Ακούτε Hera Sport.

Λοιπόν, επιστρέψαμε τελική ευθεία στην σημερινή μεσημερινή εφημερίδα της Ερασπόρ, Ματίνα Κανελοπούλου, στη ρύθμιση των ήχων, ο Άγγελος Μπάντζιος, η δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κούκλας στα μικρόφωνα, μαζί σας μέχρι τις 4, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπόρ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στο ρεπορτάζ. Ξαναπάμε Θεσσαλονίκη. Σας χρωστάμε το ρεπορτάζ του Ηρακλή, ο οποίος υποδέχεται συσσαγωγικά βέβαια, τον Ατρόμητο το Σάββατο. Το παιχνίδι θα γίνει στο γήπεδο του Βόλου. Δεν είναι ακόμα έτοιμο το Καθατζόγλου. Λογικά θα είναι μετά τη διακοπή. Και λέμε πάντα λογικά γιατί. Πότε δεν ξέρεις. Ένα Ηρακλής πάντως που στο αγωνιστικό κομμάτι τα βρήκε τα πατήματά του την προηγούμενη Δευτέρα στην Τρίπολη. Επικράτησε 0-0 το Αστέρα και έφτασε στην πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Από εκεί λοιπόν που σταμάτησε την Τρίπολη, φαντάζομαι ότι θέλει να συνεχίσει και κοντά στον Ατρόμητο στο Βόλο. Κώστας Κούς είναι μαζί μας. Κωστή μου, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα στους φίλους και στους φίλες ακροατές και ακροάτριες. Η λέξη γηπεδούχος και η έννοια για τον Ηρακλή είναι πλέον...
0: Το έβαλα εισαγωγικά, Κωστή μου, σε πρόλα.
1: Το οποίο είναι πολύ μακρινό.
0: Ήξερα ότι θα μου το πεις, γι' αυτό σε πρόλα.
1: Είναι μακρινό, το υποδέχεται και το παίζει στην έδρα του και έχει το πλεονέκτημα ότι θα παίξει στο σπίτι του κτλ. Δυστυχώς για τον Ηρακλή είναι κάτι το οποίο είναι μακρινό ακόμη. Και θα το δούμε μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος για τις εθνικές ομάδες. Και βεβαίως πρέπει να το διαχειριστεί αυτό. Πράγματι, λοιπόν, ο Ηρακλής υποδέχεται στη δεύτερη του έδρα, επισήμως δηλωμένη, το Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, το Σάββατο στις 9 το βράδυ τον Ατρόμητο. Οπότε, εντάξει, πάει περίπατο η έννοια πλεονέκτημα έδραση. Τέλος πάντων, παίζω σε ένα γήπεδο το οποίο γνωρίζω, το οποίο οι παίκτες μου έχουν συνηθίσει και νιώθουν έτσι καλύτερα. Αλλά σε κάθε περίπτωση έδειξε ότι μέχρι τώρα στέκεται, παλεύει, προσπαθεί, βελτιώνεται. Πήρε και μια νίκη πολύ σημαντική και θα φανεί αυτό στην οικονομία του πρωταθλήματος συνέχεια μέσα στην Τρίπολη. Οπότε δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Πρέπει να αντιμετωπίσει τώρα μια πολύ καλή ομάδα που έχει επίσης φιλοδοξίες όπως είναι ο Ατρόμητος στο Βόλο το βράδυ. Να πάρει αποτέλεσμα και αν μπορέσει να πάρει και νίκη, βέβαια θα είναι ακόμη καλύτερα, γιατί και θα έχει κάνει δύο νίκες στους πρώτους τέσσερις αγώνες και θα έχει βάλει από κάτω πολλές ομάδες. Γιατί κακά τα ψέματα είπαμε ότι στόχος είναι να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα την παραμονή, να μην έχει άγχος και αν μπορεί να κοιτάει σιγά σιγά και ψηλότερα. Αυτό τώρα έχει το σύν ότι σιγά σιγά μπολιάζονται οι νέοι παίκτες, ενσωματώνονται στην τακτική του Ματσάρη, ο οποίος και αυτός έδειξε λίγη, ήταν λίγο διαλλακτικός, άλλαξε λίγο το σύστημα το αρχικό που είχε. Και αυτό φάνηκε ίσως και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θα βάλει δηλαδή κάποιους νέους παίκτες και πάλι θα προσαρμοστούν και ήδη υπάρχοντες στο σύστημα του Ματσάρη και στις ιδιαιτερότητες του πρωταθλήματος. Είναι οι περισσότεροι νέοι, δεν γνωρίζουν τη σκληράδα της ελληνικής λίγας και θα μπορέσει έτσι ο Ηρακλής να έχει ίσως ένα καλύτερο προφίλ. Ο κόσμος ετοιμάζεται για μια ακόμη εκδρομή στον Βόλο, δεύτερη ή τρίτη συνεχόμενη. Έχουμε διαρκές και στα τσιπουράδικα, λένε χαριτολογώντας οι φίλοι του Ηρακλή. Αλλά σε
0: οι οποίοι όντως έχουν χιούμορ και στα πανό τους και στα συνθήματα.
1: Ναι, εντάξει, τώρα ναι.
0: Είναι έξυπνο.
1: Καμιά φορά είναι να μην τους δώσεις και πάτημα, έτσι.
0: Εντάξει, πάντως είναι έξυπνο.
1: Και έχουν τη βάση δηλαδή ήδη, ναι.
0: Μου άρεσε ένα στο μπάσκετ Κώστα πέρσι που είχε και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Μετά και είχαν ένα που λέει: Έρχομαι σε λίγο. Τι είχαν,
1: ερχόμαστε σε λίγο.
0: Ερχόμαστε σε λίγο.
1: Ένα τεράστιο ήταν το Ιβανόπιο.
0: Όπως καμιά φορά βάζα στα μαγαζιά κάπου τη διοκτήτη και λέω: Επιστρέφω αμέσως, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ακριβώς. Ήταν στο Ιβανόφιο. Το πρώτο ημίχρονο έγινε χωρίς αυτούς και στο δεύτερο ημίχρονο φύγανε από το ποδόσφαιρο και πήγανε στο μπάσκετ και έγινε χαμός στο Ιβανόφιο και το πανό έκρυβε όλο το πέταλο των
0: ανθρωπίνων.
1: Ναι, και έλεγε ερχόμαστε σε λίγο. Βέβαια είχε και διτό νόημα, γιατί το ερχόμαστε σε λίγο εννοούσε ότι επιστρέφουμε στην πρώτη κατηγορία σε λίγο στο ποδόσφαιρο. Ναι. Ερχόμαστε σε λίγο, δηλαδή ερχόμαστε στα σαλόνια. Έτσι είναι τα πράγματα. Τώρα δεν έχουμε κάτι επί του μεταγραφικού, γιατί δεν έχει κλείσει ακόμη το παράθυρο.
0: Δεν έχει κλείσει ο Ηρακλής. Δεν το έχει κλείσει ούτε ο Ηρακλής. Ψάχνει
1: δεν
0: Κωστή,
1: το έχει, όχι, δεν το έχει. Ψάχνει ο Ηρακλής ακόμη. Ψάχνει. Νομίζω όμως ότι περισσότερο τώρα το βάρος έχει πάει στο να προσαρμοστούν και να χρησιμοποιηθούν και να αξιοποιηθούν οι υπάρχοντες παίκτες. Είπαμε το πρόγραμμα ότι είναι δύσκολο. Στο Πανθεσσαλικό με τον Ατρόμητο, μετά έρχεται το ντέρμπι με τον Άρη, ο οποίος Άρης παίζει την Κυριακή βράδυ στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνεις δηλαδή πώς είναι τώρα οι ιδιαιτερότητες και πώς μπορεί να έρθει το ένα μάτς ας πούμε, πίσω από το άλλο και να δημιουργηθεί πίεση. Βέβαια θα μου πεις πίεση είχε και ο Αστέρας που ερχόταν από 0-2 και τρίτη αγωνιστική μες στην έδρα του με τον Ηρακλή. Αλλά ο Ηρακλής τα κατάφερε. Αξιοποίησε τις όποιες ευκαιρίες.
0: Φαντάζομαι
1: και πήρε
0: ότι
1: το αποτέλεσμα.
0: Όλη χρονιά
1: αποτέλεσμα.
0: Για τον Ηρακλή θα είναι εμείς στην πίεση. Είναι μια ομάδα που ανέβηκε μετά από πάρα πολλά χρόνια και θέλει να μείνει στην κατηγορία, να μην γκρεμίσει την ευκαιρία που τη δόθηκε και φαντάζομαι αυτό. Θα έχει πίεση όλη τη σεζόν. Έτσι, δεν
1: όταν είχε... να πούμε ναι. Πριν ολοκληρώσουμε, εντάχει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα όμως που αφορά στα παιδιά που παίζουν στην ΚΑΠΑ 19, στην ΚΑΠΑ 17 και στην ΚΑΠΑ 15 του Ηρακλή. Όπως γνωρίζουμε βεβαίως, ο Ηρακλής προέρχεται, ας το πούμε διοικητικά, μέσα από την απορρόφηση του ΠΟΤ Τρίγλιας, του ποδοσφαιρικού ομίλου Τρίγλιας, υπό τον κύριο Ευγενίου. Θυμόμαστε ότι ναι. ο Ηρακλής κρατήθηκε. Μην τα μπερδέψουμε τώρα και τους ακροατές μας με τα αφημεία, απορροφήσεις, συγχωνεύσεις κτλ. Ακόμη η ομάδα λέγεται ΠΟΤ Ηρακλής επί του επισήμου. Λοιπόν, υπάρχει μια διένεξη τώρα βεβαίως οικονομική. Ο κύριος Ευγενίου είχε κάνει μια συμφωνία με τον κύριο Μανεβασιώτη για να δώσει τις μετοχές, να δώσει την ομάδα τέλος πάντων επί ενός ποσού. Η συμφωνία αυτή μετακυλίστηκε στον ερασιτέχνη Ηρακλή. Είπε ο ερασιτέχνη Ηρακλή, όχι Μανεβασιώτη, μην χώνεσαι εσύ. Τέλος πάντων, δεν θέλουμε να σε μπλέξουμε σε περιπέτειες, γιατί δεν είναι οι σχέσεις τους καλές. Θα τα πληρώσουμε εμείς στον στράτο Ευγενίου. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, λέει ο κύριος Ευγενίου. Και τώρα τι κάνει όμως για να πιέσει την κατάσταση? Δεν υπογράφει τα δελτία για να παίξουν τα παιδιά της ΚΑΠΑ 19, που είναι από την περσινή ας πούμε φουρνιά, που έχουν ακόμα δικαίωμα συμμετοχή στην ΚΑΠΑ 19, στο φετινό πρωτάθλημα, το οποίο αρχίζει φέτος. Γιατί ο ερασιτέχνης Τρίγλια, ο ερασιτέχνης ΠΟΤ, ας πούμε Ηρακλής, ανήκει ακόμη στο στράτο Ευγενίου και έχει αυτές τις σφραγίδες, να το πούμε χοντρικά. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ άσχημο, δεν είναι σωστό για τα παιδιά, έτσι, γιατί είναι εγκλωβισμένα τώρα. Δεν μπορούν
0: είναι
1: να
0: εγκλωβισμένα
1: παίξουν.
0: Και μιλάμε για παιδιά. Είναι... Και μάλιστα υπάρχει και τοποθέτηση του ΨΑΠ για
1: βέβαια.
0: Αυτό το θέμα. Βόλπο, εγώ ήταν από τον τίτλο ότι αφήστε τα παιδιά να παίξουν ποδόσφαιρο. Έτσι,
1: ακριβώς.
0: Βρείτε τα και παίξουν τα παιδιά ποδόσφαιρο.
1: Δεν, τώρα είναι ντροπή, μίλησα χθες, μας παίρνουν τηλέφωνο γονείς, πατεράδες κτλ. Είναι τώρα άσχημο τώρα το παιδί να έχει όνειρα, να έχει φιλοδοξίες ή τέλος πάντων να θέλει απλά να αθληθεί, να παίξει ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου, και να κρατιέται τώρα επειδή έχουν διαμάχη, ας πούμε, δύο άντρες ή δύο σωματεία ή δύο φορείς ή δύο θεσμοί τέλος πάντων. Και για 180 χιλιάρικα ή για 200, θα μου πεις, δεν είναι ένα ή δύο, ό,τι και να είναι. Ναι, δεν
0: το
1: είναι σωστό
0: να τα βρουν γιατί δεν μπορούν να μπαίνουν τα παιδιά και εκβιαστικά
1: έτσι.
0: Μπροστά, Κώστα.
1: Έτσι.
0: Εγώ δεν ξέρω ποιος έχει δίκιο ή άδικο, αλλά ας τα βρουν μεταξύ τους χωρίς να βάζουμε τα παιδιά τείχος, έτσι βέβαια.
1: Και ο Ηρακλής θα παίξει τώρα το παιχνίδι με τον Ατρόμητο ΚΑΠΑ 19, γιατί όπως γνωστόν οι ομάδες Super League υποχρεώνται να έχουν τμήματα υποδομής, με παιδιά τα οποία φέτος κάναν δελτίο, τα οποία έχουν συμμετοχή, έχουν δικαίωμα, και με 7 παίκτες από την ΚΑΠΑ 17 που επίσης φέτος έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Δηλαδή θα είναι μια ομάδα, ρε παιδί μου, που δεν θα αντικατοπτρίζει το επίπεδο, γιατί πέρσι ο Ηρακλής στη Super League 2 ΚΑΠΑ 19 πήρε το πρωτάθλημα, πανελλήνιο. Έτσι, είχε και καλή ομάδα και τα παιδιά αυτά τώρα είναι εκτός.
0: Είναι εγκλωβισμένα. Μακάρι να βρεθεί ναι. Κωστή μου και καλά έκανες και το αναφέρεις στο θέμα.
1: Ναι.
0: Να βρεθεί σύντομα λύση, γιατί τα παιδιά πρέπει να παίξουν ποδόσφαιρο, να τα αφήσουν να υλοποιήσουν τα όνειρά τους όπου φτάσουν. Έτσι. Να είσαι καλά, Κωστή μου. Ευχαριστώ
1: καλή
0: πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Λοιπόν, για να πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη. Θα μείνουμε μάλλον στη Θεσσαλονίκη, συγγνώμη. Και να πάμε στην Τούμπα, γιατί εκεί είναι ο Γιάννης Βοητσίδης. Σε λίγη ώρα ξεκινάει το παιχνίδι ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β'. Ρίχνει την αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της Super League 2. Ήταν να γίνει το Σάββατο, δεν έγινε για λόγους ασφαλείας, καθώς υπήρχαν τα μέτρα για την διεθνή έκθεση και για την ομιλία και τα γένεια και την ομιλία του Πρωθυπουργού. Για να πάμε, γιατί ο Γιάννης έχει τις συνθέσεις, θα μας βάλει λίγο στο κλίμα της αναμέτρησης που θα ξεκινήσει 4. Γιάννη.
1: Ναι, καλησπέρα λοιπόν από την Τούμπα, από τη Θεσσαλονίκη. Τα είπαμε και νωρίτερα για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, του ΠΑΟΚ Α μπορούμε να πούμε τώρα.
0: Όχι, εντάξει, έχουμε ΠΑΟΚ, εδώ, ΠΑΟΚ Β.
1: Ναι, εντάξει, τώρα έχουμε ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β. Ένα παιχνίδι ενδιαφέρον να δούμε αυτά τα παιδιά όλα, τα οποία φιλοδοξούν βέβαια να παίξουν στις μεγάλες ομάδες, έτσι, εκεί όπου ανήκουν, στο σύλλογο που ανήκουν, στις μεγάλες ομάδες
0: σε επαγγελματικό επίπεδο. Και μιλάμε για δύο ομάδες, Γιάννη, που οι ακαδημίες τους τα τελευταία χρόνια έχουν τροφοδοτήσει πολύ μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη πλέον, όχι μόνο τις πρώτες τους ομάδες. Έτσι.
1: Ναι, γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά, άρα θα έχει ενδιαφέρον. Είναι βέβαια το πρώτο παιχνίδι, θα ψάχνονται ακόμη και οι ομάδες ξεκινώντας σήμερα την προσπάθειά τους. Όπως είπες, το περασμένο Σάββατο δεν ήταν δυνατό να διεξαχθεί το παιχνίδι, έτσι, για λόγους ασφαλείας. Σήμερα τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ πιο ήρεμα. Και εδώ στην Τούμπα, όπου είναι κάποιοι φίλαθλοι, έχουν δικαίωμα να μπουν στο γήπεδο οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας. Είναι κάποιες δεκάδες φίλαθλοι. Εντάξει, καταλαβαίνει κανείς. Προφανώς δεν είναι τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον όσο θα μπορούσε να είναι σε κάποιο άλλο παιχνίδι, σε κάποιο παιχνίδι της επαγγελματικής ομάδας του ΠΑΟΚ. Έτσι, σε μία Τούμπα όπου σε 15 λεπτά θα αρχίσει ο αγώνας. Στους 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Ήσυχη λοιπόν η ατμόσφαιρα. Να δώσουμε τις συνθέσεις. Μπροστά στο διαιτητή το Χατζηπαναγιώτου από το σύνδεσμο Υπήρου. Θα παραταχτούν ο ΠΑΟΚ με τον Νικολακούλη, το Σιδερά, τον Απιατσιόνακ, τον Κωσίδη, τον Ντούγκα, τον Λεωνιδόπουλο, ο αρχηγός ο Τσοπούρο, Γλουμπέρδος, Γκαλεάνο, Καραγκέα και Συφνέος. Για την ομάδα του Ισπανού, του Ντάνι Πόνς, του προπονητή του ΠΑΟΚ Β, ενώ για τον Ολυμπιακό, του επίσης Ισπανού προπονητή, του Άλβαρο Ρούμπιο, είναι ο Τσομπανίδης, ο Μπάκουλας, ο Μπιλάλ, ο αρχηγός ο Κοντζαμανίδης, Τανούλης, Σιόζος, Ζουγλής, Μαρτίνης, Πλής, Λεγκίση και Τουφάκης. Αυτά έτσι είναι κάποια πρώτα στοιχεία που έχουμε τώρα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Παιχνίδι που βέβαια να το πούμε θα μεταδοθεί από την R2 Sport. Επομένως όσοι είναι σε τηλεόραση μπροστά μπορούν να το παρακολουθήσουν.
0: Αλλιώς από την R2 Sport και σε ένα,
1: από την R2 Sport.

0: Λοιπόν, για να φύγουμε για λίγο τα δικά μας και να πάμε στον Νίκο Καραγιάννη για όσα συμβαίνουν εκτός συνόρων και βέβαια όσα συμβαίνουν στο Champions League. Είχαμε εξαιρετικά παιχνίδια χθες. Μακάρι να έχουμε ανάλογη συνέχεια και σήμερα. Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Ναι, είχαμε ωραία παιχνίδια. Βέβαια, επισκιάστηκαν από την αποχώρηση του Καρέτσα με το χωρίο, η οποία σύμφωνα τουλάχιστον με όσα μεταδίδουν από το Βέλγιο πηγές ουσιαστικά κοντά στην οικογένεια του Καρέτσα, είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος μεγάλης ανησυχίας, περισσότερο η αφυδάτωση αναφέρεται ότι τον οδήγησε σε αυτή την αδιαθεσία ουσιαστικά.
0: Ναι, αδιαθεσία ήταν. Πάντως, εγώ όταν είδα τη σκηνή, Νίκο μου κόπηκαν λίγο τα πόδια, έτσι, γιατί ήταν και το αυτό με τον Κωνσταντέλια νωρίτερα. Αλλά όντως όλοι μιλούν πλέον για αφυδάτους που οδήγησε σε ημικρανία και κάποια έτσι ταχυκαρδία, έτσι.
1: Ναι, ναι, νομίζω όλοι μας. Ήταν και πρόσφατη και η εικόνα του Μουσιάλα, άμα θυμάστε, που είχε αντιμετώπιζε παρόμοιο πρόβλημα με ζαλάδες. Ήταν, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Οπότε το θετικό είναι ότι δεν είναι κάτι, ήταν λόγω της αφυδάτωσης, τουλάχιστον αυτό μεταφέρεται και αυτό μπορούμε να πούμε με την όποια επιφύλαξη μπορεί να έχουμε, γιατί πάλι για θέματα υγείας δεν μπορούμε να γνωρίζουμε 100% το τι συμβαίνει. Από εκεί και πέρα, ναι, χθες τα παιχνίδια είδαμε τα φαβορή να κερδίζουν τις αναμετρήσεις, η Μπορούσια Ντόρτμουντ αν και δυσκολεύτηκε, επικράτησε με 3-2 της Βιγιαρεάλ. Η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε με το διπλό από το Πόρτο με το 0-2.
0: Και ο Γκόλο Χάλαντ εδώ, έτσι.
1: Ναι, ξεκίνησε από νωρίς στη σεζόν στην Πρέμιερ Λίγκ ο Νορβηγός. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στο πρωτάθλημα φαίνεται να δυσκολεύεται η Μάντσεστερ Σίτι στο να βρει δίχτυα και γενικότερα να επιβεβαιώσει την κυριαρχία της. Το Champions League ξεκίνησε από νωρίς ο Νορβηγός και η Ρεάλ Μαδρίτης στη νέα εποχή του Μουρίνιο, γιατί η αλήθεια είναι για τη Ρεάλ όποτε μπαίνει στο Champions League καταλαβαίνουμε ότι τότε ξεκινάει η μεγάλη σεζόν για αυτήν, είναι η ομάδα η οποία είναι ο πολυνίκης του θεσμού, είναι η μεγαλύτερη ομάδα στον κόσμο και ξεκίνησε και με το δεξί απέναντι σε ένα πάρα πολύ καλό αντίπαλο όπως είναι η Ίντερ, πήρε την νίκη με 2-1. Από εκεί και πέρα έχουμε και σήμερα φυσικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια όπως το Νάπολι Άρσεναλ. Είναι ένα καλό τεστ αυτό για την ομάδα του Μικέλα Αρτέτα σε μια έδρα όπως είναι η Νάπολι στην Ιταλία, για να δούμε κατά πόσο μπορεί να επαναλάβει και την πάρα πολύ καλή σεζόν που έκανε πέρσι, γιατί θυμίζω πέρσι
0: έφτασε μέχρι τον τελικό, έτσι.
1: Μέχρι τον τελικό και στη League Face ήταν η ομάδα η οποία ήταν στην πρώτη θέση, έτσι. Η Liverpool, η οποία ακροβατεί σε ένα σκηνή, θα μπορούσα να πω. Είναι μια ομάδα η οποία από πέρυσι φαίνεται να μην έχει βρει ακόμα τα κατάλληλα υλικά για να μπορέσει να συνθέσει τους ακριβούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν έρθει και μαζί με ούτους ήδη υπάρχοντες να κάνουν ένα κράμα έτσι μιας δυνατής ομάδας. Μέχρι στιγμή στην Αγγλία έχει την νίκη με την Ipswich, αλλά δεν μπήθη γενικότερα με τις εμφανίσεις της. Υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Anfield, ελπίζοντας ότι η άβρα του γηπέδου και γενικότερα της έδρας και ότι αυτό συνεπάγεται πάντα όποτε μιλάμε για Liverpool να την βοηθήσουν και να τη σπρώξουν προς την νίκη. Υπάρχει αναμέτρηση της Sporting Λισαβόνας του Φώτη Ιωαννίδη και του Βαγιανίδη απέναντι στην Γαλατά Σαράι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο και αυτό μπορεί να μην είναι από τα... μπορεί να μην έχει τα δύο μεγάλα ονόματα, αλλά νομίζω είναι ένα μάτσο το οποίο θα έχει πάρα πολλά γκολ, πάρα πολύ ρυθμό. Είναι δύο ομάδες οι οποίες παίζουν ποδόσφαιρο. Φυσικά στις 8 παρατέταρτο, Μπαρσελόνα Φέγενορτ, Στουτγκάρδη Βίκινγκ.
0: Εδώ υπάρχουν ξεκάθαρα φαβόροι, έτσι.
1: Υπάρχουν φαβόροι, αλλά μην σβήνουμε κατευθείαν την Βίκινγκ από το παιχνίδι. Yeah. Μπορεί η Στουτγκάρδη να είναι μια ομάδα η οποία παίζει στην Bundesliga, έχει καλύτερους ποδοσφαιριστές, άλλα ονόματα. Αλλά για να μπορέσει να πάρει το πρωτάθλημα από την Bodo Glimt, κάτι καλό έχει κάνει.
0: Yeah, okay.
1: Και νομίζω ότι αυτό από

0: μόνο του κάτι λέει, έτσι. Η Bundesliga έχει αποτελέσει μεγάλο μπελά για όλες τις ομάδες στο Champions League. Όταν και μια ομάδα την εκθρονίζει από τον τίτλο της στο πρωτάθλημα, αυτό από μόνο του τουλάχιστον μπορεί να μας κάνει να αρχικά να τη σεβόμαστε και μετέπειτα να περιμένουμε να δούμε το τι μπορεί να κάνει. Έτσι. Και φυσικά είναι και η πρωταθλήτρια Ευρώπης Paris Saint-Germain, η οποία υποδέχεται στην έδρα της την Σλόβαν Μπρατισλάβας.
1: Έγινε, Νίκο, με σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at Saint. Λοιπόν, εκτός από το Champions League, να θυμίσω στις 5 όφηνες της Χρυσούπολης, δεύτερη αγωνιστική της Λίκης του Κυπέλλου, σε λίγη ώρα στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β', εξαναβολής παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της Super League 2, ουσιαστικά ρίχνει την αυλαία της πρεμιέρας στην κατηγορία, στην Πορτογαλία, στις 11 παρατέταρτο, Μποροϊρένσε Μπενφίκα. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μεσημερινή εφημερίδα της ΕΡΑ Σπορ. Ματίνα Κανελοπούλου και Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελος Μπάντζος στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας αυτές τις περίπου 2 ώρες. Εσείς μείνετε εδώ στην παρέα της ΕΡΑ Σπορ. Ακολουθεί Παρίς Ποντίκας με το κλαμπ και συνέχεια 24 δευτερόλεπτα με τον Κώστα Σωτηρίου και βέβαια και ενημέρωση για τα όσα θα συμβαίνει στην Τούμπα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ Β και τον Ολυμπιακό Β για την πρώτη αγωνιστική του Super League 2.
2: Ότο κλαμπ με τον Πάρη Ποντίκα.
3: Ποιο είναι το αυτοκίνητο που έκανε τη Volkswagen να ξαναερωτευτεί το design? Το μοντέλο που πούλησε πάνω από 2 εκατομμύρια κομμάτια από το 2017 μέχρι και σήμερα και που τώρα έρχεται να διορθώσει ακριβώς όσα του χρεώναμε. Σήμερα λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα μιλήσουμε για το ολοκένουργιο δεύτερης γενιάς Volkswagen T-Roc. Το πρώτο T-Roc ήταν, πώς να το κάνουμε, λίγο διχασμένο. Έξω, πολύχρωμο, παιχνιδιάρικο, σχεδόν εξωστρεφές για Volkswagen. Μέσα όμως υπήρχαν σκληρά πλαστικά. Και από το 2022 και μετά, εκείνα τα εκνευριστικά haptic κουμπιά στο τιμόνι που όλοι, ή τουλάχιστον πολλοί από εμάς, μισήσαμε. Η δεύτερη γενιά που παρουσιάστηκε τώρα για το 2026 πατάει πάνω στην πλατφόρμα MQB Evo, την ίδια με το Tiguan και το Passat. Και μεγαλώνει. Και μεγαλώνει ουσιαστικά. Είναι 12,2 εκατοστά πιο μακρύ και το μεταξόνιο μεγάλωσε κατά 2,8 εκατοστά. Στην πράξη αυτό σημαίνει 30 λίτρα παραπάνω χώρο αποσκευών. Στα 475 λίτρα πλέον και επιτέλους χώρο για τους ενήλικες πίσω χωρίς να παρακαλάς να κάθεται κάποιος που είναι κοντός. Σχεδιαστικά, κράτησε την υπογραφή του, τη χοντρή πίσω κολόνα, το αλουμινένιο hockey stick γύρω από τα παράθυρα. Αλλά ίσως και να έγινε λίγο πιο όριμο, πιο κουπέ, λιγότερο φλίαρο μπροστά, με ενιαία μπάρα LED και φωτιζόμενο σήμα. Ο αεροδυναμικός του συντελεστής έπεσε στο 0,29, που μην ξεχνάτε πως για SUVs είναι εξαιρετικό νούμερο. Και ναι, ακόμα βγαίνει και σε κανάρι yellow, ευτυχώς. Να περάσουμε όμως μέσα στο εσωτερικό. Εδώ είναι που Volkswagen μάλλον άκουσε τις φωνές μας. Τέλος τα touch κουμπιά στο τιμόνι. Επιστρέφουν κανονικά φυσικά κουμπιά. Το infotainment είναι πλέον μια οθόνη 12,9 ίντσες, super responsive, αμέσως που ακούει άμεσα, με το νέο λογισμικό που επιτέλους δεν κολλάει. Έχεις ένα νέο ωραίο gadget, Driver Experience Switch. Ένα περιστροφικό χειριστήριο στην κονσόλα που με ένα πάτημα αλλάζεις από ένταση ήχου σε driving modes. Θα προτιμούσα να έλεγχε και τον κλιματισμό, αλλά okay, είναι ένα βήμα μπροστά. Υλικά. Ύφασμα στο ταμπλό, ατμοσφαιρικός φωτισμός, προαιρετικό head-up display για πρώτη φορά σε T-Roc. Είναι πιο premium, πιο Tiguan εγώ θα έλεγα. Αν και για να είμαστε δίκαιοι, κάτω από το μαλακό ύφασμα, καταλαβαίνεις ακόμα ότι υπάρχουν και πιο φτηνά πλαστικά, ειδικά στις πίσω πόρτες. Στις R-Line εκδόσεις, με τα σπορ καθίσματα, η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη. Και τεχνολογία ασφάλειας από το πάνω ράφι. Travel Assist με πρόβλεψη ταχύτητας. Park Assist Pro, που παρκάρεις ακόμα και από το κινητό. και ειδοποίηση εξόδου αν έρχεται ποδήλατο από πίσω. Τώρα όσον αφορά στους κινητήρες, τέλος το ντίζελ. Εδώ είναι μεγάλη αλλαγή. Το νέο T-Roc στην Ευρώπη είναι αποκλειστικά hybrid. Στο λανσάρισμα ήρθε με δύο εκδόσεις του γνωστού 1,5 ETSI Mild Hybrid 48V με 116 και 150 ύπους. Και οι δύο με 7 DSG αυτόματο, χωρίς χειροκίνητο πλέον και προς το παρόν μόνο μπροστοκίνητο. Επιδόσεις 0% σε 10,6 δευτερόλεπτα για το 116R και 8,9 για το 150R. Κατανάλωση που έχει ανακοινώσει η Volkswagen γύρω στα 5,5 λίτρα. Στην πράξη όμως οι πρώτες δοκιμές που εμείς κάναμε ήταν στα 6,2. Ανάλογα βέβαια με το πόσο βάρη πόδι έχεις. Και μετά έρχεται το ενδιαφέρον. Μέσα στο 26 η Volkswagen φέρνει για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια full hybrid σύστημα. Το τελευταίο ήταν στο Touareg του 2010. Θα είναι πάλι 1,5, αλλά με 134 και 168 ύπους. Αργότερα, μέσα στη χρονιά, ένας νέος δίλητρος mild hybrid με 201 ύπους και τετρακίνηση 4Motion. Και το 2027, το T-Roc με 328 ύπους. Ουσιαστικά ο κινητήρας του νέου Golf R. Το Cabrio, μάλλον τέλος, δυστυχώς. Οδήγησα το πρώτο T-Roc και έλεγα πάντα ότι είναι ένα Golf με ψηλοτάκουνα. Το ίδιο ισχύει και τώρα, αλλά καλύτερα. Είναι απίστευτα ραφιναρισμένο, πολύ καλή ηχομόνωση ακόμα και στην εθνική. Το κυβότιο άμεσο, ο κινητήρας λίγο τραχής, όταν τον πιέζεις αλλά πολύ πολιτισμένος. Στην Ελλάδα αυτό που θα σε νιάξει είναι να μην πας σε 19 και 20 ζάντες. Οι δοκιμαστές λένε ξεκάθαρα ότι με 17 και 18 είναι άνετο γερμανικό, σωστό. Με 19 R-Line αρχίζει να κοπανάει, με 20 σίγουρα θα μετανιώσεις σε κάθε λακκούβα. Το τιμόνι έχει βάρος, το κράτημα ουδέτερο, με λίγο γκάζι παραπάνω στρίβει σχεδόν σαν Golf. Το μόνο μελανό σημείο που αναφέρουν όλοι είναι ίσως λίγο τα φρένα. Λόγω του υβριδικού συστήματος, έχεις πρώτα ανάκτηση ενέργειας και μετά πιάνουν κανονικά τα φρένα. Θέλει ειδικά να είσαι λίγο εκπαιδευμένος. Θέλει συνήθεια. Ειδικά στο ξαφνικό φρενάρισμα στην κίνηση. Αν θες λοιπόν ένα Golf με χώρους, με λίγο ψηλότερη θέση οδήγησης, με τεχνολογία που μέχρι χθες έβρισκες μόνο σε Tiguan, τότε ίσως το νέο T-Roc να είναι η επιλογή σου. Οδηγείτε με ασφάλεια τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας πάντα ζώνες και κράνη.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
3: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
6: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
7: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
9: Ακούτε Era Sport.
10: Welcome to the big show.

0: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είναι εκπομπή του μπάσκετ, αλλά είπαμε ότι θα έχει και ποδοσφαιρικές πινελιές, διότι έχουν ξεκινήσει ήδη ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Β. Σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι για την. Κύριε Γιάννη, το ναι, ναι, είναι του κύριου Γιάννη Κάρμα.
1: Για να σε βοηθήσω.
0: Ναι, ναι. Super League 2 έχουμε και κύπελο γύρω στις 5. Οπότε θα έχουμε Γιώργο Γιαλιτάκη. Ο Γιάννης Βοητσίδης είναι στον αγώνα της Super League 2 και θα συνδεθούμε σε λίγο. Αλλά να κάνουμε πρώτα λίγο τις συστάσεις. Καταρχάς, είναι ο φίλος μου ο Γιάννης Κάρμας μαζί μου σήμερα για το επόμενο 2ωρο. Και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί έχω να σε δω καιρό πρώτον. Δεύτερον, θα συζητήσουμε το θέμα της ΑΕΚ, του γηπέδου, της Άνελ Αρένα κτλ. Γιατί υπάρχει πλέον και επίσημη ανακοίνωση από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Πρόλαβα να το δω όσο ήμουν στο αυτοκίνητο. Το βέβαια το είχα πει στη ραδιοεφημερίδα νωρίτερα και χθες και σήμερα. Αλλά εντάξει, άλλο να λέμε κάτι επίσημο και άλλο να τα λέμε εμείς. Το ένα αυτό. Δεύτερον, Ματίνα Κανελοπούλου στην κονσόλα του ήχου, αγριεμένη, έτσι. Μου ξεκίνησε λίγο με κάτι μία Jay-Z και τα λοιπά. Τώρα πήγαμε σε σοβαρά μαγαζιά, Run DMC με Aerosmith. Και είναι και ο φίλος μας ο Άγγελος Ζαραϊδόνης στην παραγωγή της εκπομπής. Ευχαριστούμε και τους δύο. Και να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Είναι το 54160 Sport και ενώ και το μήνυμα. Είναι το Viber, όπου γράφετε στο smartphone σας στην αναζήτηση Aerosport χωρίς TAF και μπαίνετε στην παρέα. Και υπάρχουν και τα social media 24 δευτερόλεπτα στο Facebook και στο Instagram. Μπαίνετε εκεί στην παρέα και κάνετε το μήνυμά σας, στέλνετε μήνυμά σας κτλ. Κύριε Γιάννη, πρωτού σου καταρχάς πες μια καλησπέρα, μη σε παρά τα μούτρα.
1: Καλησπέρα σε όλους και χαίρομαι που ξανά είμαστε.
0: Ωραία, φτάνει.
1: Πω από αυτό. Δεν μου τα πανέτσι για να έρθω, δεν μου τα πανέτσι.
0: Εντάξει. Θα έχουμε το χρόνο μας, αλλά επειδή είναι ένας πολύ καλός μας φίλος, πολλά χρόνια μαζί στην Έρα Σπορ και στην ΕΡΤ γενικότερα, και επειδή είναι και μισός μπασκετικός, θα πάμε στο Γιάννη Βοητσίδη για να μας βάλει λίγο στο κλίμα του αγώνα που παρακολουθεί και θα μας ενημερώνει ανατακτά χρονικά διαστήματα. Κύριε Γιάννη Βοητσίδη, τι γίνεται, καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, από την Τούμπα. Όντως διχασμένη προσωπικότητα, αθλητική τουλάχιστον, έτσι είναι αλήθεια. Παρακολουθούμε και τα του ποδοσφαίρου και τα του μπάσκετ. Στο μπάσκετ βέβαια περιμένω και εγώ να δω τον καινούριο ΠΑΟΚ του Αντρέα Τρινκέρι. Έχουμε δει ήδη κάποια φιλικά παιχνίδια και το πρώτο δείγμα γραφής είναι θετικό, αλλά εντάξει, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να μην προτρέχουμε. Περιμένω και εγώ βέβαια τους πρώτους αγώνες μπάσκετ.
0: Γιάννη, όπως το είπα χθες, συμφωνείς, είναι ο Όσμαν και τα νύψια του. Δηλαδή μπροστά στον Όσμαν οι αντίπαλοι φαίνονται σαν να είναι τα ανήψια τους στη γειτονιά, ας πούμε, στην μπασκέτα.
2: Γιατί λες για το τουρνουά αυτό τώρα στην
0: και
2: Ιταλία.
0: Γενικώ το EuroCup, γιατί ο άνθρωπος είναι παίκτης NBA. Εντάξει, έχει διαφορά, αυτό θέλω να πω.
2: Εντάξει, ότι είναι υψηλού επίπεδου. Αν μας το έλεγαν πέρσι ότι θα βλέπουμε τον Καλάθι να πασάρει στον Όσμαν και αυτός να σκοράρει, θα λέγαμε πλάκα κάνετε. Και όλοι αυτοί βέβαια οι υπόλοιποι, ή αν μας λέγαν για τον Τρινκέρι και λοιπά. Ναι. Από εκεί και πέρα βέβαια ας δούμε πώς θα οργανωθεί η ομάδα, πώς θα πάει η ομάδα. Όντως για το EuroCup ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, έχει πουλήσει και 6.000 διαρκείας όσα βγήκαν προς διάθεση, εξαντλήθηκαν εν ρηπεί οφθαλμού. Άρα λοιπόν όντως περιμένουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα μπασκετική χρονιά για τον ΠΑΟΚ. Βέβαια περιμένω να ακούσω και εσάς και με αυτές τις εξελίξεις με την Ευρωλίγκα. Τώρα μαθαίνω θα έχουμε πράγματα, έτσι,
0: του χρόνου Γιαννάρα μου θα μεταδίδεις Ευρωλίγκα.
2: Λες
0: 100%.
2: Εντάξει. Ξεκινήσαμε από τέτοιες μεταδόσεις, βέβαια όχι Ευρωλίγκα.
0: Η εγγυητική που κατέθεσε ο ΠΑΟΚ.
2: Τότε πρωταθλητριών και κυπελούχων
0: το 2000.
2: Και κόρατς ήμασταν τότε.
0: Ναι, καλά, το 2000
2: όχι,
0: όμως.
2: Όχι, εγώ λέω για δεκαετία 90.
0: Και πιο παλιά, βέβαια. Ναι. Εννοείται. Αλλά και πιο παλιά το 2000 που έγινε το σχίσμα του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ ήταν από τις πρώτες ομάδες που έπαιξαν Ευρωλίγκα από τη χώρα μας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι έλεγα χθες στην εκπομπή, δεν ξέρω αν τ' άκουγες, ότι η εγγυητική επιταγή που κατέθεσε ο ΠΑΟΚ, επιστολή, έκανε την Ευρωλίγκα να ζαλιστεί. Δεν είχαν ξαναδεί 85 εκατομμύρια σε χαρτί, με μια πινελιά, με ένα enter. Δεν το είχαν ξαναδεί. Έπαθαν σοκ.
2: Ναι, ναι. Κάποια στιγμή πέρσι το καλοκαίρι, όταν ξεκίνησε βέβαια και η ένταση στον ΠΑΟΚ εκεί με το γήπεδο και όλα τα σχετικά, κάποια στιγμή στον ΑΣ ΠΑΟΚ, στα γραφεία του Ερασιτέχνη, είχε φτάσει ένας φάκελος κίτρινος και είχε μέσα μία εγγυητική, κατά κάποιο τρόπο, όχι ακριβώς εγγυητική, δεν θυμάμαι ακριβώς την ορολογία, την οικονομική, και υπήρχε ένας φάκελος έτσι μερικές ώρες και περίμεναν τότε να έρθει ο πρόεδρος να πάρει τον φάκελο, να δουν τι είναι, και τον άνοιξε και βλέπει ο πρόεδρος ήταν μια εγγυητική τροποντινά που έγραφε 250 εκατομμύρια ευρώ, ήταν για το γήπεδο. Τότε βέβαια δεν προχώρησαν, θυμόμαστε το τι έγινε, αλλά εν πάση περιπτώσει, εντάξει, το οικονομικό βεληνικές του Αριστοτέλη Μιστακίδη είναι δεδομένο και είναι ευλογία για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, σε συνέχεια και της προσπάθειας που έγινε, για να μην απαξιώσουμε την προσπάθεια που έγινε από το Θανάση το Χατζόπουλο, τους συνεργάτες του, έτσι πραγματικά έγινε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια τα προηγούμενα χρόνια, αλλά τώρα μιλάμε ξεκάθαρα
0: άλλο level,
2: για άλλα δεδομένα.
0: Άλλο επίπεδο.
2: Άρα για να δούμε τώρα.
0: Θέλω να σου κάνω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, πώς πάει το μάτς που παρακολουθείς στο γήπεδο της Τούμπας?
2: Αν είχε γίνει κάτι θα έλεγα, γι' αυτό δεν είπα κιόλας, 0-0 είναι.
0: Είναι πρώτη αγωνιστική.
2: Λεπτό, είναι πρώτη αγωνιστική. Αυτός ο αγώνας θα γινόταν το περασμένο Σάββατο, αλλά με τα εγκαίνια της ΔΕΘ ώρα ήταν πολυτέλεια, ναι, και ναι, για την αστυνομία. Όλες οι δυνάμεις της ήταν στα μέτρα ασφαλείας, με την παρουσία του Πρωθυπουργού κλπ. Άρα λοιπόν αναβλήθηκε για μερικές μέρες. Γίνεται σήμερα αυτό το παιχνίδι. Όντως είναι για την πρώτη αγωνιστική της Super League 2. Να πω ότι για όσους είναι κοντά μπροστά σε τηλεόραση, υπάρχει μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Από εκεί και πέρα, για όσους δεν είναι σε τηλεόραση, μπορούν να ακούν και την εκπομπή σας και τις δικές μου τις παρεμβάσεις. Έτσι είμαστε στο 13ο Βεβαίως. Λεπτό του αγώνα. Δεν έχει γίνει κάτι ιδιαίτερο, αν εξαιρέσουμε στο 8ο λεπτό μια καλή ευκαιρία που χάθηκε για τον Ολυμπιακό με το σούτ του Τουφάκη από πλεονεκτική θέση που απέκρουσε ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ ο Νικολακούλης. Ήταν ό,τι καλύτερο είδαμε σε αυτά τα πρώτα 13-14 λεπτά, σε ένα παιχνίδι που παρακολουθούν και κάποιες εκατοντάδες, θα έλεγα, φίλαθλοι. Υπάρχει δικαίωμα στους κατόχους διαρκείας της ομάδας του ΠΑΟΚ, όχι του ΠΑΟΚ Β, της μεγάλης ομάδας επαγγελματικής, υπάρχει δικαίωμα για τους κατόχους διαρκείας να έρθουν σε αυτά, σε αυτό το παιχνίδι τουλάχιστον, και υπάρχουν αρκετοί φίλαθλοι οι οποίοι παρακολουθούν τον αγώνα, έτσι με τις καιρικές συνθήκες να είναι καλοκαιρινές, στους 31 βαθμούς είναι η θερμοκρασία. Τώρα να θυμίσουμε για όσους δεν άκουσαν νωρίτερα που τα είπαμε με τον Κώστα τον Κουκουλά και τις συνθέσεις για τον ΠΑΟΚ. Ο Νικολακούλης είναι στην εστία, Σιδεράς, Απιατσιόνακ, ο Λευκορώσος, Κωσίδης, Ντούγκα, Λεωνιδόπουλος, Τσοπούρο, Γλουμπέρδος, Γκαλεάνο, ο Παραγουανός, Καραγκέα, ο Ισπανός και ο Συφναίος. Ενώ για τον Ολυμπιακό είναι ο Τσομπανίδης, που τώρα έχει μάλιστα την μπάλα στα πόδια του, ο γκολκίπερ ο Αλέξανδρος ο Τσομπανίδης, Μπακούλας, Γκοντζαμανίδης, Τανούλης, Σιόζιος, ο 17χρονος ο δεξιός μπάκετ, για τον οποίο λέγονται πολύ καλά λόγια, νομίζω πρέπει να είναι και ο μικρότερος σε ηλικία. Είναι ο Ζουγλής, ο Μαρτίνης, ο Ουκρανός ο Πλής, ο Λεγκίση, ο Τουφάκης και ο Σέντερφορ γεννημένος στη Γαλλία, ο Μπιλάλ. Διαιτητής είναι ο κύριος Χατζηπαναγιώτου και προπονητές είναι Ισπανοί και στις δύο ομάδες. Ο Ντάνι Πόντς είναι ο προπονητής του ΠΑΟΚ και ο Άλβαρο Ρούμπιο είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού Β. Τι άλλο θα
0: ρωτήσεις? Ωραία. Το δεύτερο είναι υπομορφή αστείου. Και για να σου κάνω και ένα πείραγμα ανθρώπινα, πιστεύεις ότι φτάνει μια δύοωρη εκπομπή για να αναλύσουμε και να περιγράψουμε τις σχέσεις του τμήματος ποδοσφαίρου και μπάσκετ του ΠΑΟΚ?
2: Εντάξει, θα είναι μια εκπομπή έτσι που θα προκαλέσει συζητήσεις και πάθη και εντάσεις και όλα τα σχετικά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι η αρνητική πλευρά. Από την άλλη υπάρχει η θετική πλευρά, ότι δύο πολύ μεγάλοι επιχειρηματίες, πολύ δυνατοί οικονομικά επιχειρηματίες, βρίσκονται στα ενία και της ΠΑΕΠΑΟΚ και της ΚΑΕΠΑΟΚ. Γιατί αν πάμε καμιά, ξέρω εγώ, 20 χρόνια χρόνια πριν. Τα πράγματα ήταν πολύ άσχημα και στις, και στις δύο περιπτώσεις. Ναι. Κοσαριά λέω γενικά έτσι.
0: Και ανοχή 20,
2: από συγκεκριμένη ημερομηνία.
0: Σωστό.
2: Άρα λοιπόν, ναι, μεν δεν είναι καλές οι σχέσεις. Αυτό είναι γνωστό. Από την άλλη όμως, αν μη τι άλλο, υπάρχουν δύο πολύ δυνατοί επιχειρηματίες.
0: Παίκτες.
2: Και βλέπουμε
0: παίκτες, και... οικονομικοί παίκτες.
2: Αυτό ακριβώς. Και βλέπουμε βέβαια και ο Αριστοτέλης Μιστακίδης μπήκε πολύ δυνατά. Φτιάχνεται τώρα, είναι υποκατασκευή. Θα τελειώσει κιόλας πολύ γρήγορα το προπονητικό κέντρο κοντά στο Παλατάκι, για το οποίο έχει μιλήσει και ο Τρινκέρι έτσι ορισμένες φορές, ότι θα δώσει μια επιπλέον όθηση στην ομάδα. Γενικά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος. Και βέβαια, επειδή είμαστε στην Τούμπα, να δούμε και μετά τη Τούμπα, γιατί είναι ένα όνειρο να κατασκευαστεί η Τούμπα. Το έχει αναλάβει αυτό το project η οικογένεια Σαββίδη. Από εκεί και πέρα να δούμε, γιατί υπάρχει μια, για να δούμε τώρα όμως μέσα στην περιοχή ο Ολυμπιακός, το shoot corner. Είχαμε εδώ μια ωραία επίθεση από πλευράς Ολυμπιακού από την δεξιά πλευρά στο 18ο λεπτό του αγώνα. Ο Σιόζιος είχε ανέβει, είχε βγει μπροστά, έγινε εν πάση περιπτώσει μια κόντρα, η μπάλα κατέληξε corner, ένα corner που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Απόστολος Μαρτίνης. Να δούμε λοιπόν και για την Τούμπα, γιατί εντάξει, πριν από μερικά χρόνια ήταν ένα στόχος τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ να γιορταστούν στην καινούρια Τούμπα. Έτσι, αυτό προφανώς δεν έγινε, δεν ήταν εφικτό. Από εκεί και πέρα να δούμε αν εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με τα τελευταία χρονοδιαγράμματα, υπάρχουν έτσι και από τον Πρωθυπουργό έγιναν ανακοινώσεις πριν από λίγες μέρες, έτσι υπήρχαν κάποιες αναφορές, αν ο ΠΑΟΚ το ερχόμενο καλοκαίρι θα φύγει από την Τούμπα, θα μετακομίσει προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες σε αυτό το γήπεδο, το οποίο βέβαια είναι ιστορικό αλλά είναι και πάρα πολύ παλιό, άρα θα είναι για τον ΠΑΟΚ ευχής έργο να προχωρήσει τα επόμενα χρόνια αυτό το project και να δούμε μια άλλη κατάσταση εδώ στο χώρο που βρισκόμαστε τώρα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστούμε προς στιγμήν. Θα τα πούμε και αργότερα. Πάντως στο διαδίκτυο υπάρχει και μια φωτογραφία που κυκλοφορεί του Στεφάν Λανουά, του αρχιδιαιτητή, και έχουν, από ό,τι βλέπω, και πάει και αρκετοί παίκτες του ΠΑΟΚ της ανδρικής ομάδας να δουν το μάτς. Αλλά του Λανουά το περιμέναμε ότι θα πάει να δει το παιχνίδι?
2: Όχι, δεν είχαμε ενημερωθεί γι' αυτό. Από την άλλη, εντάξει, γιατί όχι.
0: Θέλει να πάρει.
2: Τόσα λεφτά παίρνει.
0: Να έχει εικόνες.
2: Εντάξει,
0: και από την πιο κάτω
2: κατηγορία. Εικόνες να δει και για τους διαιτητές, όντως, για το ποιοι μπορεί να ανέβουν και όλα τα σχετικά.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν, ναι, εγώ είμαι αλήθεια.
0: Ωραία.
2: Βρίσκομαι πολύ ψηλά και εγώ βλέπω έτσι κάποια πλάνα από το monitor, έτσι, από τη μετάδοση των συναδέρφων της R3 που μεταδίδουν το παιχνίδι για την R2 Sport. Είναι λογικό και εδώ.
0: Ωραία.
2: Στην Τούμπα έτσι είναι και καλές οι συνθήκες, ίσως αν το παιχνίδι γινόταν κάπου αλλού, γιατί δεν είναι η έδρα του ΠΑΟΚ Β' η Τούμπα, ενδεχομένως να ήταν και μικρότερη η παρουσία έτσι κάποιων ανθρώπων του ποδοσφαίρου.
0: Μάλιστα. Ωραία, Γιάννη Βοητσίδη, θα ξαναλέμε σε λίγο. Εμείς είμαστε παρέα με τον Γιάννη Κάρμα, και Γιάννη, επισημοποιήθηκε συμφωνία ΑΕΚ και Ολυμπιακού για τη Σάνελ Αρένα.
1: Κράτησε καιρό, έτσι, 2,5-3 μήνες.
0: Ναι. Είχε κοντέψει να χαλάσει προημερών. Τα βρήκαν οι δύο πλευρές. Τι λέει το ρεπορτάζ και καταρχάς τι λέει και η ανακοίνωση?
1: Ναι, να πούμε ότι η ανακοίνωση του Ολυμπιακού λέει: η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει πως για τους επόμενους μήνες και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και την παράδοση του νέου ΣΕΦ, η ομάδα μας θα δίνει τους εντός έδρας αγώνες της στη Σανέλ Αρένα. Η προσωρινή αλλαγή έδρας δεν αλλάζει αυτό που γνωρίζουμε καλά. Όπου και αν αγωνίζεται η ομάδα μας, δύναμη της είναι ο κόσμος της. Η ερυθρόλευκη φωνή, το πάθος και η στήριξη των φιλάθλων μας θα μας συνοδεύουν και σε αυτή τη διαδρομή. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά την ΚΑΕΑ για την εξαιρετική συνεργασία, την ανταπόκριση και τη φιλοξενία της, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην εξέβρεση της καλύτερης δυνατής λύσης για την ομάδα μας κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περίοδου. Μέχρι τη μεγάλη επιστροφή, συνεχίζουμε μαζί, λέει η ανακοίνωση.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση μία φράση, φίλε, η οποία μάλιστα αναφέρεται στην αρχή της ανακοίνωσης. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει πως για τους επόμενους μήνες, δεν σταματάει εκεί η ανακοίνωση, λέει και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και την παράδοση του νέου ΣΕΦ. Δεν λέει δηλαδή
1: ότι μέχρι της το
0: πρώτης
1: Φλεβάρι,
0: φάσης
1: το Γενάρι...
0: του πρώτου σταδίου εργασιών μέχρι και τον Δεκέμβριο που είναι το χρονοδιάγραμμα το αρχικό. αλλά λέει μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και την παράδοση του νέου σεφ. Το νέο σεφ δεν θα παραδοθεί μέσα σε 3 μήνες, δεν θα είναι έτοιμο σε 3 μήνες. Αν γίνει τέτοιο θαύμα οικοδομικό, ας πούμε, γιατί μιλάμε για μια ριζική ανακαίνιση με σκάψιμο κτλ., θα είναι ένα θαύμα. Αλλά τουλάχιστον εγώ περίμενα να πει, ας πούμε, ότι για τους επόμενους μήνες, εφόσον σύμφωνα με το ρεπορτάζ η συμφωνία ΑΕΚ Ολυμπιακού αφορά παιχνίδι με παιχνίδι.
1: Σωστά.
0: Όχι δηλαδή μήνες.
1: Και αυτός είναι ο λόγος.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ξέρουν, γιατί δεν μπορούν να κάνουν συμφωνία για 5 μήνες.
0: Ούτε μπορούμε να προβλέψουμε.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Οπότε το πάνε παιχνίδι με παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και θα δούμε πού θα φτάσει.
0: Έχω κάποιες πληροφορίες. Δεν ξέρω και εσύ αν τις έχεις
1: για αντλήσει. Μέχρι πότε.
0: Όχι, για το Μπικικίνι.
1: Για το Μπικικίνι.
0: Το Μαρούλι.
1: Το μάτς. Δεν ξέρω ακριβώς.
0: 30.000 για την Ευρωλίγα και 20 για το πρωτάθλημα θα παίρνει η ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες πάντα, έτσι.
1: Ναι.
0: Μη βγει κανείς αύριο μεθαύριο ο Ουρμπόνας και πει ότι είναι 50 ή 10, διότι θα γυρίσω να το απαντήσω του χύψη ξένου ή Έλληνα ρεπόρτερ ότι όσο δεν υπάρχει διαφάνεια στα οικονομικά του ευρωπαϊκού μπάσκετ γενικότερα,
1: ναι.
0: Μπορείς εσύ ο Γιάννης Κάρμας να λέει ότι ο Γουόκα πήρε 5 εκατομμύρια. Εγώ μπορεί να λέω ότι πήρε 1.
1: Ναι.
0: Ή μισό. Ή 10. Θέλω να το χοντρένω, το φουσκώνω για να δείξω ότι δεν υπάρχει διαφάνεια στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και όπως στην Αμερική, όπου ξέρουμε και το τελευταίο δολάριο που πάει στο συμβόλαιο του Χίψη, Γιάννη, Γιώκητς κτλ.
1: Αν υποθέσουμε ότι μέχρι τέλος Φλεβάρι, ας πούμε, τέλος Φλεβάρι. Εγώ ξέρω πάει σίγουρα μέχρι τέλος Φλεβάρι.
0: Το πιστεύεις.
1: Ναι. Σίγουρα
0: το σίγουρο λένε μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Αν πάει τέλος Φεβρουαρίου, είναι άλλο θέμα. Αλλάζει.
1: Άλλο θα να πω. Εγώ okay. Νομίζω ότι δεν θα τελειώσει αυτό που λες τέλος Δεκεμβρίου το ΣΕΦ.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι θα πιάσουμε σίγουρα τη νέα σεζόν,
0: ναι.
1: Και θεωρώ σίγουρα και το Φλεβάρι.
0: Okay.
1: Δηλαδή ότι μέχρι σίγουρα 31 Γενάρη θα
0: αυτό
1: παίζει...
0: είναι εκτίμηση.
1: Ναι.
0: Εκτίμηση.
1: Έτσι, εκτίμηση. Okay. Με βάση αυτά που ακούμε και όλα.
0: Ναι,
1: που
0: ακούω τουλάχιστον. Εκτίμηση.
1: Πόσα μάτς θα δώσει στην Ευρωλίγκα.
0: Κοίτα, μάνι, βλέπω το πρόγραμμα του Ολυμπιακού,
1: ναι.
0: Το οποίο ξεκινάει εκτός έδρας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: έχει πολλά εκτός.
0: Πρόσεξε, έχει Μπασκόνια, Ζάλγκυρης και Βίρτους.
1: Ωραία.
0: Προφανέστατα έγινε κάτι σαν ορισμός εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όπως γενικά
1: όπως
0: και για τις άλλες ομάδες.
1: Θα παίζει εντός έδρας, ναι. Γιατί ο Ολυμπιακός παίζει εκτός θα περισσότερα.
0: Λοιπόν, άρα τα 3 μάνι του Ολυμπιακού Σεπτέμβριο 24, 29 και 1η Οκτωβρίου είναι εκτός. Ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά θα παίξει σαν Λαρένα 9 Οκτωβρίου για την Ευρωλίγκα, πάντα λέμε, έτσι.
1: Ναι, Ευρωλίγκα.
0: Με την ΕΦΕΣ Ανατολού.
1: Ένα.
0: Έχει να παίξει με την Φενέρμπακτσε 23 Οκτωβρίου, κρατάς 2. Με την Αρμάνι 30 Οκτωβρίου.
1: 3.
0: Με τον Ερυθρό Αστέρα και με την Ντουμπάι Καπάκι εντός έδρας
1: 5.
0: Με τη Ρεάλ, με τη Χάπουελ και με τη Βιλερμπάν
1: 8.
0: Δεκέμβριο τώρα με την Παρτίζαν 9. Και αυτά είναι για το Δεκέμβριο. Είναι για το 26. Αν φτάσουμε και Ιανουάριο, άρα είναι 9 μέσα στο 26.
1: Ναι, άρα 200 με βάση το ρεπορτάζ, με βάση αυτό που
0: και
1: είπες.
0: Πάντα μιλάμε μεικτά γιατί είναι και τα λειτουργικά έξοδα, έτσι. Το ρεύμα, το νερό.
1: Ναι, αυτά είναι 270 χιλιάρια.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι για την οικονομία τη κουβέντα θα δώσει άλλα 7 για το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Άρα άλλα 140.
0: Ναι.
1: Άρα πάμε χοντρικά 270-140, 400.000.
0: Περίπου. Περίπου εκεί είναι η ιστορία.
1: Ναι. Τόσο λες.
0: Όχι τόσο λέω, παραπάνω. Τόσο ξέρω.
1: Πίστευα παραπάνω.
0: Και εγώ δεν το πίστευα, αλλά δεν είναι.
1: Άρα είναι. Εδώ τώρα ανοίγει η κουβέντα. Γιατί
0: πρόσεξε, περίμενε
1: είναι...
0: λίγο. Μιλάμε τώρα για ένα παιχνίδι 2 ώρων, έτσι. Και βάλε και λίγο πριν και λίγο μετά.
1: Ναι.
0: Και είναι 30.000. Δεν είναι και τίποτα. Δεν είναι μηδέν. Καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Ούτε μπορείς να δώσεις 100.000 για ένα παιχνίδι.
1: Όχι.
0: Διότι και τα εισιτήρια από το γήπεδο είναι λιγότερα.
1: Αρχικά να πούμε ότι αυτό που προκύπτει από το δικό μου ρεπορτάζ όσον αφορά την ΑΕΚ τουλάχιστον είναι ότι η ΑΕΚ δεν έδωσε στο γήπεδο για να βάλει λεφτά. Δηλαδή δεν είχε ανάγκη
0: δεν
1: τα χρήματα.
0: Δεν τη λείπουν αυτά τα χρήματα.
1: Ναι,
0: εξυπηρέτησε κανένα.
1: Ακριβώς.
0: Και για να πάρει και λαρετζάκι.
1: Για να πάρει και λαρετζάκι, σωστά. Μπράβο. Γιατί δεν είμαστε
0: είναι και αυτό
1: ανόητοι. Καταλαβαίνουμε ότι ήταν.
0: Δεδομένο
1: ναι,
0: από χθες.
1: Και τον πάει από το μουσείο γύρω στις 200.000.
0: Εγώ βγήκα χθες το μεσημέρι και είπα το... λαρετζάκι στην ΑΕΚ.
1: Ναι. Άμα τώρα είναι αυτό το.
0: Και πιο κάτω buyout.
1: Και πιο κάτω από τα 200.
0: Πιο κάτω, ναι. Και πιο κάτω.
1: Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι είναι.
0: Είναι μια περίπτωση που και οι δύο βολεύονται.
1: Ακριβώς.
0: Και η ΑΕΚ με το Λαρετζάκι, που είναι ένα ισχυρό ελληνικό διαβατήριο, γιατί αν εξαιρέσεις, πάντα μιλάμε εκτός Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, που και εκεί έχουν θέματα, και ειδικά ο Ολυμπιακός έχει θέματα με τα διαβατήρια. Αν εξαιρέσουμε Καλάθι στον ΠΑΟΚ και το Λιόπουλο στον Άρη, ο Λαρετζάκης είναι από τα πρώτα βιολιά στην εθνική ομάδα.
1: Παίχτε ενεργεία 12 εθνική πυρία.
0: Ναι.
1: Δεν είχε άλλον.
0: Σημαντικό συμβόλαιο θα πάρει ο Λάρη για τρία χρόνια, περίπου 2 εκατομμύρια.
1: Συν με τα bonus πάει και παραπάνω.
0: Μπορεί και παραπάνω. Και όταν λέμε bonus, δεν λέμε ότι Sony και Ντε θα πάρει πρωτάθλημα η ΑΕΚ, αλλά μπορεί να είναι μια πρόκριση σε Final Four BCL.
1: Σωστά.
0: Μπορεί να είναι ένα τελικό.
1: Είναι bonus που μπορεί να τα πιάσει.
0: Ναι. Είναι bonus πρόκριση και τα λοιπά, μπορεί να τα πιάσει. Έχει μιλήσει με το Σάκοτα, το ξέρω αυτό σίγουρα.
1: Συνολικά νομίζω γύρω στα 2,5 εκατομμύρια θα πάει όλη η ιστορία για την ΑΕΚ και τον Λαρτζάκη.
0: Για τρία χρόνια.
1: Ναι, όλα. Και το buyout και τα στόχοι και το συμβόλαιο.
0: Με το πόσο...
1: Είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει δώσει ο Αγγελόπουλος σε παίχτη.
0: Με το πόσο τα τελευταία χρόνια γενικώ.
1: Γενικώ.
0: Και από τι τρέλε που έκανε στην αρχή με του ξένου που έπαιρνε του ακριβού.
1: Ναι, δεν είναι αυτό. Γιατί αν μπορεί να δώσει να πάρει.
0: Αλλά μετά ήρθαν τα μπαν.
1: Άλλο λόγο. Ότι μπορώ να πάρω εγώ το χ κάρμα 700.000 για ένα χρόνο και να φύγει.
0: Σωστό.
1: Εγώ τώρα λέω ότι έχει υπογράψει συμβόλαιο τριετές με 2 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να του δώσει 2 εκατομμύρια στην τριετία. Δεν υπάρχει άλλο που να έχει πάρει τόσα.
0: Αυτό συμβαίνει για να εξηγήσουμε λίγο την αγορά. Γιατί η αγορά δημιουργείται, διαμορφώνει τα συμβόλαια. Δεν τα διαμορφώνει μόνο ένα τίτλο, όπω είχε πει ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος και ο Γιώργος Αγγελόπουλος για κάποιου παίκτε. Ότι δηλαδή. Πήραμε την Ευρωλίγκα και κάποιοι ζητάνε πολύ περισσότερα. Δεν, μετράνε και οι τίτλοι, αλλά η αγορά διαμορφώνει τα συμβόλαια. Επειδή είναι περιζήτητοι λοιπόν οι Έλληνες, είναι λογικό ότι θα πληρωθεί ο Χίψη Λαρετζάκης με 100 πλάς συμμετοχές στην Εθνική Ανδρών γύρω ή πάνω από 600.000 το χρόνο.
1: Ναι.
0: Κάπου εκεί είναι το συμβόλαιο.
1: Παραπάνω πήρε ο Χρυσόγλου.
0: Μπορεί να είναι 6, 7, 8, κάπου εκεί.
1: Ναι, ναι, 650, 700, 750 έχω την αίσθηση.
0: Δεν ήμουν και μπροστά, αλλά κατάλαβα.
1: Ναι, ναι, έτσι,
0: κάπου εκεί, κλιμακωτά. Ναι.
1: Ναι. 700.000 πήρε, νομίζω, 7,5 πήρε ο Χαραλαμπόπουλος.
0: Στον Άρη,
1: για να πάει στον Άρη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έπαιρνε
0: 2,53
1: και του δίνει 5 και πήγε 7 στον Άρη.
0: Και πήγε πολύ περισσότερα στον Άρη, ναι. Άρα οι ομάδες πληρώνουν και λίγο υπεραξία.
1: Τους Έλληνες σίγουρα.
0: Ναι, τους Έλληνες.
1: Τους Έλληνες 100%.
0: Όπως οι Τούρκοι, τους Τούρκους.
1: Ναι.
0: Γενικώς.
1: Και ειδικά όταν είναι και ενεργές στην Εθνική. Έτσι.
0: Μιας και μιλάμε για ξένους και Έλληνες, αύριο στη Γενική Συνέλευση του ΕΣΑΚΕ θα συζητηθεί το θέμα των 7 ξένων που προτείνει η ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ έχει κάνει αυτή την πρόταση. Από ό,τι φαίνεται, το ΕΣΑΚΕ, που σημαίνει ομάδες, ΚΑΕ κτλ., δεν ψήνονται για να γίνει αυτή η αλλαγή. Και να ψήνονταν. Δεν θα το περάσει η Ομοσπονδία, που είναι η υπερκείμενη αρχή.
1: Σωστά.
0: Η Ομοσπονδία αποφασίζει για τον αριθμό των ξένων. Θα είναι οι 8 δηλωμένοι στο πρωτάθλημα και θα παίζουν οι 6. Τουλάχιστον μέχρι αυτά που ξέρουμε, διότι αύριο είναι η Γενική Συνέλευση του ΕΣΑΚΕ. Και ένα ακόμα θέμα που θα συζητηθεί στη Γενική Συνέλευση αύριο είναι ένα στρώσιμο, ας το πούμε, του πειθαρχικού κανονισμού και μια σύμπτυξη άρθρων, ώστε όταν ο Χίψη, παίκτης, προπονητής, πρόεδρος, καλείται να απολογηθεί και να δικαστεί, ας πούμε, από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ο δικαστής να μην έχει να σκεφτεί 3 και 4 άρθρα που πατάει πάνω η υπόθεση, αλλά να γίνει πιο δηλαδή αυτοποιημένος ο κανονισμός. Έλα εδώ κάρμα, τι έκανες, έβρισε διαιτητή, τόσο. Δεν θα πάω για εξύβριση, για συμπεριφορά, για. Θα σε πάει στο ένα άρθρο και τέλος. Ναι. Αυτό θα γίνει αύριο. Αυτά τα δύο έχω μάθει δηλαδή. Από Ευρωλίγκα. Και από καταρχάς. Ωραία, πάμε για ειδήσεις. Πάμε, γιατί βγήκαμε τώρα μπαρούτι εμείς οι δύο που τα βρίσκουμε κιόλας και τα λέμε σε λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 4 γυναίκες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων η μία σοβαρά, σε τροχαίο όταν 2 λεωφορεία συγκρούστηκαν το μεσημέρι στη Νέα Πόλη Θεσσαλονίκη την ώρα που περίμεναν στη στάση. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, εμπλέκοντες 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες. Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει απόψε στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το διάστημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν σε τροχιά σύγκρουσης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νέα ζώνη απαγόρευσης στα στενά του Ορμούς που επεκτείνεται στον κόλπο του Ομάν και την Αραβική θάλασσα. Πλοία χωρίς συντονισμό θα υπόκεινται σε κυρώσεις και περιορισμούς υπηρεσιών. Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Χτυπήθηκε από ντρόουν το ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο Νιου Άνδρος με σημαία Παναμά στον Περσικό κόλπο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του, σύμφωνα με το Reuters. Καύσιμα και στέγαση πιέζουν τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος κατέγραψε αύξηση στο 3,8% σύμφωνα με την Ελστάτ. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας σχετικά με τα καύσιμα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του στο Earth News. 2 σοβαρά τραυματίες από την έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στη Νότια Ελβετία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Είναι 5 παρά, δεύτερο ημίωρο. Παρέα με Γιάννη Κάρμα, Κώστα Σωτηρίου στα μικρόφωνα, Ματίνα Κανελοπούλου και Άγγελο Ζαραϊδόνη έξω από το στούντιο. Του έχουμε εξόριστου. Η Ματίνα με τα πλήκτρα, με τα κουμπιά. Άμα τα κατεβάσει, δεν ακουγόμαστε με τίποτα. Και ο Άγγελο γενικώ ψάχνει τα θέματα και μα ενημερώνει αν σκάσει κανένα θέμα σημαντικό για τον μπάσκετ και όχι μόνο. Γενικώ τα ψάχνουμε όλα. Για λέγε τώρα, αυτό το θέμα της ΑΕΚ έκλεισε με επίσημο τρόπο. Μένει η επίσημη ανακοίνωση για το Λαρετζάκι.
1: Ναι.
0: Αν και χθες στη Media Day του Ολυμπιακού, στην οποία συμμετείχαν για να λύσουν κάποιες απορίες μόνο οι Media Partners, γι' αυτό και δεν ήμασταν εκεί, ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν φωτογράφησε, απαρίθμησε, ονόμασε τους παίκτες που φεύγουν ή που έχουν φύγει. Και είπε ότι αυτή η παλιά, ας πούμε. Ναι, εκεί φάνηκε, ήταν το πρώτο δείγμα. Άρα Λαρετζάκης, Walk-up, Fall, Μακίσικ. Είναι και άλλος. Νομίζω αυτή η θέση
1: που ήταν από την
0: πενταετία, από την αρχή,
1: ναι.
0: Που είναι στα Final Four τα τελευταία κτλ. Το είπε ο Μπαρτζόκας ξεκάθαρα. Είπε ότι ειδικά για κάποιους παίκτες είναι στενοχωρημένος για το θέμα αυτό που ότι έφυγαν. Γιατί ειδικά για το Λάρι δεν έκλαψε.
1: Όχι, αλλά
0: για τον Φαλ και τον Walk-up στενοχωρήθηκε, γιατί ήταν παίκτες του. Δηλαδή ήταν παίκτες της φιλοσοφίας του, της ομάδας του, του στενού πυρήνα, ας πούμε, παικτών. Του κλειστού πυρήνα.
1: Εντάξει, νομίζω όμως ότι έχει και έχει ευθύνη. Αν ήθελε, δεν θα έφευγαν.
0: Αν ήθελε, δηλαδή έτσι όπως το λες, δηλαδή, ότι δεν πλήρωσε.
1: Δηλαδή, όχι.
0: Δεν πληρώνει ο προπονητής.
1: Δεν είναι θέμα χρημάτων, ναι. Νομίζω, μόνο.
0: Κοίτα, ο Walk-up ξεκάθαρα έφυγε το χρήμα.
1: Τι θέλω να πω. Ο Walk-up.
0: Ο Φαλ επίσης έφυγε το χρήμα. Γιατί δεν του τα έδωσε ο Ολυμπιακός. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, αλλά...
0: Δεν ήθελε ο Ολυμπιακός να έχει τέταρτο σέντερ. Λογικό.
1: Ναι.
0: Με 1,9.
1: Σωστά. Γιατί να είναι τέταρτο. Γιατί να είναι τέταρτο σέντερ.
0: Γιατί
1: ήταν τραυματία.
0: Έβγαλε τραυματισμό.
1: Τον ακούω.
0: Ναι.
1: Ο Walk-up όμως γιατί να πάει τρίτο στην ιεραρχία στο 1.
0: Δεν το είπε κανείς αυτό επίσημα.
1: Απλά που όταν παίρνει σε μοντέρο δύο πολύ καλοί παίκτες. Και δίνει τόσα χρήματα.
0: Ναι.
1: Το Walk-up τι το.
0: Ναι.
1: Πού πάει.
0: Εντάξει, τον δελέασε το χρήμα όμως γενικώς.
1: Βέβαια. Αλλά θεωρώ ότι αν ήταν ως δεύτερος,
0: ναι.
1: Δηλαδή αν ο Ολυμπιακός δεν είχε πάρει το Μακιντάιρ, Φερρυπίν, θα μπορούσε να του πει αυτομάτως να κάνουμε μια προσαρμογή ούτως ή άλλως που σε θέλω και είσαι παίκτης Μπαρτζόκα και αντί για 1,1 να πάρεις, ναι. 2,2.
0: Ναι, anyway.
1: Λέω τώρα.
0: Anyway.
1: Δεν θεωρώ ότι θα έφευγε.
0: Okay.
1: Αλλά θα δείχνουμε. Δηλαδή αυτό που κατά την άποψή μου πήραξε πάρα πολύ τον Walk-up είναι ότι εκτός του ότι έπαιρνε τα πιο λίγα με βάση από αυτούς που ήρθαν, δηλαδή ο Μακιντέρ που δεν ξέρω αν έχει παίξει playoff Ευρωλίγκας, παίρνει τα διπλάσια από τον βασικό playmaker του πρωταθλητή Ευρώπης την τελευταία πενταετία, είναι ότι φάνηκε στο Walk-up ότι υποβαθμίζεται και ο ρόλος του.
0: Και ο Πίτερς έφυγε, όπως μου θυμίζει ο Πέτρος.
1: Ναι, και ο Πίτερς. Σωστά.
0: Πέντε παλιοί. Ναι, και ο Πίτερς βέβαια. Λοιπόν, την καλησπέρα και στο φίλο μας τον Πέτρο, που είναι ωραίος και τα ψάχνει τα θέματα. Και στα πιο πολλά συμφωνούμε. Αυτό είναι το κακό. Πετρά. Τα συζητάμε, αλλά στα πιο πολλά συμφωνούμε τελικά εμείς οι δύο. Λοιπόν, την καλησπέρα και στον Παναγιώτα Αγγελόπουλο των Ημιτασιών. Τον πρόεδρο, ρε παιδί μου, των Ημιτασιών. Αλλά στέλνει κάτι βουνά εδώ από φύση και λιβάδια και θάλασσες. Η τελευταία του φωτογραφία,
1: ναι,
0: είναι
1: βουνό.
0: Επιβλητική. Βλέπω δηλαδή και μηνυματάκια facebookικά, να δω τι παίζει γενικώς. Πραγματικά λέει ο Γιάννης, το Άρης ΠΑΟΚ φέτος θα έχει φανταστικό ενδιαφέρον. Πολύ ωραία εξέλιξη.
1: Ναι. Καλά, πάντα το Άρης.
0: Θέλω να πάω. Θέλω να πάω.
1: Στο φετινό,
0: Στο Άρης ΠΑΟΚ, ναι. Και στο ΠΑΟΚ Άρης. Δεν θα με χαλάγει, αλλά στο Άρης ΠΑΟΚ. Πότε θα βγει όμως το πρόγραμμα, ένας άλλος φίλος ρωτάει. Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες το είχαμε στείλει αυτό το μήνυμα εκεί που πρέπει. Και η απάντηση ήταν 15 Σεπτεμβρίου. Το 15 όμως μαθαίνω ότι μπορεί λίγο να μεταφερθεί πιο πέρα. Δηλαδή να γίνει 17-18.
1: Ναι.
0: Να βγει το πρόγραμμα της GBL, του πρωταθλήματος μπάσκετ. Οπότε περιμένουμε να δούμε τις αγωνιστικές, πότε είναι τα ντέρμπι κτλ. Για 15 πάντως, όχι ότι έχει να βαγίσει το 15, αλλά... τις επόμενες μέρες θα αποφασιστεί πότε θα βγει το πρόγραμμα της GBL. Παρεπιπτόντως, από ό,τι μαθαίνω, και αυτό είναι μια πληροφορία που δεν έχει πολύ κυκλοφορήσει, έχω κέφια τελευταία και με βάζουν και εδώ οι ακροατές και ψάχνω, δεν έχει υπογραφεί το τελειωτικό συμβόλαιο ΕΣΑ και ΣΚΑΙ. γιατί έχει εμπορικές συμφωνίες, έχει λεπτομέρειες που ζητάει ο ΕΣΑ και που θέλει κτλ. Οπότε ακόμα δεν έχει. Αύριο στη Γενική Συνέλευση θα συζητηθούν όλα αυτά τα θέματα και τα εμπορικά. Λοιπόν, γεια σου ρε Πέτρο, στέλνει το μήνυμά του. Λοιπόν, ο Δημήτρης, καλησπέρα λέει, εννοούσα χθες αν θα ανέβει στο 3 ο Φουρνιέ ή πώς θα είναι η πεντάδα στην άμυνα με αυτούς. Δηλαδή, λέει ο φίλος ρε παιδί μου ότι πώς είδαμε Μοντέρο, Ντόρση, Φουρνιέ κτλ. Καταρχάς, είδαμε Ντόρση, Φουρνιέ να κλείνουν μάτς. Που μπορεί να το ξαναδούμε αυτό, το κλείσιμο.
1: Ναι.
0: Τώρα
1: το starters,
0: τι θα έβαζες, το έλεγα χθες με τον Μπιντέλα. Τι θα έβαζες starter Ολυμπιακού και τι starter Παναθηναϊκού.
1: Κοίτα, είναι δύσκολο.
0: Μακιντάιρ, Άσο, βασικό, γιατί ποιον άλλον έχει.
1: Ναι.
0: Εννοώ τέτοιο παίκτη.
1: Το
0: δεν μπορεί να ξεκινάει με Κόρι Τζόζεφ.
1: Όχι,
0: Ντόρση 2.
1: Ναι.
0: Άρα αφήνει έξω ο Φουρνιέ.
1: Ναι, ναι.
0: Σωστό, όπως το έκανε στο μισό. Το δεύτερο μισό φέτος. Word 3.
1: Βεζέκο
0: νομίζω
1: και Βλουτίνο.
0: Αυτό λέω και εγώ.
1: Ένα,
0: αυτό λέω και εγώ.
1: Μακιντάιρ
0: και Ντόρσεϊ.
1: Μοντέρο,
0: και μετά
1: Φουρνιέ.
0: Μοντέρο, Φουρνιέ, ναι.
1: Ποιος το 3 από
0: όχι, πάνω. Μοντέρο, Φουρνιέ ή Κόρι Τζόζεφ, Μοντέρο, Φουρνιέ. Άσο 2-3. Μπορεί. Έτσι.
1: Εντάξει, μπορεί και έτσι.
0: Τεσάρι εντιαγέ ή εντζάι, πώς το λέει.
1: Εντζάι,
0: ναι. Εντζάι, ναι.
1: Στο πέντε ο.
0: Και πέντε
1: εντάξει,
0: ο Χόλιο, ο Ταρίκ Τζόνς που είναι.
1: Και στο τρία ο Παπα-Νικολάου.
0: Περίπου ίδιοι, ναι. Και ένα μπακά Παπα-Νικολάου.
1: Έτσι θα πάει.
0: Του Tyson Ward. Ναι, έτσι θα πάει η ιστορία.
1: Έτσι θα πάει.
0: Παναθηναϊκό, τι θα βάζε. Πεντάδα. Θα βάζε Φρανσίσκο, ε.
1: Φρανσίσκο. Φρανσίσκο Ναν.
0: Όχι Γκραντ.
1: Όχι.
0: Όχι
1: Φρανσίσκο.
0: Άρα Φρανσίσκο.
1: Φρανσίσκο.
0: Άρα πας με κοντούρες και με κοντοκουρεμένο Ναν.
1: Εντάξει, Φρανσίσκο Ναν μαζί.
0: Τι παρουσιάζει ο Ναν.
1: Δεν χαλεύει αυτή η διάδα.
0: Κουρεύτηκε.
1: Ναι,
0: πάει
1: ναι,
0: αφάνα.
1: Ναι.
0: Βγήκε story στο Instagram.
1: Το είδα.
0: Η γυναίκα του νομίζω το βγάλε.
1: Φρανσίσκο Ναν. Μπόγκα.
0: Φρανσίσκο Ναν, Μπόγκα στο 3. Και μετά βλέπεις.
1: Και Ντέβις και Γιαμπουσέλα.
0: Α, έτσι τέτοια πεντάδα λες. Όχι Λεσόρ. Όχι. Okay.
1: Όχι βασικό, αλλά θα βλέπω.
0: Άρα, δηλαδή, Hayes Davis 4.
1: Ναι, γιατί. Και 3 λες.
0: Ναι, βέβαια, σίγουρα.
1: Ναι, αλλά και ο Μπόγκα και ο Ρογκαβόπουλος θα κάνουν.
0: Σωστό και αυτό.
1: Κοίτα, εγώ βλέπω όμως και πολύ ψηλά σχεδόν.
0: Πολυθεσίτες.
1: Κάποια στιγμή. Ναι,
0: πολυθεσίτες,
1: ναι, όλοι. Μέσα στο μάτς μπορούμε να δούμε και για Μπουσέλε και Hayes Davis και Λεσόρ μαζί.
0: Ωραία.
1: Εγώ λέω για την αρχή πεντάδα.
0: Μείον 2 τραυματίες, ποιους βάζεις πεντάδα. Δηλαδή, λείπουν Ναν και Hayes Davis για την αρχή. Φρανσίσκο.
1: Φρανσίσκο.
0: Μπάντιο. Μην το ξεχνάμε. Καλός παίκτης.
1: Μπόγκα.
0: Ή Μπόγκα ή Ρόγκα. Όποτε γυρίσει και αυτό.
1: Ναι, α, εντάξει, ναι, αυτός, ναι.
0: Ας το Ρόγκα, ναι. Μπόγκα.
1: Ναι.
0: Για Μπουσέλε, π.χ. Λεσόρε.
1: Ναι, ή Χουάντσο. Για Μπουσέλε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έχω την αίσθηση ότι ο Γιαμπουσέλε θα παίζει φουλ στο 5.
0: Ναι.
1: Για να ανοίγει και τις άμυνες. Γιατί είναι και δυνατός. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τώρα 2-3 σέντερ στην Ευρωλίγκα, δεν τον κουνάνε και πολύ. Σέντερ. Δηλαδή. Ποιος θεωρείς ότι τον μποστάρει και τον βάζει για πλάκα μέσα. Ας πούμε ο Μιλουτίνοφ, ένας. Που είναι πιο σέντερ. Ποιος άλλο, ο Ταβάρες 2, ξέρω εγώ. Ο Βαλαντσιούνας 3.
0: Ναι.
1: Υπάρχει άλλος.
0: Όχι.
1: Που να λες ότι τον βλέπω και. Δηλαδή τη Φενέρ που τους είδαμε.
0: Εννοείς σαν φόβητρο, ε.
1: Ναι, σαν σκιάχτρο, σαν να είναι ο Γκώδης και τέτοια.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Δεν υπάρχουν άλλοι.
0: Εντάξει.
1: Άρα εύκολο για Μπουσέλε παίζει στο 5.
0: Λοιπόν, άκου τώρα ερώτηση. Σε μάγκωσε ο φίλος μας ο Γιώργος, ο οποίος μάλιστα στέλνει για πρώτη φορά μήνυμα, αλλά είναι σίγουρο ότι ακούει την εκπομπή πολύ περισσότερο καιρό. Μας αρέσουν, Γιώργο, τα πρώτα μηνύματα, δηλαδή τα παρθενικά μηνύματα, τα πρώτα, μας αρέσουν πολύ. Γιατί μπήκε στη. Ξέρετε. Μας τιμάει αυτό το ενδιαφέρον ότι κάποιος μπαίνει στη λογική να γράψει, να αφιερώσει αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα ή αυτά τα λεπτά για να σκεφτεί ένα μήνυμα να το γράψει και ρωτάει εσένα προφανώς που τα ξέρεις καλύτερα ποιες πιστεύετε θα είναι οι ισχυρότερες ομάδες στην Elite League.
1: Στην Elite League.
0: Καλό θέμα. Να πω εγώ μία.
1: Ναι.
0: Πανιόνιος.
1: Εντάξει, να σου πω κάνει μέρα.
0: Ξέρεις γιατί το λέω, γιατί πήγα και χθες στην παρουσία της φανέλας.
1: Α, ναι.
0: Είναι μια πάρα πολύ ωραία φανέλα. Είδα αρκετούς Πανιόνιους φίλους. Φυσικά, εντάξει, είδες με ποιον φωτογραφήθηκα. Με Φάνη Χριστοδούλου.
1: Α, ναι, εντάξει, ναι.
0: Την πόσταρα και όλα στο Instagram. Τη φωτογραφία με Φάνη. Γιατί ο άνθρωπος είναι μύθος και είναι ο ένας και μοναδικός. Η φανέλα πάρα πολύ ωραία. Απεικονίζει την παραλία της Σμύρνης. Είναι πολύ
1: σημαντική.
0: Είναι τρομερή η σκέψη. Το βίντεο που παρουσίασε η ΚΑΕ Πανιόνιος είναι ανατριχιαστικό.
1: Ναι, ήταν
0: πολύ ωραίο βίντεο. Πολύ ωραίο βίντεο, πραγματικά. Και η ομάδα είναι αρκετά δυνατή, με πιο έμπειρους παίκτες. Πέτρο Γερομιχαλό, τον ξέρεις και πολύ καλά και προσωπικά.
1: Ναι.
0: Και ακροατής μας.
1: Και εκπομπής, εννοείται.
0: Και ο Ιωσήφ Κολοβέρος.
1: Ναι, είναι ο Καμαριανός.
0: Που είναι και αρχηγή της ομάδας, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Καμαριανός.
1: Έχει δύο ξένους. Που είναι ο ένας έπαιζε στην Καρδίτσα, νομίζω, που έπαιζε.
0: Ο ένας σκόρερ και ο άλλος ψηλός.
1: Ναι. Ναι. Γενικότερα έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Ναι. Ο Παναιώνιος και πολλά χρήματα. Έτσι έχει δαπανίσει και γι' αυτό λένε ο Γέλος ότι είναι και ο στόχος.
0: Λοιπόν, για να μην. Ήδη τον έχουμε αφήσει λίγο πίσω, αλλά θα πάμε στον Γιάννη Βοητσίδη, διότι έχουμε ημίχρονο στην Τούμπα. Τελικά μπήκε κανένα γκολ.
2: Όχι, όχι. Αλλιώς θα
0: έπαιρνε το ξέρουμε, ναι, το
2: θα
0: ξέρουμε.
2: Ειδοποιούσα.
0: Το ξέρουμε.
2: Εν πάση περιπτώσει, είναι αλήθεια, δεν είχαμε και σπουδαία πράγματα. Αν εξαιρέσουμε από μια καλή φάση για κάθε ομάδα στο 8ο λεπτό το σούτ του Τουφάκη του μέσου του Ολυμπιακού, αποκρούστηκε η μπάλα από τον Νικολακούλη και στο 25 ισοφάρισε τις ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ με το Συφναίο, ένα διαγώνιο σούτ, τον goalkeeper του Ολυμπιακού ο Τσομπανίδης απέκρουσε. Δεν είχαμε κάτι στα τελευταία λεπτά, γι' αυτό και δεν ζήτησα και το μικρόφωνο, δεν υπήρχε.

0: όσον αφορά το ρεπορτάζ, θα κάνει τα τηλέφωνά του ο Γιάννης, είναι σίγουρο κτλ. Έχουμε και Γιώργο Γυαλιτάκη. Έχουμε το φίλο μας, τον Γιώργο. Γιώργαρα, τι γίνεται, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κώστα, τι κάνεις.
0: Εσύ κύπελο, γίνεται, κύπελο, εσύ, έτσι.
1: Κύπελο,
0: είδες, ναι, η φωνή μου καμπάνα, ε.
1: Γιατί
0: την τελευταία φορά μπλέξαμε εμείς οι δύο.
1: Ναι.
0: Δεν μου είχε ξανατύχει τα 32 χρόνια.
1: Εσύ μάλλον είχες μπλέξει, έτσι.
0: Τον Οκτώβριο.
1: Τι ραγκή σε πόντισα να φτιάξω τη φωνή. Τι αυτό, τίποτα να δένει.
0: Τον Οκτώβριο κλείνω 32 χρόνια στη δημοσιογραφία και στην ΕΡΤ και στα μέσα που έχω δουλέψει κτλ. Είναι η πρώτη φορά και την πατήσαμε μαζί που έκλεισε η φωνή μου τελείως.
1: Ναι. Συμβαίνει γι' αυτό.
0: Συμβαίνει.
1: Εντάξει, συμβαίνει.
0: Στο προπερσινό Final Four κυπέλου. Μου έκανες τα μαγικά σου εκεί με ρακόμελα ζεστά, αλλά τελικά
1: δεν.
0: Σε ποιο μάτς είσαι?
1: Είμαι κύπελο Όφι Νέστος Χρυσούπολης, Παγκρίτιο Στάδιο. Θα ξεκινήσει λίγο το παιχνίδι. 5 παρά 10 είναι τώρα, σε ένα δεκάλεπτο. Έχουμε τις συνθέσεις. Όφι, ο οποίος προέρχεται από εκτός έδρας της Οπαλία 0-0 με τον Box στην Τούμπα στην πρώτη αγωνιστική της Link Face. Υποδέχεται τον Έστω Χρυσούπολης, ο οποίος προέρχεται από ήττα στην πρεμιέρα της Link Face του κυπέλου. Έχασε την έδρα του 2-0 από την ΑΕΚ. Αρκετές αλλαγές από τον Χρήστο Κόντι. Το ίδιο και από τον Τίμο Καβακά στον Έστω Χρυσούπολη, σε σχέση με τις ενδεκάδες που παρέταξαν στα πρωταθλήματά του στην περασμένη αγωνιστική. Όφι λοιπόν θα παίξει με Λίλο Κρίσμανιτ, Νικολάου Ντίκμαν, Αποστολάκη, Γκονζάλε, Καραχάλιο, Κανελόπουλο, Νούσα, Ετόρ, Θεόδο Σουλάκη. Στον πάγκο είναι Κατσίκα, Καλαφάτη, Αθανασίου, Κοστούλα, Φούντα, Κόντρο, Ρωμάνο, Κοντεκά, Λαγουδάκη, Ετμαλίδη, Καινουριάκη, Χνάρη. Αρκετέ απουσίε. Κάποιου άφησε έξω ο Χρήστο Κόντι για να του αποφορτήσει. Κάποιοι άλλοι είναι τραυματίε. Από την άλλη πλευρά, ο Τίμο Καβακά, ο τεχνικό του Νέστου Χρυσούπολη, έχει παρατάξει του Αστρά, Μιέγκα, Δερμιτζάκη, Σαπουντζή, Στοιλίκοβιτσε, το Παλίδι, Γκιόνι, Λιμπεράκη, του Τόντα, Καντάβε και Σέα. Στον πάγκο είναι Μούτσα, Κασέμι, Μεμέτογλου, Γιακουμάκη, Τότσκα, Θωμαίδη, Μπαλτά, Τριμάτη, Μαϊδανό, Παντεκίδη, Δημητριάδη και Σταυρόπουλο. Διαιτή είναι ο Τσέτσελα από τα Γρεβενά, βοηθή Μπαλιάγκας από την Κοζάνη, Ζωή Παπαδοπούλα από τη Μακεδονία, δεύτερη βοηθός, τέταρτος ο Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη, VAR ο Πουλικίδης από τη Δράμα και βοηθός VAR ο Φίτσας του Συνδέσμου Πρέβεζας Λευκάδας.
0: Ωραία. Γιωργάρα, έχεις κάτι άλλο να μας μοιραστείς, έτσι τίποτα, κάτι ενδιαφέρον?
1: Ναι, το ενδιαφέρον.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Το ενδιαφέρον, Κώστα, και νομίζω ίσως και περισσότερο από το σημερινό παιχνίδι, είναι η νέα σύσκεψη που έγινε σήμερα το πρωί στη Λότζια, στο Δημαρχείο Ηρακλείου, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης, του κυρίου Αρναουτάκη, του Δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού, του Προέδρου του Όφη, του Μιχάλη Μπούση, μαζί με τον Αντιπρόεδρο, τον Ηλία Πουρσανίδη, και τον εκπρόσωπο του Εραστέχνη, τον Δημήτρη Αποστολάκη, με θέμα το νέο γήπεδο. Πραγματικά νομίζω ότι σιγά σιγά παίρνει σάρκα και οστά ένα όνειρο χιλιάδων οπαδών του Όφη, και θα έλεγα το επόμενο μεγάλο στοίχημα του Μπούση και της διοίκησής του. Ένα νέο γήπεδο το οποίο θα μπορέσει να υποδεχτεί έτσι τα όνειρα και τις φιλοδοξίες των φίλων της κριτικής ομάδος. Στο διατάφτα υπήρξε συμφωνία όλων όσων ήταν παρόν στην συνάντηση για το νέο γήπεδο στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά, που δεν είναι πολύ μακριά από το κέντρο του Ηρακλείου, έτσι πολύ κοντά στην αστική ζώνη του Ηρακλείου. Συνενεί και ο Εραστέχνης Όφη. Όλα δείχνουν ότι η υπόθεση του νέου γηπέδου προχωρά και στη διάρκεια της συνάντησης χαράχτηκε ο δικός χάρτης των επόμενων κινήσεων, προκειμένου το σχέδιο να περάσει πλέον από την συζήτηση σε συγκεκριμένα βήματα υλοποίησης. Αποφασίστηκε να υπάρξει τεχνικός σύμβουλος, ο οποίος θα αναλάβει να προσδιορίσει και να τρέξει τις μελέτες που απαιτούνται και τη σειρά των παρεμβάσεων με την οποία θα πρέπει να εκπονηθούν και να ολοκληρωθούν όλα τα εγχειρήματα για να περάσει το έργο στην επόμενη φάση. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Όφη έχει 10 περίπου στρέμματα έντοιμα. Για το γήπεδο απαιτούνται 35 στρέμματα. Ο Δήμος και η Περιφέρεια θα βαλωτριώσουν τα υπόλοιπα 25. Και εδώ πρέπει να πω ότι ο χώρος έχει χαρακτηριστεί στην περιοχή εκείνη πράσινος και αθλητικός χώρος. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή, για να το καταλάβει ο κόσμος, οι απολωτριώσεις, από ό,τι λένε και οι ενδιαφερόμενοι, γίνονται πιο εύκολα. Δεν είναι χρονοβόρες. Δεν υπάρχει χρονοβόρο διάδικα.

0: διαδικασία και περιμένουμε λοιπόν να δούμε τα επόμενα βήματα και αυτό θα γίνει στο μοντέλο της διπλής ανάπλασης που έγινε στο Βοτανικό. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Αλέξη Καλοκαιρινό, τον Δήμαρχο του Ηρακλείου, η σχετική απόφαση του Δήμου Αθηναίων το 2021 για τη διπλή ανάπλαση στο Βοτανικό βρίσκεται ήδη στα χέρια του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου και μελετάται καταλλήλως για να πάρθουν οι επόμενες αποφάσεις και να γίνουν τα επόμενα βήματα.
1: Δύο ερωτησούλες παρεμφερείς. Ακούγεται για ονομασία Όφη Αρένα για αρχή και 15.000 θέσεων ή μεγαλύτερο?
0: Όχι, προς το παρόν πάμε μέχρι 15.000 θέσεις.
1: Okay.
0: Το πώς θα ονομαστεί το γήπεδο ακόμα δεν μπορούμε να πούμε, έτσι είναι προώρο. Να πούμε
1: ο Δήμαρχος νομίζω το είχε πει έτσι.
0: Ναι, εννοούσε ότι όχι, πρέπει να αποκτήσει τη δική του αρένα.
1: Εντάξει.
0: Τη δική του αρένα, κατάλαβες. Τώρα εκεί ξέρεις πώς συμβαίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Μπορούν να μπουν χορηγοί, μπορούν να μπουν διάφορα πράγματα και θα δούμε το πώς. Το θέμα είναι ότι για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε την υπόθεση όλοι οι φορείς να την έχουν πάρει ζεστά, με πρώτο και κύριο βεβαίως και τον πρόεδρο του ΟΦΗ, τον Μιχάλη Μπούση, mm-hmm. που είπε αυτό είναι το επόμενο μεγάλο όραμα του ίδιου αλλά και της διοίκησής του για την κριτική ομάδα.
1: Πρωτού σε αποχαιρετήσουμε για λίγο, γιατί θα σε ακούσουμε και λίγο αργότερα, να σου διαβάσω ένα μήνυμα από έναν φίλο της εκπομπής και της Έρα Σπορ γενικότερα, που αφορά και εσένα και το Γιάννη Βοητσίδη, να μας ακούει και δεν έχει πάει κάπου έτσι να δει κανένα, μιλήσει κανέναν άνθρωπο στην Τούμπα. Αυτοί οι δύο δημοσιογράφοι από Θεσσαλονίκη και Κρήτη, μόνο και μόνο από τη φωνή, φαίνονται τόσο καλοί άνθρωποι και ευγενικοί, με παιδεία και αξίες. Αυτό το feeling μου δίνουν. Εγώ επικροτώ και επιδοκιμάζω και επιβεβαιώνω ότι αυτά τα λόγια του φίλου μου του Μαρίνου είναι πραγματικά. Και για τον Γιάννη Βοητσίδη και για τον Γιώργο Γιαλιτάκη.
0: Να ευχαριστήσω από καρδιάς πραγματικά το φίλο ακροατή της Έλα Σπορ. Έτσι, εύχομαι τα καλύτερα σε αυτόν και στην οικογένειά του. Πάνω απ' όλα πρέπει να είμαστε άνθρωποι και να έχουμε την υγεία μας. Όλα τα υπόλοιπα τα βλέπουμε.
1: Και
0: ο
1: κόσμος το καταλαβαίνει, είτε είναι κοντά είτε μακριά, ναι. Σε οποιοδήποτε μέρος και αν βρίσκεται ο καθένας, από Ελλάδα, Αμερική, παντού, από τη φωνή και μόνο μπορεί κάποιος να βγάλει τα συμπεράσματά του.
0: Ναι, λοιπόν, μου έχει τύχει και εμένα πολλές φορές, Κώστα, αυτό.
1: Γιώργαρα, καλή συνέχεια. Τα ξαναλέμε σύντομα.
0: Καλή ξεκούραση σε ένα, Κώστα. Ναι,
1: και ξεκούραση. Έχουμε 2 ώρες σήμερα. Θα είμαστε εδώ παρέα.
0: Μάλιστα,
1: πουλάει τον μπάσκετ, Γιώργο, το ξέρεις, πουλάει τον μπάσκετ.
0: Πουλάει, μα το είδαμε και στο τουρνουά που έγινε εδώ, στο κλειστό στα 2 ωράκια. Με
1: ωραία παιχνίδια.
0: Στην Ευρωλίγα, πολύ ωραία παιχνίδια. Αν και ήταν στην αρχή της προετοιμασίας των ομάδων, φέτος, Κώστα, εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα, βλέπω πολύ μάχη στην κορυφή της Ευρωλίγας, έτσι.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα βήμα μπροστά ο Ολυμπιακός, γιατί έχει 7 χρόνια τον ίδιο προπονητή και έχει και ένα κορμό παικτών. Αλλά και οι άλλες ομάδες, ειδικά Παναθηναϊκός και Φενέρμπαχτσε, είναι τα δύο μεγάλα φαβορί για το Final Four. Νομίζω, Γιώργο, ψάχνουμε τον τέταρτο.
0: Εγώ βάζω στην εξίσωση μέσα και την Ντουμπάι.
1: Λες,
0: Ναι.
1: Για να δούμε τι θα παρουσιάσουν με Τσάβι Πασκουάλ και τα λοιπά και με Γουόκαπ τώρα τελευταία και με Σεγγέλια και ένα κάρο παίκτες. Ωραία. Τα ξαναλέμε σε λίγο, αγαπητέ Γιώργο Γιαλιτάκη. Είμαστε παρά 4. Ήδη. Μας γράφει ένα φίλος, δεν ξέρω, δεν προλαβαίνω να το επιβεβαιώσω. Ότι ο Λάρη έχει κάνει και την προπόνησή του με την ΑΕΚ. Νομίζω σήμερα θα πήγαινε.
2: Εντάξει, τώρα προπονείται και πριν.
1: Πιθανό. Δεν το.
2: Εντάξει, είναι τελειωμένο το θέμα.
1: Δεν διαφωνούμε. Τι άλλο. Φρανσίσκο Ναν, άμυνα με τα μάτια, γράφει ο φίλος μας ο Τζόρτζ. Εντάξει, όχι ακριβώς. Ο Ναν νομίζω είναι όποτε θέλει. Δηλαδή, όποτε θέλει, παίζει και καλή άμυνα.
2: Εντάξει,
1: ο Φρανσίσκο θα κυνηγήσει, αλλά είναι πιο λεπτεπίλεπτος, ας πούμε. Είναι ένας χαρισματικός στην επίθεση.
2: Ναι, και ποιος θα τους παίξει άμυνα, να μας πούνε.
1: Σωστό και αυτό. Ισχύει. Λοιπόν, τι άλλο έχεις σκεφτεί τώρα, τι άλλο έχεις δει που.
2: Εντάξει, έχουν έρθει και μηνυματάκια για τη συνάντηση της Euroleague 5 Οκτωβρίου.
1: Ναι.
2: Για το τι πληροφόρηση υπάρχει, τι έχουμε. Αλλά επειδή είναι και 58, νομίζω ότι καλό θα ήταν να το ανοίξουμε το θέμα.
1: Ωραία.
2: Στη δεύτερη ώρα.
1: Τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγο και με ποδοσφαιρικές πινελιές από τα δύο παιδιά, από τον Γιώργο και από τον Γιάννη, αλλά και από εμάς τους δύο.

0: Era Sport 101,8.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό Φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση, γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την DuroStick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. DuroStick.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
6: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
7: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Ακούτε Eraspor.
9: Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Ελπίζω να άκουσε ο Γιάννης Βοετσίδης τα πολύ ωραία λόγια του Μαρίνου που αφορούσαν και τον Γιάννη αλλά και τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Όπως και να έχει, θα τα μεταφέρουμε λίγο αργότερα. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Β. Είναι η Super League 2. Έχει ξεκινήσει και το match του Όφη. Καλά το λέω. Όχι ακόμα. Κόλλησα τώρα, δεν πειράζει.
1: Εντάξει, όπου να είναι.
0: Θα το φτιάξουμε, θα το βρούμε.
1: Όφη Νέστος.
0: Έχει ξεκινήσει. Ναι, έχει ξεκινήσει, σωστά. Λοιπόν, είμαστε παρέα με Γιάννη Κάρμα. Κώστα Σωτήρου στα μικρόφωνα. Άλλη μια ώρα μπάσκετ με πινελιές ποδοσφαίρου από τα δύο παιδιά, από τον Γιώργο και από τον Γιάννη. Στην ειδησιογραφία της.
1: Θα πούμε και το.
0: Είχες πει κάτι. Καταρχάς, κάτι έχουμε αφήσει για την Elite League. Είπα, ναι, εγώ εντάξει. Πανιόνιο, ναι, το εύκολο. Ναι. Μετά.
1: Πανερθραϊκός.
0: Δύο ανεβαίνουν. Δύο πέφτουν. Ναι. Φέτος τουλάχιστον.
1: Ναι. Πανερθραϊκός.
0: Πανερθραϊκός, Πολύ δυνατός.
1: Καλή ομάδα.
0: Πολύ δυνατός.
1: Και
0: θέλει να ανέβει
1: έχει.
0: Ο Πανερθραϊκός.
1: Ναι.
0: Αλλά πρώτη φορά τόσο σοβαρά θέλει να ανέβει.
1: Υπάρχει καλούς παίχτες, έχει δώσει χρήματα. Είναι πολύ καλή ομάδα. Καλά, πολύ καλή ομάδα. Εντάξει, Σεπτέμβρη. Στα χαρτιά, ναι.
0: Στο ρόστερ, ναι.
1: Κάπως έτσι θα πάει.
0: Δηλαδή λες αυτοί οι δύο.
1: Ναι, φαντάζομαι το πιο μεγάλο φαβορί αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή μιλάμε.
0: Okay.
1: Λοιπόν, έχουμε μια έκτακτη σύσκεψη στη EuroLeague.
0: Ναι.
1: Της EuroLeague, μάλλον, στη Λίμνη Κόμο.
0: Μιλάς αυτό για 5 Οκτωβρίου.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Είναι πιθανό να βρεθούν και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και η αδερφή Αγγελόπουλη.
0: Ναι.
1: Και ένας ακροατής μας ρώτησε αν έχουμε κάτι, ρεπορτάζ, πληροφορία. Τι θα συζητηθεί.
0: Το μόνο είναι ότι έχω πάει στη Λίμνη Κόμο, τίποτα άλλο. Δεν ξέρω γι' αυτό. Και δεν έχω σπίτι όπως ο Τόμ Χάνκς.
1: Ωραίο Κόμο, το Κόμο.
0: Πολύ ωραία. Ωραία βόλτα.
1: Αβόλτα, όχι για να μην
0: είχα πάει στο Final Four του Μιλάνου το 2014.
1: Είναι κοντά από το Μιλάνο.
0: Με το τρένο είναι.
1: Μία ώρα.
0: Κάνα δύο ώρες. Μία ώρα και κάτι. Ωραίο σημείο. Πραγματικά.
1: Πες γκέακ με την Κόμο. Εκεί.
0: Να. Ωραίο σημείο.
1: Ωραίο σημείο, ναι.
0: Δεν έχω. Κοίτα, έχει διαρρεύσει έτσι κάπως ότι θα συζητηθεί. Είπε μια, έκανε
1: μια πιθανή
0: δήλωση.
1: Πρόταση για το NBA, λέει.
0: Ναι. Έχει κάνει μια δήλωση ο Χρήστος Σταυρόπουλος, ο GM της Armani, ότι αν δεν προχωρήσει η συνεργασία με το NBA Europe, και βάζει σωστή λέξη γιατί πρέπει να είναι συνεργασία, η EuroLeague έχει ξεκάθαρους στόχους, όπως είπε χαρακτηριστικά, και όταν λέει προσθέτεις άλλη μια διοργάνωση προκαλείται κατακαιρματισμός. Προσωπικά, λέει, το έχω πει χιλιάδες φορές, θεωρώ το ιδανικό θα ήταν να υπάρξει συνεργασία με το NBA. Ωστόσο, αυτό δεν είναι δεδομένο, λέει ο Χρήστος Σταυρόπουλος. Αν δεν προχωρήσει αυτό, εμείς στην Ευρωλίγκα έχουμε ήδη ξεκάθαρες ιδέες για το μέλλον. Έχετε ακούσει για τις ομάδες μέλη, franchises δηλαδή. Θα προσθέσω εγώ εδώ ότι υπάρχει και ο ΠΑΟΚ από την Ελλάδα και την αύξηση του αριθμού των ομάδων. Το μπάσκετ στην Ευρώπη αναπτύσσεται ραγδαία. Η Ευρωλίγκα αναπτύσσεται. Τα επόμενα χρόνια θα είναι καθοριστικά, είπε μεταξύ άλλων ο Χρήστος Σταυρόπουλος, και κάνει και μια αναφορά ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα λάβει σύντομα αποφάσεις για το μέλλον. Προς το παρόν δεν υπάρχουν νέα σχετικά με το NBA. Αν το μέλλον δεν περιλαμβάνει συνεργασία μαζί τους, ας είναι έτσι. Εμείς έχουμε ήδη χαράξει το δρόμο μας. Δηλαδή, σου λέει, ή έρχεσαι μαζί μας, αγαπημένο NBA, και φέρνεις και το χρήμα, τα δολάρια από την Αμερική για ενίσχυση, ή προχωράμε μόνοι μας. Όταν υπάρχει ένας ΠΑΟΚ π.χ. που καταθέτει εγγυητική 85 εκατομμυρίων ευρώ και ζαλίζονται στην Ευρωλίγα και δεν έχουν ξαναδεί τέτοια λεφτά σε μια στιγμή, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει και άλλες ομάδες από το εξωτερικό, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για τον μπάσκετ.
1: Βέβαια, ναι.
0: Κάτι άλλο όμως, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω ακούσει, γιατί ξέρεις υπάρχει και μια μυστικοπάθεια των παραγόντων. Τζερτζελές γίνεται ουσιαστικά για την συνεργασία EuroLeague NBA. Είναι και η FIBA στη μέση, είναι, ναι, ο τρίτος πόλος, ο τρίτος παίκτης. FIBA,
1: δεν,
0: NBA,
1: ναι,
0: και
1: δεν μπορεί όμως, δηλαδή πώς θα γίνει συνεργασία NBA με EuroLeague και να υπάρχει και το
0: όλοι μαζί, όλοι
1: και
0: μαζί.
1: Το NBA Euro.
0: Θα πρέπει να καταργηθεί η διοργάνωση, διότι όταν με είχαν καλέσει μεταξύ καμιά εικοσαριά δημοσιογράφων στο πρώην Hilton πριν από μερικούς μήνες, και ήταν ο Γιάννης Αϊβάζογλου και ο Πατρίκο Μηνινός για το θέμα NBA Europe, είχα ρωτήσει τον έναν εκ των δύο στο περιθώριο αυτής της συνάντησης, δηλαδή αν γίνει και NBA Europe θα έχουμε πόσες διοργανώσεις, και η απάντηση ήταν ξεκάθαρη: NBA Europe, BCL, FIBA Europe Cup, EuroLeague και EuroCup. Δεν πάμε ρε παιδιά με 5 διοργανώσεις. Δηλαδή ο κόσμος θα μπερδευτεί. Ήδη είναι μπερδεμένος. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται.
1: Ναι, όντως.
0: Και άκουσα και ένα, είδα, έκλαψα στο φανάρι. Ομολογώ το, μου το στείλανε και ήμουν στο φανάρι εδώ της ΕΡΤ στην Μεσογείο. Καθώς ερχόμουν για, το, για την εκπομπή, έβλεπα ένα. Και δεν θα φλιαρίσω άλλο, θα πάω μετά στα γήπεδα. Θα πάμε στα γήπεδα. Έβλεπα ένα βίντεο του Φώτη Λαμπρόπουλου που λέει. Υπάρχει λέει Ευρωλίγκα, υπάρχει λέει δράση Champions League, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Μην με κάλεσε λέει στο σπίτι σου λέει με κεράκια και τα λοιπά και τα τι αυτά, διότι εγώ θέλω να δω μπάλα. Μα του λέει και Σαββατοκύριακο έχει μπάλα. Ναι, λέει, είναι Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη Champions League, Σαββατοκύριακο Super League και λέει και Ευρωλίγκα Παρασκευή. Δηλαδή, ρε φίλε, τι να κάνουμε, συνέχεια, δεν υπάρχει μέρα καινή.
1: Όχι, καμία.
0: Έπεσα κάτω, όπως τα έλεγε, έπεσα κάτω, εντάξει.
1: Για το Sporting που λέει ο φίλος είναι National League 1, έτσι, πήρε wild card και είναι στην τρίτη κατηγορία.
0: Ναι,
1: δεύτερη
0: ναι.
1: Δηλαδή. Δεύτερη.
0: Και National League 1 είναι και ένα άλλο κουλό μήνυμα, το λέω κουλό γιατί δεν μας το έχει ρωτήσει κανείς. Τι κάνει λέει ο Nate Watson που είχε παίξει Καρδίτσα και Πανιόνιο, συνεχίζει στην Bursaspor, στην Τουρκία. Ναι. Τουλάχιστον αυτό, εκεί τον έχω αφήσει. Λοιπόν, πάμε πρώτα πού. Πάμε πρώτα στον Γιάννη Βοητσίδη, να το πάμε έτσι λίγο χρονικά. Έλα Γιάννη, καλησπέρα και πάλι.
2: Ναι, ναι, καλησπέρα. Σας ακούω με ενδιαφέρον.
0: Άκουσες και στο ημίχρονο.
2: Είπατε, όχι, γιατί θα σας πω τι έκανα στο ημίχρονο.
0: Όχι, περίμενε, περίμενε. Θα μας πεις σε λίγο. Θα μας πεις σε λίγο. Καταρχάς δεν έχει μπει γκολ από ό,τι βλέπω.
2: Όχι, όχι, 0-0, 54 λεπτά, τίποτε το ιδιαίτερο.
0: Πολύ γρήγορα θα σου πω ότι έγραψε ο φίλος μας ο Μαρίνος ότι οι δύο δημοσιογράφοι που ακούγονται τώρα στον αέρα από Θεσσαλονίκη, εσύ και από Κρήτη, ο Γιαλιτάκης, μόνο και μόνο από τη φωνή φαίνονται τόσο καλοί άνθρωποι και ευγενικοί, με παιδεία και αξίες. Αυτό είναι ένα βραβείο τόσα χρόνια.
2: Όντως είναι πολύ ωραίο να ακούς τέτοια λόγια όσα χρόνια και αν κάνεις αυτή τη δουλειά, είναι πολύ ωραίο. Και βέβαια και με τον Γιώργο το Γιαλιτάκη είναι γνωστό, είμαστε πολύ καλοί φίλοι και ακόμη και όταν πήγαμε μαζί στον τελικό του Βόλου ΠΑΟΚ ΟΦΗ δεν του κράτησα κακία μετά, τον γύρισα κανονικά, τον πήγα στο αεροδρόμιο Μακεδονία, τον φρόντισα, τον πρόσεξα.
0: Εντάξει.
2: Και δεν νομίζω, δεν μπορεί να
0: δεν έχει
2: κανένα
0: παράπονο.
2: Κανένα παράπονο, έτσι.
0: Θα μας τα πει σε λίγο.
2: Λοιπόν, τώρα, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει, ο ΠΑΟΚ Β έχει κερδίσει.
0: Πάτησε περιοχή,
2: ναι, γενικά δεν έχει πολλές φάσεις το παιχνίδι, έτσι να το πούμε. Είμαστε στα 56 λεπτά αγώνα. Ο ΠΑΟΚ όντως μπήκε λίγο πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο θα έλεγα ότι στα σημεία ήταν καλύτερος ο Ολυμπιακός Β. Είδα και την κατοχή της μπάλας, ήταν 52% για τον Ολυμπιακό, 48% για τον ΠΑΟΚ. 4 τελικές είχε ο Ολυμπιακός, 2 ο ΠΑΟΚ. Τώρα όμως ο ΠΑΟΚ είναι στο προσκήνιο, γίνεται, όχι, είναι ούτως ή άλλως σε θέση offside κάποιοι παίκτες του ΠΑΟΚ, επομένως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός ο οποίος θα κάνει τώρα και μια αλλαγή, θα μπει ο Λιάτσος στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι ο Μπακούλας είναι αυτός ο οποίος ετοιμάζεται να αποχαωρήσει. Θα σας πούμε σε λίγο, είμαστε στο 57ο λεπτό. Σας άκουγα και νωρίτερα για τη Λίμνη Κόμο, εδώ να διορθώσω, όχι ο Τομ Χάνκς. Ο Τομ Χάνκς έχει στην αντίπαρο.
0: Ποιος έχει? Ναι, εσύ τα ξέρεις τα κοσμικά. Είσαι πιο καλός σε αυτά με Τεντόπουλο.
2: Τα κοσμικά όχι, αλλά ξέρεις.
0: Εσύ και ο Τεντόπουλος. Μπερδεύτηκα.
2: Τα κοσμικά γενικά,
0: George
2: όχι,
0: Clooney,
2: αλλά...
0: ναι.
2: Ως Ιταλόφιλος, ναι, είναι αλήθεια ότι George την
0: Clooney,
2: Ιταλία
0: βέβαια,
2: την ξέρω καλά και λέγατε για το Κόμο, έχει φοβερές πόλεις έτσι πέρα από την πόλη Κόμο που είναι η πιο μεγάλη εκεί κοντά
0: Λάγκο
2: στη
0: Λίμνη. Λάγκο ντι Κόμο.
2: Είναι το Μπελάτζο, είναι το Μενάτζο, η Βαρένα, είναι πολύ όμορφα μέρη και βέβαια είναι
0: συνυφασμένο.
2: Είναι συνδεδεμένο, δεν είναι πάνω από μια ώρα, περίπου μια ώρα είναι
0: εκεί,
2: από το Μιλάνο.
0: Από Καντόρνα, από σταθμό Καντόρνα.
2: Ναι, δεν ξέρω, από το τσεντράλε του Μιλάνου εγώ έχω πάει,
0: εντάξει,
2: δεν ξέρω.
0: Και
2: να πούμε για τον George Clooney, γιατί είναι όντως ταυτισμένος έτσι με το μέρος. Όταν λες σε πολλούς Λίμνη Κόμο, πολλοί σκέφτονται την έπαυλη του George Clooney. Είναι η Βίλα Ολεάντρα, έτσι λέγεται.
0: Είσαι μάστορας.
2: Η Βίλα, έτσι, για να δώσουμε και κάποιες επιπλέον έτσι, πληροφορίες.
0: Νομίζω ότι λέγεται Βίλα Βοητσίντη. Όχι, όχι, όχι.
2: Απ' έξω έχω περάσει, όχι, δεν, μέσα δεν έχω πάει. Εντάξει. Στη Βίλα Ολεάντρα. Τώρα από εκεί και πέρα να σας πω τι έκανα με τον Γιώργο Μίνο στο ημίχρονο. Πήγαμε στο Στεφάν Λανουά.
0: Μπράβο.
2: Ναι, το πιάσαμε. Ο Γιώργος Μίνος είναι και στο ρεπορτάζ της τηλεοπτικής μετάδοσης, έτσι, για την R2 Sport. Δεν ενέδωσε, θα έλεγα, στις πιέσεις του Γιώργου Μίνου ο Στεφάν Λανουά να κάνει δηλώσεις.
0: Κάποτε λέει, ο Μίνος έβαζε μικρόφωνο χωρίς να ρωτήσει. Τώρα τι έχει μαλακώσει.
2: Εντάξει, εκεί που ήταν ο Λανουά θα έπρεπε να μας να πει ότι ναι, θέλει να μιλήσει για να έρθει κάπου αλλού και λοιπά, γιατί ήταν κάπου σε ένα κλειστό χώρο, άρα δεν θα μπορούσε ούτως ή άλλως να γίνει αυτό. Άρα λοιπόν όντως ήμασταν με τον Στεφάν Λανουά, δηλώσει δεν ήθελε να κάνει, πάντως επειδή έτσι σου προκάλεσε και κάποια έκπληξη η παρουσία του, τον ρώτησα και εγώ, είπε όχι, πηγαίνω συχνά στα μάτς, λέει, Super League 2, θέλω να τα βλέπω, νομίζω και καλά κάνει βέβαια, θέλω, λέει, να βλέπω τους διαιτητές που παίζουν στη Super League 2, να βλέπω ποιοι διαιτητές μπορούν να εξελιχθούν. Μάλιστα είπε ότι ήμουν, λέει, και στο παιχνίδι Μαρκό Πανσεραϊκός για την πρώτη αγωνιστική της Super League 2. Θα πάω, αν θυμάμαι καλά, είπε ότι τώρα το επόμενο παιχνίδι μπορεί να πάει στο Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς. Γενικά δηλαδή φαινόταν πολύ καλά διαβασμένος και για τη Super League 2 σε αυτή τη συζήτηση που κάναμε. Όσο μπορώ να σας τη μεταφέρω, γιατί ένα κομμάτι της συζήτησης του Γιώργου Μίνου με τον Στεφάν Λανουά δεν μπορώ να τη μεταφέρω, όσο και αν θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Θα γινόταν viral, Εντάξει.
2: Λοιπόν,
0: το 0-0 παραμένει,
2: Παραμένει το 0-0. Εδώ στο 60 λεπτό ο ΠΑΟΚ, είναι αλήθεια, είναι κάπως καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά όχι, δεν έχουμε δει κάποιες μεγάλες φάσεις. Γενικά είναι ένα παιχνίδι, δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας. Είμαστε πλέον στο 60 λεπτό. Θυμίζω οι καλύτερες στιγμές στο πρώτο ημίχρονο, μία για τον Ολυμπιακό, το σούτ του Τουφάκη που αποκρούστηκε από τον Νικολακούλη, μία για τον ΠΑΟΚ, το σούτ του Συφναίου που αποκρούστηκε από τον Τσομπανίδη. Γενικά δεν έχουμε δει σπουδαία πράγματα. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει το τελευταίο ημίωρο του αγώνα. Τώρα έχουμε και μια διακοπή, οπότε μπορείτε να συνεχίσετε.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο Γιαλιτάκη. Είδες τι ωραία λόγια είπε για σένα ο φίλος μας ο Βοητσίδης, και θα μας μεταφέρεις τι γίνεται στην Κρήτη, στο Ηράκλειο.
3: Λοιπόν, Κώστα, καταρχάς 20 λεπτό 0-0 όφι Νέστος Χρυσούπολης. Αυτά που είπε ο Γιάννης.
0: Επιβεβαιώνει την ιστορία.
3: Μέχρι κεραίας, μέχρι κεραίας. Και με το παραπάνω άψογη φιλοξενία και με πήγε και με έφερε. Και περάσαμε και ωραία, άσχετα από το ότι είμαστε μακριά. Νομίζω ότι οι δεσμοί Κρητών και Μακεδόνων είναι πάντα πολύ στενοί. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και από όταν έρχονται Μακεδόνες στην Κρήτη, αλλά και Κρητικοί που πάνε στην Μακεδονία. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Γιάννης, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας Θράκης. Έτσι, νομίζω πάνω από 10 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό και μόνο καταδεικνύει την αξία και το χαρακτήρα του Γιάννη. Έτσι, ναι. Ευλογούμε τα γένια μας, αλλά είναι μια πραγματικότητα αυτή. Είναι μια πραγματικότητα. Τώρα
0: τι να λέμε, ότι κάποια παιδιά ξεχωρίζουν τώρα.
3: Έτσι είναι. Λοιπόν, για το κόμμα να συμπεριβεβαιώσω, μέχρι κεραίας έχω πάει 3 φορές. Όταν το Ηράκλειο έπαιζε στην Α1, έκανε προετοιμασία στον Μπόρμιο. Μ' άρεσε καταπληκτικά όταν περνούσαμε τα τούνελ που είναι δίπλα στη λίμνη.
0: Δεν πήρε σπίτι εσύ όμως.
3: Όχι, δεν πρόλαβα να πάω. Αν πηγαίναμε κανένα 2 φορές ακόμα, μπορεί να υπερνακεί στον Μπόρμιο. Γιατί το Ηράκλειο πήγαινε προετοιμασία στον Μπόρμιο, εκεί που γινόταν τα τουρνουά μπάσκετ, έτσι.
0: Τώρα, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα και έχουν γίνει αυστηρά, όχι στον Μπόρμιο, ούτε στο κλειστό δεν μπορούν να κάνουν προπόνηση οι προπονητές. Μία ώρα μαξ.
3: Ναι,
0: και
3: ναι,
0: η προετοιμασία στο μπάσκετ γίνεται στο κλειστό. Ούτε καν στο ανοιχτό και στο βουνό, ας πούμε. Τρομερό, έτσι, τρομερό. Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
3: Να σου πω κάτι, Κώστα, για το συγκεκριμένο θέμα. Κάποια στιγμή είχα μια συζήτηση με τον συγχωρεμένο τον Νίκο τον Παύλο, που ήταν τότε προπονητής στην ομάδα του Ηρακλείου. Ο Παύλο τότε μου είπε ότι οι παίκτες, μου λέει, πρέπει να αποκτούν τη φυσική τους κατάσταση στο φυσικό τους χώρο και εκεί που αγωνίζονται.
0: Άρα το είχε δει μπροστά. τότε.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Τα βουνά και τα λαγκάδια, εντάξει, καλό είναι μέχρι ένα ορισμένο σημείο, αλλά πραγματικά έχω την εντύπωση από εκεί και πέρα, όπως πολύ σωστά είπες νωρίτερα, οι παίκτες πρέπει να αποκτούν τη φυσική τους κατάσταση στο φυσικό τους χώρο. Έχει, όπως και να το κάνουμε, η προπόνηση, η εκπαίδευση πλέον έχει πάει σε άλλο level, έτσι όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές, και νομίζω ότι αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Κάποια τρεξίματα, έτσι, αερόβια, αναερόβια και συνέχεια παιχνίδια στον αγωνιστικό χώρο.
0: Δεν μου λες, εκεί δεν έχει Λανουά, έτσι, όπως την Τούμπα?
3: Όχι, είχε την περασμένη, στο περασμένο παιχνίδι του Όφη, είχε τον Στέφαν Λανουά, ο οποίος πηγαίνει σε πολλά γήπεδα γιατί θέλει η διεισόμαση να βλέπει τους διαιτητές. Δεν μας έχει πιάσει λογοδιάρρη, γιατί δεν το βλέπουμε για κάτι το ιδιαίτερο. Είμαστε στο 23ο λεπτό, χωρίς σκορ και μία φάση όλη και όλη στο παιχνίδι. Στο 7ο λεπτό, μία σέντρα του Νούσα από τα αριστερά και ένα σουτ του Αϊτόρ. Μία προβολή λίγο μέσα από το πέναλτι που έπιασε ο Αστράς, ο τερματοφύλακας του Νέστο Χρυσούπολης. Όφη έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, την κατοχή της μπάλας, αλλά μέχρι στιγμής μόνο η φάση του 7 είναι καταγεγραμμένη ως ευκαιρία για την κριτική ομάδα. Ο Νέστος αμήνεται στο δικό του μισό. Όφη προσπαθεί να διασπάσει την πολυπρόσωπη αμυντική διάταξη του Αστέρα Τρίπολης. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Για να δούμε αυτή τώρα τη φάση. Ο Δοσουλάκης θα μπει στην περιοχή και κερδίζει φάουλ λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή. Και κίτρινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή του Νέστου Χρυσούπολης. Καλή φάση, Κώστα. Ας τη δούμε αυτή τη φάση και μετά να πάρεις το μικρόφωνο. Ένα φάουλ που είναι περίπου ένα μέτρο έξω από την μεγάλη περιοχή του Αστρά, τερματοφύλακα του Νέστου Χρυσούπολης. Πάνω στην μπάλα είναι Αϊτόρ, είναι και ο Θεοδοσουλάκης. Να δούμε ποιος από τους δύο θα το εκτελέσει. Έχω την εντύπωση ότι θα το εκτελέσει ο Αϊτόρ. Είμαστε στο 24ο λεπτό, χωρίς σκορ 0-0 εδώ στο Παγκρέτιο Στάδιο Όφη Νέστος Χρυσούπολης. Να δούμε λοιπόν ποιος από αυτούς τους δύο παίκτες θα το εκτελέσει. Πάνω στην μπάλα είναι ο Αϊτόρ. Κάτι λένε οι δύο ποδοσφαιριστές του Όφη στην φάση αυτή, για να δούμε αν θα γίνει κάποια κομπίνα ή κάποιο κτύπημα απευθείας. Αν και νομίζω ότι αυτό θα γίνει. Γκονζάλες και Αϊτόρ και οι δύο έχουν κτυπήματα, καλά κτυπήματα, στημένες μπάλες, και ο Γκονζάλες και ο Αϊτόρ. Να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Και οι δύο είναι σε θέση βολής. Αϊτόρ το εκτελεί. Η μπάλα μόλις έξω από την εντυπωσιακή απόκρουση του Αστρά, ο οποίος μπήκε γκολ. Σε εισαγωγικά βεβαίως, αλλά πρόλαβα και έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Στο 25 η δεύτερη μεγάλη φάση του παιχνιδιού. Στο 7 το σουτ του Νους που απέκρουσε, το σουτ του Νους που απέκρουσε ο Αστράς. Και στο 25 το φάουλ του Αϊτόρ που έδιωξε σε κόρνερ πάλι ο τερματοφύλακας του Νέστου Χρυσούπολης. 25ο λεπτό, είμαστε στο 0-0 Όφη Νέστος Χρυσούπολης στο Παγκρίτιο Στάδιο, παρουσία περίπου 3.000 θεατών. Γκονζάλες, για να δούμε για την εκτέλεση του κόρνερ. Γκονζάλες το εκτελεί, η μπάλα έξω, το σουτ που γίνεται από τον Αποστολάκη κόντρα, και τώρα ο Νέστος Χρυσούπολης είναι στην αντεπίδεση. Παιδιά, μπορείτε να πάρετε το μικρόφωνο. Ωραία, για τη συνέχεια της εκπομπής.
0: Ωραία, έγινε Γιώργο μας. Πάμε Τούμπα.
2: Πέρα από μια καλή ευκαιρία που έχασε ο ΠΑΟΚ και τώρα επικίνδυνη επίθεση για τον Ολυμπιακό, παραμένει το 0-0. Επειδή φιλοξενούμαστε και εγώ και ο Γιώργος σε μπασκετική εκπομπή, έχω και την ενημέρωση από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ ότι ο ΠΑΟΚ βέβαια συνεχίζει την προετοιμασία στο Μιλάνο. Εκεί έχει κάποια φιλικά παιχνίδια κλπ. Έχει πρόβλημα τραυματισμού ο Ραϊκουάν Γκρέι. Δεν τον υπολογίζει για τον αγώνα του Σαββάτου ο Τρινκέρι με την Ολυμπιακή Μιλάνο. Έχει ενοχλήσεις στο αριστερό πόδι, υποβλήθηκε σε εξετάσεις και διαπιστώθηκε μια περιοστίτιδα στην αριστερή κνήμη. Άρα λοιπόν ο Γκρέι θα μείνει εκτός προπονήσεων για δύο περίπου εβδομάδες και θα ακολουθήσει ένα πρόγραμμα αποκατάστασης. Δεν είναι σοβαρός ο τραυματισμός, είναι όμως ένα πρόβλημα γιατί και ο Ταϊρή είναι τραυματίας. Εν πάση περιπτώσει, ένα ακόμη πρόβλημα για δύο εβδομάδες. Αυτή η ενημέρωση που είχαμε πριν από λίγο, γι' αυτό νομίζω ότι θα έπρεπε να τη δώσουμε και άμεσα για τον τραυματισμό του Γκρέι.
0: Πολύ σωστό, πολύ σωστό, το βλέπω και εγώ τώρα. Μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Παναγιώτης Χορόζογλου και γενικά οι ομάδες στα ιατρικά θέματα είναι αρκετά έτσι ακριβείς και δίνουν την πραγματικότητα όπως πρέπει για να μην βγάζουμε κι εμείς λανθασμένα συμπεράσματα. Ωραία, Γιάννη, θα έρθουμε σε λίγο σε σένα ξανά. Γιάννης Κάρμας, καταρχάς να πούμε ένα ωραίο, δεν ξέρω αν τον έχεις προλάβει, μπορεί και όχι, ότι σαν σήμερα πριν από 2 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Μίτσελ Βίγκινς, ένας τρομερός σκόρερ, ένα πολυβόλο που είχε φορέσει τη φανέλα αρκετών ομάδων όταν έπαιζε στα μέρη μας. Ο Μίτς, όπως ήταν το χαϊδευτικό του, είχε παίξει στον Μίλωνα στην αρχή. Μας ακούει σίγουρα και ο Δημήτρης Αποσκήτης που ακούει χρόνια την εκπομπή. Είχε παίξει στο Sporting και στον Πανιόνιο και μιλάμε για ένα οπλοπολυβόλο με φοβερή εμπειρία από το NBA και με 2 φορές να αναδεικνύεται πρώτο σκόρερ στην ελληνική Α1. Εντάξει, μιλάμε για μεγάλο σκόρερ. Ο γιος του, όχι, καλά δεν λέω, δεν, ο Άντριου Βίγκινς, ο γιος του. Ένα παιδί το οποίο παίζει στους Miami Heat και κάτσε να το τσεκάρω μια στιγμή, μην πω καμιά κοτσάνα. Ο Άντριου, ναι, είναι ο γιος του Μίτσελ Βίγκινς, που είναι από τα σημαντικά έτσι, παιδιά τα τελευταία χρόνια στο NBA, ήταν άλλωστε και νούμερο 1 στο draft του 14. Άλλο, Τζον, τι έχεις δει?
1: Νομίζω το έχουμε πει.
0: Είπαμε για επικείμενη συνάντηση Ευρωλυγίων. Ναι, Ευρωλυγίων. Πριν από περίπου 2,5 ώρες είχα ένα μήνυμα από Ευρωλίγκα ότι το Super Cup θα γίνει.
1: Θα γίνει.
0: Επιλέξει έτσι. Και μιλάμε πάντα για το Super Cup στο Abu Dhabi, στο οποίο συμμετέχει και ο Ολυμπιακός ως πρωταθλητής Ευρώπης, μαζί με Ρεάλ, Φενέρμπακτσε και Ντουμπάι ως οικοδέσποινα που μάλλον έφαγε λόγω χρημάτων τη θέση της Βαλένθια. Αυτό που ακούω τα αυτάκια μου είναι Μαντόνα, είναι Μαντάνα, okay. Λοιπόν, είναι και 28, σε λίγο θα έχουμε μικρή διακοπή και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και θα συνδεθούμε πάλι και με τα 2 γήπεδα ποδοσφαίρου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Ακούτε Hera Sport.

0: Λοιπόν, πάμε τούμπα. Πάμε τούμπα. Έλα, Γιάννη.
1: Ναι.
0: Πάμε, Γιάννη, είμαστε στον αέρα.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός Β πανηγυρίζει τον γκολ με το οποίο προηγείται στο 73ο λεπτό του αγώνα με ένα διαγώνιο πλασέ μέσα από την μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ από τον Νίκο Ζουγλή. Μπήκε αυτό το γκολ για έναν Ολυμπιακό ο οποίος είχε επισκεφτεί στα τελευταία λεπτά και άλλες φορές την περιοχή του ΠΑΟΚ, παρότι ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και μάλιστα έχασε μια πολύ καλή ευκαιρία στο 63 ο ΠΑΟΚ, μια κεφαλιά του Σιφνέου, η μπάλα πέρασε out. Με αυτό το γκολ λοιπόν από τον Ζουγλή, τον Νίκο Ζουγλή, με διαγώνιο αριστερό πλασέ μέσα από την μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ, έγινε το 0-1 στο 73ο λεπτό του αγώνα. Προσπάθησε να σώσει την κατάσταση. Για να δούμε τώρα, ο ΠΑΟΚ είναι στο προσκήνιο, κερδίζει ένα φάουλ λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή. Μάλιστα έχουμε και κάποιες διαμαρτυρίες από τον ΠΑΟΚ γιατί δεν άφησε το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Είναι ένα φάουλ πάντως σε καλό σημείο. Στη φάση του γκολ του Ζουγλή, να πούμε ότι προσπάθησε, έπεσε πάνω στην μπάλα ο Ντούγκα για να σώσει την φάση, δεν μπόρεσε όμως, η μπάλα μπήκε στα δίχτυα. Έτσι λοιπόν ήρθε αυτό το γκολ για τον Ολυμπιακό Β, για την ομάδα του Άλβαρο Ρούμπιο, και τώρα θα έχουμε το φάουλ που κέρδισε ο ΠΑΟΚ σε καλή θέση, λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Σε ένα σημείο μπορεί να υπάρχει απευθείας εκτέλεση, δεν είναι στον άξονα, είναι κάπως πλάγια, μπορεί να γίνει και μια σέντρα. Για να δούμε και αυτήν την περίπτωση. Η προσπάθεια για τον ΠΑΟΚ που έγινε από τον Γκαλεάνο, κέρδισε λοιπόν αυτό το φάουλ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού Β, με το σκορ πλέον στο 0-1, με τον γκολ του Ζουγλή από το του αριστερού επιθετικού των Ερυθρόλευκων από το 73 τρίτο λεπτό του αγώνα. Και τώρα είναι κοντά στην μπάλα ο Γκαλεάνο και ο Ντούγκα, ένας από τους δύο θα εκτελέσει, ή ο Ντούγκα θα κάνει μια σέντρα ή ο Γκαλεάνο ίσως να προσπαθήσει και απευθείας. Οι οδηγίες από τον goalkeeper του Ολυμπιακού, τον Τσομπανίδη, ένα τείχος από 4 παίκτες του Ολυμπιακού. Για να δούμε λοιπόν αυτό το φάουλ πλέον στο 76ο λεπτό. Θυμίζω από το 73 ο Ολυμπιακός προηγείται, από τον Ντούγκα γίνεται το σουτ, τελικά η μπάλα καταλήγει μόλις out. Ήταν καλή η κομπίνα των παικτών του ΠΑΟΚ, έγινε από τον, με το αριστερό από τον Ντούγκα το σουτ, η μπάλα κατέληξε out λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Ολυμπιακού. Το 0-1 παραμένει λοιπόν εδώ στην Τούμπα στο 76ο λεπτό του αγώνα.
0: Ωραία, Γιάννη Βοητσίδη. Γιάννη Κάρμα, πάμε μια βόλτα στο και Γιώργο Γαλιτάκη. Να ακούσουμε και λέει ο Γιώργο. Γιώργο, τι γίνεται?
2: 0-0, 36ο λεπτό, εικόνα του παιχνιδιού ίδια, όφι στην επίδεση. Για να δούμε τώρα αυτή τη φάση. Θα μπει στην περιοχή ο Αϊτόρ, καθυστερεί, τώρα θα βγάλει τη σέντρα σε ένα χώρο που θα πιάσει την κεφαλιά. Όχι, δεν μετράει η φάση, θεωρείται ως μη γενόμενη. Έγινε επιθετικό φάουλ. Είμαστε στο 0-0, 36ο λεπτό. Δεν έχει αλλάξει εικόνα του παιχνιδιού. Όφι επιτίθεται. Ο Νέστος Χρυσούπολης αμήνεται στο δικό του μισό, αμυντικό τρίτο αν θέλετε. Αλλά ο Όφη έχει κάνει δύο ευκαιρίες με πρωταγωνιστή τον Αϊτόρ, αλλά εις άριθμες φορές ο τερματοφύλακας του Νέστο Χρυσούπολης, ο Λευτέρης Αστράς, του είπε όχι. Η πρώτη στο 7ο λεπτό ήταν από σέντρα του Νούσκα με απευθείας σουτ του Αϊτόρ, έδιωξε ο Αστράς, και στο 25 σουτ φάουλ του Αϊτόρ έδιωξε με τα δυσκολίας, με τα ακροδάκτυλα σε κόρνερ ο Αστράς. Έτσι παραμένει το 0-0, 37ο λεπτό εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Όφη Νέστος Χρυσούπολης, δεύτερη αγωνιστική της Link Face του Κυπέλου Ελλάδος. Δεν έχει κάποια ευκαιρία ο Αστέρας Τρίπολης, που όπως είπαμε αμήνεται συνεχώς, προσπαθώντας να κρατήσει μακριά από την εστία τους ποδοσφαιριστές του Όφη, που σε ένα σημαντικό σημείο του παιχνιδιού το έχει κατορθώσει, υποχρεώντας τον Όφη μόνο σε δύο ευκαιρίες μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Να τώρα ένα φάουλ που κερδίζει ο Καραγκάλιος λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή της ομάδας του Νέστου Χρυσούπολης, την προέκταση της μεγάλης περιοχής του Αστέρα Τρίπολης. Ένα φάουλ που θα εκτελέσει ο Μπόρχα Γκοντζάλες. Πάνω στην μπάλα πάει και ο Αϊτόρ. Όταν αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές του Όβι βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο, είναι δεδομένο ότι όλα τα χτυπήματα, οι στημένες μπάλες θα περνούν από τα πόδια τους, ειδικά όταν είναι κοντά στην περιοχή. Έχουν και οι δύο καλά χτυπήματα. Να δούμε αυτή τη φάση. 38 λεπτό, Φινέστος Χρυσούπολης 0-0. Αϊτόρ και Μπόρχα Γκοντζάλες είναι πάνω στην μπάλα. Να δούμε ποιος από τους δύο θα το εκτελέσει. Θα είναι κάποια κομπίνα, κάποιο απευθείας χτύπημα. Μπόρχα Γκοντζάλες το εκτελεί. Στο δεύτερο δοκάρι θα διώξουν οι παίκτες του Αστέρα Τρίπολης σε ένα χώρο που θα κερδίσει την μπάλα ο Νικολάου. Αποστολές έξω από την περιοχή. Νέα σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Μπάλα περνάει Γκοντζάλες έξω από την μεγάλη περιοχή. Κάνει μια σέντρα σουτ. Ξανά Αϊτόρ. Νέα σέντρα. Η μπάλα θα φύγει. Θα τη διώξει ο Αστράς, αλλά δεν θα προλάβει να κάνει την προβολή. Ο νους 0-0, 38 λεπτό, Φινέστος Χρυσούπολης, επιθετικός μονόλογος για τον Όφη, αλλά μόνο δύο μεγάλες ευκαιρίες για την κριτική ομάδα σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά. Δύο ευκαιρίες που έχουν τους ίδιους πρωταγωνιστές, Αϊτόρ για τον Όφη στο 7 και στο 25, οι Σάρθενς φορές, ο τερματοφύλακας του Νέστου Χρυσούπολης, ο Αστράς είπε όχι στις προσπάθειες των παικτών του Χρήστου Κόντι.
0: Ωραία Γιώργο. Λοιπόν, Γιάννη, υπάρχει ανακοίνωση η οποία γράφει τη φράση,
3: ναι,
0: «Καλή συνέχεια Κόμπρα». Άρα ποιος την έβγαλε? Ολυμπιακός. Στο Twitter, στο X. 6 χρόνια γεμάτα μάχες, πάθος, τίτλους και αξέχαστες στιγμές. Γιαννούλη, σε ευχαριστούμε για όλα όσα ζήσαμε μαζί και για την αφοσίωσή σου στην ομάδα μας. Καλή συνέχεια Κόμπρα. Είναι η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Άρα... το μόνο
3: ή
0: που
3: σήμερα
0: είναι...
3: ή αύριο.
0: Όχι, σήμερα, τι αύριο.
3: Εντάξει.
0: Η ανακοίνωση από την ΑΕΚ. Οπότε είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Ολοκληρώθηκε και αυτή η πολυετής συνεργασία Λαρετζάκη Ολυμπιακού.
3: Εξόνια,
0: με τα
3: συν
0: και
3: ναι,
0: τα πλήν.
3: Ναι, ναι,
0: με τα viral που γινόταν με τον Μπαρτζόκα.
3: Αλλά ήταν μαχητής.
0: Με τον ατίθασο χαρακτήρα όσον αφορά αγωνιστικά πάντα. Δηλαδή ο Λαρετζάκης έκανε και το δικό του μερικές φορές.
3: Έχει, το πλήρωνε.
0: Ναι, το πλήρωνε με γκάζι από τον
3: είμαι
0: προπονητή.
3: Ναι,
0: είμαι πάγκο. Θεωρώ ότι πρόσφερε στον Ολυμπιακό ο Λαρετζάκης. Πρόσφερε,
3: ναι,
0: το παιδί αυτό. Και τελικά έχουν γίνει πάρα πολύ δυσέβρετοι οι Έλληνες καλαθοσφαιριστές. Τώρα όταν λέμε για Έλληνες, μιλάμε για Έλληνες, έτσι. Δεν μιλάμε για τύπου τότε στο Γιάκοβιτς και τα λοιπά ή Walk-up. Μιλάμε για Έλληνες, γηγενείς, αυτό εννοώ. Είναι δυσέβρετη, είναι πολύ δύσκολο αυτό που συμβαίνει. Ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, όσον αφορά τους Έλληνες, έχει τον Νίκο Πλώτα από τους πιο μικρούς, έχει Όμηρο Νετζίπογλου. Ομογενής είναι ο Τάιλερ Ντόρση, Ελληνίδα μητέρα και φυσικά λογίζεται ως Έλληνας. Απλά δεν είναι γεννημένος στην Ελλάδα. Ο Κώστας Παπανικολάου, ο αρχηγός, και επίσης παίζει με την ελληνική υπηκότητα ο Σάσα Βεζένκοφ, που από παιδάκι μεγάλωσε στην Κύπρο και έπαιξε στα παιδικοεφηβικά του Άρη με την ελληνική υπηκότητα. Και από τους Έλληνες επίσης είναι και ο Αντώνης Καραγιαννίδης όσον αφορά τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω αν συμφωνείς.
3: Και τον Πάπας, πιστεύω που μπορεί να τον κρατήσει.
0: Και τον Τζόρτζ Πάπας, που και αυτός είναι ομογενής, ναι. Ναι, πολύ πιθανό.
3: Πολύ πιθανό. Για μια έξτρα λύση στο πρωτάθλημα,
0: πολύ
3: το πρέπει.
0: Πιθανό. Παναθηναϊκός, όσον αφορά τους Έλληνες, είναι ο Καλετζάκης, ο Μωραΐτης, ο Σλούκας, τρεις. Είναι ο Ρογκαβόπουλος, είναι ο Μίτογλου, είναι ο Γιάννης Κουζέλογλου και ο Λευτέρης Ματζούκας.
3: Και ως Έλληνας θα παίζει και ο Φαλ.
0: Εάν πάρει το διαβατήριο.
3: Κάποια στιγμή θα το.
0: Και όπως είπα και χθες, αν πάρει διαβατήριο ελληνικό, θα παίζει ως Έλληνας και ο Μιλουτίνοφ στον Ολυμπιακό.
3: Ναι.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί ξέρεις, με τα διαβατήρια δεν είναι και τόσο εύκολο ένα θέμα. Δεν είναι με προεδρικό διάταγμα που βάζω μια υπογραφή και ξεμπερδεύω. Είναι ολόκληρη διαδικασία. Οπότε τελείωσε και η συνεργασία του Λαρετζάκη με τον Ολυμπιακό και ανοίγει ένα καινούργιο κεφάλαιο στην πρώην ομάδα του, την ΑΕΚ, με την οποία έχει πάρει BCL το 18, κύπελο Ελλάδος τον ίδιο χρόνο και διπυρωτικό κύπελο.
3: Έχει πάρει
0: τρεις κούπες, έτσι.
3: Ναι, ναι.
0: Είναι και. Εξεγέλασε.
3: Καλά, δεν έχει πάρει και 10 η ΑΕΚ.
0: Όχι.
3: Εδώ θέλω να πω ότι
0: έχει πάρει
3: από 3... το 18 μέχρι σήμερα.
0: τρία τρόπια.
3: Δύο κύπελα που να έχει πάρει
0: το και μεγαλύτερο το μεγαλύτερο είναι το BCL, έτσι.
3: Και το δημοτικό.
0: Μαζί με το Καλλιμάρμαρο. Όσον αφορά τα κύπελα, τα ευρωπαϊκά.
3: Ναι.
0: Εντάξει, το διπυρωτικό, οκ. Okay.
3: Και το Σαπόρτα το 2000.
0: Και του Σαπόρτα το 2000.
3: Τρία ευρωπαϊκά.
0: Τρία ευρωπαϊκά, ναι, βέβαια. Πολύ σημαντικά. Λοιπόν, άλλο που έχει εντοπίσει, που έχουμε δει. Για να πάμε σε λίγο και στα παιδιά. Κυκλοφόρησαν, το λέγαμε έτσι λίγο, τα εισιτήρια για το Παύλος Γιαννακόπουλος στη μνήμη του εμβληματικού παράγοντα του Παναθηναϊκού, ενός εκ των κορυφαίων παραγόντων όλων των εποχών, και αυτό θα σου το πούν και οι Ολυμπιακοί που είχαν ζήσει, οι πατεράδες τους, οι συγγενείς τους, εκείνη την τραγωδία με τη θύρα 7, θα το θυμούνται οι πιο παλιοί. Πόσο μάλλον οι Παναθηναϊκοί που λάτρεψαν τον Παύλο Γιαννακόπουλο. Άρα λοιπόν βγήκαν τα εισιτήρια για το 8ο τουρνουά Παύλο Γιαννακόπουλο στο Telecom Center 18-19 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή Παρτίζαν, ΠΑΟΚ και Μπουργκ. Άρα είναι τρεις πολύ καλές ομάδες. Ειδικά μας ενδιαφέρει να δούμε τον ΠΑΟΚ, μας ενδιαφέρει να δούμε κυρίως την Παρτίζαν αλλά και την Μπουργκ. Και βγήκε αυτή η ανακοίνωση για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Να θυμίσουμε ότι το πρώτο μάτς είναι Παρτίζαν ΠΑΟΚ 6 ώρα. Το δεύτερο είναι Παναθηναϊκός Μπουργκ στις 9. Πάντα μιλάμε για Παρασκευή 18 του μηνός. Και Σάββατο είναι ο μικρός και ο μεγάλος τελικός 5 και 8 αντίστοιχα.
3: Μου λέει ελληνικό εμφύλιο εκεί, ελληνικό εμφύλιο.
0: Η αλήθεια είναι ότι η λέξη δεν μου αρέσει.
3: Ναι.
0: Αλήθεια το λέω και το ξέρεις. Το εμφύλιος, αλλά βλέπω ένα τελικό.
3: Εντάξει, δεν είναι και εύκολο.
0: Γιατί όχι, στον
3: Κρέτη,
0: όχι.
3: Εντάξει.
0: Να δούμε και την Παρτίζαν.
3: Παίζει,
0: ναι, να δούμε και την Παρτίζαν, να δούμε και την Παρτίζαν πώς θα εμφανιστεί. Η Παρτίζαν μέχρι τώρα στα φιλικά της, για να δω, τα έχω λίγο μπροστά μου, έχει δώσει δύο φιλικά. Το ένα με τη Ζενίτα Αγίας Πετρούπολης 83-71 και το άλλο με τη Χάπολ Τελαβίβ 83-94 ήττα. Και έχει να παίξει 11 του μηνός με Φουενλαμπράδα
3: την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή. Και 18 του μηνός είναι το μάτς με τον ΠΑΟΚ για την Παρτίζαν. Όσον αφορά το ρόστερ που έχει δημιουργήσει η ομάδα της Παρτίζαν, να το δω λίγο, να θυμηθούμε λίγο παίχτες και τα λοιπά, ποιοι έχουν αποκτηθεί. Καταρχάς έμεινε ο Ζωάν Πενιαρόγια, ο προπονητής ο Ισπανός, και έχει πάρει Αλεσάντρο Παγιόλα
3: Αντιβίρτους.
0: Σωστό. Έχει πάρει Λαμάρ Στίβενς. Έχει πάρει Κιβέριους Χέιζ. Έχει παίχτες η Παρτίζαν. Είναι Κάιλ Άλμαν.
3: Εντάξει, δεν. Έχει... Ο στόχος είναι τα,
0: ναι,
3: τα δεκάδα, ξέρω.
0: Ο στόχος είναι να είναι ανταγωνιστική.
3: Ναι, αυτό.
0: Να είναι ανταγωνιστική. Τώρα θα δούμε τι και πώς. Και πώς θα το διαχειριστεί και ο Πενιαρόγια αλλά και η διοίκηση, γιατί είδες ότι η διοίκηση είναι λίγο περίεργη. Έφυγε ο Μπράντοβιτς και για πολιτικούς λόγους και γενικώς όλα όσα συνέβησαν στην Παρτίζαν. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα.
3: Κρήτη λόγω.
0: Κρήτη.
3: Γιατί όπου να λέω κάθε λιώνεται μίχρονο.
0: Ωραία, πάμε Κρήτη. Πάμε Γιώργο Γιαλιτάκη. Να καλησπερίσουμε και την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που πήρε θέση στην κονσόλα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Πάμε στο Γιώργο Γιαλιτάκη.
2: Λοιπόν, παιδιά, είμαστε στο πρώτο από τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων. Δεν έχουμε σκορ στο 0-0. Ούτε η εικόνα του παιχνιδιού έχει αλλάξει. Όφι είναι συνεχώς στην επίθεση. Μαζική άμυνα από τον Έστω Χρυσούπολης. Έχει περιορίσει τη δημιουργία ευκαιριών στον Όφι όλες τρεις ευκαιρίες. Δύο με πρωταγωνιστή τον Αϊτόρ και αντίστοιχο πρωταγωνιστή από τον Αστέρα, από τον Νέστο Χρυσούπολης, τον τερματοφύλακά του, τον Λευτέρη Αστρά. Και μια φάση στο 43ο λεπτό. Θεοδωσουλάκης μπήκε από τη θέση του έξω δεξιά, μπήκε στην περιοχή και προτίμησε αντί να πασάρει στον ξεμαρκάριστο Αϊτόρ και τον Νους να σουτάρει, κάτι βεβαίως που εκνεύρισε και τον προπονητή του Όφη, τον Χρήστο Κόντι, ο οποίος φώναζε στον παίκτη του, τον Θεοδωσουλάκη, ότι έπρεπε να κόψει την μπάλα για να είναι να έχουν μεγαλύτερο οπτικό γωνίο, μεγαλύτερη οπτική γωνία οι συμπαίκτες του και να σκοράρουν. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Μία σέντρα που έκανε από τα αριστερά ο Αποστολάκης δεν έχει ευτυχή κατάληξη. Κατευθείαν στα χέρια του τερματοφύλακα του Νέστου Χρυσούπολης, του Λευτέρη Αστρά, του 29χρονου Έλληνα τερματοφύλακα, ο οποίος είναι ο κορυφαίος παίκτης της φιλοξενούμενης ομάδος στο σημερινό παιχνίδι. Ο Νέστος τώρα είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Τοπαλίδη. Προσπαθούν να κυκλοφορήσουν την μπάλα όσο μπορούν, βέβαια, οι παίκτες του Νέστου Χρυσούπολης, διότι πολύ εύκολα ανακτούν την κατοχή οι φιλοξενούμενοι, όπως οι γηπεδούχοι, όπως έγινε τώρα με τον Νικολάου. με την βοήθεια και του Καραχάλιου. Η μπάλα στον Γκονζάλης, ο οποίος με πολύ ωραία κεφαλιά θα βρει τον Νους. Ο Νους θέλει να κάνει την ατομική προσπάθεια να περάσει τον Γκιόνι, θα κάνει όμως το επιθετικό φάουλ πάνω στον Γκιόνι. Έτσι διακόπτεται αυτή η επιθετική προσπάθεια των γηπεδούχων. 0-0 Όφη Νέστος Χρυσούπολης, δεύτερη αγωνιστική της Link Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Ένα πρώτο 45 λεπτό με ένα επιθετικό μονόλογο των γηπεδούχων. Άμυνα από τον Νέστο Χρυσούπολης, πετυχημένη μέχρι στιγμής, καθότι διατηρεί ανέπαφη την εστία του. Όλες και όλες τρεις φάσεις για τον γηπεδούχο Όφη. Στις δύο πρώτες φάσεις πρωταγωνιστής ήταν ο Αϊτόρ. Στο 7ο λεπτό σέντρα του Νους, σούτ του Αϊτόρ απέκρουσε ο Αστράς. Στο 25 σούτ φάουλ του Αϊτόρ, πολύ ωραία στο αριστερό του γάμου πετάχτηκε ο Λευτέρης Αστράς και έδιωξε με υπερένταση την μπάλα σε κόρνερ. Και στο 43 ο Θεοσουλάκης μπήκε από τα δεξιά στην μεγάλη περιοχή του Αστρά. Προτίμησε να σουτάρει μπάλα κόντρα ενώ θα μπορούσε να την κόψει πιο δεξιά την μπάλα εκεί που ερχόταν και ο Αϊτόρ και ο Νους και είχαν μεγαλύτερο πεδίο και μεγαλύτερη γωνία για να σκοράρουν. Λήξη του πρώτου ημιχρόνου στο Παγκρέτιο Στάδιο, Όφη Νέστος Χρυσούπολης 0-0.
0: Ωραία Γιωργάρα, εμείς πάμε γρήγορα στον Γιάννη Βοητσίδη, ότι και εκεί όπου να τελειώνει το μάτς των δεύτερων ομάδων του ΠΑΟΚ Β' και του Ολυμπιακού Β' στην Τούμπα. Έλα Γιάννη μας.
1: Ναι, όντως είμαστε στο 90 λεπτό. Θα έχουμε όμως καθυστερήσεις και πριν από λίγο είχαμε μια τρίλεπτη καθυστέρηση. Τώρα θα ξαναρχίσει το παιχνίδι. Έναν τραυματισμό του goalkeeper του Ολυμπιακού, του Τσομπανίδη, από μια προσπάθεια του Τσιώτα που διεκδίκησε την μπάλα. Έτσι λοιπόν θα έχουμε σίγουρα και με τις αλλαγές. Έγιναν

0: γραμμή. Σε ένα παιχνίδι που γενικά δεν μπορώ να πω ότι διεκδικεί δάφνες ποιότητας. Λίγες οι καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο, πριν πετύχει τον γκολ, ο Ολυμπιακός είχε την καλή στιγμή του στο 63, την κεφαλιά του Συφναίου που έστειλε την μπάλα να περάσει out. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν μοιρασμένο το παιχνίδι. Γενικά δεν μπορούμε να πούμε ότι είδαμε σπουδαία πράγματα. Να πούμε και ποιοι παίκτες μπήκαν ως αλλαγή για τον ΠΑΟΚ: ο Τσιώτας, ο Παπαγεωργίου, ο Παπανικόπουλος, ο Ικόμπονγκ και ο Στήλος. Για τον Ολυμπιακό ως αλλαγή, ενώ όντως 5 λεπτά καθυστερήσεων όπως τα υπολογίσαμε και εμείς, πέσαμε μέσα. Θα έχουμε λοιπόν 5 λεπτά καθυστερήσεων. Για τον Ολυμπιακό ως αλλαγή μπήκαν Κολοκοτρώνης, Σαντής, Αγγελάκης και Αβραμούλης. Η μπάλα είναι τώρα για τους παίκτες, για να δούμε πώς θα συνεχιστεί τώρα το παιχνίδι. Έχει ο διαιτητής την μπάλα, θα τη δώσει σε παίκτες του ΠΑΟΚ να συνεχίσουν το παιχνίδι μετά από μια μικρή διακοπή. Πρώτο λεπτό λοιπόν των καθυστερήσεων εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, στο 0-1 με τον γκολ του Ζουγλή από το 73ο λεπτό του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ προφανώς θα κάνει στα εναπομείναντα λεπτά την ίστατη προσπάθεια για να ισοφαρίσει. Ένα σούτ τώρα είναι πάρα πολύ άστοχο, το σούτ αυτό που γίνεται από τον Συφναίο. Η μπάλα καταλήγει out. Έχουμε 4 λεπτά μπροστά μας. Δεν ξέρω αν θέλετε να κρατήσω ή αν θα συνεχίσετε εσείς και εγώ απλά θα δώσω τη λήξη του αγώνα.
1: Κοίτα, μέσα στην εκπομπή μας θα είσαι εξάλλου. Οπότε εμείς έχουμε ένα δεκαλεπτάκι στο σύνολο και θα επιστρέψουμε σε σένα. Θα είμαστε γενικώς και με ανοιχτό μικρόφωνο. Ολυμπία, ο Γιάννης, μήπως θέλει να παρέμβει για κάτι που συνέβη στο παιχνίδι κτλ. Οπότε θα έχουμε την ανοιχτή γραμμή με τον Γιάννη Βοητσίδη. Δεν θα το μεταφέρουμε ακόμη, αλλά υπάρχει μια σοκαριστική είδηση στο διαδίκτυο και επειδή αφορά θάνατο, δεν θα πούμε κάτι περισσότερο. Δεν θα πούμε κάτι περισσότερο.
2: Παίζει παντού.
1: Δεν έχει σημασία.
2: Ναι, okay.
1: Δεν έχει σημασία. Εγώ σε αυτά θέλω να είμαι προσεκτικός. Δεν πρόκειται να πούμε κάτι περισσότερο αν δεν ανακοινωθεί από επίσημα χείλη. Πάντως είναι σοκαριστικό και πάρα πολύ δυσάρεστο και στενάχωρο αυτό που έχουμε διαβάσει. Λοιπόν, φιλικό παιχνίδι του Κολοσσού στο Περιστέρι,
2: ναι,
1: με κορυφαίο κρούζερ, Rocky Cruiser, και μάλιστα ήταν και κλειστό παιχνίδι, 82-80 νίκησε ο Κολοσσός. Να δούμε λίγο παίχτες και τα λοιπά, για να μαθαίνει και ο κόσμος κάποιους καινούριους, κάποιους πιο παλιούς που έχουν μείνει στο Περιστέρι και στον Κολοσσό.
2: Ναι, το έχεις αφιέρω μπροστά σου.
1: Ναι, κοίτα, από Περιστέρι ο Νίκολς κλασικά 17 πόντι. Από άλλους διψήφιους να δω λίγο, ο Άντερσον 15, ο Φίντς 9, ο Πέιν 5, ο Ιτούνας άλλους 5, ο Πετράκης και ο Γκουζέλης συμμετοχή, ο Φραϊντέλ 3, ο Χατζηδάκης 9, ο Καματερός 3, ο Παπαδάκης άλλους 3 πόντους, ο Κάριους 11 και ο Νικολαίδης συμμετοχή, ενώ για τον Κολοσσό ο Γουίλης 14, ο Καράμπελας συμμετοχή, ο Μανιών 7, Τσιακμάς άλλους 7, φίλος σου νομίζω, Τσιακμάς, ο Άψον 11, ο Ευσταθιάδης 2, Καλετζάκης και Χριστίδη συμμετοχή, ο Καμπερίδης 8, ο Στίβενσον 4, ο Μπαρνέτ 7 και ο Κρούζερ, όπως είπαμε, πρώτο σκόρερ με 22 πόντους, 80-82 στο Περιστέρι νίκησε ο Κολοσσός σε φιλικό παιχνίδι. Λοιπόν, σε ένα λεπτό θα τελειώσει το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό Β. Όπως μας είπε ο Γιάννης Βοητσίδης, το σκόρ είναι 0-1. Έχει δώσει 5 λεπτά καθυστέρηση ο διαιτητής και είμαστε στο 4ο λεπτό.
2: Όπως ξέρεις, πέρα από την σοκαριστική είδηση που, εντάξει, εσύ είχε μια εμπειρία, όχι
1: που
2: μια,
1: αποφεύγω να πω.
2: Ναι, δεν έχει να λέει. Ενώ θέλω να πω ότι τελικά πόσο μικρή είναι η ζωή, έτσι.
1: Καλά, ναι.
2: Όχι, δηλαδή βλέπεις πράγματα που. Γιατί, ας πούμε, διάβασα και μια συνέντευξη του Πολωνάρα.
1: Ναι.
2: Που ο άνθρωπος ζει, έτσι.
1: Άλλη σοκαριστική ιστορία, έτσι.
2: Ναι. Που είπε ότι πλέον μία βόλτα με το παιδί μου την απολαμβάνω, της δίνω την σημασία που αρμόζει, γιατί παλιά, λέει, τα θεωρούσε όλα αυτά δεδομένα. Και ξέρεις, πολλές φορές καταλαβαίνεις πόσο μικρή είναι η ζωή, αλλά πόσο σημαντική, όταν είσαι σε φάση που ανήμπω.

0: μπορείς να αντιδράσεις. Ίσως συμβαίνει κάτι στον περιγυρό σου. Και αυτό είναι το. Πραγματικά δεν ξέρεις, σου ξημερώνει έτσι.
1: Ακριβώς, όπως το λες. Έλα Γιάννη Βοητσίδη,
2: να
1: ακούμε ανοιχτό μικρόφωνο.
2: Στην Τούμπα, γιατί ο ΠΑΟΚ πιέζει και κερδίζει πέναλτι στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Κάποιο χέρι έτσι σε μια προσπάθεια μέσα στην μεγάλη περιοχή. Η μπάλα χτύπησε στο χέρι, αν είδα καλά, του Φάκη. Θα προσπαθήσω να δω τη φάση και στο replay. Η ουσία είναι ότι, εντάξει, δεν έχουμε και VAR εδώ σε αυτή την περίπτωση. Η προσπάθεια του Στήλου ήταν μέσα στην μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ αυτό το πέναλτι. Έγινε το χέρι λοιπόν. Να που η σημαντική στιγμή έτσι ήρθε στην εκπνοή, γιατί ήμασταν στο 5ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Όντως τώρα που το ξαναβλέπω, στον Αβραμού έγινε αυτό το χέρι στην προσπάθεια του Στήλου μέσα στην περιοχή. Ο διαιτητής ήταν κοντά, ο κύριος Χατζηπαναγιώτου. Έτσι λοιπόν θα έχουμε στην εκπνοή του αγώνα την ευκαιρία του ΠΑΟΚ με το center for τον Μαρκ Ξυφναίο, γεννημένο στο Άμστερνταμ. Θα έχει ο ΠΑΟΚ λοιπόν την ευκαιρία πλέον στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων να ισοφαρίσει απέναντι στον Ξυφναίο ο goalkeeper του Ολυμπιακού, ο Αλέξανδρος Τσομπανίδης. Είμαστε στο 0-1. Ο ΠΑΟΚ έχει την πολύ μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει και νομίζω μετά την εκτέλεση του πέναλτι δεν θα έχει και κάτι άλλο, γιατί ήδη ήμασταν στα τελευταία δευτερόλεπτα. Για να δούμε λοιπόν σε ένα παιχνίδι το οποίο στο δεύτερο ημίχρονο είχε συγκινήσεις. Στο πρώτο ημίχρονο είδαμε λίγα πράγματα. Στο δεύτερο είδαμε και τον γκολ του Ολυμπιακού με το πλασέ του Ζουγλή στο 73. Και τώρα σε αυτό το χέρι του Αβραμούλη μέσα στην μεγάλη περιοχή, στην προσπάθεια του Στήλου, ο ΠΑΟΚ με τον Ξυφναίο, τον Μαρκ Ξυφναίο, ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Πλέον έχουμε μπει και στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Θα εκτελεστεί λοιπόν σε λίγο αυτό το πέναλτι, ο Ξυφναίος απέναντι στον Τσομπανίδη, με το δεξί ο Ξυφναίος, το 1-1 που θα είναι λογικά και το τελικό αποτέλεσμα στον αγώνα, σε έναν αγώνα ο οποίος αν μη τι άλλο μας επιφύλαξε συγκινήσεις μέχρι το τέλος και όντως φυρίζει άμεσα τη λήξη του αγώνα ο διαιτητής, ο κύριος Χατζηπαναγιώτου. 1-1 λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, με τα γκολ του Ζουγλή στο 73, με πλασέ και του Ξυφναίου με πέναλτι στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Τίποτε περισσότερο από μένα, καλή συνέχεια. Πραγματικά απόλαυσα έτσι την παρουσία μου στην εκπομπή σας και όσα είπαμε αυτό το δίωρο.
1: Να σε καλά Γιάννη, μας ευχαριστούμε τον Γιάννη Βοητσίδη. Πανταχού παρών σε όλα τα παιχνίδια και ποδόσφαιρο και μπάσκετ παντού γενικώς. Εμείς είμαστε παρέα με τον Γιάννη Κάρμα. Είχαμε έντονη ποδοσφαιρική παρουσία, είναι η αλήθεια. Ωστόσο είναι υποχρεωσή μας, είναι χαρά μας να ακούμε καλούς φίλους. Νομίζω προλάβουμε να πούμε αρκετά πράγματα σήμερα, δηλαδή και να απαντήσουμε και σε αρκετά μηνύματα από τους φίλους. Να πούμε μια καλημέρα, γιατί καλημέρα είναι στη Νέα Υόρκη. Πάει προς δουλειά ο φίλος μας ο Λίο και χαιρόμαστε που μας ακούνε και στη Νέα Υόρκη και ο Λίο αλλά και άλλα παιδιά. Να πούμε καλησπέρα σε όλα τα παιδιά που μας ακούνε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Υπάρχουν συγκεκριμένες παρέες από Όσλο, Νορβηγίας, από Ντίσελντορφ, Γερμανίας. Γενικώς πολλοί κόσμος μας ακούει διαδικτυακά και όχι μόνο. Να ευχαριστήσουμε την Ολυμπία Γιαννικοπούλου και νωρίτερα την Ματίνα Κανελοπούλου για την παρουσία του στην κονσόλα. Το φίλο μας τον Άγγελο Ζαραϊδόνη. Εγώ προσωπικά σε ένα τον Γιάννη Κάρμα.
0: Εγώ ευχαριστώ γιατί. Εντάξει, τιμή τώρα είναι λίγο για το παλά, γιατί
1: την
0: παρέα που κάνουμε, γιατί ακόμα και ενώχω. Και για λίγο και ελπίζω
1: άρεσαν,
0: φύγει.
1: Και άρεσαν και στους φίλους.
0: Εντάξει. Αυτά με σκέφτεστε πάντα και με καλείτε και εγώ έτσι. Έχω πει ότι όποτε μπορώ θα έρχομαι.
1: Εννοείται. Λοιπόν, να ευχηθούμε σε όλους καλό απόγευμα.
0: Υγεία θα ευχηθώ εγώ.
1: Υγεία, πάνω απ' όλα υγεία. Δεν είμαστε τίποτα. Δεν είμαστε τίποτα. Κρεμόμαστε από μια κλωστή. Ωραία να ασχολούμαστε με μπαλίτσα και μπασκετάκι, αλλά να μην τσακωνόμαστε, να μην ανεβάζουμε τους τόνους, διότι η ζωή είναι το σημαντικότερο αγαθό. Να είστε όλοι γεροί και τα ξαναλέμε. Yeah.

0: Era Sport 101,8.
1: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό.
5: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
4: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
5: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
4: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
6: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
7: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
8: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
9: Ακούτε Era Sport.
10: Hold it. Listen.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας, στη μεγάλη συντροφιά της Eraspor. Extra Sport είναι η εκπομπή για όλα τα σπορ και θα μείνουμε στην συντροφιά σας μέχρι τις 7. Μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων. Ο Άγγελος Ραϊδόνης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Δίκη Σπύρου. Και είναι από αυτές τις ειδήσεις που διαβάζουμε και λέμε αποκλείεται. Κάποιο λάθος έχει γίνει, κάποια φάρσα είναι. Το ψάξαμε λίγο και τελικά πραγματικά όλο το διαδίκτυο έχει κατακλειστεί με την είδηση δυστυχώς του θανάτου του Γιώργου του Μαζονάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή καθώς υπέστη ανακοπή μόλις τα 54 του χρόνια. Οι πληροφορίες λένε ότι ήταν σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Εκεί λοιπόν ένιωσε μια διαθεσία, υπέστη ανακοπή και εξέπνευσε στο νοσοκομείο Ελπής. Αυτά λοιπόν είναι τα πρώτα στοιχεία που μας έρχονται. Επαναλαμβάνω, μια είδηση για την απώλεια ενός αγαπημένου τραγουδιστή μόλις στα 54 του. Λοιπόν, εμείς πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα δικά μας, ξεκινήσουμε αυτή την καθιερωμένη μας βόλτα στον κόσμο των σπορ και θα ξεκινήσουμε σήμερα με το άθλημα της πυγμαχίας. Βασικά θα μείνουμε σήμερα στο άθλημα της πυγμαχίας, θα κάνουμε έτσι ένα μίνι αφιέρωμα καθώς η εθνική ομάδα θα αγωνιστεί σε λίγες μέρες και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Η πυγμαχία λοιπόν είναι άθλημα που το τελευταίο διάστημα θα έλεγα ότι βιώνει έτσι μια πολύ δύσκολη περίοδο, καθώς τον Ιούλιο βρέθηκε αντιμέτωπο με πρωτόγνωρες εξελίξεις και χρειάστηκε ουσιαστικά να κάνει έτσι μια νέα αρχή μετά την ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ομοσπονδίας, μετά από σοβαρές παρατυπίες στη διοικητική λειτουργία και την οικονομική διαχείριση της προηγούμενης διοίκησης. Μια πρωτοφανής πραγματικά εξέλιξη για την Ομοσπονδία Πυγμαχίας, ακολούθησε ο ορισμός προσωρινής διοίκησης από το Πρωτοδικείο και περίπου 15 με 20 μέρες αργότερα η αθλητική αναγνώριση επέστρεψε και έτσι λοιπόν η Πυγμαχία μπήκε και πάλι σε αγωνιστική τροχιά. Το άθλημα λοιπόν λέμε ότι σήκωσε και πάλι κεφάλι, το τρένο μπήκε ξανά στις ράγες. Η προσπάθεια βέβαια τώρα συνεχίζεται με την προσωρινή διοίκηση να έχει μπροστά της το δύσκολο έργο να αποκαταστήσει τη λειτουργία της Ομοσπονδίας και να οδηγήσει το άθλημα στην επόμενη μέρα. Αυτά έτσι για το story, για όσα έχουν συμβεί για να μπορέσετε κι εσείς να μπείτε στο κλίμα. Αγωνιστικά να πούμε ότι οι εθνικές μας ομάδες μετά τη συμμετοχή τους στους μεσογειακούς αγώνες και την κατάκτηση δύο χάλκινων μεταλλίων ετοιμάζονται όπως είπα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών στη Σόφια που θα διεξαχθεί 15 με 25 Σεπτεμβρίου με την Ελλάδα να μετέχει με 11 αθλητές και αθλήτρες, 6 γυναίκες και 5 άντρες. Τώρα για το πώς κύλησε όλο αυτό το διάστημα μετά την επιστροφή της αθλητικής αναγνώρισης, για το πού βρίσκεται σήμερα η ελληνική πυγμαχία εν ώψη και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, θα τα κουβεντιάσουμε λοιπόν όλα με τον Γιώργο τον Γαζή, τον πρόεδρο της προσωρινής διοίκησης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, ο οποίος μάλιστα, όσο θυμούνται βεβαίως, υπήρξε και διακεκριμένος αθλητής με 5 πανελλήνιους τίτλους, χάλκινο μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες, 2 συμμετοχές Ολυμπιακούς αγώνες. Ο Γιώργος Γαζής λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας για να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα Δίκη.
0: Καλώς ήρθες.
1: Χαίρομαι και πάλι που είμαι κοντά σου και μου δίνεις έτσι το βήμα να πούμε ορισμένα πράγματα. Θέλω να καλησπερίσω τους αθλητικούς τηλεθεατές. Ακροατές. Και όλους τους υπόλοιπους που χαίρονται να σε ακούν όλα αυτά τα χρόνια.
0: Να είσαι καλά,
1: χρόνια.
0: Γιώργο. Να είσαι καλά.
1: Θα ήθελα να συλληπιθώ την οικογένεια καταρχάς του Γιώργου Μαζονάκη, ένας τεράστιος καλλιτέχνης. Και εγώ με τη σειρά μου πραγματικά είμαι συγκλονισμένη με όλο αυτό το.
0: Εγώ δεν το πίστευα όταν πριν από 2 λεπτά ναι. Κιόλας μου το είπαν οι συναδέλφοι και λέω: ακριβώς. Αποκλείεται. Κάποιο λάθος. Και ξέρεις, αρχίσαμε να ψάχνουμε γιατί καμιά φορά χάνεσαι λίγο στον κόσμο του διαδικτύου και υπάρχουν και πολλά ψέματα και πολλές αναλυθείς έτσι ειδήσεις, αλλά τελικά δυστυχώς είναι αλήθεια.
1: Τεράστιος λοιπόν άνθρωπος, θα τον ακούμε πάντα, θα τον θυμόμαστε υπέροχα και θα μεγαλώνουν γενιές και γενιές με τα υπέροχα τραγούδια του και την παρακαταθήκη που άφησε πίσω ως καλλιτεχνάρα που ήταν.
0: Έτσι είναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στα δικά μας, ναι. Διότι εμείς τα είχαμε ξαναπεί και τις πρώτες μέρες που είχατε αναλάβει εσείς ως νέα προσωρινή διοίκηση. Έχει περάσει από τότε περίπου 1,5 μήνας. Αν σου ζητούσα, Γιώργο Καζή, να μου πει σε ποια κατάσταση βρίσκεται η Ομοσπονδία σήμερα, τι θα μου έλεγες?
1: Αν ξεκινήσουμε λιγάκι από την τελευταία μας κουβέντα, όπου παλεύαμε να πάρουμε την αθλητική αναγνώριση, δεν θα πω ότι είμαστε σε εύκολο δρόμο. Πραγματικά αυτό που βιώνει και βίωσε η Ομοσπονδία ήταν πρωτόγνωρο. Πραγματικά οι δυσκολίες είναι τεράστιες. Πραγματικά το να μας εμπιστευτεί η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και να καταθέτουμε τα πάντα στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το ό,τι κάνουμε και να μας επιβλέπουν, και αυτό είναι τεράστιο, είναι ωφέλιμο για μας, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι ακόμα μια γραμμή όπου πρέπει να δίνουμε συνεχώς, να έχουμε μια άμεση μπασφιλτώση επικοινωνία με όλους τους θεσμούς, βέβαια, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο αυτό, είναι ο έλεγχος που έχει γίνει, που θέλει ενημέρωση, είναι τέλος πάντων όλα αυτά. Και μέσα σε αυτά τα πράγματα, λοιπόν, αφού κατορθώσαμε και πήραμε την αθλητική αναγνώριση και μας εμπιστεύτηκε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, διότι περί εμπιστοσύνης πρόκειται, για να ξεκινήσεις όλα τα βιβλία από το νούμερο 1, γιατί όλα τα βιβλία τα έχουμε ξεκινήσει από το νούμερο 1, έτσι. Λοιπόν,
0: στείνεται ουσιαστικά, λοιπόν, ξανά πάλι την Ομοσπονδία από την αρχή.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, πολλοί μου λέγανε ότι, ξέρεις τι, άστο, πήγαινε το, πώς το λένε, πήγαινε το, ρε παιδί μου, όχι χαλαρά, αλλά κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις, μην τρελαίνεσαι. Και εγώ όμως, επειδή είπα ότι είχαμε πάρα πολλά μπροστά, ευρωπαϊκά, παγκόσμιο, μεσογειακούς αγώνες, και οι αθλητές, ξέρω πως ήμουν αθλητής ίδρωσα, κάναμε τα δύνατα δυνατά. Τι σημαίνει αυτό? Έβγαλα χρήματα προσωπικά, όπου πλήρωσα, λοιπόν, από την τσέπη μου και αυτό, για να τρέξουν όχι χθες, προχθές τα πράγματα, ναι, τόσο γρήγορα, για να μπορέσουν όλα να έρθουν σε μία σειρά και να κυλήσουν ομαλά. Αλλά δεν είναι το χρήμα, είναι ο χωροχρόνος που αφιέρωσαν όλοι οι άνθρωποι που με πλαισίωσαν, έτσι ώστε να μπορέσουν πραγματικά να κάνουμε αυτό που σας είπα, το back on track, για να μπορέσει στην Αθήνα να στηθεί το βαγόνι. Τώρα πρέπει να το τρέξουμε. Τι σημαίνει να το τρέξουμε? Από τη στιγμή, λοιπόν, που πήραμε την άρση, ξεκίνησαν οι διοργανώσεις να τρέχουν. Θα μου πεις, είναι εύκολο, είναι εφικτό, είναι... Εμείς δεν πειράξαμε, όπως είπα, τίποτα. Δεν ενοχλήσαμε κανέναν, είμαστε σε ένα ενωτικό κλίμα.
0: Και έτσι πρέπει να είστε.
1: Έτσι ακριβώς. Ό,τι έρχεται μπροστά, το βλέπουμε, λαμβάνουμε υπεύθυνες αποφάσεις, λοιπόν, και το τρέχουμε. Ό,τι μας έχει διορίσει το δικαστήριο να κάνουμε, το κάνουμε. Και πιστέψτε με, λοιπόν, έτσι και για τους ακροατές και τα λοιπά, Βίκυ, αυτά που γίνονται δεν είναι λίγα. Δηλαδή, αν έτσι λίγο τα ονοματίσω, έτσι, πολύ γρήγορα. Ξεκινήσαμε με το camp στα Γραβενά. Διεθνές τουρνουά. Λοιπόν, European Under 19. Μεσογειακοί αγώνες. Είμαστε εδώ, έτσι, έχουμε European Elite. Έχουμε European, πανευρωπαϊκό, δηλαδή Under 17. Έχουμε παγκόσμιο Under 19. Έχουμε πανευρωπαϊκό Under 15. Και μέσα μετά από αυτό έχουμε το πανελλήνιο πρωτάθλημα Β κατηγορίας ανδρών και το πανελλήνιο πρωτάθλημα Α κατηγορίας ανδρών. Μέχρι το Δεκέμβριο. Αυτά είναι μέσα σε 2 μήνες, 2,5 μήνες, όλα αυτά.
0: Πολλές διοργανώσεις, οι οποίες θα πρέπει να τις τρέξετε και τις τρέχετε, βεβαίως, με πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί ο στόχος είναι να μην πληγούν οι αθλητές.
1: Εμείς αυτό εξασφαλίζουμε, αυτό θα εξασφαλίσουμε, γι' αυτό μπήκαμε, τα σωματεία πλέον μας εμπιστεύονται, μας έχουν αγκαλιάσει, έχουν δει ότι πλέον αυτά που λέμε είναι ακριβώς έτσι. Και δεν λέμε ιστορίες για αγρίους, που λένε κοινώς, ας το πούμε, στην καθημερινή γι' αυτό. Αυτό που λέμε, αυτό ισχύει και αυτό κάνουμε. Ναι. Λοιπόν, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Θα συνεχίσουμε να είμαστε ενωτικοί. Λοιπόν, θα αφήσουμε πίσω όλο αυτό που οδήγησε την πυγμαχία εδώ. Αυτοί εξετάστηκαν, δώσαν τις εξετάσεις τους από το 21 μέχρι και το 24. Λοιπόν, και απέτυχαν στο κομμάτι διαχείρισης διοίκησης. Λοιπόν, από εδώ και πέρα, το διαχείριση και το διοίκησης κομμάτι θα πρέπει να ανέβει σε άλλο επίπεδο. Θα πρέπει στο εξωτερικό, που μιλώ συνέχεια, διότι με καλωσόρισαν με το που άκουσαν ότι ανέλαβα ως προσωρινή διοίκηση και με αγκάλιασαν όλοι στο εξωτερικό, και πρώην αθλητές, προπονητές κτλ. Καταλαβαίνεις, έχουμε μεγαλώσει τώρα και είμαστε όλοι πλέον από...
0: Γιώργο,
1: με τα μάτια του παραγωγισμού.
0: Θα λοιπόν σε παρακαλέσω για λίγο μια μικρή διακοπή, διότι έχουμε γκολ στο Ηράκλειο. Πάμε να συνδεθούμε.
2: Ναι, Βίκυ, φίλες και φίλοι, τεσσέρα σπορ. Όφη ανοίγει το σκορ με ένα πολύ ωραίο γκολ και σε δημιουργία και σε εκτέλεση. Δημιουργός ήταν ο Γιάννης Αποστολάκης, ο οποίος με μια μαγική μπαλιά 40 μέτρων έβγαλε σε θέση τετατέτ τον Τιάγκο Νους, ο οποίος απέβγε τον αντίπαλό του, πλάσαρε τον εξερχόμενο Λευτέρη Αστράκη, έκανε το 1-0. Όφη Νέστος Χρυσούπολης το 49ο λεπτό της συνάντησης, τρίτο φετινό γκολ για τον Τιάγκο Νους.
0: Να ευχαριστήσω τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Είναι αγώνας για το κύπελλο Ελλάδας και επιστρέφουμε και πάλι στην κουβέντα μας με τον πρόεδρο της προσωρινής διοίκησης Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, τον Γιώργο Γαζή. Λέγαμε λοιπόν, Γιώργο, για όλα αυτά τα οποία ουσιαστικά βιώνετε, θέλω να μας πεις τι πράγματα ουσιαστικά έπρεπε και πρέπει να γίνουν για να στηθούν από την αρχή. Δεδομένου ότι περάσετε μια πάρα πολύ μεγάλη περιπέτεια, πόσο δύσκολο λοιπόν είναι να ξαναμπεί όλος αυτός ο μηχανισμός της Ομοσπονδίας σε λειτουργία?
1: Όχι, είμαστε πραγματικά στην αρχή. Είμαστε πραγματικά στην αρχή, γιατί οι υπάλληλοι, ας το πούμε, μέσα στην Ομοσπονδία για δικούς τους προσωπικούς λόγους αποχώρησαν. Έχουμε μείνει με πολύ λίγο προσωπικό. Λοιπόν, αναδιοργανώνεται όμως όλο αυτό και είναι σε πάρα πολύ καλό βαθμό. Εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν το σωστό, το νόμιμο, ώστε να προσλάβουμε νέο προσωπικό και να τρέξει η Ομοσπονδία μέσα εσωθεσμικά όπως πρέπει να τρέξει για τα πολύ απλά πράγματα. Φαντάσου ότι μία ερώτηση μου έκανες και σου απήντησα από τη βάση. Πώς να πάμε έτσι και θεώρησε ότι αυτό το πράγμα είναι σε όλο το φάσμα. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε και θα την κάνουμε σωστά τη δουλειά.
0: Ποιες θεωρείς ότι είναι, Γιώργο, οι προτεραιότητες αυτής της νέας διοίκησης, ώστε να δείτε και να δούμε όλοι το άθλημα της Πυγμαχίας αλλιώς?
1: Εγώ αυτό που έλεγα πάντα ως αθλητής, θα μιλήσω τώρα και ως παράγοντας, είναι η εξωτερική μας πολιτική. Η εξωτερική μας πολιτική θα πρέπει να πάει σε ένα πραγματικό διαφορετικό επίπεδο, το οποίο δεν είναι δύσκολο να γίνει. Όλοι θα πούν, όλοι τα λέγανε αυτά γι' αυτό, αλλά όταν γνωρίζεις το δρόμο, πρέπει να τον περπατήσεις. Και να τον περπατήσεις σωστά, να τον περπατήσεις για τα παιδιά. Και να τον περπατήσεις για τους ανθρώπους που μοχθούν, που εν πάση περιπτώσει προπονητές, αθλητές, για όλους αυτούς, χωρίς να έχεις προσωπικά ωφέλη. Λοιπόν, αλλά να έχει προσωπικό όφελος η Ομοσπονδία, που σημαίνει και συνεπάγεται οι αθλητές της. Αυτό είναι το max που πρέπει να γίνει μέσα. Τώρα, τα εσωτερικά της Ομοσπονδίας και τα λοιπά, θεωρώ ότι θα μπουν σε ένα πολύ καλό δρόμο. Δεν είναι δά και τόσο δύσκολα, αρκεί να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό που λέμε έτσι είναι και να μην φοβούνται. Είχανε μάθει όλοι σε ένα καθεστώς φόβου και όλα ήταν σε ένα καθεστώς φόβου. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος.
0: Γυρίζετε σελίδα λοιπόν εσείς, όλα στη διαφάνεια. Και είπες μια πολύ έτσι μαγική, να το πω, λέξη, ότι είσαστε ενωτικοί. Ο στόχος είναι λοιπόν η οικογένεια της Πυγμαχίας να είναι ενωμένη. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Σωστά. Και θεωρώ ότι όσοι θεωρούν και πλάθουν δράκους με το μυαλό τους, να μας δοκιμάσουν, να μην φοβηθούν να μας δοκιμάσουν. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που μας αγκαλιάζουν και μας δίνουν δωρεές. King of the Rings, ας πούμε, ένας τεράστιος χώρος, ένας υπέροχος χώρος, λοιπόν, όπου πραγματικά, τι να πω, είναι στη διάθεσή μας, είναι λες και είναι ο χώρος μας. Λοιπόν, πάνω στα Γρεβενά, καλοδεχούμενα όλα, προπονητές που το πλαισίωσαν. Τώρα στην Κόνιτσα, πάλι με προπονητή που το πλαισίωσε και τα λοιπά, είχαμε μια ατυχία εκεί πέρα, είχαμε μια φωτιά που εξελισσόταν, δεν μπορέσαμε για λόγω ασφάλειας των παιδιών να το αρχίσουμε καν, έτσι, γιατί Κυριακή ήταν και...
0: Είναι απρόπτα, είναι αυτά τα απρόπτα
1: λοιπόν,
0: που συμβαίνουν.
1: Ωραία, ήταν λοιπόν, αλλά κι όμως έγινε τρομερή δουλειά, γίνεται τρομερή δουλειά από παντού. Πραγματικά θέλουν άνθρωποι να βοηθήσουμε, αν τους αγκαλιάσουμε όλους, που εμείς τους αγκαλιάζουμε όλους, αν είμαστε ενωτικοί, χωρίς προβλήματα για την Πυγμαχία, λοιπόν, δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα.
0: Και οι εθνικές ομάδες λοιπόν είναι εν δράση, έτσι, αναφέρομαι στην εθνική ομάδα, σε εθνικές ομάδες ανδρών γυναικών.
1: Σωστά, με τον Αρτούρ Μικαελιάν ως επικεφαλή, λοιπόν, όπου αυτός είναι ο leader, ας το πούμε, όπου οδηγεί την εθνική ομάδα στο εξωτερικό. Έχουμε και τους αποσπασμένους μας προπονητές, λοιπόν, όπου είναι και αυτοί οι εθνικοί προπονητές. Απλά δεν είμαστε σε τέτοια φάση όπου δεν μπορούμε να το ανοίξουμε, γιατί θα γίνει κάτι καταπληκτικό. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να ξεκινήσουμε, να κάνουμε κλιμάκια, να ανοίξουμε το άθλημα και να μεγαλώσουμε, όπως σας είπα, τους συλλόγους, δηλαδή να τους κάνουμε 70, 80, γενικά να ασχοληθούμε πλην των μεγάλων που θα βγει ένα πραγματικά ωραίο σχέδιο με χορηγίες και τα λοιπά που θα πλαισιωθεί για να πάνε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, να γίνει ένας προγραμματισμός, να ασχοληθούμε και με τους μικρούς. Η συντονιστική ομάδα, η ομάδα η επιστημονική, με τον Χρήστο τον Τριάντη, ο οποίος ασχολείται καταπληκτικά με αυτό το πράγμα. Δηλαδή με τις εκπαιδεύσεις, μετεκπαιδεύσεις προπονητών, αθλητών, διοίκησης. Όλα αυτά τα πράγματα από τους μικρούς αθλητές, το πώς θα πας να τους πιάσεις στο σχολείο, τι θα τους πεις, ποιος θα διδάξει, σε ποιο σχολείο, πού θα πάνε, πώς θα ενταχθούν στο κλιμάκιο, πώς θα μεγαλώσουν αυτοί οι μικροί αθλητές κερδίζοντας κάποια, τέλος πάντων, από μικρή κάποια points, ώστε να είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση. Εξετάζουμε ακόμα περισσότερο στις μικρές ηλικίες 6 με 12 που δεν μπορούν να παίξουν οι αθλητές. Από 13 χρονών και πάνω μπορούν να παίξουν οι αθλητές. 13-14 λοιπόν. Φαντάσου δείτε τι μεγάλο κενό είναι αυτό. Δηλαδή 6 με 13. Γιατί να μην γίνουν συγκεκριμένα σχολεία, σεμινάρια προπονητών, όπου αυτά τα συγκεκριμένα παιδιά που είναι πολλά σε αυτές τις μικρές ηλικίες να κάνουν κάτι σαν εξετάσεις. Αυτό θα το ρυθμιστήσουμε, θα τα δούμε. Ξεκινάνε και δουλεύονται. Όπου να έχουν, ας το πούμε, σκιαμαχία και στόχους.
0: Ναι.
1: Σε πρώτη φάση.
0: Να κάνουν δηλαδή, την πρώτη γνωριμία τους με το άθλημα, λοιπόν.
1: Να αξιολογούνται εκεί πέρα και να παίρνουν βαθμό, να παίρνουν star, να παίρνουν. Τα καράτε έχουν ζώνες. Να μην τα περάσουμε μέσα στα δικά μας συστήματα. Έτσι. Και οι σύλλογοι και τα λοιπά, γι' αυτό βιοποριστικά θα είναι καλύτερα. Αλλά τα παιδιά, τι θα γίνει με τα παιδιά αυτά? Τα παιδιά αυτά που 6 με 12 δεν έχουν τίποτα, 13 να κάνουν, θα εξελίσσονται μέσα από ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον και θα εξελίσσουν την τεχνικοτακτική, όπου καλούνταν να την ξεκινήσουν από 12-13 και πάνω. Γιατί εκεί δεν είχαν τίποτα να αποδείξουν σε κανέναν, οπότε ήταν σβηστά.
0: Άρα θέλετε λοιπόν να δημιουργήσετε μία δεξαμενή αθλητών, έτσι, από μικρές ηλικίες. Και σιγά
1: ακριβώς
0: σιγά αυτά τα παιδιά να δουλεύονται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να λειτουργήσουν επιτέλους ξανά πάλι τα εθνικά κλιμάκια. Και στην επαρχία και στην Αθήνα. Εσύ τουλάχιστον τότε που ήσουν ενεργός το είχες ζήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
1: εσύ
0: ζήσει.
1: Μιλάς για δύο, εγώ μιλάω για τέσσερα.
0: Ναι.
1: Βόρειο-νότιο ήταν, ανατολικό και δυτικό.
0: Μάλιστα. Είναι πραγματικά
1: μεγαλύτερη ένταξη, πιο εύκολη πρόσβαση των μικρών αθλητών στο κοντινότερο σημείο, ώστε να τους δουν οι κατάλληλοι προπονητές και να τους προωθήσουν. Έτσι πρέπει να δουλέψουμε, δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε και πάλι λίγο στην Κρήτη, καθώς έχουμε και δεύτερο γκολ στο παιχνίδι και πέρα μέσα στον Όφη και στον Νέστο Χριστούπολης. Πάμε να ακούσουμε και πάλι τον Γιώργο τον Γιαλιτάκη. Γιώργο.
2: Όφη Νέστος Χρυσούπολης 2-0 με ένα πολύ ωραίο γκολ και πάλι σε δημιουργία και σε εκτέλεση με τον ίδιο πρωταγωνιστή, τον Ντιάγκο Νούς, ο οποίος θα κάνει το 2-0, καθώς ο Κρίσμανης από τα αριστερά έκανε μια πολύ ωραία ατομική προσπάθεια. Οδήγησε την μπάλα περίπου 30 μέτρα, έδωσε στον Ντιάγκο Νούς, ο οποίος με ένα πολύ ωραίο ψύχρεμο πλασέ θα κάνει το 2-0. Όφη Νέστος Χρυσούπολης στο Παγκρίτιο στάδιο. Η ομάδα του Όφη βάζει σοβαρή υποθήκη για την πρώτη της νίκη στη Link Face του Κυπέλλου Ελλάδος.
0: Να ευχαριστήσω τον Γιώργο Γιαλιτάκη και συνεχίζουμε λοιπόν εμείς με τον Γιώργο Καζή την κουβέντα μας για το άθλημα της πυγμαχίας. Θέλω ένα σχόλιο, ένα γρήγορο σχόλιο, Γιώργο, από την παρουσία της ομάδας μας στους πρόσφατους μεσογειακούς αγώνες, εκεί όπου είχαμε δύο μετάλλια.
1: Σωστά. Αυτό που είπαμε για μένα, έτσι, αυτό που τρέχει μέσα καλά στην ψυχή μου και στην καρδιά μου είναι ότι κατορθώσαμε και δώσαμε την ευκαιρία σε αυτά τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά να πάνε να εκπροσωπήσουν τη χώρα στο εξωτερικό. Και δεν δεσμεύτηκαν από την προηγούμενη κακοδιαχείριση της διοίκησης. Από εκεί και πέρα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για τα αποτελέσματα, λοιπόν, αυτά. Και άλλα αποτελέσματα περιμένουμε. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι αυτή η εθνική ομάδα έχει ψυχή, έχει καρδιά, έχει τσαγανό, έχει αυτοπεποίθηση, και αυτό το πράγμα πρέπει να τους βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο. Να το αναδείξουν και να μπουν στα μεγάλα τα τερέν και να ζωγραφίζουν μέσα και να τους χαιρόμαστε εμείς απ' έξω και να τους χτυπάμε, λοιπόν, παλαμάκια. Αυτό είναι, λοιπόν, έτσι το... Είπα και κάτι πιο γενικό, αλλά... Θεωρώ
0: αλλά αυτό είναι ο στόχος σας, αυτό θέλετε.
1: Δηλαδή, είπα και για τους νοσοκομιακούς, αλλά και για το τι περιμένω από αυτά τα παιδιά. Γιατί αυτά τα παιδιά είναι πολύ ικανά παιδιά. Εγώ έχω παίξει, λοιπόν, πυγμαχία, έχω παίξει μπουνιές, ξέρω τι σημαίνει ευρωπαϊκό, παγκόσμιο, ολυμπιακό ring, ξέρω τι σημαίνει reading, δηλαδή η πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ξέρω τι σημαίνει Ρωσία, ξέρω τι σημαίνει. Όλα αυτά λίγο αλλάζουν, δεν αλλάζουν πολύ. Άρα, λοιπόν, ξέρω το τι ψυχή και το τι δυνάμεις καταβάλουν αυτά τα παιδιά για να σταθούν έτσι όπως στέκονται και να κάνουν νίκες, έτσι.
0: Καταλαβαίνω, λοιπόν, ότι έχεις ενσυναίσθηση και μπορείς να μπεις, λοιπόν, στη θέση του αθλητή, αλλά έχουμε πολλά γκολ παράλληλα. Γιώργο, πάμε και πάλι
2: έτσι,
0: στην Κρήτη.
2: Βίκη, 3-0 όφι Νέστος Χρυσούπολης με ένα πολύ ωραίο γκολ που σημείωσε ο Γιάννης Θεοδωσουλάκης, ο οποίος πέρασε πάνω από τον εξαρχόμενο Αστρά την μπάλα και έκανε το 3-0. Να διορθώσουμε τον σκόρερ του δευτέρου τέρματος. Δεν ήταν ο Τιαγκονούς, απλώς αυτός πάσαρε στον Μπόρχα Γκονζάλες, ο οποίος ερχόμενος με δύναμη από τα δεξιά έκανε το 2-0. Έτσι, λοιπόν, είμαστε τώρα όφι Νέστος Χρυσούπολης 3-0. Ό,τι δεν έκανε όφι στο πρώτο ημίχρονο το κάνει στο δεύτερο. Στο 55 ο Τιαγκονούς στο 1-0. Στο 61 ο Μπόρχα Γκονζάλες στο 2-0. Και στο 65 ο Γιάννης Θεοδωσουλάκης στο 3-0. 66 λεπτό όφι Νέστος Χρυσούπολης 3-0.
0: Να ευχαριστήσω και πάλι τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Και έλεγα, λοιπόν, Γιώργο Γαζή, ότι είναι σημαντικό να έχεις ενσυναίσθηση και να μπορείς να μπεις στη θέση του αθλητή. Αυτό, λοιπόν, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα βοηθήσει και το έργο σας, έτσι, και τη στόχευση όσων χρειάζονται για να γίνουν στην Ομοσπονδία.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ξεκινάμε. Το top, η κορυφή είναι οι αθλητές. Δεν είναι η διοίκηση και πάμε προς τα κάτω. Οι αθλητές είναι το top και πάμε προς τα κάτω, φτάνοντας στη διοίκηση. Έτσι πρέπει όλοι να εκλαμβάνουν το διοικούντα ρόλο τους ως θεσμικό όργανο μέσα στην Ομοσπονδία. Αυτούς εξυπηρετούμε, για αυτούς είμαστε εκεί πέρα.
0: Πολύ σωστά. Λοιπόν, έχουμε μπροστά μας το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Σόφια. Σε λίγο μετά τις 18:30 θα βάλουμε στην παρέα μας και δύο αθλητές της εθνικής ομάδας, οι οποίοι θα αγωνιστούν και θα εκπροσωπήσουν την χώρα. Με 11 αθλητές, λοιπόν, και αθλητρίες, 6 γυναίκες και 5 άντρες θα εκπροσωπήσει το άθλημα στην Σόφια. Πώς έχει κυλήσει, Γιώργο, η προετοιμασία μέχρι σήμερα και σε τι κατάσταση βρίσκονται οι αθλητές μας?
1: Οι αθλητές μας θεωρώ ότι βρίσκονται σε μια συνεχή προετοιμασία ψυχοσωματική. Έτσι έχουν μάθει να δουλεύουν κάτω από συγκεκριμένες καταστάσεις και συνθήκες. Αυτή τη φάση δεν θα το κρίνω κατά πόσο η προηγούμενη διοίκηση μπορούσε να τους πλαισιώσει καλύτερα, γιατί θα μπορούσε. Αυτό όμως που θα πω εγώ είναι ότι τα παιδιά αυτά δεν έχουν εγκαταλείψει, απλά δεν έχουν φτάσει στο πικ τους και δεν το ξέρουν. Και το πικ τους, σαφώς θα μου πεις ότι εξελίσσεται με τα χρόνια, αλλά και εδώ που είμαστε τώρα δεν είναι στο πικ τους, γιατί δεν έχουν αυτά που θα έπρεπε να είχαν ως αθλητές εθνικής ομάδος. Για παράδειγμα, δεν φτάνει μόνο ένα κάμπ για να πας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ή δύο κάμπ όλο το χρόνο. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει η εθνική ομάδα, όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν χρειάζεται να πω εγώ σαν αθλητής, έτσι, θα πρέπει να είναι συσπηρωμένη, θα πρέπει να είναι κάτω από ένα πλαίσιο που να είναι όλοι ενταγμένοι μαζί, θα πρέπει να είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα που βρίσκονται συνεχώς οι αθλητές μαζί με τον προπονητή, όλοι μαζί, εντάξει. Λοιπόν, να ξεκουράζονται, να πηγαίνουν στο σπίτι τους, αλλά το σπίτι τους θα είναι η εθνική ομάδα μέσα.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσουν να βγάλουν τον καλύτερο τους εαυτό, για να μπορέσουν να φεύγουν από οτιδήποτε περιτριγυρίζει και στροβιλίζει το μυαλό τους από την κοινή ζωή, γιατί ως πρωταθλητής δεν είσαι κοινός. Αυτό θα πρέπει να καταλάβουν τα νέα παιδιά. Είναι κάτι που θυσιάζει πράγματα. Είναι κάτι που θυσιάζει την ίδια σου τη ζωή αυτά τα χρόνια για να πετύχεις εσύ βέβαια το στόχο σου, αλλά στην πραγματικότητα θυσιάζει πράγματα. Αυτή λοιπόν η θυσία δεν είναι μόνο ένας αγώνας. Είναι όλη σου η ζωή το πώς περπατάς ως αθλητής για να φτάσεις να παίξεις ένα πανευρωπαϊκό, σε ένα παγκόσμιο.
0: Και για να γίνει όλο αυτό τώρα, το οποίο πολύ σωστά το περιγράφεις, θα πρέπει να υπάρχει και ένας σοβαρός προγραμματισμός επιτέλους από την Ομοσπονδία.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, να υπάρχει ένας προγραμματισμός σε βάθος, δηλαδή σε βάθος τετραετίας, μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου θα γνωρίζουν και οι αθλητές σε ποιους αγώνες θα αγωνιστούν, σε τι κάμπινγκ θα. Σε τι καμπ θα μετάσχουν, πού θα είναι οι προετοιμασίες τους, όλα αυτά.
1: Έτσι. Πού θα βρίσκονται σχεδόν μόνιμα όλο τον χρόνο, που δεν είναι δηλαδή το δεύτερο του σπίτι, αν όχι πρώτο για κάποιο καιρό.
0: Μάλιστα.
1: Που δηλαδή θα έχουν μία τσάντα και από εκεί θα φεύγουν και θα πηγαίνουν στο εξωτερικό, θα γυρνάνε και θα πηγαίνουν στο σπίτι τους να πούνε, να χαιρετήσουν ας πούμε τους γονείς τους. Δηλαδή έτσι πρέπει να είναι. Αυτό είναι το πρέπον και το σωστό. Έτσι μπορεί ένας αθλητής να φτάσει στο πικ του. Όταν δουλέψει με τον εσωτερικό εαυτό του.
0: Γιώργο Γκαζή, εγώ εύχομαι πραγματικά με τη δουλειά που κάνετε, γιατί ξέρω ότι είσαστε μια πολύ σοβαρή ομάδα και έχετε πλαισιωθεί από ανθρώπους οι οποίοι υπήρξαν αθλητές, πρωταθλητές, έχουν τεχνογνωσία, γνωρίζουν, έχουν ευαισθησίες. Εύχομαι λοιπόν αυτή η ομάδα να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Εύχομαι η πυκμαχία να συνεχίσει να ανεβαίνει και να βρει ξανά το δρόμο της και να μας χαρίσει πραγματικά πολλές όμορφες στιγμές. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στα παιδιά, στην εθνική ομάδα που θα βρεθεί σε λίγες μέρες στην Σόφια, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είπα ότι σε πολύ λίγο θα βάλουμε στην παρέα μας και δύο από τους αθλητές. Σε ευχαριστώ Γιώργο Γκαζή πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία και εύχομαι καλή δύναμη.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Κάτι τελευταίο που θέλω να πω για να κλείσω είναι ότι πρώτο Θεός, τα σωματεία... με την εμπιστοσύνη τους, όταν με το καλό βγούμε, θα τους δείξω, γιατί δεν μου αρέσει να λέω πολλά, ότι θα βγουν τις χορηγίες. Εκεί θα καταλάβουν τη δύναμη. Όχι τα θα, αλλά τα πραγματικά. Αυτά που είναι ήδη δρομολογημένα να γίνουν και θα γίνουν.
0: Μάλιστα. Αυτό. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Είμαστε εδώ να τα στηρίζουμε. Θα τα στηρίξουμε. Έχουμε ακόμα πολλά, λοιπόν, έχουμε πανευρωπαϊκά, έχουμε παγκόσμιο. Λοιπόν, και είμαστε εδώ πέρα για να στηρίξουμε και να τα στείλουμε όλα τα παιδιά στο εξωτερικό.
0: Πολύ ωραία. Και εμείς εδώ ως Eraspor είμαστε ανοιχτοί για να μεταδίδουμε πραγματικά ωραίες ειδήσεις. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
1: Βίκη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σου.
3: Eraspor 101,8.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστους συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Ακούτε Eraspor.

0: Εδώ είμαστε Extra Sport, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Extra Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων, μαζί με τον Άγγελο Ζαραϊδόνη στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Σε ένα απόγευμα Τετάρτης που θα έλεγα ότι μουσικά, καλλιτεχνικά είναι φτωχότερο μετά, μετά το χαμό του Γιώργου του Μαζονάκη, αφού του σπουδαίου δημοφιλούς τραγουδιστή, ο οποίος υπέστη ανακοπή και έφυγε από την ζωή μόλις σε ηλικία 54 ετών. Είναι πραγματικά μια είδηση που μας έχει συγκλονίσει. Ένας ιδιαίτερος καλλιτέχνης, έτσι, με χαρακτηριστική φωνή, ιδιαίτερο προσωπικό ύφος, έντονη παρουσία στη νυχτερινή διασκέδαση. Εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο δημοφιλείς Έλληνες τραγουδιστές, με σημαντική δισκογραφία και πολλές επιτυχίες. Δυστυχώς λοιπόν ο Γιώργος ο Μαζονάκης δεν είναι πλέον στη ζωή. Έφυγε στα 54 του χρόνια μετά από μια αδιαθεσία που ένιωσε, έναν πόνο στο στήθος. Μεταφέρθηκε σε ιατρείο στο Κολουνάκι και από εκεί στο νοσοκομείο Ελπίσω, όπου άφησε την τελευταία του πνοή. Αυτή είναι η ζωή λοιπόν, με αυτά τα καλά και τα άσχημα. Πάμε λοιπόν εμείς να συνεχίσουμε το αφιέρωμά μας στην πυγμαχία. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα τον Γιώργο Τοκαζή, τον πρόεδρο της προσωρινής δίκης Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, όπου μας μίλησε και μας μίλησε για αυτό το περίγραμμα των όσων έχουν συμβεί και το τι ακριβώς έχει γίνει αυτόν τον 1,5 μήνα που κατάφερε τελικά η Ομοσπονδία να πάρει πίσω την ειδική αθλητική αναγνώριση. Είμαστε λίγες μέρες πριν από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών στη Σόφια, που θα φιλοξενηθεί εκεί 15 με 25 Σεπτεμβρίου, και πάμε να βάλουμε τώρα και αθλητές εδώ στην παρέα μας. Θα ξεκινήσουμε με την Βασιλική της Σταυρίδου, η οποία αγωνίζεται στα 80 κιλά και έχει ήδη σημαντική παρουσία στις μεγάλες διοργανώσεις, καθώς είναι αργυρή πρωταθλήτρια Ευρώπης στους νέους. Έχει κατακτήσει 3 φορές χάλκινο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K23. Είναι χρυσή Βαλκανιονίκης και στη Σόφια λοιπόν θα πραγματοποιήσει την τρίτη της συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σε επίπεδο γυναικών. Είναι σήμερα λοιπόν κοντά μας και την καλησπερίζουμε. Βασιλική Σταυρίδου, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι πολύ που είσαι σήμερα κοντά μας. Την προπόνηση σε πετυχαίνω, έτσι?
1: Ναι, ακριβώς.
0: Πώς πάει λοιπόν η προετοιμασία, λίγες μέρες πριν από το Ευρωπαϊκό, σε τι κατάσταση νιώθεις ότι βρίσκεσαι?
1: Εγώ, όσο και η υπόλοιπη ομάδα, βρισκόμαστε σε εξαιρετική κατάσταση. Πραγματοποιούμε τις προπονήσεις μας εδώ στην Αθήνα. Έχουμε μαζευτεί όλα τα παιδιά από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Σκληρές προπονήσεις, και ο στόχος είναι μόνο ένας, και αυτός είναι να πάμε όσο καλύτερα γίνεται να φέρουμε μετάλλια για την πατρίδα μας.
0: Αυτή για σένα θα είναι η τρίτη σου συμμετοχή σε επίπεδο γυναικών. Θέλω να μας πεις τι έχει αλλάξει για σένα αγωνιστικά από την πρώτη σου συμμετοχή μέχρι σήμερα. Νιώθεις ότι έχεις έτσι οριμάσει περισσότερο αγωνιστικά?
1: Σίγουρα δεν είναι η πρώτη φορά, οπότε έχω μια αλφα εμπειρία, θα μπορούσε να πει κανένας. Έχω πάλι το ίδιο άγχος το οποίο επικρατεί από την πρώτη φορά που πάτησα στο ring των γυναικών.
0: Αυτό δεν χάνεται.
1: Δεν χάνεται για κανένα λόγο. Παρ' όλα αυτά έχω δίπλα μου σωστούς ανθρώπους που με προπονούν, πιστεύουν σε μένα και μου δίνει εμψύχωση, κίνητρο, αυτοπεποίθηση λίγο παραπάνω να πιστεύω στον εαυτό μου και να μπορέσω να καταφέρω πράγματα.
0: Και με τι προσδοκίες λοιπόν ταξιδεύεις εσύ στη Σόφια? Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος στόχος βάσει και της απόδοσής σου?
1: Εγώ γενικότερα σαν αθλήτρια δεν στοχεύω κατευθείαν κάτι μεγάλο. Πάω βήμα-βήμα, δηλαδή τώρα στη διοργάνωση πρώτα στοχεύω να μπω στην οκτάδα και μετά, αν όχι, να φέρω κάποιο μετάλλιο. Είναι πολύ σημαντικό και για μένα και για τους προπονητές μου. Που πιστέψανε σε μένα
0: και για το άθλημα γενικότερα της πυγμαχίας. Τώρα από τις μέχρι τώρα διακρίσεις σου, ποια θεωρείς ότι σου έχει δώσει έτσι τη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, αυτό το μπουστάρισμα για να συνεχίσεις?
1: Δεν ξεχωρίζω κάποια συγκεκριμένη. Κάθε αγώνας είναι ξεχωριστός. Από κάθε αγώνα κερδίζουμε κάτι, είτε είναι νίκη είτε είναι ήττα. Οπότε έχω μαζέψει συνολικά κάτι από όλο αυτό.
0: Η κλήρωση παίζει σημαντικό ρόλο στο άθλημα της πυγμαχίας. Όταν μαθαίνεις τον πρώτο σου αντίπαλο, μπαίνεις στη διαδικασία να κοιτάξεις λίγο και ποιοι μπορεί να είναι οι επόμενοι αντίπαλοι σε περίπτωση νίκης, ή λες ένας αγώνας κάθε φορά?
1: Είναι ένας αγώνας κάθε φορά, όπως το είπατε. Δεν θα κοιτάξω δηλαδή όλους τους αντιπάλους μου κατευθείαν. Είμαι από τις αθλητρίες οι οποίες όταν θα δω με ποια έχω να κάνω, θα μπω, θα ψάξω για να μπορέσω να βγάλω με τους προπονητές μου την ανάλογη τακτική, έτσι ώστε να προσεγγίσω το παιχνίδι και να φέρω το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Βασιλική Σταυρίδη, ποιο θεωρείς ότι είναι έτσι το δυνατό σου σημείο επάνω στο ρινγκ?
1: Θεωρώ ότι είναι η ψυχραιμία, την οποία πρέπει να έχουν όλοι όσοι ασχολούνται με τον πρωταθλητισμό, πόσο μάλλον στο άθλημά μας. Πρέπει να είσαι ψύχραιμος έτσι ώστε να μπορέσεις να διαχειριστείς πολλές καταστάσεις, να είσαι μέσα στο παιχνίδι, αλλά να μην παρασυρθείς σε αυτό, για να μπορέσεις να βγάλεις πράγματα και να διακριθείς.
0: Ήσουν γενικός και είσαι ψύχραιμη στη ζωή σου, ή θα έλεγες ότι η πυγμαχία είναι εκείνη η οποία στο καλλιέργησε αυτό?
1: Είμαι γενικότερα ψύχραιμη και πολύ υπομονετικός άνθρωπος. Αλλά σίγουρα η πυγμαχία μου έχει δώσει πάρα πολλά. Αυτοπεποίθηση, αυτοέλεγχο συναισθημάτων, πάρα πολλά.
0: Και ανεβαίνοντας επάνω στο ρινγκ, ακολουθείς το πλάνο της προπόνησης ή προσαρμόζεσαι στον αγώνα σε αυτά που βλέπεις εκείνη τη στιγμή? Δηλαδή, θα δράσεις ανάλογα με το τι βλέπεις απέναντί σου?
1: Σίγουρα υπάρχει ένα πλάνο το οποίο βγαίνει από την αρχή, αλλά επάνω στο παιχνίδι αλλάζουν πάρα πολλά. Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει τακτική ενός παιχνιδιού. Οπότε πρέπει ο αθλητής να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει, να αντιδράσει ανάλογα με τι έχει να κάνει, με ποιον έχει απέναντί του.
0: Φόβος υπάρχει καθόλου, Βασιλική? Γιατί κακά τα ψέματα, η πυγμαχία είναι ένα σκληρό άθλημα και θα πρέπει, όπως είπες, από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό να είσαι απόλυτα συγκεντρωμένη. Πώς διαχειρίζεσαι λοιπόν εσύ αυτό το κομμάτι του φόβου?
1: Σίγουρα, είμαι σίγουρα ότι όποιος πει ότι δεν φοβάται ή δεν έχει έστω ένα μικρό αίσθημα ανησυχίας πριν δει, για μένα είναι ψέματα. Συνήθως αυτοί που δεν φοβούνται είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν και κάτι να χάσουν. Όταν εμείς έχουμε μάθει να προσπαθούμε για πράγματα, το μόνο που έχουμε να χάσουμε, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Εμείς έχουμε αντιμετωπίσει το παιδί μας τον εαυτό. Οπότε ο φόβος είναι να μην χαθούμε μέσα σε αυτό. Θέλουμε να φέρουμε μετάλλια, σίγουρα υπάρχει πάντα αυτός ο ένας που είναι καλύτερος από εμάς, οπότε θέλουμε να διεκδικήσουμε πράγματα, αλλά αυτό είναι ψυχραιμία, δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορούμε να το προσεγγίσουμε αυτό. Πάντα να το διαχειρίζεται διαφορετικά.
0: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι μεγάλο όνειρο για σένα?
1: Νομίζω είναι το όνειρο κάθε αθλητή. Δεν υπάρχει αθλητής ο οποίος να μην έχει ονειρευτεί έστω μια φορά την Ολυμπιάδα. Σίγουρα είναι ένα μεγάλο μου όνειρο. Αξιώθηκα τους προηγούμενους προολυμπιακούς, του προολυμπιακά τουρνουά βρέθηκα εκεί. Και πραγματικά εύχομαι να αξιωθώ, να ξαναπάρω συμμετοχή σε αυτά τα τουρνουά, να προσπαθήσω να διεκδικήσω περισσότερα πράγματα με πιο πολύ εμπειρία αυτή τη φορά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πραγματικά θερμά και σε ευχαριστώ για το χρόνο σου, γιατί ξέρω ότι σταμάτησες την προπόνηση για να βγούμε εδώ και να πούμε δύο λόγια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασιλική Σταυρίδου. Σου εύχομαι καλή επιτυχία στη Σόφια, εκεί στο Ευρωπαϊκό, και να κάνεις την εμφάνιση που θέλεις και μακάρι να επιστρέψεις με μετάλλιο, έτσι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά κι εσύ. Λοιπόν, αποχαιρετάμε την Βασιλική Σταυρίδου και καλωσορίζουμε τον Παναγιώτη τον Ρόιδο, ο οποίος και εκείνος αγωνιστεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Σόφιας, για πρώτη φορά σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πυγμαχίας. Παναγιώτη, έτσι?
2: Ναι, καλησπέρα. Σωστά, καλησπέρα. Γεια σας.
0: Καλώς ήρθες.
2: Χαίρετε.
0: Τι κάνεις, είσαι και εσύ στην προπόνηση με την ομάδα?
2: Τώρα μόλις τελειώσαμε και κάνουν αποθεραπεία μας.
0: Μάλιστα. Πώς είναι αυτές λοιπόν οι τελευταίες μέρες της προετοιμασίας?
2: Υπάρχει μια ανακούφιση, γιατί έφυγαν οι δύσκολοι καλοκαιρινοί μήνες που ήταν η προετοιμασία μέχρι ζέστη. Και έρχεται η ώρα του έργου.
0: Η ώρα του έργου.
2: Έτσι.
0: Πώς νιώθεις λοιπόν εσύ τώρα για αυτή την πρώτη σου συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα? Νιώθεις ενθουσιασμό ή μπαίνει και λίγο άγχος στην εξίσωση?
2: Το άγχος πάντα υπάρχει, απλά πρέπει να μην σε καταβάλει. Σε κάθε αγώνα, ό,τι και αν είναι αυτό, είτε πανελλήνιο, είτε πανευρωπαϊκό είτε οτιδήποτε. Υπάρχει άγχος πάντα. Αυτός που δεν έχει άγχος είναι τρελός, θεωρώ εγώ, σε αυτό το άθλημα.
0: Σωστά το λες.
2: ναι.
0: Αλλά παράλληλα
2: να
0: όμως...
2: Να μην σε καταβάλει το άγχος για το... να βγαίνει στη δημιουργικότητα.
0: Αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχει και μια χαρά, έτσι, ένας ενθουσιασμός που θα εκπροσωπήσει την εθνική ομάδα για πρώτη φορά.
2: Εννοείται, εννοείται.
0: Τι είναι αυτό που θέλεις έτσι, περισσότερο να δεις από τον εαυτό σου στα ρινγκ της Σόφιας? Με τι αξιώσεις πας εκεί?
2: Με αξιώσεις σίγουρα για ένα μετάλλιο, ό,τι χρώμα και αν είναι αυτό. Σίγουρα το χρυσό θα είναι το ιδανικότερο. Και να σταθούμε μπροστά σε παίκτες ξένων χωρών που είναι και αυτοί οι πρωταθλητές της χώρας τους. Να δείξουμε ότι δεν έχουν τίποτα παραπάνω από εμάς.
0: Να τους δείτε στα μάτια λοιπόν.
2: Ακριβώς.
0: Και να καταφέρετε εσείς να επιβληθείτε. Ποιο είναι αυτό που σε χαρακτηρίζει περισσότερο ως πυγμάχο?
2: Η δύναμή μου και η μαχητικότητά μου.
0: Είσαι και γρήγορος? Παίρνεις γρήγορες αποφάσεις?
2: Ταχύτητα δεν την έβαζα σαν κύριο χαρακτηριστικό μου. Θα έβαζα τη δύναμη σαν κύριο χαρακτηριστικό.
0: Μάλιστα.
2: Τη δύναμη, ναι. Είμαι πιο καυγατζής, μπαίνω πιο πολύ στη μάχη.
0: Έχεις πάρει μια γεύση από διεθνείς διοργανώσεις, μετέχοντας και στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα και στο διεθνές τουρνουά στην Μπούντβα, όπου έχεις έρθει τρίτος, και στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Συλλόγων Σερβία πέρσι με τον Παναθηναϊκό, με την ομάδα σου, έτσι, όπου ήσουν πρώτος. Πόσο διαφορετικό όμως περιμένεις τώρα το επίπεδο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα?
2: Σίγουρα θα οι απαιτήσεις θα είναι πολύ πιο μεγάλες, αλλά έχουμε προετοιμαστεί για κάθε ενδεχόμενο και για ό,τι μας συμβεί και ό,τι βγει μπροστά μας. Είμαστε 100% έτοιμοι.
0: Παναγιώτη Ροίδα, έχεις συμπληρώσει πλέον 10 χρόνια εμπειρία στην πυγμαχία. Ναι. Πόσο διαφορετικός αθλητής νιώθεις σήμερα σε σχέση με τα πρώτα σου χρόνια?
2: Καμία σχέση. Πιο όριμος, καλά, εντάξει, προπονητικά σίγουρα 100 level πιο πάνω. Η εμπειρία έχει μπει μέσα που παίζει καθοριστικό ρόλο στους αγώνες. Σίγουρα με τεράστια διαφορά, η μέρα με τη νύχτα θα έλεγα.
0: Τα όνειρά σου στην πυγμαχία μέχρι που φτάνουν?
2: Εντάξει, η Ολυμπιάδα ήταν το ιδανικότερο όνειρο, το 28. Αν μου το επιτρέπει το σώμα μου, η δουλειά μου, γιατί εργάζομαι παράλληλα. Δεν τρώω από την πυγμαχία, να σας το πω έτσι. Αν μου το επιτρέπει...

0: Το πρωί θα πήγαινα στο χωράφι, θα γυρνούσα, θα έκανα την προπόνησή μου και θα κοιμόμουν μία ώρα και θα έβγαινα μετά στο ταξί. Γιατί έχουμε με τον αδερφό μου ταξί και με τους γονείς μου έχουμε κάποια χωράφια που δουλεύουμε εκεί πέρα.
1: Μένεις στην επαρχία λοιπόν, έτσι.
0: Μένουμε στην Κομωτινή, στην επαρχία. Mm-hmm. Ναι, ασχολούμαστε με τα χωράφια και με τον αδερφό μου είμαστε και δύο κρίτες ταξί. Έχουμε δικό μας ταξί. Οπότε η προετοιμασία από τους 4 μήνες ήταν πολύ δύσκολη.
1: Άρα ουσιαστικά από το πρωί μέχρι και το βράδυ.
0: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Ξεκούραση καμία.
0: Ήταν μια ρουτίνα, ναι, καμία. Ναι, που ο ύπνος σε μια προετοιμασία είναι το απαραίτητο. Εμείς το είχαμε λίγο.
1: Παρ' όλα αυτά, νιώθεις ότι όσα ζεις έξω από το ring σε βοηθούν όταν έρχεται η ώρα του αγώνα, νιώθεις έτσι πιο δυνατός?
0: Σίγουρα και το ring και το μέσα το ring είναι η μικρογραφία της ζωής. Σίγουρα. Και το ring σε βοηθάει για έξω και η έξω ζωή για μέσα στο ring. Όλα είναι.
1: Συγκοινωνούντα δοχεία.
0: Ακριβώς.
1: Το εθνόσημο για σένα που θα φορέσεις τι σημαίνει?
0: Τεράστια τιμή. Δεν υπάρχει κάτι πιο ευλογημένο για μένα. Να βγαίνω έξω και να εκπροσωπώ την πατρίδα.
1: Να σου ευχηθώ λοιπόν και σε σένα και σε όλη την ομάδα καλή επιτυχία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Όφιας. Μακάρι λοιπόν να έρθει εκεί η διάκριση και μακάρι να γίνουν πράξη και όλα σου τα όνειρα. Παναγιώτη Ρόιδε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και πάλι μία ακόμη ποδοσφαιρική παρένθεση με κύπελο Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε και πάλι τον Γιώργο τον Κιαλιτάκη και το παιχνίδι του Όφη με τον Νέστο Χρυσούπολης βρίσκεται στις καθυστερήσεις.
1: Έτσι είναι, Βίκη. Είμαστε στο δεύτερο από τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων. Όφη Νέστος Χρυσούπολης 3-0. Όφη μετά από ένα πρώτο ημίχρονο χωρίς πολλές φάσεις, με τον Νέστο Χρυσούπολης να μείνεται μαζικά. Όφη δεν μπόρεσε να διασπάσει αυτή την πολυπρόσωπη αμυντική διάταξη του Νέστο Χρυσούπολης. Είχε δύο καλές ευκαιρίες με τον Αϊτόρ στο 7 μετά από σέντρα του Νούς και σουτ. Ο Ισπανός ανάγκασε τον Αστρά να κάνει μια πολύ καλή απόκρουση. Επίσης, καλή απόκρουση έκανε ο Αστράς και στο 25 στο σούτ φάουλ του Αϊτόρ. Άλλη μια καλή ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο με το Θεοδωσουλάκη, το σούτ του οποίου κόντρα την τελευταία στιγμή και έδιωξε η αμυντική του Νέστο Χρυσούπολης. Αλλά στην επανάληψη, ο Όφη βρήκε τον τρόπο να διασπάσει την άμυνα του Νέστο Χρυσούπολης, να σημειώσει τρία τέρματα. Το πρώτο στο 55ο λεπτό από μια μαγική πάσα του Αποστολάκη, διαγώνια περίπου πάσα 40 μέτρων από τα αριστερά προς τα δεξιά. Βρήκε τον Τιάγκονους, ο οποίος μπήκε πολύ ωραία στην περιοχή, πλάσαρε άψογα τον Λευτέρη Αστράκη, έκανε το 1-0. Στο 61ο λεπτό είχαμε μια τρομερή ατομική προσπάθεια του Κρίσμανιτς, ο οποίος οδήγησε την μπάλα 40 μέτρα από την άμυνα της ομάδας του στην επίθεση, την έδωσε στον Τιάγκο Νους, ο οποίος σε αυτή τη φάση από εκτελεστής ντύθηκε δημιουργός και έδωσε μια πολύ ωραία πάσα στον Μπόρχα Γκονζάλες, τον δεξιό αμυντικό του Όφη, ο οποίος με ένα εξίσου εντυπωσιακό πλασέδα κάνει το 2-0. Εξίσου εντυπωσιακό ήταν και το τρίτο γκολ που σημείωσε Όφη στο 78ο λεπτό με τον Γιάννη Θεοδωσουλάκη, ο οποίος πέρασε την μπάλα πάνω από τον εξερχόμενο Αστράκη, έκανε το 3-0. Και τώρα ακούμε το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή της συνάντησης του κυρίου Τσέτσιλα. Τελικά αποτέλεσμα Όφη Νέστος Χρυσούπολης 3-0. Πρώτη νίκη του Όφη στην Link Face. Φτάνει στους 4 βαθμούς μετά την ισοπαλιά που είχε στην πρεμιέρα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Έτσι, Όφη συνεχίζει και το αίτητο σερί του στο Παγκρέτιο Στάδιο, όπου σε 5 αγώνες μετράει 5 νίκες. Μία στο κύπελο, 2 στο πρωτάθλημα, μία στο Super Cup και μία στο Europa League. Ενώ ο Τιάγκο Νους με τον γκολ που σημείωσε σήμερα είναι ο παίκτης του Όφη που έχει σκοράρει και στις 3 διοργανώσεις σε πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη. Αυτά λοιπόν, Βίκη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρα από το Παγκρέτιο Στάδιο. Εύκολη νίκη για τον Όφη, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο σε σχέση με το πρώτο που δεν μπόρεσε να διασπάσει την πολυπρόσωπη αμυντική διάταξη του Νέστου Χρυσούπολης. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν, Όφη Νέστος Χρυσούπολης 3-0 με τα γκολ που σημείωσαν ο Τιάγκο Νους στο 55, ο Μπόρχα Γκονζάλης στο 61 και ο Γιάννης Θεοδωσουλάκης στο 65ο λεπτό. Από τον Γιώργο Γιαλιτάκη ήταν στην περιγραφή του παιχνιδιού και τον Παράσκο Καραλαμπάκη που είχε την τεχνική και επιμέλεια. Ευχές για ένα καλό βράδυ, καλή ακρόαση, καλή συνέχεια, Βίκη.
0: Καλή συνέχεια και σε εσένα, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε θερμά.

εμείς πάμε να συνεχίσουμε με ιστιοπλοεία, καθώς είχαμε μια πολύ καλή πρεμιέρα για τον Κάμερον Μαραμενίδη στο Open Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ολυμπιακής Κατηγορίας Formula Kite που διεξάγεται στην Τουρκία. Τα 56 σκάφη που μετέχουν έχουν χωριστεί σε δύο στολίσκους και έγιναν ήδη πρώτες 5 ιστιοδρομίες. Ο Έλληνας λοιπόν πρωταθλητής έχει τερματίσει στην 8η, στην 7η, στην 6η και στην 4η αντίστοιχα. Έχει αφαιρέσει μία την χειρότερη, η οποία ήταν η 10η θέση. Βρίσκεται λοιπόν στην 15η θέση της Γενικής Κατάταξης με 25 βαθμούς ποινής και είναι 11ος στην Ευρωπαϊκή. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ήλκα 6 γυναικών που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ιρλανδία, η Ερμιόνη Γκίκ ανέβηκε στην 26η θέση με 52 βαθμούς. Στην 4η και 5η κούρσα τερμάτισε 13η και 10η στη 10η θέση αντίστοιχα. Η Βαρβάρα η Πόρτολου είναι 76η με 140 βαθμούς ποινή. Συμμετέχουν 108 σκάφη από 44 χώρες. Στη Μεγάλη Βρετανία διεξάγεται το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα IQ Foil. Έχουν γίνει ήδη 8 ιστιοδρομίες και στις γυναίκες λοιπόν η Δανάη Γιαννούλη είναι 34η με 145 βαθμούς ποινής και 15η στην κατηγορία κάτω των 23. Η Δανάη Ποντίφιξ είναι 40η με 164 βαθμούς ποινής μεταξύ 70 σκαφών από 23 χώρες. Και τέλος ο άνδρας, ο Αλέξανδρος Κοκκινάκης είναι 104ος με 220 βαθμούς ποινή σε σύνολο 109 σκαφών από 36 χώρες. Στο μεταξύ να πούμε ότι στο Βόλο όλα είναι έτοιμα για την έναρξη των 54ων Βαλκανικών Αγώνων Ιστιοπλοείας που διοργανώνει ο Ναυτικός Όμιλος Βόλου και Αργοναύτες υπό την αιγίδα της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και την υποστήριξη του Δήμου Βόλου και της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Έχουν δηλώσει συμμετοχή 162 σκάφη στις κατηγορίες Optimist, Ήλκα 4, Ήλκα 6 από 8 χώρες και συγκεκριμένα από την Ελλάδα, τη Σερβία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Τουρκία, την Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο και προσκεκλημένη χώρα τη Μολδαβία. Η πρώτη ιστιοδρομία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή και ο αγώνας θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Και πάμε να ολοκληρώσουμε και με βόλεϊ, διότι η ώρα του μεγάλου στόχου της χρονιάς έφτασε για την εθνική μας ομάδα, η οποία αναχώρησε σήμερα με προορισμό την Ιταλία για τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών. Στη Μοντένα λοιπόν θα δώσει τους αγώνες της στον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης, στον οποίο μετέχουν επίσης η οικοδέσποινα Ιταλία, η Σουηδία, η Σλοβενία, η Τσεχία και η Σλοβακία. Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε για την εθνική ομάδα με τον Χαράλαμπο Ανδρεόπουλο, ο οποίος τραυματίστηκε λίγο πριν από την αναχώρηση της αποστολής. Έτσι λοιπόν τέθηκε εκτός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και τη θέση του στην τελική 14 πήρε ο Σταύρος Ομούχλιας. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιοι είναι οι αθλητές που απαρτίζουν την εθνική μας ομάδα. Οι ακραίοι είναι ο Θανάσης ο Πρωτοψάλης, ο οποίος είναι και ο αρχηγός, ο Αλέξανδρος ο Ράπτης, ο Σπύρος ο Χανδρινός, ο Σταύρος ο Μούχλιας, κεντρική Θοδωρής Βουλκίδης, Λάμπρος Πιτακούδης, Βαγγέλης Βαϊόπουλος, Δημήτρης Θεοδόσης, διαγώνη Δημήτρης Μούχλιας, Άγγελος Μάρκου, Πασαδόρη, Μάρκος Γαλιώτο, Σταύρος Κασαμπαλής, Λίμπερο, ο Άρης ο Χανδρινός με τον Δημήτρη τον Τσιάβρα, ομοσπονδιακός προπονητής ο Κώστας, ο Χριστοφιδέλης. Ο μεγάλος βεβαίως στόχος μετά από αυτό το γεμάτο καλοκαίρι είναι αυτή η διοργάνωση. Είναι το Ευρωβόλι που αποτελεί την κορύφωση ενός μεγάλου και απαιτητικού καλοκαιριού λοιπόν όπως είπα για την Εθνική Ομάδα των Ανδρών. Η Εθνική μας η οποία ξεκίνησε τις φετινές αγωνιστικές υποχρεώσεις στο European League όπου κατέλαβε την 5η θέση χάνοντας τις λεπτομέρειες στην πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Ακολούθησαν οι μεσογειακοί αγώνες στο Τάραντο με την Εθνική να πραγματοποιεί εξαιρετική πορεία και να κατακτά το αργυρό μετάλλιο. Και πλέον λοιπόν η Γαλανόλευκη μπαίνει στην τελική ευθεία για αυτό το σημαντικότερο στόχο της χρονιάς. Στο Ευρωπαϊκό λοιπόν πρωτάθλημα θα επιδιώξει την καλύτερη δυνατή πορεία έχοντας παράλληλα ως σημαντικό στόχο την διατήρηση της Ελλάδας
στις υψηλές θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης, οι οποίες οδηγούν και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027. Να πούμε και το πρόγραμμα. Να τονίσουμε ότι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Η πρεμιέρα του ομίλου θα γίνει στην Νάπολη, ανάμεσα στη διοργανώτρια Ιταλία και τη Σουηδία, και οι υπόλοιποι αγώνες του ομίλου στην Μόντενα. Την Παρασκευή ουσιαστικά 11 Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι υποχρεώσεις. 5 η ώρα λοιπόν η Ελλάδα θα βρεθεί απέναντι στην Τσεχία, 5 η ώρα λοιπόν το απόγευμα. Το Σάββατο θα ακολουθήσει στις 10:05 το βράδυ το παιχνίδι κόντρα στην Ιταλία. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 10 το βράδυ Σλοβενία-Ελλάδα. Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, 5 η ώρα το απόγευμα, Ελλάδα-Σουηδία. Και την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου θα ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος, στις 5 η ώρα θα είναι το παιχνίδι απέναντι στην Σλοβακία. Αυτά λοιπόν και από την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών που ρίχνεται σε λίγες μέρες στην μάχη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και εμείς λοιπόν κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Ολυμπία Γενικόπουλο που ήταν πίσω από την κονσόλα των ήχων, τον Άγγελο Ζαραϊδόνη που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
8: Ακούτε Era Sport.

Και νομίζω ότι ήταν η είδηση που σόκαρε τους πάντες. Το ακούσατε και πριν στην εκπομπή της Βίκη Σπύρου. Την τελευταία του πνοή άφησε ο Γιώργος Μαζονάκης από ανακοπή στα 54 του χρόνια. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου διακομίστη το απόγευμα. Η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε από ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο τραγουδιστής. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένας από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές της γενιάς του. Γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1972 στη Νίκαια και εμφανίστηκε στη δισκογραφία το 1992 σε ηλικία μόλις 20 ετών. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος σε στιγμές χαρά, χωρισμού, πόνου δεν έχει τραγουδήσει ένα από τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Ήταν μια είδηση που, όπως είπα, σόκαρε τους πάντες και για τον μικρό της ηλικίας του. Ένας τραγουδιστής που σίγουρα άφησε το στίγμα του στην ελληνική μουσική. Να ευχηθούμε ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους του. Είσαστε συντονισμένοι στην Era Sport, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Παντού. Στη ρύθμιση των ήχων Ολυμπία Γιαννικοπούλου, στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής ο Άγγελος Ραϊδόνης, στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς.

Και μετά από αυτήν την δυσάρεστη είδηση, να επανέλθουμε στα δικά μας, στο χώρο του ποδοσφαίρου, να δούμε τι έγινε χτες και το τι είχαμε σήμερα μέχρι στιγμής. Εχθές είχαμε την ΑΕΚ να ξεκινάει με το δεξί την πορεία της στο Champions League. Η ΑΕΚ, η οποία επέστρεψε στο Champions League μετά από 20 χρόνια απέναντι στη LASK Linz. Η Ένωση νομίζω ότι ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, είχε αρκετές ευκαιρίες, τελικά κατάφερε να κερδίσει με 1-0, και νομίζω ότι οι φίλοι του ποδοσφαίρου θέλουν να βλέπουν τις ελληνικές ομάδες να κερδίζουν, να συνεχίζουν και να μαζεύουμε βαθμούς στην Ευρώπη. Εκείνο που κρατάω από την χθεσινή εμφάνιση της Ένωσης είναι το πάρα πολύ ωραίο κλίμα στο γήπεδο. Πραγματικά μπορώ να πω ότι το ζήλεψα. Ήθελα να είμαι και εγώ στο γήπεδο σαν φίλος του ποδοσφαίρου. Ήτανε νομίζω από τις βραδιές που στους υγιείς φιλάθλους μένουν στο μυαλό. Χθες λοιπόν είχαμε το παιχνίδι Τσάικ. Εκτός από το παιχνίδι Τσάικ είχαμε Μπρίζ Άστον Βίλα 2-3, Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ 2-1, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-2, Μπορούσια Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ 3-2 και Λίλ Μπέτις 2-3.

Και είχαμε και ένα πρόπτο που μας ανησύχησε στο παιχνίδι της Borussia Dortmund με τη Villarreal. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ο Έλληνας διεθνής, ο Καρέτσας, ένιωσε μια διαθεσία στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης της Dortmund με τη Villarreal για το Champions League και ζήτησε άμεσα αλλαγή πριν πέσει στον αγωνιστικό χώρο για να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια ο Καρέτσας μεταφέρθηκε για τις πρώτες εξετάσεις σε νοσοκομείο στο Ντόρτμουντ, στο οποίο δεν φάνηκε να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την κατάστασή του να βελτιώνεται. Ο παίκτης θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις το βράδυ ώστε να διαπιστωθεί ακριβώς το πρόβλημα που αντιμετώπισε. Σύμφωνα με ιστοσελίδες και δημοσιογράφους, φαίνεται πως το περιστατικό οφειλόταν σε αφυδάτωση. Η ανεπαρκής πρόσληψη υγρών μπορεί να προκαλέσει ζάλι, πονοκέφαλο και αυξημένους καρδιακούς παλμούς. Το θετικό είναι πως η κατάστασή του δεν δείχνει να είναι σοβαρή, κάτι που σίγουρα φέρνει ανακούφιση στην οικογένεια του ποδοσφαιριστή πρωτίστως, αλλά και στους ηθήνοντες της ομάδας της Borussia Dortmund, οι οποίοι έχουν χάσει ήδη τον Γιάννη Κωνσταντέλια και εκείνος με σοβαρό τραυματισμό.

Η κατάσταση του Καρέτσα θα ξεκαθαρίσει πλήρως μετά και τον δεύτερο γύρο εξετάσεων, στις οποίες θα υποβληθεί ο Έλληνας Διεθνής, που είναι προγραμματισμένες για σήμερα το βράδυ.

Και μιας και βλέπουμε το τι γίνεται με τον Καρέτσα και το παρακολουθούμε, να πούμε και για τον Κωνσταντέλια ότι ο 23χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός της Μπορούσια Ντόρτμουντ υποβλήθηκε χθες το πρωί σε χειρουργική επέμβαση στο Μόναχο προκειμένου να αποκατασταθεί η ρήξη πρόσθετου χιαστού στο αριστερό γόνατο που υπέστη στο πρώτο παιχνίδι του στην Bundesliga. Ήταν ένα ντεμπούτο που μέσα σε λίγα λεπτά πέρασε από το όνειρο στον Εφιάλτη, καθώς ο Κωνσταντέλιας είχε πραγματοποιήσει εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στο Αμβούργο και είχε προλάβει να πετύχει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της νέας του ομάδας πριν τραυματιστεί στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Οι εξετάσεις που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν τους χειρότερους φόβους, με την Ντόρτμουντ να ανακοινώνει επίσημα τη ρήξη χιαστού και την πολύμηνη απουσία του Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Το πρώτο στάδιο της αποκατάστασης του Ντέλια θα πραγματοποιηθεί στην Γερμανία και θα διαρκέσει περίπου 2-3 εβδομάδες, διάστημα στο οποίο το ιατρικό επιτελείο της Μπορούσια θα παρακολουθεί στενά την κατάσταση του γονάτου και την πορεία του Κωνσταντέλια μετά την επέμβαση. Στη συνέχεια, προς τα τέλη Σεπτεμβρίου, ο Έλληνας διεθνής αναμένεται να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να συνεχίσει εκεί το βασικό στάδιο της αποθεραπείας του. Και η επιλογή της Θεσσαλονίκης μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς εκεί ο Κωνσταντέλιας θα μπορέσει να δουλέψει για ένα σημαντικό διάστημα σε ένα οικείο περιβάλλον, κοντά στην οικογένεια και στους ανθρώπους τους δικούς του, κάτι που θεωρείται σημαντικό τόσο για την ψυχολογία του όσο και για την περίοδο η οποία θα ακολουθήσει. Από ό,τι έχει γίνει γνωστό, μαζί του στη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν άνθρωποι από το ιατρικό επιτελείο της Μπορούσια Ντόρμουντ, οι οποίοι θα επιβλέπουν το πρόγραμμα αποθεραπείας και θα παρακολουθούν καθημερινά την εξέλιξή του.

να ευχηθούμε και στους δύο Έλληνες αθλητές, και στον Καρέτσα πολλά περαστικά και στον Γιάννη Κωνσταντέλια, ό,τι καλύτερο. Την καλησπέρα μου και στον Πλούταρχο, ο οποίος μου γράφει ότι δεν μπορεί να πιστέψει το τι έγινε, το δυσάρεστο νέο της ημέρας με τον Γιώργο Μαζονάκη. Πλούταρχε, νομίζω ότι η λέξη σοκ είναι αυτή που περιγράφει το τι έγινε. Εχθές το βράδυ είχαμε και την δεύτερη αγωνιστική για τη League Phase. Είχαμε την αναμέτρηση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Βόλο, η οποία έληξε 3-2.

και ο Ολυμπιακός μπορεί να ήταν ο μεγάλος νικητής. Δεν ξέρω όμως τι συμβαίνει με την ομάδα του Πειραιά. Τώρα τελευταία έχω αρχίσει και διαβάζω διάφορα σχόλια από φίλους του Ολυμπιακού, κυρίως στα social media. Ξέρω, υπάρχει μια δυσαρέσκεια στο πρόσωπο του Μεντιλίμπαρ. Κάτι του φταίει ο Μεντιλίμπαρ. Δεν έχω ακριβώς καταλάβει. Εγώ εκείνο που βλέπω και σκέφτομαι είναι, όχι για το Μεντιλίμπαρ, για τον οποιονδήποτε προπονητή, και δεν το λέω για την υπεράσπιση του Μεντιλίμπαρ, ότι μήπως δεν φταίει πάντα και σε όλα ο προπονητής. Δηλαδή, το λέω σε πολλές περιπτώσεις. Μήπως πρέπει να δούμε και κάποια άλλα πράγματα. Τώρα δεν ξέρω εάν για τον Ολυμπιακό φταίει ο Μεντιλίμπαρ και αν ο Μεντιλίμπαρ θα συνεχίσει, γιατί διαβάζω και διάφορα ότι κάποιοι προπονητές είναι έτσι με τάσεις προς την έξοδο. Μας το είπε προχτές και ο Βασίλης Κούβαλης ότι και στον Αστέρα είναι τα πράγματα έτσι λίγο ρευστά με τον προπονητή και ότι θέλουμε καλύτερα αποτελέσματα. Μήπως πρέπει να βλέπουμε και τη γενική εικόνα. Καταλαβαίνω ότι το εύκολο είναι όταν μια ομάδα δεν πηγαίνει καλά, δεν παίζει μπάλα, δεν έχει τα αποτελέσματα που θέλει, και αναφέρομαι σε όλες τις ομάδες, έτσι δεν έχει να κάνει μόνο με τον Ολυμπιακό, η πρώτη λύση να είναι ο προπονητής. Μήπως όμως πρέπει και εμείς λίγο να κοιτάξουμε και λίγο πιο σφαιρικά και λίγο πιο αποστασιοποιημένα το τι γίνεται στην ομάδα στην οποία λέμε έλα διώξτε τον και πάμε παρακάτω.

Σήμερα είχαμε αναμέτρηση και για την πρώτη αγωνιστική της Super League 2, η πρώτη αγωνιστική η οποία ολοκληρώθηκε. Ήταν η αναμέτρηση ανάμεσα στον ΠΑΟΚ Β και στον Ολυμπιακό Β. Ήταν μια αναμέτρηση που ήταν προγραμματισμένη να γίνει το Σάββατο. Ακούσατε την ενημέρωση που έκανε ο Γιάννης Βοητσίδης κατά τη διάρκεια της εκπομπής του Κώστα Σωτηρίου. Ήταν μια αναμέτρηση η οποία ήταν προγραμματισμένη να γίνει το Σάββατο. Δεν έγινε λόγω της ΔΕΘ και της αστυνομίας. Ολοκληρώθηκε στο 1-1.

Και νομίζω ότι μετά την ολοκλήρωση και αυτού του παιχνιδιού μπορούμε να δούμε ολοκληρωμένα τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής και την βαθμολογία στη Super League 2. Πανθρακικός ΠΑΣ Γιάννενα ήταν στο 0-0, Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης Β 2-0, Έστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 1-1, ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1, Μαρκό Πανσεραϊκός 1-0, Καλυθέα Νίκη Βόλου 2-1, Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς 2-2 και ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β 1-1.

Λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής, Πανιώνιος 3, Άθενς Καλυθέα 3, Μαρκό 3, Απόλλων Καλαμαριάς, Ελλάς Σύρου, Αναγέννηση Καρδίτσας, Ζάκυνθος, Ολυμπιακός Β, ΑΕΛ, Νέστος Χρυσούπολης, ΠΑΟΚ Β, Πανθρακικός και Πύργος έχουν ένα βαθμό, Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός και Αστέρας Β δεν έχουν πάρει βαθμό.

Σήμερα για την League Face, την δεύτερη αγωνιστική στο κύπελο, είχαμε αναμέτρηση. Ο Φινέστος Χρυσούπολης το 3-0. Να αναφέρουμε ότι και αύριο έχουμε αγώνα για τη League Face του κυπέλου στις 6 παρατέταρτο, Αστέρας Άρης. Ενώ αύριο στις 9 η ώρα έχουμε το εξαναβολής για την πρώτη αγωνιστική, Παναθηναϊκός Κηφισιά.

ανέφερα ότι χτες στο Champions League με το δεξί ξεκίνησε η ΑΕΚ. Το Champions League το οποίο συνεχίζεται τόσο σήμερα όσο και αύριο. Να δούμε λίγο τις αναμετρήσεις. Σήμερα έχουμε στις 8 παρατέταρτο Μπαρτσελόνα Φέγενορτ, την ίδια ώρα Στουτγκάρδη Βίκινγκ, στις 10 η ώρα Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτη, στην ίδια ώρα Νάπολη Άρσεναλ, Παρίσι Σεν Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβας και Sporting Galatasaray.

Ενώ η πρώτη αγωνιστική για τη League Phase του Champions League ολοκληρώνεται αύριο, 8 παρατέταρτο είναι η αναμέτρηση Φενέρμπαχτσε Ρώμα, την ίδια ώρα Άιντχόβεν Σαχτάρ Ντόνετσκ. Και στις 10 έχουμε Κόμο Λιψία, Manchester United, Σάμπα Μπακού, Μπάγερν Μονάχου, Μπόντο Γκλιμτ και Σλάβια Πράγας, Λαντς.

την καλησπέρα μου στο Νεκτάριο, ο οποίος μου γράφει ότι καλέ μου φίλε, άλλαξαν σχεδόν όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Είναι λογικό η ομάδα σχεδόν να είναι καινούρια και ότι με άλλους παίκτες έκανε προετοιμασία ο προπονητής. Αν δεν φταίει όμως ο προπονητής για την εικόνα, τότε τι άλλο να πιστέψω ότι μπορεί να φταίει, για να το συζητήσουμε. Νεκτάριε, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, αλλά νομίζω ότι ένας προπονητής για να προετοιμάσει και να χτίσει μια ομάδα πρέπει να ξέρει και το τι υλικό έχει. Εάν ξεκινάει να χτίσει, και δεν αναφέρομαι απαραίτητος στον Ολυμπιακό και στον Μεντιλίμπαρα, αναφέρομαι στον οποιονδήποτε προπονητή. Ξεκινάς εσύ με μια ομάδα να κάνεις μια προετοιμασία και να την ετοιμάσεις για τις υποχρεώσεις που έχει σε Ευρώπη, σε Ελλάδα, οπουδήποτε θες εσύ. Και ξέρεις ότι το υλικό σου θα είναι αυτό. Αυτοί θα είναι οι παίκτες. Και στην πορεία, για τους χ ψ ω λόγους, ενώ έχεις ξεκινήσει την προετοιμασία, το υλικό αλλάζει. Πότε θα προλάβεις να κάνεις την προετοιμασία και να προσαρμόσεις τα σχέδιά σου και ανάλογα με τους παίκτες που έχεις? Αυτό λέω και εγώ, ότι ναι, ίσως πάντα εστιάζουμε στον προπονητή και λέμε ναι, γιατί δεν είναι έτοιμη η ομάδα. Το έχω ακούσει και από φίλους του Παναθηναϊκού πριν από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, υπήρχε αυτή η συζήτηση. Γενικά το ανέφερα, νομίζω ότι η εύκολη λύση είναι πάντα να μας στέγει για όλα ο προπονητής. Εντάξει, είναι ίσως και βολικό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να εξετάσουμε και αν ο προπονητής δεν μας κάνει, μήπως στέγει και κάτι άλλο. Αυτό αναφέρω κι εγώ, ότι ξεκινάει σε οποιοδήποτε άθλημα, σε ό,τι θες στη ζωή σου, ξεκινάς να κάνεις προετοιμασία για κάτι. Αν δεν ξέρεις τα υλικά που έχεις, πώς θα κάνεις προετοιμασία για αυτό το οποίο ακολουθεί?

0: Και νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, ότι για να είναι χαρούμενοι οι φίλοι αθλοί και οι φίλοι μιας ομάδας και να μην γκρινιάζουν και να δίνουν χώρο και χρόνο στον προπονητή, απαραίτητη προϋπόθεση είναι κυρίως μία, τα αποτελέσματα, και το δεύτερο, κάποιοι νομίζω το κοιτάνε, είναι η ομάδα τους να παίζει ελκυστικό ποδόσφαιρο, ελκυστικό μπάσκετ, να είναι κάτι που τους αρέσει στο άθλημα που θέλουν να βλέπουν. Ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Eurosport 101,8.
2: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
3: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Ακούτε Eurosport.

34 λεπτά μετά τις 7 και ακούτε πάντα την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας, την Eraspor, την αγαπημένη συχνότητα όλων. Είναι η εκπομπή Μπάλα Παντού. Έχουμε αλλαγή σκυτάλης στη ρύθμιση των ήχων. Η Ολυμπία πήγε να πάρει μία ανάσα. Η Ματίνα Κανελοπούλου ήρθε στην παρέα μας, χαμογελαστή και ευδιάθετη. Ο Άγγελος Ραϊδόνης παραμένει στην επιμέλεια της εκπομπής. Στο μικρόφωνο Νίκος Μουσχονάς. Και για όσους καινούριους στην παρέα που δεν ξέρετε το πώς να στείλετε το μήνυμά σας, την άποψή σας, τη διαφωνία σας, την επιθυμία σας, ό,τι εσείς θέλετε να το διαβάσουμε και να το κάνουμε γνωστό, να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να το κάνετε είτε με απλό μήνυμα, με ένα SMS σπορ κενό και αποστολή στο 54160, είτε με email στο erasport χωρίς staff papaker.gr, είτε ο τρόπος που φαίνεται ότι έχετε αγαπήσει και τον προτιμάτε όλοι περισσότεροι, το Viber. Ξεκινάτε στην αναζήτηση να γράφετε erasport, μόλις αρχίσετε να πληκτρολογείτε θα βγει το σήμα του σταθμού και εκεί μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας.

0: Είδαμε τις κυριότερες ειδήσεις από την χθεσινή και τη σημερινή ημέρα. Είδαμε και το τι περιμένουμε την αυριανή, τι μας περιμένει. Δεν γίνεται όμως μπάλα παντού χωρίς μπάσκετ, έτσι. Είναι και το μπάσκετ αγαπημένο μας, οπότε δεν γινότανε να μην έχουμε και ενότητα μπάσκετ. Παρακάλεσα το φίλο και συνάδελφο, το Δημήτρη Μπούκα, να έρθει εδώ να συζητήσουμε μαζί τα νέα από το χώρο του μπάσκετ.
1: Λοιπόν, καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα και στο κρατή. Δεν με παρακάλεσε, με ρώτησε.
0: Εντάξει.
1: Μου φάνηκε όλο ότι με παρακάλεσε. Εντάξει. Αμυγό ποδοσφαιρική ημέρα λόγω Champions League και Super League. Αλλά νομίζω ότι.
0: Νομίζω ότι είχε και Super League. Και Super League. Είχε Super League 2. Έχει κύπελο. Είχε χτες Champions League. Έχει και σήμερα Champions League. Συνεχίζεται και αύριο το Champions League. Γενικά, εντάξει, νομίζω ότι οι μέρες μας είναι γεμάτες.
1: Γεμίζουν.
0: Γεμάτες και ωραία γεμάτες, έτσι.
1: Ναι. Γεμίζουν και ακόμα δεν είχαμε. Και ακόμα δεν είμαστε, νομίζω, και στο φόρτε της αθλητικής δραστηριότητας.
0: Όχι, έχουμε πολλές διοργανώσεις ακόμα που περιμένουμε να ξεκινήσουν. Δεν έχουν ξεκινήσει οι διοργανώσεις στο μπάσκετ. Δεν έχουμε ακόμα ούτε πρωτάθλημα, ούτε Super Cup, ούτε πρωτάθλημα, ούτε Ευρωλίγκα.
1: Τίποτα.
0: Προσεχώς όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, το μπασκετάκι μας δίνει δυσούλες αρκετές.
1: Εννοείται. Λοιπόν, νομίζω η πιο σημαντική είδηση, νομίζω ότι είναι ότι ο Ολυμπιακός τελικά πάει στη Σαλέν Αρένα. Δεν ξέρουμε τώρα για πόσο καιρό. Δηλαδή, αυτό είναι. Ρωτήσαμε και τους ανθρώπους του συλλόγου. Το αρχικό πλάνο είναι για 3 μήνες και μετά θα δούμε πώς πάνε και οι εργασίες για την ανακαίνιση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Καθώς το πρώτο πλάνο λέει 3 με 4 μήνες ο Ολυμπιακός θα παίξει στη Σανέλ Αρένα. Αλλά όπως ξέρεις και εσύ, Νίκο, εδώ στην Ελλάδα, αν ανακαινήσεις κάτι ή φτιάχνεις το δεν ξέρω ένα σπίτι κάτι, αργούν λίγο αυτά τα πράγματα. Δηλαδή θέλουν καιρό. Και έτσι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ενημέρωσαν ότι για τους επόμενους 3 μήνες τουλάχιστον θα παίζουν στην Σανέλ Αρένα και βλέπουμε μετά πόσο θα είναι αυτή η συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων.
0: Να διαβάσω την ανακοίνωση που υπήρξε από τον Ολυμπιακό, γιατί ήθελα να το συζητήσουμε αυτό. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει πως για τους επόμενους μήνες και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και την παράδοση του νέου σεφ, η ομάδα μας θα δίνει τους εντός έδρας αγώνες στην Σανέλ Αρένα. Η προσωρινή αλλαγή έδρας δεν αλλάζει αυτό που γνωρίζουμε καλά. Όπου και αναγωνίζεται η ομάδα μας, δύναμή της είναι ο κόσμος της, η ερυθρόλευκη φωνή, το πάθος και η στήριξη των φιλάθλων. Των φιλάθλων μας θα μας συνοδεύουν και σε αυτή τη διαδρομή. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά την ΚΑΕ και την εξαιρετική συνεργασία, την ανταπόκριση και τη φιλοξενία της που συνέβαλαν ουσιαστικά στην εξέβρεση της καλύτερης δυνατής λύσης για την ομάδα μας κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περίοδου. Μέχρι τη μεγάλη επιστροφή συνεχίζουμε μαζί. Και νομίζω ότι εκείνο που κρατάω εγώ από την ανακοίνωση του Ολυμπιακού είναι ότι και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και την παράδοση του νέου σεφ. Δεν το τοποθετεί χρονικά.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Γι' αυτό και εγώ μίλησα για 3-4 μήνες και βλέπουμε, γιατί και στην ανακοίνωση είναι αυτό που λες, ότι χρονικά κανείς δεν είναι σίγουρος για το πότε ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να ξαναπαίξει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και είναι, εντάξει, σίγουρα είναι βραχνάς. Είναι ένα δύσκολο πράγμα, γιατί καθώς αν μια ομάδα δεν έχει τη φυσική της έδρα, καταλαβαίνεις ότι χάνει ένα αρκετά μεγάλο πλεονέκτημα. Όχι πως δεν θα πάνε οπαδοί του Ολυμπιακού στα παιχνίδια της Ευρωλίγας για να υποστηρίξουν τον Ολυμπιακό. Αυτό εξυπακούεται ότι το γήπεδο θα είναι και γεμάτο. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός κατέκτησε την Ευρωλίγα. Και ο Ολυμπιακός από πάρα πολλούς ανθρώπους είναι και ένα από τα φαβορί για να την ξανακατακτήσει, έτσι, την ερχόμενη σεζόν.
0: Δημήτρη, πάντως νομίζω ότι το χρονοδιάγραμμα για το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έλεγε ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς. Το βλέπω λίγο δύσκολο μέχρι τέλος Δεκέμβρη το ΣΕΦ να είναι έτοιμο.
1: Αρκετά δύσκολο είναι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός είχε αφήσει να εννοηθεί ότι μέχρι τέλος του 2026 θα είναι έτοιμο το ΣΕΦ. Κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, κατά 90%. Τώρα οι εργασίες έχουν πάει λίγο πίσω και γι' αυτό και εμείς είμαστε κάπως επιφυλακτικοί, όπως και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Καλά, πριν φτάσουμε βέβαια στο ΣΕΦ, να πούμε ότι πριν 2 μέρες, Νίκο, είχαμε βγάλει, ήμασταν από τους πρώτους οι οποίοι είχαμε γράψει ότι δεν ξέραμε αν υπάρχει καν συμφωνία για τη Σανέλ Αρένα. Δηλαδή αυτό πρέπει να το πούμε, καθώς.
0: Ποιοι είμαστε, σου δείχνω.
1: Καλώς από το Earth Sports το είχαμε γράψει ότι οι οπαδοί της ΑΕΚ είχαν αντιρρήσεις με αυτή τη συμφωνία. Έτσι, δηλαδή δεν πρέπει να κρυβόμαστε εδώ πέρα. Δηλαδή είχαν αντιρρήσεις και ο μεγαλομέτωχος της ΚΑΕ, ο Μάκης Αγγελόπουλος, το σκεφτόταν πάρα πολύ και γι' αυτό δεν είχαμε συμφωνία. Γιατί οι περισσότεροι έλεγαν ότι υπάρχει συμφωνία, απλά ακόμα δεν έχει έχει ανακοινωθεί, όμως τη Δευτέρα, έχουμε Τετάρτη σήμερα, τη Δευτέρα το βράδυ ήταν πάρα πολύ αμφίβολο αν οι δύο ομάδες θα συμφωνήσουν. Τελικά έδωσαν τα χέρια και νομίζω, και για να περάσουμε έτσι και στο επόμενο θέμα, Νίκο, επειδή το γήπεδο έχει και άμεση συναρτητική με το Γιαννούλη Λαρετζάκη, μην κρυβόμαστε. Το Γιαννούλη Λαρετζάκη ήδη αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό μετά από 6 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας του ιδίου αλλά και του συλλόγου. Και αναμένουμε τις επόμενες ώρες, τα επόμενα λεπτά, δεν ξέρω, να ανακοινωθεί και από την ΑΕΚ. Δηλαδή ήταν και αυτό μέσα στην συμφωνία, άγραφα να το πούμε έτσι. Άμα επιτευχθεί η συμφωνία με το γήπεδο, να πάει και ο Λαριτζάκης στην ΑΕΚ.
0: Το τυπικό νομίζω ότι απομένει έτσι, γιατί ο Γιαννούλης Λαριτζάκης με μία ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευχαρίστησε τον Ολυμπιακό για τα 6 χρόνια που πορεύτηκαν μαζί, καθώς και τους τίτλους και τις επιτυχίες αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν. Συγκεκριμένα ανέβασε μία φωτογραφία και έγραψε ευγνώμων για ό,τι έζησα όλα αυτά τα χρόνια. Η αγάπη που πήρα από τον κόσμο, ανεκτίμητη, σας ευχαριστώ πολύ για όλα.

0: Τι άλλες ειδησούλες έχουμε, Δημήτρη?
1: Λοιπόν, έτσι τώρα να πούμε έτσι μια είδηση επί του πιεστήριου, γιατί τώρα μας ενημέρωσε και η ΚΑΕΑΕΚ. Ο Ντέρικ Ουίλιαμς υπέστη κάκωση στο δικέφαλο γραστοκνήμιο και δεν θα ταξιδέψει με την ομάδα στο τουρνουά της Ρόδου. Ο Ντέρικ Ουίλιαμς, ένα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της φετινής ΑΕΚ. Και να θυμίσουμε ότι εκτός από το συγκεκριμένο τουρνουά θα είναι και η Φιόνις, Μπράουν και Φίζελ. Όσον αφορά και τον ΠΑΟΚ, μετά τον Μπριν Ταϊρή, ο οποίος και αυτός κάνει αποθεραπεία στο γόνατό του, εκτός θα μείνει και για τις επόμενες δύο εβδομάδες ο Ράικουαν Γκρέι, ο πρώην παίχτης της ΑΕΚ και νυν του ΠΑΟΚ. Μπήκε και αυτός στα πιτ και βλέπεις, Νίκο, ότι πριν ακόμα ξεκινήσει η προετοιμασία, αρκετοί παίχτες έχουν τραυματιστεί και αυτό λέει πολλά, όχι μόνο για τις ομάδες της Ευρωλίγας, αλλά και για το ευρωπαϊκό καλεντάρι, νομίζω, γενικότερα στο μπάσκετ πλέον, ότι είναι πολλοί οι τραυματισμοί.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, Δημήτρη. Βλέπουμε στον Παναθηναϊκό, έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, Κέντρικ Ναν, Χέις Ντέιβις και Ρογκαβόπουλο. Στον ΠΑΟΚ έχουμε Ταϊρή και Γκρέι. Στην ΑΕΚ μου είπες
1: τώρα. Στην ΑΕΚ τέσσερις παίκτες. Είναι
0: τέσσερις παίκτες.
1: Ο Φίζελ, ο Μπράουν, ο Φιόνις και τώρα ο Ντέρικ Ουίλιαμς. Δηλαδή τέσσερις παίκτες.
0: Γιατί, Δημήτρη, τραυματισμοί? Σίγουρα οι παίκτες πρέπει να προετοιμαστούν για μια δύσκολη χρονιά με πάρα πολλά παιχνίδια, έτσι. Νομίζω ότι το μπάσκετ έχει φτάσει σε επίπεδα NBA πλέον. Έχουν πάρα πολλά παιχνίδια όλες οι ομάδες. Είτε αγωνίζονται Ευρωλίγκα, είτε αγωνίζονται BCL, είτε αγωνίζονται Eurocup. Έχει και τόσες διοργανώσεις πλέον που έχουμε χάσει την μπάλα. Δηλαδή, άκουγα τον Κώστα Σωτηρίου το μεσημέρι με τον Γιάννη Κάρμα που λέγανε ότι, παιδιά, είχαν μια συζήτηση για το NBA Europe και έλεγε ότι πού να χωρέσουν όλες αυτές οι διοργανώσεις. Δηλαδή, πραγματικά, πόσες διοργανώσεις έχουν στο μπάσκετ?
1: Αν τις μετρήσεις, οι ευρωπαϊκές είναι η Ευρωλίγκα, είναι το Eurocup, το BCL, το FIBA Europe Cup και το, αν θυμάσαι, και το ENBL.
0: Ναι.
1: Είναι 5 διοργανώσεις ευρωπαϊκές. Συν τα εγχώρια από τα αθλήματα και τα κύπελα και συν, να σου θυμίσω ότι και πάρα πολλοί παίχτες είναι και διεθνείς. Και πλέον
0: τα παράθυρα. Ναι, έχουμε και τα παράθυρα.
1: Έχουμε και πάρα πολλούς naturalized, δηλαδή Αμερικανοί παίχτες, οι οποίοι κανονικά θα έκαναν διακοπές, είναι και πάρα πολλοί σε εθνικές ομάδες. Άρα το περιθώριο ξεκούρασης. Δηλαδή, σκέψου ότι φέτος αρκετοί παίχτες ξεκουράστηκαν, καθώς δεν υπήρξε διοργάνωση τύπου Ευρωμπάσκετ με τον μπάσκετ ή Ολυμπιακοί Αγώνες. Υπήρχαν δύο αγώνες των παραθύρων. Και αυτό ήταν.
0: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Οπότε, γι' αυτό λέω, είναι πάρα πολλοί αγώνες. Πραγματικά δεν ξέρω τι φυσική κατάσταση πρέπει να έχουν αυτοί οι αθλητές, έτσι, αλλά όταν έχεις, πόσα παιχνίδια είναι. Είναι τόσα πολλά παιχνίδια.
1: Σκέψου, οι ομάδες της Ευρωλίγκας δεν είναι περίπου, αν πάνε μέχρι τέλους, γύρω στα 80 με 82 παιχνίδια.
0: Μόνο για την Ευρωλίγκα.
1: Ναι. Όχι μόνο. Είναι η ομάδα της Ευρωλίγκας.
0: Ναι, η ομάδα
1: της Ευρωλίγκας. Και πρέπει. Και ο κόσμος θα το ξέρει, αλλά πρέπει και εμείς να το λέμε συνέχεια, ότι η αποκατάσταση που έχουν αυτοί οι παίχτες δεν είναι όπως το NBA που είναι 4-5 μήνες αποκατάσταση και να ξεκουραστούν. Δηλαδή, οι παίχτες του NBA, γιατί μας το έχουν πει και παιδιά τα οποία έχουν έρθει από το NBA, ότι ξεκουράζονταν 2 μήνες καθόλου προπόνηση, 2-2,5 μήνες καθόλου προπόνηση, και μετά σιγά-σιγά για να παραφέρουν το σώμα τους, αλλά και για να μείνουν. Μάλλον για να φρεσκάρουν και το κορμί τους και να είναι σε καλή κατάσταση εν ώψη των training camp, έτσι λέγονται στις ομάδες του NBA, έκαναν ατομικές προπονήσεις. Στην Ευρώπη αυτό δεν ισχύει. Στην Ευρώπη οι διακοπές να είναι 15 μέρες off και μετά κανονικά ο παίχτης, για να είναι σε καλή κατάσταση, πρέπει σιγά σιγά να ξεκινήσει να προσέχει λίγο το σώμα του, να προπονεί. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια και η αποκατάσταση είναι πάρα πολύ μικρή. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση τώρα. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι.
0: Πάμε και στους δύο έτσι αιώνιους. Από τον Παναθηναϊκό έχουμε κάποιο νεότερο?
1: Δεν έχουμε κάποιο νεότερο. Δηλαδή είναι γνωστοί τραυματίες αυτοί που είπες. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα. Σλούκας και Λεσόρ είναι ακόμα καλύτερα. Δεν έχουν μπει ακόμα στο κανονικό ρυθμό. Αλλά
0: ο Λεσόρ νομίζω είχε ένα θέμα στο χέρι του.
1: Είχε ένα θέμα στον αγκώνα του. Είναι από τους περσινούς τελικούς. Τον πάνε συντηρητικά, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό. Και το ιατρικό επιτήλιο, γιατί είχαμε έτσι και μια όχι συζήτηση, μας ενημέρωσαν ότι τον πάνε σιγά σιγά. Όπως και το Σλούκα, γιατί είναι και δύο παιδιά πολύ επιβαρημένα, ειδικά ο Λεσόρ, τα ξέρουμε. Έπαιξε 1,5 χρόνο και μετά, μάλλον είχε να παίξει 1,5 χρόνο και μετά μπήκε πάρα πολύ έτσι δυνατά στους αγώνες του Παναθηναϊκού πέρσι. Δηλαδή, με το που μπήκε, αν θυμάσαι, Νίκο, ήταν ο βασικός πυλός του Παναθηναϊκού ο Λεσόρ. Δηλαδή, με το που γύρισε, τον πάνε στην τηρητικά. Ενώ ο Σλούκας, θυμίζω ότι και πέρσι είχε αγωνιστεί πάρα πολύ, έχει προβλήματα με τα γόνατά του, είναι και 37 χρονών πλέον. Και τον πάνε συντηρητικά, ούτως ώστε να τον φέρουν σιγά σιγά σε κατάσταση για να μπει στις προπονήσεις. Αλλά και τα δύο παιδιά θα μπουν πολύ σύντομα στις προπονήσεις. Αλλά ο Παναθηναϊκός προσέχει για να έχει, καθώς έχει και πάρα πολλούς παίχτες πλέον, όπως και ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, οι ομάδες τέτοιου βεληνικού, Νίκο, θυμάσαι που λέγαμε πριν ότι έχει 12-16 παίχτες. Τώρα και οι δύο ομάδες αυτές, που είναι ομάδες επίπεδου για να σηκώσουν όλα τα τρόπαια, έχουν 16 με 17 παίχτες ετοιμοπόλεμους.
0: Ναι, γιατί είναι αυτό που συζητάγαμε. Έχουν πάρα πάρα πολλούς αγώνες. Να πάμε λίγο και στον Ολυμπιακό. Το θέμα, νομίζω ότι το καλοκαίρι είχε αρκετά σύριαλ για τον Ολυμπιακό. Είχε το θέμα του walk-up, το οποίο έκλεισε. Είπαμε ότι πήγε στην Ντουμπάι. Είχε το θέμα του Γιαννούλη Λαρετζάκη, που ήταν πάντα σε σχέση με το θέμα του γηπέδου. Νομίζω ότι η μόνη εκκρεμότητα που μένει στον Ολυμπιακό, αν δεν κάνω λάθος, είναι το θέμα του Ντόρση και η ανανέωσή του ή η αναπροσαρμογή του. Έχει κάποιο άλλο?
1: Αυτό είναι το μοναδικό του, το μοναδικό του, έτσι, ανοιχτό
0: μέτωπο. Θέμα,
1: ναι, του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός δεν βιάζεται. Ούτε ο Ντόρση βέβαια βιάζει. Δηλαδή, ούτε ο Ντόρση βιάζεται, καθώς ξέρει και ο ίδιος ότι το επόμενο συμβόλαιο που θα πάρει θα είναι και το καλύτερο συμβόλαιο της καριέρας του. Προφανώς. Έχουν επί δύο πλευρές να τα πούνε μεσούσεις της σεζόν. Αυτό δεν ξέρω τώρα κατά πόσον είναι σωστό ή λάθος. Αν θες τη γνώμη μου, ο Ολυμπιακός νομίζω θα έπρεπε να έχει κλείσει αυτό το θέμα, καθώς ο Ντόρση είναι ένα παιδί το οποίο είναι στην καλύτερη φάση της καριέρας του. Είναι 30 χρονών. Παίζει νομίζω το καλύτερο μπάσκετ στην καριέρα του και το έχει παραδεχτεί και ο ίδιος ότι στον Ολυμπιακό παίζω το καλύτερο μπάσκετ που μπορώ. Και νομίζω ότι το συμβόλαιο που θα πάρει θα είναι πολλά εκατομμύρια ευρώ και έχει πάρα πολλές προτάσεις και από ελληνικές ομάδες και από ευρωπαϊκές.
0: Είναι και ένας παίκτης στον οποίο ο Ολυμπιακός βασίζεται.
1: Ποντάρει πολλά.
0: Και νομίζω ότι το θέμα του walk-up και του Dorsey, ενώ ξεκίνησαν χρονικά πολύ κοντά, έτσι, μαζί περίπου, είδαμε διαφορετική προσέγγιση από τον walk-up σε σχέση με τον Dorsey, έτσι. Είδαμε και οι δύο να ζητάνε μία αναπροσαρμογή στα συμβόλαιά τους, αλλά είδαμε το walk-up ίσως να το πηγαίνει για μένα λίγο στα άκρα, έτσι, και νομίζω ότι ήταν αυτό που σόκαρε και τους περισσότερους, ότι δεν περιμένανε από τον Thomas αυτή την αντιμετώπιση, ενώ ο Tyler το έχει πάει λίγο πιο soft, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, ότι θα συζητήσει με τον Ολυμπιακό

0: νομίζω ορίμασε και κατάλαβε ότι ο Ολυμπιακός σίγουρα θα του κάνει μια πρόταση η οποία θα τον ικανοποιεί, και εγώ νομίζω ότι και ο ίδιος μέσα του θέλει να μείνει στον Ολυμπιακό.
1: Για να σε απελευθερώσω, ένα τελευταίο ήθελα να σε ρωτήσω. Πιστεύεις ότι η φυγή Walkup και η μεταγραφή Λαρετζάκη μπορεί να φέρει κάποιον παίκτη στον Ολυμπιακό? Είδαμε μετά το τουρνουά στην Κρήτη τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, να δηλώνει ότι έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά στην αγορά, αλλά δεν ψάχνουμε κάποιον παίκτη. Έφυγαν δύο παίκτες, ειδικά ο Walkup ήταν ένας παίκτης στον οποίο είχε στηριχτεί η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Είδα και κάποιες δηλώσεις που δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ότι τόσο η φυγή Walkup όσο και η φυγή Φαλ ήταν κάτι το οποίο τον στεναχώρησε. Από την άλλη, αυτές φύγανε δύο παίκτες, αλλά έχουν έρθει παίκτες αυτές τις θέσεις. Έχει πάρει Ολυμπιακός παίκτες. Πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός, εκτός απρόοπτου, θα κινηθεί για παίκτη? Ποια είναι η αίσθηση δική σου?
0: Εγώ νομίζω, και το έχουμε συζητήσει και με τους συναδέλφους στην έτσι καθόλου μπασκετική εκπομπή, στα 24 δευτερόλεπτα, στα 48, πείτε το όπως θέλετε. Νομίζω θα πάρει παίκτη ο Ολυμπιακός, αλλά νομίζω θα πάρει παίκτη κύριο στο 3 και στο 4. Στο ασώδιο έχει αρκετούς παίκτες ο Ολυμπιακός, δηλαδή να καλύψει. Έχει δηλαδή τους τρεις άσους που ήθελε, Μοντέρο, Μακιντάρι και Τζόσεφ. Έχει τον Ντόρσεϊ στο 2. Βέβαια, εκεί μπορεί να παίξει και ο Μοντέρο, μπορεί να παίξει και ο Μακιντάρι. Δηλαδή υπάρχουν αρκετές επιλογές. Ο Φουρνιέ στο 3. Εντάξει, ο Κώστας Παπανικολάου έχει μεγαλώσει, έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Θυμίζω ότι είναι και από τα ελάχιστα παιδιά τα οποία ακολουθούν και την εθνική ομάδα ανελιπώς και δεν έχει ξεκουραστεί. Και υπάρχει ο Γόρτ. Δηλαδή υπάρχουν δύο παίχτες στο 3. Θυμίζω ότι έφυγε ο Πίτερς, που σε κάποιες περιπτώσεις κατέβαινε και λίγο. Τεσάριο Πίτερς, δηλαδή έπαιζε μαζί με τον Βεζένκοφ. 3-4 έπαιζαν σε κάποιες περιπτώσεις μαζί και έπαιξαν, θυμίζω, και στον τελικό της Ευρωλίγας. Δηλαδή δεν έπαιξαν σε κάποια παιχνίδια τα οποία δεν είχαν ενδιαφέρον. Τώρα ο Ολυμπιακός εκεί δεν έχει κάποιο 4 στο να βοηθήσει στο 3. Και αν λείψει ο Γουόρτ, παράδειγμα, εγώ τώρα λέω, ή ο Παπαγκόλου για ένα μήνα.
1: Ναι, θα χρειαστεί παίκτη.
0: Σίγουρα θα μας πούνε και οι φίλοι που μας το έχουν πει ότι μπορεί να παίξει και ο Φουρνιέ στο 3 και να παίξει με δύο γκάρ ο κόουτς Μπαρτζόκα. Δηλαδή,
1: έχουν επιλογές. Οι ομάδες νομίζω ότι έχουν επιλογές. Δηλαδή είδαμε και πέρυσι τον Παναθηναϊκό που είχε κάποια στιγμή πρόβλημα με τον πεντάρι, ότι ο Χουάντσο
0: έπαιζε στα 5.
1: Έπαιζε στα 5 και τα κατάφερε. Ήταν έβγαλε τη χρονιά κανονικά, γι' αυτό λέω. Δεν ξέρω η διέστησή σου τι λέει. Εσύ μου λες ότι
0: εγώ νομίζω θα γίνει άλλη μια κίνηση.
1: Θα γίνει άλλη μια κίνηση. Για τον Παναθηναϊκό φαντάζομαι ότι το θέμα των μεταγραφών έχει κλείσει, δεν νομίζω.
0: Είναι δύσκολο να κάνει άλλη μια κίνηση. Βέβαια, εντάξει, άμα έχει, δεν ξέρω, 4-5 τραυματισμούς σοβαρούς, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, αλλά ο σύλλογος, βέβαια, δεν μαθαίνουμε και πολλά, Νίκο. Δεν ξέρω, έχει αλλάξει λίγο το αυτό με τον Παναθηναϊκό και λόγω της έλευσης του κότσου Μπραντόβιτς έχει αλλάξει. Παναθηναϊκός έχει καλυφθεί γενικά σε γενικές γραμμές πάρα πολύ. Ίσως το 5 άμα χρειαστεί κάτι, άμα υπάρχουν 2-3 τραυματισμοί, δεν ξέρω. Γιατί δεν ξέρω, ο Γιαμπουσέλε π.χ. στο ένα φιλικό χρησιμοποιήθηκε π.χ. στο 4.
1: Κάτσε, στο 5 έχει Λεσόρ.
0: Έχει Φαλ.
1: Έχει Φαλ. Μπορεί να τη θέση να την καλύψει και το έχει αποδείξει ο Χουάντσο. Υπό προϋποθέσεις, εγώ νομίζω ότι
0: και ο Γιαμπουσέλε.
1: Και ίσως ο Γιαμπουσέλε θα μπορεί. Δηλαδή ποιος μπορεί από τους σέντερ στην Ευρωλίγκα να αντιμετωπίσει το Γιαμπουσέλε έτσι εύκολα?
0: Στη δύναμη εννοείς?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Νομίζω ελάχιστη.
1: Επειδή
0: ελάχιστη, δηλαδή ο Ταβάρης μπορεί να τον μποστάρει, να το πούμε έτσι. Ο Μιλουτίνοφ μπορεί να τον μποστάρει.
1: Δύο.
0: Τώρα θες να σου πω τώρα και του άλλου?
1: Όχι, σου έρχεται κάποιο άλλο.
0: Εύκολα δεν μου έρχεται. Εύκολα, δηλαδή,
1: είδες, γι' αυτό σου λέω ότι ναι, μπορεί να τον έχει δοκιμάσει ο Μπράντοβιτς στο 4, αλλά αν τον χρειαστεί στο 5. Την ξέρει τη θέση.
0: 100%. Και έχει και αυτό που αρέσει και στον Ρότσο, έχει και το σούτ ο Γιαμπουσέλε, έτσι. Δηλαδή έχει και το σούτ που αυτό μπορεί να ανοίξει και πολλούς χώρους στην επίθεση κτλ. Αλλά έχει δίκιο σε αυτό το πλήσιο, ότι λίγοι παίχτες μπορούν να αποστάρουν, κανονικά έτσι όπως το λέμε το Γιαμπουσέλε. Γιατί είναι έτσι πολύ γερό παιδί. Και ο Φαλ μπορεί να τον ποστάρει, αλλά ο Φαλ είναι στον Παναθηναϊκό.
1: Είναι στον Παναθηναϊκό. Μένει να δούμε τι θα γίνει με το Super Cup στο Ντουμπάι. Έτσι, είναι ένα θέμα το οποίο είναι στον αέρα.
0: Είναι άγνωστο τι θα γίνει. Είναι άγνωστο. Δηλαδή, οι πληροφορίες λένε η Ευρωλίγκα για την ώρα λέει θα γίνει. Τώρα με τους Αμερικανούς που έχουν και αυτή την.
1: Το επόμενο Σαββατοκύριακο είναι αυτό, ναι, προγραμματισμένο.
0: 18-19 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι. Αν είναι όμως να ακυρωθεί.

0: αποφευθεί, πρέπει να το αποφασίσουν σε ένα σχετικά κοντινό και εύλογο χρονικό διάστημα. Ακολουθεί μετά το δικό μας Super Cup, είναι μετά.
1: Μετά είναι το ελληνικό Super Cup, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τις ημερομηνίες. Νομίζω είναι 26-27, αν δεν κάνω λάθος, στη Ρόδο.
0: Ναι.
1: Θυμίζω Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟ και ΑΕΚ, οι ομάδες. Πολύ δυνατό τουρνουά, έτσι, πάρα πολύ δυνατό τουρνουά. Και μετά 24-25 ξεκινάει η Ευρωλίγκα.
0: Και μετά ξεκινάμε μία σεζόν με Champions League στο ποδόσφαιρο, με Conference, με Europa, με Ευρωλίγκα, με BCL, με Eurocup.
1: Και εσύ που τα ξέρεις καλύτερα, και να θυμίσω ότι η Ερασπόρ είναι παντού σε αυτά.
0: Παντού,
1: έτσι.
0: Παντού.
1: Είναι παντού. Παντού. Είναι παντού. Θα είμαστε παντού αυτό.
0: Παντού. Δεν αφήνει κανένα άθλημα η Ερασπόρ με παράπονο.

την καλησπέρα μου στον Γιάννη, τον Άγγελο και τον Παναγιώτη. Τα παιδιά μου λένε και πρέπει λίγο για μια ειδησούλα να τη διασταυρώσω. Και έχουν απόλυτο δίκιο. Φαίνεται πως ο Μουσταφά Φαλ έχει υποστεί μια θλάση. Νέα ατυχία στον Παναθηναϊκό. Είναι αυτό που συζητάγαμε πριν με τον Δημήτρη, ότι εντάξει, πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα βλέπουμε αρκετούς τραυματισμούς.

κάπου εδώ να ευχαριστήσω τους βασικούς συνεργάτες. Είναι πυλώνες. Ολυμπία Γενικόπουλου, Ματίνα. Είδε Σαρδάμ στο όνομα, Ματίνα μου. Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελος Ζαραϊδόνης στην επιμέλεια της εκπομπής. Όλους εσάς που μείνατε στη συντροφιά της Era Sport. Μένετε συντονισμένοι στην Era Sport. Έρχεται η βραδινή ραδιοεφημερίδα με το Θάνο Μπλούνα. Αναλυτικό ρεπορτάζ για όλες τις ομάδες, για ό,τι συμβαίνει στο χώρο του μπάσκετ. Μένετε συντονισμένοι στην Era Sport. Δεν χάνετε τίποτα. Και αν ακόμα χάσετε κάτι που αποκλείεται, θυμίζω υπάρχει το ertsports.gr, διαβάζετε εκεί όλες τις ειδήσεις. Και αν θέλετε κάτι να ακούσετε και δεν είσαστε σίγουροι, μπαίνετε στο ERT ECO, το σπίτι όλων των ραδιοφώνων της ERT, και εκεί μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές της Era Sport. Από μένα, καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Ακούτε Era Sport.

8 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ 101,8. Καλησπέρα σας. Αρχίζει η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Η Ματίνα Κανελοπούλου είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούμνας είναι στο μικρόφωνο. Βραδιά Champions League. Απόψε, League Face, πρώτη αγωνιστική. Ήδη έγιναν κάποια παιχνίδια χθες και είναι δύο του σημερινού προγράμματος σε εξέλιξη. Βρίσκονται στο 21ο λεπτό. Μπαρτσελώνα Φέγενορντ 1-0 και Στουτγκάρδη Βίκινγκ επίσης 1-0. Στις 10 Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης, Νάπολη Άρσεναλ, Παρί Σεζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβας και Σπόρτινγκ Γαλατά Σαράι. Επίσης, νωρίτερα σήμερα είχαμε έναν αγώνα για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. ΠΑΟΚ Όφη Νέστος Χρυσούπολης 3-0 και επίσης είχαμε έναν αγώνα με τον οποίο ολοκληρώνεται η πρεμιέρα της Super League 2, ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β 1-1, παρουσία του Προέδρου της ΚΕΔ, το παιχνίδι αυτό του Στεφάν Λανουά. Μόλις τώρα η Viking πέτυχε γκολ και ισοφαρίζει τη Στουτγκάρδη σε 1-1. Ενώ πετυχαίνει γκολ και η Μπαρτσελώνα, προηγείται της Φέγενορτ με 2-0. Χθες είχαμε και την πρεμιέρα της ΑΕΚ, η οποία νίκησε τη ΛΑΣΚ με 1-0 στην Allwyn Arena. Ξεκίνησε με νίκη τα παιχνίδια της στην League Face.

0: δούμε τι γίνεται στον Ολυμπιακό, που μετά το παιχνίδι με το Βόλο, όχι το χθεσινό, στο οποίο ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-2, αλλά αυτό της περασμένης Κυριακής, και την ανακοίνωση των οργανωμένων, φαίνεται ότι έχει ανακύψει θέμα παραμονής του με τη Λίμπαρ πολύ λίγο χρονικό διάστημα μετά τη συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και την συμφωνία να συνεχίσουν μαζί, με δομικές αλλαγές όμως στο ρόστερ της ομάδας. Θα πάμε αργότερα στον Ολυμπιακό. Θα αρχίσουμε τα ρεπορτάζ με την ΑΕΚ, η οποία πλέει σε πελάγι ευτυχίας και για την νίκη με 1-0, γιατί αυτό μετράει, χθες επί της ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα των υποχρεώσεών της στην League Phase του Champions League, αλλά και για την εν γέννη εμφάνισή της, την εν γέννη εικόνα της. Ο Νίκος Καραγιάννης είναι μαζί μας για να μας μεταφέρει την επόμενη μέρα στην ΑΕΚ, αλλά και να μιλήσουμε για αυτό που έπεται, που είναι ο αγώνας της ερχόμενης Κυριακής στην Τρίπολη με αντίπαλο τον Αστέρα. Σε ακούμε, Νίκο.
1: Καλησπέρα, Φάνο. Ναι, όπως τα είπες, είναι η ΑΕΚ, είναι όλοι ενθουσιασμένοι στην ομάδα για την νίκη αλλά και για την εμφάνιση απέναντι στην ΛΑΣΚ Λίμσκ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, Φάνο, ότι στο χθεσινό παιχνίδι η Ένωση δεν προσπάθησε να προσαρμοστεί στο ποδόσφαιρο της ΛΑΣΚ, που είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν την άφησε να παίξει σε καμία στιγμή του αγώνα. Είναι ενδεικτικό ότι η ΛΑΣΚ Λίμσκ είναι μια ομάδα η οποία την φετινή χρονιά στο πρωτάθλημά της μετράει 5 συνεχόμενες νίκες σε 5 ισάριθμα παιχνίδια. Η μοναδική ήττα που έχει κάνει μέσα στη σεζόν ήταν η ανώδυνη ήττα απέναντι στην Celtic με 3-0 στη Σκωτία, και λέω ανώδυνη γιατί είχε κάνει τη μεγάλη ανατροπή στο δεύτερο παιχνίδι στην Αυστρία. Αυτή την ομάδα η ΑΕΚ κατάφερε να την κάνει να μην μπορεί να δημιουργήσει μεγάλες ευκαιρίες, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν δημιούργησε και μεγάλες ευκαιρίες η ΛΑΣΚ, παρά μόνο στο πρώτο ημίχρονο του ΛΑΝΚ, η οποία βέβαια προέρχεται και από καθαρό φάουλ πάνω στον Μάγκερ στον χώρο του κέντρου, και στο δεύτερο μέρος, στο τέλος, όταν σε ένα κόρνερ ο Αριάγκα με τον Μπρινιόλι του γκρίτσανε και ο επιθετικός της ΛΑΣΚ είχε εκεί μεγάλη ευκαιρία με το κεφάλι να σκοράρει, αλλά δεν τα κατάφερε. Η Ένωση στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού ήταν κυρίαρχη, έλεγχε την αναμέτρηση, είχε ευκαιρία να πετύχει και άλλα τέρματα. Για χιλιοστά δεν μέτρησε το τέρμα του Λούκα Γιώβιτς, καθώς ο Μάγερ ήταν ελάχιστα μπροστά εκτεθειμένος από την πάσα την οποία του έκανε ο Κοϊτάκη. Φυσικά, Φάνο, αυτή η νίκη είναι μια νίκη η οποία, όπως είπαμε και όλοι οι πρωταγωνιστές, δίνει και αυτοπεποίθηση εν ώψη της συνέχειας. Γιατί πλέον η ΑΕΚ, για να μην λέμε μεγάλες κουβέντες από την πρώτη αγωνιστική, αλλά μπαίνει πλέον σε μια τροχιά πρόκρισης, καθώς έχει το παιχνίδι με την Σαχτάρ στο Λονδίνο.
0: Πότε είναι αυτό το παιχνίδι, η δεύτερη αγωνιστική για την ΑΕΚ?
1: Είναι 14 Οκτωβρίου, μετά την διακοπή.
0: Μετά από ένα μήνα και 40 ημέρες περίπου.
1: Ναι. Είναι μετά την διακοπή. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο, αν η ΑΕΚ μπορέσει και κάνει την πάρει το διπλό στο Λονδίνο, σε μια έδρα η οποία θα είναι ουδέτερη για την Σαχτάρ, και στη βάση με των πληροφοριών που έχουμε,
0: θα έχει πιο πολλούς φιλάθλους ΑΕΚ λογικά.
1: Θα είναι ιδιαίτερα φιλική για τους φίλους της ΑΕΚ, γιατί ήδη ο κόσμος από το Λονδίνο έχει δείξει μεγάλη θέληση για να βρεθεί στο παιχνίδι, και έχει αρκετό κόσμο η ΑΕΚ στο Λονδίνο, αλλά και αρκετοί φίλοι της Ένωσης από την Ελλάδα θα κάνουν το ταξίδι για το Stamford Bridge. Θα έχουν και τη δυνατότητα να πάρουν και τα περισσότερα εισιτήρια σε σχέση με άλλα ταξίδια τα οποία θα κάνουν φέτος οι Κυτρινόμαυροι. Οπότε, πλέον μετά από αυτή τη νίκη έχει φτιάξει και το μέλλον της στη League Phase του Champions League, και είναι στα πόδια της, στα χέρια της, ΑΕΚ να συνεχίσει να κάνει νίκες, καλές εμφανίσεις, οι οποίες μπορεί να την φέρουν και μέσα στην 24η. Ενδεικτικό, Θάνο, σχετικά με την εκτόξευση και το πόσο έχει φτιάξει το μέλλον της η ΑΕΚ, είναι το που παρέλαβε την ΑΕΚ σε ευρωπαϊκό συντελεστή ο Μάρκο Νίκολετς, καθώς πριν από ένα χρόνο τον είχε αναλάβει τις τύχες της Ένωσης, παρέλαβε την ομάδα με ευρωπαϊκό συντελεστή στους 6.500 βαθμούς και πλέον είναι στους 3.500. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι μια τεράστια αύξηση γενικότερα, η οποία δείχνει και την δουλειά η οποία γίνεται στην Ένωση από τον Μάρκο Νίκολη, τον Χαβιέρη Μπάλτα, τον Μάριο Ηλιόπουλο και τον Μινά Λισάνδρου, γιατί είναι όλο αυτό ένα παρεάκι το οποίο δουλεύει άψογα και το βλέπουμε και στον αγωνιστικό χώρο με τους ποδοσφαιριστές της.
0: Μάλιστα. Τώρα, εν ώψη του αγώνα με τον Αστέρα έχουμε να πούμε κάτι?
1: Κοίταξε, εν ώψη του αγώνα με τον Αστέρα ο 300 είναι δεδομένα εκτός, καθώς έχει ένα πρόβλημα στον καρπό του, το οποίο θα τον κρατήσει εκτός και μέχρι και την διακοπή. Από τη διακοπή και έπειτα θα επιστρέψει. Δεν είναι το πρόβλημα το οποίο είχε στον ώμο. Λανθασμένα έβγαιναν κάποιες πληροφορίες ότι είχε το ίδιο θέμα που είχε και το καλοκαίρι. Mm-hmm. Οπότε ο Μπρινιόλη είναι αυτός ο οποίος θα τον αντικαταστήσει. Ένας Μπρινιόλη ο οποίος χθες ήταν πάρα πολύ καλός και να σου πω, Θάνο, ότι έπαιζε και με ίωση. Είναι χαρακτηριστικό τις δηλώσεις τις οποίες μας έκανε μετά το παιχνίδι στην μεικτή ζώνη. Το βγάλαμε και ζωντανά στην Ερασπόρ. Ανέφερε ότι δεν είμαι καλά, είμαι άρρωστος. Λίγο γρήγορα, ξέρεις πώς γίνεται συνήθως αυτά με τους ποδοσφαιριστές, αλλά όντως έπαιξε με ίωση ο Αλμπέρτο Μπρινιόλη και παρόλα αυτά στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και τώρα θα περάσει και ένα διάστημα με τα παιχνίδια αυτά τα οποία έπονται, τα οποία θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας της Ένωσης. Από εκεί και πέρα, λίγο πολύ, η αλήθεια είναι ότι ο Μάρκο Νίκολης δεν μας έχει δείξει ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος προχωράει χαρωτικό rotation, η άμυνα αναμένεται να είναι ίδια. Ο Ρώτα θα είναι στο αριστερό άκρο της άμυνας. Μουκουντή και Ρέλβας, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ο Πίλιος αναμένεται να ξεκινήσει στο αριστερό άκρο. Ακόμα ο Λυκογιάννης δεν είναι έτοιμος για να πάρει το 90 λεπτό σε τέτοιο παιχνίδι. Αλλά δεν θα μας κάνει και τεράστια εντύπωση, η αλήθεια είναι, να δούμε και τον Λυκογιάννη να ξεκινάει. Ο Μαρίν για ακόμα ένα μάτς φαίνεται ότι δεν θα βγει από την ενδεκάδα, αλλά θα είναι ο Κάιρινεν.
0: Εξαιρετικό και τον γκολ εχθές.
1: Είναι απίστευτο τον γκολ το οποίο βάζει ο Ρασβάν Μαρίν. Είναι πραγματικά τηλεκατευθυνόμενο. Ήταν καλύτερο και αυτό από τη Σαμψούντα. Δεν ξέρω αν μπορείς να το θυμάσαι το τέρμα το φάουλ που έβαλε στην Σαμψούντα. Ήταν πιο τεχνικό αυτό της Σαμψούντα. Το φάουλ το οποίο έβαλε χθες ήταν κατευθείαν εκεί που πραγματικά ο τερματοφύλακας ο Γιούγκριθ της Λάσ Κλίνσκ δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Την έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι της εστίας του τερματοφύλακα της αυστριακής ομάδας. Έχει δείξει γενικότερα ότι, γιατί ξέρεις, αν υπήρξε μια μεγάλη κουβέντα το καλοκαίρι στην ΑΕΚ μετά την φυγή του Πινέδα για τα χαφ και πόσο δύσκολο θα είναι στην Ένωση πλέον που δεν θα είναι ο Πινέδα στην ομάδα, ο Μαρίν έχει δείξει ότι πλέον τώρα μπορούμε να πούμε ότι ίσως και αυτός έκανε και λίγο καλύτερο τον Πινέδα στην τελευταία του σεζόν. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι παντού μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Φυσικά είναι ευτυχία να έχει έναν παίχτη ο οποίος να μπορεί από στατικές φάσεις είτε να δώσει το γκολ με ένα κόρνερ ή ένα φάουλ από πλάγια θέση, είτε να σκοράρει και να ξεκλειδώσει έτσι ένα παιχνίδι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι βαρόμετρο και θα είναι στην ενδεκάδα και στο παιχνίδι την Τρίπολη. Ο Κοϊτά αναμένεται να τον δούμε αριστερά με τον Μάγερη, τον Ζούπκοφ στα δεξιά. Και στην κορυφή είναι πάντα τρεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι διεκδικούν θέση. Θα το δούμε αυτό και τις επόμενες ημέρες. Βέβαια, τώρα με η ενδεκάδα η οποία μεταφέρουμε και τα πλάνα είναι πάντα με μια επιφύλαξη μετά και το παιχνίδι αυτό με την Last Links.
0: Τώρα, πες μας αν υπάρχει εξέλιξη με τον Κουτέσα και τη Σερβέτ, τον Πιερό και την ΑΕΛΕ Μεσού. Είναι δύο παίχτες που είναι υπό παραχώρηση και αναζητείται η ομάδα.
1: Ο Κουτέσα έχει επιστρέψει πλέον. Δεν προχωράει η μεταγραφή του στην Σερβέτ, καθώς έχει τελειώσει και η μεταγραφική περίοδος στην Ελβετία. Οπότε δεν υπάρχει κάτι ακόμα εκεί να πούμε. Ήτανε και η Ένωση δεν απάντησε στην πρόταση την οποία έκανε ουσιαστικά η Σερβέτ με τα μειωμένα χρήματα και τις και το ψαλίδι στο συμβόλαιο, στην χρονική διάρκεια του συμβολέου του Ντέρεκ Κουτέσα. Ήταν ιδιαίτερα προσβλητική και μάλιστα, όπως έχουμε μεταφέρει πάρα πολλές φορές, εξετάζει το ενδεχόμενο σοβαρά να προχωρήσει και σε δικαστικές ενέργειες απέναντι στην ομάδα από την Ελβετία, γιατί είναι και απόρριτα και ιατρικά δεδομένα αυτά το να βγάζει ο διεθνικός διευθυντής της ομάδας σε δηλώσεις ότι υπάρχει πρόβλημα στα ιατρικά, αλλά ταυτόχρονα να μην χαλάει τη μεταγραφή και να κάνει απλά την πρόταση για να κατεβάσει το ποσό, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα και η ΑΕΚ δεν θα έμπαινε ποτέ σε μια τέτοια διαδικασία να συζητήσει με την Σερβέτ. Ο παίχτης επιστρέφει στην Ένωση. Μένει να δούμε τώρα ποιες αγορές έχουν μείνει ακόμα ανοιχτές για να μπορέσουν να προχωρήσει για τον. Να προχωρήσει η ΑΕΚ σε μια παραχώρηση, αν βρεθεί βέβαια και η ενδιαφερόμενη ομάδα με το κατάλληλο ποσό. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή η μεταγραφή του σε οποιαδήποτε ελβετική ομάδα έχει σταματήσει, καθώς έχει τελειώσει και έχουν τελειώσει και οι μεταγραφές στην Ελβετία. Mm-hmm. Για τον Πιερόντρα που μου είπε, η ΑΕΛ Μεσού είναι μια ομάδα η οποία φαίνεται ότι βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την ΑΕΚ για την απόκτησή του, αλλά ακόμα δεν έχουμε κάτι που μπορούμε να πούμε ότι θα βρεθεί στην Κύπρο. Δηλαδή, είναι η ΑΕΛ Μεσού η ομάδα η οποία βρίσκεται ουσιαστικά στην pole position, αλλά πρέπει πρώτα να βρεθεί και η συμφωνία με την Ένωση, γιατί ο ποδοσφαιριστής έχει να παίρνει ένα μεγάλο συμβόλαιο το οποίο προσεγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ και πρέπει να βρεθεί και μια φόρμουλα ώστε να ικανοποιηθεί και σχετικά με τον τρόπο που θα αποχωρήσει ο Φραντζί Πιερό αλλά και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής στην επόμενη ομάδα, το έτσι καταλαβαίνεις. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι ο Πιερό θα αποχωρήσει από την ΑΕΚ μέχρι και το τέλος των μεταγραφών. Ωστόσο, είναι μια υπόθεση η οποία μπορεί να τραβήξει αρκετά.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη. Φεύγουμε από την ΑΕΚ, πάμε στον Ολυμπιακό. Υπάρχουν αρκετά θέματα εκεί, αλλά το πρώτο που θέλω να σε ρωτήσω, Μπάγιο Παπάζογλου, είναι αν υπάρχει θέμα με τη Λίμπαρ, όπως έχει ανακύψει τις τελευταίες ημέρες, με βάση αυτά που ακούμε και διαβάζουμε, ειδικότερα δηλαδή μετά το ανεπιτυχές αποτέλεσμα στο Πανθεσσαλικό και την ανακοίνωση των οργανωμένων οπαδών της ομάδας.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Εγώ θα το έλεγα περισσότερο αυτό που λέμε όλες αυτές τις μέρες, ένας έντονος προβληματισμός στον Ολυμπιακό και δεν είναι τόσο το παιχνίδι με το Βόλο το αποτέλεσμα. Θα μου πεις αν κέρδιζε ο Ολυμπιακός ή γενικότερα, ναι, αν κέρδιζε ο Ολυμπιακός προφανώς μπορεί να μην υπήρχε τόση μεγάλη συζήτηση για τον τρόπο παιχνιδιού γιατί οι νίκες πολλές φορές καλύπτουν τα πάντα αλλά όχι όλα. Το λέω αυτό γιατί η γέλια μας στο Πανθεσσαλικό Ολυμπιακός ήταν ένα ιδιαίτερο μάτσο δεύτερο ημίχρονο και ήταν μαζί να το κερδίσει. Αλλά οκ, okay, είναι μια ισοπαλία. Αλλά αυτό που υπάρχει ως προβληματισμός στο τελευταίο διάστημα είναι ότι μετά και τις δηλώσεις που είχε κάνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης και είχε ξεκαθαρίσει και τη στήριξη του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρα, αν θυμάσαι, είχε πει ότι ένα από τα ζητούμενα, τα βασικά ζητούμενα, είναι να αλλάξει το τρόπο παιχνιδιού, να παίζει καλά η ομάδα, καλό ποδόσφαιρο. Η αλήθεια επίσης είναι ότι ξέρεις, σε πολλούς κάνει ακόμη εντύπωση, μα παίζουν οι ίδιοι οι παίχτες, οι μεταγραφές. Υπάρχει ο αντίλογος ότι ο Πουέρτα έπαιξε χθες, μόλις χθες, γιατί δεν μπορούσε να παίξει την περασμένη Κυριακή με τρεις μέρες προπόνηση με την ομάδα, όσο και αν είναι έτοιμος. Ο Φρόιλερ τώρα μπήκε. Ο Πέντερσεν χθες έπαιξε πρώτη φορά βασικός. Δηλαδή είναι οι παίχτες που θέλουν και το χρόνο τους. Ο Μπέιλι, μάλιστα εδώ να κάνω μια παρένθεση για τον Μπέιλι, γιατί είχα πει ότι παρά τα όσα είχαν βγει, τραυματισμοί, όλα αυτά. Δεν είχε κάποιο πρόβλημα το παιδί. Δηλαδή είχε περάσει μια φλάση η οποία είχε αποκατασταθεί. Αυτό που έχωσε και ο Ολυμπιακός στην απόκτησή του. Κάνει κανονικά προπονήσεις με την ομάδα. Έχει αρχίσει και κάνει κανονικά προπονήσεις. Οπότε σύντομα θα αρχίσει να παίρνει και χρόνο συμμετοχής. Δεν ξέρω αν θα είναι με τον Όφη, αν θα μπει στην αποστολή. Αλλά γενικώς από εδώ και πέρα σιγά σιγά θα αρχίσει να παίρνει και χρόνο συμμετοχής. Γιατί υπήρχαν διάφορα με τους τραυματισμούς, με όλα αυτά. Ο Μπέιλι είχε τελειώσει τη σεζόν κανονικά, ήταν και βασικό στην τελευταία αγωνιστική με τη Manchester City και είχε κάνει και πολύ καλό παιχνίδι. Είχε μια φλάση το καλοκαίρι, έχει τελειώσει αυτή η ιστορία, έχει πουλωθεί και είναι κανονικά και στις υπομονές έχει αρχίσει να μπαίνει. Φυσικά, προφανώς, χωρίς προετοιμασία, χρειάζεται και αυτός χρόνο για να αποκτήσει φυσική κατάσταση. Κλείνει η παρένθεση. Αλλά ο προβληματισμός υπάρχει.
0: Mm-hmm. Και τώρα, ο οποίος έχει να κάνει με τον προπονητή.
2: Ακουμπάει από ένα σημείο μετά, τον προπονητή ακουμπάει. Και από τη στιγμή που δεν παίρνει και θέση η διοίκηση, δεν παίρνει, δεν έχει παραδείγμα. Υπάρχουν τώρα δύο μέρες.
0: Ναι, εντάξει, αλλά είναι ενωπή η συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και η συμφωνία να συνεχίσουν μαζί.
2: Κοίταξε, για να μην ναι, το έχω πει και το πρωί, το λέω και σε όλες τις εκπομπές. Τώρα μην γελιόμαστε, ο προβληματισμός υπάρχει. Εγώ απόφαση να αλλάξω γονείς δεν έχω. Και δεν υπάρχει καμιά ανακοίνωση. Με ρωτάνε για τον Κορδόν που ανέλαβε. Προφανώς ο Κορδόν από τη στιγμή που θα αναλάβει δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη τυπικά, αλλά έχει αναλαμβάνει και θα είναι ουσιαστικά, θα έχει υπεραρμοδιότητες και αυτό το θέμα έρχεται στα χέρια του.
0: Ναι.
2: Ότι έχει βγει το όνομα του Αλκουθαΐρη, του που είναι προπονητή της Ρεάλ Σοσιεδάδ, έχει ακουστεί και προφανώς θα είναι μια από τις βασικές επιλογές. Αλλά επαναλαμβάνω, άλλο αυτό και άλλο να ξέρουμε ότι θα αλλάξει προπονητή ο Ολυμπιακός. Εδώ δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό είναι θέμα απόφαση
0: Μαρινάκη.
2: Και θυμίζω, να μην τα ξεχνάμε αυτά, ότι και τον Αύγουστο μετά τον αποκλεισμό του Νέιμέχεν. Και δεν ήταν εξής, δεν το έβγανε από την κοιλιά της δημοσιογράφης, ήταν το πιο πιθανό να άλλαζε ο προπονητής. Ήταν ταχτό αυτό το ενδεχόμενο. Και είδε ο Μαρινάκης αποφάσισε να μιλήσει με τον Μεντιλίμπαρ, γιατί δεν το έχει κάνει με άλλον προπονητή αυτό. Ναι, τον εκτιμάει πολύ. Είναι ο άνθρωπος που του έχει φέρει στο σύλλογο ένα ευρωπαϊκό τρόπο και τον εκτιμάει και σαν άνθρωπο. Τον πιστεύει τον Μεντιλίμπαρ. Αλλά πρέπει να βρεθεί και μια λύση για να αποχωρήσει η ομάδα. Και το χειρότερο, ότι όσο θα συνάνεται αυτή η υπόθεση, θα σέρνεται γενικώς, θα δημιουργούνται και δύο στρατόπεδα. Οι μεν που λένε ότι εντάξει, τελείωσε, πρέπει να φύγει ο Μεντιλίμπαρ να παίξουμε καλύτερο ποδόσφαιρο, να, ξέρεις όλα αυτά που διαβάζεις και σε ακούς και τα λοιπά.
0: Όταν λέτε,
2: που σου λένε όχι, να μείνει και να δει με τις μεταγραφές.
0: Μα είναι επίσης ενοποιεί η αποθέωση που δέχτηκε ο Μεντιλίμπαρ σε ένα επίσημο, στον Ατρόμητο, στο παιχνίδι του Ατρόμητο, στο Καραϊσκάκη.
2: Μόνο στην Τρίπολη, στο Βόλο.
0: Άρα όταν μιλάς, Μπάμπη, για δύο στρατόπεδα, εννοείς μόνο στον κόσμο του Ολυμπιακού ή εννοείς και στο εσωτερικό των οργανισμού του Ολυμπιακού?
2: Λέω ότι αυτό μπορεί να ξέρεις, αυτό δεν κάνει καλό σε ένα κλαμπ, σε ένα σύλλογο, γιατί αυτομάτως, αν γίνει σε οποιαδήποτε ομάδα, υπάρχουν κάποιοι που θα σου λένε ότι ναι, πρέπει να φύγει, κάποιοι θα σου λένε όχι, να μείνει, τώρα ήρθαν οι μεταγραφές, θα το διορθώσει και θα σου πω ότι αυτό γενικώς δεν κάνει καλό. Και όλη αυτή η περιοχή ο αθμός απέναντι ληφθεί μια οριστική απόφαση.
0: Ναι.
2: Δεν το λέω. Είναι λογική το λέει. Δεν είναι αν το λέω εγώ εσύ ή κάποιος άλλος. Δεν κάνει καλό να σέρνεται. Αλλά επαναλαμβάνω, για να είμαστε ξεκάθαροι, εγώ απόφαση ότι φεύγει, ότι ο Ολυμπιακός έχει παρέμβει.
0: Ότι είναι η λυμένη απόφαση. Ναι, δεν υπάρχει αυτό. Ως
2: δεν
0: λυμένη
2: μπορώ
0: απόφαση.
2: Να αποκλείσω να πάω στιγμή, ποτέ δεν μπορώ να αποκλείσω εξελίξει, γιατί δεν τις νομολογώ εγώ.
0: Άρα είμαστε Μπάμπη, στη φάση, είναι δόκιμο να το πούμε αυτό, ότι είμαστε στη φάση που ο προπονητής κρίνεται ανά αγώνα.
2: Κοίταξε, θα μπορούσε να το πει αυτό κανείς, όχι όμως.
0: Και όταν λέω κρίνεται η παραμονή του εννοώ. Κρίνεται η παραμονή του.
2: Καταλαβαίνω πώς το λες. Στεκόμαστε πολλές φορές. Κοιτάξτε, δεν είναι άδικο και όσο τα λέμε, γιατί αυτό παίζει όλο. Το κυρίαρχο είναι το αποτέλεσμα. Αλλά επαναλαμβάνω, το ζητούμενο είναι και τρόπος παιχνιδιού να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο ο Ολυμπιακός. Επίσης, μην γελιόμαστε. Δεν είναι και καλό το ποδόσφαιρο που παίζει ο Ολυμπιακός από ένα σημείο και μετά από πέρσι. Και γι' αυτό άλλαξε και το ρόστερ. Έγιναν τόσες μεταγραφές και τόσα χρήματα δόθηκαν για αυτόν τον λόγο. Για να μπουν νέοι παίκτες που θα ανεβάσουν την ποιότητα της ομάδας, να παίξει καλύτερα. Από την άλλη πλευρά. Μην κρυβόμαστε και πίσω το δάχτυλό μας. Ο Πουέρτα τώρα μπήκε. Μας έδειξε το παιδί ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ, να ανεβάσει πολύ το επίπεδο του Ολυμπιακού στη μεσαία γραμμή. Τώρα όμως μπήκε. Καταλάβεις, δεν είναι ότι υπήρχε ένα μήνα και τον έβαζε ο προπονητής ή ξέρω προτιμάει άλλους παλιούς κτλ. Εγώ η άποψή μου είναι η εξής τώρα, γιατί είπαμε και για το ρεπορτάζ τι λέει. Και επαναλαμβάνω, ποτέ δεν ξέρω ποιες μπορεί να είναι οι εξελίξεις. Εγώ λέω το τι γίνεται τώρα, το τι ξέρουμε τώρα. Εγώ λέω πάντα. Ότι για μένα το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει πάντα ταύτιση απόψεων διοίκηση προπονητή. Δηλαδή, η διοίκηση πάντα βάζει τον στόχο, ζητάει πράγματα από έναν προπονητή και ο προπονητής πρέπει να τα υλοποιεί. Αν η διοίκηση έχει στο μυαλό της κάτι διαφορετικό και ο προπονητής έχει κάτι διαφορετικό, δεν έχει νόημα. Και γι' αυτό λέω δεν το ξέρω. Κατάλαβες εννοώ. Αν αυτό συμβαίνει, δεν έχει νόημα. Αν όμως είσαι. Δηλαδή, καταλαβαίνεις οι δύο πλευρές ότι συνεννοούνται, ότι έχουν το ίδιο πράγμα. Ναι, θα μπουν οι μεταγραφές, θα αλλάξουμε πέντε πράγματα. Προφανώς δεν έχεις και λόγο να αλλάξεις προπονητή.
0: Τώρα, Αντώνιο Κορδόν, από χθες τον Ολυμπιακό, τι καθήκοντα αναλαμβάνει, ποιος θα είναι ο ρόλος του? Δεν έχει ανακοινωθεί.
2: Είπα υπεραρμοδιότητες. Ουσιαστικά θα είναι πάνω από όλους, αυτό ξέρουμε ότι θα είναι πάνω από όλους, μάλλον αυτό περιμένουμε να συμβεί, θα είναι πάνω από όλους στο αγωνιστικό τμήμα.
0: Μάλιστα. Άρα παίρνει τη θέση του Κοβάσεβιτς και έχει και πλέον επιπλέον ρόλο ενισχυμένο σε σχέση με τον Κοβάσεβιτς.
2: Παίρνει τη θέση του Κοβάσεβιτς, αλλά θα έχει πραγματικά ουσιαστικό, αυτό περιμένουμε, κάτσε να δούμε και πώς θα είναι και ανακοίνωση, ουσιαστικό ρόλο. Ο Κορδόν είχε επιτεύξει τον Ολυμπιακό. Δεν είναι μια απλή υπόθεση, δεν είναι ένα απλό σκάουτερ, αρχή σκάουτερ και όλα αυτά. Ο Κορδόν είχε αναλάβει το 23 να φτιάξει την ομάδα. Τι μας είχε φέρει τον Μαρτίνεθ, τον Ιμπόρα, τον Κίνη, μετά τον Νέσε, τον Ορτέγκα, τον Ελκάμπη. Αυτές ήταν οι μεταγραφές κυρίως που μου είχαν λίγο πρόχειρα στο μυαλό. Και απλά ουσιαστικά έκανε κουμάντο στον Ολυμπιακό. Αυτό έκανε τότε ο Κορδόν. Το ίδιο θα κάνει και τώρα. Δεν έχει νόημα να τον έχει φαγητό.
0: Γιατί είχε φύγει τότε, γιατί είχε αποχωρήσει.
2: Είχε θέματα, είχε κάποια προσωπικά ζητήματα και είχε αποχωρήσει, το είχαμε πει και τότε. Και έμεινε και εκτός για ένα διάστημα. Είχε έρθει το καλοκαίρι, θυμάσαι, είχε κάνει μια νέα κουβέντα με τον Βαγγέλη Μανάκη.
0: Αλλά δεν είχε προχωρήσει το καλοκαίρι.
2: Ναι, με τότε με την προοπτική να υπήρχε μια φημολογία να αναλάβει επικεφαλής όλου του γκρουπ Μαρινάκης, όλων των ομάδων.
0: Όλων των ομάδων, ναι.
2: Αλλά δεν προχώρησε και τώρα θα προχωρήσει ξανά με τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Παναλαμβάνω, δεν υπάρχει ανακοίνωση, αλλά ξέρουμε ότι ουσιαστικά υπάρχει συμφωνία και αναλαμβάνει. Και προφανώς και αυτό θα έχει ρόλο στο θέμα προπονητή γενικά. Δηλαδή, αξιολόγηση, ξέρεις, παίζουν ρόλο.
0: Θα έχει ρόλο και λόγο.
2: Βέβαια. Τον εμπιστεύεται ο Μαρινάκης, θα τον εμπιστευτεί. Θα του πει κάτι που ως η μία ή στην άλλη κατεύθυνση. Και αν είναι η άλλη κατεύθυνση, θα πρέπει να πει και τον επόμενο. Αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή, μην γελιόμαστε, υπάρχει προβληματισμός και ας είναι που δεν παίρνει και μια άλλη θέση ο Ολυμπιακός και τα βλέπει τι υπάρχει στην ατμόσφαιρα, τι λέγεται, τι γράφεται, ακόμη και στα social κτλ. Τα βλέπουν. Προφανώς όλα είναι ανοιχτά. Όλα είναι, μάλλον επεξεργάζονται. Και επαναλαμβάνω, επειδή τότε σε εκείνη τη συνάντηση, μία μέρα πριν, όλοι στοιχημάτιζαν και όχι από το μυαλό τους ότι θα φύγει ο Μεντιλίμπαρ, ο Μεντιλίμπαρ έμεινε. Δεν ξέρω αν γίνεται και τώρα, δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί δεν αποφασίζω εγώ, αποφασίζω
0: τώρα,
2: που πρέπει. Και αυτός που πρέπει είναι ο Μαρινάκης.
0: Να μείνουμε στο Μεντιλίμπαρ και να μας πεις τι είπε χθες μετά το 3-2, την νίκη επί του Βόλου, όμως με τον Ολυμπιακό να δέχεται 2 γκολ στα τελευταία 10 λεπτά.
2: Αυτό είπε, δεν μου άρεσε. Αυτό είπε ότι δεν του άρεσε. Περισσότερο ρωτήθηκε και είναι λογικό για τα νέα πρόσωπα και είπε ότι ο Πουέρτα μας έδειξε αυτά που θέλουμε και είναι ένας παίκτης που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι σαν να, όπως είδα τα λεγόμενά του, είναι σαν να λέγει ναι, αυτός ο παίκτης θα μας βοηθήσει. Θα παίξει. Αυτό εγώ καταλάβαινα και αυτό που είδαμε κι εμείς με τα μάτια μας. Και ρωτήθηκε και για τον Κοζάνης και είπε ότι θα πρέπει να έχει, είναι πολύ καλός, βάλε γκολ, αλλά θα έχει και συναγωνισμό με τον Γιάρεμτσικ που επέστρεψε και θα ζωθεί στο μυαλό του με τη Λίμπαρ. Είναι περισσότερο ένα 4-4-2 και ο Σίλβα παίζει δεύτερο φόρο. Πρέπει να τον βάζει και στα άκρα.
0: Ποιο να παίζει δεύτερο φόρο, επανέλαβε.
2: Ο Ζώτα Σίλβα.
0: Ο Ζώτα.
2: Είπε, γιατί ο Σίλβα δεν είναι center φόρο. Στο μυαλό του όμω το Μεντιλίμπαρ είναι επιθετικό. Αυτό λέει πάντα. Είναι επιθετικό ο Ζώτα Σίλβα. Πρώτα για να καταλαβαίνει και ο κόσμο, γιατί κάποιο μπορεί να απορρίψει και να πει δεν είναι το ίδιο με τον Γιάρεμτσουκ και τον Γκοζάρε. Είναι άλλο τύπου παίχτη. Οι προπονητέ είναι 4-4-2 πολλέ φορέ. Ο δεύτερο, αυτό είναι επιθετικό, είναι διαφορετικού τύπου παίχτη όπω είναι ο Ζώτα Σίλβα. Αυτά είπε τα σημαντικά που είπε από τη συνέντευξη τύπου προπονητής του Ολυμπιακού. Και πέρασε και σε δεύτερη μοίρα, καλά το πες για το κύπελο, που έδειξε που έρθαμε με το καλημέρα, που λέμε το καλησπέρα, τι παίχτης είναι. Εντάξει, τώρα το σοδευτέρα στο Ολυμπιακό, δηλαδή δεν περιμένουμε και τίποτα άλλο. Αλλά πάντα έχει σημασία πώς μπαίνει ένας παίχτης σε μια ομάδα. Ο Γκονζάλης μέσα στη φάση τον γκολ, έχασε γκολ, έβαλε και δύο. Εκεί ήταν ένα ερωτηματικό γιατί. Ότι το παιδί έχει ποσότητα, ότι βάζει γκολ εύκολα, δεν το συζητάμε. Αλλά από την άλλη, είναι ένα παιδί που ήρθε από το Μεξικό, σε άλλη Ήπειρο. Λες πόσο γρήγορα θα ενσωματωθεί. Θα προσαρμοστεί. Αλλά θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός, αυτό που περιμένει, και αυτό θέλει και λίγο υπομονή, όπως και να το κάνουμε, γιατί τώρα μπαίνουν παίκτες. Έλεγα το μεσημέρι, για σκέψου Θάνο, λέμε, ας πούμε, ο Ολυμπιακός πώς παίζει, πώς αυτό κτλ. Έναν Ολυμπιακό μεσοεπιθετικά να ξεκινάει παιχνίδι με Πουέρτα Φρόιλερ. Δεξιά Μπέιλι, Ζώτα Σίλβα, Πισοδοφόρ και αριστερά ξέρω Μάρτινς ή Φορτούνης. Είναι άλλη ομάδα, έχει άλλη ποιότητα ο Ολυμπιακός σε αυτή την περίπτωση. Λογικά λες θα παίξει και καλύτερο ποδόσφαιρο όποιος και αν είναι προπονητής. Θα πετσαξίουν και να την κάνουν την μπάλα. Γιατί και με το Μεντιλίμπαρ και σε αυτό το διάστημα που λένε πολλοί ότι παίζει με σέντερ στο ένα το άλλο με γιόμας και όλα αυτά. Όταν παίζει ο Φορτούνης με το Σάβ, βλέπεις δύο-τρεις συνδυασμούς. Μπήκε που έρθα, ζήταγε την μπάλα, ήξερε τι να την κάνει, ζήταγε από τους συμπαίκτες, ελάτε να την πάρετε, πηγαίνετε εκεί να την πάρετε. Θα μου στέλνουν και λίγο χρόνο. Δεν έχουν παίξει μεταξύ τους. Τώρα παίζουν. Είναι προετοιμασία ακόμη τα παιχνίδια για να είμαστε και απόλυτα δίκαιοι.
0: Είναι αυτό που λέμε το χτίσιμο εν κινήσει. Το οποίο πάντα έχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας από ό,τι όταν γίνεται στην περίοδο της προετοιμασίας.
2: Ακριβώς. Αυτά είπαμε.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, όσον αφορά τον επιθετικό. Ξαναείδαμε τον Γιάρεμτσουκ, ο οποίος μέχρι να τραυματιστεί ο LKB δεν υπολογιζόταν. Υπάρχει ένα δημοσίευμα περί ενδιαφέροντος του Ολυμπιακού για τον Μουαντιμαντζή της Samsung Sport.
2: Αυτό μου άρεσε. Σε άφησα να το πεις εσύ. Ήθελα να το πεις εσύ. Από το πρωί είναι αυτό. Είχα κάνει και, πώς το λένε,
0: προετοιμασία, προπόνηση.
2: Ναι, προπόνηση. Μουάντζιν Μαντζή. Για πες. Ναι, υπάρχει αυτό το δημοσίευμα, είναι ο επιτελικός της Άμψης Φόρου, έχουμε πει ότι ο Ολυμπιακός κοιτάει την αγορά, ανεξάρτητα από την επιστροφή του Γιάρεμτσουκ. Δεν μου προκύπτει μέχρι στιγμής ότι έχει κάνει κίνηση, αλλά ότι κοιτάει την αγορά για το ενδεχόμενο να προσθέσει και έναν ακόμη παίχτη. Βγήκε αυτό το δημοσίευμα. Εδώ δεν μιλάμε για ελεύθερο παίχτη που ξέρει, θέλει χρόνο κτλ. Μιλάμε για παίχτη που είναι στην ομάδα του. Βέβαια, το δημοσίευμα αναφέρει ότι θα πρέπει να δώσει ο Ολυμπιακός 7 εκατομμύρια για να τον πάρει. Δεν έχω ακόμη επιβεβαιώσει, θα το δούμε κατά πόσο εσύ. Η αλήθεια πάντως είναι ότι έχει ψαχθεί και για αυτό το ενδεχόμενο Ολυμπιακός, όχι μόνο για επιστροφή Γιάρεμτσουκ και για να πάρει φόρ.
0: Ναι.
2: Προφανώς εγώ το έχω συνδυάσει με ενδεχόμενο παραχώρηση του Κλέιτον, για τον οποίο υπάρχει ενδιαφέρον από Τουρκία, από τη Ρίζοσπορ, για δανεισμό. Βλέπεις Τουρκία, το ένα, Τουρκία και το άλλο. Όπου αν δεν κάνω λάθος, είναι ανοιχτή ακόμη η μεταγραφική περίοδος, όπως είναι και στην εικόνα μας.
0: Για άλλη θέση ψάχνει το Ολυμπιακός ή μόνο για σεντερφόρ?
2: Δεν έχω ναι. δει εγώ να ψάχνει κάτι άλλο. Μάλιστα. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
0: Και να κλείσουμε με μια αναφορά για τα εισιτήρια για τους αγώνες του Europa League.
2: Βεβαίως, με δύο πράγματα. Πρώτον, όπως είπες σωστά, τα εισιτήρια. Ο Ολυμπιακός λοιπόν θα πάρει 3.500 για το μάτς με τη Μαρσέη στη Μασσαλία, 1.750 για τον αγώνα με την Τσέλια στη Σλοβενία, 1.650 με τη Ρεν στη Γαλλία και 1.500 για το τελευταίο μάτς με την Τωρέν στην Πορτογαλία. Εκεί όμως, επειδή ήταν και πολλούς οπαδούς, είναι πολύ πιθανό ο Ολυμπιακός να πάρει περισσότερα εισιτήρια. Και αυτό που ξεκαθαρίζεται από τώρα είναι ότι, όπως γίνεται και τα προηγούμενα χρόνια, προτεραιότητα έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας. Όταν εκμείνει η προθεσμία και υπάρχουν διαθέσιμα, θα μπορούν όλοι οι φίλαθλοι να πάρουν εισιτήριο για αυτά τα παιχνίδια. Και να σου πω επίσης ότι υπάρχει και δυσαρέσκεια στον Ολυμπιακό. Γιατί σήμερα έπαιζαν ο ΠΑΟΚ Β με τον Ολυμπιακό Β.
0: Ναι, και γιατί υπάρχει δυσαρέσκεια.
2: Για ένα πέναλτι που δεν δόθηκε στον Ολυμπιακό για χέρι παίκτη του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο, γιατί δεν δόθηκε για χέρι στήριξης, αλλά η αλήθεια είναι ότι πέφτοντας δεν έχει βάλει ακόμη χέρι στήριξης ο παίκτης, όχι πίσω, και αυτό θεωρεί ο Ολυμπιακός ότι υπάρχει, ήταν περίπτωση πέναλτι που έπρεπε να δοθεί. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός είχε ανοίξει το σκορ και ισοφάρισε στο δεύτερο ημίχρονο και ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ στο τελευταίο λεπτό των καθυστέρησεων με πέναλτι που κέρδισε εκείνο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Παπάζογλου. Αφήνουμε τον Ολυμπιακό, πάμε στον Παναθηναϊκό. Έγινε γνωστή νωρίτερα η αποστολή του αυριανού αγώνα με την Κηφισιά. Είναι ο αγώνας που επρόκειτο να γίνει βάσει προγράμματος στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, αλλά αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος του Παναθηναϊκού επειδή είχε ευρωπαϊκό αγώνα. Και επίσης είχαμε νωρίτερα στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ τη συζήτηση για τη μείωση της ποινής του Ντέσερτ. Αυτό είναι το αίτημα της πλευράς του Παναθηναϊκού και τον αποχαιρετισμό του Μπακασέτα, ο οποίος, Χρήστο Κόντε, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο.
3: Γεια σας, Θάνο μου, καλησπέρα και στους φίλους μας. Είναι χθες ένα βραδινό αυτό, έκανε μια ανάλυση ο Μπακασέτας, και ουσιαστικά ότι αποχωρεί με την ποινία που δεν επανέφερε με τους συμπαίκτες του Παναθηναϊκού στην κορυφή. Ναι. Ήταν έτσι μια αρκετά έντονη ανάρτηση μακροσκελής, η οποία είχε και ένα ρομαντικό χαρακτήρα, δηλαδή. Όπως είπε, ήταν τιμή για τον ίδιο και ευθύνη να φάει το περιβραχείο του Παναθηναϊκού. Πρέπει με τη συνείδησή του καθαρή, δεν σταμάτησε να προσπαθεί. Πάντα ευχαρίστω όλους τους ανθρώπους της ομάδας, από τον Γιάννη Αλαφούζο μέσα στον Συμπέρασμα και όλα τα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος, τους φροντιστές, τους πάντες όλους, ονομαστικά τους περισσότερους, για την βοήθεια που δώσαν τα 2,5 χρόνια. Ουσιαστικά όμως αυτό είναι που μένει, δηλαδή η πικρία του ότι παρότι προσπαθήσαν κάποια στιγμή αγγίξανε την κατάξυση του τίτλου, δεν κατάφεραν να το πετύχουν αυτό μετά από 16 χρόνια. Πάλι ο Παναθηναϊκός χωρίς να έχει καταφέρει. Αυτή ήταν ένα το αντίο του Παναθηναϊκού, για τον οποίο θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός είχε ανοίξει δρόμο για την αποχώρησή του με ωραίο τρόπο από την ομάδα, χωρίς εντάσεις και χωρίς δικαστήρια και όλα σχετικά. Τον είχε ενημερώσει από την αρχή ότι δεν στα πλάνα του είναι ο προπονητή, ο προπονητή ο κ. Ήθελε να παίξει ένα διαφορετικού τύπου ποδόσφαιρο που δεν μπορεί να το υπηρετήσει το αγωνιστικό του προφίλ ο παίχτη στα 33 του χρόνια. Και σε έλεγχο σεβασμού είχε ενημερωθεί από την αρχή, από την ομάδα, ότι είναι έλεγχο να πάρει οτιδήποτε θέλει και ότι ο Παναθηναϊκός, αν δεν βρει ένα συμβόλαιο αντίστοιχο με αυτό που θα έχει την τελευταία χρονιά στον Παναθηναϊκό, που ξεπερνούσε τον 1,5 εκατομμύριο, 1,6, 1,7, κάπου εκεί πρέπει να ήταν, θα του κάλυπτε το υπόλοιπο. Και αυτό στην πραγματικότητα έγινε, γιατί το απόλυτο μια κυπριακή ομάδα δεν μπορεί να δώσει τα χρήματα. Οπότε στη συμφωνία που έκανε ο Μπακασέτα.
0: Άρα βοήθησε και ο Παναθηναϊκός έμπρακτα.
3: Ναι, θα πληρώσει το υπόλοιπο του συμβολίου. Δηλαδή, αν υποθέσουμε, δεν ξέρω ακριβώς, αν παίρνει 600.000 ευρώ από τον, από το 1 εκατομμύριο που πολίτες θα πληρώνουν Παναθηναϊκός για τη μία χρονιά. Αυτή που ξεκινάει τώρα και κλείνει το καλοκαίρι. Mm-hmm. Αυτό ήταν τα δύο λοιπόν του αρχηγού της εθνικής μας ομάδας, ο οποίος παραμένει βέβαια στη διάθεση του Ομοσπονδιακού Προπονητή, να δούμε αν θα είναι στις κλήσεις για τα επόμενα παιχνίδια. Στα του Παναθηναϊκού τώρα, μιας και ανέφερε στο παιχνίδι το αυριανό με την Κυψία, δεν είχαμε εκπλήξεις. Ανακοίνωση αποστολής, δηλαδή δεν υπήρχαν καταρχάς απολύσεις τελευταίας στιγμής, ούτε προσθήκες τελευταίας στιγμής. Για παράδειγμα, ας πούμε, ο Κρίστιανσεν που το μνημονεύουμε συχνά ακόμα δεν είναι έτοιμος να παίξει. Το ξέρουμε αυτό και έχουμε πει ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γυμναστών πια, γιατί δεν είναι θέμα γιατρών, ιατρικά είναι έτοιμος, δεν έχει κάποιο θέμα. Αλλά πρέπει να κάνει ένα ειδικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης, γιατί λόγω του ότι δεν έπαιξε σχεδόν για έναν ολόκληρο χρόνο, κάποιοι ομάδες μειών έχουν ατροφήσει και χρειάζεται ειδική δουλειά προκειμένου να επιστρέψει επίπεδο που πρέπει να έχει ένας επαγγελματίας ποδοσφαίστης. Και δεν τον πιέζει ο Παναθηναϊκός να το κάνει έτσι με ένα πιο εντατικό τρόπο. Θα μπορούσε να το κάνει, αλλά ο ίδιος θέλει να πάει με προσεκτικά βήματα γιατί φοβάται την υποτροπή. Οπότε του έχει δώσει όλο τον χρόνο και τον χώρο να ετοιμάσει ο ίδιος με τους συνεργάτες βέβαια το πρόγραμμα της αποθεραπείας του με στόχευση να είναι έτοιμος να τεθεί στη διάθεση που μπορεί να μπει στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων από την επανέναρξη του προβαθλήματος μετά τη διακοπή για την εθνική ομάδα, δηλαδή από τη βδομάδα που προηγείται το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Όχι βέβαια ότι θα μπει να παίξει με τον Ολυμπιακό, να μείνει εκτός. Αλλά από τότε αρχίζει να μπαίνει σιγά σιγά στην ομάδα σταδιακά, να προπονείται κανονικά και κάποια στιγμή θα αρχίσει να παίρνει χρόνο συμμετοχή που θα γίνει και ολόκληρο και περισσότερο. Θυμίζουμε ότι ένα παίξει με πολύ μεγάλη χρηματιστηριακή αξία, είναι δανεικό από τη Λέστερ. Θα κρίνει ο Παναθηναϊκός μάλλον όμως αυτά που θα δει τη χρονιά αυτή, αν θα του κάνει, μπορούμε προκειμένου να ενεργοποιήσει την οφειλόμενη αγορά. Στην βάλω, αν για κάποιο λόγο το παιδί δεν μπορέσει να επιστρέψει και δεν μπορέσει να είναι ανταγωνιστικός λόγω του τραυματισμού του Πασίνου, δεν θα συνεχίσει του χρόνου στον Παναθηναϊκό. Θα το δούμε όσο είμαστε ακόμα σε εξήμερη περίοδο και υπάρχει μια αισιοδοξία ότι για ένα εξαιρετικό ταλέντο. Ότι θα μπει και θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό να είναι διεπίπεδο. Θα το δούμε αυτό βέβαια σε λιγότερα από ένα μήνα, αν θα αρχίσει σιγά σιγά να παίρνει χρόνο συμμετοχής. Μάλλον όχι σε λιγότερο, σε περίπου ένα μήνα. Θα αρχίσει σιγά σιγά να παίρνει χρόνο συμμετοχής. Οι υπόλοιποι παίκτες που κλήθηκαν είναι οι αναμενόμενοι. Οι μοναδικές απουσίες είναι οι προβλεπόμενες, δηλαδή ο Ντέσσερς που όποια απόφαση και αν βγάλει.
0: Δεν παίζει άλλο.
3: Κάνει το αυριανό παιχνίδι, έτσι.
0: Εδώ να πούμε για τον Ντέσσερτς ότι βάσει του φίλου αγώνα τιμωρήθηκε από το πρωτοβάθμιο όργανο της Super League για βίαιη διαγωγή στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Είναι ο λόγος για τον οποίο αποβλήθηκε. Και ο Παναθηναϊκός θέλει αυτό να πέσει, να μειωθεί η ποινή, να χαρακτηριστεί αλλιώς το παράπτωμα, δηλαδή η απόθεση ή κάτι άλλο που να επιφέρει μια ποινή μιας αγωνιστικής. Είναι η περίπτωση, θυμίζω, που έγινε την πρώτη αγωνιστική με τον Μπόλιβαρ της Καλαμάτας. Αν θυμάσαι στον αγώνα που έγινε στην Τρίπολη, Καλαμάτα Άρης, που αποβλήθηκε ο Μπόλιβαρ της Καλαμάτας. Αρχικά η ποινή της Super League ήταν τρεις αγωνιστικές, γιατί γράφτηκε το ίδιο, βίαιη διαγωγή στο φύλλο αγώνα. Και μετά πήγε η Καλαμάτα στην Επιτροπή Εφέσεων και η ποινή έπεσε από τρεις σε μία αγωνιστική. Δεν λέω ότι όλες οι περιπτώσεις είναι ίδιες, αλλά έχουμε μία παρόμοια περίπτωση, εν πάση περιπτώσει, που έγινε πρόσφατα.
3: Είναι η χαρά των δικηγόρων μου, ο τρόπος που γράφει για ένα κόμμα που θα βάλει.
0: Γι' αυτό τα συζητώ και μαζί σου αυτά, γιατί ξέρεις ότι κάθε λέξη έχει ξεχωριστή βαρύτητα.
3: Ακριβώς.
0: Αφενός και αφετέρου ότι τα νομικά δεν είναι μαθηματικά. Ποτέ δεν κάνει ένα και ένα δύο.
3: Είναι κάθε περίπτωση πάντα διαφορετική. Ακριβώς. Και ο καθένας τη βλέπει με το δικό του μάτι. Η χαρά των δικηγόρων.
0: Αλλά έχουμε πάντως μια παρόμοια περίπτωση, έτσι, γι' αυτό την αναφέρω χωρίς να θέλω να προδικάσω ή να προειδεάσω.
3: Εντάξει. Αν με ρωτήσει εμένα, δική μου άποψη είναι αυτή, αυτό που έκανα ήταν για τρεις αγωνιστικές. Ήταν εντελώς αψυχολόγητο, δεν έχει υπάρχει δικαιολογία. Πάνω το παιδί δεν έχει δείξει τέτοιο προφίλ ποδοσφαιριστή. Δηλαδή δεν είναι ο ψήφιμος, δεν είναι ότι αποκαλεύεται.
0: Ναι. Και αυτό δημιουργεί και.
3: Στο μυαλό του δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε εκεί. Η προηγήθηκε τι.
0: Ίσως να υπήρχε ένα μαρκάρισμα που να μην του άρεσε και να τον.
3: Δεν ξέρω τώρα.
0: Αλλά εντάξει, και πάλι δεν είναι ο προσήκον τρόπος αυτός.
3: Ναι, τρώνε πολύ ξύλο σεντερφόρ γενικά από τα μπακ. Τώρα trash talking. Δεν ξέρω τι. Ναι. Πολλά μπορεί να έχουν συμβεί, δεν είμαστε βέβαιοι.
0: Όχι, γίνεται και κίνηση απόθεσης του παίχτη του ΠΑΟΚ.
3: Αυτό. Ναι, στην αρχή.
0: Γιατί είναι, το trash talking δεν μπορεί ο VAR ας πούμε, να το δει, ας πούμε.
3: Ναι. Είναι όπως το βλέπει και το εκτιμά ο διαιτητής.
0: Ναι,
3: δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι.
3: Θυμόμαστε, εγώ είδα χαρακτηριστικά τον βοηθό να σηκώνει τη σημαία και να κάνει το διαιτητή, γιατί η μπάλα προς τον αλλούδι, επίσκεψε την μπάλα του, ήταν με πλάτη στο περιστατικό. Του εξήγησε ο υπόπτης, και ακριβώς έγινε του βγάλει και την κάρτα, και ο Λιάρε επενέβη και με την χρήση του βίντεο βγήκε η κόκκινη κάρτα. Θα περιμένουμε να δούμε, η εξέταση της πρόταση έγινε σήμερα, σε δεύτερο βαθμό. Οπότε σήμερα, αύριο, θα έχουμε την οριστική
0: θα έχουμε
3: απόφαση.
0: Την απόφαση, βεβαίως. Πάντως, αύριο είναι ούτως ή άλλως. Είναι off. Τώρα. Με την είσοδο του Ουναΐ, τον οποίο το είδαμε στα τελευταία λεπτά του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, θέλω να μας πεις, αν προκύπτει από το ρεπορτάζ, ή τέλος πάντων εσύ πώς το βλέπεις, πώς θα σχηματίσει ενδεκάδα ο Νίστρουπ, έχοντας τον Ουναΐ να ξεκινάει βασικός. Τι πιστεύεις ότι θα δούμε και όσον αφορά το σύστημα και ποιου τη θέση παίχτη θα πάρει.
3: Κοίταξε, αν θέλει να κρατήσει την ίδια δεκάδα και Κάγκουα και τα Μπόρβα, η προφανής επιλογή είναι να παίξει 4-2-3-1. Να έχει δύο κεντρικά χάφη, ένα αμυντικό χάφη δηλαδή που μπορεί να είναι είτε ο Λουζά είτε
0: ο Καμαρά.
3: Ο Καμαρά με δίπλα του δεύτερο κεντρικό χάφη τον Κάγκουα και στην τριάδα μπροστά να βάλει δεξιά τον Ταμπόρδα, κεντρικό χάφη τον Ουναΐ
0: και αριστερά τον Αντίνο.
3: Και αριστερά ή τον Αντίνο ή τον Λιβάη Γκαρσία.
0: Α, ή τον Λιβάη. Να τον βάλει αριστερά τον Λιβάη και όχι δεξιά.
3: Πιθανότατα τον Λιβάη, γιατί στην περίπτωση αυτή μένει ένα striker μπροστά.
0: Άρα εδώ μένει εκτός ο Αντίνο, ας πούμε, σε αυτό το.
3: Μένει εκτός ο Αντίνο σε αυτό το σύστημα.
0: Ναι.
3: Αν επιλέξει να θυσιάσει τον Ταμπόρδα για να παίξει 4-4-2 και να βάλει δύο παίχτες στο κουτί, θα πάει σε μια τέτοια προσέγγιση. Δηλαδή να έχει τον Ουναΐ σε ένα πιο ελεύθερο χώρο και ρόλο. Τετράρα τον ΧΑΦ, να ξεκινάει ενδεχόμενος από δεξιά, όπως το έκανε κάποια στιγμή, στην πρώτη θητεία στον Παναθηναϊκό, και να συγκλίνει προς το κέντρο, κάτι που κάνει και τα Μπόρδα, τον τρόπο που παίζει τώρα στον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό βλέπεις να πάει πάρα πολύ συχνά περιοχή, δεν είναι ακραίος, δεν είναι εξτρέμ. Ξεκινάει από πλάγια, αλλά συγκλίνει πάντα, μπαίνει στην περιοχή σαν κεντρικός ΧΑΦ, είναι και βασικός του ρόλος. Αυτό όμως και δεν ξαναδείς. Νομίζω ότι δεν έχουν πολύ μεγάλη σημασία, γιατί είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια τώρα. Ειδικά τώρα που θα αρχίσει και η Ευρώπη, ένα μήνα, που αναγκαστικά η ομάδα θα πηγαίνει σε rotation.
0: Και έχει και υπεροπλία ο Παναθηναϊκός.
3: Και έχει πολύ βάθος ο Παναθηναϊκός.
0: Και ποσότητα και ποιότητα. Αυτή τη φορά.
3: Δηλαδή μπορεί αυτή τη στιγμή να ανακατέψει την κουτάλα ο προπονητής και να βγάλει από τον πάγκο παιχταράδες και να βάζει συνέχεια στο παιχνίδι.
0: Εγώ να δώσω ένα παράδειγμα, Χρήστο. Ο Γιάνγκουσιτς που στην αρχή εμφανιζόταν ως βασικός.
3: Ναι. Αυτή τη στιγμή.
0: Τώρα μπορεί να είναι δεύτερη ή τρίτη επιλογή.
3: Ναι, έτσι είναι. Το τελευταίο παιχνίδι δεν πήρε καθόλου Πελίστρια, ας πούμε, που μέχρι πριν
0: ένα χρόνο ήταν
3: η πιο ακριβή μεταγραφή του Παναθηναϊκού, δεν παίζει καθόλου. Είδες προχθές, δεν έπαιξε το λεπτό στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Αλλά αυτό θα συμβαίνει κάποια στιγμή, δεν έπαιζε τα Μπόρδα, λέγανε όλοι γιατί δεν παίζει τα Μπόρδα. Όταν έχει μεγάλο βάθος στον πάγκο, αναγκαστικά, ειδικά στην αρχή, όταν προσπαθεί ο προπονητής να κρατήσει ένα πιο μόνιμο σχήμα για να βγάλει μια ομοιογένεια, κάποιοι θα μένουν εκτός. Αλλά πιστεύω ότι στην πορεία, όπως θα ρολάρει η ομάδα. Αν το χειριστεί έξω από προπονητή, που νομίζω ότι δείχνει μια διάθεση να το κάνει, θα αλλάζει τόσο συχνά η ενδεκάδα, που δεν θα υπάρχει η αίσθηση βασικού αναπληρωματικού. Δηλαδή, κάποια βαριά ονόματα μπορεί να μένουν σε ένα παιχνίδι έξω για να ξεκουραστούν και να παίζουν κάποιοι άλλοι. Και μετά στο επόμενο παιχνίδι θα γίνεται ανάποδα αυτή η φορά του ταξιδιού. Οπότε νομίζω ότι θα περιμένουμε να δούμε. Ακόμα θεωρώ ότι ο Γνέη δεν είναι έτοιμο να ξεκινήσει ολόκληρο παιχνίδι. Θυμάμαι την. Λες που έκανε για τον Κάγκουα, για παράδειγμα, ο Νίστρουπ που είπε ότι προπονείται μαζί μας ένα μήνα, δεν έχει ρυθμό αγώνων και το ότι έπαιξε τόσο πολύ, προηγούμενο μάτς και έπαιξε 60 λεπτά, ήταν μάλλον εκτός προγράμματος. Και χρειάστηκε να το κάνουμε και δεν το θέλαμε, ας πούμε, να γίνει αυτό. Αυτά συμβαίνουν. Δηλαδή, ξέρεις, αλλά νομίζω ότι με αυτή τη λογική, επειδή και ο Ουναΐ είναι εκτός ρυθμού αγώνων, ναι, μεν έκανε προπονήσεις με την Τζιρόνα, αλλά δεν υπήρχε καθόλου το πρωτάθλημα, γιατί ήταν σε διαδικασία μεταγραφής, προστατεύτηκε με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι δεν είναι έτοιμος να μπει και να παίξει 90 λεπτά. Τότε θα γίνει μια διαχείριση. Τώρα δεν ξέρω αν θα ξεκινάει και θα βγαίνει αλλαγή κάποια στιγμή, ή αν θα μπαίνει από τον πάγκο στην αρχή. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχει μια τέτοια διαχείριση και με τον Τέσσερις, που ακόμα δεν είναι έτοιμος να παίξει 90 λεπτά. Και με τον Κάγκουα που μέχρι στιγμής δεν έχει τελειώσει ένα δεκάλεπτο. Και αυτό νομίζω θα γίνεται. Υπάρχουν και 5 αλλαγές πια στο ποδόσφαιρο. Οπότε νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους προπονητές να αλλάζουν πράγματα. Αυτοί που δεν αλλάζουν καθόλου στον Παναθηναϊκό, όπως είναι τα πράγματα, είναι η αμυντική.
0: Είναι η αμυντική, ναι.
3: Δηλαδή βλέπουμε σταθερά τερματοφύλακα ίδιο, δεν αλλάζει με τίποτα. Και κάνει το κύπελο με την Νίκη Βόλ, δεν αλλάζει.
0: Και οι δύο στόπερ. Οι Ολλανδοί.
3: κτλ. Αριστερά του Γιακόπουλου, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει άλλο.
0: Ακριβώς. Και ο Καλάμπρια, γιατί επίσης δεν υπάρχει άλλο αυτή τη στιγμή.
3: Επίσης, από όντως του Τσάπρα υπάρχει μόνο Καλάμπρια. Δηλαδή αυτή η πεντάδα είναι κλειδωμένη. Μάλιστα. Θεωρητικά. Έτσι, μόνο αν αλλάξει σύστημα και παίξει με τριάδα μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
0: Ναι.
3: Αλλά από εκεί και πέρα οι πέντε αλλαγές είναι για τις άλλες εξαιρέσεις. Που σημαίνει ότι όλοι θα μπαίνουν, θα βγαίνουν.
0: Ανάλογα με τους αγώνες, τις απαιτήσεις, τις ανάγκες και την διαθεσιμότητα. Και να πούμε, Χρήστο, και να κλείσουμε με αυτό, ότι αύριο να θυμίσουμε η ώρα έναρξης του αγώνα Παναθηναϊκός και Βυσιά έχει αλλάξει. Είναι 9 και 4 αντί για 9 που αρχικά είχε οριστεί. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη και στο Γιάννη Βοητσίδη. Πριν όμως, για να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ, πριν όμως δώσουμε το λόγο στον

0: αυτόν μεσοεπιθετικός. Είχε απασχολήσει τον Άρη, συγγνώμη, πριν λίγο καιρό. Δεν είχε προχωρήσει η μεταγραφή του. Και όπως αναφέρει το δημοσίευμα, είναι πιθανό να υπάρξουν εξελίξεις και για τη μεταγραφή του είναι σε πιο μπροστά ο Ολυμπιακός. Είναι 21 ετών μεσοεπιθετικός. Είναι πολύ νωρίς για να έχουμε επιβεβαίωση ή διάψωση. Το αναφέρω γιατί είναι το δημοσίευμα από τη Γαλλία για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή Αλεξάνδρ Ζαουαΐ. Είναι το όνομά του, μέσο επιθετικός.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Παπάζογλου. Πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Γιάννης Βοητσίδης, είχαμε την ανακοίνωση της απόκτησης του Γιάκιτς. Δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία στη λίστα του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Ιβάνοβιτς της Μίλγουολ. Κινείται μεταγραφικά και λογικό είναι αυτό ο ΠΑΟΚ. Υπάρχει μπροστά την Κυριακή ο αγώνας στην Τούμπα με τον Άρη, για τον οποίο, Γιάννη, τα εισιτήρια θα βγουν αύριο.
2: Ναι, έτσι είναι. Καλό βράδυ λοιπόν από την Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ περιμένει το κυριακάτικο ντέρμπι 9 η ώρα την Κυριακή στην Τούμπα. Ένα ντέρμπι που πάντα έχει τη δική του σημασία, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και βέβαια είναι σημαντικό για τις δύο ομάδες και βαθμολογικά, αλλά και επειδή προέρχονται από ανεπιτυχή αποτελέσματα. Έτσι και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε ένα κακό ξεκίνημα στη σεζόν, αποκλείστηκε από την Άντερλεχτ, στη συνέχεια αποκλείστηκε από την Μπραν, έμεινε πολύ πρόωρα εκτός Ευρώπης, είχε και την ήττα από τον Παναθηναϊκό την περασμένη Κυριακή. Προφανώς ψάχνει γιατριά, ψάχνει να υπουλώσει κάποιες πληγές μέσα από μια καλή εμφάνιση και μια νίκη απέναντι στον Άρη. Όντως αύριο το πρωί από τις 10 διαδικτυακά τίθεται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για αυτόν τον αγώνα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει βέβαια πολλά προβλήματα αυτόν τον καιρό με τραυματίες. Ο Γιαννούλης ήταν το τελευταίο πρόβλημα, κάκος υποδοκνημικής, δεν ήταν κάτι τόσο σοβαρό, ναι, όσο πολύ φοβήθηκαν όταν...
1: Με τον τρόπο που έπεσε.
2: Ναι, τον τρόπο που έπεσε κάτω και που υπέφερε μετά και λοιπά ο Γιαννούλης έτσι στο τέλος του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, αλλά 3 με 4 εβδομάδες θα χρειαστεί. Άρα λοιπόν δεν θα παίξει την Κυριακή, δεν θα είναι διαθέσιμος και για τον αγώνα κυπέλου την ερχόμενη εβδομάδα με τον Ατρόμητο και με τον Πανετολικό. Μετά είναι η διακοπή του πρωταθλήματος. Είναι πρόβλημα και για την εθνική ομάδα, γιατί ο Γιαννούλης δεν θα είναι διαθέσιμος και για τα παιχνίδια που έχει μπροστά της η εθνική ομάδα, αν μιλάμε για 3 με 4 εβδομάδες. Έτσι, θα παίξει γύρω στα μέσα Οκτωβρίου πλέον θα είναι διαθέσιμος ο Γιαννούλης. Ο ΠΑΟΚ που έχει και άλλους τραυματίες και από την περσινή σεζόν έχει τους τραυματισμούς του Ντεσπότοφ και του ΜΕΙΤΕ που δεν έχουν μπει ακόμη με την ομάδα. Ο Λουσέο, ο Χατζηδιάκος, από τους παίκτες που ήρθαν μάλιστα το καλοκαίρι με μεταγραφές και αυτοί είναι τραυματίες. Ο Ελουστόντο είναι τιμωρημένος με την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε στο Ολυμπιακό στάδιο. Ο Τέιλορ θα επιστρέψει, εξέτησε την ποινή του και βέβαια επειδή στο κέντρο της άμυνας ειδικά υπάρχουν, όπως είπαμε, οι απουσίες του Χατζηδιάκου και του Ελουστόντο, υπάρχει ο Μιχαηλίδης, από εκεί και πέρα είναι ο νεαρός ο Μπαταούλας που όμως θέλει και αυτό στο χρόνο του, έπεσε μάλλον κατευθείαν στα βαθιά, δεν αποκλείεται να δούμε και να αγωνίζεται ο Ντιέγκο Κώστα, ο Βραζιλιάνος στόπερ, ο οποίος από τη Δευτέρα έχει μπει στις προπονήσεις. Από σήμερα μπήκε και ο Κροάτης μέσος εξάρι καθαρό αιμο Κρίστιαν Γιάκιτς. Ευελπιστεί ο Λύση ότι με την παρουσία σταδιακά στην ομάδα του Ντιέγκο Κώστα και του Κριστιαν Γιάκιτς ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει τη δύναμη που του λείπει, αυτό το παιχνίδι το οποίο είδαμε μέχρι τώρα να μην το έχει, δηλαδή ανασταλτικά να έχει πάρα πολλά προβλήματα ή όταν γίνονται σέντρες έτσι από στημένα, από κόρνερ, από φάουλ στην περιοχή του ΠΑΟΚ, ότι δεν υπάρχουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι να καθαρίσουν τις φάσεις. Ο Κώστα και ο Γιάκιτς είναι δύο παίκτες που μπορούν να δώσουν πράγματα στον ΠΑΟΚ τα οποία λείπουν μέχρι τώρα από το παιχνίδι του και νομίζω ότι σιγά σιγά θα βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο και τον Ούγκρεσιτς, ο οποίος έδειξε κάποια θετικά πράγματα σε αυτά τα δύο πρώτα του παιχνίδια και με τον Όφη για το κύπελο αλλά και με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω θα βλέπουμε και τον Ούγκρεσιτς όλο ένα και περισσότερο, έτσι θα βλέπουμε το Γιάκιτς

0: στο εξάρι, μπορεί να βλέπουμε Γιάκιτ, Ζαφίρι και Ούγκρεσιτ σε κάποια σχήματα. Από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχει πλέον και ο Πέλκας, ο οποίος φώναξε ένα δυνατό παρόν μετά την πώληση του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Το ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει βέβαια εκκρεμότητες, αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα του ΠΑΟΚ, εδώ και πολλά χρόνια τελευταία στιγμή ασκμένοντας ψάχνει να καλύψει τα κενά του. Κάποιες φορές αυτά τα προβλήματα δεν φαίνονται το καλοκαίρι στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, κάποιες άλλες φορές όμως ο ΠΑΟΚ το πληρώνει, και βέβαια και στην προκειμένη περίπτωση, στη φετινή σεζόν, ο ΠΑΟΚ πήγε στην Ευρώπη τελείως ανέτοιμος και με πάρα πολλές εκκρεμότητες. Αν μιλάμε τώρα ότι βρισκόμαστε αρχές Σεπτεμβρίου και ακόμη έρχονται παίκτες, μπαίνουν στις προπονήσεις σιγά σιγά ο Ούγκρες την περασμένη εβδομάδα, ο Ντιέγκο Κώστα, ο Γιάκιτ, και υπάρχουν και ακόμη και άλλες εκκρεμότητες, καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα κάθε φορά για τον εκάστοτε προπονητή του ΠΑΟΚ. Θυμόμαστε και τον Λουτσέσκου σε διάρκεια προετοιμασίας πριν από 2-3 χρόνια να μιλάει ευθαρσώς για το πρόβλημα αυτό, δηλαδή για το ότι ήθελε παίκτες και δεν έρχονταν οι παίκτες για να τους έχει νωρίς τη διάθεσή του για να τους δουλέψει στην προετοιμασία. Mm. Τώρα ο ΠΑΟΚ σίγουρα χρειάζεται έναν center for, και σίγουρα χρειάζεται και έναν ακόμη δεξιό μπακ, γιατί έχει παίξει 10 παιχνίδια με δεξιό μπακ τον Τζότζο Κένι. Φυσικά δεν μπορεί ο Άγγλος να βγάλει μόνος του ολόκληρη τη σεζόν. Θεωρητικά υπάρχει μια εναλλακτική, ο Ελουστόντο, που είναι στόπερ, αλλά λέγεται ότι μπορεί να παίξει και δεξιός μπακ. Δεν νομίζω, επειδή νομίζω ότι είναι αρκετά αργός ο Ελουστόντο, το να τον βάλεις και στα πλάγια να παίξει θα είναι ακόμη πιο προβληματικό. Έτσι κι αλλιώς ο Ελουστόντο δεν είναι βέβαια διαθέσιμος για την Κυριακή. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει μόνο έναν δεξιό μπακ, τον Τζότζο Κένι. Θα πρέπει οπωσδήποτε να βρει έναν ποιοτικό δεξιό μπακ ακόμη για να βγάλει την σεζόν. Έτσι. Mm-hmm. Και από την άλλη βέβαια υπάρχει το πρόβλημα του center for.
1: Αυτό είναι το διαχρονικό πρόβλημα.
0: Το διαχρονικό, εδώ και πολλά χρόνια ο ΠΑΟΚ ταλαιπωρείται σε αυτή τη θέση, μετά τον Μπρίγιοβιτς, τον Σφιντέρσκι, τον Άκπομ που έδωσαν κάποιες λύσεις πριν από μερικά χρόνια, αλλά έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ με περιπτώσεις όπως του Τσάλοφ που ακόμη ανήκει στην ομάδα, του Σαμάτα που και από αυτόν ο ΠΑΟΚ περίμενε πολλά αλλά δεν βγήκαν, το Τζόλακ, γενικά είναι ένα πρόβλημα. Ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη στιγμή τον νεαρό το Μύθου, έχει τον Ντιαγέ που μπορεί να δώσει κάποια βοήθεια, δεν είναι όμως ο παίκτης ο οποίος μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς, ο παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ψάχνει λοιπόν έναν καλό center for. Τώρα υπάρχουν δημοσιεύματα για το Σέρβο 21 ετών, έναν υψηλόσωμο Σέρβο, τον Μιχαήλο Ιβάνοβιτς. Mm-hmm. Αγωνίζεται την τελευταία διετία στην Championship με τη φανέλα της Millwall. Αποτελεί προϊόν των Ακαδημιών της Βοηβοντίνα. Έχει 87 συμμετοχές με τη Millwall την τελευταία διετία, 22 γκολ. Έχει φορέσει για λίγο και τη φανέλα της Σαμπτόρια και της Εθνικής Ομάδας Σερβίας. Είναι ένας παίκτης που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα προφανώς ό,τι είναι θα πρέπει να γίνει πλέον πάρα πολύ γρήγορα για να κλείσουν έστω και καθυστερημένα οι μεταγραφικές εκκρεμότητες. Να πω τέλος κλείνοντας ότι σήμερα είχαμε στην Τούμπα και τον αγώνα ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β. 1-1 έληξε αυτό το παιχνίδι. Ο Ζουγλής άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό στο 73. Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στην εκπνοή των καθυστερήσεων με μια εκτέλεση πέναλτι του Συφνέου. Το παιχνίδι παρακολούθησε και ο Στεφάν Λαγνουά, ο αρχιδιαιτητής μας. Mm-hmm. Ο οποίος μάλιστα έτσι μιλήσαμε και λίγο κάποια στιγμή.
1: Α, και πες μας.
0: Εντάξει, δεν ήθελε να κάνει δηλώσεις, γιατί και ο Γιώργος ο Μήνος τον προσέγγισε για τη μετάδοση του αγώνα που ήταν από την R2 Sport. Δεν ήθελε να κάνει δηλώσεις. είπε ότι δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη το ότι παρακολουθεί έναν αγώνα Super League 2. Πηγαίνω συχνά, ναι, μας είπε.
1: Το κάνει, πράγματι, ναι, πηγαίνει συχνά.
0: Αυτό, ναι, ακριβώς σε μια συζήτηση που είχαμε, εντάξει, όχι για να βγάλουμε την είδηση, είπε ότι εγώ συχνά πηγαίνω. Ήμουνα, λέει, και στο παιχνίδι Μαρκό Πανσεραϊκός πριν από λίγες μέρες και τώρα μάλλον θα πάω στο Πανιόνιος Απόλλων Καλαμαριάς. Παρακολουθώ, λέει, και τη Super League 2, γιατί θέλω να βλέπω τι γίνεται και στη διαιτησία στο συγκεκριμένο επίπεδο, για να βλέπω και ποιοι διαιτητές έτσι μπορούν να ανέβουν σκαλί κατά κάποιο τρόπο. Από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν ήθελε να πει περισσότερα πράγματα για τα φλέγοντα θέματα της ελληνικής διαιτησίας, για κάποια παιχνίδια έτσι, για κάποιες φάσεις επίμαχες κλπ. Ήταν πάρα πολύ διπλωματικός, οπότε δεν μπορώ να μεταφέρω.
1: Υποθέτω πως θα ρωτήθηκε για τη φάση του πέναλτι, αλλά στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Αυτό να ρωτήσεις τον Γιώργο το Μήνο, ναι, γιατί ήταν πολύ ωραία η συζήτηση, αλλά τι να κάνουμε.
1: Είναι off the record, όπως λέμε.
0: Εντάξει, το πρέπει να σεβόμαστε και το off the record.
1: Ευχαριστούμε, το σεβόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Βοητσίδη.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
4: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
3: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
4: Απολαύστε την αλήθεια του.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Ακούτε Era Sport.

0: 8 λεπτά μετά τις 9, Ερασπόρ 101,8 είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι δύο αγώνες για τη League Phase του Champions League σε εξέλιξη. Μπαρτσελόνα Φέγενορντ έχει γίνει 3-0 και Στουτγκάρδη Βίκινγκ έχει γίνει 3-1. Τα παιχνίδια αυτά βρίσκονται στο 64ο λεπτό. Εμείς αφήνουμε προς το παρόν το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ. Νίκος Μπιντέλας μαζί μας και οι ατυχίες, Νίκο, οι τραυματισμοί δηλαδή, στον Παναθηναϊκό συνεχίζονται. Σειρά είχε ο Φαλ.
1: Σειρά είχε ο Φαλ, Θάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπορ. Μετά τους Ναν, Χέις, Ντέιβις και Ρογκαβόπουλο ήρθε και ο τραυματισμός του Γάλλου Σέντερ για τον Παναθηναϊκό, που έκανε γνωστό ότι ο Μουστάφα Φαλ διαγνώστηκε με θλάση στον οπίσθιο μυριαίο. Συνεπώς και ο θηριώδης Γάλλος Σέντερ θα χάσει το πρώτο κομμάτι της σεζόν, όπως και με τους τρεις προαναφερθέντες. Μάλιστα ο τραυματισμός του Γάλλου είναι ίδιος με αυτόν του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες είχε διαγνωστεί με το ίδιο πρόβλημα τραυματισμού. Και πλέον το απουσιολόγιο του Ζέλικο Μπράντοβιτς μεγαλώνει, γιατί στον Παναθηναϊκό υπάρχουν σοβαρά θέματα με απουσίες λίγο πριν από την έναρξη της νέας σεζόν, και ο Σέρβος τεχνικός καλείται να τα διαχειριστεί αυτά. Σε δύο εβδομάδες, θυμίζω, αρχίζει η Ευρωλίγκα και το Τζάμπολ είναι προγραμματισμένο στις 24 Σεπτεμβρίου με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρί στην πρώτη αγωνιστική της νέας EuroLeague, με τον Παναθηναϊκό όμως να έχει μια σειρά εντός έδρας αγώνων στην αρχή της διοργάνωσης, που είναι ένα θετικό αυτό για τον Παναθηναϊκό. Όμως βλέπουμε ότι η κακοδαιμονία έχει χτυπήσει την πόρτα του τριφυλιού, γιατί τα προβλήματα αυξάνονται αντί να μειώνονται, και ήρθε να προσθεθεί, όπως είπαμε, και αυτό του Γάλλου Σέντερ σε μια ημέρα πάντως, Άνω, που ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο ιδιοκτήτης της ΣΚΑΕ Παναθηναϊκός, παρέθεσε γεύμα στους ανθρώπους της ομάδας και σε όλο τον οργανισμό του Παναθηναϊκού, ακόμη και σε μέλη που φροντίζουν το γήπεδο, την έδρα του Τριφυλιού, το Telecom Center Athens. Ήταν μια όμορφη ημέρα σήμερα για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, παρά τον τραυματισμό έτσι που προέκυψε του Μουστάφα Φαλ. Μάλιστα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έβγαλε έναν λόγο όταν συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί. Αν μπορούμε να κρατήσουμε δύο πράγματα, αυτό είναι ότι που είπε ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, είναι ότι θέλει από όλους να δίνουν το 100%. Αν δίνουν όλοι το 100%, εγώ είμαι χαρούμενος, είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Είναι πάντα καλό να βλέπεις τρόπαια σε αυτό το διάσημο τραπεζάκι που έχουμε στο Σούνιο, και θα είναι ωραίο να το γιορτάσουμε στο τέλος σεζόν. Αλλά για μένα αυτή τη χρονιά έχουμε ήδη πετύχει αυτό που έχουμε χτίσει με όλα τα σύμβολα του Παναθηναϊκού. Χτίσαμε αυτή την οικογένεια ξανά, και έχοντας αυτούς τους επαγγελματίες παντού, έχουμε ήδη πετύχει. Η μισή επιτυχία είναι εδώ. Όλοι θέλουν να μας δουν να παίζουμε καλό μπάσκετ. Είναι στο χέρι σας. Σεβαστείτε ο ένας τον άλλον. Παλέψτε για κάθε μπάλα. Και αν είμαστε λίγο τυχεροί, στο τέλος χρονιάς θα έχουμε και τα τρόπαια, είπε μεταξύ άλλων ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο οποίος φυσικά δεν επέλεξε τυχαία και την τοποθεσία που έγινε το γεύμα αυτό, όπως ανέφερε ο ίδιος, και το συγκρίνει με την χρονιά που ο Παναθηναϊκός πήρε την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν θέλει να κρατήσει κάποια αγούρια ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Όμως τον λόγο πήρε και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στη συνέχεια, και ξεχώρισε η αναφορά του στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Κύριε Πρόεδρε, καλέ μου φίλε Δημήτρη, σε ευχαριστώ που μου έδωσε τη δυνατότητα να είμαι πίσω σε αυτήν την υπέροχη οικογένεια του Παναθηναϊκού, να έχω τη χαρά να συναντήσω παίχτες που δουλέψαμε 13 χρόνια μαζί, το να έχω το συνέστημα ότι κάτι σπουδαίο δημιουργήσαμε όλα αυτά τα χρόνια με τον πατέρα και τον θείο σου. Σε ευχαριστώ που μου έδωσε τη δυνατότητα να συναντήσω και νέους ανθρώπους. Το 2012 ο Παναθηναϊκός ήταν μεγάλος οργανισμός, σήμερα είναι κάτι άλλο, αυτό λέω σε όλους, ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Μάλιστα ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έκανε και μια συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ανέβασε μια φωτογραφία που είναι αγκαλιά με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς στο περιθώριο του σημερινού γεύματος που παρέθεσε στην ομάδα του Παναθηναϊκού, και ανέβασε και μια παρόμοια φωτογραφία που ήταν ο πατέρας του πριν πολλά χρόνια μαζί με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς αγκαλιά, και μάλιστα έγραψε στα Λεζάντα ότι μερικές ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ. Τώρα αυτά όσον αφορά τον
0: Παναθηναϊκό. Ο Φαλ θύμισε μας πότε θα επιστρέψει, πότε εκτιμάται ότι θα είναι στη διάθεση του
1: Ομπράντοβιτς. Δεν υπάρχει ακριβές χρονοδιάγραμμα, όπως δηλαδή και με την περίπτωση του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ο οποίος έχει τον ίδιο τραυματισμό, θλάστον οπίστιο μοιραίο. Από τον Παναθηναϊκό δεν έχουν δώσει κάποια ενημέρωση σχετικά με το διάστημα της απουσίας. Είναι το κλασικό ότι έχει ξεκινήσει θεραπευτική αγωγή ο παίκτης και το διάστημα της απουσίας του θα επανεκτιμηθεί στη συνέχεια, γιατί η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί.
0: Ανάλογα με την πορεία δηλαδή της
1: αποθεραπείας. Και να πούμε φυσικά για τον Παναθηναϊκό ότι έχει και τώρα και το τουρνουά στη Ρόδο, όπου αύριο θα φύγει ο Παναθηναϊκός για τη Ρόδο, καθώς την Παρασκευή θα παίξει με την ΑΕΚ το φιλικό παιχνίδι στο νησί των Υποτών και μία μέρα αργότερα το Σάββατο θα παίξει φιλικό και με την πρωταθλήτρια Σερβίας, τη Σπάρτα Ξουμπότητα.
0: Και υπάρχει και το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος το 8ο στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή της Παρτιζάν, του ΠΑΟΚ και της Μπουργκ, για το οποίο κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια και τα έσοδα από τα οποία θα διατεθούν σε φιλανθρωπικό ίδρυμα.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι μια όμορφη κίνηση αυτή από τον Παναθηναϊκό εν ώψη του τουρνουά που έχει γίνει θεσμός και είναι αφιερωμένο στη μνήμη του εμβληματικού παράγοντα και πατέρα του νυν ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός τότε 18 και 19 του μήνα θα παίξει με την κάτοχο του EuroCup, την Μπουργκ, και θα περιμένει μετά στη συνέχεια να μάθει και τον αντίπαλό του από το ζευγάρι Παρτίζαν ΠΑΟΚ. Είναι το διάστημα στο οποίο είναι προγραμματισμένο να γίνει και το Super Cup της EuroLeague στο Abu Dhabi με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού. Αν όλα πάνε καλά, Θάνο, γιατί η διοργάνωση είναι στον αέρα, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος αναβολής, αλλά προς το παρόν από την Ευρωλίγκα λένε ότι αν δεν αλλάξει κάτι, η διοργάνωση θα γίνει κανονικά, και το αν αλλάξει κάτι έχει να κάνει με το αν μεγαλώσει το επίπεδο της επικινδυνότητας στην Μέση Ανατολή, που αυτή τη στιγμή είναι στο 3. Αν πάει στο 4 δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι κανείς δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει προς την περιοχή που είναι προγραμματισμένο να γίνει το Super Cup της EuroLeague. Και το αναφέρω αυτό γιατί περιμέναμε κάποιες εξελίξεις αυτά τα 24 ώρα, αλλά δεν έχει προκύψει κάτι ακόμα. Η Ευρωλίγκα τονίζει ότι θα γίνει κανονικά η διοργάνωση. Πάντως όμως οι ομάδες διατηρούν κάποιες ανησυχίες και κυρίως οι Αμερικανοί παίκτες που έχουν ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσε και η Ρεάλ, που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση μαζί με την Ντουμπάι. Γιατί υπάρχουν και οι σχετικές οδηγίες από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ότι καλό θα ήταν να αποφύγετε το ταξίδι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
0: Λόγω της κατάστασης που υπάρχει εκεί,
1: Ναι, φυσικά. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι στο βαθμό επικινδυνότητας, να το πούμε έτσι, είναι στο επίπεδο 3, που σημαίνει ότι καλό θα ήταν να αποφύγετε το ταξίδι στη Μέση Ανατολή, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το λέμε έτσι απλά. Το επόμενο στάδιο, το επίπεδο 4, είναι ότι δεν πρέπει να ταξιδέψει αυτή την περιοχή.
0: Μάλιστα. Και τώρα πάμε στο, αφήνουμε τον Παναθηναϊκό, πάμε στο σύμπλεγμα Ολυμπιακού ΑΕΚ, και λέω σύμπλεγμα γιατί πρόκειται για αλληλοεξαρτώμενες υποθέσεις, και αναφέρομαι στην Σανέλ Αρένα που θα χρησιμοποιεί ως έδρα και ο Ολυμπιακός, και στην υπόθεση της μετακίνησης του Γιαννούλη Λαρετζάκη από τον Ολυμπιακό στην ΑΕΚ.
1: Ναι, φυσικά, Θανό, τελείωσαν και τα δύο θέματα. Η αλήθεια είναι ότι είχαν τελειώσει από χθες και τα είχαμε αναφέρει και όλα στην Air Sport, αλλά σήμερα ήρθαν και οι επίσημες ανακοινώσεις, τουλάχιστον από πλευράς Ολυμπιακού, γιατί από πλευράς ΑΕΚ δεν έχουμε κάτι ακόμα επίσημο, και αναφέρομαι φυσικά στην μετακίνηση του Γιαννούλη Λαρετζάκη στην Ένωση, ο οποίος μετά από 7 χρόνια θα φορέσει και πάλι τα κίτρινο-μαύρα για να παίξει υπό τις οδηγίες του Ντράγκαν Σάκοτα. Ίσως το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει δοθεί επί εποχής Μάκη Αγγελόπουλου, θα λέγαμε, στην ΑΕΚ, γιατί ο Λαρετζάκης πρόκειται να υπογράψει ένα τριετές συμβόλαιο με την Ένωση, το οποίο θα του αποφέρει απολαβές της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ, και αυτό σημαίνει ότι οικονομικά δεν θα βγει ζημιωμένος μετά το τέλος της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό. Και το λέμε αυτό γιατί Ολυμπιακός και ΑΕΚ κινούνται, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, σε διαφορετικά επίπεδα, και οικονομικά αλλά και σε κάθε τομέα του μπάσκετ. Πάντως είναι μια πολύ μεγάλη κίνηση για την ΑΕΚ αυτή, που ενισχύεται στον ελληνικό της κορμό με έναν από τους καλύτερους παίκτες που υπάρχουν στην αγορά, και έναν παίκτη ο οποίος είναι μέλος της εθνικής ομάδας τα τελευταία χρόνια. Πάντως ο Γιαννούλης Λαρετζάκης αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό με ένα συγκινητικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί φόρεσε 6 χρόνια την ερυθρόλευκη φανέλα, κατέκτησε 4 πρωταθλήματα, κατέκτησε 3 κύπελα, 4 Super Cup και φυσικά την Ευρωλίγκα πριν από λίγους μήνες. Έπειτα από 6 χρόνια τελεί παρελθόν για τον Ολυμπιακό, και δήλωσε ευγνώμων προς τους φιλάθλους της ομάδας αλλά και τον ερυθρόλευκο οργανισμό για τα όσα έζησε εκεί. Φυσικά υπήρχε και μια ανάλογη ανακοίνωση από πλευράς Ολυμπιακού, γιατί ο Γιάννης Λαριτζάκης ήταν ένας σημαντικός στέλεχος των Πειραιωτών τα τελευταία χρόνια. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει πέντε συνεχόμενες παρουσίες σε Final Four στην Ευρωλίγκα και ο Γιάννης Λαριτζάκης ήταν ένας από τους μόλις πέντε παίκτες που ήταν παρόντες σε όλα τα Final Four στο διάστημα αυτό. Οι άλλοι τέσσερις ήταν Παπα-Νικολάου, Μακίσικ, Φαλ και Γουόκαπ, συν το Λαρετζάκη, και όλοι με εξαίρεση τον Παπα-Νικολάου αποτέλεσαν παρελθόν από τον Ολυμπιακό αυτό το καλοκαίρι. Μόνο ο αρχηγός Ολυμπιακού και της Εθνικής Ομάδας συνεχίζει. Άρα λοιπόν πλέον περιμένουμε, Θάνο, και την επίσημη ανακοίνωση ΣΑΕΚ για να ολοκληρωθεί αυτό το deal για τον Γιάννη Λαρετζάκη, που ήρθε μαζί με την επίτευξη συμφωνίας για τη μετακίνηση του Ολυμπιακού και στο κλεισό των Άνω Λιωσίων. Όπως έγινε επίσημα γνωστό σήμερα, ο Ολυμπιακός θα χρησιμοποιεί την έδρα της ΑΕΚ, της Άνω Λαρίνα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες ανακατασκευής στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και να μπορεί να χρησιμοποιήσει τη φυσική του έδρα ο Ολυμπιακός, ο οποίος κατάφερε να δώσει τα χέρια τελικά με την ΑΕΚ, και το λέμε αυτό διότι οι διαπραγματεύσεις φαινόταν να βρίσκονται σε ένα αδιέξοδο μέχρι πριν από λίγες ημέρες. Ήταν πολύ κοντά στο να αναβαγίσουν οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, γιατί υπήρχαν σημαντικά εμπόδια. Ένα από αυτά ήταν, για παράδειγμα, ότι ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ έχουν διαφορετική εταιρεία διαχείρισης εισιτηρίων και δημιουργήθηκε ένα θέμα με το πώς θα διαβάζει τα εισιτήρια, τα τουρνικέ στην είσοδο του γηπέδου. Όπως φαίνεται, όλα αυτά τα θέματα ξεπεράστηκαν. Ναι, και ήρθε η ανακοίνωση για τη μετακόμιση του Ολυμπιακού στα Άνω Λιώσια. Και φυσικά θα πληρώνει ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ ένα παιχνίδι για την χρησιμοποίηση του γηπέδου. Θα αναλάβει φυσικά και το κόστος να γίνουν κάποιες αλλαγές στο γήπεδο της ΑΕΚ ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει τους αγώνες σε EuroLeague και να πληρούνται όλες οι προδιαγραφές. Φυσικά όμως και από την πλευρά της ΑΕΚ συμφώνησε και με τον Ολυμπιακό για ένα ποσό για την αγορά του Λαριτζάκη. Βέβαια, μιλάμε τώρα για δύο αλληλένδετες περιπτώσεις και σίγουρα κάποιον τρόπο θα βρήκαν οι ομάδες να τα εξισορροπήσουν αυτά, γιατί ο Ολυμπιακός είναι να δώσει λεφτά στην ΑΕΚ, η ΑΕΚ είναι να δώσει λεφτά στον Ολυμπιακό, και η αλήθεια είναι ότι δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα το ποσό της συμφωνίας για τη μετακίνηση του Γιάννου Λαριτζάκη από τον Ολυμπιακό στην ΑΕΚ. Πάντως, όπως καταλαβαίνουμε, ήταν δύο περιπτώσεις αλληλένδετες και τελείωσαν μαζί. Και βέβαια για την ΑΕΚ να πούμε, Θάνο, ότι προέκυψε και το θέμα του τραυματισμού με τον Derek Williams, τον σπουδαίο Αμερικανό forward, άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού. Μια σημαντική απουσία και ένα σημαντικό πρόβλημα γι' αυτό για την ομάδα του Dragan Sakota, που έρχεται να προσθεθεί στα ήδη προβλήματα που υπάρχουν με τους Φλιόνι Μπράουν και Φίζελ, καθώς ο πολύπειρος Αμερικανός άσος υπέστη κάκωση της έξω γαστέρας του δικεφάλου γαστροκτημίου, της δεξιάς γαστροκτημίας, και δεν θα είναι διαθέσιμος για το φιλικό του τουρνουά της Ρόδου. Εντάξει, καταφέραμε και το είπαμε, Θάνο, όπως αναφέρει η ενημέρωση ΚΑΕΑ, και ήταν λίγο δύσκολο. Ξέρουν καλύτερα αυτοί τι συμβαίνει με την κατάσταση του παίκτη, που έρχεται να προσθεθεί στα σημαντικά προβλήματα που έχει ήδη η ομάδα του Dragan Sakota.
0: Να γυρίσουμε για λίγο στο θέμα της Ανέλα Αρένα και της κοινής χρήσης από ΑΕΚ και Ολυμπιακό στη νέα σεζόν. Θέλω να μας πεις τα εξής. Πρώτον, αν η κοινή χρήση όσον αφορά τον Ολυμπιακό έχει να κάνει και με τους αγώνες της εγχώριας διοργανώσης και με τους αγώνες στην Ευρωλίγκα. Και ναι, το δεύτερο είναι πότε εκτιμούν στον Ολυμπιακό ότι θα είναι έτοιμο το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, άρα μέχρι πότε θα διαρκέσει η φιλοξενία τους, αν θέλεις, από την ΑΕΚ.
1: Ναι, φυσικά. Θα παίζει ο Ολυμπιακός εκεί και για την Ευρωλίγκα και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Μόνο το γήπεδο της ΑΕΚ, είναι η αλήθεια, μπορούσε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Ολυμπιακού σε πολλά επίπεδα, και μιλάμε εντός Αττικής, γιατί ο Ολυμπιακός ήθελε να μείνει εντός Αττικής. Υπήρχε και ένα πλάνο, μια εναλλακτική λύση, το να μετακομίσει ο Ολυμπιακός στο γήπεδο του Περιστεριού, γιατί όπως είπαμε και πριν, φαινόταν κάποιο διάστημα οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ να οδηγούνται σε διέξοδο λόγω πολλών θεμάτων. Μην ξεχνάμε ότι και ο κόσμος ΑΕΚ έχει αντιδράσει σε αυτή τη μετακίνηση του Ολυμπιακού στο γήπεδο της ομάδας. Αλλά τελικά όλα ξεπεράστηκαν. Βέβαια, το γήπεδο του Περιστεριού δεν ξέρουμε αν θα μπορούσε να να πληρεί τις προδιαγραφές για την Ευρωλίγκα. Προφανώς όχι. Ίσως να έπαιρνε ο Ολυμπιακός μια εξαίρεση. Το βλέπουμε δύσκολο. Πάντως στον Ολυμπιακό εξέτασαν και άλλες επιλογές, όπως το κλειστό της Κρήτης, το Ηράκλειο, η Κύπρος ή ακόμη και το Βελιγράδι, που έχει πάρα πολύ κόσμο Ολυμπιακός, ή και τη Σόφια, όπου και εκεί έχει πάρα πολύ κόσμο Ολυμπιακός, επειδή είναι και κοντά στην Ελλάδα, αλλά είναι και η πατρίδα του Σάσα Βεζένκοφ. Mm-hmm. Αλλά τελικά όλα τα παιχνίδια θα τα δώσει σαν Ελαρίνα. Μέχρι πότε θα το δούμε αυτό? Γιατί στον Ολυμπιακό δεν έχουν ακόμη ένα καθαρό χρονοδιάγραμμα της επιστροφής τους στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Δηλαδή δεν ξέρουν ακριβώς πότε θα τελειώσουν οι εργασίες που απαιτούνται ώστε να μπορεί να επιστρέψει η ομάδα εκεί. Φυσικά όταν θα επιστρέψει ο Ολυμπιακός εκεί πέρα δεν θα έχουν τελειώσει όλες οι εργασίες. Οι εργασίες θα συνεχιστούν και μετά το τέλος της σεζόν που αρχίζει σε δύο εβδομάδες. Όμως είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα μείνει σαν Ελαρίνα τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2026. Mm-hmm. Πιστεύουν στον Ολυμπιακό ότι ίσως καταφέρουν να επιστρέψουν στη φυσική τους έδρα μέσα στον Φεβρουάριο, όπου εκεί θυμίζουμε ότι κλασικά στο μπάσκετ θα υπάρχει και μια διακοπή για το Final 8 του Κυπέλλου, αλλά και για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Άρα δηλαδή πιστεύουν ότι στον Ολυμπιακό ίσως εκμεταλλευτούν και ένα διάστημα εκεί πέρα και να επιστρέψει τότε περίπου η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αλλά όλα τα ενδεχόμενα είναι ακόμη ανοιχτά, Θάνο, δεν μπορούμε να πούμε κάτι συγκεκριμένο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Στο μεταξύ, ο Γιαμάλ πέτυχε το τέταρτο γκολ της Μπαρτσελόνα, προηγείται της Φέγενορντ με 4-0, το παιχνίδι βρίσκεται στο 78 λεπτό. Ενώ το Στουτγκάρδι Βίκινγκ εξακολουθεί να είναι 3-1 υπέρ της γερμανικής ομάδας της Στουτγκάρδης. Εμείς επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, πάμε στη Θεσσαλονίκη να μάθουμε τι γίνεται στον Άρη, ο οποίος αφενός δεν έχει κλείσει τα μεταγραφικά, υπάρχουν και σήμερα δημοσιεύματα σχετικά με τον Μπρούμα, δημοσιεύματα από την Πορτογαλία, αλλά και για παίχτες που ο Άρης δεν τους υπολογίζει και θέλει να τους δώσει σε άλλη ομάδα, όπως είναι ο Μωρόν ή ο Δόνης. Και βεβαίως να μιλήσουμε και για το αυριανό παιχνίδι με τον Αστέρα στην Τρίπολη, που θα είναι η πρεμιέρα του Άρη στο κύπελο. Ο Γιώργος Τότσικας είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Σε ακούμε, Γιώργο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι, εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να βιάζεται ο Άρης. Γιατί να ψάχνει για στόπερα, αφού είναι μόλις σε 9 Σεπτεμβρίου.
0: Έχουμε μέχρι τις 15. Και μετά έχουμε και το παράθυρο που ανοίγει για τους παίκτες που δεν έχουν ομάδα αυτή την περίοδο.
2: Δόξα τω Θεώ, ναι. Τα παράθυρα.
0: Άρα φτάνουμε μέχρι Οκτώβρη σχεδόν.
2: Για τον Άρη, να πω σήμερα, αν θυμόμουν καλά το ψυχή στο αρχείο μου, σαν σήμερα, ακριβώς πριν 11 χρόνια, 9 Σεπτεμβρίου του 2015, ανακοινώθηκε επίσημα η ανάληψη της εφορίας ως έφορος του Άρη, του ποδοσφαιρικού τμήματος Άρης, από τον Εραστέχνη Άρη. Ήταν η ανακοίνωση ότι αναλαμβάνει ο Θόδωρος Καρυπίδης επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος. Άρα λοιπόν έχουμε 11 χρόνια Καρυπίδης. Ήταν τότε ο Άρης στην Τρίτη Εθνική, οπότε δεν υπήρχε ΠΑΕ, ήταν επιλεγόμενοι έφοροι. Είσαι και εσύ λίγο πιο παλιός, θα θυμάσαι αυτά, έτσι ήταν η διαδικασία. Άρα λοιπόν έχουμε 11 χρόνια Καρυπίδης σήμερα, μετά από μια θεαματική αλλαγή, γιατί στις 7 Σεπτεμβρίου του 2015 είχε δοθεί το χρήσμα από την αντίστοιχη Γενική Συνέλευση του Εραστέχνη Άρη στον Αρβανιτίδη, τον πρώην πρόεδρο της ΠΑΕ Βέλγιας. Πέρασαν 11 χρόνια, από εκεί ρίξε πολύ νερό στα βλάκι και βέβαια όλα τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Το είπα έτσι, μια που πιάσαμε τη συμβολική ημερομηνία 9-9 για τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος είναι λογικά τέτοια ώρα έχει φτάσει στην Τρίπολη, είναι όντως περασμένη σε 9, αλλά είναι στην Τρίπολη γιατί από νωρίς το απόγευμα ξεκίνησε για το ταξίδι του αυτό στην πόλη, όπου είχε την πρώτη του ανήκει στο πρωτάθλημα κόντρα στην Καλαμάτα, γιατί αναγκαστικά εκεί έπαιξε η Καλαμάτα ως έδρα, γιατί δεν είχε τη φυσική της έδρα. Αγωνίζεται αύριο στο Κύπελλο και κάνει τη δική του πρεμιέρα κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, θέλοντας να πετύχει, όπως και ο Αστέρας βέβαια, την πρώτη νίκη σε αυτή τη link phase του Κυπέλλου. Είναι γεγονός, ο Άρης δεν ανακοίνωσε αποστολή, είναι κάτι που το έχει καθιερωθεί σχεδόν ένα χρόνο και από το χειμένο συνεχίστηκε με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Η ουσία είναι ότι ο Φαμπιάνο, ακόμα και αν είναι μέσα στους συνταξιώτες των υπόλοιπων ποδοσφαιριστών του Άρη, δεν υπολογίζει για τη βασική δεκάδα. Ετοιμάζει το παιχνίδι με τον Πάο, γιατί είναι το τετραήμερο φωτιά αυτό για τον Άρη. Βασικά η εβδομάδα φωτιά για τον Άρη, γιατί είχε μέσα σε 8 μέρες 3 εκτός έδρας παιχνίδια, το ένα με την ΑΕΚ. Νομίζω ότι κανείς δεν θέλει να θυμάται στον Άρη τι έγινε. Με τη βαριά ήττα είναι ο Βρενός αγώνας κυπέλλου στην Τρίπολη. Και μετά είναι και το ταξίδι, μετά την επιστροφή από το ταξίδι στην Τρίπολη, ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ, το κλασικό της Θεσσαλονίκης. 4-1, Φέγενορ, το βλέπω τώρα. Μείωση Φέγενορ.
0: Έχεις δίκιο, ναι.
2: Και γιατί θα θέλαμε κάποια στιγμή, βλέπαμε χθες στην ΑΕΚ να παίζει το Champions League, θα θέλαμε κάποια στιγμή να υπάρχουν περισσότερες ελληνικές ομάδες σε αυτή την κορυφαία διοργάνωση. Λέγαμε λοιπόν ότι μέσα σε αυτή την όχι καλή ψυχολογία ο Άρης θέλει να αποδράσει με μια νίκη πριν τον τέρπι με τον ΠΑΟ και είναι και τα μεταγραφικά ανοιχτά. Βέβαια μιλάμε για ένα σχεδιασμό 9 Σεπτεμβρίου. Ο Άρης έπαιξε με την ΑΕΚ με τον Γένσεν στόπερ, που δεν είναι. Τον Σούπαλο αναγκαστικά έπαιξε ενώ δεν ήταν έτοιμος ως βασικός στόπερ και όλα τα άλλα τα γνωρίζουμε ότι ακριβώς έγινε μεσοαμυντικά και στο κέντρο της άμυνας του Άρη. Δύο πληροφορίες. Υπάρχει όντως και δεν έχει διαψευστεί από την Ιταλία η πληροφορία ότι ο Κασάλε της Μπολόνια είναι, ο Νικολό Κασάλε είναι στο στόχαστρο του Άρη, 28 χρόνων, κεντρικός αμυντικός της Μπολόνια, με καλό βιογραφικό, με παραστάσεις από τη Σέρια Α. Okay. Από εκεί και πέρα ο Άρης ήθελε να αποκτήσει έναν αριστερό εξτρέμ. Μάλιστα έφτασε πρώτο μπιλόν, αν μπορώ να το πω έτσι, του Κλάντιζε Δικελίδης, ο Ζαουαΐ ή Ζαουέ, αν προτιμάτε σε πιο γαλλική έτσι, βερσιόν. Αλλά από ό,τι διαβάζουμε και εμείς από το ρεπορτάζ, χάλασε εκείνη η μετακίνηση και οδεύει προς τον Ολυμπιακό. Το όνομα που ακούγεται έντονα και υπάρχουν πληροφορίες ότι είναι ο Άρης σε προχωρημένες επαφές με τον Άρη, με τον παίκτη αυτό από τους ανθρώπους του Άρη, είναι ο Μπρούμα της Μεφίκα. Είναι ένας παίκτης που είχε παίξει όλες και πριν λίγες μέρες στον Άρη, πρόκειται από κάποιους τραυματισμούς, αλλά θεωρείται αυτή τη στιγμή ότι είναι πιο ψηλά στη λίστα για αριστερό εξτρέμ, με τον Άρη να θέλει για να κλείσει το μεταγραφικό παζλ του φετινού καλοκαιριού Σεπτέμβριο πια. Έχει κάνει ήδη 13 μεταγραφές με έναν αριστερό μπακ, με έναν στόπερ και με έναν αριστερό εξτρέμ.
0: Με τον Μωρόν τι γίνεται?
2: Ο Μωρόν αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα τέταρτη επιλογή του Γρηγορίου σε ένα συνοστισμό επιθετικών. Είναι ο Καντεβέρ, είναι ο Μυρ, ήταν ο Αλφαρέλα, ο οποίος και αυτός νομίζω ότι θα πάρει το δρόμο που άνοιξαν την πόρτα και ακολούθησαν το δρόμο της εξόδου ο Δόνης και ο Κέρκες. Και ο Μωρόν είναι ξεκάθαρα τέταρτη επιλογή του Άρη
0: σε ό,τι αφορά και
2: τον Μιχάλη Γρηγοριού στην επίθεση. Αυτή τη στιγμή έχει ένα συμβόλαιο που θα το ζήλευε κάθε κοινοσυνητός, 1 εκατομμύριο ευρώ, και το να μην παίζει είναι πολυτέλεια. Από την άλλη, ο Άρης είναι να τον δώσει, αφού είναι και το τελευταίο διάστημα, γιατί μετά το συμβόλαιο λύτηκε το 27, αλλά δεν βρίσκει αυτή τη στιγμή ομάδα πέρα από τα σενάρια που είδαμε από Κύπρο με την Λάρνακα. Με τον ΑΠΟΕΛ δεν είναι διατεθειμένη να δώσει πάνω από 300-400.000 ευρώ για να έχει τον Μωρόν, ο οποίος είναι σε ένα όχι καλό φεγγάρι. Δεν ξέρω αν είναι και άκεφος από όλα αυτά που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα και έχει χρειάστηκε στην ομάδα και ότι δεν αποτελεί επιλογή και δεν βρίσκει και τα δίχτυα. Τα βρίσκει βέβαια η Μπαρτσελόνα, βλέπω ότι είναι 5-1. Αλλά είναι ένα θέμα, Θάνο, που όντως αποτελεί και μια όχι καλή σελίδα της μεταγραφικής διαχείρισης του Άρη φέτος, από τη στιγμή που αποφάσισε να περιθωριοποιηθεί ο Μωρόν και φτάσαμε στο Σεπτέμβριο και αυτή τη στιγμή είναι μεγάλη πολυτέλεια για έναν Άρη που δεν έχει χρήματα, έτσι, δεν ξεχυλίζουν από τα μπατζάκια του περισσότερα χρήματα, να έχει έναν παίχτη που είναι η τελευταία επιλογή σε διαφορά του φόρου και να πληρώνεται με 1 εκατομμύριο. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Είναι ανοιχτό το θέμα του πάντως. Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου που είναι οι μεταγραφές, μπορεί να έχουμε κάποιες εξέλιξεις, αλλά αυτή τη στιγμή δεν προχώρησαν κάποια σενάρια που ήθελα τον Μωρό να οδεύει προς την Κύπρο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Τότσικα.
2: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
3: Ερασπορ 101,8. Για να φτάσεις ψηλά,
4: χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Ακούτε Air Sport.

0: 35 λεπτά μετά τις 9, Ερασπόρ 101,8, ακούτε τη βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Στο 90, Μπαρτσελόνα Φέγενοτ έχει γίνει 5-1 και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, Στουτγκάρδη Βίκινγκ παραμένει 3-1. Είναι οι δύο πρώτοι αγώνες της βραδιάς για την League Phase του Champions League. Εμείς πάμε στην Κρήτη. Νωρίτερα, όπως ακούσατε από την Eraspor και είπαμε στην αρχή της εκπομπής, ο Όφη νίκησε με 3-0 τον Νέστο Χρυσούπολη σε αγώνα για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου. Ωστόσο, Γιώργο Γιαλιτάκη, εκτός από από όσα τυχόν έχεις να μας μεταφέρεις από το τρίτο ημίχρονο του αγώνα, δηλώσεις κτλ., έχουμε και μεταγραφικά στον Όφη, παραδείγματος χάρη την υπόθεση Χατζηγιοβάνη, αλλά και ειδήσεις που αφορούν την επιθυμία της ιδιοκτησίας της ΠΑΕ για την κατασκευή νέου γηπέδου.
1: Λοιπόν, καλησπέρα Θάνα και εσένα και στους φίλους και φίλες της Eraspor. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο που νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι και το πιο σημαντικό θέμα που απασχολεί τον οργανισμό του Όφη. Το πρωί έγινε μια σύσκεψη στο Δήμο Ηρακλείου, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης του κυρίου Αρναουτάκη, του Δημάρχου του κυρίου Καλοκαιρινού, του Μιχάλη Μπούση, του Προέδρου της ΠΑΕ Όφη, του Προέδρου του κυρίου Πουρσανίδη και του εκπροσώπου του Ραστέχνη Όφη, του κυρίου Αποστολάκη. Εκεί θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο επιβεβαιώθηκε και σφραγίστηκε ότι η μοναδική λύση αυτή τη στιγμή για να φτιάξει γήπεδο Όφη είναι στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά, μια περιοχή που δεν είναι πολύ μακριά από τον αστικό ιστό της πόλης του Ηρακλείου, και μάλιστα συμφώνησαν προς αυτή την κατεύθυνση αυτοί που παραβρέθηκαν στην
0: όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και οι παριστάμενοι.
1: Ακριβώς. Αυτό το οποίο πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι θα ανατεθεί σε ειδικό μελετητή να ξεκινήσει όλες τις μελέτες που χρειάζονται από τεχνικής άποψης. Θα γίνουν κάποιες απαλωτριώσεις σε ένα χώρο που από την αρχή έχει χαρακτηριστεί χώρος πρασίνου και χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων. Και αυτή τη στιγμή ο Δήμος Ηρακλείου έχει στην κατοχή του περίπου 10 στρέμματα για ένα γήπεδο χωρητικότητας 15.000 περίπου θεατών μαζί με τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις που χρειάζονται, πάρκινγκ, εμπορικό κέντρο κτλ. Χρειάζονται 35 στρέμματα περίπου. Τα υπόλοιπα στρέμματα λοιπόν θα πάνε με απαλωτρίωση, έτσι και θα ξεκινήσει και μια οικονομοτεχνική
0: μελέτη. Την οποία θα την κάνει ο Δήμος, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Και εφόσον χρειαστεί και η περιφέρεια.
0: Άρα θα είναι έκταση που θα, ήδη που ανήκει στο Δήμο, όπως λες, τα 10 στρέμματα, και τα υπόλοιπα 15 θα ανήκουν πάλι
1: 25,
0: ανήκουν πάλι στο Δήμο ή και στην περιφέρεια.
1: Ναι. Mm-hmm. Γι' αυτό ακριβώς προκρίθηκε το έργο της διπλής ανάπλασης στο Βοτανικό, έτσι. Αυτό που...
0: Διπλή ανάπλαση, όχι στο Βοτανικό, στο Βοτανικό είναι για τον Παναθηναϊκό. Εννοείς με το διπλή ανάπλαση να γίνει με το γήπεδο που το
1: Θεόδωρος Βαρδινογιάννης. Βέβαια, στο Γεντικούλε, ακριβώς.
0: Να περάσει αυτή η έκταση η οποία ανήκει τώρα στον Ερασιτέχνη Όφη.
1: Ναι,
0: να περάσει στο Δήμο.
1: Στο Δήμο, mm-hmm. ο οποίος θα την εκμεταλλευτεί για να το δοκούν.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα, για το λόγο αυτό, στη Λότζια, δηλαδή στο Δημαρχείο, ναι. υπάρχει μελέτη του Δήμου Αθηναίων το 2022 για τη διπλή ανάπλαση, mm-hmm. η οποία μελετάται και από το Δήμαρχο και από το Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι και από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, και εν ευθέτω χρόνο θα έχουμε και τα οριστικά αποτελέσματα όλης αυτής της διαδικασίας. Φαίνεται, Θάνο, ότι τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά ο Όφη βρίσκεται πολύ κοντά στο να ξεκινήσει τη διαδικασία για ένα νέο γήπεδο. Βεβαίως μην περιμένει ο κόσμος θα γίνει αύριο μεθαύριο, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε τρία χρόνια. Μιλάμε για ένα βάθος περίπου 8 ετίας, έτσι. Μάλιστα. Διότι δεν είναι εύκολο να γίνουν οι απολωτριώσεις, οι μελέτες.
0: Ναι, όλα αυτά παίρνουν πολύ χρόνο και μπορεί να βρεθούν και εμπόδια που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε καν να τα διανοηθούμε.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά από την πείρα που έχουμε από άλλα γήπεδα, δηλαδή.
1: Έτσι ακριβώς φτάνω. Αλλά το ουσιαστικό είναι ότι επιτέλους υπάρχει μια αρχή στο συγκεκριμένο θέμα, έτσι. Mm-hmm. Θα το δούμε όμως όλα αυτά στην πορεία. Να μην μου περισσότερα πράγματα και κουράζουν για τον κόσμο από τη στιγμή που δεν υπάρχει τίποτα περισσότερα από αυτά τα οποία σημειώσαμε τώρα.
0: Το πλαίσιο είναι αυτό που περιέγραψες.
1: Ακριβώς, το πλαίσιο είναι αυτό και περιμένουμε να δούμε τι μέλη γενέστε. Τώρα, στα μεταγραφικά, η περίπτωση του Τάσου Χατζηγιοβάνη παίζει, όπως παίζουν και άλλες περιπτώσεις. Όφι πάει για την καλύτερη δυνατή επιλογή, διότι ψάχνει πλέον ένα παίκτη ο οποίος να μπορεί να αντικαταστήσει τον Τιάγκο Νούς, ο οποίος περί τα μέσα του Γενάρη αναμένεται να πάει στον Ολυμπιακό. Ίσως να γίνει και κάποια άλλη προσθήκη, αν και εφόσον υπάρξουν συγκεκριμένες συνθήκες. Θα το δούμε όμως αυτό στην πορεία. Τώρα, όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι με το Νέσο Χρυσούπολης, να πούμε ότι ο Όφη δυσκολεύτηκε στο πρώτο ημίχρονο από την πολυπρόσωπη αμυντική διάταξη της φιλοξενούμενης ομάδος, αλλά σε 11 λεπτά μόλις μπήκε το πρώτο γκολ θα έλεγα ότι τελείωσε το παιχνίδι, και μάλιστα με ένα σκορ 3-0 που είναι πολύ σημαντικό. Όπως ξέρεις Τάνο, στη Link Face στο τέλος θα μετρήσουν και τα γκολ στην τελική βαθμολογία. Είναι η πέμπτη συνεχόμενη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια του Όφη στο Παγκρέπιο Στάδιο. Ο Τιάγκο Νους είναι ο πρώτος σκόρερ του Όφη, που έχει σκοράρει και στις τρεις διοργανώσεις με 3 τέρματα, έχει σκοράρει στο πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη. Και αυτό το οποίο πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι Όφη δείχνει ότι συνεχίζει το καλό αγωνιστικό πρόσωπο που δείχνει το τελευταίο διάστημα, και πάει τώρα, μια και είχε κάνει και ένα σχετικά μεγάλο rotation ο Χρήστος Κόντης, πάει τώρα και με μια επιπλέον ψυχολογία στο μάτς του Σαββάτου με τον Ολυμπιακό.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Γιαλιτάκη, και εμείς μένουμε στην Super League για να μάθουμε τι συμβαίνει στις υπόλοιπες ομάδες. Θα μας τα πει ο Άγγελος Ζαραϊδόνης. Σε ακούμε, Άγγελε.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές της Era Sport. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με το ρεπορτάζ της Καλαμάτας, όπου εκεί είχαμε μεταγραφεί σήμερα. Η Μαύρη Θύελλα ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον 20χρονο Βορειανό επιθετικό, ο οποίος το όνομά του είναι ο Μπεν Ζιντάν, ο οποίος αποτελεί ακόμα μια μεταγραφική προσθήκη στην ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Ο Ζιντάν ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Γκανέζικης Right to Dream, πριν μετακομίσει στη Γαλλία για λογαριασμό της Μπαστία, ενώ η συνέχεια αγωνίστηκε και στο Κόσοβο με την Τρίτα, με την οποία μάλιστα συμμετείχε και στη League Phase του Conference League πριν από 2 χρόνια. Πλέον υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την Καλαμάτα και έρχεται να ενισχύσει την επιθετική γραμμή της ομάδας. Τώρα να πούμε για την πέμπτη αγωνιστική, η Καλαμάτα ψάχνει έδρα απέναντι στον Παναθηναϊκό. Η συνεδρίαση του Super League αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο για την έδρα της αναμέτρησης, με την προσωρινή λύση, από ό,τι φαίνεται, να είναι το γήπεδο της Νεάπολης στην Ίγκια.
0: Άρα τρεις φορές θα παίξει, αν περάσει αυτή η απόφαση αύριο, όπως είπες, πράγματι στις 12.30 συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League, είναι και αυτό ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν. Θα παίξει σε τρεις διαφορετικές έδρες τους τρεις πρώτους εντός έδρας αγώνες της. Δηλαδή ξεκίνησε από την Τρίπολη, πήγε στο Περιστέρι και τώρα στην Νεάπολη με τον Παναθηναϊκό.
2: Ακριβώς. Κάτι άλλα νέα δεν υπάρχουν για την Καλαμάτα, οπότε ας περάσουμε και στο ρεπορτάζ του Λεβαδιακού, ο οποίος είναι αλήθεια ότι δεν έχει κάνει καθόλου καλή κίνηση στο πρωτάθλημα από όσο περιμέναν οι άνθρωποι της ομάδας.
0: Είχε βέβαια δύσκολο πρόγραμμα, αλλά είναι αυτή τη στιγμή στην τελευταία θέση, χωρίς βαθμό, έτσι, σε 3 αγώνες. Όπως και ο Αστέρας Άκτορ.
2: Και όχι μόνο χωρίς βαθμό, αλλά και χωρίς γκολ τις πρώτες 3 αγωνιστικές. Φυσικά είναι παράγοντας τα 2 δύσκολα παιχνίδια με ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκό, που ήταν δύσκολο να πάρει κάτι, επειδή όπως και να τρώνε είναι καλύτερες ομάδες.
0: Αλλά είχε και την εντός έδρας από τον Πανετολικό.
2: Ακριβώς. Ήταν μέσα από αυτές τις 3 αγωνιστικές σίγουρα η αγωνιστική που θα μπορούσε να κερδίσει κάτι. Τώρα, η επόμενη αγωνιστική περιμένει το Λεβαδιακό να είναι αντιμέτωπος με την Κηφισιά εκτός έδρας την επόμενη Κυριακή, και πλέον οι Βιωτοί δίνουν βάση εκεί για την πρώτη νίκη φέτος στο πρωτάθλημα. Παρόλο που έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα όμως, ο Λεβαδιακός συνεχίζει να ενισχύεται επιθετικά. Μία νέα προσθήκη έρχεται να γίνει στο ρόστερ. Μιλάμε για τον Γαλέζο φορ Αλιού Μπάτζη, ο οποίος ανακοινώθηκε πριν την περασμένη μέρα από τους βιωτούς. Είναι 28 χρονών, στο παρελθόν έχει αγωνιστεί με τις φανέλες της Ραμπίτ Βιέννης, του Ερυθρού Αστέρα της Μπρόντο, αλλά και με τη Σίβασπορ, όπου έμεινε φέτος το καλοκαίρι από εκεί ελεύθερος. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν μέτρησε 22 εμφανίσεις και 4 γκολ με την τουρκική ομάδα, ενώ έχει παίξει και 21 φορές διεθνής με την εθνική K20 της Σενεγάλης, πετυχαίνοντας εκεί 13 τέρματα. Κάτι άλλο δεν έχει και το ρεπορτάζ στο Λεβαδιακό, οπότε πάμε και στον Ατρόμητο, όπου εκεί έχουμε μεταγραφικά νέα, καθώς η ομάδα του Περιστερίου ανακοίνωσε την απόκτηση του Χουάν Περέα, ένας γνώριμος ποδοσφαιριστής στα ελληνικά γήπεδα. Πρώτη φορά τον γνωρίσαμε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού,
0: ναι,
2: τη σεζόν 19-20.
0: Μετά πήγε στον Μπας Γιάννη, ναι.
2: Ενώ αγωνίστηκε πρώτα στο Βόλο και συνέχεια με τον Μπας Γιάννα, με τον οποίο έκανε τρομερές εμφανίσεις, και τότε ουσιαστικά άνοιξε και ο δρόμος για να πάει στη Στουκάρδη, η οποία Στουκάρδη έδωσε στον Μπας Γιάννα περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον 26χρονο Κολομβιανό. Υπέγραψε για 2 χρόνια με τη φανέλα του Ατρομήτου και τίθεται πλέον κανονικά στα πλάνα του Ντούσαν Κέρκες. Την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στη Ζυρίχη, με την οποία έκανε κανονικά προετοιμασία άλλο το καλοκαίρι. Έπαιξε και 8 παιχνίδια φέτος. Τα 5 από τα 8 ήταν εθνικά, τα 3 ήταν για το πρωτάθλημα της Ελβετίας. Μπορεί να παίξει στην κορυφή αλλά και στα άκρα της επίθεσης. Γεγονός πάντα δίνει μια έξτρα λύση για οποιονδήποτε προπονητή. Ο Ατρόμητος δεν σταματάει εδώ, συνεχίζει να επενδύει και στα δικά του παιδιά και δίνει χώρο στους ποδοσφαιριστές που προέρχονται από τις ακαδημίες του. Σε αυτή τη φιλοσοφία σήμερα εντάσσεται η συμφωνία με τον 18χρονο Πέτρο Τσαγδί, ο οποίος υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο με τους Περιστεριώτες έως το 2029. Είναι κεντρικός αμυντικός, έχει διανύσει όλη τη διαδρομή μέσα από τα τμήματα του Ατρομήτου, των υποδομών κλπ. Και το φετινό καλοκαίρι έκανε το επόμενο βήμα στην καριέρα του, συμμετέχοντας στην προετοιμασία της αντρικής ομάδας. Η παρουσία του στις προπονήσεις με τον Ντούσαν Κέρκες αποτελεί σίγουρα μια σημαντική εμπειρία για τον νεαρό, αλλά και παράλληλα είναι και μια πρόθεση από τον Ατρόμητο που δείχνει ότι τέλος πάντων θέλει να δίνει και ευκαιρίες και στα παιδιά που έχει στις ακαδημίες για να τα αναδείξει. Αυτά και για τον Ατρόμητο. Πάμε και στον Πανετολικό τώρα, που οι φίλαθλοι του Πανετολικού ετοιμάζονται...
0: Στον πρωτοπόρο,
2: Ακριβώς, στον πρωτοπόρο Πανετολικό έχει το απόλυτο τις πρώτες αγωνιστικές.
0: Τρεις αγωνιστικές, ναι.
2: Ακριβώς. Ξεσηκωμός έχει επικρατήσει πλέον στους οπαδούς του Πανετολικού, γιατί έρχεται ο αγώνας με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπου εκεί ο Παναθηναϊκός δέχτηκε να δώσει στην ομάδα του Αγρινίου έως και 500 εισιτήρια, οπότε οι φίλοι του Πανετολικού θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μια εκδρομή στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη του ομάδα. Κάτι άλλο δεν έχει και ο Πανετολικός.
0: Με Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο, έτσι, ο Πανετολικός, ο οποίος έχει περάσει από τον πάγκο του Παναθηναϊκού πριν από περίπου μια δεκαετία. Και αν ο Παναθηναϊκός νικήσει αύριο την Κηφισιά στον εξαναβολής αγώνα που γίνεται σε 9 και 4 στο ΆΚΑ, τότε θα είναι και αυτός, θα έχει και αυτός το απόλυτο, το 3 στα 3, και θα έχουμε ντέρμπι κορυφής την Κυριακή στο ΆΚΑ.
2: Ακριβώς, ντέρμπι κορυφής μαζί με το Πανετολικό. Πάμε τώρα και στο ρεπορτάζ της Κηφισιάς και να κλείσουμε και με αυτό. Ναι. Να πούμε ότι η Κηφισιά ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το ξαναβολής της πρώτης αγωνιστικής απέναντι στον Παναθηναϊκό, όπως είπες και εσύ, αύριο στις 9 και 4 στο ΆΚΑ. Ο Βαν Έμα παραμένει εκτός λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα, ενώ για ακόμα ένα μάτς δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή ο Εμπό, ο οποίος από ό,τι φαίνεται αναμένεται να παραχωρηθεί με δανεισμό στη Νέα Σαλαμίνα, είναι ομάδα της Κύπρου. Από εκεί και πέρα στην αποστολή επέστρεψε και ο Ντελουίς, ο οποίος ήταν εκτός κοντρά στον Όφη λόγω ίωσης. Αυτά και για την Κηφισιά, η οποία θέλει και αυτή να δείξει κάποια πράγματα αύριο στον αγωνιστικό χώρο, έχει κάνει και νέες προσθήκες και φυσικά να δούμε πώς θα καταφέρει να συνεχίσει την πορεία της στο πρωτάθλημα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Άγγελο Ζαραϊδόνη και έχουμε μπει, όπως καταλαβαίνετε, στους ρυθμούς της τέταρτης αγωνιστικής. Σήμερα είχαμε τους ορισμούς των διαιτητών. Πέτρος Μαυρογιαννίδης μαζί μας. Και βέβαια, Πέτρο, να λύσουμε μια απορία σε όσους την έχουν. Γιατί, για παράδειγμα, είχαμε την τρίτη αγωνιστική στον αγώνα ΑΕΚ Άρης ελληνική διαιτητική ομάδα, ενώ την Κυριακή που παίζουν ΠΑΟΚ Άρης έχουμε ξένη διαιτητική ομάδα από την Ιταλία.
3: Γιατί το ΠΑΟΚ Άρης είναι άλλο πράγμα γι' αυτό.
0: Έτσι. Σαν το ΠΑΟΚ Άρης δεν έχει. Εξαιρείται.
3: Εξαιρείτε
0: τις απόφασεις, οι αγώνες του Άρη με τους Big Four να είναι με ελληνικές διαιτητικές ομάδες. Οι Big Four γίνονται Big Three στη συγκεκριμένη περίπτωση. Βγαίνει ο ΠΑΟΚ έξω. Τα ΠΑΟΚ Άρης θα γίνονται με ξένους διαιτητές, με ξένους διαιτητές και στο χορτάρι και στο ΒΑΡ. Ενώ με οι αγώνες του Άρη με ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό θα γίνονται με Έλληνες διαιτητές στο χορτάρι και ξένους VAR.
3: Πρώτη κατηγορία του UEFA λοιπόν, ο Ιταλός Κολόμπο έχει σφυρίξει ξανά, έτσι. Και ΑΕΚ Ολυμπιακός έχει σφυρίξει. Ναι.
0: ΑΕΚ Ολυμπιακός έχει σφυρίξει. Δύο ΑΕΚ Ολυμπιακός πέρυσι, νομίζω.
3: Ένα από το 25 και ένα από το 26.
0: Ναι. Μήπως ήταν στην αρχή τη σεζόν.
3: Όχι, ήταν 2 Απριλίου του 25 το Ολυμπιακό ΑΕΚ και 14 Μαΐου του 26. Δηλαδή είναι δύο διαφορετικές.
0: Μάλιστα, σε δύο διαφορετικές σεζόν.
3: Σε δύο διαφορετικές. Ο Παπαπέτρου ορίστηκε στο Αστέρας ΑΕΚ. Ο Φωτιάς στο Ολυμπιακό.
0: Ο οποίος Παπαπέτρου ήταν στον τελικό του Super Cup, ο ΦΙΑΕΚ.
3: Σωστά, σωστά.
0: Έτσι, εκεί από την ΑΕΚ υπήρχαν κάποιες διαμαρτυρίες για τη φάση του.
3: Το τέλος.
0: Ναι, του γκολ. Που κατά κάποιους έπρεπε να δώσει offside, τον κάλεσε ο VAR. Ο Παπαπέτρου το είδε ότι δεν επηρέαζε τη φάση ο επιτιθέμενος του Όφη και μέτασε τον γκολ κανονικά έτσι.
3: Σωστά. Και έτσι ο Μετερίδης, ο Παναθηναϊκός Πανατολικός.

0: σε αυτές τις περιπτώσεις για να ψάξεις το παρελθόν του κάθε διαιτητή, ας πούμε. Οπότε πέφτεις πάνω σε αυτό ότι είχε μια εμπλοκή. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα χρησιμοποιείται και από την Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και η UEFA τον έχει στην πρώτη κατηγορία. Συνεπώς,
1: το λέω, παιδί, με την έννοια
0: ότι γέγονε, γέγονε. Ναι.
1: Και μετά, άμα συμβεί κάτι, θα πούμε, α, τα είχαμε πει εμείς αυτό που φέρατε. Ναι,
0: ναι, ναι, εντάξει.
1: Παναθηναϊκό, είπαμε, τη μετερή φωτιά, έτσι, Champions League, έτσι.
0: Φωτιά Champions League, βεβαίως, βεβαίως, σωστά κάνεις και το επισημαίνεις. Είναι ο πρώτος του αγώνας, είναι αύριο, νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα τα πούμε σε λίγο. Κάτι να τελειώσει είναι και στο Πανθεσσαλικό, Ηρακλής Ατρόμητος, Πανθεσσαλικό, έτσι. 9 η ώρα στις 12 του μήνα.
0: Καλά, καλά κάνεις και το λες, ναι.
1: Ναι, είναι ο κατόπις, πάει και αυτό. Λοιπόν, τώρα, είχαμε σήμερα. Καταρχάς, και ο Ματσούκας μάλλον θα γίνει διεθνής, από ό,τι φαίνεται.
0: Ο Ματσούκας, ναι, ναι, ναι.
1: Πήγε στο Παναθηναϊκό στη Κηφισιά και σου λέει, μήπως σιγά-σιγά μπούμε σε μια
0: διαδικασία. Κοίταξε, είναι ο Ματσούκας και είναι και ο Μόσχου, τον οποίο έχει στείλει η ΚΕΔ, τον έστειλε στο πρόγραμμα Core της UEFA, που είναι για τους διαιτητές οι οποίοι προορίζονται για να γίνουν διεθνείς. Βέβαια, ο Ματσούκας δεν έχει περάσει τα τεστ. Θα ξανατρέξει.
1: Όχι, αυτό το σημαντικό.
0: Θα ξανατρέξει μέσω Σεπτέμβριο. Βέβαια, βλέπω και ορισμούς του Τσιμεντερίδη, δηλαδή στο Παναθηναϊκό, Πανετολικό, ας πούμε, την Κυριακή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος γιατί όχι ο Τσιμεντερίδης, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, οι φαβοροί αυτή τη στιγμή φαίνονται αυτοί οι δύο. Ο Ματσούκας και ο Μόσχου, εάν και εφόσον ο Μόσχου περάσει.
1: Ούτως ή άλλως είναι ένας από τους δύο διαιτητές που και ένας, δηλαδή αυτός είναι ένας από τους δύο. Μετά το κοινό του Σιδηρόπουλου, δηλαδή.
0: Ναι. Και του Παπαδόπουλου.
1: Στον πίνακα των ειδικών ΒΑΡ και ο Ιωάννης Παπαδόπουλος, όντως. Εντάξει, θα δούμε πώς θα καλυφθεί αυτή η θέση. Θεωρώ ότι και οι διαιτητές κάνουν νεκρά. Στο κάτω-κάτω, άμα θέλουν να κάνουν το κάτι παραπάνω στην καριέρα τους, φροντίσουν να περάσουν τα τεστ και πάει λέγοντας. Τώρα μιλάμε συνέχεια τα ίδια έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι προέκυψε και λίγο. Εντάξει, αυτό που λίγο πολύ ξέραμε όλοι, ότι από την ΚΕΔ δικαίωσαν ουσιαστικά τις διαμαρτυρίες των ανθρώπων του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Άλλωστε, θυμίζω ότι από τις λίγες περιπτώσεις, η αλήθεια είναι, όλοι οι ειδικοί απαξάπαντες συμφώνησαν ότι όντως υπήρχε πέναλτι.
0: Υπάρχει πέναλτι. Εκεί, από ό,τι λέγεται και προκύπτει από την τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα, αλλά και οι πληροφορίες, ας πούμε, για την ΚΕΔ, λένε ότι ήταν πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα στο οποίο εξετάστηκε η φάση από τον VAR και προφανώς δεν είδε όλες τις κάμερες.
1: Αν με ρωτάς, το θεωρώ πολύ κακή δικαιολογία αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, στο κάτω-κάτω, πάρτε όσο χρόνο χρειάζεται για να το λύσει. Και επίσης.
0: Ναι, όχι, μισό λεπτό. Λένε τι έγινε. Εσύ λες ότι κακώς έγινε, αλλά αυτό έχει να κάνει με τον VAR, το πώς χειρίστηκε τη φάση αυτή.
1: Και ήθελα να πω και το δεύτερο, πάνω σε αυτό που λες, ότι δεν νομίζω ότι χρειάζονταν και τόσο πολύ χρόνο για να καταλάβουμε ότι αυτή η φάση είναι πέναλτι. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου γνώμη, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Αλλά όπως την βλέπει ο καθένας. Σε πάση περιπτώσει αυτό δικαίωσαν και μάλιστα γενικότερα έχουν μπει στη διαδικασία να. Όπως το είπαμε και εμείς δηλαδή, ότι δεν τίθεται ζήτημα φάουλ νωρίτερα υπέρ του Κάγκουα κτλ. Αυτά τα διαιτητικά, τώρα σ' αρέσει να είναι αυτά.
0: Για το φωτιά, ξέχασες. Ενώ ξεκίνησες να λες για το παιχνίδι που έχει αύριο, πρώτο του στο Champions League, έτσι, Σλάβια Πράγα, Λανς, στις 10 το βράδυ. Αλλά ο φωτιά, ο οποίος ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία της UEFA και νομίζω ότι είναι υποψήφιος για να μπει στην κατηγορία Elite, αν τα πάει καλά. Νομίζω ότι αυτός ο ορισμός δείχνει αυτό, δηλαδή ότι θέλουμε να σε δούμε για το αν μπορούμε να σε βάλουμε. Γιατί από τη στιγμή που έφυγε ο Σιδηρόπουλος από την Elite κατηγορία τον περασμένο Ιανουάριο, έχει μείνει και εκεί καινή μια θέση.
1: Ναι. Ο Φωτιάς αύριο λοιπόν στη Φορτούνα Αρένα στην Πράγα, το παιχνίδι που θα ξεκινήσει, όπως είπες και εσύ, στις 10, θα σφυρίξει στο Σλάβια Πράγα Λαντς. Κοίτα, μακάρι να τα πάει καλά ο άνθρωπος, έτσι, δεν το συζητάμε. Καλό είναι να έχουμε και κανένα διαιτητή που ούτως ή άλλως έχουμε πολλά χρόνια να δούμε διαιτητή σε πολύ υψηλό επίπεδο που λέμε.
0: Ναι, ναι. Τώρα, όλη η UEFA στη Θεσσαλονίκη, στα μέσα του μήνα.
1: Όλοι εκεί, βεβαίως. Στην πλατεία, στο τέλος, παρακαλώ, έχουμε το Festival Football in Schools. Κοίτα, γενικώς η UEFA θα τιμήσει τα 100 γενέθλια της Ομοσπονδίας. Σε ελληνικό εδάφος θα παρθούν αποφάσεις για κάποια κρίσιμα θέματα που αφορούν στο ποδόσφαιρο, στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Γενικότερα θα έχουμε και το Football in Schools, με πολλά αγόρια και κορίτσια, 60 αν θυμάμαι τον αριθμό, από διάφορα χωριά της Θεσσαλονίκης, στο οποίο Football in Schools θα συμμετάσχει και ο Γκαγκάτσης και ο Τσέφεριν, ο πρόεδρος της ΕΠΟ δηλαδή και της UEFA και διάφορες άλλες προσωπικότητες του ελληνικού και του ευρωπαϊκού.
0: Παλιοί ποδοσφαιριστές.
1: Ναι. Ζαγοράκης, Βασινάς, Παπαδόπουλος, η Δήμητρα Παντελιάδου.
0: Ασάνοβιτς, νομίζω
1: Ασάνοβιτς, ναι, ο Μπίρχοφ, ο Κέσλερ. Αυτοί. Θα συζητήσουν διάφορα πράγματα που θα γίνουν, γι' αυτό λέμε ότι θα παρθούν σημαντικές
0: εκεί. Όλα αυτά είναι, Πέτρο, στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση της ΕΠΟ, ε?
1: Ναι, αυτό είπα, ότι θα τιμήσει τα 100 γενέθλια της Ομοσπονδίας, κάνοντας εδώ την εκτελεστική της επιτροπή, έτσι, στη Θεσσαλονίκη δηλαδή, όταν λέω εδώ. Και θα συζητηθούν αρκετά σημαντικά πράγματα. Αυτά που ενδιαφέρουν τον κόσμο για να ετοιμάζεται σιγά-σιγά είναι η τελική.

0: Champions League 28 και 29, όπως και η Europa League, όπως και η Conference League, όπως και η τελική του UEFA Women's Champions League πάντα για 28-29. Θα συζητήσουν επίσης και θα αποφασίσουν πού θα γίνουν το Super Cup το 27 και το 28 και ο τελικός του Futsal του Champions League το 27, που αυτά τα ορίζουμε ούτως ή άλλως με κάποια καθυστέρηση. Κάποιοι κανονισμοί διοργανώσεων νέων ανδρών και γυναικών για τη σεζόν 27-28, και αυτό είναι σημαντικό. Την επόμενη, έτσι, όχι αυτή που ξεκίνησε τώρα. Mm-hmm. Κανονισμοί Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Γυναικών UEFA και του UEFA Women's Nations League κλπ. Και κάποιες τροποποιήσεις στους κανονισμούς του UEFA Nations League, το νέο σύστημα play-off δηλαδή, και στο πλαίσιο αυτό της μετάβασης στη νέα μορφή που εγκρίθηκε το Μάιο, με τρεις κατηγορίες αντί για τέσσερις. Έτσι. Θυμίζω ότι προσεχώς ξεκινάνε για υποχρεώσεις εθνικής για το UEFA Nations League με αυτό το τετραπλό πακετάκι αγώνων. Δηλαδή ήταν που ήταν fast track η διαδικασία για το UEFA Nations League Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Τώρα θα γίνει Σεπτέμβριο με λίγο Οκτώβριο και μετά θα το τελειώσουμε τα κατά κατά. Δηλαδή 4 μάτς και 2 για να ολοκληρωθεί πολύ γρήγορα αυτή η διαδικασία του UEFA Nations League. Τα παιχνίδια που έχει να δώσει η εθνική είναι κατά σειρά Σερβία, Γερμανία, Ολλανδία μέσα και Γερμανία μέσα. Αυτά είναι τα 4 παιχνίδια, τα πακετάκια που θα δώσει, για να κλείσει μετά με την Ολλανδία μέσα και με την Σερβία επίσης. Οπότε με την Ολλανδία έξω, συγγνώμη, και με την Σερβία. Οπότε τα περιμένω και αυτά τα παιχνίδια με ενδιαφέρον, θα έλεγα. Πρώτον, γιατί τώρα δεν ξέρω αν έχει άλλο χρόνο, 2-3 λεπτά βλέπω. Φαντάζομαι ο τελευταίος θα είναι. Ναι. Πρώτον, γιατί έχουμε πάρα πολύ πράγμα στο εξωτερικό, πάρα πολλούς παίχτες για να διαλέξει από τη δεξαμενή ο Γιωβάνοβιτς. Και δεύτερον, μας έχουν προκύψει κάποιοι τραυματισμοί παράθεμά τους, οι οποίοι αλλάζουν πραγματικά τα πλάνα του Ομοσπονδιακού Τεχνικού, δηλαδή στο μυαλό όλων μας. Εντάξει, ο Κωνσταντέλης είχε πάρει αυτή την απόφαση, αλλά ότι ο Καρέτσας, ο Παυλίδης, ο Τζόλης, ο Τζολάκης, ο Μαυροπάνος που έβαλε πάλι γκολ χθες κλπ. Έχουμε δηλαδή ένα σχετικό κορμό, εξακολουθώντας πάντα να ψάχνουμε έναν καλό αμυντικό χαφ και να κάτσει δίπλα στο Ζαχίρι και να φτιάξει αυτή την δεκάδα. Τέλος πάντων, έχουμε πολύ καιρό να τα δούμε αυτά. Φαντάζομαι ότι θα συζητήσουμε όταν βγουν αποστολές κλπ.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Τελικά αποτελέσματα στη League Face του Champions League: Μπαρτσελόνα Φέγενορτ 5-1 και στο Ντουγκάρδι Βίκινγκ 3-1. Στις 10 Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης, Νάπολη Άρσεναλ, Παρίσι Σεν Ζερμέν, Σλόβαν Μπρατισλάβα και Σπόρτινγκ Γαλατασεράι. Κάπου εδώ, 59 λεπτά μετά τις 9, η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπορ έφτασε στο τέλος της. Παναγιώτης Μπάλτας, Ολυμπία Γιαννικοπούλου και Θάνος Μπλούνας ήταν μαζί σας το προηγούμενο δίωρο. Κλείνουμε με ένα τραγούδι από τον Γιώργο Μαζονάκη, που σήμερα έφυγε από τη ζωή.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Με στόχο την πρώτη του νίκη στη League Face του Κυπέλου, ο Όφη και ο Νέστος Χρυσούπολης αναμετρήθηκαν σήμερα για την δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης, με τον κάτοχο του τίτλου να επικρατεί με 3-0 χάρη σε τέρματα του Νους, του Γκονζάλες και του Θεοδοσουλάκη. Άλλο ένα μάτς γίνεται αύριο, καθώς στις 6 παρατέταρτο κοντράρονται στην Τρίπολη Αστέρας Τρίπολης Άρης. Δράση και στο πρωτάθλημα έχουμε αύριο, καθώς σε ξαναβολή σε αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής Παναθηναϊκός και Φυσιά παίζουν στις 9 και 4 στο ΆΚΑ. Εκδικάστηκε η έφεση που έκαναν οι πράσινοι για την τιμωρία των τριών αγωνιστικών που επιβλήθηκε στον Τσίριλ Ντέσσερς, με την απόφαση να αναμένεται να εκδοθεί πιθανότατα αύριο Πέμπτη. Την απόκτηση του Κριστιαν Γιάκιτς ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ σήμερα με τη μορφή δανεισμού από την Augsburg. Ο 29χρονος αμυντικός ενσωματώθηκε στις προπονήσεις άμεσα, έτσι είναι πιθανό να είναι διαθέσιμος για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα. Πρώτη σήμερα στη νέα μεσημβρία και για τον 27χρονο βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό Diego Costa. Δεύτερη μέρα σήμερα της πρεμιέρας στην League Face στο Champions League. Μπαρτσελόνα Φέγινορτ 5-1 και Stuttgart Viking 3-1 τελικά αποτελέσματα. Ενώ πριν λίγα λεπτά άρχισαν τα μάτς Liverpool Ατλέτικο Μαδρίτης, Νάπολη Arsenal, με τον Τζόλι να μην ξεκινά βασικός, Sporting Λισαβόνας Γαλατά Σεράι, με τον Ιωαννίδη στον Πάγκο και τον Βαγιανίδη βασικό, και Paris Saint-Germain Slovan Bratislavas. Στα δικά μας ξανά, ο Ιταλός Ανδρέα Κολόμπο θα διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης. Ο Τσιμεντερίδης ορίστηκε στο Παναθηναϊκός Πανετολικός, ο Φωτιάς στο Ολυμπιακός Όφη και ο Παπαπέτρου στο Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ. Από τις 5 το απόγευμα έχουν τεθεί στην διάθεση των οπαδών του Ολυμπιακού τα εισιτήρια της αναμέτρησης των Ερυθρόλευκων με τη Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase 2 Europa League που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη στις 10. Ξεκίνησε και η διάθεση των εισιτηρίων για το ιστορικό πρώτο παιχνίδι του Όφη στη League Phase 2 Europa League κόντρα στην Hoffenheim που θα γίνει στο Παγκρίτιο στάδιο την ερχόμενη Πέμπτη. ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β 1-1 για την πρώτη αγωνιστική της Super League 2, με τον Ζουγλή να δίνει προβάδισμα στους Ερυθρόλευκους και τον Συφνέο να ισοφαρίζει στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων για τον ΠΑΟΚ. Στο μπάσκετ επισημοποιήθηκε σήμερα η συμφωνία της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού για την κοινή χρήση της Sunel Arena μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο ΣΕΦ, ενώ η ανακοίνωση απομένει για την επιστροφή του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην Ένωση μετά από 6 χρόνια. Πάντα στο μπάσκετ, νέο πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Μουσταφά Φάλ υπέστη θλάση στον οπίσθιο μυριαιωμή στην σημερινή προπόνηση και μένει να εξακριβωθεί το διάστημα της απουσίας του. Ενώ όπως ανακοίνωσε η ΑΕΚ, θλάση υπέστη και ο Αμερικανός forward Derek Williams μία μέρα πριν την αναχώρηση της Ένωσης για το τουρνουά της Ρόδου. Τραγωδία στην Έδεσσα, 22χρονη αθλήτρια στίβου του Γυμναστικού Συλλόγου Έδεσσας Φέη Δημητριάδου έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε στη Ρόδο. Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, και τα μέλη του ΔΣ εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους της θανούσης. Τέλος, η Dortmund δεν έχει προχωρήσει σήμερα στην έκδοση νέας επίσημης ανακοίνωσης για την υγεία του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Έτσι υπάρχει αναμονή για το τι έδειξαν οι ενδελεχείς εξετάσεις, τις οποίες υποβλήθηκε σήμερα ο 18χρονος Έλληνας Άσος, ο οποίος διανυκτέρευσε χθες στο νοσοκομείο. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Άγγελος Στήμος θα σας ενημερώνει άμεσα για όλες τις εξελίξεις στους αγώνες του Champions League που άρχισαν πριν λίγο.
0: Era Sport 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black.
2: 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892, 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
3: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
3: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε, Eraspor.

Καλησπέρα σας, 15 λεπτά μετά τις 10. Καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της Era Sport. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων. Ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής. Περίπου στο 15ο λεπτό των αναμετρήσεων που διεξάγονται αυτή την ώρα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Έχουμε δύο τελικά καταρχήν, Στουτγκάρδη Βίκινγκ 3-1 και Μπαρσελόνα Φέγενορτ 5-1. 0-0 Λίβερπουλ Ατλέτικο, Νάπολι Άρσεναλ, Παρί Σεζερμέν Σλόβαν. Ενώ η Γαλατά με τον Τορέιρα νωρίς έχει ανοίξει το σκορ στο 7ο λεπτό, προηγείται εκτός έδρας της Sporting με 1-0. Να δούμε και τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Η Sporting ξεκίνησε με Σίλβα, Βαγιανίδη, Βασικό, Κουαρέσμα, Ινάσιο, Αραούχο, Αλτιμίρα, Ντούμπια, Κατόμο, Σαλαζάρ, Γιγέρμε και Σουάρες. Ο Τσακίρι περασπίζεται την εστία της Γαλατά. Σάλα, Ισάντσες, Ελμαλή, Τζέικομ, Στορέιρα, ο σκόρερ, Σάρα, Γιλμά, Ζαγκούν, Σανέμ, Μπραντκόβ. Είναι οι 11 πρώτοι για τις δύο ομάδες.

Ράγια White, Κόνσα Γκάμπριελ, Χινκάπι, Εράις, Μερίνο, Όντεγκαρτ, Σάκα, Έζε, Γιόκερες, η 11 πρώτη για την Άρσεναλ. Μερέντι, Λορέντζο, Ραχμάνι, Ράφα Μαρίν, Ολιβέιρα, Λομπότκα, Ντεμπρόινε, Πολιτάνο, Χόιλουντ, Άλισον, η 11 πρώτη για την Νάπολη.

Ο Σαφόνοφ υπερασπίζεται την εστία της Παρή. Χακίμι, Ζαμπάρνι, Πάτσο, Μέντες, Φερνάντες, Βιτίνια, Ρουίς, Τόρες, Άκλιους και Ντεμπελέ. Από την άλλη, οι 11 για τη Σλόβαν είναι Τάκατς, Μπλάκμαν, Μπάργιτς, Μάρκοβιτς, Κρούζ, Πόκορνι, Μαρτίνες, Ιμπραήμ, Καμαρά, Σπόραρο. Σπόραρο, γνωστός που με την θητεία του στον Παναθηναϊκό, και ο Μπερξεγιάν είναι η 11 πρώτη για τη Σλόβαν.

Η Λίβερπουλ αγωνίζεται με Άλισον, Αραούχο, Ζακέ, Φαντάικ, Κερκές, Μακάλιστερ, Σόμποσλάι, Βίρτς, Μπαρκολά, Ίσακ. Απ' την άλλη, ο Όμπλακ υπερασπίζεται την εστία της Ατλέντικο, Γιορέντε, Πούμπιλ, Ρομέρο, Χάντσκο, Σιμεώνε, Μπάριος, Κόκε, Μπαένα, Άλβαρες, Κέλι, οι 11 πρώτοι για την Ατλέντικο. Ο Ουσμάν Ντεμπελέ πανηγυρίζει και η Παρί Σεζερμέν ανοίγει το σκορ. 1-0 με σκόρερ τον Ουσμάν Ντεμπελέ. Μόλις ανοίγει το σκορ η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η δις πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεζερμέν. Είμαστε στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Γιορέντε είναι απέναντι από τον Άλισον. Πλασάρι, πανηγυρίζει 1-0 για την Ατλέτικο, με τον Μάρκος Λιορέντε να είναι ο σκόρερ μόλις το 17ο λεπτό. Βρέθηκε μόνος του στο τετατέτ, πλάσαρε 1-0 η Ατλέτικο, ανοίγει το σκορ.

Φυσικά δεν είναι μόνο το Champions League, έχουμε και αρκετό μπάσκετ, καθώς και σήμερα είχαμε εξελίξεις μετά τις 10.30 με τον Βαγγέλη Ιωάννου. Πάντως, λεπτό προς λεπτό, μέχρι τη λήξη των αγώνων, εδώ η εξέλιξη των παιχνιδιών της πρώτης αγωνιστικής της League Phase.

Τι θα λέγατε να τα δούμε και στοιχηματικά. Liverpool Atletico 0-1, Napoli Arsenal 0-0, Paris Saint-Germain Slovan Bratislava 1-0, Sporting Λισαβόνας Γαλατά 0-1. Δεν έχουμε γκολ στην αναμέτρηση Chelsea Leeds, είναι για το League Cup. St. Johnson Celtic και εδώ είμαστε χωρίς γκολ στο 0-0, όπως το ίδιο συμβαίνει και στην αναμέτρηση της Rangers με την St. Mirren.

Λοιπόν, ξαναβλέποντας τον γκολ της Ατλέτικο, γιατί είδα μόνο το τελείωμα του Λιορέντε, είδα ότι η Λίβερπουλ άφησε πολύ κενό χώρο, πολύ ελεύθερο χώρο θα έλεγα, στον Άλβαρες στο κέντρο. Είδε την κίνηση του Λιορέντε και αυτός βέβαια με το αριστερό τον βρήκε, και ο Λιορέντε στο τετατέτ με τον Άλισον φυσικά δεν αστόχησε, και έτσι λοιπόν η Ατλέτικο με τον Λιορέντε προηγείται σε ένα από τα σπουδαία παιχνίδια της βραδιάς με 1-0 εκτός έδρας της Λίβερπουλ.

Αυτή τη φορά ο Ντεμπελέ χρησιμοποιεί το κεφάλι από το ύψος της μικρής περιοχής και λίγο πιο μέσα, ανενόχλητο, στέλνει την μπάλα για δεύτερη φορά στα δίχτυα της Σλόβαν. 2-0, Ουσμάν Ντεμπελέ στο 17 και στο 23. Οι πρωταθλητές Ευρώπης παίρνουν σαφέστατο προβάδισμα. Άλλωστε κόντρα στη Σλόβαν ήταν και το φαβόρι.

0: Λοιπόν, αφήνουμε για λίγο το Champions League. Σημαντικές εξελίξεις στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Ο Μπάμπης Παπάζογλου είναι εδώ. Έλα, Μπάμπη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Κάποια στιγμή θα γίνονταν και αυτό. Το λέγαμε ότι είναι πλέον πιθανό να συμβεί. Τέλος, ο Χωσέ Λουίς με τη λίμπαρα από τον Ολυμπιακό δεν είναι απλό, δεν είναι εύκολο. Δεν ήταν μάλλον απλό, δεν ήταν όμως εύκολο. Αλλά είχε πλέον αποφασιστεί. Αποδείχθηκε ότι η συνάντηση και η συζήτηση που έγινε τον Αύγουστο δεν έφερε το αποτέλεσμα, ή τουλάχιστον ήταν μια κίνηση να σωθεί μια σχέση που πλέον είχε διαταραχθεί οριστικά, και το αποτέλεσμα ήταν να ληφθεί οριστικά πλέον η απόφαση από τον Ολυμπιακό να σταματήσει αυτή η συνεργασία με τον πιο επιτυχημένο προπονητή στην ιστορία του Ολυμπιακού. Και αυτό αποτυπώνεται και από την ανακοίνωση που βγήκε πριν από ένα λεπτό, τώρα μόλις βγήκε, βγήκα για να δώσω την είδηση, και μόλις τώρα βγήκε και η ανακοίνωση του ΠΑΕ, που αναφέρει: ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Με τον Χωσέ στον πάγκο της ομάδας, κατακτήσαμε το UEFA Conference League, κάναμε πραγματικότητα το όνειρο κάθε Ολυμπιακού και κάθε Έλληνα, και ο ίδιος έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ενδοξότερης στιγμής του θρύλου. Στη συνέχεια, η ομάδα μας κατέκτησε το ιστορικό Dub Treble των 100 χρόνων του Συλλόγου, Πρωτάθλημα Κύπελλο και Super Cup, και ο coach έγραψε και αυτός το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Ολυμπιακού. Γι' αυτό θα είναι για πάντα συνδεδεμένος με το Σύλλογό μας. Γι' αυτό θα κατέχει πάντοτε ξεχωριστή θέση στο πάνθεον της Ολυμπιακής Ιστορίας και στις καρδιές ολόκληρης ερυθρόλευκης οικογένειάς μας. Στο ποδόσφαιρο όμως, όπως και στη ζωή, υπάρχουν κύκλοι που κάποτε κλείνουν. Όμως αυτό που αντυχεί στην αιωνιότητα είναι τα όσα έχεις καταφέρει. Η εκτίμηση, ο σεβασμός και η αγάπη της οικογένειας του Ολυμπιακού θα σε συνοδεύουν παντοτινέ στρατηγέ, μαζί με τα έντονα συναισθήματα που μας ένωσαν και είναι παντοτινά. Σε ευχαριστούμε για όλα. Είναι η ανάρτηση του Ολυμπιακού με πολλές φωτογραφίες του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, με την ομάδα, με τα 4 τρόπαια που κατέκτησε με τον Ολυμπιακό, και νομίζω ότι ίσως καθυστέρησε, εδώ που τα λέμε κιόλας, ξέρεις, με την έννοια ότι έλεγα και το μεσημέρι ότι πάλι υπάρχει προβληματισμός και πρέπει να τελειώσει. Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα να συνεχίζεται.
0: Λοιπόν, Μπάμπη, αν ο τελεία είναι 10:30, θα ακούσουμε ένα διαφημιστικό. Ναι. Μήνε στη γραμμή και επανερχόμαστε, γιατί έχουμε να συζητήσουμε και για την επόμενη μέρα. Όχι μόνο αυτό, αλλά και είναι και η επόμενη μέρα. Διαφημίσεις.
2: Ερασπορ 101,8. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ακούτε Ερασπόρ.
0: Λοιπόν, Μπάμπη, επανερχόμαστε. Πριν πάμε στο θέμα, να πω ότι ισοφάρισε Sporting με το πλασέ του Κάταμο από το ύψος του πέναλτι 1-1 τη Γαλατά. Συνεχίζουμε, Μπάμπη. Λοιπόν, ναι, μας διάβασε την ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Ναι. Η επόμενη μέρα πια θα είναι.
1: Ήταν, να πω όμως κάτι, δεν είναι απλή αποχώρηση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Νομίζω πρέπει να πούμε δύο πράγματα για το Μεντιλίμπαρ.
0: Να πούμε.
1: Και να εξηγήσουμε και για μένα ποιο ήταν το πρόβλημα πλέον. Γιατί ο κόσμος μιλάει, έχει βάσει αυτό βέβαια, οι γιώμες, το ένα, το άλλο, το παράλληλο κτλ. Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι, και δεν το είπα τυχαία και το μεσημέρι, είναι ότι αν σε μια σχέση διοίκηση-προπονητή, άλλο θέλει διοίκηση και άλλο έχει τελικά στο μυαλό του προπονητής, δεν έχει νόημα να συνεχίζει. Αυτό ήταν για μένα η ουσία του πράγματος. Ούτε οι γιώμες, ούτε αν έβαλε ένα μάτσο τον Γκαρθία και στο άλλο το Τζικίνιο και δεν έπαιξε ο Πουέρτα με τρεις προπονήσεις, άλλοι τους βάζουν. Μέσω με μια προπόνηση, άλλοι δεν τους βάζουν. Δεν ήταν αυτό το πρόβλημα, ούτε να κρυθεί ο Μεντιλίμπαρ γιατί ο Ολυμπιακός, ενώ έκανε τόσες μεταγραφές, σε δυο μάτς δεν έπαιζε ξαφνικά μπαλάρα. Ούτε το κανονίο προπονητής. Αυτό που για μένα έγινε πλέον αντιληπτό στο εσωτερικό του συλλόγου και το χειρίστηκε με καλό τρόπο, ήταν ότι καταλάβαινε πια ότι δεν είναι ο Μεντιλίμπαρ. Ότι από αυτήν τη συνάντηση που έγινε τον Αύγουστο, ο Μαρινάκης είπε 5 πράγματα και ο Μεντιλίμπαρ δεν είπε «Όχι, δεν συμφωνώ».
0: Προφανώς συμφωνήσαμε. Είπε,
1: ναι, όχι, άλλο θα πω. Είπε «Ναι», αλλά στην πραγματικότητα στο μυαλό του δεν μπήκε αυτό το κάτι άλλο. Αυτό θέλω να πω. Για να ξεκαθαρίσω, δεν μιλάω για γιώμες και τρόπο παιχνιδιού, έτσι, για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Ολυμπιακός πέρσι, ας πούμε, που έβαλε αυτήν την κολάρα ο Τσικίνιο με συνδυαστικό ποδόσφαιρο, θυμάσαι με Ελκαμπή, Ποντένσε. Ο Μεντιλίμπερ ήταν στον πάγκο. Τι του είχε πει, παίζετε με γιόμεσα απέναντι στη Ρεάλ. Είναι και θέμα παικτών.
0: Είναι και θέμα παικτών, Μπάμπη.
1: Αλλά
0: εγώ νομίζω ότι ο Μεντιλίμπερ πλέον, επειδή είχε ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού, όπως λέγαμε και όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι το μονοδιάστατο στυλ παιχνιδιού ήταν αυτό που οδήγησε σε αυτή την απόφαση. Είναι προσωπική μου άποψη αυτή και αυτό καταθέτω, νομίζω.
1: Εγώ διαφωνώ κάθετα με αυτό. Όχι ότι δεν έχει βάση αυτό που λες, αλλά είναι από το απ' έξω που βλέπει ο πολλής κόσμος. Τι πάνε από το μονοδιάστατο. Δηλαδή η Μπαρτσελόνα έχει πολυδιάστατο, έχει πέντε τρόπους να επιτίθεται. Έναν τρόπο έχει. Όλες οι ομάδες έναν τρόπο έχουν. Η Παρή, τα προσφέρουν από δεξιά, προσφέρουν από αριστερά. Γιατί έχει κολλήσει η Βελόνα στη Γιώμα, που επαναλαμβάνω έχει βάση. Αλλά ο ίδιος Ολυμπιακός με τον ίδιο προπονητή, με τους ίδιους παίκτες, έβαλε γκολ στη Ρεάλ. Δεν το θεωρώ, δεν το λέω τυχαία. Στη Ρεάλ το βάλε.
0: Ναι, στο 8 λεπτό πέρυσι. Με συνδυαστικό.
1: Γιατί το βάλε. Πώς το βάλε, αποτύχει.
0: Όχι, βέβαια. Ήταν γκολάρα το γκολ του Τσικίνη.
1: Άλλο λέω. Ναι, με την Αϊμέχεν φέτος το καλοκαίρι που έβαλε τον γκολ στην Ολλανδία, ήταν ο Φορτούνης με το Σόφ. Θυμάσαι και τον πρόεδρο, θα έλεγα.
0: Ναι,
1: βρέθηκαν οι δύο παίχτες που μπορούν να την αλλάξουν. Αυτό που για μένα ήταν το λάθος του Μεντιλίμπερ ήταν ότι το κάνουν πολλοί προπονητές να πιστεύει, να έχει δεθεί με πρόσωπα και να πιστεύει ότι και μετά από δύο και μετά από τρία, ή ξέρω εγώ, να μείνει καλά σε 8 μήνες, να τους εμπιστεύεται συνέχεια.
0: Ναι, όχι, πας παρακάτω. Αυτό, είναι,
1: αυτό για μένα ήταν το πρώτο. Α, το πιο βασικό είναι να έχω εγώ κάτι, γιατί το στόχο το βάζω πάντα η διοίκηση κάθε ομάδα. Και να, ο προπονητής να έχει κάτι άλλο στο μυαλό του. Ή θα πάμε μαζί, ή θα πούμε ναι, οκ, okay, αλλά κάποια στιγμή θα ξαναβγεί στην επιφάνεια. Επαναλαμβάνω, εγώ δεν μετράω, δεν μπορώ να το θεωρήσω γκέλα στο Βόλο με αυτά που είχαν γίνει με τον Ελκαμπή και ότι κάνει ένα λάθος ο Ρέτσος, ότι φταίει ο προπονητής. Ούτε είχα την απέτηση, ούτε περίμενα ότι θα μπει ο Πουέρτα με δύο προπονήσεις, ο Φρόιλερ που το παιδί δεν είχε κάνει προετοιμασία το καλοκαίρι, ο Μπέιλι που δεν έχει παίξει ακόμη και όλοι αυτοί θα μπουν ξαφνικά και θα χαθεί η μπάλα. Μπορεί να γίνει, αλλά δεν μπορεί να πει ότι είναι σχέδιο. Είναι Ολυμπιακός, το είχαμε πει ότι μπαίνει σε ένα μονοπάτι δύσκολο, είδε ότι δεν θα πάει πουθενά έτσι με την ομάδα που είχε και το άλλαξε να σώσει τη χρονιά. Και έχει χρόνο όμως να το κάνει. Το κάνει τώρα με ένα, θα το επιχείρησε με έναν άλλο προπονητή. Και ο νέος προπονητής πρέπει να έχει στήριξη. Πρέπει να έχει υπομονή. Δηλαδή, θα μου πει κανείς, ο Μεντιλίμπερ πώς το έκανε. Γι' αυτό ήταν ο Μεντιλίμπερ. Θυμίζω ότι ο Μεντιλίμπερ, ότι ο Ολυμπιακός είχε χάσει και τον Γενάρη 2-0 με Καρβαλιά στη Λεωφόρο. Το θυμάσαι?
0: Ναι,
1: με
0: ναι, ναι.
1: Τα χέρια. Mm-hmm. Εγώ είχα βγει στην Αθλητική και είχα πει ότι τι μπορεί να περιμένει πλέον ο Ολυμπιακός από αυτή τη σεζόν. Ήταν να παίξω ουσιαστικά απ' όλα. Την άλλη εβδομάδα έρχεται ο Μεντιλίμπερ, κάθεται ο Σιλαϊδόπουλος με τον Όφη 4 γκολ. Ξαφνικά παίζει μπάλα Ολυμπιακός και αναλαμβάνει ο Μεντιλίμπερ. Σε τρεις μέρες έπαιζε με τη Φενεντσβάρος 1-0 στο Καϊσκάκι και μετά από τρεις μέρες πήγε και έβαλε 4 γκολ στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Το θυμάσαι?
0: Τα θυμάμαι.
1: Ναι, μπορεί να γίνει. Μπορεί. Και γύρισε όλο, βέβαια. Υπήρξε και το 1-4 με τη Μακάβη. Το θυμάσαι. Και εκείνο το βράδυ Μαρινάκης το ανανέωσε το συμβόλαιο γιατί έβλεπε πράγματα. Για μένα από τη στιγμή που είχε γίνει ό,τι είχε γίνει. Είναι σωστή η απόφαση να σταματήσει η συνεργασία. Και για μένα ήταν λάθος να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση και να γίνουν και κάποια πράγματα τώρα των τελευταίων ημερών που ξέρεις, έβλεπα πολύ κόσμο να αποδομήσει. Δηλαδή τον Μεντιλίμπερ, όχι, μην φτάσουμε και στο άλλο άκρο. Μην δεν σου αρέσει να σου γονεί, έκλεισε όπως να. Αυτή η ορεινική στο Ολυμπιακό είναι πάρα πολύ σωστή. Τον ευχαριστούμε. Θα είναι πάντα το Μεντιλίμπερ και σε δύο χρόνια να έρθει στην Ελλάδα για διακοπές, θα γίνει χαμός όποιος το βλέπει. Γιατί είναι ο άνθρωπος που δώσε ευρωπαϊκό στον Ολυμπιακό. Δεν έκανα. Αυτή θα είναι η πραγματικότητα για όλη τη ζωή, έτσι δεν είναι. Μέχρι να βρεθεί ο επόμενος να δώσει ευρωπαϊκό, ο Μεντιλίμπερ θα είναι στις καρδιές των Ολυμπιακών. Ακόμη και αυτοί που έλεγαν να φύγει, αύριο να τον δουν, θα πάνε να τον αγκαλιάσουν. Γιατί
0: 100%. Πάντως νομίζω ότι η ανακοίνωση.
1: Απλά, ναι, το λέω γιατί. Ναι. Ναι, το λέω ότι δεν ήταν σωστό και το έργο μεσημέρι να συγγειονίζεται και να υπάρξει πλέον και διχασμός. Υπάρχει δηλαδή, βλέπω στα social media, στα σχόλια που γράφει κάτι εγώ εσύ, οποιοδήποτε. Και από κάτω, οι μισοί να λένε όχι να φύγει, οι άλλοι μισοί να όχι να μείνει και με άσχημες εκφράσεις. Δηλαδή, όχι, δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα. Ούτε κανένα κακό έκανε ο Μεντιλίμπερ στον Ολυμπιακό, πλέον ούτε δηλαδή αν δεν πήγε ένα προπονητή, δεν θέλει να κάνει κακό, ούτε στον εαυτό του. Έρχεται η στιγμή που, όπως λέει ο Ολυμπιακός, έκλεισε ο κύκλος. Δεν μπορούσε πλέον να αλλάξει το πράγμα. Γιατί δεν υπήρχε στο μυαλό του, εγώ αυτό πιστεύω, στο μυαλό του Μέντι, δεν υπήρχε πλέον αυτό ότι. Έπρεπε να γίνουν τόσες μεταγραφές. Δεν είναι συνηθισμένο αυτό το πράγμα. Οπότε το αλλάζεις και πας με τον επόμενο. Όπως είχε γίνει τότε που πήγε στο Μεντιλίμπερ. Ολυμπιακός είναι πάνω από πρόσωπα.
0: Κάθε ομάδα. Ναι, κάθε
1: και οφείλει να πηγαίνει. Θα μου πει κανείς, Μπάμπη, έπρεπε να γίνει το Μάιο. Ναι, προφανώς εκ των υστέρων, αφού κάθεσαι, δεν είναι δική μου δουλειά. Πρέπει να πηγαίνει, να μιλάς με έναν άνθρωπο και να καταλαβαίνεις. Αυτό που θέλαμε να πούμε και επίσημα, νομίζω σε λίγο θα βγει, που ήθελες να με ρωτήσεις, το λέγαμε από το μεσημέρι, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, το περιμέναμε, Βάσκος και αυτός.
0: Βάσκος.
1: Αύριο είναι εδώ στην Ελλάδα και αύριο πάει για προπόνηση.
0: Αύριο πάει για προπόνηση.
1: Ναι, να δώσουμε και την είδηση.
0: Βέβαια.
1: Γιατί το καθυστερούσα, εσύ καλά με ρώτησες, αλλά πιάσαμε και το Μεντιλίμπαρ. Λοιπόν, και θα πάμε τώρα στον νέο προπονητή του Ολυμπιακού. Έλεγα λοιπόν ότι από τη στιγμή, αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό πάντα και σε μια ομάδα, να καταλαβαίνεις τι θέλει ο ένας, τι θέλει ο άλλος. Νομίζω ότι και ο Μέντι έπρεπε να πει, να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Το έτσι δεν είναι. Αλλά θυμάσαι που σου είχα πει κάποια στιγμή και είχε πει ότι εγώ δεν φεύγω από ομάδα, με διώχνουν.
0: Αν δεν με διώξουν, ναι. Το είχε
1: όχι,
0: πει
1: με διώχνουν.
0: Ναι, με διώχνουν. Ναι, αν δεν τον διώξουν, δεν έχει τη διάθεση, δεν παρέχει.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και αυτό είναι λάθος. Δεν είναι κακό. Δεν διαφωνούμε. Δεν τα βρίσκουμε. Άλλο θέλω εγώ, άλλο θέλει η διοίκηση, άλλο θέλει η διοίκηση, άλλο θέλω ο προπονητής. Δεν είναι κακό. Συμβαίνει στις ομάδες. Όλοι κάνουν κύκλο. Κανένας δεν μένει για όλη τη ζωή σε μια ομάδα. Δεν έρχεται και φθορά. Όλα μέσα είναι. Απλώς είπαμε τελειώσει πιο
0: νωρίς. Ο Σιμεώνε δεν ξέρω πώς τα έχει καταφέρει και έχει μείνει τόσο καιρό στην Ατλέτικο.
1: Είναι διαφορετική η σχέση.
0: Είναι διαφορετικά.
1: Και απλά να σου πω όμως και κάτι και να κλείσουμε για να πάμε στον καινούριο προπονητή του Ολυμπιακού. Να σου πω το εξής. Ότι νομίζω ότι δεν έφυγε τον Μάιο. Ήταν αυτή η ιδιαίτερη σχέση που είχε ο Μαρινάκης μαζί του. Ξέρεις, ο Μαρινάκης είναι επιτυχημένος επιχειρηματίας και όλοι αυτοί οι άνθρωποι και καλά κάνουν, βλέπουν μπροστά και δεν βάζουν συναισθηματισμούς. Κοιτάζουν το καλό της ομάδας. Και αυτό πρέπει να γίνεται. Το συνέστημα που έχει ο φίλαθρος δεν είναι αν δεν θέλω να φύγω προπονητής, θέλω να μην. Ο πρόεδρος μιας ομάδας γι' αυτό είναι. Πρόεδρος πρέπει να παίρνει και δύσκολες αποφάσεις. Νομίζω ότι στην περίπτωση του Μεντιλίμπαρ, επειδή ακριβώς είχε αυτή τη σχέση, λόγω και του ευρωπαϊκού, μην κρυβόμαστε, ήθελε να το πάει στο τέρμα, να το εξαντλήσει. Είναι ο μοναδικός προπονητής που το έκανε μόνο και ο Μαρτίνς. Και με τον Μαρτίνς το είχε κάνει. Και τον Αύγουστο θα τον είχε αλλάξει προπονητή. Εκεί ήθελα να δώσει μια ακόμη ευκαιρία. Ίσως βέβαια εκεί μέτρησε και το γεγονός ότι έβλεπε ποιοι είναι οι διαθέσιμοι και θεώρησε, γιατί το έχει ξανακάνει στο παρελθόν, μόλις τελειώσουμε να σου πω την ιστορία αυτή, ότι όχι, θα πάω με το Μέντι από αυτές τις λύσεις που έχω, πιο μεγάλο ρίσκο παίρνω με το να τον αλλάξω. Αποδείχθηκε ότι έπρεπε να είχε αλλάξει ο προπονητής από τον Μάιο, αλλά Σεπτέμβρης είναι, αύριο πάει η προπόνηση. Ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, Μπάσκος και αυτός, έτσι, το περιμέναμε, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, 55 ετών, γεννημένος το 1971, συγγνώμη, το μάθαμε και γενικώς τον έμαθε πολύ το ποδόσφαιρο από το πέρασμα του, από τη Σοσιεδάδ που μόνο μικρό δεν ήταν, 7 χρόνια ως πρώτος προπονητής στην Σοσιεδάδ. Και είχε διατελέσει για πολλά χρόνια και δεύτερη ομάδα προπονητής. Ήταν και βοηθός προπονητή στη δεύτερη ομάδα. Είναι η ζωή του στην Σοσιεδάδ. Ένας Βάσκος επίσης προπονητής. 320 παιχνίδια με την πρώτη ομάδα. Είχε καθίσει βέβαια και ως υπηρεσιακός κάποια στιγμή νωρίτερα 9 παιχνίδια. Είχε πάει πέρσι, πήγε στην Αλ Σαμπάμπ στην Αραβία. Έμεινε μέχρι το Φεβρουάριο και είναι ελεύθερος από τότε. Προφανέστατα. Το έλεγα και το μεσημέρι ότι θα παίξει ρόλο και στο θέμα προπονητή ο Κορδόν, είτε κάνοντας μια συζήτηση με το Μεντιλίμπαρ ενδεχομένως να πάρει λίγο χρόνο παραπάνω, είτε να βρει το διάδοχό του. Είχε βρεθεί ο διάδοχός του, όπως αποδείχθηκε, δεν έγινε καμία συζήτηση και γι' αυτό πέσει και ο Κορδόν για να το πάρει πάνω του. Ο Αλγκουαθίλ ήταν ο άνθρωπος που οδήγησε και στο κύπελο, κατάξει κυπέλου στην Ισπανία με τη Σοσιεδάδ. Ένας προπονητής που έβαλε το αποτύπωμά του στις εξαιρετικές πορείες που έκανε η ομάδα από το Σαν Σεμπαστιάν, το πανέμορφο, την Τονόστια που λέμε στην Ισπανία, την πανέμορφο Σαν Σεμπαστιάν. Ένας προπονητής που παίζει ένα 4-4-1-1 ή 4-3-3, αλλά μπορεί να το αλλάζει και μέσα στο παιχνίδι, είναι αρκετά ευέλικτος. Ένας προπονητής που, εντάξει, κλασικός Βάσκος, θα κοιτάξει το pressing, αλλά θέλει και κυκλοφορία μπάλας και που σίγουρα αναλαμβάνει την ομάδα σε μια, δεν είναι ομάδα του που την έχει έχει κάνει υποπόνηση μαζί τη από το, την προετοιμασία, την έχει φτιάξει αυτός. Αλλά σίγουρα βρίσκει ένα πάρα πάρα πολύ καλό υλικό και με παίκτες δηλαδή που μπορούν να τον βοηθήσουν. Το μυστικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πρώτα να γυρίσει την ψυχολογία. Ξέρεις, Άγγελε, από όλα όσα είχαν γίνει, και νομίζω σε αυτό ήταν ένα ακόμη λάθος του Μέντι, εσωτερικά στην ομάδα, είχαν καταλάβει και οι παίκτες ότι δεν ήταν πια ο Μέντι. Και αυτό, ξέρεις, είναι το χειρότερο σε μια ομάδα να το περάσει, δηλαδή να σου περάσει αυτό. Γιατί πλέον χαλαρώνουν και οι παίκτες. Δηλαδή, πώς να το πω, όχι τι φταίντα, βέβαια. Είναι ανθρώπινο, χαλαρώνει λίγο παραπάνω. Και αυτό που είχε κάνει ο Μεντιλίμπαρ τότε που είχε αναλάβει, οι μεταγραφές είχαν γίνει. Θυμάσαι, ναι. Είχαν τελειώσει οι μεταγραφές.
0: Είχαν τελειώσει. Δεν τις είχε κάνει ο Μεντιλίμπαρ.
1: Γύρισε και άλλαξε την ψυχολογία. Ναι. Αυτό έκανε. Έκανε το Φορτούνι εξτρεμ και ο Φορτούνι τον αποκλείθηκε, που λέγαμε αποκλείεται. Λέω ένα παράδειγμα έτσι. Και ξαφνικά γύρισε ο Ιμπόρα, ενεργοποιήθηκε ο Ιμπόρα που δεν τον.
0: Ο Γιώβετιτς εκείνη την εποχή.
1: Λέω, δεν τον έβλεπε ο Καρβαγιάλ τον Ιμπόρα. Ο Ιμπόρα έχει μείνει. Ξέρεις γιατί έχει μείνει ο Ιμπόρα εκείνο το χειμώνα, με το υπόλοιπο
0: τη. Για το παιδί. Ιστορία.
1: Μπράβο. Κατά λάθος έχει μείνει. Κατάλληλο το συμβόλαιο του και επειδή τα παιδιά του ήταν σχολείο, ζήτησε τον Ολυμπιακό να μείνει μέχρι το τέλος της ζώνης για να μην αλλάξει σχολείο, να μην ξαναπάνε να τρέχουν
0: οι σχολείο του παιδιού.
1: Ναι, για τα παιδιά.
0: Έτσι, ο Ποντένσε δεν τον έβλεπαν νωρίτερα, γιατί ήταν και ο Ποντένσε σε εκείνη την ομάδα.
1: Εντάξει, τον έβλεπε ο Μαρτίν. Εντάξει, δεν ήταν εκεί και στην απέξω. Τον Ιμπόρα εκεί
0: δεν ήταν εκεί.
1: Οπότε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, νέος προπονητής του Ολυμπιακού, και πιάνει δουλειά άμεσα στον Ολυμπιακό. Αύριο θα είναι στην προπόνηση του Ολυμπιακού, όπως είπαμε νωρίτερα, για να προπονήσει την ομάδα για πρώτη φορά. Οπότε αρχίζει μια νέα εποχή. Σίγουρα και ο Ολυμπιακός θα ήθελε να τον αποχαιρετήσει διαφορετικά σε ένα παιχνίδι, εννοώ, αλλά δεν γίνεται και αυτό, γιατί ακούγα να γινόταν στο τέλος της σεζόν πέρσι να το έχει αποφασίσει. Ο Ολυμπιακός ήταν παιχνίδι, παίζει τελευταία αγωνιστική στη Νέα Φιλαδέλφια για τη δεύτερη θέση για το Champions League. Δεν τον είχε αποχαιρετήσει την προηγούμενη μέρα, ξέρει, στο προηγούμενο αγωνιστική. Πώς θα παίζει η ομάδα? Δεν γίνονται αυτά εύκολα, ακόμη και αν το έχει προγραμματίσει. Και δεν χρειάζεται και κάποιο ειδικό παιχνίδι, νομίζω. Ο Μεντιλίμπαρ, ο κόσμος και τον αποθέωσε και ο ίδιος το γεύτηκε αυτό στην κορυφαία στιγμή του Ολυμπιακού και του ελληνικού ποδοσφαίρου σε συλλογικό επίπεδο. Με την κατάξυση του Ευρωπαϊκού. Το έζησε με την κατάξυση του Double. Τα έζησε, είναι OK, είναι γεμάτος. Κάποια στιγμή θα τελείωνε, έτσι όπως είχαν τα πράγματα, νομίζω ότι ήταν και επιβεβλημένο από ένα σημείο και μετά να γίνει. Ακόμη και εγώ που ξέρεις, είμαι πάντα υπέρ του να μένουν οι προπονητές. Πόσο μόνο ένα τέτοιο προπονητή όπως ο Μεντιλίμπαρ, πλέον το πράγμα δεν γίνεται. Το καταλαβαίναμε όλοι μας. Δηλαδή έπρεπε να γίνει κάτι, αυτό που λέμε, μαγικό. Να έρθουν ένα-δύο αποτελέσματα, να μπει ο Πουέρτα, να κολλήσει, να μπει ο Φρόιλερ βασικός, να μπει ο Μπέιλι, να. Πολλά να και αν και αυτά.
0: Πάντως, Μπάμπη, τώρα βλέποντας το συνολικό απολογισμό του Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, σε 31 παιχνίδια είχε 15 νίκες, 8 ήττες, 8 ισοπαλίες. Δεν το λες και άσχημα.
1: Εντάξει.
0: Σε όλα τα παντού, έτσι.
1: Εντάξει, είπα, για να μην φτάσουμε στο άλλο άκρο, και επειδή εγώ αυτά τα ακούω περί γιο μας και τα λοιπά, αλλά δεν πάω στο άλλο άκρο. Sorry κιόλας. Εγώ πρέπει να λέω να υπενθυμίζω τι έχει γίνει στον Ολυμπιακό, επειδή έχουμε βγάλει όλη τη σεζόν πέρσι λάθος. Και θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός ήταν πρώτος σε βαθμολογία μέχρι το Δεκέμβριο, παρότι είχε Champions League. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός πέρασε στην διάμεση φάση του Champions League και δεν έγινε με γιόμες και με τύχη. Κάπως έγινε. Έτσι δεν είναι, Άγγελε?
0: Ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ καλά πέρυσι στο Champions League.
1: Ναι, και μετά άδειασε, μετά το Φλεβάρι. Ναι,
0: από το τέλος του Champions League και μετά άδειασε.
1: Και αυτό ήταν που λες, ένας έμπειρος προπονητής πρέπει να το διαβλέψει αυτό, δηλαδή σε συνδυασμό με τη διοίκηση, γιατί η διοίκηση δεν ήταν αρνητική στο να αλλάξει αρκετά την ομάδα. Κλείνει και ο κύκλος και κάποιων παιχτών. Όλοι οι κύκλοι κάποια στιγμή κλείνουν. Απλώς αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ κι εσύ. Αυτό μπορεί να το καταλάβει κάποιος που είναι μέσα, να καταλάβει ξέρεις, και τα πόσο μπορεί να περιμένει κάποια πράγματα από παίχτες. Ή ότι πρέπει, μπάς εκτός, να πας λίγο ξέρεις, καλύτερα. Και εδώ, ρώτα με τις ευκαιρίες, να πω το εξής. Ότι ο Ολυμπιακός, γιατί ήταν πολύ, και αυτό ήταν λάθος, ότι δεν του έκανε και καλές μεταγραφές η διοίκηση, λέει, και δεν τον προστάτευσε κτλ. Πέρσι. Δηλαδή, πρόπερσι είχαν βγει μεταγραφές. Του Γουίλιαν, θυμίσαι, τον Γουίλιαν, τον Βέλντε, τα θυμάσαι.
0: Πού φύγανε?
1: Ο Κοστούλας ήταν η διαφορά για τον Ολυμπιακό.
0: Ο Κοστούλας και ο Μουζακίτης ήταν η διαφορά.
1: Αλλά η ομάδα έτρεχε όλοι και ερχόταν με κεκτημένη ταχύτητα και τα σάρωσε όλα. Στο τέλος και όλα τη σεζόν τα σάρωσε. Και για να τα λέμε όλα, πάρα πολύ άλλαξε, δηλαδή έγινε αυτή η μεγάλη διαφορά. με το 6-0 τη ΣΑΕΚ. Έδωσε τρομερίο στην ομάδα γιατί έπαιζαν πολύ αναπληρωματικοί. Εκεί πέρασαν στην ομάδα ότι ξέρει, άμα ρίχνουμε και μεσοαναπληρωματικού 6 γκολ σε έναν αντίπαλό μα, διεκδικεί το τίτλο, τι άλλο, θα σάρωσουν. Και εδώ ο Ολυμπιακός θα σάρωσε, πήγε τρένο. Θέλω να πω ότι είναι όλα σχετικά. Όχι ότι δεν έχει διαστοχή ο Ολυμπιακός μεταγραφέ, το είπε ο ίδιο ο Ολυμπιακός. Και Μαρινάκης το είπε σε συνάντηση που είχε με τη Λίμπαρο, ότι είχε αστοχίες στις μεταγραφές τις προηγούμενες περιόδους. Θέλω να πω όμως να τα βάζουμε όλα λίγο σε ζύγι και να βλέπουμε την πραγματικότητα. Τι ακριβώς έχει συμβεί και τι δεν έχει συμβεί. Αυτά.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν. Αυτό ήταν ο κύκλος. Έκλεισε ο κύκλος του Χωσέ Λουίς. Με τη Λίμπαρο τον αποχαίρεσε ο Ολυμπιακός με το νομίζω όπως το άξιζε και θα πρέπει να το καθυστερήσει άλλο. Ανοίγει τώρα η εποχή για έναν άλλον Βάσκο, ο Ιμανόλ Αλγουαφίλ.
0: Πάντως επιμένει ο Ολυμπιακός ισπανικά και συγκεκριμένα.
1: Ναι, ήταν δεδομένο αυτό. Ήταν το λέγεται για το μεσημέρι ότι με κορδόν ειδικά. Το Μαρτίνε είχε φέρει την άλλη φορά, δεν το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Α, και έχω ένα λεπτό γιατί προσπαθώ την ιστορία. Θα με ρωτάνε να θυμηθώ στο Messenger, δεν είπε την ιστορία. Το ίδιο είχε γίνει, για να ξέρει ο κόσμος, τον έχω πει παλιότερα την ιστορία. Γιατί ένα προπονητή που επίσης ο Μαρινάκης και το σεβόταν απόλυτα και ήταν ο άλλος ο πρώτος προπονητής που έφερε στην Ελλάδα και ήταν μεγάλος ποδοστός, ο Ντίνος
0: Βαλβέρδε.
1: Ένα μάτσο είχε παίξει ο Ολυμπιακός στην Ξάνθη, ένα μηδέν είχε χάσει και είχε μείνει 5 βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό, νομίζω τότε, αν θυμάμαι καλά. Και γίνεται λοιπόν η σύσκεψη, η κλασική, τι θα γίνει τώρα απόψε. Από εδώ, από εκεί, για μην το μακρηγορώ και να μην λέω και ατάκες που είχαν υποθεί, είδε τις διαθέσιμες επιλογές και είπε ότι εγώ θα πάμε με τον Ερνέστο και τον πιστεύουμε και ότι γίνει. Ο Ολυμπιακός πήρε το ποτάσμα. Και μετά έπαιζε και την μπαλάρα με την Σαχτάρ. Θα θυμάσαι που με την Σαχτάρ, λέω, με την Μέταλλιστ που αποκλείστηκε. Είχε παίξει με τη Ρούμπιν.
0: Είχε μετά με την Μέταλλιστ.
1: Με τη Μέταλλιστ, για ένα γκολ στο τέλος, τα αφήγημα θα πήγαινε πιο ψηλά. Άρα ήταν σωστό. Δηλαδή έβλεπε σωστά. Γιατί και το βράδυ όντως σκέφτηκε το θέμα της απομάκρυνσης του Βαλβέρδη. Γι' αυτό λέω ότι μερικές φορές μια απόφαση είναι και στις λεπτομέρειες. Και ήταν σωστή.
0: Ωραία. Λοιπόν, Μπάμπη, ήδη στις βραδιάς είναι το διαζύγιο του Ολυμπιακού.
1: Με τη Λίμπαρ, τέλος, Αλγουαφίλ, νέα εποχή με Αλγουαφίλ στον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η τίτλη.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ, Μπάμπη, για την άμεση ενημέρωση. Να σε καλά. Λοιπόν, όση ώρα ακούγαμε τον Μπάμπη Παπάζογλου να μας δίνει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, έχουμε ημίχρονα. Η Λίβερπουλ με το Σομποσλάι ισοφάρισε σε 1-1 με πλασέ μέσα από την περιοχή την Ατλέτικο. Νάπολι Άρσεναλ στο 0-0. Τρίτο γκολ με το Φεράν Τόρες μετά από ασίστ του Ντεμπελέ για την Παρί Σεζερμέν 3-0. Σπόρτινγκ Γαλατά 1-1. Θυμίζω τα τελικά. Στουτγκάρδι Βίκινγκ 3-1 και Μπαρσελόνα Φέγενορτ 5-1.

Λοιπόν, έχει διαμορφωθεί η κατάσταση αυτή την ώρα στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Ακούσαμε τη λήξη της συνεργασίας με τον Μέντι Λίμπαρ και τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού, όπου θα είναι και αυτός Βάσκος, και θα είναι ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Ο οποίος, όπως ακούσατε τον Μπάμπη Παπάζογλου, αύριο 5η 10 του μήνα αναμένεται να δώσει το παρόν στην προπόνηση των Ερυθρόλευκων.

να τα δούμε και πέρα τα πράγματα στοιχηματικά από τα παιχνίδια των 9 παρατέταρτο. Rangers and Mirren 0-0. Charlton QPR 0-0 ημίχρονο. St. Johnston Celtic 0-0. Liverpool Atletico 1-1. Napoli Arsenal 0-0. Paris Saint-Germain Slovan Bratislava 3-0. Sporting Λισαβόνας Γαλατά 1-1. Chelsea Leeds 0-1. Εδώ είμαστε στο 38ο λεπτό. Ο Ταρίκ Μουχαμέροβιτς είναι ο σκόρερ για τα παγόνια. Φυσικά υπάρχει και η αναμέτρηση Norwich Birmingham 2-0 στο 51ο λεπτό.

Λοιπόν, θυμίζω στο Champions League. Αυτή την ώρα έχουμε ημίχρονο στα παιχνίδια των 10. Liverpool Ατλέτικο 1-1. Να θυμηθούμε πως διαμορφώθηκε το σκόρο. Γιορέντε στο 17 έδωσε προβάδισμα στους φιλοξενούμενους 0-1. Ο Σομποσλάι στο 40 ισοφάρισε σε 1-1. Από εκεί και πέρα, Παρί Σεν Ζερμέν, Σλοβάν Μπρατισλάβα 3-0. Ο Ουσμάν Ντεμπελέ πρώτα με σουτ, μετά με κεφαλιά στο 17 και στο 23 διαμόρφωσε το 2-0. Ο Φεράν Τόρες πετάχτηκε μετά την ασίστ του Ντεμπελέ και έγραψε το 3-0 στο 31ο λεπτό, όπου έμελε να είναι και το αποτέλεσμα του ημιχρόνου. Νάπολι Άρσεναλ 0-0 και Sporting Γαλατά 1-1. Ο Ινάσιο, Γκονσάλο Ινάσιο με αυτό γκολ έδωσε το προβάδισμα στην Γαλατά. Ο Κατάμος το 27 ισοφάρισε με σούτ από το ύψος του πέναλτι σε 1-1 για την ομάδα της Λισαβόνας. Νωρίτερα η Μπαρτσελόνα συνέτριψε με 5-1 τη Φέγενορτ, με το Ραφίνια να πετυχαίνει 2 γκολ στο 3 και στο 57. Τον Αντεγέμι να χρήζεται και αυτός σκόρερ στο 22. Ο Γιαμάλ στο 77 πέτυχε και αυτός γκολ. Και ο Γκαμπριέλ Τζεσού στο 85 διαμόρφωσε το τελικό 5-1. Ο Σεμ είχε μειώσει προσωρινά σε 4-1 για τους Ολλανδούς.

Στουτγκάρδη Βίκινγκ 3-1, με τον Ντεμίροβιτς στο 20, 26 και 32 να πετυχαίνει και τα τρία γκολ της Στουτγκάρδης κάνοντας γνήσιο χατρίκ. Ενδιάμεσα είχε σοφαρίσει σε 1-1 ο Τρίπικ για τη Βίκινγκ. Έτσι λοιπόν 3-1 Στουτγκάρδη Βίκινγκ, τελικό αποτέλεσμα. Η ώρα πλησιάζει 11, εμείς θα ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Να αρχίσουμε με μια είδηση των τελευταίων λεπτών το δελτίο μας. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό, την τεχνική ηγεσία του οποίου αναλαμβάνει ο Ιμανόλ Αλγαουθίλ, πρώην προπονητής της Ρεάλ Σοσιεδάδ και της Αλ Σαμπάμπ. Περισσότερα για αυτό το θέμα, που είναι το θέμα της ημέρας προφανώς, θα ακούσετε στο δελτίο μας σε μία ώρα. Δεύτερη μέρα σήμερα στην πρεμιέρα της League Face στο Champions League, Μπαρτσελόνα Φέγενορτ 5-1 και Στουτγκάρδη Βίκινγκ 3-1 τελικά αποτελέσματα, και στο ημίχρονο Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1, Νάπολι Άρσεναλ 0-0, Sporting Λισαβόνας Γαλατά Σεράι 1-1 και Paris Saint-Germain Σλόβαν Μπρατισλάβας 3-0. Στα δικά μας, με στόχο την πρώτη τους νίκη στη League Face του Κυπέλου, Όφη και ο Νέστος Χρυσούπολης αναμετρήθηκαν σήμερα για την δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης, με τον κάτοχο του τίτλου να επικρατεί με 3-0 χάρη σε τέρματα του Νους, του Γκονζάλες και του Θεοδοσουλάκη. Άλλο ένα μάτς γίνεται αύριο, καθώς στις 6 παρατέταρτο κοντράρονται στην Τρίπολη Αστέρας Ακτόρ Άρης. Δράση και στο πρωτάθλημα έχουμε αύριο, καθώς εξ αναβολής αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής Παναθηναϊκός και Φυσιά παίζουν στις 9 και 4 στο ΆΚΑ. Εκδικάστηκε η έφεση που έκαναν οι πράσινοι για την τιμωρία των τριών αγωνιστικών που επιβλήθηκε στον Σίριλ Ντέσσερς, με την απόφαση να αναμένεται να εκδοθεί πιθανότατα αύριο Πέμπτη. Την απόκτηση του Κριστιαν Γιάκιτς ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ σήμερα με τη μορφή δανεισμού από την Augsburg. Ο 29χρονος αμυντικός ενσωματώθηκε στις προπονήσεις άμεσα, έτσι είναι πιθανό να είναι διαθέσιμος για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα. Πρώτη σήμερα στη νέα μεσημβρία και για τον 27χρονο βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό Diego Costa. Ο Ιταλός Ανδρέα Κολόμπο θα διευθυνεί το κυριακάτικο ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης. Ο Τσιμεντερίδης ορίστηκε στο Παναθηναϊκός Πανετολικός, ο Φωτιάς στο Ολυμπιακό Σόφι και ο Παπαπέτρου στο Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ. Από τις 5 το απόγευμα έχουν τεθεί στην διάθεση των οπαδών του Ολυμπιακού τα εισιτήρια της αναμέτρησης των Ερυθρόλευκων με την Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League, που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Ξεκίνησε και η διάθεση των εισιτηρίων για το ιστορικό πρώτο παιχνίδι του Όφη στη League Face του Europa League κόντρα στην Hoffenheim, που θα γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο την ερχόμενη Πέμπτη. ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β' 1-1 για την πρώτη αγωνιστική της Super League 2, με τον Ζουγλή να δίνει προβάδισμα στους Ερυθρόλευκους και τον Συφναίο να ισοφαρίζει στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων για τον ΠΑΟΚ. Στο μπάσκετ τώρα, επισημοποιήθηκε σήμερα η συμφωνία της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για την κοινή χρήση της Sunel Arena μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο ΣΕΦ, ενώ η ανακοίνωση απομένει για την επιστροφή του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην Ένωση μετά από 6 χρόνια. Πάντα στο μπάσκετ, νέο πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Μουσταφά Φάλι πέστη θλάση στον οπίστιο Μυριαίο Μη στην σημερινή προπόνηση και μένει να εξακριβωθεί το διάστημα της απουσίας του, ενώ όπως ανακοίνωσε η ΑΕΚ, θλάση πέστη και ο Αμερικανός forward Derek Williams μία ημέρα πριν την αναχώρηση της Ένωσης για το τουρνουά της Ρόδου. Αύριο στις 11.30 το πρωί στο Καλλιμάρμαρο η τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Dakar 2026, με ραδιοφωνική κάλυψη από την Era Sport και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2. Τέλος, η Dortmund δεν έχει προχωρήσει στην έκδοση νέας επίσημης ανακοίνωσης για την υγεία του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Έτσι υπάρχει αναμονή για το τι έδειξαν οι ενδελεχείς εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε σήμερα ο 18χρονος Έλληνας Ασός. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Άγγελος Τίμος συνεχίζει την ενημέρωσή σας για μία ακόμα ώρα.
0: Era Sport 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε, Έρα Σπορ.

0: το δικό μας αντίο στο μεγάλο καλλιτέχνη τον Γιώργο Μαζονάκη, συλληπιτήρια στους οικείους του. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου παραμένει στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής, η Λίβερπουλ με το Μακάλιστερ πλέον με δυνατό σούτ έξω από την περιοχή, μάλλον από το ύψος της μεγάλης περιοχής, έχει πάρει το προβάδισμα 2-1, κάνει την ανατροπή κόντρα στην Ατλέντικο, ενώ ο Φεράν Τόρες πετυχαίνει το δεύτερο του γκολ στο 47 και η Paris Saint-Germain πλέον προηγείται με 4-0 τη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Πολύ ωραίο το τέταρτο γκολ της Παρί με πολύ δυνατό σούτ από το Φεράν Τόρες. Αυτά όμως για το Champions League. Στα άλλα παιχνίδια δεν έχουμε κάποια διαφοροποίηση. Sporting Galata 1-1 και Napoli Arsenal στο 0-0. Θα επανέλθουμε σε αυτά. Ανοίγουμε μπασκετική παρένθεση. Κοντά μας ο Βαγγέλης Ιωάννου και σήμερα η μέρα. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Έχει πράγματα και έχει πολλά πράγματα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Βέβαια, δεν θα μείνουμε χωρίς δουλειά.
0: Όχι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Κοίταξε, σήμερα το μεσημέρι εγώ στο Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, δεν ξέρω αν άκουσες, αφιέρωσα σε δύο πράγματα, αποκλειστικά σε δύο πράγματα την εκπομπή. Το πρώτο μέρος στην ΑΕΚ με Μίλτο Θεοδοσίου για το αριστούργημα του Μαρίν και το τέλειο οικοδόμημα του Νίκολιτς.
0: Μέχρι εδώ καλά.
1: Δικαιωματικά.
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Και το δεύτερο μέρος, βασικά για τα 20 λεπτά μέχρι και παραπέντε που ασχοληθήκαμε λίγο και με Τάραντο Μεσογειακού Αγώνες, με Μπάμπη Παπάζογλου
0: και με
1: για Μεντιλίμπαρ, όχι μόνο, και για Αλγουαθίλ.
0: Ναι.
1: Διότι μπορεί να μην γραφόταν, αλλά είχε κυκλοφορήσει ευρέως, είχε ουσιαστικά φωτογραφηθεί ότι ο Μεντιλίμπαρ θα έφευγε και στη θέση του θα ερχόταν ο Αλγουαθίλ, δηλαδή θα φεύγει ένας Βάσκος
0: και
1: θα ερχόταν ένας άλλος Βάσκος με τη σύμφωνη γνώμη του Κορδόν και εννοείται της διοίκησης και μάλιστα γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να αναγνωρίζουμε και ποιος έχει την αποκλειστική πληροφορία και πρέπει να το πούμε γιατί εμείς δεν έχουμε ανταγωνισμό με κανέναν, όπως μας κακοφαίνεται μερικές φορές όταν μας ακούνε που λέμε τα αποκλειστικά και τα γράφουν για δικά τους. Εδώ, από την αρχή μέχρι το τέλος, το έργο και της απόλυσης, γιατί απόλυση είναι,
0: ναι,
1: Μεντιλίμπαρ, και της πρόσληψης Αλγουαθίλ, το είχε ο συνάδελφος Αντώνης Καρπετόπουλος και συγχαρητήρια για το αποκλειστικό ρεπορτάζ. Ρώτησα τον Μπάμπη λοιπόν το μεσημέρι.
0: Ο Αντώνης είναι αξιόλογος συνάδελφος καταρχήν, να αρχίσουμε από εκεί πέρα.
1: Δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Το είχε το έργο από την αρχή μέχρι το τέλος. Είχε όλο το ρεπορτάζ, όλη την πληροφορία και για την απόλυση και για την πρόσληψη. Δεν είναι μόνο ότι ήξερε το ένα μέρος, το μισό.
0: Το ήξερε ολόκληρο.
1: Το ήξερε ολόκληρο, γι' αυτό εχθές εγώ 2 το πρωί, όταν τον είδα που έγραψε Βάσκος αντί Βάσκου, θα μιλάνε πάλι βασικά στα αποδυτήρια και ούτω καθεξής, εννοούσε τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, έγραψα Βάσκος αντί Βάσκου, συμφωνεί ο Σενιόρ Κορδόν ή είναι για μια ακόμη φορά λάθος συναγερμός. Και γι' αυτό το αποδίδω και τα εύσημα,
0: το έγραψα
1: και το Twitter νωρίτερα, διότι αυτή τη φορά δεν ήταν λάθος συναγερμός όπως πριν από 3-4 εβδομάδες, όταν πολλοί συνάδελφοι και πολλά μέσα ενημέρωση είχαν γράψει τέλος εποχής για τον Βαλβέρδε. Τα θυμάσαι έτσι?
0: Τα θυμάμαι.
1: Τότε τον κράτησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
0: Όχι για τον Βαλβέρδε, για το Μεντιλίμπαρ.
1: Βαλβέρδε είπα.
0: Ναι, για το από παλιά δεν πειράζει.
1: Μπορεί να ήθελα Βαλβέρδε ξανά στον Ολυμπιακό τώρα.
0: Ναι, μπορεί. Ο Βαλβέρδε δεν ξέρω τι λέει από αυτού.
1: Αλγουαθίλ.
0: Αλγουαθίλ λοιπόν. Είναι ο προπονητής της Σοσιεδάδ που πήρε το κύπελλο.
1: Ναι, ήταν πριν πάει στην Αλσαμπάμ για 7 χρόνια. Ήταν για 7 χρόνια... και βεβαίως έχουν μιλήσει αρκετοί με καλά λόγια για την δουλειά του, έτσι, να το πούμε και αυτό. Από το 18 μέχρι το 25 στην πρώτη ομάδα είχε ξεκινήσει από τους νέους, ήταν βοηθός στη δεύτερη ομάδα και μετά από το 18 ανέλαβε την πρώτη ομάδα της Σοσιεδάδ μέχρι το 25-26 τη σεζόν που πήγε στην Αλ-Σαμπάμ και τώρα έρχεται στον Ολυμπιακό.
0: Αυτή είναι και η είδηση της βραδιάς και αύριο θα κάνει την πρώτη προπόνηση με τους νέους του
1: παιχνίδι. Έρχεται και κάνει την πρώτη προπόνηση. Παίζει 4-1-4-1, διαβάζω στο scouting report.
0: Αυτό έχω δει και εγώ. 4-1-4-1.
1: Αυτό το σύστημα τώρα, Άγγελε, επειδή πολλοί το διαβάζουν και από τις δύο πλευρές, το θεωρείς αμυντικογενές ή επιθετικογενές εσύ?
0: Το θεωρώ προς το επιθετικογενές.
1: Το θεωρείς?
0: Ναι.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Εσύ τι το θεωρείς? Θα το δούμε όμως και στην πράξη, αλλά εγώ το θεωρώ επιθετικό γενές.
1: Ναι, δεν θα το έλεγα 100%, αλλά προς τα εκεί πάει.
0: Προς το επιθετικό γενές, αυτό σου είπα.
1: Προς τα εκεί πάει.
0: Προς τα εκεί πάει. Άλλωστε, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να αμήνεται, συνήθως επιτίθεται, έτσι.
1: Συνήθως επιτίθεται, ναι.
0: Και δεν αρέσει στον κόσμο του Ολυμπιακού όταν βλέπει την ομάδα του να αμήνεται.
1: Ναι.
0: Ενώ όχι με την Bayern, έτσι.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν και απόψεις και από προπονητές που εκφράζονται ότι το 4-1-4-1, τώρα θα μου πεις μη στέκεσαι στις διατάξεις, ότι υπάρχουν και απόψεις που λένε ότι είναι αμυντικογενές σύστημα, έτσι.
0: Ναι, υπάρχει και αυτό. Εγώ,
1: ναι, εγώ νομίζω ότι όταν έχεις τα κατάλληλα εργαλεία, παρότι παίζεις με έναν επιθετικό επτής ουσίας, με έναν φορ περιοχής, είναι ένα σύστημα που μπορεί να σου δώσει όθηση μπροστά. Αν έχεις τα κατάλληλα εργαλεία.
0: Γι' αυτό είπα και εγώ ότι είναι προς το επιθετικό γενές.
1: Πάντως, ο Ολυμπιακός έχει κάνει πολύ μεγάλες μεταγραφές. Είναι δεδομένο αυτό. Mm-hmm. Και τώρα με
0: τον καινούριο προπονητή. Τρίτο γκολ βλέπω. 5-0 υπάρχει. Καλά, εντάξει, με τη Σλόβαν, εντάξει.
1: Και τώρα με τον καινούριο προπονητή στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν και δικαιολογίες για άλλες ισοπαλίες με ομάδες όπως ο Βόλος κτλ.
0: Φαντάζομαι πως όχι.
1: Και θα έχει και μετά από λίγες μέρες την ευκαιρία να. Ναι, τη διακοπή να προετοιμάσει και να βάλει και να.
0: Εντάξει τις νέες μεταγραφές στο σύνολο.
1: Έτσι. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, για πάμε και στα μπασκετικά.
1: Τι θες να ρωτήσεις?
0: Λοιπόν, σήμερα οριστικοποιήθηκε η συμφωνία του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ για τη Σάνελ Αρένα.
1: Όχι σήμερα, από χθες.
0: Ναι, από χθες το έχουμε πει. Εντάξει, σήμερα είναι και επίσημα να το πω.
1: Σήμερα βγήκαν οι ανακοινώσεις που είχαν συμφωνηθεί από τις δύο πλευρές να βγει πρώτα να βγάλει ανακοινώσεις ο Ολυμπιακός και για το θέμα του γηπέδου, να βγάλει ανακοίνωση και για τη λύση συνεργασίας με το Λαρετζάκι για να ακολουθήσει αύριο η ΑΕΚ.
0: Η ΑΕΚ ήδη έχει προαναγγείλει το Λαρετζάκι με ένα βίντεο, μπορεί και να το έχει δει στα social media.
1: Το ήξερα το βίντεο γιατί είχε γυριστεί εδώ και 20 μέρες το βίντεο αυτό.
0: Εντάξει,
1: αυτό το βίντεο το είχε ετοιμάσει, ήταν όλα συμφωνημένα δηλαδή. Έπρεπε, θυμάσαι ένα βράδυ που αναλύσαμε κάποιες λεπτομέρειες που έπρεπε να κλειδώσουν.
0: Ναι,
1: το ticketing, το αποδητήριο,
0: το ticketing
1: το
0: που ήταν και ο Λαρετζάκης μέσα στη συμφωνία.
1: Και βεβαίως ότι και το buyout του Λαρετζάκη θα μπαινε μέσα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτά οριστικοποιήθηκαν λίγη ώρα μετά το χθεσινό ραντεβού των ομάδων για τα διαιτητικά θέματα με την Ομοσπονδία. Εκεί βρέθηκαν οι παράγοντες του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ και μετά όταν έκλεισαν όταν ολοκλήρωσαν τη συζήτηση με τον πρόεδρο της ΕΟΚΟ, μετά συζήτησαν τις τελευταίες λεπτομέρειες για το συμφωνητικό που υπεγράφει μεταξύ των δύο πλευρών και ο Ολυμπιακός έβγαλε τις ανακοινώσεις σήμερα.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Φεύγουμε από τον Ολυμπιακό. Δεν έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη στον Ολυμπιακό, στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού, έτσι. Το σημαντικό αυτό ήταν.
1: Πολλά έγιναν τις τελευταίες μέρες.
0: Ναι.
1: Και γουόκαπ και γήπεδο και Λαρετζάκης.
0: Έχουν φύγει αρκετοί παίκτες πάντως από τον Ολυμπιακό, έτσι. Φαλ, ο οποίος τραυματίστηκε. Θα πάμε
1: σε λίγο. Από το βασικό κορμό, 5. Αλλά έχουν φύγει και άλλοι που δεν ήταν. Δηλαδή ο Μοντεμόρης για παράδειγμα.
0: Ναι, όχι, δεν μιλάω για τον Μοντεμόρης και τον Νιλικίνα που ήταν πιο βοηθητικοί. Μιλάω για Λαρετζάκη, μιλάω για Φαλ, μιλάω για Πίτερς.
1: Από το βασικό κορμό έχουν φύγει 5 παίκτες. Δηλαδή παίκτες που ήταν αρκετά
0: Μακίσικ.
1: Χρόνια.
0: Ναι, αυτό λέω. Ότι είναι 5 παίκτες. Ο Λαρετζάκης, ο Μακίσικ και ο Πίτερς ήταν πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό.
1: Αυτή τη δεκαετία.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ο Μακίσικ ήταν ένα χρόνο λιγότερο. Όλοι, ο Πίτερς ήταν ένα χρόνο, νομίζω, ένα χρόνο λιγότερο. Mm-hmm. Όλοι οι άλλοι ήταν από την αρχή της δεκαετίας.
0: Ναι,
1: από το 20,
0: από το 20
1: δηλαδή.
0: Και μετά, αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όπως βλέπω, ο Σουάρες με πέναλτι κάνει το 2-1. Η Sporting κάνει την ανατροπή. Το 0-1 το κάνει 2-1 κόντρα στη Γαλατά.
1: Άρα, Γουόκαπ 1, Λαρετζάκης
0: 2.
1: Βίτερς 3.
0: Φαλ 4.
1: Μακίσικ 5. Μακίσικ 5. Παίκτες που ήταν σταθερά στον κορμό του Ολυμπιακού. Ουσιαστικά όλα αυτά τα χρόνια το 20 και εντεύθεν. Mm-hmm. Άρα είναι μια αλλαγή που γίνεται στο ρόστερ μεγάλη, μια αλλαγή που θα επηρεάσει τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας σε κάποιο βαθμό. Μέχρι να ενσωματωθούν 100% είναι οφερμένοι. Mm-hmm. Διότι αυτό θα δουλέψει τώρα ο Μπαρτζόκας για τους επόμενους 2-3 μήνες. Έχει ξεκινήσει να το κάνει. Να τους βάλει στα ίδια καλούπια, να παίξουν το ίδιο μπάσκετ. Και όπως λέει, ο Μοντέρο είναι ο καλύτερος playmaker αυτή τη στιγμή που παίζει στην Ευρώπη με την μπάλα στα χέρια. Άρα έχει τα εργαλεία τώρα για να γίνει ακόμα πιο γρήγορος όπως θέλει και ονειρεύεται ο Ολυμπιακός μπροστά. Και να κάνει βεβαίως και τον back-to-back. Θα πω πάλι ότι οι Ιωνοί λένε back-to-back για τον Ολυμπιακό.
0: Λένε back-to-back.
1: Έτσι είναι η περιοδικότητα. Η περιοδικότητα είναι κοντά στα 15 χρόνια και όταν επιστρέφει η περιοδικότητα των 15 ετών κάνει και back-to-back. 97 δηλαδή, το πρώτο ευρωπαϊκό. 12 το δεύτερο, back-to-back το 13. Και από το 13-26 το τέταρτο.
0: 13
1: και
0: χρόνια.
1: 13, ναι, εκεί. Στα,
0: πάνω, μέσα όρο 15.
1: Αυτό. Και η λογική λέει back-to-back του χρόνου.
0: Ωραία. Να βάλω
1: είναι
0: μια...
1: η πιο έτοιμη ομάδα. Mm-hmm. Η πιο έτοιμη ομάδα από όλες που μπαίνουν σε λίγες μέρες στην αφετηρία της νέας σεζόν για την Ευρωλίγκα.
0: Ωραία, να βάλω ομάδα. Και μια ίντριγκα να δούμε. Ο Ολυμπιακός έκανε κάποιες κουβέντες με τον Ντόρσεϊ, αλλά όπως είπε ο παίκτης, υπάρχει ακόμα διαφορά στο οικονομικό. Υπάρχει σύλλογος από την Ελλάδα που τον καλύπτει,
1: κοίτα, από τη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχουν τρεις ομάδες που έχουν πορτοφόλι πλέον.
0: Ναι.
1: Εννοώ άλλες δύο, γιατί ο Παναθηναϊκός έτσι κι αλλιώς είχε πάντα. Άρα τώρα υπάρχει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης μαζί με τον Παναθηναϊκό. Συνεπώς είναι ο Ολυμπιακός που έχει τον πρώτο λόγο πάντα. Είναι ο Παναθηναϊκός που αν ο Ντόρσεϊ μείνει ελεύθερος θα ενδιαφερθεί. Είναι ο ΠΑΟΚ που έχει νομίζω εκδηλώσει ενδιαφέρον. Με ποια έννοια? Ότι έχει ανακοινώσει πως ο κάθε Έλληνας καλός παίκτης τον ενδιαφέρει. Mm-hmm. Και ο Άρης. Δεν πάει πίσω ο Άρης.
0: Ο Άρης μπορεί να πιάσει τον αριθμό 4.
1: Ο Άρης μπορεί να πιάσει κατά την άποψή μου όποιον αριθμό θες. Το ίδιο και ο ΠΑΟΚ, το ίδιο και ο Παναθηναϊκός, το ίδιο και ο Ολυμπιακός. Επειδή δεν το έκαναν φέτος, οι ομάδες της Θεσσαλονίκης δεν το έκαναν σε απόλυτο βαθμό, γιατί ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα το έκανε
0: με τον Όσμαν.
1: Δεν σημαίνει και ο Άρης, τηρουμένων των αναλογιών, το έκανε με τον Λιόπουλο. Δεν σημαίνει ότι θα το κάνουν του χρόνου, όταν υπάρχει συγκεκριμένο salary cap. Θα μου πεις υπάρχει salary cap. Εντάξει, υπάρχει για ένα ταβάνι στα χρήματα. Ξέρουμε πόσα βάζουν οι μεγάλες ομάδες. Ξέρουμε πόσα βάζει ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, το Ντουμπάι, η Μακάμπι, η Χάπουελ, το Μιλάνο, η Ρεάλ, η Μπαρσελόνα. Ξέρουμε πόσα βάζουν. Άρα αυτά τα ταβάνια που συζητάμε τώρα, η Φενέρ, δεν ξεχάσω καμία ομάδα που βάζει αρκετά χρήματα. Αυτά τα ποσά, αυτά τα μπάτζετ, αυτούς τους προϋπολογισμούς, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, εάν δεν αλλάξει κάτι στις ιδιοκτησίες τους, μπορούν να τα πιάσουν τα επόμενα χρόνια.
0: Θα σε πάρω μετά τηλέφωνο.
1: Είμαι βέβαιος ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα θα τα πιάσουν. Δηλαδή, επειδή ρώτησες.
0: Λοιπόν,
1: είναι βέβαιο. Είναι βέβαιο ότι ο ΠΑΟΚ θα πλειοδοτήσει αν μείνει ελεύθερος ο Ντόρσεϊ.
0: Λοιπόν, θα σε πάρω μετά τηλέφωνο να σου πω τι βλέπω αυτή την ώρα. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Θα σε πάρω μόλις τελειώσω να σου πω τι βλέπω αυτή την ώρα.
1: Ευχαρίστω, δεν θα έχω κοιμηθεί.
0: Θα το τραβεί, θα το βγάλω και φωτογραφία και θα στο στείλω.
1: Βέβαια. Έχεις άλλες ερωτήσεις, μπασκετικές.
0: Μπασκετικές, τι έχουμε γενικά στην επικαιρότητα?
1: Έχουμε την πληροφορία που έρχεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η οποία λέει ότι το NBA Euro προχωράει και όχι μόνο προχωράει, το NBA σκέφτεται να εξαγοράσει την ίδια την Ευρωλίγκα.
0: Να εξαγοράσει την διοργανώτρια?
1: Να εξαγοράσει την Ευρωλίγκα, την ίδια, ναι.
0: Ναι, τη διοργανώτρια. Μάλιστα.
1: Να κάνει επιθετική εξαγορά της Ευρωλίγκας. Δηλαδή οι Αμερικανοί είναι αποφασισμένοι να φτιάξουν είτε να φτιάξουν ένα πρωτάθλημα από την αρχή δικό τους καλύτερο από την Ευρωλίγκα, είτε να αγοράσουν την ίδια τη διοργάνωση και να προσθέσουν και ομάδες.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι αποφασισμένοι να βάλουν άπειρα λεφτά.
0: Ναι, άμα μου λες ότι θα αγοράσει την Ευρωλίγκα.
1: Αυτή είναι η μεγάλη είδηση.
0: Αυτό
1: σκέφτεται να κάνει πρόταση εξαγοράς της Ευρωλίγκας στο NBA. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη είδηση.
0: Ναι, αυτό...
1: Γιατί οι περισσότεροι συζητάνε ότι το NBA θα επιστρέψει να ξαναπροτείνει στην Ευρωλίγκα να κάνουν από κοινού μια διοργάνωση και ούτω καθεξής. Τα γνωστά δηλαδή. Mm-hmm. Ή να φτιάξει μια μεγάλη διοργάνωση το NBA που θα λέγεται NBA Europe που θα κοντρά την Ευρωλίγκα. Τα γνωστά δηλαδή. Εκείνο που δεν έχει συζητηθεί ακόμη είναι και δεν έχει διαρρεύσει και δεν έχει προκύψει και δεν έχει επιβεβαιωθεί είναι αυτό που είπαμε τώρα. Το περίμενες?
0: Όχι. Για εξαγορά της διοργανώτριας, όχι.
1: Σκέφτονται να πάνε να τους πούν, σας δίνουμε τόσα, αφήστε το πρωτάθλημα σε εμάς.
0: Εντάξει. Αυτό είναι κάτι καινούριο που ακούμε.
1: Και αν γίνει, είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό.
0: Φυσικά.
1: Αλλάζει όλο το μπασκετικό πάρτι της Ευρώπης.
0: Τα πάντα αλλάζει.
1: Ναι. Δηλαδή, οι Αμερικανοί λένε πως όταν εμείς θα έχουμε ομάδες που η κάθε μία θα έχει προϋπολογισμό ένα δις, την ώρα που όλη η Ευρωλίγκα αποτιμάται σε 3-4 δις, τη στιγμή μπορούμε να την αγοράσουμε έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Δηλαδή η αξία της Ευρωλίγκας αυτή τη στιγμή θα είναι ως η αξία 3-4 ομάδων του NBA Europe. Φαντάσου τώρα όταν μιλάμε για 12, 14, 16, 18, 20 ομάδες.
0: Ο τρίτο γκολ για τη Sporting, συγγνώμη, ο Σαλαζάρ είναι ο σκόρερ. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Σου έδωσα την είδηση.
0: Της βραδιάς.
1: Ναι. Οπότε, Άγγελε, στείλε μου τη φωτογραφία.
0: Την έχω στείλει ήδη.
1: Πού για... την έστειλες, στο Viber ή στο WhatsApp?
0: Στο SMS.
1: SMS δεν μπορώ γιατί σου μιλάω από το τηλέφωνο.
0: Θα το δεις, μόλις κλείσεις. Εντάξει.
1: Μετά.
0: Θα το δεις, γιατί έτσι καλώς θα κλείσουμε σε πολύ λίγο, γιατί η ώρα πλησιάζει 11.30 και εμείς πάμε στο καθιερωμένο διάλειμμα.
1: Λοιπόν, καλό βράδυ, τα λέμε.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά και τη μπασκετική κοινότητα. Το φάουλ του Σαλαζάρ ήταν άπιαστο. 3-1 προβάδισμα η Sporting κοντά στη Γαλατά. Λοιπόν, να τα δούμε και στοιχηματικά τα πράγματα, πώς έχουν αυτή την ώρα. Στοιχηματικά λοιπόν είμαστε στο 65ο λεπτό περίπου των τεσσάρων αγώνων. Η Λίβερπουλ, έχουμε πει, έχει κάνει την ανατροπή, προηγείται με 2-1 της Ατλέτικο Μαδρίτης. Δεν έχουμε γκολ στο Νάπολι Άρσεναλ. Η Παρίς Σεζερμέν πλέον προηγείται με 5-1 της Σλόβαν Μπράτισλάβας. Ο Καμαρά, ο Σουλεϊμάν Καμαρά είναι αυτός που μείωσε σε 5-1. Βεβαίως εδώ πέρα έχουμε τα δύο γκολ του Ντεμπελέ, το 1-0 και το 2-0. Τα υπόλοιπα τρία είναι του Φεράν Τόρες στο 31, στο 47 και στο 57. Το τρίτο γκολ της Sporting με τον Ροντρίγκο Σαλαζάρ με το απευθείας φάουλ. Νωρίτερα ο Σουάρες με πέναλτι είχε κάνει το 2-1. Ενώ το Chelsea Leeds είναι στα επίπεδα του 1-2. Το είχαμε αφήσει στο 0-1 με τον Μουχαμέροβιτς. Ισοφάρισε, μάλλον έβαλε και δεύτερο γκολ με τον Μπρέντεν η Leeds. Και ο Πάλμερ Κόουλ με πέναλτι μείωσε σε 2-1.

0: τρομερό το σου του Όντεγκαρτ με το αριστερό, η μπάλα στο, όπως το βλέπω εγώ, αριστερό κάθετο δοκάρι και στα δίχτυα, 1-0 προβάδισμα για τους πρωταθλητές Αγγλίας στην έδρα της Νάπολη. Νάπολη Άρσεναλ 0-1, Παρίσι Σεν Ζερμέν Σλόβαν 5-1, Sporting Γαλατά 3-1, Λίβερπουλ Ατλέτικο 2-1, περίπου στο 75ο λεπτό των αναμετρήσεων. Θυμίζω Μπαρτσελόνα Φέγενορτ 5-1 και Στουτγκάρδη Βίκινγκ 3-1. Τα δύο τελικά και τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Η Paris Saint-Germain έχει σαφέστατο προβάδισμα. Η δύο φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης, η back-to-back πρωταθλήτρια Ευρώπης με τα τρία γκολ του Τόρες, του Φεράν Τόρες και τα δύο του Ντεμπελέ προηγείται με 5-1 της Σλόβαν. Από εκεί και πέρα προβάδισμα, μεγάλο προβάδισμα και για την Sporting Λισαβόνας που προηγείται με 3-1 της Γαλατά Σαράι από το 0-1 που βρέθηκε πίσω με αυτό γκολ. Το Liverpool Ατλέτικο είναι στα επίπεδα του 2-1, είναι ακόμα ανοιχτό και φυσικά το Napoli Arsenal πριν λίγο διαμορφώθηκε το 0-1 και τα πάντα είναι ανοιχτά. Λοιπόν, εγώ στο σημείο αυτό θα καλησπερίσω τον καλό μου φίλο και συνάδελφο από την εφημερίδα Τα Νέα, τον Γιάννη Λαμπύρη. Γιάννη, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, Άγγελε, καλώς σας βρήκα και καλησπέρα και στους ακροατές Air Sport, το ραδιόφωνο που είναι σε όλα τα γήπεδα και σε όλα τα σπορ, να θυμίσουμε.
0: Παντού και πάντα.
1: Διαχρονικά.
0: Παντού και πάντα.
1: Λοιπόν. Και επειδή η επικαιρότητα τρέχει, είναι λογικό να. Είχαμε πει ότι θα πούμε και για μπάσκετ, θα πούμε και άλλα πράγματα.
0: Αλλά προέχει η επικαιρότητα που σήμερα το βράδυ λέει το τέλος του Ολυμπιακού με η συνεργασία με το Μεντιλίμπαρ και από εδώ και πέρα έχουμε και νέο προπονητή στον Ολυμπιακό.
1: Εμείς ξέρεις, λέγαμε στις εφημεριδάδες που λέμε, λέγαμε επί του πιεστηρίου. Ήταν η είδηση που έβγαινε, ας πούμε, και προλαβαίναμε, τρέχαμε να την προλάβουμε.
0: Να μπει μέσα τελευταία στιγμή.
1: Ακριβώς να προλάβουμε, είναι η είδηση τελευταία στιγμή.
0: Και να παρακαλάς να είναι και να μην είναι χρώμα η σελίδα.
1: Άστο. Και ξέρεις, και μια τέτοια είδηση δεν ήταν ένα μονόστιλο που θα έπρεπε να μπει. Άλλαζε ολόκληρη σελίδα. Άλλαζε ολόκληρη διάταξη που θα βάλει τα πράγματα, που θα χωρέσει τα άλλα. Ήταν ωραίες εποχές βέβαια. Τώρα με το διαδίκτυο, ξέρεις, είναι πανεύκολο, γίνεται, η ενημέρωση είναι αστραπιαία και παγκοσμίως. Νομίζω έχει μαθευτεί ήδη.
0: Σε ένα λεπτό μέσα σε όλο τον κόσμο.
1: Ακριβώς. Αυτοί προφανώς την ήδη θα τη μαθαίνανε τώρα, ας πούμε, στην Ισπανία και στην Ελλάδα και τώρα έχει μαθευτεί σε όλο τον κόσμο. Από τα
0: εδώ έστειλε μήνυμα και ο Ροντινέη,
1: έτσι.
0: Που είναι στη Βραζιλία. Λοιπόν, νέος προπονητής, νέα σελίδα για τον Ολυμπιακό. Γιάννη, πιστεύεις ότι οι Ερυθρόλευκοι έπραξαν το σωστό εδώ?
1: Νομίζω ότι ο κότς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος πραγματικά έχει αφήσει το στίγμα του στον Ολυμπιακό και ό,τι και να γίνει και όσα χρόνια και να περάσουν, θα είναι ο άνθρωπος που έφερε το πρώτο ευρωπαϊκό στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό. Αλλά και γενικά έτσι άφησε ένα στίγμα με την πορεία που έκανε, γιατί θυμίζω ότι δεν ήταν ότι πήρε απλά ένα Conference League. Βλέπουμε την Άστον Βίλα από τότε που την απέκτησε ο Ολυμπιακός στα ημιτελικά μέχρι την πορεία που έχει μέχρι τώρα. Πάντα στις κατακτήσεις τροπέων, στο πώς ότι είναι αίτητη στο γήπεδο της ευρωπαϊκά μάτς, με ξέρεις εκείνο το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Δηλαδή δεν ήταν απλά πήγε σε ένα τελικό και το οποίο έκανε την ανατροπή με τη Μακάμπη, έγινε
0: Φενέρ,
1: έγινε μια πορεία πραγματικά και ένα double μετά. Νομίζω ότι
0: θυμίζω, Γιάννη, ότι αυτό ήταν το τελευταίο conference, γιατί από την επόμενη σεζόν μπήκαμε στη League Phase, όπου υποβιβάστηκαν ομάδες ισχυρές από το Europa League. Όπως και το Champions League πήγαν στο Europa League. Ήταν η τελευταία χρόνια. Γι' αυτό αποκτά και ιδιαίτερη σημασία.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστά το λες, Άγγελε. Και νομίζω όμως ότι ο coach Μεντιλίμπαρ είχε κάνει τον κύκλο του. Είχε κάνει έναν κύκλο. Είναι πολλές φορές που λες και ένας προπονητής που λες τι άλλο μπορεί να προσφέρει, ξέρεις, να φτάσει, δηλαδή να κάνει. Νομίζω ότι ο ίδιος είχε έναν κορεσμό κάποια στιγμή και ήταν και τα αποτελέσματα. Εγώ δεν θα έλεγα τόσο τα αποτελέσματα, όσο
0: η εικόνα.
1: Της ομάδας του Ολυμπιακού που απογοήτευε τον κόσμο. Και νομίζω και τον ίδιο τον κόσμο. Είχε πει και δηλώσεις ότι δεν παίζουμε όπως θέλουμε, δεν πρέπει να έχουμε ένα διαφορετικό στυλ παιχνίδιου. Δεν φαινόταν ότι. Ήταν ίσως μονόδρομος. Μπορεί να μην γινόταν σε ένα παιχνίδι τώρα, να γινόταν στο πρώτο της League Phase του Europa League ή να γινόταν αργότερα. Αλλά φαινόταν ότι ήταν δύσκολη η κατάσταση.
0: Ο Μεντιλίμπαρ, να θυμίσω, τα έχει πάρει όλα με τον Ολυμπιακό: Ευρωπαϊκό, Πρωτάθλημα, Κύπελλο, βέβαια, και Super Cup.
1: Και Super Cup. Πολύ σωστά το λες, γιατί επανήλθε και το Super Cup, βέβαια.
0: Αυτή ήταν η σειρά των τίτλων που πήρε ο Ολυμπιακός. Αλλά το θέμα είναι τώρα ο αντικαταστάτης του, είναι και αυτός Βάσκος. Πολλά χρόνια στη Σοσιεδάδ. Είναι ο κατάλληλος για να αντικαταστήσει το Μεντιλίμπαρ?
1: Το θέμα είναι ότι θα θέλει οπωσδήποτε χρόνο, Άγγελε, και ειδικά όταν ένα ξένο προπονητή. Λέμε πολλέ φορέ, είδε υπηρεσιακοί προπονητέ, γιατί εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με υπηρεσιακό προπονητή.
0: Εδώ έχουμε κανονικό προπονητή.
1: Μπράβο. Υπηρεσιακοί πολλέ φορέ που λέμε είναι Έλληνε, γιατί αναλαμβάνουν σε μια δύσκολη περίοδο, αλλά ξέρουν την ελληνική πραγματικότητα, ξέρουν το τι ζητάει η ομάδα άμεσα. Και πολλές φορές έχουν αποδειχθεί λαχεία και μιλάω και όχι μόνο για τον Ολυμπιακό και σε άλλες ομάδες. Mm-hmm. Εδώ θέλει ο νέος προπονητής, θέλει οπωσδήποτε χρόνο να γνωρίσει τους παίκτες, να μπορέσει να περάσει τη δική του φιλοσοφία. Καταρχήν παίρνει μια ομάδα, πάντα είναι δύσκολο για να προπονητή αυτό, ότι παίρνει μια ομάδα έτοιμη από τον προηγούμενο προπονητή. Δηλαδή δεν έχει, άντε να πει όμως ότι μπορεί να φέρει ένα δικό του παίκτη, να φέρει κάποιο συνεργάτη. Θέλει πάρα πολύ χρόνο. Ο Ολυμπιακός δεν έχει πολύ χρόνο αυτή τη στιγμή. Ξεκινάει το Europa League. Το πρωτάθλημα ήδη είχε μια απώλεια και πρέπει να καλύψει το έδαφος. Το κύπελο τρέχει, δηλαδή θα είναι μια fast track, έτσι, πώς να πω, μια περίοδος γνωριμίας του προπονητή που θα πρέπει όμως να παίρνει και αποτελέσματα. Αυτό πάντα είναι ένα δύσκολο κομμάτι σε κάθε ομάδα που ένας προπονητής πρέπει να μαθαίνει την ομάδα του, αλλά να παίρνει
0: και αποτελέσματα κιόλας.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα μπορέσει και ο κότς ο καινούργιος, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ.
0: Έτσι, αν λέω σωστά το. Ιμανόλ Αλγουαθίλ.
1: Και επιμένει ισπανικά ο Ολυμπιακός. Και γιατί να μην το κάνει, έχει από την εποχή του.
0: Βαλβέρδε,
1: βέβαια, και με τον Μίτσελ που είχε κάνει πολύ μεγάλες πορείες.
0: Ναι, και ο Μίτσελ κόντεψε να αποκλείσει τη United.
1: Βέβαια. Μία από τις καλύτερες, πιστεύω, βραδιές ελληνικής ομάδας, επειδή είχε τύχει, ήμουν στο γήπεδο, δεν ξέρω αν ήσουν και εσύ.
0: Δίπλα-δίπλα καθόμαστε.
1: Μπράβο.
0: Έχουμε και φωτογραφίες μαζί.
1: Ακριβώς, γι' αυτό το υπενθυμίζω, ήταν μία εμφάνιση πραγματικά πολύ μεγάλης ευρωπαϊκής ομάδας. Και θυμίζω ότι στον επαναληπτικό ο Τεχέα είχε σώσει τη United, υπήρχε ακόμα ο κανονισμός του εκτός έδρας.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Είχε σώσει και στο 0-0 και στο 1-0 παίζει τη United, είχε κάνει τεράστιες αποκρούσεις, κρατώντας τη United να μην δεχτεί γκολ. Είχε βάλει το hat-trick που φάνησε ρόη, αν θυμάμαι καλά, και είχε περάσει η United στον επαναληπτικό.
0: Εντάξει, ήταν μια μεγάλη επιτυχία για τον Ολυμπιακό να μπορεί να κοντράρει τότε με τον εξτρέμπτον που έφυγε, που κάθισε ένα χρόνο από την Καραϊβική. Ποιος ήταν ο Κάμπελ? Ο Κάμπελ.
1: Βέβαια.
0: Το πρώτο γκολ ο Κάμπελ και το δεύτερο ο Τσόρι.
1: Βέβαια. Και θυμίζω ότι ο Μίτσελ, ένα από τα προσφόντα του, γιατί μπορεί να μην ήταν τόσο επιτυχημένο σαν τον Μεντιλίμπαρ, σαν τον Βαλβέρντε, όμως ως παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, τι πλεονέκτημα έχει? Ότι πήγαινε ως παίκτης και έλεγε αυτό το κλασικό 11 αυτοί, 11 εμείς. Θυμίζω είχε νικήσει τότε τη Γιουβέντος στην Ατλέτικο Μαδρίτη.
0: Ναι, είχε κάνει μεγάλη
1: τη Μάντσεστερ United με φοβερή εμφάνιση. Έπαιζε έξω την Arsenal τα ίσια. Ήταν αυτό, ότι ήταν ένας παίκτης που είχε, έχοντας παίξει στη Ρεάλ Μαδρίτης, δεν έβλεπε κανέναν αντίπαλο με φόβο. Ακριβώς.
0: Και μόνο που έμπαινε στα αποδυτήρια τον σεβόντουσαν οι παίκτες.
1: Ακριβώς.
0: Μίτσελ, Ρεάλ και Εθνική Ισπανία.
1: Πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν το έργο του Αλγουαθίλ ποιο θα είναι. Φαντάζομαι ότι θα έχει μιλήσει και με τον Κορδόν, έτσι. Και θα,
1: σίγουρα.
0: Έχει μια πρώτη εικόνα από το έμψυχο υλικό του Ολυμπιακού.
1: Και νομίζω, δεν ξέρω αν συμφωνείς, Άγγελε, το γεγονός και της αντικατάστασης του Ντάρκου Κοβάσεβιτς με τον Κορδόν και το προπονητής, ότι με τη λύση της συνεργασίας του κότς με τη Λίμπαρ ανακοινώνεται ο νέος προπονητής. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός δούλευε αυτές τις
0: μέρες.
1: Είχε κάνει μια προεργασία, κοίτα για την επόμενη μέρα. Και έτσι κάνουν οι ομάδες. Δεν είναι κάτι που, όταν βλέπουν ότι υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή ψάχνουν, δεν περιμένουν να αρχίσουν, δηλαδή να λύσουν πρώτα τις ΕΣΕ και μετά να αρχίσουν να ψάχνουν. Η αλλαγή στο Κοβάσεβιτς με Κορδόν νομίζω ήταν ένα μήνυμα. Ότι προσπαθεί να αλλάξει κάποια πράγματα που δεν πήγανε καλά
0: το προηγούμενο διάστημα. Ειδικά μετά το τέλος του Champions League, ο Ολυμπιακός άρχισε να χάνει στροφές, θα έλεγα, στο ελληνικό πρωτάθλημα από την ισοπαλία με την Κηφισιά στο Φάληρο και έπειτα.
1: Βέβαια.
0: Εκεί, ενώ στο Champions League έκανε το 3-3, προκρίθηκε ως 18ο στην επόμενη φάση του θεσμού. Αντιμετώπισε τη Leverkusen. Η Leverkusen, κακά τα ψέματα, Γιάννη, ήταν καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό.
1: Δεν το συζητώ. Να θυμίσουμε ότι και στο πρώτο παιχνίδι που νίκησε ο Ολυμπιακός.
0: Η Leverkusen ήταν καλύτερη.
1: Ναι, ήταν. Δηλαδή είχε χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες και εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός με αντιπιθέσεις. Ήταν πολύ σημαντική νίκη, βέβαια, αλλά ήταν καλύτερη.
0: Ναι, ήταν η καλύτερη. Βέβαια, εδώ πέρα θα μπορέσω να σου πω ότι ο νόμος του ποδοσφαίρου του έδωσε πίσω τους βαθμούς που έχασε με την Eindhoven.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Έτσι που έπρεπε να έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός.
1: Που ήταν πολύ καλύτερο Ολυμπιακός. Τελικά, γι' αυτό το ποδόσφαιρο, είναι, γι' αυτό το ποδόσφαιρο, Άγγελε, είναι ο βασιλιάς. Δηλαδή αυτό που κρατάει και στην μεγαλύτερη έτσι, αγωνία τον κόσμο ή έχει τόσο επιδραστικότητα παγκοσμίως, γιατί είναι ένα άθλημα που. Ακόμα και η ομάδα δεν νικάει πάντα ο καλύτερος. Όπως δεν νικάει πάντα η μεγαλύτερη ομάδα. Μπορεί να νικήσει, το είδαμε στο πρόσφατο Μουντιάλ. Είδαμε εκπλήξεις, είδαμε. Είναι αυτό που κρατάει έτσι την αδρεναλίνη πολύ ψηλά. Απλά αυτό που ήθελα να προσθέσω κάτι για τον Ολυμπιακό, ότι αυτό που ήταν πρωτόγνωρο, εγώ δεν το θυμάμαι για χρόνια. Πέρυσι ήταν νομίζω 6-7, μπορεί να κάνω και λάθος, πάντως ήταν πολλά συνεχόμενα παιχνίδια. Έδρα του που έμενε στο 0, δηλαδή έμενε στο 0-0. Δεν λέω ότι έχανε, δεν μπορούσε, δεν έβαζε γκολ, δεν δημιουργούσε, δεν έκανε, ας πούμε, που ο Ολυμπιακός ήταν μια φύση επιθετική ομάδα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, για να δούμε την συνέχεια πλέον, ο νέος προπονητής, τι θα καταφέρει να κάνει. Να δημιουργήσει τον Ολυμπιακό που θέλει και η διοίκηση της ομάδας, αλλά και οι οπαδοί του.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα να πάμε στα μπασκετικά. Στα μπασκετικά είχαμε και την επίσημη συμφωνία ΑΕΚ Ολυμπιακού. Πλέον το έχουμε και επίσημα για την Σάνελ Αρένα και το Λαρετζάκι να επιστρέφει στα κυτρινόμαυρα.
1: Ήτανε πακέτο, παρότι πακέτο. Είναι δύο ξεχωριστές περιπτώσεις, θα τελείωναν μαζί. Γιατί ήταν φανερό ότι επειδή είχε καθυστερήσει και είχαν βγει και κάποιες φήμες ότι ο Ολυμπιακός κοιτάει και κάποιες άλλες έδρες. Υπήρχε πάντα η επιλογή της Κρήτης και της Κύπρου, αλλά δεν ήθελε ο Ολυμπιακός να μπαίνουν σε έξτρα αεροπλάνο. Έχουν που έχουν τόσα ταξίδια οι ομάδες. Σου λέει να μπαίνουμε κάθε εβδομάδα σε αεροπλάνο, γιατί θα μπαίνανε κάθε εβδομάδα. Εντός έδρας θα πήγαιναν Κύπρο ή Κρήτη, εκτός έδρας θα ήταν έτσι κι αλλιώς αεροπλάνο. Οπότε ήταν θεωρητικά μονόδρομος σαν Σανέλ Αρένα. Κάφτηκαν νομίζω και αντιστάσεις κάποιων φανατικών φίλων της ΑΕΚ. Είναι μια συμφωνία, εγώ θα πω win-win για τις ομάδες.
0: Ναι, νομίζω και εγώ win-win είναι.
1: Ναι, γιατί και ο Ολυμπιακός βρίσκει μια εξαιρετική έδρα. Κακά τα ψέματα, δύο έδρες μπορούσαν να φιλοξενήσουν τον Ολυμπιακό στην Αττική, να το πω έτσι. Το Telecom Center, που δεν ήταν δυνατό να παίξει εκεί, και ήταν και η Σανέλ Αρένα. Επίσης η ΑΕΚ θα υποφεληθεί πέρα από ένα πολύ καλό ενίκιο που θα είναι με τους αγώνες και πιστεύω θα κρατήσει. Εγώ θεωρώ βέβαιο ότι θα πάει μέχρι το Φεβρουάριο, ίσως και παραπάνω. Άρα μιλάμε για αρκετούς μήνες. Η ΑΕΚ θα κερδίσει πέρα από το ενίκιο. Θα κερδίσει και ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει κάποιες παρεμβάσεις στο γήπεδο στα πλαίσια του να είναι χρηστικό για EuroLeague. Οπότε η ΑΕΚ, αν με το καλό κάνει το επόμενο βήμα είτε σε EuroCup είτε σε EuroLeague τα επόμενα χρόνια, θα είχε έτοιμα κάποια έργα που θα έπρεπε να επενδύσει και να δώσει ιδία χρήματα. Γιατί αυτά θα είναι έξτρα από τη συμφωνία. Δηλαδή θα τα βάλει ο Ολυμπιακός. Και θα είναι μόνιμα έργα που θα μείνουν στο γήπεδο της ΑΕΚ.
0: Ακριβώς. Γιάννη, μία παρένθεση να πω ότι κακό το διώξιμο των αμυντικών της Σλόβαν. Έρχεται ο Φαμπιάν Ρουίθ με δυνατό αριστερό σουτ. Στέλνει την μπάλα για έκτη φορά στα δίχτυα των φιλοξενούμενων. Παρί Σλόβαν 6-1. Εντάξει. Αναμενόμενο.
1: Είναι δυνατά. Η Παρί είναι, νομίζω. Είναι
0: back to back πρωταθλήτρια Ευρώπης.
1: Κοίταξε, η Παρί πραγματικά δείχνει αυτό που λέμε ότι τα λεφτά μπορεί να μην φέρνουν πάντα την ευτυχία, αλλά όταν τα συνδυάσει και με ένα καλό προπονητή και ένα καλό σχεδιασμό, γιατί έχει και πολύ καλό τεχνικό διευθυντή, είναι ένα τρίο εκεί διοίκηση
0: και έχει του και προπονητή. Λεφτά, να πούμε,
1: ναι, ακριβώς. Λεφτά υπάρχουν. Ναι,
0: στην Παρί υπάρχουν.
1: Αλλά είναι μια ομάδα, δηλαδή έλεγε θα κάνει back to back η Real, η Liverpool, η Bayern. Δεν σου κάνει τόσο εντύπωση. Η Παρί, κακά τα ψέματα, δεν ήταν μια φανέλα με το ειδικό βάρος αυτών των ομάδων που λέμε, δηλαδή των παραδοσιακών. Οπότε είναι πολύ μεγάλο το επίτευγμα που έκανε το Πάτι.
0: Και μην ξεχνάς ότι στην περσινή League Face η Παρί δεν προκρίθηκε στις 8 πρώτες ομάδες. Όπως ακριβώς, και πρόπερσι που το πήρε.
1: Ακριβώς,
0: έδωσε αγώνα στην ενδιάμεση φάση και μετά από εκεί και πέρα πήρε φωτιά.
1: Βέβαια.
0: Από το Φλεβάρι και μετά είχε πάρει φωτιά η Παρί Σεζερμέν. Δεν έβλεπε κανέναν. Πραγματικά κανέναν.
1: Ακριβώς. Θα είχε ενδιαφέρον. Νομίζω και η ΑΕΚ να πούμε ότι ξεκίνησε πολύ,
0: πολύ
1: δυναμικά.
0: Δυνατά, πολύ καλά και μπράβο στην ΑΕΚ, η οποία έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και νομίζω δείξε τον εαυτό της που δεν πέτυχε ακόμα ένα γκολ.
1: Τουλάχιστον... Βέβαια, θα μπορούσε να είχε καθαρίσει και από το ημίχρονο το παιχνίδι και πάντα ξέρεις όταν μένει ένα παιχνίδι στο 1-0, πάντα υπάρχει το ρίσκο.
0: Είναι εύθραστο για να το 1-0.
1: Ακριβώς, δεν
0: είναι εύθραστο, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Παράδειγμα χαρακτηριστικό, το 1-0 το περσινό του Ολυμπιακού με την Αϊτχόφεν, που η Αϊτχόφεν ισοφάρισε στις καθυστερήσεις. Έμενε το 1-0, έμενε το 1-0, δεν μπόρεσε ο Ολυμπιακός να βρει δεύτερο γκολ. Ισοφάρισαν οι Ολλανδοί, έμπειρη ομάδα είναι. Και έτσι λοιπόν, τέλος πάντων, εγγράφτηκε η ιστορία.
1: Έτσι.
0: Νομίζω και η ΑΕΚ έκανε πολύ καλό ξεκίνημα. Μένει να δούμε το ξεκίνημα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού τώρα.
1: Βέβαια.
0: Πιστεύω
1: μπορούσαμε,
0: ότι...
1: επειδή ναι. Εγώ θεωρώ ότι ευχάριστη έκπληξη πέρα της ΑΕΚ που ήταν εντυπωσιακή το πώς μπήκε στους ομίλους γενικά, ευχάριστη έκπληξη μέχρι στιγμής και στην Ευρώπη είναι όφη. Δηλαδή οι εμφανίσεις του, γιατί ο Παναθηναϊκός μπήκε αγκομαχώντας, βέβαια αυτή τη στιγμή, να το θυμίσουμε αυτό, Αγγέλιο, το καλοκαίρι, το βασικό είναι να πετύχεις τις προκρίσεις. Όχι το πώς θα τις πετύχεις. Είναι να μπεις στη league phase. Γιατί θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός, οποιαδήποτε ομάδα αν έχανε, έμενε εκτός, δεν είχε συνέχεια. Όπως το ΠΑΟΚ που είχε χάσει το κανονάκι από το Europa League και πλέον.
0: Όπως και η ΑΕΚ πέρυσι, ήταν ακριβώς στον ίδιο δρόμο που βρέθηκε ο Παναθηναϊκός φέτος.
1: Ακριβώς. Αλλά θα μπορούσαμε με λίγη τύχη, ίσως και μένει, να είχαμε πέντε ομάδες μας στις λίγες.

0: αυτά έχουμε τώρα, νομίζω ότι θα πάνε καλά οι ομάδες.
1: Και εγώ νομίζω ότι έχουμε πολύ καλές προοπτικές.
0: Και κυνηγάμε πάντα τη 10η θέση.
1: Βέβαια.
0: Δεν την αφήνουμε.
1: Είναι κάτι που το κυνηγάμε τα τελευταία χρόνια, πιστεύω, αλλά έχουμε, ότι... έχουμε τα φόντα.
0: Ναι. Για να δούμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, Γιάννη, τι άλλο έχουμε στην επικαιρότητα που κεντρίζει το ενδιαφέρον?
1: Έχουμε την επικαιρότητα, αν πάμε στο μπάσκετ, επειδή είπαμε λίγο για την μεταγραφή του Γιάννη Λαρετζάκη, είχαμε άλλο ένα τραυματισμό για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πραγματικά είναι μια κακοδαιμονία πριν ξεκινήσει, καν πριν το πρώτο επίσημο τζάμπο.
0: Ναι,
1: ο τέταρτος παίκτης, βέβαια. Φλάσης, ο οποίος είναι μοιραίο. Βέβαια, θυμίζω, το καλό είναι να μην έχουν οι ομάδες τραυματισμούς. Αυτό είναι το βασικό. Και για όλους τους παίκτες και όλους τους ανθρώπους, έτσι να είναι καλά. Είναι άσχημο. Όμως. Από μία άποψη, όταν δεν είναι τραυματισμοί σοβαροί, να σε αφήσω όπως του Κωνσταντέλια, και πραγματικά αυτό το παιδί, λέω, εκεί που χαρήκαμε όλοι, έκανε τη μεταγραφή της ζωής του, πώς θα φαίνει η μοίρα που ξέρεις
0: πόσο εντυπωσιακά ξεκίνησε, έτσι.
1: Ναι, ξεκίνησε εντυπωσιακά και πάντα θες να δώσεις κάτι και γίνεται αυτή η κακιά στιγμή που λες, παιδί μου, είναι κρίμα, γιατί ξέρεις, αργήσει να επανέλθει. Να πρέπει να ξαναπατήσει τα πόδια του. Ήταν πολύ ζεστός τώρα αυτή τη στιγμή να προσφέρει, να παίξει. Ήταν η στιγμή της ζωής του.
0: Όπως και του Καρέτσα εχθές. Έβλεπα ευτυχώς, το Ρίκεν που παίρναγε όμως, από μπροστά του ο Καρέτσας, αλλά νομίζω ότι τα πράγματα πάνε καλά εκεί.
1: Ευτυχώς εκεί δείχνει τα πράγματα ότι είναι πολύ πιο ελαφρύ ο τραυματισμός. Μακάρι το παιδί να είναι παρέλθει γρήγορα. Το λέμε και για την εθνική, το λέμε όμως κυρίως για τους ίδιους. Έτσι πάνω απ' όλα και τι λέμε μόνο για Έλληνες. Είδαμε και ποιος δεν σοκαρίστηκε με τον τραυματισμό του Ελκαμπή. Ήταν εικόνες που πραγματικά σοκάρουν και συμφωνώ απόλυτα αυτό που λέμε, ότι όσο και αν η δύναμη της εικόνας είναι μεγάλη, δεν χρειάζεται τέτοια ανάλυση, ούτε να δούμε πώς σπάει το πόδι, πώς γίνεται το πόδι κομμάτια. Δεν είναι. Είναι σκληρές εικόνες που δεν χρειάζεται να προβάλλονται τόσο πολύ. Το λέω δηλαδή και για το δικό μας συνάφη, και σωστά πιστεύω κατέβηκε γρήγορα οι πρώτες εικόνες που ήταν πραγματικά σοκαριστικές.
0: Και σωστά πήγαν οι παίκτες του Ολυμπιακού.
1: Και καλύψανε, βέβαια, το βλέπουμε και το θυμάσαι και με τον
0: Δανό
1: που είχε πάθει το καρδιακό επεισόδιο. Πώς το καλύψαν οι παίκτες και των δύο ομάδων.
0: Σαν και πολύ καλά κάνανε.
1: Είναι συζητάμε. Μια οικογένεια αυτή τη στιγμή, ένας συμπαίκτης μας, ένας αντιπαλός, δίνει μάχη τη ζωή του. Δεν είναι δημόσιο θέαμα να το δουν οι φίλοι στην εξέδρα ή τηλεθεατές στην τηλεόραση και να γίνει βορά στα social media.
0: Συμφωνώ.
1: Έτσι.
0: Συμφωνώ. Άρα, οι ειδήσεις της βραδιάς είναι πρώτα απ' όλα η αντικατάσταση του Μεντιλίμπαρ, η λήξη της συνεργασίας με τον Ολυμπιακό και η αντικατάσταση της στην τεχνική ηγεσία με τον Αλγκουαΐθ, αν τον λέω καλά, έτσι, να το συνηθίσουμε το όνομα.
1: Ναι, θα πρέπει λίγο.
0: Λοιπόν, το επίσημο της συμφωνίας Λαρετζάκη ΑΕΚ και Ολυμπιακού με ΑΕΚ για τη Σάνελ Αρένα. Και από εκεί και πέρα, ότι ο Καρέτσας, όπως φαίνεται, τα πράγματα πάνε καλά. Θα εξελιχθούν καλά.
1: Βέβαια. Και να πούμε απλά ότι θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα EuroLeague, η οποία ξεκινάει Σεπτέμβρη, δηλαδή σε λίγο, πάει για τον Οκτώβριο που λέγαμε. Μέσα Σεπτεμβρίου περιμένουμε να οριστικοποιηθεί. Πιστεύω ότι θα είναι η τελική απόφαση να γίνει, παρότι έχει βγει το Code 3, αν τα λέω σωστά, που το έχουν βγάλει οι Αμερικάνοι ουσιαστικά για ταξίδια στο Ντουμπάι, και οι ίδιοι Αμερικάνοι των ομάδων φτηνάνε λίγο, γενικά όλοι οι Αμερικάνοι των ομάδων που συμμετέχουν. Θυμίζω, Real Madrid, Φενέρμπαχτε, Ολυμπιακός και η Ντουμπάι ως γηπεδούχος. Είναι το Super Cup της EuroLeague, το οποίο, παρότι είναι η παρθενική διοργάνωση, ήταν στον αέρα μέχρι πριν δύο μέρες.
0: Εδώ τι νέα έχουμε, θα γίνει, δεν θα γίνει?
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι να γίνει. Θυμίζω, για να καταλάβει και ο κόσμος χαρακτηριστικά, όταν πρωτοκυκλοφόρησαν και οι διαπιστεύσεις και τα εισιτήρια, για να βρεις εισιτήριο στην πλατφόρμα της EuroLeague που είχε για το Super Cup, τα εισιτήρια κυμαίνονταν από 110 έως 150 ευρώ. Εάν μπει κάποιος τώρα πριν από μία εβδομάδα, δεν έχω δει τώρα τις τελευταίες μέρες, έβρισκε εισιτήρια με 10 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Έχει τεράστια διαφορά. Έτσι λέμε, ναι, για Super Cup, από 110 και 150 ευρώ, εισιτήρια με 10 με 15 ευρώ.
0: Επίσης
1: κλειστό το πάνω διάζωμα, έτσι, για λόγους ασφαλείας. Δηλαδή, πολύ λιγότερος κόσμος, ακόμα και να μπορούσαν και μισθογήπεδο. Αυτή τη στιγμή ο στόχος είναι μάλλον να μείνει κλειστό το πάνω διάζωμα του Σέντιχα Ταρένα.
0: Λοιπόν, Γιάννη μου, θα σε αποχαιρετήσω λέγοντάς σου τα τελικά. Λίβερπουλ Ατλέτικο 2-1, Νάπολι Άρσεναλ 0-1, Παρίσι Ζερμέν Σλόβαν 6-1, στις καθυστερήσεις Σπόρτινγκ Λισαβόνας Γαλατά 3-1. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν κοντά μας.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, περιμένουμε να ολοκληρωθεί και η αναμέτρηση της Sporting με την Γαλατά. Είμαστε στο 3-1, 4 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Διανύουμε το τελευταίο λεπτό να τα δούμε και στοιχηματικά τα παιχνίδια που έχουμε αυτή την ώρα τα τελικά. Νάπολι Άρσεναλ 0-1-0-0 το ημίχρονο. Λίβερπουλ Ατλέτικο 2-1-1-1 το ημίχρονο. Παρίσι Σεν Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβας 6-1-3-0 το

Λοιπόν, ολοκληρώθηκε Sporting Γαλατά 3-1-1-1 το ημίχρονο. Με αυτά και με αυτά η τελευταία σελίδα για σήμερα ολοκληρώνει κάπου εδώ την παρουσία της. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήταν στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής. Από όλους εμάς ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Γιάννης Παπαγεωργίου και ο Δημήτρης Μαλισιώβας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Τέλος, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από χθες το βράδυ για τον Ολυμπιακό, με τον επίσης Βάσκο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να αναλαμβάνει τις τύχες των Ερυθρολεύκων. Ο 55χρονος πρώην προπονητής της Real Sociedad, στην οποία υπήρξε παίκτης και προπονητής και της Al Shabab, θα παραστήσει σημερινή προπόνηση των παικτών στο Ρέντεϊ. Ο Μεντιλίμπαρ έκατσε στον Ερυθρόλευκο πάγκο σε 127 μάτς με απολογισμό εκτός από το Conference League, ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο και ένα Super Cup, ενώ ολοκλήρωσε τη θητεία του με 79 νίκες, 28 ισοπαλίες και 20 ήττες και τέρματα 227-103. Όσο για τον διαδοχό του, τη δουλειά του Αλγκουαθίλ έχουν αποθεώσει τεράστιες μορφές της προπονητικής, όπως ο Σιμεώνε, ο Μουρίνιο και ο Λουίς Ενρίκε. Ο Ζωσέ Μουρίνιο είχε χαρακτηριστικά δηλώσει: «Είναι δύσκολο να βρεις αδυναμίες στη Real Sociedad. Ο Ιμανόλ είναι ένας πολύ καλός προπονητής και προετοιμάζει εξαιρετικά την ομάδα του. Εκτός από την ποιότητα που έχουν, είναι επίσης ικανοί να αλλάζουν συστήματα από μάτς σε μάτς, ακόμα και κατά τη διάρκεια του ίδιου αγώνα». Δεύτερη μέρα χθες στην πρεμιέρα της League Face στο Champions League, να δούμε όλα τα αποτελέσματα. Μπαρτσελόνα Φάγενορτ 5-1, Στουτγκάρδη Βίκινγκ 3-1, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1, Νάπολι Άρσεναλ 0-1, Sporting Λισαβόνα Γαλατά Σεράι 3-1 και Paris Saint Germain Σλόβαν Μπρατισλάβας 6-1. Στα δικά μας ξανά, με στόχο την πρώτη τους νίκη στη League Face του Κυπέλου, Όφη και ο Νέστος Χρυσούπολης αναμετρήθηκαν χθες για την δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης, με τον κάτοχο του τίτλου να επικρατεί με 3-0 χάρη σε τέρματα του Νους, του Γκονζάλες και του Θεοδοσουλάκη. Άλλο ένα μάτς γίνεται σήμερα, καθώς στις 6 παρατέταρτο κοντράρονται στην Τρίπολη Αστέρας Άκτορ Άρης. Δράση και στο πρωτάθλημα έχουμε όμως σήμερα, καθώς σε εξαναβολής αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής, Παναθηναϊκός και Φυσιά παίζουν στις 9 και 4 στο ΆΚΑ. Εκδικάστηκε η έφεση που έκαναν οι πράσινοι για την τιμωρία των τριών αγωνιστικών που επιβλήθηκε στον Σίριλ Ντέσσαρς, με την απόφαση να αναμένεται να εκδοθεί τις ερχόμενες ώρες. Την απόκτηση του Κριστιαν Γιάκιτς ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ χθες με τη μορφή δανεισμού από την Augsburg. Ο 29χρονος αμυντικός ενσωματώθηκε στις προπονήσεις άμεσα, έτσι είναι πιθανό να είναι διαθέσιμος για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα. Πρώτη χθες στη νέα μεσημβρία και για τον 27χρονο βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό Diego Costa. Ο Ιταλός Ανδρέα Κολόμπο θα διευθυνεί το κυριακάτικο ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης. Ο Τσιμεντερίδης ορίστηκε στο Παναθηναϊκός Πανετολικός, ο Φωτιάς στο Ολυμπιακό Σόφι και ο Παπαπέτρου στο Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ. Από χθες το απόγευμα έχουν τεθεί στην διάθεση των οπαδών του Ολυμπιακού τα εισιτήρια της αναμέτρησης των Ερυθρόλευκων με την Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League, που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη στις 10. Ξεκινήσει και η διάθεση των εισιτηρίων για το ιστορικό πρώτο παιχνίδι του Όφη στη League Face του Europa League κόντρα στην Hoffenheim, που θα γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο την ερχόμενη Πέμπτη. ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β 1-1 για την πρώτη αγωνιστική της Super League 2, με τον Ζουγλή να δίνει προβάδισμα στους Ερυθρόλευκους και τον Συφναίο να ισοφαρίζει στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων για τον ΠΑΟΚ. Στο μπάσκετ τώρα, επισημοποιήθηκε χθες η συμφωνία ΑΕΚ και Ολυμπιακού για την κοινή χρήση της Anel Arena μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο ΣΕΦ, ενώ ο δικέφαλος ανακοίνωσε την επιστροφή του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην Ένωση μετά από 6 χρόνια. Πάντα στο μπάσκετ, νέο πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Μουσταφά Φάλι πέστη θλάση στον οπίστιο Μυρίαιο Μη στην χθεσινή προπόνηση και μένει να εξακριβωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του και της απουσίας του, ενώ τραυματισμοί παικτών προέκυψαν χθες και στους δύο δικεφάλους, με την ΑΕΚ να ανακοινώνει θλάση του Αμερικανού forward Derek Williams και τον ΠΑΟΚ περιοστήτηδα του Raekwon Gray, που θα τον κρατήσει μακριά από τη δράση για 2 εβδομάδες. Σήμερα στις 11.30 το πρωί στο Καλλιμάρμαρο η τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Dakar 2026, με ραδιοφωνική κάλυψη από την Era Sport και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2. Τέλος, η χθεσινή ήττα της Viking με 3-1 από την Stuttgart στη Γερμανία άφησε την Νορβηγία χωρίς πόντο στη βαθμολογία της UEFA. Οι 13οι Σκανδιναβοί παρέμειναν έτσι 3.600 πόντους πίσω από τη χώρα μας, η οποία με την προχθεσινή νίκη της ΑΕΚ μείωσε στους 913 βαθμούς την απόστασή της από την 10η Πολωνία, που έχει μείνει με 2 ομάδες στην Ευρώπη. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται ο Γιάννης Παπαγεωργίου και ο Δημήτρης Μαλίσιοφας.
0: Έρα Σπορ 101,8.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ Γιάννη. Ο μήνας θα ξημερώσει 10 και τα δυσάρεστα συνεχίζονται. Ένας ακόμη άνθρωπος έφυγε πάρα πολύ νωρίς. Ένας άνθρωπος που αγάπησαν πάρα πολύ. Ένα παιδί βέβαια το οποίο το τελευταίο διάστημα βρέθηκε στο επίκεντρο. Είχαμε πάρα πολλά θέματα. Είχαμε οικογενειακές διαταραχές, θα έλεγα. Είχε μπει στο δρομοκαίτιο, βγήκε, κατηγορήθηκε για διάφορα. Μια αγνή ψυχή. Ένα παιδί το οποίο από τα 20 του έδειξε ότι θα γίνει σπουδαίος και όμως έφυγε από τη ζωή μόλις τα 54. Οπότε Γιάννη, και εμείς σήμερα τα τραγούδια όλα νομίζω θα είναι για τον αγαπημένο Γιώργο Μαζονάκη, που κανείς δεν πιστεύει ότι έφυγε από τη ζωή. Το αυτό που με εντυπωσιάζει είναι, και εσύ μελέτησες, πήγε σε αυτήν την κλινική κατά την οποία τα μίντια γράφουν ότι δεν ήταν κλινική, δεν είχε άδεια. Δεν είχε άδεια για κάτι συγκεκριμένο. Για να κάνει τι? Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Να κάνει πλάσμα
1: θεραπεία.
0: Το πλάσμα του αίματος προφανώς.
1: Ναι ρε παιδί μου, ναι. Παίρνουν αίμα, το ανανεώνουν το αίμα και το ξαναχορηγούν μέσα. Και σε ανανεώνουν.
0: Ναι. Και τι τώρα?
1: Περίμενε ρε Δημήτρη Μαλασιώβα.
0: Δηλαδή,
1: εσύ πώς κρατιέσαι έτσι τώρα?
0: Πώς με βλέπεις, είδες?
1: Αυτός
0: είναι. Δεν πάω στο γιατρό εγώ, δεν πάω. Πρόσεξε τώρα. Τι μου θύμισε τώρα αυτή η ιστορία? Και θέλω κάποιον στιβικό να με βοηθήσει. Δεν έχουμε και τον Τζίλκο να μας τα πει.
1: Α, το πας αλλού εσύ τώρα.
0: Γιατί πριν 30-40 χρόνια θυμάμαι μια ιστορία στον κλασικό αθλητισμό, ότι είχε απαγορευτεί η συμμετοχή ενός αθλητή στα 5 χιλιόμετρα ή στα 10. Νομίζω του Φιλανδού Λάσε Βίρεν, νομίζω, που και ο άλλος πήγε να έχει φύγει από τη ζωή, γιατί άλλαζε το αίμα.
1: Ναι.
0: Και το τοποθετούσε το αίμα στον οργανισμό του 2 μέρες πριν την κούρσα, και προφανώς είχε ευεξία, ήταν
1: φρέσκο,
0: Σούπερμαν,
1: ήταν φρέσκος.
0: Αυτή την είχα ακούσει ιστορία. Τώρα διαβάζοντας και μελετώντας σκάτως το απόγευμα, ότι τώρα είναι νορμάλ αυτό. Ναι. Πάνε πολλοί άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Τι λες ρε φίλε?
1: Και κυρίως αυτοί που έχουν και
0: υπάρχει ένα
1: βόλο, ναι, καλό.
0: Τώρα όμως έχουμε ένα κόστος της ίδιας της ζωής. Γιατί το τα τρία μότο του Δημήτρη κάθε βράδυ τι λένε? Ότι η ζωή είναι λίγη με γιώτα έτα και λίγη με έψιλον γιώτα. Και χάθηκε η ζωή, αλλά θα το πει αυτό η νεκροψία, θα το πούνε ειδικοί, γιατί το παιδί αυτό έπαθε ανακοπή.
1: Δυστυχώς ένας μεγάλος καλλιτέχνης έφυγε, έτσι, ναι. Και σε σχετικά νεαρή ηλικία, στα 54 χρόνια.
0: Λίμον.
1: Ένας καλλιτέχνης που ξεκίνησε από πολύ νωρίς, από την Πάτρα, τη διαδρομή του στο τραγούδι,
0: πίσω, ναι.
1: Και έφτασε στο απόγειο. Δηλαδή πόσα χρόνια ακούμε Μαζονάκη? Και επιτυχίες τεράστιες.
0: Αρέσει εμένα πολύ.
1: Επιτυχίες τεράστιες.
0: Και μεταξύ, χθες τι συζητούσαμε? Ότι ο Μαργαρίτης είναι 81,
1: ναι.
0: Και σήμερα έφυγε ο Μαζονάκης. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει.
1: Και μάλιστα τώρα τις επόμενες μέρες είχε προγραμματιστεί και μια εκδήλωση, μια συναυλία στη Τεχνόπολη, σε συνεργασία νομίζω και με το Δήμο Αθηναίων, που την περίμενε πώς και πώς για τα 33 χρόνια του στο τραγούδι.
0: Ενώ ο Ρέμος που έχει τη συναυλία πόσα χρόνια είναι? 30,
1: ναι. Ο Μαζό πρέπει να είχε ξεκινήσει πιο νωρίς.
0: Και είχαν και μια διένυξη αυτή η τελευταία.
1: Ναι.
0: Γιατί έκανε μια δήλωση ο Ρέμος ότι πρέπει να βγει από το σκοτάδι του. Πρόσεξε τώρα.
1: Ναι.
0: Και στην τελευταία συνέντευξη που έδωσε ο Μαζονάκης στον, δεν θυμάμαι τον Κύπριο, τον συνάδελφο δημοσιογράφο, του λέει: μην μπλέκεσαι, του λέει. Δεν χρειάζεται να λες τίποτα. Και κοίτα τώρα, πήγε εντελώς στο σκοτάδι ο Γιώργος. Τι συμβαίνει κάθε μέρα? Είχαμε τα αθλητικά. Πώς δηλαδή
1: τον έχεις
0: με
1: τον
0: Καρέτσα.
1: Τον Καρέτσα.
0: Ναι, είχαμε τα αθλητικά της υγείας με τον Καρέτσα. Έχω ρεπορτάζ γι' αυτό, θα σου πω.
1: Ναι, μάλλον δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό, έτσι.
0: Ναι, τουλάχιστον... αυτό ευχόμαστε.
1: Ναι.
0: Και αφού πέρασαν οι πρώτες 24 ώρες, γιατί το κακό πάντα βγαίνει μπροστά.
1: Σωστό.
0: Αφού λοιπόν δεν βγήκε κάτι περίεργο, είμαστε σε καλό δρόμο.
1: Ναι.
0: Αλλά υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Λοιπόν, εκεί που είχαμε αυτά, σκάει ο Μαζονάκης. και δεν προλαβαίνουμε να συνέλθουμε. Την ώρα που αρχίζει το Champions League, θυμήθηκα τον ακροατή. Ένας καλός ακροατής έστειλε χθες ένα μήνυμα, φίλες και φίλοι, να
1: το σε εσάς
0: που δεν ήσασταν στο χθες, και γράφει: σε παρακαλώ κύριε Μαρτσοβά, μην έχεις αιμονή με το Μιντιλίμπαρ που συζητούσαμε χθες.
1: Ναι.
0: Τι θα γίνει, φάγανε το Κοβάσεβιτς που τον έφερε, έβγαλε θύρα 7 ανακοίνωση. Άρα έρχονται τα γεγονότα.
1: Άρα το τέλος ήταν προδιαγεγραμμένο.
0: Άρα εγώ δεν περίμενα σήμερα. Περίμενα 15 μέρες.
1: Αλλά τι είπες πριν, ότι ο Ολυμπιακός λειτουργεί με ταχύτητα.
0: Ο Ολυμπιακός, είπα, δεν περιμένει.
1: Ναι.
0: Είναι αυτή η δράση του Προέδρου που δεν περιμένει τα πράγματα. Δρά γρήγορα. Με Κοβάσεβιτς, με τη Λίμπαρ, γεια σας. Προχωράμε για να προλάβει.
1: Και έχουμε νέο προπονητή.
0: Για να έχουμε νέο προπονητή αύριο, το Μανώλη, να το βαφτίσουμε Μανώλη.
1: Μανώλη, ναι.
0: Αφού είναι ο Ιμανόλ.
1: Ιμανόλ, ναι.
0: Ο Μανώλης. Για να έρθει ο Μανώλης, πόσες μέρες πριν έχουμε συζητήσει με τον Μανώλη?
1: Αρκετό
0: να
1: καιρό.
0: Μην έχουμε 10 μέρες.
1: Μην έχουμε συζητήσει και από την προηγούμενη συνάντηση του Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ. Έχουμε ρίξει τα δίκτυα.
0: Κοίταξε,
1: μας.
0: Επειδή ήταν ελεύθερος αυτός ο προπονητής,
1: ναι.
0: Γιατί είναι άνεργος από το Φεβρουάριο. Μπορεί να μην είχε συμφωνήσει τότε.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και έμενε, είπαμε ότι για να μείνει, πάει να πει ότι δεν βρέθηκε ο επόμενος.
1: Ναι.
0: Δεν συμφώνησε ο επόμενος.
1: Μήπως ο επόμενος περίμενε να δει τις κινήσεις που θα κάνει ο πρόεδρος, γιατί όλες
0: γιατί
1: οι κινήσεις,
0: καλές κινήσεις έγιναν
1: μετά σκάτους. Τη συνάντηση.
0: Μπράβο.
1: Του Μαρινάκη με το Μεντιλίμπαρ.
0: Άρα λοιπόν, λέει ο κύριος ακροατής εχθές, γι' αυτό σας λέω, εσείς κάνετε μια δουλειά στις ακροατές και εμείς εδώ είμαστε δημοσιογράφοι. Μην νομίζετε ότι έχουμε μονές. Λέει, σας παρακαλώ κύριε Μαρτσοβά, μην έχετε μονή με τον κύριο Μεντιλίμπαρ. Μην λέτε ότι θα φύγει. Δεν είναι σωστό να μείνει και να δείξει το έργο του. Και του λέω εγώ, δεν είναι θέμα εμονών, είναι θέμα ρεπορτάζ.
1: Σωστό.
0: Το ρεπορτάζ δείχνει ότι είμαστε στο τέλος του ανθρώπου αυτού. Ξεκίνησε η θύρα 7, έφυγε ο Ντάρκο, έφυγε και ο... Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Όχι.
0: Ε?
1: Όλα γίνανε προγραμματισμένα.
0: Όπως και στο ΠΑΟ, ξεκίνησε η θύρα 4 και είπε, κύριε Ιβάν, σας αγαπάμε, σας εκτιμάμε, θέλω να φύγετε ως φίλοι. Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση.
1: Για τον Ιβάν.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Μα πώς. Καταρχάς, το θέμα του Ιβάν είναι χρονικό.
1: Ναι.
0: Πάει στα 15 χρόνια. Δεν είναι σαν τον Αναφούζο. Δεν είναι ένα νορμάλ χρόνο για έναν διοικητή να δείξει το έργο του. Και ο Ιβάν το έδειξε.
1: Το έδειξε και το έδειξε και με τον καλύτερο τρόπο.
0: Μπράβο. Απλώς εδώ το αγκάθι, το θέμα εδώ είναι πώς θα γίνει η μεταγραφή. Είναι το γήπεδο.
1: Είναι το γήπεδο. Ο κόσμος έχει πάντα στο μυαλό του. Και η υπερήρεως ατμόσφαιρα στη Θεσσαλονίκη, ναι. Έχει στο μυαλό του ότι υπάρχει το backup και έχει αρκετά λεφτά.
0: Σιγουράτσα.
1: Ε, ναι. Γιατί αν δεν υπήρχε το backup,
0: ναι,
1: δεν θα λέγαμε ποτέ, Ιβάν, σε ευχαριστούμε.
0: Οπότε θέλω να μας βοηθήσετε, να μας πείτε αν αυτό το συγκεκριμένο γεγονός που ενθυμούμε εγώ προ 30 ετών με τον αθλητή του Στίβου που έκανε αλλαγή αίματος, αν όντως ισχύει, να το θυμηθούμε. Να μας πείτε τη γνώμη σας για το Μιντιλίμπαρ, αν αισθανθήκατε έκπληξη. Αλλά εδώ έρχεται το άλλο μήνυμα του Αποστόλη του Καραφλού από το Αίγιο, που λέει: μη λες Δημήτρη ότι είναι κακό, γιατί είπαμε ότι είναι κακό να χάνει κάποιος τη δουλειά του.
1: Ναι, είναι.
0: Και γράφει ο Αποστόλη, γιατί τα θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καλό να χάνει κάποιος τη δουλειά του, αλλά από την άλλη θα βρει κάποιος άλλος που δεν έχει δουλειά.
1: Σωστό.
0: Και βρήκε ο Μανώλης.
1: Ο Μανώλης, αν και Μανώλη συνήθως όχι, έχουν μείνει και κυρίως οι φίλοι του Παναθηναϊκού με τον Ολιζαντέμπε.
0: Ναι, αυτός ήταν Μανώλης από την Αφρική.
1: Ναι.
0: Εδώ είναι Βάσκος.
1: Γέννημα θρέμα στη Ρεάλ σε Σοσιεδά, δεν να πούμε. Έχει δουλέψει στις ακαδημίες, δούλεψε στην πρώτη ομάδα αρκετά χρόνια. Έρχεται τώρα στον Ολυμπιακό και πιάνει δουλειά αμέσως. Και τον ευνοεί ότι έχουμε και αυτό το μεγάλο διάστημα διακοπής.
0: Αφού παίζει το Σάββατο.
1: Άσε, το Σάββατο θα παίξει. Θα
0: με τον Όφη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θα κάτσει στον πάγκο το Σάββατο.
0: Εννοείται.
1: Θα κάτσει κατευθείαν.
0: Δεν θα κάτσει ο Μαρινάκης, θα κάτσει
1: μπορεί να βάλει το.
0: Ένα,
1: βοηθώ,
0: δεν
1: ρε
0: έχει.
1: Παιδί μου.
0: Δεν έχει. Δεν είναι ο Τάκη Δεμονή εδώ, υπηρεσιακό, που κάτσε Τάκη, βοήθα. Υπάρχουν αυτά.
1: Άρα κάθεται κατευθείαν, ναι. Μανώλη.
0: Ούτε το Σιλιαδόπουλο που μπορεί να το φέρει από το Ρίο, αύριο το πει σε παρακαλώ.
1: Ναι, δεν γίνεται.
0: Σωτήρι, κάτσε σε παρακαλώ και μετά πήγαινε και στο Ρίο.
1: Και ξαναγίνει.
0: Απευθεία θα κάτσει.
1: Ωραία. Εν πάση περιπτώσει όμω μετά έχει ένα μεγάλο διάστημα να δουλέψει. Με τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι ακροατές και ακροάτριες, να ξέρετε πάντα, όπως εσείς στη δουλειά σας είστε πολύ καλοί, έτσι και εμείς ασχολούμαστε, αυτή είναι η δουλειά μας. Οπότε δεν υπάρχουν, κάποιοι δημοσιογράφοι μπορούν να έχουν αιμονές, έτσι, να έχουν και κακίες, συμβαίνει αυτό, συμπάθειες, αντιπάθειες, όμως δεν μπορεί να συζητιέται ένα θέμα τυχαίως, υπάρχουν οι αφορμές, υπάρχουν τα δείγματα. Και αυτά από πού προέρχονται? Από εκεί που πηγάζουν οι πληροφορίες. Από πού πηγάζουν οι πληροφορίες? Από τον Ολυμπιακό. Αφού υπήρχαν δείγματα ότι υπάρχει θέμα με τον κύριο Μιντιλίμπαρ. Και το πρώτο μήνυμα που περιμένουν είναι το Βασίλη Κουκουτσίλη. Που εδώ και δύο μήνες έλεγε: Δημήτρη, φαγώθηκες. Μα δεν φαγώθηκα, φίλε μου Σωτήρη. Ο Βασίλη. Ο Μιντιλίμπαρ φαγώθηκε. Αφού δεν απέδιδε.
1: Ναι, δεν απέδιδε. Δεν απέδιδε, όχι.
0: Και από τρία με εκθέσει, δεν εκθέσει 3-2.
1: Και είχε πετάξει και τη σπόντα για όσου το θυμούνται τώρα, πριν λίγες μέρες, στην κλήρωση του Champions League.
0: Το είπε.
1: Ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, που είπε: Δεν επιτρέπεται ο Ολυμπιακός να παίζει με γιόμες από τον goalkeeper στην επίθεση.
0: Α, και τώρα που λες με γιόμες, ένα φοβερό θέμα με τον Μιντιλίμπαρ είναι με τον Λιβάκοβιτς.
1: Ναι.
0: Όταν βγήκε στο προσκήνιο ο Κροάτης κίπερ τη Γαλατά ή τη Φένερ, τέλος πάντων. Δόθηκε το ρεπορτάζ ότι ως Ολυμπιακός δεν τον θέλουμε τον Λιβάκοβιτς, γιατί δεν είναι καλός με τα πόδια.
1: Ναι.
0: Και μετά από 20 μέρες που πήγε ο Λιβάκοβιτς? Στην ομάδα που έχει μάθει να παίζουν όλοι με τα πόδια, στην Μπαρτσελόνα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τρομερό.
1: Σωστό.
0: Πήγε στην Μπαρτσελόνα, δεν πήγε στον Αετό Καλιφωνίου?
1: Ναι, πήγε Μπάρτσα.
0: Ή στον ΑΟ Καινουργίου, στα Καμένα Βούρλα.
1: Πάμε πριν βάλουμε άλλο ένα Γιώργο Μαζονάκη σήμερα.
0: Βάλουμε ένα, γιατί και ο Λευτέρης Αρελάκος σοκαρίστηκε και θεωρεί το τραγούδι που μας εκφράζει όλους είναι το παιδί της νύχτας.
1: Ναι.
0: Οπότε ο κύριος Ηλίας εδώ, ο φίλος μας.
1: Πριν πάμε στο παιδί της νύχτας, να πούμε αποτελέσματα της Champions League.
0: Ναι, καταρχάς, γιατί η Παρή κέρδισε 9 κόρνερ. Τι θέλεις, τι το θέλει να πάρει το ένα το κόρνερ? Το ένα το κόρνερ. 8 ρε πάρει.
1: Έλα, κάνουμε ένα.
0: Η πιο δύναμη ομάδα είναι η Σλόβαν.
1: Ναι.
0: Και έχει προπονητή ποιον?
1: Ποιος είναι?
0: Το πρώην παίκτη του Ολυμπιακού που ο Ολυμπιακός τον ανέδειξε, τον Τουρέ.
1: Ο Τουρέ είναι εκεί.
0: Ναι. Άρπαξε πόσα σήμερα?
1: 6.
0: Ναι, εντάξει. Ξέσπασε η Παρή. Για πες τα.
1: Λίβερπουλ Ατλέτικο 2-1 με ανατροπή Λίβερπουλ.
0: Και εδώ το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι, τσέκαρε λίγο αν τον γκολ το πέτυχε ο Γιορέντε, ο οποίος έχει σκοράρει 4 φορές απέναντι στη Λίβερπουλ. Αυτός είναι ο κολλητός του.
1: Ο Γιορέντε το βάλε. Στο 17.
0: Έχει σκοράρει άλλες 4 φορές εκτός έδρας με την Ατλέτικο κατά τη Λίβερπουλ.
1: Άρα έχει παράδοση.
0: Ναι, και αυτός είναι ο κολλητός του παίκτη που πήγε από την Μπαρτσελόνα στην Παρί, που έβγαλαν οι δημοσιογράφοι. Τον γκόσιπ ότι μπορεί να είχαν σχέση.
1: Έχουμε και τέτοια.
0: Ο Φεραν Τόρες.
1: Έχουμε τέτοια, ο Τόρες.
0: Όχι, ρε Τόρες.
1: Όχι, ο Τόρες. Όχι, με ποιον είχε βγάλει, όντως. Το
0: νούμερο 11 που πήγε τώρα στην Παρί.
1: Ναι.
0: Που έβαλε και τον γκολ στο παγκόσμιο κύπελλο και έδωσε την κούπα στην Ισπανία.
1: Έλα, πώς το λέγαμε.
0: Όχι, Φεραν Τόρες έπεσε παλιά στη Λίβερπουλ.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι. Λοιπόν, για συνέχισε εσύ.
1: Λοιπόν, η Arsenal κέρδισε στον Diego Maradona στην Νάπολη με assist του Τζιόλι.
0: Νάπολη δεν βλέπετε.
1: Δεν βλέπετε, όχι.
0: Πολύ χαμηλής ποιότητας.
1: Νάπολη Arsenal 0-1, assist ο Έλληνας
0: επιθετικός. Και θα σας πω κάτι, επειδή το είδα το γκολ. Τι assist? Απλώς εκεί που αλλάζαν την μπάλα, ο τελευταίος που την ακούμπησε ήταν ο Χρήστος.
1: Χρεώθηκε σαν assist.
0: Και η assist είναι, ναι. Σου δίνω πάσα πάρε,
1: ναι.
0: Βάλε.
1: Ναι.
0: Τώρα αυτό θα έλεγαμε ότι είναι μια έμεση assist.
1: Ναι,
0: αλλά ο Χρήστος δεν ξεκίνησε βασικός όπως και ο Χάβερτς και κάποιος άλλος. Βοήθησε και μπήκε το γκολ.
1: Στο παιχνίδι της Sporting με τη Γαλατά 3-1.
0: Από 0-1 έγινε 3-1, ναι. Βασικός ο Βάγια.
1: Και μπήκε αλλαγή ο Ιωαννίδης.
0: Ναι.
1: Στο 74.
0: Ναι, αφού άλλος ο Κολομβιανός είναι εκτελεστής ο Σουάρες.
1: Ναι, είναι παιχτάρα.
0: Καλός.
1: Μπαρτσελόνα Φέγενορντ 5-1, πολλά με λίγα εδώ.
0: Γιατί η Φέγενορντ είναι πολύ χαμηλής ποιότητας φέτος.
1: Στουτγκάρδη Βίκινγκ 3-1.
0: Από το, μου φαίνεται, από το πρώτο διαμορφωμένο έτσι το σκορ.
1: Ναι, από το πρώτο ημίχρονο διαμορφώθηκε το παιχνίδι, το, ναι, αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Προηγήθηκαν νωρίς οι Γερμανοί με τον Ντεμίροβιτς. Τη σοφάρισε με τον Τρίπιτς στο 22 η Βίκινγκ. Ο Ντεμίροβιτς έκανε το 2-1 στο 26 και στο 32 ο ίδιος παίκτης, ναι, έκανε και το χατρίκ 3-1. Χατρίκ Ντεμίροβιτς. Και περιμένουμε βέβαια και τα αυριανά παιχνίδια. για να ολοκληρωθεί αυτή η πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Champions League. 8 παρατέταρτο θα παίξει η Φενέρ με τη Ρώμα στην Κωνσταντινούπολη.
0: Είπαμε εκεί ότι έχει χάσει τη θέση του, μάλλον δεν πήρε ποτέ τη θέση βασικού. Ο Κουλιαράκης είναι παγκίτης, θα δούμε αύριο θα γίνει.
1: Την ίδια ώρα 8 παρατέταρτο στην Ολλανδία πέσευε Αιτχόβεν Σαχτάρ Ντονέτσκ.
0: Θα δούμε γκολ εκεί.
1: Στις 10 Κόμο Λιψία.
0: Θα δούμε το Βίκα.
1: Manchester United Σαμπά Μπακού. Μπάγερ Μονάχου Μπόντοκλιμ και Σλάβια Πράγας Λανς.
0: Νομίζω το καλό μάτς είναι Φενέρ Ρώμα. Ποιο είναι άλλο καλό μάτς?
1: Και δεν έχει κανένα καλό εμπορικό. Άντε να κάτσεις να δεις την Μπάγερ που παίζει
0: Μπάγερ
1: με τους Νορβηγούς.
0: Ναι.
1: Άντε να δεις και τη United με την ομάδα από το Αζερβαϊτζάν.
0: Προπονητή τον πρώην προπονητή του Όφη, Λιθουανό, που ήταν καλό στα μαθηματικά και πήγαινε και έπαιζε τον εκατομμυριούχο στη Λιθουανία νεαρός.
1: Τα είχε πάρει.
0: Τον Νταμπράουσκας.
1: Τα είχε πάρει από τον εκατομμυριούχο.
0: Όχι, γιατί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου τον οδήγησε σε λάθος κατάρτιση.
1: Εδώ λέει ο φίλος μας ο Παύλος από το Ήλιον ότι ο ποδηλάτης Λανς Άμστρονγκ ήταν που έκανε μετάγγιση πριν τους αγώνες.
0: Αυτό σίγουρα ο Άμστρονγκ, αλλά εγώ θυμάμαι και στο Στίβο το Φιλανδό.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι θα το βρούμε αν, είναι, το... αν είναι ο Λάσε Βίρεν ή κάποιο άλλο.
1: Θα το βρούμε και στο Στίβο.
0: Έκανε τη μετάγγιση αίματος αυτό τώρα προ 30 ετών. Πάμε πίσω. Λοιπόν, οπότε να, Ηλία, να βάλουμε το τραγούδι προς τη μήνυ του Γιώργου Μαζονάκη που έφυγε ξαφνικά σήμερα από ανακοπή το απόγευμα. Να πούμε σιγά σιγά τα μότ της εκπομπής, τους τρόπους επικοινωνίας και να οδηγηθούμε στην εξέλιξη εκπομπής.

0: Λοιπόν, εδώ μας η ώρα είναι 12:30. Να δώσουμε και την είδηση όσον αφορά την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ότι πριν από λίγη ώρα αφέθηκαν ελεύθεροι ο γιατρός και η σύζυγός του, ιδιοκτήτες της κλινικής. Αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι. Οι αρχές αναμένονται να συνεχίσουν να συλλέγουν τα στοιχεία, καταθέσεις εργαζομένων κτλ., αυτοψία, ενώ αυτό που θα παίξει μεγάλο ρόλο θα είναι φυσικά η ιατροδικαστική έρευνα και το πόρισμα για να αποσαφινιστούν οι συνθήκες θανάτου του γνωστού τραγουδιστή. Και το σημαντικό είναι ότι η ασφάλεια Αθηνών ανέλαβε την έρευνα,
1: ναι,
0: για τη δικογραφία. Καταλαβες, η ασφάλεια, που είναι πολλά τα θέματα εκεί, για να εξεταστεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις κατά την ιατρική πράξη. Αλλά όπως λέει το ρεπορτάζ, πριν ξεκινήσει η διαδικασία για την οποία πήγε εκεί ο τραγουδιστής.
1: Το ρεπορτάζ λέει ότι μόλις του έβαλαν τον φλεβοκαθετήρα, ένιωσε έναν έντονο πόνο στο στήθος και έπαθε ανακοπή.
0: Πριν γίνει οτιδήποτε δηλαδή.
1: Ναι.
0: Αλλά όλα αυτά θα τα μάθουμε σε επόμενη σημερινή. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, μέχρι και 2 τα ξημερώματα. Είχαμε αυτό το γεγονός. Να δώσουμε τα πρώτα στοιχεία της εκπομπής και μετά να δώσουμε και τις ειδήσεις. Έχω κάνει μια έρευνα με την Γερμανία σήμερα.
1: Για το θέμα
0: για τους δύο Έλληνες. Γιατί πήγε Τετάρτη σήμερα. Δεν έχουμε ενημέρωση αν έγινε ή δεν έγινε η επέμβαση στο Κωνσταντέλια. Είχαμε πει ότι, ναι, θα γινόταν την Τρίτη πρωί. Αλλά είναι Τετάρτη βράδυ, τελείωσε γιατί είναι Τετάρτη βράδυ και δεν υπάρχει κανένα ρεπορτάζ, καμία ενημέρωση από την Πορούσια.
1: Ναι.
0: Έγινε ή δεν έγινε.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε και το Κωνσταντέλια απόν.
1: Σωστό.
0: Στους επόμενους 8 μήνες, κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν, πάμε μαζί μέχρι και τις 2 τα ξημερώματα με Γιάννη Παπαγιωρίου και Ελία Διαμάτη, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα τραγούδια θα είναι μόνο του Γιώργου Μαζονάκη μέχρι και τις 2. Νομίζω αυτό επιτάσσει η ημέρα, η στιγμή. Να υπενθυμίσουμε για πολλωστή φορά ότι αυτά κάθε μέρα πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας και να λέμε δόξα ο Θεός, γιατί ξημερώσαμε και προχωράμε. Η ζωή λοιπόν είναι λίγη με γιώτα έτα και λίγη με έτα και έψιλον γιώτα, ότι η αλήθεια πάντα υπάρχει και το ψέμα πρέπει να το κατασκευάσεις, και νούμερο 3, αυτό που σας έλεγα, ότι η τέχνη μακρά, κόμμα βίος βραχής, δηλαδή δουλειά υπάρχει, και ο Γιώργος έκανε σχέδια για νέα τραγούδια, για νέες συνεργασίες και τα λοιπά, και δεν πρόλαβε. Οπότε περιμένουμε τα μηνύματά σας στα SMS, γράφετε sport, αφήνετε καιρό διάστημα, αποστέλλετε αυτό που θέλετε να πείτε, να γράψετε το σχόλιο σας, την είδησή σας, την ενημέρωσή σας, την κριτική σας, την οποία περιμένουμε, και το αποστέλλετε στο 54160. Επαναλαμβάνουμε, σε όλα αυτά τα μηνύματα δεν πρέπει να περιέχονται χαρακτηρισμοί σεξουαλικοί, ρατσιστικοί και όλα αυτά. Ας τα αποφεύγουμε όλα αυτά για να μπορέσουμε να συζητήσουμε ωραία και όμορφα. Στο Viber μας βρίσκεται Erasport και κάνετε την ίδια λειτουργία και φτάνετε στο ίδιο αποτέλεσμα. Να δούμε το μήνυμά σας και φυσικά στα email τα οποία δεν προτιμάτε, erasport@papakert.gr. Εσύ τι παρατηρήσεις και τα πολιτικά γεγονότα?
1: Βλέπω γενικά πρωτοσέλιδα, περιμένω και τα αθλητικά να δω τι θα γράφουν,
0: λοιπόν,
1: για Μεντιλίμπαρ.
0: Πάμε τώρα να δούμε λίγο τα θέματα ιατρικά. Λοιπόν, θα δούμε μέχρι το βράδυ αν θα υπάρχει κάποια πληροφορία από την Γερμανία τι έγινε με τον Κωνσταντέλια.
1: Σωστό.
0: Την έκανε την εγχείρηση, δεν την έκανε, θα την κάνει, γιατί δεν την έκανε. Το άλλο είναι από την Μπορούσια Ντόρτμουντ, ότι αύριο ο Καρέτσας, που βρέθηκε στο νοσοκομείο όλη τη νύχτα μαζί με τη μητέρα του, έκανε τις εξετάσεις. Όπως αναφέρουν και οι Βέλγοι και όπως λένε και οι δικοί του, αυτό προήλθε, η αδυναμία του, από αφυδάτωση.
1: Ναι.
0: Μπορούσε ακόμα δεν έχει πει τίποτα, ούτε το νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής είναι καθησυχαστικά όλα τα ευρήματα, διότι δεν παρουσιάζεται κάτι περίεργο να μας φέρει σε δύσκολη θέση, σε ανησυχία. Οπότε αύριο λοιπόν, Τετάρτη, που θα κάνει και τις επιπλέον εξετάσεις στο παιδί, θα έχουμε και το οριστικό αποτέλεσμα και θα δούμε εάν θα μπει απευθείας στις προπονήσεις την Πέμπτη, αν θα είναι στην αποστολή του Σαββατοκύριακο κτλ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Οπότε το κλείνουμε αυτό το κομμάτι. Να πούμε ότι η εθνική ομάδα είναι σε συνεχή επαφή με τον ίδιο και τους οικείους του, αλλά και την ομάδα, Και μην ξεχνάμε, φίλες και φίλοι, ότι ο υπεύθυνος του ιατρικού επιτελείου της Εθνικής είναι μόνιμος κάτοικος Γερμανίας. Είναι ο διεκεκριμένος γιατρός ο κύριος Γκοδόλιας, ο οποίος, αν δεν απατώμε, η έδρα του είναι εκεί, μεταξύ του Ντόρτμουντ και του Λεβερκούζεν, σε αυτό το κρατήδιο που λέγεται Βεσφαλία Ρινανία, εκ του Ρήνου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε να ευχηθούμε τα καλύτερα με αυτό το κομμάτι και να προχωρήσουμε. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε ποιο απ' όλα, να πάμε στο Μιντί.
1: Δεν είναι, πάμε στο Μιντί.
0: Λοιπόν, εγώ το βάφτισα τον προπονητή, νομίζω ένα καλό καρδιό.
1: Ο Μανώλης. Ο Μανώλης.
0: Για το επίθετο είναι και πώς προφέρεται. Πώς προφέρεται. Αγκού.
1: Αγκουαθίλ. Αγκουαθίλ.
0: Για πες το βάλει.
1: Αγκουαθίλ.
0: Δύσκολο. Ενώ ο Μανώλης.
1: Μανώλης έκλεισε.
0: Το πρόσωπό του θυμίζει, δεν είναι και νεαρός.
1: Όχι, αλλά είναι μπαλαδόφατσα.
0: 55 είναι μπαλαδόφατσα.
1: Μπαλαδόφατσα, ναι.
0: Πρέπει να παίζει ποδόσφαιρο.
1: Πρέπει να παίζει, λογικά.
0: Λοιπόν. Γιατί τώρα έχουμε ρεπορτάζ εδώ. Ότι στο χώρο του ιατρείου του Μαζονάκη υπάρχει στολή σαμουράι, σπαθί, ποδήλατο, έχουν και φωτογραφίες από το ιστορικό. Ενώ υπάρχει μια τοποθέτηση του κυρίου Πατούλη.
1: Ναι.
0: Αυτός είχε θέματα προχθές με τη σύζυγό του, την πρώην.
1: Την πρώην κυρία Πατούλη.
0: Ναι, διάβασες τι έγραψε.
1: Όχι.
0: Πού να το πεις αυτό. Δεν ξέρω τώρα στα αυτά τα περίμενα social media που θα φάνε τον κόσμο αυτά τα social media.
1: Ναι.
0: Κάποιος είπε να κατέβει στην πολιτική και γράφει από κάτω η πρώην σύζυγος. Πού να κατέβει, ρε κακομοίρη.
1: Έτσι έγραψε.
0: Φοβερά πράγματα. Ρωτήθηκε σήμερα ο πρώην περιφερειάρχης και πρώην δήμαρχος Αμαρουσίου και λέει: δεν σχολιάζει, δεν έχω καμία σχέση με την πρώην σύζυγο. Και ο καθένας χαρακτηρίζεται από τα λόγια του.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι και στον ιατρικό σύλλογο, μήπως είναι και πρόεδρος ο Πατούλης.
1: Νομίζω έχει μια θεσμική ιδιότητα.
0: Είναι πρόεδρος.
1: Ναι.
0: Λέει: έβλογαν απάντητα ερωτήματα για τον ευφύτιο θάνατο. Σε εξέλιξη έρευνα του ιατρικού συλλόγου, ελέγχουμε την άδεια του ιατρείου.
1: Ναι,
0: αναφέρεται λέει αυτό γιατί ο Υπουργός Υγείας τοποθετήθηκε για κάποια στιγμή το απόγευμα ότι δεν υπήρχε άδεια του ιατρείου για αυτήν την επέμβαση, την πλασμαφαίρεση.
1: Ναι.
0: Αφαιρούντας το πλάσμα του αίματος.
1: Λέει και ο κύριος Γεωργιάδης ότι είναι παράνομο, λέει και ο κύριος Πατούλης ότι είναι παράνομο. Ότι έχει άδεια σαν ιατρείο, λέει ο κύριος
0: Πατούλης. Αλλά όχι γι' αυτό.
1: Παθολογικό ιατρείο, λειτουργεί από το 2013. Αλλά αν έχει γίνει τέτοια εξειδικευμένη επέμβαση, δεν έχει άδεια. Οπότε θα στείλουμε να ελέγξουμε τι συμβαίνει.
0: Αχ, αυτή η έλεγχη. Όταν υπάρχουν έλεγχοι, πάντα κάτι βρίσκεις. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Οπότε ελάτε να μας πείτε τη γνώμη σας τώρα για τις εξελίξεις στον Ολυμπιακό. Αφού θυμίσουμε ότι αύριο ο Παναθηναϊκός παίζει με την Κηφισιά.
1: 9 και 4, Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας.
0: 9 και 4. Αν νικήσει με 3-0 και πάνω, θα είναι και στη βαθμολογία θα αναγράφεται πρώτος. Αν νικήσει μέχρι 3-0, θα αναγράφεται μαζί με τον Πανετολικό.
1: Και θα έχει την ευκαιρία να τον περάσει την Κυριακή.
0: Και επειδή είναι Πανετολικός, Παναθηναϊκός και τα δύο αρχίζουν από Παν, μετά το γράμμα είναι Πανετολικός θα είναι πρώτος. Γιατί ναι, είναι Πανετολικός, πάει Α μετά τον Ι.
1: Ναι.
0: Το Πανετολικό, τρομερό. Και παίζουν την Κυριακή.
1: Περίμενε.
0: Παναθηναϊκός. Όχι, και τα δύο Α είναι.
1: Ναι.
0: Οπότε
1: πάμε πιο μετά.
0: Και όταν θήτα. Πανετολικός
1: βάλει.
0: Τρομερό.
1: Για ένα γράμμα.
0: Για ένα γράμμα. Λοιπόν, και κάνει το διπλό Πανετολικός στην Κυριακή και καθαρίζει όλα τα θέματα.
1: Ναι. Λοιπόν. Σωστό. Τα έχεις δει ωραία. Τα έχεις λύσει όλα.
0: Λοιπόν. Περιμένω δήλωση του Μεντιλίμπαρ να δω έτσι. Είδε όμως ο Ολυμπιακός, είναι επιστήμονας, φιλέ.
1: Ναι, ρε παιδί, παλά.
0: Διεξάγει το αγώνα εχθές.
1: Ναι.
0: Σήμερα δεν υπάρχει προπόνηση.
1: Ναι, ρεπό.
0: Και την ώρα που αρχίζει το Champions League, 10 και 10 βγήκε να γίνει.
1: Ναι, σου λέει θα βλέπουν την Champions League τώρα. Ποιο θα ασχολείται, θα περάσει λίγο.
0: Οπότε δεν πήγε στο γήπεδο.
1: Κοίτα.
0: Για να χαιρετήσει και ξαφνικά έγιναν όλα το μεσημέρι.
1: Δεν θα πάει αύριο να χαιρετήσει. Θα πάει να χαιρετήσει. Δεν νομίζω να μην πάει αύριο.
0: Για να δούμε να μας πει, γιατί ποτέ δεν μίλησε αυτός ο άνθρωπος. Πάντα ναι. Τα χαμηλών τόνων.
1: Να σου πω κάτι όμως, λες ότι λειτουργεί γρήγορα.
0: Ναι, είναι γρήγορος ο Ολυμπιακός. Μ' αρέσει εμένα αυτό σε μια ομάδα.
1: Ο Ολυμπιακός όμως, νομίζω ότι λειτουργήσε έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Λανθασμένα 100% που στο ραντεβού του καλοκαιριού δεν χώρισαν. Ναι, κάτι έγινε.
0: Κάτι.
1: Αφού έχει σκοπό να τον διώξει. Γιατί αυτό αποδείχτηκε.
0: Επειδή με εσένα δεν σου είχε τύχει πάλι με μια σχέση σου.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Θες να τη διώξεις. Σου λέει, κράτησε με λίγο, ρε Γιάννη, λίγο
1: να
0: ακόμη.
1: Με δοκιμάσαι,
0: είμαι καλή,
1: ναι.
0: Είμαι καλή εγώ. Θα σου κάνω τα κέφια.
1: Ναι.
0: Άντε δύο μέρες ακόμα. Μετά από τρεις μέρες κάνει το λάθος. Άντε φύγε. Κατάλαβες.
1: Έτσι λες να
0: γίνει.
1: Ναι.
0: Γιατί με το Μεντιλίπαρ είναι συνδεδεμένο.
1: Εντάξει, λες, βέβαια. Θα γραφτεί στους αιώνες των αιώνων με την κατάκτηση.
0: Αλλά από τη στιγμή που βγήκε επισήμως η θύρα, το πάμε εκεί τελείως το θέμα.
1: Ναι.
0: Πώς θα βγει η θύρα και θα πει φύγε. Έτσι, ξεκάρφωτα.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν γίνεται αυτό που λέγει ο.
0: Συνήθως οι οπαδοί έχουν καλή σχέση με τις ομάδες.
1: Ναι.
0: Και έχουν μια συνεργασία.
1: Σωστό.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Σωστό.
0: Άλλο κριτική, άλλο συνεργασία. Πρέπει να έχει συνεργασία. Οι σύνδεσμοι οπαδών πρέπει να έχουν μια συνεργασία. Για τα εκτός έδρας κτλ. Δεν βγαίνουν ξαφνικά και να πουνάνε γεια.
1: Α, είχε πάει και στην άλλη Σαμπάμπο κυρίως. Μανώλης.
0: Είχα πάρει τα λεφτά ο Μανώλης εκεί, αλλά δεν. Στην Al Shabaab, κοίταξε να δεις, πρέπει να έχει διαδεχθεί τον, πες τον, του Παναθηναϊκού.
1: Το Δόνι.
0: Τον Τούρκο.
1: Τον Τερίμ.
0: Τον Τερίμ, γιατί εκεί ήταν και ο Ποντένσε.
1: Ήταν εκεί.
0: Κοίτα από, ψάξε που πέτρε για το transfer market.
1: Θα δούμε, περίμενε, θα το βρούμε εδώ, θα έχει.
0: Θα έχει.
1: Βέβαια, θα έχει, θα έχει.
0: Θα δούμε την πορεία του δηλαδή. Αυτή είναι η Al Shabaab. Αυτή είναι η Al Shabaab. Λοιπόν, για να πάω εγώ στα μηνύματα να δω τι γίνεται τώρα, παιδιά. Γιατί βλέπω ότι έχουμε κίνηση μεγάλη.
1: Γεννημένος το 71.
0: Ποιος?
1: Ο Μανώλης.
0: Νεαρός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: φόρεσε τη φανέλα της Real Sociedad τη δεκαετία του 90. Αμυντικός όμως, δεξιός μπακ ήταν, κύριε Μαλισιώβα.
0: Ναι.
1: Ναι. Και μετά κράτησε και συνεργασία, ανέλαβε τα τμήματα υποδόμης μέχρι να φτάσει στην πρώτη ομάδα. Και για να δούμε σε ό,τι έχει να κάνει με την Al Shabaab. Κάθεσε στον πάγκο της Al Shabaab σε 24 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, καταγράφοντας 6 νίκες, 7 ισοπαλές, 11 ήττες.
0: Ναι.
1: Και το Φλεβάρι τώρα του 26 αποχώρησε από την ομάδα. Για να δούμε αν γράφει ποιον διαδέχθηκε. Όχι, αλλά θα το βρούμε από το Transmarket που λες και εσύ.
0: Λοιπόν, λέει ο Δημήτρης ο Λούζης, λέει να βρούμε τον το Λεσά.
1: Ναι.
0: Ναι, μια μέρα τον πάρουμε το Λεσά τηλέφωνο. Τι μας πει για τον Μεντιλίπερο Λεσά? Όλοι δεν βλέπαμε. Λοιπόν,
1: εντάξει, από πέρσι τον έχει φάει ο Λεσά.
0: Ναι. Αφού δεν απέδει. Ευχαριστούμε τον κύριο Στρατή. Ο κύριος Λούζης λέει ότι πλασμαφαίρεση λέγεται. Σωστό. Καλή συνέχεια. Ο Γιάννης από τον Μπόρο μας καλησπερίζει. Αυτό που έκαναν κυρίως συνδρομής μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων στην προπόνηση σε μεγάλα υψόμετρα. Σε μεγάλα υψόμετρα, ναι, όντως το οξυγόνο της ατμόσφαιρας είναι λιγότερο, οπότε ο οργανισμός προσαρμόζεται. Οπότε όταν κατεβαίνει, αυξάνουν τον αριθμό των ερυθρών. Αφαιρούν το αίμα σε αυτό το υψόμετρο, το ψύχουν και το χορηγούν πριν τον αγώνα σε χαμηλότερο υψόμετρο. Σε ατμόσφαιρα με μεγαλύτερη συγκέντρωση οξυγόνου γίνεται πάρα πολύ μεγαλύτερο οξυγόνο στο μειών, άρα καλύτερες αποδόσεις. Πολύ σωστά ομιλεί ο κύριος Γεωπόνος. Ο Διονύσης και η Μάτζη. Η ανακοίνωση λέει της θύρας 7 δεν ήταν τυχαία, όπως επίσης και από Μάκρυς Κοβάτσεφ. Σωστό. Ο πρόεδρος λέει, Γιάννη έκανε τρίπλα τον Αύγουστο για να κερδίσει ο χρόνο για να βρει προπονητή.
1: Α, γι' αυτό λες.
0: Όπως λέει εδώ ο φίλος, ο Ολυμπιακός πάνω απ' όλα. Ισπανική παρική έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Ο νέος προπονητής θα είναι Ισπανός. Άρχισε ο πρόεδρος να κάνει την αλλαγή. Α ελπίσουμε να σώσει τη σεζόν. Να πούμε ότι επειδή ακούστηκε χθες στους κύκλους του ρεπορτάζ και το όνομα του Ραζάν Λουτσέσκου,
1: ναι.
0: Ο οποίος βέβαια έχει μόλις 1,5 μήνα
1: Το συζητάγαμε χθες.
0: Στην Αλσάντ.
1: Έτσι, μου το είπε πριν μπούμε για εκπομπή. Ναι.
0: Δεν δέχεται ο Λουτσέσκο να φύγει ούτε από αυτή την ομάδα ούτε από καμιά άλλη. Γενικά τιμά το συμβόλαιό του.
1: Ναι.
0: Ακούστηκε και το όνομα του Λουτσέσκο και μόνο φέτος και πέρυσι στο λιμάνι. Πάμε Φεράν Τόρες. Καλά το πάλι. Ο Φεράν Τόρες δεν είναι.
1: Ο Φεράν Τόρες.
0: Αυτός είναι που έβαλε το γκολ στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Ναι, ο Τόρες νομίζω. Ναι.
0: Για αυτό λοιπόν το καλοκαίρι, επειδή έκανε διακοπές μαζί με τον Λιορέντε που σκόραρε σήμερα για πέμπτη φορά κατά τη Λίβερπουλ μέσα στο Λίβερπουλ.
1: Ναι.
0: Αφέθηκαν υπονοούμενα ότι είχαν σχέση αυτοί οι δύο.
1: Ναι. Βαρύ υπονοούμενο.
0: Πέραν της φιλικής.
1: Ναι, και το κατάλαβα έτσι όπως το λέω.
0: Ναι, τους περασπίστηκαν κάποιοι, αυτοί δεν σχολίασαν τίποτα.
1: Δεν είπαν τίποτα.
0: Δεν σχολίασαν.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Ναι, μήπως όμως όχι επειδή συμβαίνει κάτι, αλλά σου λέει άσε τώρα να καθόμαστε να απαντάμε σε πράγματα που δεν ισχύουν. Μπορεί να ναι. το βλέπουν και έτσι αν δεν απαντάει κάποιος, Δημήτρη.
0: Ο Νικολάκης μας λέει ότι έπαιζε και Τσέλσι.
1: Τσέλσι κέρδισε με ανατροπή. Το ζήταγε και ένας
0: φίλος. Έξι-τρία, τι έπαιζε, πολλό.
1: Ναι.
0: Γεια σου Νικόλα.
1: Περίμενε, το ζήταγε και ένας φίλος. Ανατροπή Τσέλσι Λίνιτς, παίρνω 66 ευρώ.
0: Ωραίος.
1: Ο Κώστας Αδαμάντιος από τα Γιάννενα. Το έκανε με ανατροπή κέρδισε η Τσέλσι. Ναι.
0: Τέλος του μήνα έχει συναυλία ο Μαζονάκης, που να ξέρε, λέει ο Γιώργος.
1: Ναι, αυτό που είπαμε για τα 33 χρόνια στο τραγούδι.
0: Ο Γιώργος λέει τέλος με τη Λίμπαρ. Έφυγε από τη ζωή ο Μαζονάκης. Πώς να αντέξω σαν Ολυμπιακός.

0: Με τα τραγούδια του.
1: Εντάξει, θα μείνουν διαχρονικά. Και θα τα ακούμε και εμείς και τα παιδιά μας και οι επόμενες γενιές.
0: Ναι. Ο Σταμάτης ο Κάρλος λέει αυτό που λέγαμε με τα γράμματα, Πανετολικός Παναθηναϊκός. Ναι, θήτα πριν, πριν το γιώτα. Όχι τα θήτα, ή τα θήτα γιώτα. Άρα Παναθηναϊκός, Πανετολικός, άρα ναι, ο
1: Παναθηναϊκός μπροστά. Σωστά.
0: Κανονίστε όμως μην χάσετε. Από το Πανετολικό.
1: Εντάξει, άμα χάσει από το Πανετολικό, θα είναι πίσω από τον Πανετολικό.
0: Γεια σου Δημήτρη και Γιάννη, στεναχωρήθηκε για το Μαζονάκι. Σπουδαίος καλλιτέχνης, κρίμα. Έφυγε νωρίς. Ήταν και Ολυμπιακός. Η Λίτσα από την ωραία Εύβοια. Γεια σου Λίτσα. Ωραίος και ο Κυριάκος Φίλης. Σωστά μας διορθώνει. Ναι, με τον αναγραμματισμό μπερδευτήκαμε. Πες το ένα γράμμα, ναι. Πες το δεύτερο. Βάλαμε το γιώτα μετά το θήτα. Πρώτο το θήτα. Σωστά. Ο Παναθηναϊκός προηγείται αλφαβητικά. Όσο για τον Ολυμπιακό, περίμενα λέει πιο δυνατό όνομα. Ναι, η αλήθεια τώρα να το συζητήσουμε και αυτό.
1: Ναι, αλλά πού θα βρεις τέτοια που έχει μεγαλύτερο όνομα.
0: Ναι.
1: Ποιον θα φέρεις δηλαδή.
0: Ο Μανώλης δεν κάνει καθόλου γκέλ στην Ελλάδα.
1: Δεν κάνει λες.
0: Τι γκέλ να κάνει, γιατί τον ήξερε κανείς.
1: Εντάξει. Θα το δούμε. Στον αγωνιστικό χώρο θα φάνε.
0: Παρατηρώ, επειδή η μεγάλη σημασία έχει συσκευασία. Δηλαδή, το αμπαλάζ που λέμε.
1: Ναι.
0: Διαβάζω στο Σπόρο 24 που πάντα έχει καλή πληροφόρηση στο Ολυμπιακό. Στην είδηση ότι ο προπονητής είναι ο Ιμανόλ Αλγκου. Πώς το λένε αυτό.
1: Αλγκουαθήλ, ναι.
0: Αλγκουφρέντ, τέλος πάντων, ναι, πώς το λένε το. Δύσκολο επίθετο. Ναι. Γι' αυτό ο Μανώλης και τελειώσαμε λοιπόν. Βρήκε δηλώσεις Μουρίνιο. Πρόσεξε τώρα. Μουρίνιο. Ενρίκε.
1: Ναι.
0: Και άλλο ένα διάσημο. Που μιλούσαν για το προπονητή αυτόν.
1: Με καλά λόγια.
0: Ναι, δηλαδή ναι. Το αμπαλάζ.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν το ξέρουμε στην Ελλάδα αυτό.
1: Δεν το ξέρουμε, σωστά.
0: Αλλά η Sociedad πάντα ήταν μια μαχητική ομάδα, αλλά δεν ήταν πρώτο όνομα.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, λέω ο GK. Νάτος, ο GK. Είχε το μήνυμα το χθεσινό με τον με τη Λιμπάρ.
1: Ο GK το είχε γράψει.
0: Να τους. Για καλύτερος πρόεδρος παιδιά κόκαλη. Ναι. Τι, έλεγε, τι μας έλεγε χθες. Ξεκολλήστε από την αιμονή σας με τον προπονητή. Δεν πρόκειται να φύγει.
1: Ναι.
0: Και λέγαμε ότι. Τι να το πω, ότι είναι φευγάτος. Δεν πρόλαβε ότι
1: το είπαμε ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ο Κόκαλης ναι, αλλά ο Μαρινάκης πήρε με το ευρωπαϊκό κύπελλο. Έχει ξεπεράσει νομίζω κύριε GK τον.
1: Τον Σοκράτη.
0: Δεν το ξεπέρασε.
1: Ναι. Τον ξεπέρασε. Απλώς σου λέω ο κόσμος του Ολυμπιακού δηλαδή που συζητάω με φίλους μου. Ότι ο Κόκαλης σου έφερνε ποδοσφαιριστές μεγάλα ονόματα. Θυμάσαι τότε όταν είχε φέρει τον Ζάχοβιτς. Ο Ζάχοβιτς έκανε στη Πόρτο τότε πράγματα και θάματα. Ήταν στην Εθνική Σλοβενία, είχε παίξει το Euro το. Πότε ήταν, το 2000, το 98.
0: Ναι.
1: Όχι, το 2000 το Euro. Το 98 ήταν το.
0: Παγκόσμιο.
1: Στο Παγκόσμιο.
0: Στη Γαλλία το 98.
1: Στο Παγκόσμιο ήταν ο Ζάχοβιτς καλός.
0: Όχι.
1: Στο Euro το 2000. Είχε φέρει τον Ζάχοβιτς, έφερε τον Ζιοβάνι, είχε φέρει Καρεμπέ, είχε φέρει τον άλλο, πώς το λέγαμε, το κλαδευτήρι, τον Βραζιλιάνο, Ζελίας.
0: Ο Ζελίας ποτέ δεν μάρκαρε για κάρτα, πάντα ναι. Καθαρός παίκτης.
1: το Ριβάλντο.
0: Καρεμπέ.
1: Μεγάλος παίκτης, ναι, έφερνε ναι. Παίκτες ονόματα.
0: Λοιπόν, λέει ο κ. Μαρίνος ότι καλησπέρα από Ζάκυνθο, κρίμα για το Μεντί. Αφού κάνουν κουμάντο άλλοι στον Ολυμπιακό, καλά να πάθουμε. Κοίταξε όμως. Και ο Μεντί δεν μίλησε ποτέ.
1: Όχι.
0: Τώρα να διαβάσουμε αύριο καμιά συνέντευξη στη Μάρκα ή στην ΑΣ.
1: Εκεί θα τα μάθουμε.
0: Ή στην Αραγωνία. Ότι.
1: Εκεί θα τα μάθεις.
0: Να πει το παραπονό του.
1: Τις πικρίες εκεί θα τις βγάλει. Δεν τις βγάλει εδώ.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν γίνεται.
0: Καταρχάς εδώ δεν έχει δώσει καμιά συνέντευξη.
1: Όχι.
0: Πέραν τις τυπικές. Τι λέει ο Δημήτρης, τι φωτογραφία έχει εδώ. Ποια ομάδα έχει πάρει η Euroliga. Τώρα
1: πάλι.
0: Είμαστε σε άλλη φάση.
1: Ναι.
0: Τώρα θα δούμε ποιος θα κερδίσει, ο Γιαννακόπουλος ή ο Αλβέρτης στη μονομαχία, στα τρίποντα, όποιος βάλει τα περισσότερα.

0: θα κερδίσει 5.000 ευρώ και αυτά τα 5.000 ευρώ θα δοθούν για φιλανθρωπικό σκοπό.
1: Για να κόψει. Θα σουτάρει.
0: Τώρα την Παρασκευή θα γίνει αυτό. Θα σουτάρει στο γήπεδο για να κόψει και ο Αλβέρτης.
1: Ναι.
0: Και όποιος κερδίσει, κερδίζει 5.000, τα οποία θα δοθούν για ένα φιλανθρωπικό σκοπό.
1: Μια χαρά. Περίμενε, θα τα πληρώσει ο Αλβέρτης από τη θέση, από τη τσέπη του, ή ο Γιαννακόπουλος, όποιος και να κερδίσει, θα τα δώσει, να το ξεκαθαρίσει.
0: Πρόσεξε τώρα. Ποιος θα κερδίσει κανονικά.
1: Κανονικά ο Αλβέρτης.
0: Και με τα σκαρπίνια να βάλει. Δεν θα βάλει περισσότερο από το.
1: Θα βάλει. Έχει κάνει προπόνηση όμως ο Γιαννακόπουλος.
0: Πόσα, πολλά ρε φίλε τα τρυποτά. Και γύρω-γύρω σε όλες τις θέσεις.
1: Ναι, πρέπει να το γυρίσει κιόλα. Ρωτάει.
0: Άρα κερδίζει ο Αλβέρτης, θα τα πάρει τα 50. Ο Γιαννακόπουλος κερδίζει, ο Γιαννακόπουλος πήρε αυτό τα 50 από τον εαυτό του. Αλλά είναι ωραία κίνηση.
1: Έκαναν, μιας και μιλάς για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, εκείνο και ένα ωραίο γεύμα οικογενειακό σε κτήμα της Αττικής, που ήταν όλη η ομάδα.
0: Τι φάγανε φασολακιά.
1: Όχι, μόνο εντάξει.
0: Καταρχάς τραυματίστηκε κι άλλος παίκτης.
1: Εντάξει, τους πιέζει ο Ζέλεκο.
0: Τέταρτος τραυματίας.
1: Τους πιέζει. Ο Φαλ. Ο Ρογκαβόπουλος δεν έχει κάτι το σοβαρό. Επειδή έκανα το ρεπορτάζ, ναι. Δεν έχει κάτι το σοβαρό. Εντάξει. Ναι. Αλλά έχει έρθει ο Μπράντοβιτς, το ξαναλέω. Είναι ο Μπράντοβιτς 99. Έχει μπει μέσα και σου λέει: θα τα πάρω όλα. Ναι. Δεν θα αφήσω τίποτα.
0: Ο φίλος ο Κώστας ο Αντωνούλης θυμίζει ότι πριν από λίγες μέρες η Θήρα 7 στη δύσκολη νίκη με τον Ατρόμητο φώναζε στήριζε με τη Λίμπαρ. Αυτό έγινε πριν 15 μέρες. Εγώ χθες έγραφα ότι ο Λευτέρης και ο Βασίλης πήραν την τελευταία πτήση για να φέρουν τον διάδοχο προπονητή του Ολυμπιακού. Βολωμένο γράμμα διαβάζω, λέει. Δεν τον άφησα να χαρεί ούτε καν την παρέλαση. Είπαμε, παιδιά, ο Ολυμπιακός δρά γρήγορα, δεν περιμένει κανέναν. Λέει όμως ο Φώτης, έπρεπε να τον διώξει το Μάιο. Τον άφησε να κάνει προετοιμασία να πάρει παίκτη και τώρα τον διώχνει. Λάθος. Μακάρι να μην μετανιώσει. Βάζει και μια άλλη παράμετρο.
1: Ναι. Γι' αυτό σου είπα και εγώ, η ποδοσφαιρική λογική είναι ότι τον διώχνεις αφού δεν τον διώχνεις τον Μάιο, που κρίνεται αποτυχημένη χρονιά. Ο Ολυμπιακός ούτε πρωτάθλημα πήρε ούτε κύπελο πήρε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αποτυχημένη χρονιά για τον Ολυμπιακό. Είναι αποτυχημένη.
0: Πάμε στον Ηλία.
1: Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικό σηματάκια μαζονάκια και γυρίζουμε.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Να λοιπόν που η ώρα έφτασε ήδη 1:06 με τα γεγονότα της 9ης Σεπτεμβρίου και νομίζω Γιάννη, θα τσεκάρω όσο εσύ θα βλέπεις κάτι άλλο, 9 του μήνα, γιατί είδα κάποιες αναφορές για το φίλο με το Μαχαιρίτσα που έφυγε και αυτός από τη ζωή πριν 7 χρόνια και είχε φύγει, μου φαίνεται και αυτός 9 Σεπτεμβρίου και από περιέργεια θα το ψάξω.
1: Νομίζω 9 έφυγε και ο Λαβρέντης.
0: Ένας ένθερμος φίλος του Παναθηναϊκού, ο Λαβρέντης, ο οποίος και αυτός, πρόσεξε, καρδιά, ξαφνικά.
1: 9 Σεπτεμβρίου του 2019.
0: Είδες?
1: Ναι.
0: Είδες λοιπόν. Να δώσω την καλησπέρα μου και στην Κάτω τη Θωρέα. Έχεις πάει κάτω τη Θωρέα?
1: Πώς δεν έχω πάει.
0: Εκεί έγινε η ληστεία.
1: Ναι, μεγάλη.
0: Και τους έπιασαν γρήγορα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αύριο μου λέει ο Δημητράκης Φωκικός Κηφισός.
1: Έχει, ντέρμπι στην Άμφισσα.
0: Εγώ τη Θωρέα είχα πάει γιατί ήταν ο Διονυσίου εκεί.
1: Ο Στέλιος.
0: Ναι, ναι. Καλός ο Στέλιος.
1: Καλός ο Στέλιος.
0: Καλός.
1: Και Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, αυτό το παιδί τι να κάνει.
1: Όχι, όλα τα παιδιά γίνανε Παναθηναϊκοί εκτός από ναι. τον Στράτο, ο οποίος είχε μια αγάπη στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι. Να πάρει ο Ολυμπιακός σε μένα που δεν με ξέρει κανένας. Καλό ξημένο από την Κρήτη. Θα πάει καλό Ολυμπιακός, ο οποίος προσπαθεί και να πάρει, λέει ο Ηλίας.
1: Ορίστε, αισιόδοξο.
0: Από την Κρήτη, ρε φίλε. Ναι. Κάθε βράδυ Ελαφώνησος. ΠΑΟΚ, μια ζωή. Εδώ, φιλιάλε, είστε μάγκεδοι, Ελαφώνησος και ΠΑΟΚ. Τι γίνεται, έχει απολωθεί ο ΠΑΟΚ τόσο πολύ?
1: Κάτω στην Νότια Ελλάδα έχει πιάσει νότιο.
0: Έχει πιάσει και εκεί. Να αλλάξουμε τον ΠΑΟΚ με την Ελαφώνησο. Να πάσει στον ΠΑΟΚ και εμείς να πάμε στην Ελαφώνησο.
1: Ωραίο είναι. Ωραίο.
0: Καλή αλλαγή.
1: Ωραίο.
0: Τι λέει ο Δημήτρης? Α, quiz. Ναι. Θα μας δώσει το quiz μετά. Λέει ο Θοδωρής, εγώ εργάζομαι, λέει, και στο κέντρο διασκέδασης στην Πειραιώς. Έχω δουλέψει με το Μαζό 3 σεζόν.
1: Μια χαρά.
0: Μπράβο. Και
1: εγώ είχα πάει
0: Θοδωρής.
1: Το
0: ωραίος τύπος. Αλλά ήταν θέμα χρόνου, λέει, να πάθεις μια, γιατί είχε ένα πάθος, λέει. Ο καθένας, κοίταξε. Και ποιος δεν έχει πάθει?
1: Ναι.
0: Αργούσε ο, πάντα αργούσε να μπει στο πρώτο πρόγραμμα. Είχε θεματάκια.
1: Ναι.
0: Αλλά κοίταξε, επειδή η νύχτα είναι δύσκολη, έτσι. Δεν είναι δύσκολη η νύχτα?
1: Δύσκολη.
0: Και καταπονείται ο οργανισμός.
1: Ναι.
0: Οι περισσότεροι τραγουδιστές είναι καταπονημένοι. Και ξέρεις πόσοι ξεκουράστηκαν οι τραγουδιστές τότε με τον κορονοϊό που έκλεισαν ή που δεν δουλεύουν κάθε μέρα και δουλεύουν μόνο 2 μέρες. Μπορεί να έχω χάσει έσοδα, αλλά ήταν καταπονημένοι πάρα πολύ. Ιδιαίτεροι παλιοί τραγουδιστές κάθε μέρα.
1: Και η νύχτα τώρα να βγαίνεις στις 2 η ώρα το πρωί τα μεγάλα ονόματα, γιατί και έβγαιναν 2-2.30 να πηγαίνεις μέχρι τις 6. Εντάξει, είναι δύσκολο, ρε παιδί.
0: Ζωή σε λόγο μας. Τι λέει ο GK? Δεν πειράζει που είσαι γεννημένος στην Αυστραλία, μια χαρά. Ο πρόεδρος, ο Κόκαλης, ήταν για το Ολυμπιακό και τους φιλάθλους. Ο κύριος που είναι τώρα δεν έχει την ίδια λογική με τον κύριο Κόκαλη. Σκέφτηκε πιο πολύ τα οικονομικά ζητήματα. Έχει πολλά μίντια και τα λοιπά. Ναι, άλλες εποχές τότε με τον Κούκαλη, άλλες εποχές τώρα.
1: Ναι, ήταν παχές οι Άγιοι Ελλάδες
0: τότε. Ναι.
1: Και δεν είχε ανακατευτεί και ποτέ με τα, με τα εκδοτικά ο Σωκράτης, έτσι.
0: Λέει ο Ανδρέας από την Καλαμάτα, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα για την απόλυση με τη Λιμπάρ. Αναρωτιέμαι όμως, αφού δεν άρεσε το παιχνίδι του, πώς έκανε προετοιμασία και ξεκίνησε με την ομάδα? Ο Μεντιλίμπαρ δεν θα ξεχαστεί ποτέ από τον κόσμο του Ολυμπιακού, καθώς είναι αυτός που μας οδήγησε στο πρώτο ευρωπαϊκό. Με διαφορά ο καλύτερος από τον δεύτερο. Να δώσουμε και συλληπιτήρια στους οικείους του Μαζονάκη. Τα τραγούδια του θα μας συντροφεύουν. Ο Ανδρέας από την Καλαμάτα.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
0: Τι λέει ο Τζόλης, έχει ασίστια σε όλες.
1: Σε όλες τις διοργανώσεις που έχει παίξει φέτος με την Άρσεναλ.
0: Θα βλέπεις.
1: Θα βάλει και γκολ.
0: Η επιθετική πρέπει να σκοράρει, κυρία.
1: Θα βάλει και γκολ, εντάξει.
0: Έχει φτάσει τα μηνύματα στα email.
1: Στα email δεν έχω κάποιο email. Περίμενα να κάνω ένα νέο σύν, να δούμε. Θα δούμε τα SMS όμως. Όχι, δεν έχουμε κάποιο email. Δεν έχει έρθει. Την καλησπέρα μου στην καλύτερη, την καλησπέρα μου στην καλύτερη παρέα. Πάω πάντα παντού για πάντα. Ο Βασίλης από τα Γιάννενα, ο φίλος μας. Γεια σου ρε Μπίλη. Τα όμορφα Γιάννενα. Ο 307 χαιρετίσματα σε Λεσά. Ακούει ο Λεσά, παιδιά, να ξέρετε. Ενώ ειδικά τον αγαπημένο Λαβρέντι, τον Λάρι, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, γιατί πέθανε ανήμερα στα γενέθλιά μου 9 Σεπτέμβρη. Ο Bill by Syntaxi είναι αυτός που στέλνει το μήνυμα. Bill by Taxi.
0: Γιατί 9 Σεπτέμβρη.
1: Καλησπέρα και στους δυο σας.
0: Έχει γενέθλια.
1: Έχει γενέθλια.
0: Την μέρα που έφυγε ο Λαβρέντις.
1: Ο Bill by Taxi, ναι. Επιτέλους ανοίξτε τις γραμμές, λέει.
0: Ποιος το λέει.
1: Bill by Taxi. Χρόνια πολλά και σε σένα, Bill.
0: Εγώ προτείνω να βάλω και ένα διαγωνισμό.
1: Ναι.
0: Και κάθε μήνα ο καλύτερος ακροατής,
1: ναι,
0: να έρχεται εδώ.
1: Από τη μέρα που θα ανοίξουμε τις γραμμές. Από τη βραδιά, ναι, ναι, που θα ανοίξουμε τις γραμμές. Ναι.
0: Αλλά θα υπάρχουν κάποια κριτήρια.
1: Ποια ο καλύτερος. Ο καλύτερος, ας πούμε, ποια θα. Ποια,
0: θα δούμε,
1: ποια κριτήρια.
0: Θα τοποθετεί. Η υπηρεσία θα βρει.
1: Θα υπηρεσία, ωραία.
0: Γιατί έτσι.
1: Δίνεις και κίνητρο.
0: Γιατί πολλοί πίσω από ένα πληκτρολόγιο ή πίσω από ένα ανώνυμο τηλεφώνημα.
1: Ναι.
0: Μπορούν να πούν ό,τι θέλουν. Όταν όμως έρθεις εδώ, δείχνεις το πραγματικό σου εαυτό, την
1: σωστό
0: εικόνα σου, και μπορεί αυτό να λειτουργήσει θετικά για τον κόσμο. Ξέρεις πόσοι ακούν, αλλά δεν συμμετέχουν, δεν τηλεφωνούν, δεν αποστέλνουν μηνύματα. Πάρα πολύ. Εγώ τώρα στις διακοπές μου γνώρισα πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος μου το έλεγε αυτό, ότι είναι ακροατές έρας προς όλη την Ελλάδα. Αλλά για διάφορους λόγους δεν κάνουν την κίνηση του μηνύματος τώρα και του τηλεφώνου νωρίτερα.
1: Έλα, σου έχω ρεπορτάζ.
0: Ε?
1: Είναι στο αεροπλάνο που να φτάνει στην Αθήνα ο Μανώλης.
0: Πήρε το αεροπλάνο.
1: Έχει μπει ήδη, για να φτάνει στην Αθήνα έχει φύγει η ώρα από την Ισπανία.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί θες ένα τετράωρο με απευθείας πτήση.
0: Ναι.
1: Άλλαξε και η προπόνηση του Ολυμπιακού. Η αυριανή πήγε απόγευμα, οπότε τα έχουν ετοιμάσει όλα. Θα έρθει, θα υπογράψει αυτά, να πάει να προπονήσει.
0: Γιατί ήδη σήμερα μετά τον αγώνα δεν είχε.
1: Ναι.
0: Ε, ηρεμία.
1: Άλλαξε και η ώρα.
0: Αύριο αντί να γίνει πρωινή, να προλάβει ο Μανώλης.
1: Και όπως
0: είπαμε. Θα υπογράψει πρώτα για να κάνει προπόνηση.
1: Θα υπογράψει, έρχεται τώρα. Θα πάει στα γραφεία, θα υπογράψει τώρα το βράδυ. Θα περιμένει το πρωί, λες. Γρήγορα, γρήγορα θα γίνουν αυτά.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχει στείλει και υπογεγραμμένο το συμβόλαιό του, ρε παιδί.
0: Ωραία. Πόσο θα μείνει ο Μανώλης.
1: Θα το δούμε.
0: Πόσο του δίνει.
1: Αναλόγως τα αποτελέσματα.
0: Εγώ νομίζω, εγώ χωρίς να ξέρω.
1: Ναι.
0: Σίγουρα ο Ολυμπιακός θα έχει βάλει αθλητική ρήτρα, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Το καλοκαίρι κατακτάς κάτι, μένεις.
1: Ναι.
0: Δεν κατακτάς, γεια.
1: Κοίτα, γιατί ο.
0: Γιατί δεν είναι για μεγάλο όνομα, άκου.
1: Όχι.
0: Ρίσκο είναι γι' αυτό.
1: Δεν είναι. Ναι. Αλλά ο Μαρινάκης μας έχει συνηθίσει μέχρι τη μέρα που ήρθε με τη Λίμπαρ.
0: Ναι.
1: Γιατί νομίζω πρέπει να είναι ο προπονητής που κάθισε περισσότερο χρόνο από τη μέρα που έχει αναλάβει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Θα το ψάξω να το δω αυτό. Ε? Δεν πρέπει να έχει κάτσει άλλος όσο έκατσε με την Λίμπαρ.
0: Ο Μαρτίνου φέτος.
1: Ο Μαρτίνες θα έχει κάτσει πιο πολύ.
0: Το ίδιο.
1: Θα το δούμε.
0: Τα έχουμε πει. Μην επανέρχομαι. Ναι. Να μην επανέρχομαι ότι το βιβλίο του ποδοσφαίρου λέει ότι στα 3 χρόνια κλείνει ο κύκλος των προπονητών. Ό,τι να κάνεις θα το κάνεις.
1: Ναι,
0: όσοι μένουν πάνω από 3 είναι είδηση.
1: Ναι, αλλά ένας προπονητής στα 3 χρόνια τα έχει κατακτήσει όλα.
0: Πέρα τούτου, κατακτήσεις δεν κατακτήσεις, αυτό είναι το όριο. Ότι στα 3 χρόνια δείχνεις την αξία σου.
1: Ναι.
0: Σύνη πλην. Και μετά όλοι φεύγουν. Δηλαδή έχουμε εξαιρέσεις. Τώρα πώς ήταν ο Λουτσέσκου, 5.
1: Ναι. Με το πήγαινε.
0: Επειδή είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα, ναι, την άλλη φορά. Γι' αυτό στα 3 χρόνια οι περισσότεροι εκείνοι οι αλλαγές.
1: Ναι.
0: Των καλών προπονητών. Τον καλό είναι στα 3.
1: Εγώ ξέρω έναν καλό προπονητή που είναι 27 χρόνια.
0: Εντάξει, τώρα σε αυτή την εποχή που όλα αλλάζουν και είναι και πολλά ζητήματα, φεύγουν. Τώρα έχει ένα μήνυμα ο Βασίλης, το οποίο δεν το καταλαβαίνουμε. Ο Βασίλης Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να περιμένει κανένα, προχωράμε λέει. Τι εννοείς ρε Βασίλη, τι να περιμένεις.
1: Να μην περιμένει τον νέο προπονητή, τι να προχωρήσει.
0: Το φάμε γι' αυτόν.
1: Κοίτα. Γι' αυτό σου λέω ότι επειδή ο Βαγγέλης Μαρινάκης πολλές φορές λειτουργεί και οπαδικά και μέσα στην τρέλα του κτλ. Αν ο Ολυμπιακός δει ότι με τον Αλγκουαθίλ δεν στρώνει και σου ήρθε μία ήττα, ας πούμε, στο Europa League στο ξεκίνημα, σου ήρθε μετά τη διακοπή και μία ήττα από τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι.
0: Ναι.
1: Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα.
0: Όχι τίποτα. Τον τρώμε και φέρουμε τον άλλο.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Τι, δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Ναι. Προπονητές υπάρχουν. Οπότε, επειδή και τραγούδια του Μαζονάκη υπάρχουν, να ακούσουμε σήμερα πιο πολλά τραγούδια. Να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι από τον άδικο χαμένο Γιώργο Μαζονάκη, που έφυγε μόλις τα 54 του σήμερα το απόγευμα.

0: Πάνε πολλά θέματα.
1: Ναι.
0: Ποια πολλά.
1: Εσύ διάβαζες το ρεπορτάζ για το Μαζονάκι.
0: Ναι, γιατί. Αλλά τι να λέμε, αφού δεν έχει γίνει η επέμβαση.
1: Ναι.
0: Εγώ διάβαζα τι σημαίνει πλασμαφαίρεση και πώς θα φέρει το πλάσμα και μετά πρέπει να έχει πλασμοδότηση. Είναι μια διαδικασία που ακολουθούν αυτοί που έχουν αρκετά χρήματα. Τέλος πάντων, συνέβη το γεγονός. Θα μάθουμε κάποια στιγμή από τι έφυγε ο δημοφιλής τραγουδιστής. Έρχεται τώρα ο Χριστός εδώ, ο εκπληκτικός φίλος Ερασπορ.
1: Ευασμός.
0: Και αναφέρει την Παρή, τη λέει Γαλιδούλα.
1: Γαλιδούλα την Παρή.
0: Και λέει, να δούμε τη Γαλιδούλα στα δύο επόμενα πόσο μάγκες είναι με Σίτι και Μπαρτσελώνα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, Σίτι σιγά ρε δούλα.
1: Ναι, Σίτι δύσκολα.
0: Μπάρτσα. Ναι.
1: Μπαρτσελώνα είναι από τις ομάδες που φέτος πιθανότατα να κατακτήσουν και το Champions League.
0: Ένα ωραίο quiz είναι εδώ. Ποιες δύο χώρες δεν έχουν στείλει ποτέ ομάδα στην Ευρώπη στο ποδόσφαιρο? Ανδόρα, Βοσνία, Άγιος Μαρίνος, Γιβραλτάρ, Λιχτενστάιν, Αρμενία, Νησιφερό ή Μαυροβούνιο. Δεν έχουν στείλει ποτέ ομάδα στην Ευρώπη.
1: Σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Όλοι έχουν στείλει, φίλε Δημήτρη. Η Ανδόρα έχει στείλει, η Βοσνία έχει στείλει, ο Άγιος Μαρίνος στέλνει. Το Γιβραλτάρ, όλοι στέλνουν. Δεν καταλαβαίνω πως είναι αλλιώς η διαμόρφωση του ερωτήματος. Ξανακάντω. Καλησπέρα από τη Σύρο.
1: Ορίστε και Σύρο στην παρέα μας.
0: Πώς θα πάρω με το διπλό είναι τώρα. Ελλάς, Σύρο, αναγέννηση καρδίτσας. Αυτό είναι το θέμα μας.
1: Ναι, για να δούμε. Για να δούμε.
0: Να πάμε.
1: Πού?
0: Να κάνουμε και τη μετάδοση.
1: Στη Σύρο, ωραία θα ήταν.
0: Να γυράσουμε και λίγο μετά από αυτό το πολύ θλιβερό γεγονός της απώλειας ενός πολύ αυθεντικού σάρ του Μαζονάκη. Άμα έχει πάρει φωτογραφία, είναι ηθοποιό, ο οποίος μοιάζει λίγο με τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Σκληρή φάτσα. Ποδοσφαιριστική φάτσα.
1: Ο Βάσκος Πολυμενέας. Ο Πολυμενέας από το καφέ της Χαράς, ο γνωστός.
0: Σκληρός, ε.
1: Ναι, σκληρός, σκληρός.
0: Δεν θα τον έλεγες και όμορφο.
1: Όχι.
0: Ποδοσφαιρική φάτσα.
1: Είναι παλαδόφατσα.
0: Αμυντικός.
1: Παλαδόφατσα.
0: Αμυντικός.
1: Ναι, αμυντικός. Δεξί μπακ, είπαμε.
0: Τι λέει ο Ζωής. Ψήνει τα αυτά.
1: Ψήνει
0: και...
1: τώρα, ψήνει.
0: Ονειρεύεται.
1: Με τη Λίμπα λέει θα πάει βοηθός του Μπράτσου στο Βόλο.
0: Καλά, εντάξει. Ο προπονητής πήρε το κόμφερες. Σεβασμός.
1: Ενώ στέλνει και νωρίτερα καλησπέρα, φίλτατε Γιάννη.
0: Να λέει, αυτά κάνεις Δημήτρη, λέει. Τους ξύπνησε χτες και το φάγανε. Ενώ εμείς θέλουμε να μην το φάνε το παιδί.
1: Τους βάζεις ιδέες, το είπα, λέει.
0: Ναι.
1: Γεια σου, ρε Ζωή. Ναι. Από την Άρτα.
0: Τι λέει ο Βασίλης.
1: Κουκουτσιλής.
0: Εκτέθηκε, λέει, χτες ο πρώην τεχνικός μας με την εμφάνιση του Φορτούνη. Αν έπαιζε στο Βόλο από την αρχή, θα είχε γίνει δουλειά. Με ένα καινούριο δεν θα είχαμε απώλεια βαθμών.
1: Ταχώνει και ο Βασίλης το Μέντι.
0: Δεν τα έλεγε όμως αυτά, Βασιλάκη, νωρίς, όταν ο Δημητράκης το τα έλεγε πολύ νωρίς.
1: Ναι. Ο Σαρελάκος τα λέει από πέρσι, στο ξαναλέω. Και έβαζε συνέχεια μάλιστα και αυτό το τραγούδι. Ποιος το λέει, το μυαλό δεν θα βάλει αυτό το κεφάλι. Συνέχεια το αφιέρωνε στο Μεντιλίμπα.
0: Άρα τον έφαγε ο Σαρελάκος.
1: Ο Σαρελάκος ουσιαστικά. Τις ιδέες στο Μαρινάκι ο Σαρελάκος από πέρσι τις έχει βάλει.
0: Ο φίλος ο Κώστας που σε περιμένει στην Αλιάρτο.
1: Ναι.
0: Το λάθος, λέει, του Μαρινάκι είναι που έστειλε το Σιλαϊδόπουλο στη Ρίο Αβε. Είχαν καλή συνεργασία με τον Μεντιλίμπα, τον άκουγε και αυτό αυτού χάσαμε και τους μικρούς. Η αλήθεια είναι, το έχω μάθει εγώ αυτό,
1: ναι,
0: ότι ο Σιλαϊδόπουλος, ο οποίος κατάγεται από την ΚΟ, άρα είναι ΚΟΟΣ, βοηθούσε πολύ το Μεντιλίμπαρ και έχασε ο Μεντιλίμπαρ, όπως έχασε και ο Βάραβης που έφυγε ο Κόντης.
1: Σωστό.
0: Ε,
1: βέβαια, γιατί ήταν όλα τα χρόνια ο άμεσος βοηθός.
0: Έτσι λοιπόν και ο Σιλαϊδόπουλος βοήθησε το Μεντιλίμπαρ, έχασε ο Μεντιλίμπαρ που ο Σιλαϊδόπουλος πήγε στη Ρίο Αβε. Την επισήμαση την κάνει ο Κώστας από την ωραία Αλίαρτο, ο Δαβίδ.
1: Κωστή.
0: Όποιος και προπονητής και να έρθει και να κάνει κατάκτηση, αν δεν κατακτήσει τρόπαια του ελληνικού πρωταθλήματος, τον τρώει. Ναι, αφού φίλε.
1: Ο Ολυμπιακός είναι, άμα δεν κατακτήσει, δεν θα τον φάει.
0: Ε.
1: Έτσι λέει η λογική.
0: Λέει ο Γιώργος, θυμίζει το παρελθόν, το 96 λέει. Είμαστε φαντάρι στην κόρη του με Μαζονάκι και Σεφερλή.
1: Ναι.
0: Τι κάνατε 18 μήνο. Κάτσε. Α. Ναι. Εγώ είχα προλάβει, ήταν 22 και πάνω σε μένα μειώθηκαν σε 21 και ο 21ος ήταν άδεια και εγώ έφυγα από τη Γουμένισσα το 89.
1: Στο στρατό ξηράζεται τώρα.
0: Ναι, τότε, άρα μετά από 5 χρόνια
1: και εγώ 18 μήνες. 18 μήνες έκανα
0: και
1: εγώ.
0: Και τον πρώτο λέει καιρό Μαζονάκης, υπηρετούσε κανονικά. Ήταν καλοκαίρι, κάναμε βάρδια στο πλήτη και τραγουδούσε. Και ο Σεφέλης έκανε τις δικές του φοβερές βραδιές στο στρατό εκείνα τα χρόνια. Θεός χωρές του. Ναι.
1: Ναι, τώρα πετύχεις και Μαζονάκη και Σεφερλή.
0: Στο συγκόρυθο πρέπει να είναι το 6ο Σύνταγμα, ε.
1: Δεν ξέρω.
0: Το 6ο πρέπει.
1: Δεν έχω περάσει από εκεί.
0: Μετά το γήπεδο είναι.
1: Μετά το γήπεδο ακριβώς. Το γήπεδο έχω παίξει.
0: Τι έπαιξες, θέατρο?
1: Όχι, μπάλα. Τι θέατρο.
0: Για πέρα.
1: Δικηγορικό πρωτάθλημα.
0: Συγκόρυθο. Με Αλέξη Κουγιά.
1: Ο Αλέξη Κουγιά δεν ήταν στην Κόρυθο. Έχω παίξει αντίπαλος με Αλέξη Κουγιά.
0: Με Αλέξη, πώς το λέω, με Λίβα έχω παίξει.
1: Με Λίβα ήμουν συμπαίκτη.
0: Με Ακούγια δεν έχω παίξει.
1: Στο Σόλωνα. Με Λίβα ήμασταν συμπαίκτε. Ο Κούγια δεν ήταν εξτρέμ. Όσο είχαν περάσει τα χρόνια πήγαινε πιο πολύ στο κέντρο.
0: Εννοείται, ρε πειλέ. Ο Δημήτρη Σαμπατζή λέει ότι το σκάτι γερμανικό είπε ότι έπαθε αφιδάτου και υπερκόπηση, γι' αυτό και είχε αριθμίσει την καρδιά. Καρδίτσα βγει μέχρι την Παρασκευή. Ναι, αυτό με την αφυδάτωση από χτες το λέμε, ναι. Υπερκόπωση, ναι, η Μπίλντ έλεγε ότι έχασε την προπόνηση Δευτέρας, για τον Καρέτσα μιλάμε, λόγω κόπωσης. Ναι, να ευχηθούμε τα καλύτερα με τον Καρέτσα, αύριο θα είναι οι τελευταίες εξετάσεις. Σωστά, ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σαμπατζή. Λοιπόν, ο Ροντινέ ξεκίνησε, λέει, βασικός. Για δες με τη
1: Σάντος. Δεν ήταν κουρασμένο.
0: Τώρα με τη Σάντος.
1: Δεν ήταν κουρασμένο.
0: Παίζει τώρα. Έβαλε γκολ η Παλμέρα στο 26. Ο Δημήτρης με το κουίζ στην τελική φάση τουρνουά. Ναι. Τι να κάνουν αυτές οι χώρες, Δημήτρη, Ανδώρα, στα Πυρηναία, Βοσνία, Ταλαιπωρία, Άγιος Μαρίνος, μέσα στην Ιταλία, Γιπραλτάρ, ένας βράχος, Λιχτενστάιν, μια σταλιά. Στο κέντρο της Ευρώπης, Αρμενία, δύσκολα τα πράγματα εκεί, Φερόε και Μαυροβούνιο.
1: Τώρα παίζουν ή έχει τελειώσει?
0: Η Σάντος τώρα παίζει. Δεν το έχει, Βραζιλία.
1: Γιατί δεν το έχω εγώ στο live? Θα το βρούμε, θα το βρούμε, άλλο περίμενα.
0: Ναι, Βασίλη, το για την τελική φάση νούσιο συνακροατής σου. Ποιες από αυτές τις χώρες έχουν στείλει ομάδες σε τελικές φάσεις? Ο Φώτης λέει ότι με την απομάκρυνση του Μίτη δεν εκτέθηκε ο Μαρινάκης. Εγώ έτσι πιστεύω. Εντάξει, ο πρόεδρος, παιδιά, έχει ευθύνες. Μπορεί να περιμένει κανένα προπονητή. Ο κύριος Κουβαρής, από Ικαρία, ευχαριστούμε για όλα, για τον στρατηγό κύριος, για το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Πραγματικά σωστά τα λες, κύριε Κούβαρη. Ο Κώστας λέει: το Μαυροβούνιο και το Σαν Μαρίνο δεν έχουν στείλει ομάδες σε ομίλους ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ναι, γιατί το Γιβραλτάρ έστειλε πέρυσι, αν δεν απατώμε, στο conference μου φαίνεται.
1: Α, σε ομίλους λέει. Σε ομίλους είπε, όχι γενικά στην Ευρώπη.
0: Ναι. Ο Δαβίδ θυμίζει Κόρυθο γήπεδο με γραμμές από τσιμέντο.
1: Έτσι, σε ξέρω, έχω
0: πει. Τσιμέντο.
1: Ναι. Με ασβέστη τη γραμμή.
0: Νάτος ο Σάκης ο τρελός.
1: Ναι. Τι λέει?
0: Μας επικυρώνει έκτο Σύνταγμα ήταν.
1: Κορινθό.
0: Ναι. Μετά να παρουσιαστώ εκεί, δεν πήγα εκεί.
1: Ναι.
0: Πήγα στην Πάτρα. Στο Κέτχ. Εδώ και λίγα χρόνια έχει γίνει δομή λαθρομεταναστών. Ναι. Δεν ήξερα. Καλησπέρα, λέγει. Να πούμε ότι ο μέτρο του είδους ανανέωση αίματος ήταν η τρομερή Τίνα Τάρνερ.
1: Ήταν.
0: Φαντάσου όλοι αυτοί,
1: ναι,
0: για να διατηρούνται. Δεύτερο πιο σοβαρό. Δεν είναι όταν έφυγε με τη Λίμπαρ. Είναι ότι θα κάνει ο γαμπρός από εδώ και πέρα χωρίς τον παπά. Αμά! Θα τον φάει μαρμάγκα.
1: Θέρμα λες ο γαμπρός.
0: Αυτόν τον βλέπω κάθε μέρα στο Σούνιο,
1: ναι,
0: να κάνει μπάνια, δεν είναι.
1: Δεκάνη λες.
0: Δεν τον βλέπω.
1: Δεν τον υπολογίζει, θα τον υπολογίζει ο Μανώλης.
0: Καλή εκπομπή, λέει μόνο Παναθηναϊκός. Στα σέβη μου. Ναι. Ο Βασίλης, ναι. Να τους Αποστόλης. Σχόλιο για τον νέο προπονητή, τον Μανώλη. Αν ήμασταν όλοι όμορφοι, τι θα κάναμε εμείς οι όμορφοι, λέει Αποστόλης.
1: Έτσι. Γεια σου, Αποστόλη.
0: Τον έχεις δει, Αποστόλη, τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού, τον Μανώλη.
1: Θα τον δει ο κόσμος από αύριο.
0: Για τη φωτογραφία.
1: Πολύ καλησπέρα σας. Είπαμε και εμείς να γιορτάσουμε τα 100 μας χρόνια, αλλά η ζωή τα φέρνει αλλιώς. Πάω κάρα στο τέλος, πάντα δίπλα στην ομάδα. Γιώργος από βαριά βιομηχανία οπαδών.
0: Την Κυριακή πάω Κάρης, ναι. Προβλέπω βασική, παρότι ελάχιστος προπονητής και οι δύο, και ο Ντιέγκο Κώστα Στόπερ,
1: ναι.
0: Και ο Κριστιαν Γιάκης εξάρι,
1: ναι.
0: Εξάρι ο Γιάκης, οκτάρι ο Ζαφύρης, δέκα ο Πέλκας, στη μια άκρη ο Ζήφκοβης, στην άλλη ο Ταχάλη, σεντερφόρ μάλλον αυτός ο Ντιαγέ.
1: Καλός είναι.
0: Εντάξει, Ζαμπουκάς, ναι.
1: Καλός.
0: Ζαμπουκαλεμένος.
1: Καλός.
0: Λοιπόν, τι λέει ο Δημήτρης. Το Λιχτενστάιν με τη Βαντούς, λέει, ναι, σωστό, είχε πει σε ομίλους. Αρμηνέ και φέτος με την Αραράτ και την ΟΑ, τότε που είχε αποκλείσει την ΑΕΚ. Φέτος στέλνει πρώτη φορά η Αντόρα με την Ίντερες Κάρτες. Ναι, μπήκε σε ομίλους αυτή. Φτάσαμε σε αυτό. Σωστά το Γιβραλτάρ, θυμάμαι και εγώ, μπήκε με τη Λένκον Ρεν Ιπς. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο Γιώργο Μαζονάκη να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι, καθώς η ώρα είναι
1: μπήκαμε
0: σχεδόν 2:25.
1: Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πάμε, Ηλία, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Πάντα.

0: Να υπενθυμίσουμε ότι τα τραγούδια είναι όλα για τον αδικό χαμένο Γιώργο Μαζονάκη που έφυγε πόσο άδικα μόλις τα 54 του. Πρόσεξε ρε φίλε Γιάννη. Θα σου διαβάσω μια επίσημη τοποθέτηση στο Facebook του γιατρού Δημήτρη Τσούκα.
1: Ναι.
0: Άκου προσεκτικά τι λέει. Ασχολούμαι με την αναγεννητική ιατρική και τις εφαρμογές των ενηλίκων βλαστοκυττάρων περισσότερα από 12 χρόνια. Εκπαιδευμένος και πολλαπλά πιστοποιημένος με παγκόσμια αναγνώριση. Είμαι πλήρως ενήμερος για τεχνικές που εφαρμόζονται παγκόσμια με σκοπό την αναγεννητική και ιατρική μακροζωίας. Το πρώτο πράγμα που κατάλαβα γρήγορα είναι η έλλειψη κανόνων και ρυθμιστικών μηχανισμών. Οι ιατροί που παριστάνουν τους ειδικούς χωρίς εκπαίδευση και πιστοποίηση. Χρήση προϊόντων χωρίς έγκριση όπως τα εξωσώματα. Απλό PRP πλάσμα με αιμοπετάλη αυξημένα από το αίμα που παρουσιάζεται ως βλαστοκύτταρα στον ασθενή χωρίς να έχουν απολύτως καμία σχέση. Κλινικές χωρίς πιστοποιήσεις και πρωτόκολλα αντιμετώπισης επιγόντων περιστατικών. Δεν θα σχολιάσω κάτι για το θάνατο του Μαζονάκη ακόμα, περιμένω. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων και πληροφορίες για τις συνθήκες θανάτου. Όμως, άμεσα τα ιατρικά όργανα του Υπουργείου Υγείας, ο Ιατρικός Σύλλογος και λοιποί ιατρικοί σύλλογοι θα πρέπει να δημιουργήσουν ειδική επιτροπή ελέγχου και ρυθμιστικών κανονισμών στο πλαίσιο των ισχυρών κανονισμών για γιατρούς και κλινικές που εφαρμόζουν τις παραπάνω τεχνικές. Βλέπω διαφημίσεις στα social media που είναι ψευδείς, παραπλανητικές και επικίνδυνες. Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου εδώ και 2-3 χρόνια. Τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα να διαρρυθμιστεί αυτή η άγρια δύση. Δηλαδή, προφανώς γίνεται ένας αγώνας τώρα στην παγκόσμια κοινότητα, κυρίως από τους πλούσιους, να προσπαθήσουν να κερδίσουν περισσότερα χρόνια νεότητας.
2: Να επεκτείνουν τη ζωή τους, ρε παιδί μου, και να είναι καλή η ζωή τους. Δηλαδή.
0: Όμως, σε αυτό πρέπει να υπάρχουν κανόνες, ρυθμίσεις, έλεγχοι κτλ.
2: Ναι.
0: Αλλά εδώ είπαμε ότι ο Γιώργος δεν πρόλαβε να το κάνει αυτό.
2: Όχι.
0: Δεν πρόλαβε.
2: Διάβαζα κάπου και μια δήλωση κάποιου μουσικού από το συνεργάτη του Μαζονάκη ότι το τελευταίο διάστημα δεν ήταν καλά γενικά.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Α, ναι.
2: Θα τα δούμε όλα αυτά, έτσι. Δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Θα γίνει έρευνα, θα γίνει φαντάζομαι και η ιατροδικαστική εξέταση στον Γιώργο Μαζονάκη. Θα γίνουν όλες οι έρευνες και θα μάθουμε, φαντάζομαι τουλάχιστον θα μάθουμε την αλήθεια.
0: Ναι. Λοιπόν, όσο λέει για τον Ντάνι Γκαρθία, τον γαμπρό θα λέμε.
2: Τον γαμπρό, πάει και ο γαμπρός.
0: Λοιπόν, τον Ιανουάριο θα τον πάρει ο Μέντι κοντά του και αν γίνεται να ακούσουμε ένα από τα πρώτα τραγούδια του Μαζονάκη, το «Μου λείπεις». Το έχουμε βάλει το «Μου λείπεις»?
2: Δεν το βάλαμε, κομματάρα. Ωραίο τραγούδι. Θα το βάλουμε και το «Μου λείπεις». Το έχουμε το όπου...
0: Δεν θυμάμαι, θα μας πει ο Ηλίας λίγο, ναι. Δεν θυμάμαι το... Και τόσο, όλα τα τραγούδια είναι ωραία.
2: Είναι, και το «Με λένε Γιώργο».
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα το δούμε, Κώστα. Ο Γιάννης ο στρατής αναφέρεται στο έκτο σύνταγμα στην Κόρινθο. Τώρα δομή, προσεχώς οικόπεδα και πάρκουν για αναψυχή. Ο Κούγιας έπεσε στο Ολυμπιακό Λουτρακίου, Γιάννης από Βέλο Κορινθίας. Που από εκεί καταγόταν και ο Αλέξης.
2: Ναι.
0: Να, ο Ηλίας θα
2: Ηλία,
0: μας
2: πει. Αν έχουμε το «Μου λείπεις» του Μαζονάκη, να το βάλουμε και αυτό που είναι από τα πρώτα τραγούδια όταν πρώτο βγήκε στο πάλκο. Από την Πάτρα ξεκίνησε, να πούμε έτσι. Εκεί έκανε Πάτρα, τα πρώτα βήματά του.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μια ιστορία ότι όταν ήταν 13 χρονών και είναι. Το παίξαμε, το βάλαμε το μου.
0: Τόσο που έχουμε πει, ναι.
2: Υπάρχει μια ιστορία λοιπόν ότι στα 13 του χρόνια πήγε να ακούσει τη Μαρινέλα.
0: Ναι.
2: Μπήκε στο καμαρίνι της και τη συστήθηκε ως συνάδελφός της. Δηλαδή από τότε, από μικρό παιδί, είχε τη τρέλα να ασχοληθεί με το τραγούδι. Μάλιστα η Μαριλένα του έδωσε ένα αυτόγραφο και έβαλε και λακ πάνω για να μην φύγει ο μαρκαδόρος υπογραφή στην φωτογραφία με το αυτόγραφο της.
0: Ναι.
2: Είχε θράσος. Είμαι συνάδελφός σας, της λέει, 13 χρονών.
0: Ναι. Πάντως πρέπει να πούμε για το Μεντιλίπαρ. Μπορεί κάποιος να διαφωνεί για την προπονητική του μεθοδολογία. Για ένα δεν θα διαφωνήσει κανείς, ότι ήταν ένας gentleman.
2: Βέβαια.
0: Και αυτό πρέπει να το πιστώσουμε, είτε συμπαθείς στο Ολυμπιακό είτε συμπαθείς. Ο Μεντιλίμπαρ δεν έμοιαζε με πάρα πολλούς. Ήταν ένας κύριος, δεν προκάλεσε ποτέ κανέναν, ήταν ταπεινός και έκανε τη δουλειά του. Ήταν ένας κύριος. Θα το θυμόμαστε με πολύ αγάπη.
2: Σωστό, γιατί φέρνοντας το μυαλό μας, έχει περάσει και ο κύριος εκεί που είχε πάει στη Τούμπα και είχε φύγει και είχε πάει στο νοσοκομείο. Πώς το λέγαμε. Ο ηθοποιός, ναι, πώς το λέγαμε.
0: Γκαρθία και αυτός.
2: Γκαρθία,
0: Οσκάρ. Κάτι τέτοιο.
2: Ναι.
0: Ακόμα τον πονάει ο λαιμός,
2: ναι,
0: το κολάρο.
2: Με το κολάρο. Ναι.
0: Είχε πάει στο ιατρικό κέντρο του Διαβαλκανικού, μου φαίνεται.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Σάντος, στη Σάντος το κόλπο το έβαλε ο Γουίλιαν Αράο.
2: Ο Αράο, δεν κόλπο του Παναθηναϊκού.
0: Τσέκαρε τη.
2: Αφού δεν βρίσκω τη Σάντος ότι παίζει. Για ρώτα, παίζει ή έχει τελειώσει. Αυτό δεν το ξέρω.
0: Γιατί
2: δεν
0: πήγε στη Βραζιλία.
2: Μα πήγα στη Βραζιλία, δεν υπάρχει παιχνίδι σε εξέλιξη στη μεγάλη κατηγορία. Μα τρελάνει.
0: Συγγνώμη, ρε φίλε. Συγγνώμη. Συγγνώμη.
2: Ορίστε, εδώ στα έχω. Τα βλέπει. Όλα τα live παιχνίδια έχω εδώ.
0: Τώρα θα δούμε όλα. Βραζιλία. Παλμέρας 1-0 την Κίτο. Μήπως θα βάλει κόλ στη Σάντος. Ατλέτικο Μινέο 1-0, ρε φίλε.
2: Τι είναι αυτό, τελικό.
0: 1-0 στο 48. Στο ημίχρονο.
2: Πού το βλέπεις,
0: δεν μας τρελάει. Πού είσαι, ρε φίλε. Κάτσε να σου δώσω και ένα δεκάδα, περίμενε.
2: Την δεκάδα δώσε. Να δούμε, Ροντινέη.
0: Εφού είναι βασικός, είπαμε. Match report. Ναι, πού είναι δεκάδα, παιδιά. Μινέιρο. Να, λοιπόν, Σάντος, Μπραζάο, Πέρες Αράο, Ροντινέ δεξιά, Σκουμπάρα αριστερά, Ολίβα, Χένικ, Μωράης, Τασιάνο και Μπαρμπόζα.
2: Έλα ρε, ξέρεις τι μου έχεις κάνει τώρα. Εγώ έψαχνα στη Βραζιλία, αλλά αυτό είναι...
0: Είναι Σουδαμερικάνα,
2: ναι,
0: τι είναι.
2: Είναι Σουδαμερικάνα.
0: Ναι, είναι Σουδαμερικάνα. Και κοίτα αυτός, ο Αράο, ο Ήλιαν Αράο,
2: ναι, ο Αράο, του Παναθηναϊκού είναι.
0: Του Παναθηναϊκού με τα μαλλιά.
2: Ο Αράο, ναι, να τον. Κοίτα τον. Τον έχω και φωτογραφία.
0: Κοίτα, ρε, ο Αράο. Ευχαριστούμε, Ηλία Ψαλονίκη. Ο Αποστόλης είδε, λέει, τη φωτογραφία του νέου προπονητή του Ολυμπιακού και αγρίεψε, λέει. Μα είναι κλασική ποδοσφαιρική φάτσα, σκληρή. Αμυντικός,
2: δεν είναι. Αμυντικός. Εξιμπακ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Να ρωτήσω κάτι άσχετο, λέει, από πού βγαίνει τον Μπαλαντέρ. Από τον Βοντζάκη.
2: Σύμφης Βοντζάκης.
0: Έχω νέο τίτλο για το νέο πρόγραμμα. Να σου το πω.
2: Ναι, πες.
0: Και να κάνουμε και ένα γκάλωπο στους ακροατές, στους ακροάτρες. Βραδινή συνωμοσία.
2: Ωραίο.
0: Πιασάρικο.
2: Ωραίο.
0: Τι λέτε εσείς, να το φιξάρουμε, να το προχωρήσουμε. Βραδινή συνωμοσία. Αφού όλο παρασκήνιο είναι, φίλε.
2: Ναι.
0: Όλο παρασκήνιο.
2: Χρειάζεται.
0: Είναι.
2: Χρειάζεται. Έτσι είναι.
0: Και γράφω και τραγούδι.
2: Ορίστε, κοίτα εδώ.
0: Τι.
2: Το νέο iPhone, κύριε.
0: Πώς έφτασε.
2: Μαλεσιόβα. Παρουσιάστηκε. Το ντου είναι αναδιπλώμενη.
0: Νούμερο.
2: Δεν έχει νούμερο.
0: 15-17.
2: Δεν έχει νούμερο.
0: Α.
2: Φτάσαμε στο Duo, το οποίο είναι με αναδιπλώμενη οθόνη. Παρουσιάστηκε σήμερα από την Apple.
0: Αναδιπλώμενη οθόνη.
2: Στα 1999 δολάρια. Ούτε 2000.
0: Λοιπόν, για ποιο λόγο Μαζονάκης με απόν συλλοφόρο της αγάπης. Ποιο έχει επιλέξει, ο Ηλίας δούμε ποιο έχει επιλέξει. Σουνταμερικάνα Παλμέρας. Η ΕΡ το δείχνει, βρε.
2: Το δείχνει.
0: Παλμέρας ακόμα, ο Φερέιρα είναι που έδειξαν τον ΠΑΟΚ.
2: Έλα.
0: Που τα πήρε όλα, που έχει γυναίκα πρόεδρο Παλμέρας.
2: Μια χαρά.
0: Το παιδί της Νύχτας Κώστα, ναι, το βάλαμε. Ήταν και μια επιλογή του Λευτέρη Σαραλάκου. Νομίζω τα βάλαμε όλα τα τραγούδια του. Τώρα αυτό που λέει ο Σάκης, να το δούμε λίγο, με τον, έχει κάνει δίδυμο με Άπον. Ο Άπον ήταν λίγο γεμάτος. Ο Άπον ήταν γεμάτος.
2: Ναι.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, κύριε, σου βρήκα και το Ροντινέη.
2: Και ναι. Τον Αράο που σκόραρε.
0: Αράο. Εμέτριος παίκτης. Δεν ήταν για πολλά πολλά.
2: Όχι.
0: Ο Αράο. Ο Ηλία, το έχουμε αυτό με Μαζονάκη Σάπο να αποκλείεται. Να θυμηθείτε λέει και ένα προπονητή του ΠΑΟΚ με κολάρο στη λεωφόρο που δεν είχε βρει ένα άδειο κουτάκι.
2: Τον Ήβιτς.
0: Ναι, αλλά δεν ήταν άδειο το κουτάκι, επειδή ήμουν και μέσα στον αγώνα. Και το κουτάκι ήταν από τα 2 μέτρα. Γιατί η θύρα 10 έχει 5, διάσμα 5 μονό και το κουτάκι είχε μισή μπύρα μέσα.
2: Ναι.
0: Θυμάμαι και τη μάρκα. Απλώς ο Βλάνταν δεν έπρεπε να φύγει.
2: Ναι, το παρατράβηξε λίγο.
0: Αλλά άκου, άμα φας από τα 2 μέτρα με μισή μπύρα μέσα κουτάκι, ζαλίζεις.
2: Ζαλίζεις.
0: Είναι σοκ. Καταρχάς είναι σοκ.
2: Ποιο τραγούδι ζήτησες εσύ?
0: Με τον Άπον, το τραγούδι, το... πώς το λέει, στη λεωφόρο της αγάπης.
2: Το βρούμε.
0: Για τσέκαρε το. Ο Δημήτρης θέλει μια φωτογραφία. Κόπα Λιμπερταδόρε, ναι. Και κόπα Σούντα Αμερικάνα. Να δούμε αν υπάρχει κάποιο μήνυμα στα email. Είπαμε και εμείς να γιορτάσουμε τα 100 μας χρόνια, αλλά η ζωή τα φέρνει αλλιώς. Ναι. Δυστυχώς η ζωή τα φέρνει αλλιώς. Έπιασα Arsenal City, Dortmund, Real και περιμένω κόμμο αύριο για 1000 ευρώ. Καταρχάς μην περιμένεις καθόλου, πάρτα. Ναι, η κόμμο θα νικήσει αύριο, συμφωνώ. Αλλά νομίζω ότι καλύτερο είναι, γιατί είναι πολλά τα λεφτά, αν σου δίνει 600-700, πάρτο και φύγε. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να έχουμε μια κόκκινη κάρτα στην αρχή και να αλλάξουν οι συνθήκες του αγώνα σου.
2: Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε.
0: Δεν είναι. Κάτσε, δεν περίμενε.
2: Στο κλείσιμο, λες να το βάλουμε.
0: Δεν είναι. Πόσα λεπτά είναι?
2: Είναι 4 λεπτά περίπου.
0: Για ενημέρωση τον κύριο Ηλία.
2: Κύριε Ηλία, 4 λεπτά είναι.
0: Πάρ το μήνυμα, διάβασε το αυτό. Δεν το διαβάζει.
2: Διάβασε το για σένα. Για σένα, City, Dortmund,
0: για σένα,
2: Real.
0: Όχι αυτό. Για σένα το διαβάζει, δεν θα το πει στον αέρα. Ο κύριος,
2: κύριος 360. Το διάβασα πριν.
0: Στείλ το εκεί που πρέπει.
2: Πρέπει να πάει. Καλή στέλα χωρίς γραμμή, η εκπομπή είναι μάπα.
0: Ναι.
2: Χωρίς γραμμές.
0: Έρχονται και γραμμές σαν τον προπονητή του Ολυμπιακού, το Μανώλη. Έρχονται και γραμμές.
2: Έρχονται.
0: Τι λέει ο Κώστας? Ναι, εδώ έχουν κουφαθεί παίχτες. Όταν πήγαινε η κάμερα στα αποδυτήρια, του φώναζε ο Κωνσταντινίδης, έρχεται τηλεόραση. Καλά, πολλοί τα κάνουν αυτά.
2: Ναι.
0: Απλώς για τον Βλάντανο, γιατί είναι ωραίος τύπος, λάθος, γιατί μετά πήγε στο νοσοκομείο, δεν χρειάζονται αυτά. Αλλά και από την άλλη, δεν μπορείς από τα 2 μέτρα να σημαδεύεις άνθρωπο και δεν ξέρουμε πόση μπύρα έχει μέσα.
2: Εκείνο το παιχνίδι
0: δεν κρατούσε

0: Αυτό που λέμε η ανεγκέφαλη, τι μπορεί να σου κάνει.
1: Αν δεν απατώμε, είναι το γκολ. Δεν είναι αυτό το γκολ που έπνιξε ένα θεματοφύλακα του ΠΑΟΚ που έπαιξε μόνο ένα παιχνίδι. Ένα Βόζιο, τι ήταν αυτό.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Το γκολ
0: δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι το γκολ.
1: Ένα, όχι το Μιχ. Όχι αυτό ήταν παλιά.
0: Ναι, ο Μιχ ήταν.
1: Ναι. Τέλο πάντων, κακέ. Λέει ο Δημήτρη, εγώ θα έπαιζα στοίχημα 5 ευρώ για Σαμπάχ. Αύριο με ποιο παίζει αυτή.
0: Περίμενε.
1: Ο Νταμπράουσκα.
0: Περίμενε. Ποδόσφαιρο.
1: Σαμπά.
0: Η Σαμπά Μπακού παίζει με τη United. 10 η ώρα. Στο Μάντσεστερ γίνεσαι.
1: Κοίταξε, στο θέατρο των Ήρων θα παρακολουθούν την ωραία ατμόσφαιρα αυτή. Η United βέβαια είναι ικανή για το καλύτερο, το χειρότερο.
0: Ναι, είναι και αυτό.
1: Μπορεί να δεχτεί γκολ η United, να είναι γκολ-γκολ αυτό.
0: Έλα δούμε.
1: Σωστά μου το σκέφτεσαι, πολύ σωστά. Λοιπόν, οπότε με αυτή τη δυσάρεστη είδηση τη φυγή του Γιώργου Μαζονάκη, από αύριο πιστεύω θα μάθουμε περισσότερα με την ιατροδικαστική, να δούμε πώς έφυγε ένας τόσο νέος άνθρωπος. Θα περιμένουμε τα νέα αύριο και από τον Καρέτσα που θα κάνει τις τελευταίες εξετάσεις.
0: Να δούμε τι έγινε και με Γιάννη Κωνσταντέλια.
1: Να μάθουμε και για τον Κωνσταντέλια και τα λοιπά, να κλείσουμε τα θέματα, να δούμε και το ματς του Παναθηναϊκού αύριο.
0: Ναι. Εμείς θα τα πούμε Κυριακή πάντως.
1: Να κάνουμε και το ρεπό μας.
0: Ναι.
1: Και να προσέχετε.
0: Κυριακή,
1: μην επεμβαίνετε στη φύση της ζωής, γιατί τα ζητήματα είναι ανεξέλεκτα μετά. Και αυτή η μανία του ανθρώπου να παρεμβαίνει στη φυσικότητα στα χρόνια περνάνε. Τι να κάνουμε, δηλαδή, θα γυρίσουμε πίσω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, έτσι κι αλλιώς έχει αυξηθεί κατά πολύ ο μέσος όρος ζωής. Δηλαδή σε σχέση με το 1945-50, ας πούμε.
1: 60 ήταν... χρόνια ήταν γέρος. Ναι. Τώρα 60 χρόνια είναι νέος.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν. Πας για το καλύτερο και μπορεί να συμβεί το χειρότερο.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Γενικά, όσο προοδεύει η επιστήμη, όσο οι γιατροί βρίσκουν νέες μεθόδους, αλλά όχι να το παρακάνουμε. Δηλαδή, εντάξει.
1: Τώρα άνοιξε θέμα αυτό.
0: Άνοιξε
1: θέμα τώρα αυτό και δεν ξέρω πού θα οδηγήσει.
0: Και ο Μπαλούσκοβας, κοίτα, άμα τον δείτε, κρατιέται, δεν φαίνεται ότι είναι 50 χρόνων με τίποτα.
1: Ποιος?
0: Ο Μπαλούσκοβας.
1: Φυσικά, όλα φυσικά.
0: Πάμε.
1: Ούτε, ναι, πάμε. Καλό ξημέρωμα.
0: Μαζονάκη, γεια σας.

κόσμο να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει.